0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία «Εκτός ελέγχου» σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυχαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο 2 Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέα της αντιπολίτευσης. Μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Your pum pum girl.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η εκπομπή.
1: Ακούτε Super Sport 104. It's not mine. It's not yours.

Relaxen. The absolute purity.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
3: Καλημέρα στα σπορ με τον Άλκη Μπότσο.
4: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.

ώρες βέβαια, εννοείται, σιγά σιγά τα εισιτήρια θα βγουν, έχουμε αρκετή δράση τα επόμενα 24 ώρα, γεμάτο πρόγραμμα γενικά. Ένα Μουντιάλ το οποίο για πολλούς λένε ότι τώρα αρχίζει, εγώ δεν ασπάζομαι έτσι κουβέντες, περιμένω να το δούμε, γιατί έχουμε δει αρκετά καλά παιχνίδια, έχουμε δει και μέτρια παιχνίδια, αυτό είναι η αλήθεια. Τα πλήστα των φαβορί έχουν προκριθεί, είναι εδώ, οι μισές ομάδες από τις μεγάλες θα μείνουν εκτός και βάλε, μέχρι να φτάσουν δύο μόλις στον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου. Μπαίνουμε ουσιαστικά από την Τετάρτη στον Ιούλιο, ημερολογιακά μιλάω πάντα, οπότε θα κριθούν τα πάντα. Θεωρώ ότι είναι μια διαδικασία που έχει ενδιαφέρον, έχει suspense, αλλά το πρώτο δείγμα γραφή χθες ήταν μάλλον απογοητευτικό, γιατί αυτό το αντιποδόσφαιρο της Νοτιού Αφρικής χάλασε και τον κόσμο, γκρινιάζανε, γιουχάρανε μέσα στο γήπεδο οι Καναδοί κυρίως, γιατί βλέπαν το μάτι τους δεν μπορεί να ανταπεξέλθει. Ήρθε ένα γκολ από το πουθενά του Ιωστάκιο στο buzzer beater σχεδόν, στο 90+. Καληνύχτα, 1-0. Σήμερα παίζει η Βραζιλία με την Ιαπωνία, πολύ δύσκολο παιχνίδι. Παίζει η Γερμανία με την Παραγουάη, επίσης πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί οι Γερμανοί μέχρι τώρα δεν έχουν επίσης, εκτός αν μεταμορφωθούν προς το καλύτερο. Και παίζει 4 η ώρα το πρωί, ξημερώματα Τρίτης, η Ολλανδία με το Μαρόκο σε ένα πολλά υποσχόμενο ζευγάρι. Γενικά είναι 3 πολύ καλά μάτς. 8 είναι η Βραζιλία με την Ιαπωνία, 11.30 η Γερμανία με την Παραγουάη και 4 το πρωί η Ολλανδία με το Μαρόκο. Οπότε όλο αυτό το σκηνικό, τα τρία μάτσα, θα τα δούμε σιγά σιγά πώς θα κυλήσουν εντός της ημέρας. Γενικά είναι μια φάση τα νοκάουτ τα οποία είναι διαφορετική, όπως και να το κάνει σε σχέση με τους ομίλους. Εγώ το ξαναπεί, ομίλοι μου αρέσουν περισσότερο, δεν ξέρω γιατί, αλλά μου αρέσουν περισσότερο αυτή η διαδικασία με βαθμολογίες, με ισοβαθμίες, τα νοκάουτ είναι νοκάουτ, μία και έξω. Μια και έξω. Λοιπόν, εδώ στα δικά μας δεν μπορώ να πω ότι είχαμε κάτι τρελό. Οι ομάδες πάνε σιγά σιγά, οι Ευρωπαίοι πάνε εξωτερικό, η Ομόνια φεύγει ή έφυγε για Πολωνία. Θα τους δούμε να ταξιδεύουν σε άλλες χώρες προκειμένου να βρεθούν σε καλύτερες θερμοκρασίες, αν και μια χαρά η περίοδος. Εντάξει, έχει μια ζέστη, αλλά δεν μπορώ να αναπνεύσω σε καμία περίπτωση. Έχει ζέστη απλά. Καλοκαίρι. Έβλεπα χτες το φιλικό της, όχι έβλεπα, διάβαζα για το φιλικό της ΤΣΣΚΑ Σόφιας με μια πολωνική Όντρα, νομίζω Όντρα, όπου οι Βούλγαροι κέρδισαν 3-2, δεν έχει σημασία το σκορ, έβαλε γκολ ο Πίτας με ασίστ του Σένσι, που πήρε τα πρώτα του αγωνιστικά λεπτά με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας και με το καλημέρα έβγαλε ασίστ και στον Πίτα και σκόραρε ο Πίτας, κάτι λέει αυτό, αν και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, τώρα ποιος ήταν αυτός που έκανε δηλώσεις ότι σιγά τον παίχτη, αν ήταν καλός παίχτης δεν θα παίζει στην Κύπρο, τώρα να το βρω για τον Σένς, ναι το βρήκα, λοιπόν, ότι πρέπει να χάσει κιλά, αν ήταν σπουδαίος θα πήγαινε στην Κύπρο, είναι ο Γιώργη Ηλίεφ, τι είναι αυτός τώρα. Αυτός τώρα εντωμεταξύ τι είναι, γνωστός ως Μάικλ, αν ήξερα χαρτιά του. Τέλος πάντων, παλέμαχος Άσος, μάλιστα. Ένας παλέμαχος Άσος που βγήκε και είπε αυτά που είπε. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, δηλαδή ο Μάικλας. Ο Μάικλας είναι το παρατσούκλι του. Λέει ότι δεδομένη σε επένδυση πρέπει να περάσει τουλάχιστον 3 γύρους στην Ευρώπη, αλλιώς ήταν αποτυχία. Έπαιρνε, λέει, στην Κύπρο 10.000 το μήνα. Αν ισχύουν τα ποσά που γράφονται, γιατί παίρνει 60 το μήνα στην ΤΣΣΚΑ. Κάτι βλακίες για αγρίους. Τέλος πάντων. Εντάξει. Οκ. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, γενικά πάντως μην φανταστείτε ότι έχει πολλά πράγματα, γιατί ακόμα το ψάχνουν οι ομάδες όσον αφορά το μεταγραφικό για διάφορους λόγους. Είτε και το οικονομικό, είτε και το κομμάτι των παικτών που είναι στα πλάνα. Έχουμε πει ότι έχει ομάδες που έχουν κάνει αρκετές μεταγραφές, έχει ομάδες οι οποίες κινούνται λίγο πιο low profile, εν πάση περιπτώσει. Είχαμε και αυτή την τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Στην αρχή δεν κατάλαβα, αλλά όταν μου είπαν ότι βρέθηκαν στο αυτοκίνητο, λέω, έχει γούστο, λέω, να τους αφήσα μέσα τα μωρά για να πεθάνουν από θερμοπληξία. Δεν το πίστευα, γιατί εντάξει, είχε ζέστη, αλλά πόσες

0: Όλες τα παρατήσανε τα μωρά εκεί πέρα. Ένα 8χρονο και ένα 10χρονο παιδάκι, το οποίο, τα οποία και τα δύο είχαν έρθει για διακοπές στην Κύπρο. Δεν είναι μόνιμη κάτοικη Κύπρου. Έτσι να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το τραγικό είναι. Εντάξει, τι να πω, τι είναι τραγικό, είναι κάτι περισσότερο από τραγικό. Είναι, εγώ θα πω, είναι εγκληματικό. Πέρα από το αυτονόητο της όλης είδησης, είναι εγκληματικό αυτό που έγινε. Και μάλιστα συνάδελφος του πατέρα του εντόπισε τα νεκρά παιδιά στο αυτοκίνητο. Είναι, όσες εικόνες είδαμε και λοιπά, ήταν συγκλονιστικές. Ναι, τώρα φόρεσαν χειροπέδες στο πατέρα και τη μητριά των άτυχων μικρών. Παρακάτω. Ξέρω ότι θα πρέπει να τιμωρηθούν, είναι δεδομένο. Οι μαρτυρίες λένε ότι ο πατέρας των δύο παιδιών κατά τις επίμαχες ώρες φαίνεται να βρισκόταν στη δουλειά και η μητριά, η οποία είχε επιστρέψει στο σπίτι σε κάποια στιγμή και αντιλήφθηκε λίγο αργότερα τα παιδιά έλειπαν από εκεί. Ωστόσο, τα δύο τα εντόπισε γύρω στις 4.30 ώρα συνάδελφος του πατέρα, τον ειδοποίησε άμεσα, αλλά το κακό δυστυχώς είχε γίνει. Έτσι, τι να συζητήσουμε τώρα. Και είναι σε μια περιοχή όπου ελέγχεται από τις αγγλικές βάσεις, γιατί θα υπάρχει και εμπλοκή της αστυνομίας Κύπρου, αλλά είναι οι αγγλικές βάσεις που έχουν το πρώτο χέρι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να φέρω εφημερίδες και τα λέμε σε λίγο.
1: Το ένθετο πρώτη ματιά στα γεγονότα είναι μία προσφορά της Ταβέρνας Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
5: Η ανακάλυψη του τροχού. Η μεγαλύτερη τεχνική ιδιοφυΐα. CF Moto. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχες που ξεχωρίζουν στο δρόμο. CF Moto. Πρωτοποριακή σχεδίαση, δυνατές επιδόσεις, πλούσιος εξοπλισμός. Ζήσε ανεπανάληπτες συγκινήσεις με τη νέα γκάμα μοτοσυκλετών και τετράτροχων CF Moto στη Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40 στο Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232 8788. CF Moto. Experience more together.
6: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
7: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
3: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Μας Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας και φινά και σε κάθε γειτονιά.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
13: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
14: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το ΚΑΜΑ Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. ΚΑΜΑ Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 99 55 88 85.
15: Super Sport 104.
16: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
17: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
18: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
19: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 7, καλημέρες. Λοιπόν, ο Αιώνια Ομόνια Χρήσανδρος μας στέλνει το μήνυμα, επιστρέψαμε. Χρήσανδε, δεν μπορούσαν διακοπές, πήρες απουσίες, αλλά ήσουν διακοπές και χαίρομαι άμα ήσουν διακοπές. Καλημέρα στον Χρήσανδο, μηνύματα θέλετε στο 23-24. Ήμουν λίγο ζαλισμένος εχθές γιατί είχα ένα τροχαίο, τέλος πάντων ευτυχώς δεν ήταν τίποτα, αλλά αυτό το θέμα στην Ξυλοφάγο δεν τώρα το βλέπω το πρωί, το μπορέσα έτσι να το καταλάβω τι γίνεται, γι' αυτό σας είπα, δηλαδή πέρασαν χειροπέδες. Αυτά τα εγκλήματα δηλαδή δεν, ξέρετε, και δεν είναι μόνο το μόνο εγκλήμα, όσα εγκλήματα έχουν γίνει διαχρονικά τα τελευταία χρόνια στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, δεν ξέρεις ποια πρέπει να είναι η τιμωρία, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι να συζητήσουμε τώρα. Δηλαδή, φεύγουν δύο άνθρωποι και έχουν φύγει. Πόσοι άνθρωποι έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια για διάφορες περιπτώσεις ή σε διάφορες περιπτώσεις. Τι γυρίζουν πίσω αυτά τα μωρά, αυτοί οι άνθρωποι όλοι. Όχι. Στη Βενεζουέλα, βλέπετε τι γίνεται. Δηλαδή, πέφταν οι πολυκατοικίες. Εγώ κατάλαβα μετά το. Είδα τα πρώτα βίντεο, λέω, okay, χαμός. Στα επόμενα όμως βίντεο που φαινόντουσαν τι ακριβώς είναι το μέγεθος της ζημιάς, ειδικά στη Λαγκουάιρα, την πόλη που την παραλία εκεί, πώς πέφτανε τα ξενοδοχεία, ήταν ξενοδοχεία βασικά, πέφτανε σαν τραπουλόχαρτα. Αυτά είναι εγκλήματα τα οποία ήταν, ποιος ήταν ο Μαδούρο εκεί πέρα, ο Μαδούρο, ίσιωμα όλο. Δηλαδή αυτά είναι εγκληματικά, ένα ολόκληρο κράτος ήταν εγκληματίας, δηλαδή φτιάξανε κτίρια τα οποία πέφταν σαν τραπουλόχαρτα. Το ίδιο έχει γίνει και στην Τουρκία πριν μερικά χρόνια. Θυμάστε πόσες χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ήταν νεκροί. Όσο και να λέμε, η ποιότητα των κατασκευών και το γεγονός ότι παίρνουν άδεια αυτά τα εκτρώματα τα οποία στο τέλος της ημέρας πέφτουν σαν τραπουλόχαρτα, έφταιγε κανένας άλλος. Το ίδιο το εκάστοτε κράτος. Γιατί ο έλεγχος μηδέν, κουλούρι. Και πάνε οι άνθρωποι. Μιλάμε για χιλιάδες τώρα στην Κολομβία, λέω, στη Βενεζουέλα, δεν ξέρουμε πώς είναι. Δεν μπορείς να κάνεις καμία σοβαρή εκτίμηση αν θα είναι, γιατί αυτό το 1000-2000 νεκροί μέχρι τώρα είναι τίποτα, είναι peanuts μπροστά σε αυτό που θα βρεθεί ως τελικός αριθμός των ανθρώπων που έφυγαν. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μια με άρχισε πρωί, ο Κυριάκος, γεια σου Κυριάκο, καλή εβδομάδα, καλημέρα Κυριάκο. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε πρωτοσέλιδα. Η αλήθεια λέει ασυνεννοησία 50 εκατομμυρίων, αντικρώμενες δηλώσεις θεσμών για το κόστος της αποθήκευσης ενέργειας. Μάλιστα. Γενοκτονία Αρμενίων, το Ισραήλ έγινε η 35η χώρα που την αναγνώρισε. Μεγαλώνει περισσότερο το ρήγμα σε σχέση Τελαβίβ-Άγκυρας. Καλά κάνανε οι Ισραηλοί και αναγνωρίσαν τη γενοκτονία των Αρμενίων, δεν συζητάμε. Ο Ερντογάν τα έχει πάλι με το Ισραήλ. Αυτό είναι καλό για μας ως ένα σημείο. Θα το δούμε, το παρακολουθούμε προσεκτικά. Το ίδιο και το Ισραήλ που καταλαβαίνει από Τουρκία. Δεν δίστασε να βάλει με οποιονδήποτε. Δεν θα φοβηθεί την Τουρκία. Χαραυγή, η αριστερά θα παραμείνει πρωταγωνιστική δύναμη. Η ενισχυμένη παρουσία του Ακέλ θα μεταφραστεί σε μεγαλύτερη δύναμη για την κοινωνία. Μάλιστα. Κεντρικό θέμα της Χαραυγής. Ο Πολίδης λέει χωρίς βασιλικό κίνδυνο σε επάρκειας από το 2030. Μας έχουν πρίξει με αυτή την ηλεκτρορώτηση για την επάρκεια ρεύματος. Πραγματικά. Και ακόμα δεν κάνουμε τίποτα. Χωρίς το φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή και τη λειτουργία νέων μονάδων, η Κύπρος θα βρεθεί αντιμέτωπη με έλλειμμα ισχύως από το 30 και μετά. Έχουμε ακόμα 4 χρόνια να το φτιάξουμε. Για να δούμε. Τι άλλο έχει. Νεκρά αδέρφια 8 και 10 ετών μέσα σε αυτοκίνητο στο τραγωδία στην Ξυλοφάγου. Πολύπλοκη, τι είναι αυτό το Σταύρος Δημητρίου για την ποινική διερεύνηση για το κράτος μαφία. Πολύπλοκη διαδικασία με ιδιαιτερότητες. Μάλιστα. Αγλαντζιά, νέα αντιδήμαρχος η Άντρη Χατζιανδρέου. Συγχαρητήρια στην κυρία Χατζιανδρέου. Δεν την γνωρίζω, δεν ψηφίζω Αγλαντζιά. Οπότε μπράβο τη, συγχαρητήρια. Δεν πήγε να ψηφίσει κανένας βέβαια. Από τους 16.000 εγγεγραμμένους ψήφισαν οι 3-4 και όλοι 70% από εκεί. Χθες ήταν όλοι στον Πρωταρά. Ποιος θα πάει να ψηφίσει τώρα. Ήταν όλοι παραλίες. Η Λάρνακα, η Πρωταρά. Οι Λευκοσιάτες ενώ και κατ' επέκταση η κατοικία Αγλαντζιάς. Λοιπόν, ο Φιλελεύθερος λέει στο κάδρο έγκριτος Ελαρίτης νομικός για το κράτος μαφία. Ακόμα δεν βρίσκουμε νομικό που να αναλάβει τα όλα. Δεν θέλουνε, δεν θέλει ο ένας, δεν θέλει ο άλλος. Ωραίο. Και θα βρούμε τώρα έγκριτο Ελαδίτη. Σας είπα πριν κάνια εβδομάδα που το συζητούσαμε τη Στέλλα ότι μάλλον Ελαδίτης θα είναι. Τώρα ποιος είναι ο έγκριτος Ελαδίτης. Ελπίζω να μην σύρουμε κανένα γέλοντα στο τέλος. Να δούμε ποιος θα βρεθεί. Να δούμε σε λίγο. Θα το μάθουμε το όνομα. Γιατί προς τα εκεί πάει η κουβέντα. Να φέρουν ξένο σίγουρα, αλλά Ελαδίτη, διότι να κάτσει τώρα ένας Άγγλος να διαβάζει 3.000 σελίδες δικογραφία στα ελληνικά για να του μεταφράσουν και άντε πάλι την αρχή. Άντε. Λοιπόν, ψήνεται η Ευρώπη. Εν τω μεταξύ κάνουν μπάνιο στο Σικουάνα, μέσα στην βρωμιά είναι ο Σικουάνας. Πώς κάνουν μπάνιο, ρε παιδί μου. Ρε μπίχλα μαύρη, λέει. Πήγα Παρίσι πάρα πολλές φορές. Υποτίθεται τώρα το τελευταίο μετά τους Ολυμπιακούς τον είχαν καθαρίσει να κάνουν την κολύμβηση εκεί μέσα στο Σικουάνα. Μπήκαν μέσα για να πεθάνουν οι αθλητές και τους βγάλαν άρον-άρον. Και τώρα πάνε και κάνουν μπάνιο στο Σικουάνα. Μιλάμε για μαύρη μαυρίλα. Τέλος πάντων. Το νερό εννοώ. Όχι να πείτε ότι λέμε και κάτι άλλο. Λοιπόν, πάμε πρωτοσέλιδα αθλητικά. Σούπερ σπορ αλήθεια, θέμα για Απόλλωνα. Δύσβατο το καλοκαίρι. Τεράστιες προκλήσεις έρχονται για τον Απόλλωνα. Ωραίο, για να δούμε τι θα είναι. Ευρώπη βέβαια, γιατί το ευρωπαϊκό ταξίδι πάντα είναι δύσκολο. Από ΕΛ λίγο πριν τα βαθιά, τελευταίες ημέρες ξεκούραση και μετά σκληρή δουλειά. Έχει πάρα πολύ δουλειά κάνει, μαθαίνω, ο Βρίζας με τον Παπαδόπουλο, για το νέο ρόστερ εννοώ. Κινούνται σε συγκεκριμένη κατεύθυνση στο ΑΠΟΕΛ με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν στο οικονομικό. Έτσι, όπως έχει ορίσει τα δεδομένα η διοίκηση Χάρη Φωτίου υπό την υψηλή εποπτεία του Σάβα Λιασί. Γιατί προφανώς και ασχολείται. Γιατί εντάξει, ακόμα δεν έχουν γίνει τα διαδικαστικά. Είναι μια τεράστια διαδικασία αυτή τη μεταβίβαση των μετοχών στο Σάβα Λιασί. Τα ξέρετε, τα έχουμε πει, περιμένουμε να δούμε. Χαραυγή κόσμο στον σπόρο, αγωνία στο κόκκινο, μεγάλα παιχνίδια για το Μουντιάλ, κεντρικό θέμα. Ο πολίτης στο γήπεδο λέει αφρικανικό κουμάντο. 9 από τις 10 χώρες της εν λόγω Επίρου συνεχίζουν στους 32 του Μουντιάλ. Είναι καλή Αφρικανή. Ποια ομάδα είναι, νομίζω την Ισία. Οι άλλοι περάσανε. Και goal news, ζεσταίνεται η αγορά για ΜΑΕ. Ο Βελγομαροκινός πρώτο σκόρ του πρωταθλήματος τραβά τα βλέμματα συλλόγων του εξωτερικού. Καμία επίσημη πρόταση. Προς το παρόν ο ΜΑΕ είναι στην Ομονία. Εάν έρθει μεγάλη πρόταση, εννοείται ότι. Εντάξει, εννοείται. Πάμε να δούμε λίγο την επικαιρότητα, τα δικά μας εννοώ, και από εκεί πέρα θα πάμε και στα του Μουντιάλ στη συνέχεια. Καλημέρα, και γιατί στην Κύπρο πηγαίνει να γίνει μεγάλο σεισμό, θα την γλιτώσουμε. Εδώ πέφτουν κτίρια μόνα τους. Ναι, τα παλιά έχουν θέμα. Τα παλιά κτίρια, τα οποία τρέχουμε ακόμα να τα αδειάσουμε, να βγάλουμε τους. Πώς το λένε, τους. Κατοίκους από μέσα για να μην τους πέσει το κεφάλι, όπως έγινε στη Λεμεσό πριν από λίγους μήνες. Δεν ξέρω τι θα γίνει αν γίνονταν σεισμός εδώ, αλλά τουλάχιστον τα καινούργια κτίρια έχουν κάποιες προδιαγραφές. Ελπίζω οι εργολάβοι να τις τηρούν αυτές τις προδιαγραφές και να μην έχουμε τραγωδίες. Και εντάξει, Κύπρος, στο θέμα σεισμών δεν είμαστε πάνω στο ρήγμα, αλλά δεν είμαστε και πολύ μακριά από το ρήγμα της Ανατολίας, παραδείγματος χάρη, που καλύπτει όλη την Τουρκία ή τουλάχιστον την Ανατολική Τουρκία. Ο κύριος που έδωσε το μεγάλο σεισμό πριν από μερικά χρόνια και πεθάναν δεκάδες χιλιάδες. Δεν είμαστε πάρα πολύ μακριά. Τουναντίον θα έλεγα. Λοιπόν, η Ομόνια αρχίζει σήμερα την προετοιμασία στο Κιέλτσε της Πολωνίας. Είναι το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οι πρωταθλητές θα δώσουν φιλικό την Πέμπτη με Δυναμό Βουκουρεστίου, μετά την Κυριακή με Χάπουελ Μπερσεβά και την ερχόμενη εβδομάδα 9 του μήνα με την Κορώνα Κιέλτσε. Τρία φιλικά και τα τρία ζωντανά από το Ομόνια TV, οπότε θα υπάρχει τηλεοπτική κάλυψη. Στην Ομόνια περιμένουμε να δούμε το μεταγραφικό σχεδιασμό που συνεχίζεται, και η Ομόνια είναι από τις ομάδες που δεν έχουν κάνει πολλές μεταγραφές. Θέλει λιγότερες σίγουρα από κάποιες άλλες, αλλά θέλει παίχτες πρώτης γραμμής. Παραδείγματος χάρη, η απόκτηση δεξιού μπακ είναι προτεραιότητα. Από ό,τι φαίνεται αυτός ο Σλοβένος, ο οποίος, ας είπα την άποψή μου, είναι μια πολύ καλή περίπτωση, είναι πρώτη επιλογή ο Κάρνιτσιχ. Θέμα τερματοφύλακα, ο Μολδοβάν είναι ο ένας που είχαμε πει την προηγούμενη ομάδα, ο άλλος είναι ο γνωστός και μη εξαιρετέως ο Καμίνσκι. Αυτά τα δύο ονόματα ξεχωρίζουν στη λίστα, γιατί καταλαβαίνετε πόσοι έχουν προταθεί τερματοφύλακες. Αυτό που λέει ο Φιλελεύθερος σήμερα για τον ΜΑΕ, δεν έχω ιδέα αν θα υπάρχει κάτι για τον Ράιαν ΜΑΕ, διότι η αλήθεια είναι ότι η χρονιά του που έκανε ήταν πάρα πολύ καλή, έως άριστη. Τώρα, αν θα τον θέλουν ομάδες από το εξωτερικό, είναι μία όψη του νομίσματος. Ναι, τον θέλουν προφανώς, κάποιοι θα τον έχουν εντοπίσει. Η άλλη όψη του νομίσματος είναι ότι δεν υπάρχει επίσημη πρόταση. Άρα, ναι, προς το παρόν δεν υπάρχει το οτιδήποτε όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Να περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε. Στην Πάφο, η Πάφο είναι ομάδα που θέλει πολλές μεταγραφές. Η Πάφο ανακοίνωσε την επέκτηση του δανεισμού του Λελέ από την Sporting. Η Πάφος έχει κάνει δύο μεταγραφές όλες και όλες, τον Κυριακίδη και τον Μαμάντοφ. Και σας είπα ότι στην Πάφο όλοι οι νέοι παίχτες που θα έρθουν λίγαν συντόμως θα πάνε Αυστρία. Εκεί βρίσκεται η Πάφος από χτες. Θα δώσει φιλικά με Κρακόβια, Γιάμπλονετς, Γιαγκελόνια. Ακολούθως θα πάει Σλοβακία, θα δώσει φιλικό με τη Σλόβαν Μπρατισλάβα στην πρωταθλήτρια. Οπότε όλα αυτά θα ξεκαθαρίσουν το μεταγραφικό μέσα στο επόμενο διάστημα, όπου και θα έχουμε μια πλήρη εικόνα, μπορώ να το πω, για το ρόστερ της Πάφου.

0: ΑΠΟΕΛ επίσης είναι μια από τις ομάδες που θέλει παίχτες και πολλούς παίχτες πρώτης γραμμής. Δεν έχει κάνει καμία μεταγραφή το ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά, πέρα από κάποιες ανανεώσεις με μικρούς τους οποίους ορθώς πράττει και τους εντάσσει στο ρόστερ με καλύτερα συμβόλαια και με μεγαλύτερη διάρκεια, γιατί δεν ξέρεις ποιος από αυτούς μπορεί να αναδειχτούν ως βασικότατη τα επόμενα χρόνια, και αυτή είναι η προσπάθεια, είναι μία από τις προσπάθειες. Και γενικά περιμένουμε να δούμε τα θέλω του Παπαδόπουλου, του προπονητή και του τεχνικού διευθυντή. Το σκάουτινγκ είναι ατελείωτο από ό,τι καταλαβαίνω, ξενύχτηκε Άγιος ο Θεός. Θα υπάρχει μέσα στην εβδομάδα εξέλιξη πιθανότατα, γιατί υπάρχουν αρκετοί παίχτες, το συζητήσαμε αυτό με τον Νεκτάριο τον Μπεντεβίνο προχτές, τα συμβόλαια τους των οποίων λήγουν μέσα στην αυτήν την εβδομάδα, αύριο δηλαδή, λήγουν 30 Ιουνίου, άρα το ΑΠΟΕΛ εμπίπτει μέσα σε αυτή την παράμετρο, όπως και άλλες ομάδες, γι' αυτό σας είπα ότι αυτή η εβδομάδα θα είναι πιο δραστήρια θα κινηθούν οι ομάδες. Το ότι το ΑΠΟΕΛ θέλει παίκτες παντού σε όλες τις γραμμές είναι μια πραγματικότητα. Αν ας πούμε δεν μείνει ο Μπέλετς που έχει συμβόλαιο, να θέλει πρώτο τερματοφύλακα. Για μένα ο Μίχος είναι μια χαρά για να μείνει δεύτερος, μαξ τρίτος που ήταν τέταρτος ο μικρός. Έπαιξε μια χαρά στα παιχνίδια που αγωνίστηκε όταν είχε πρόβλημα το ΑΠΟΕΛ στους τερματοφύλακες. Άρα να είναι ο δεύτερος ή ο τρίτος μάξιμου μια χαρά. Τώρα αν θα πάρει παίχτη τερματοφύλακα πρώτης γραμμής υπό το πρίσμα ότι μένει και ο Μπέλετς να έχει δύο πολύ καλούς τερματοφύλακες, προφανώς είναι ευπρόσδεκτο κάτι τέτοιο. Θέλει στόπερ, θέλει μέσους, θέλει επιθετικούς, θέλει winger, θέλει. Όλα αυτά στα θέλω του Παπαδόπουλου. Το όνομα του παίχτη που σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα του από τον Άρη Θεσσαλονίκης του νεαρού, παραμένει, του Παντελίδη, παραμένει πάντα στην ατζέντα, είναι στην πρώτη γραμμή. Το συμβόλαιο τελειώνει αύριο του παίχτη, οπότε λογικά μπαίνει στη διαδικασία του ΑΠΟΕΛ να τον φέρει από μεθαύριο, αν όλα πάνε καλά, στην Κύπρο. Επίσης ο Λιμνιός είναι η άλλη περίπτωση που ενδιαφέρει, τα έχουμε ξαναπεί. Και περιμένουμε να δούμε. Γιατί έχει πολύ πολύ ψωμί το μεταγραφικό στο ΑΠΟΕΛ, λόγω του ότι χρειάζεται αρκετούς παίχτες. Το ΑΠΟΕΛ θα πάει Ολλανδία, έτσι, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο ξεκινάει την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου. Με αρκετούς, είμαι σίγουρος, αρκετούς νεαρούς στην πρεμιέρα, γιατί δεν θα υπάρχει τεράστιο ρόστερ, θα υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες. Την ίδια ώρα όπου η ΑΕΚ πετάει για Ολλανδία σήμερα το απόγευμα για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Χτες έγιναν προπονήσεις και λοιπά, προχτές μάλλον, χτες Κυριακή υπήρχε ρεπό και σήμερα πετάει για την Ολλανδία. Μέχρι 11 Ιουλίου θα μείνει 14 μέρες. Εκεί θα δώσει δυνατά φιλικά με ΠΑΟΚ, μεταξύ άλλων με ΠΑΟΚ και Άγιαξ. Δεν ξέρω, αυτό το φιλικό με τον ΠΑΟΚ ενδεχομένως να είναι και τηλεοπτικό στην Ελλάδα, οπότε να περιμένουμε να δούμε. Η ΑΕΚ έχει πολλές μεταγραφές, Μούφτιτς, Πιλέας, Φαντενχόρν, Άδωνη, Πάνκοφ, Ρέπα, Λαγιούνι, Αντερέγγεν. Όλοι αυτοί είναι παίκτες ΑΕΚ και επίσημα. Όλα αυτά λιγότερο από ένα μήνα από το παιχνίδι με την Μπέιταρ για το Conference League. Ένα δύσκολο μάτς. Εντάξει, μπορούσε να έχει καλύτερη κλήρωση, όχι ότι δεν την έχει την Ισραηλιτική ομάδα, του αντίον. Η ΑΕΚ βασικά θέλει δύο παίκτες ακόμα. Θέλει έναν σέντερφορ, από αυτά μας έχουν πει, και έναν επιτελικό μέσω βασικά τον Αντιροντέν. Και θα πάρει και κάποιους παίχτες ή παίχτες για τον κατάλογο Β. Έτσι, όλα αυτά προϋποθέτουν και αποχωρήσεις από το εφιστάμενο ρόστερ. Εντάξει, δεν είναι μυστικό ότι υπάρχουν παίχτες των οποίων το μέλλον στην αρένα είναι αβέβαιο, αλλά αν δεν δούμε ανακοίνωση ότι ο Γιαννής ή ο Κωστής ή ο Πάμπος ή ο Μιχάλης ή οποιοδήποτε φεύγουν, ναι, δεν μπορούμε να το πούμε. Να περιμένουμε να δούμε. Στον Απόλλωνα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την απόκτηση ακόμα ενός στόπερ μετά την προσθήκη του Γκόλτσον. Αυτοί οι δύο θα είναι οι βασικοί στόπερ του Απόλλωνα. Και από εκεί και πέρα να δούμε ποιος ήταν ο τρίτος της παρέας. Θυμίζω έχει φύγει ο Βούρος, ο Λάμ και ο Άδωνη. Επίσης η τεχνική ηγεσία ψάχνει και για δεύτερο επιθετικό μετά την συμφωνία με τον Σλοβαίνο τον Άλεν Όσμπολτ. Ο Απόλλωνας ως μεταγραφές μέχρι τώρα, θυμίζω, έχει πάρει τον Ελλαδί τον Μπαλογιάννη, τον Γκόλτσον και τρεις Κυπρέους, τον Γκονομή, τον Ανδρέου και τον Αθανασίου. Να έχει ακόμα, να έχει κάποια από τα πάζ που σας είπα όσον αφορά το αστόπερ και τον επιθετικό. Και ο Απόλλωνας θέλει γρήγορα να κλείσει τις εκκρεμότητες του ρόστερ, διότι υπάρχει η Ευρώπη και τα παιχνίδια τα οποία έρχονται στις 23 του μήνα. Καλημέρα τον Τζαβέλα να βάλουν και ό,τι θέλουν να τους βγάλει, λέει ο φίλος ο Μιχάλης. Γεια σου Μιχάλη, καλημέρα. Μηνύματα ό,τι θέλετε στο 23-24. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επανερχόμαστε, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε ακόμα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki. Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
2: Super Sport 104.
3: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιο μας. Οι δικές μας στιγμές. Οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
6: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
5: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
9: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
10: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Ετοιμοπαράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Skoda. Unicars. Driving your stories.
12: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
13: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
14: Την πίτσα και ακόμα παραπέρα.
15: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
14: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
15: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
16: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μια ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
19: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
20: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
19: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
20: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
21: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
22: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτόριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
23: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
24: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
25: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Πες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exceed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
0: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
1: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
2: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
3: Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
27: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
28: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
29: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της ERB Ασφαλιστική Δύναμη Ασφάλειας.

Λοιπόν, παίρνουμε στο τελευταίο κομμάτι αυτή τη πρώτη ώρα. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε ακόμα. Εννοείται και για Μουντιάλ. Ό,τι έχει για Μουντιάλ, γιατί ένα παιχνίδι είχαμε χτες. Η ΑΕΛ, αυτό ο Βόζιο, ο Τσατάκοβιτ, θα επενδύσουν πάρα πολύ στον παίκτη αυτόν. Εντάξει, είναι εξαιρετικά τα στατιστικά που έχει. 131 γκολ, 41 assist στην καριέρα του. Η κορυφαία του σεζόν ήταν πρόπερση με 17 γκολ στο Σαράγεβο. Πέρσι αυτή η Ακορσπόρ είναι δεύτερη κατηγορία Τουρκίας, που είναι ένα δυνατό πρωτάθλημα. Έχω τύχει, έχω δει κάποια παιχνίδια, τηλεοπτικά μιλάω πάντα. Έχει και κάποιους, είναι ακριβά πρωτάθληματα στην Τουρκία γενικότερα, γιατί ρίχνουν χρήμα στο ποδόσφαιρο. Στην ΑΕΛ ελπίζουν ότι θα τους δώσει πολλά γκολ ο 29χρονος striker. Θα αποκτηθεί και ο Γκομής μες την εβδομάδα, δηλαδή από αύριο που τελειώνουν τα συμβόλαια επάνω πολλών παιχτών θα αρχίσουν οι ανακοινώσεις. Γενικά οι άλλοι πιστεύω θα είναι ιδιαίτερα θερμή αυτή η εβδομάδα όσον αφορά το θέμα ανακοινώσεων. Στον Άρη οι παίχτες πετάνε σήμερα για Λετωνία, θα γίνει το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας. Ο Άρης θέλει πολλούς παίχτες, έχει πάρει μόνο 3 νεαρούς, Σέζαρ, Μαρτίνοφ και Αλαλάτσι. Από εκεί πέρα θα παίξει ανακοίνωση μεταγραφική στον Άρη τουλάχιστον για 8 φορές. Θα πάρει 8 παίκτες μίνιμουμ από ό,τι υπολογίζεται. Και λογικό είναι αυτό, γιατί φύγαν πάρα πολλοί παίκτες από την ελαφρά ταξιαρχία και δεν έχει έρθει σχεδόν κανένας πλην 3 παίκτων. Οπότε να περιμένουμε να δούμε. Η ανόρθωση δεν έχει ακόμα βρει προπονητή. Ο Βέλγος αυτός ο Γκέρερτς το καθυστερεί, του ζήτησε και άλλες μέρες παράταση για να δώσει την τελική του απάντηση. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτός είναι η πρώτη επιλογή, θα έλεγα. Όμως από τη στιγμή που δεν έχει πει το ok, πρέπει να περιμένουμε να δούμε αν θα είναι αυτός ή κάποιος άλλος. Σε κάθε περίπτωση η πρόθεση της διοίκησης είναι να τελειώνει μέσα στην πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου το όλο θέμα, διότι η ανόρθωση, θυμίζω, αρχίζει προπονήσεις 13 Ιουλίου. Άρα υπάρχει περιθώριο ημερών για να κλείσει μια πολύ σημαντική απόφαση και μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα στον φτωχό προγραμματισμό που θα γίνει φέτος για την ανόρθωση λόγω εμπάρκο. Δηλαδή η βασική μεταγραφή σε εισαγωγικά, εντός εκτός εισαγωγικών, θα είναι ο προπονητής φέτος. Δεν θα υπάρχει άλλη περίπτωση μεταγραφής. Έχει ανανεωθεί ο δανεισμός του Καραμανόλη και αυτό είναι καλό, διότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει. Θα παραμείνει, όπως όλα δείχνουν, μετά τη συμφωνία με τον Πανσεραϊκό για τα επόμενα 2 χρόνια στην ομάδα της Αμοχώς. Τώρα περιμένουμε και επίσης να δούμε το τυπικό να ανακοινώνεται από την Ανόλα. Αυτά είναι τα δεδομένα που υπάρχουν και εδώ.

Η Ομόνια δηλαδή που είναι ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, το Ζιφκοβιτς, τον έμπειρο Σέρβο τερματοφύλακα, ο οποίος έρχεται στην Κύπρο, από ό,τι αντιλαμβάνουμε, σε επόμενες μέρες για να ολοκληρωθεί και τυπικά η μεταγραφή του. Η Ομόνια δηλαδή που η οποία, δεδομένου ότι έχει μεγάλη, θα κάνει μεγάλη προσπάθεια και για φέτος να παραμείνει στην κατηγορία με Γιάννη Οκά στον πάγκο, έτσι, αφού τη στιγμή που έφυγε ο Σατσιάς. Έπαιξε καλό ποδόσφαιρο σε πολλά παιχνίδια πέρσι η ομάδα της Αραδίπου και κατάφερε στο τέλος να μείνει, αν και αγχώθηκε, αλλά εν πάση περιπτώσει κατάφερε να μείνει, που ήταν και ο μεγάλος στόχος, έτσι, δεν συζητάμε για κάτι το διαφορετικό. Ο Ζιφκοβιτς είναι ο παίχτης ο οποίος έπαιζε στον ΠΑΟΚ. Ποιος τον ήθελε, ανόρθωση τον ήθελε, θυμάμαι τώρα, προσπαθώ να θυμηθώ. Πέρσι ήταν στον Πανετολικό, αν είμαι σωστός, τα 30, περίμενε, το 89-37. 37 χρόνων, τερματοφύλακας μιλάμε πάντα, έτσι. Τερματοφύλακες είναι άλλο καλούπι ηλικιακά κλπ. Δεν τους πειράζει τόσο πολύ το να είσαι και 35 και 36 και 37 και 38. Άρα για την Ομόνια Αραδίπου στα χαρτιά πάντα μιλάμε, είναι ένα εξαιρετικό, πώς το λένε, μια πολύ καλή μεταγραφή.

0: Να δούμε, νομίζω δεν έχει κάτι άλλο από τις ομάδες μας εδώ στην Κύπρο. Προσπαθώ να δω αν έχει όντως κάτι άλλο. Όχι. Άρα πάμε σιγά σιγά εκτός συνόρων να δούμε τι παίζει και εκεί, γιατί προφανώς μας ενδιαφέρει επίσης πολύ.
1: Είναι μία προσφορά του Hyundai Tucson. Τώρα, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Hyundai Tucson. Τώρα είναι η στιγμή. Το δημοφιλές SUV της Hyundai, έτοιμο παράδοτο και σε ειδικές τιμές. Με πλούσιο εξοπλισμό, πολυτελές εσωτερικό και προηγμένη ασφάλεια. Διαθέσιμο σε ήπιο υβριδικό, υβριδικό και plug-in υβριδικό. Μην το χάσεις. Οι ειδικές τιμές ισχύουν τώρα. Hyundai Tucson. Με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Ένα παιχνίδι χθες στο Μουντιάλ, το μάτς το οποίο άνοιξε την αυλαία των νοκάουτ για τη φάση των 32. Ο Καναδάς ήταν φαβορί, αλλά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ για να κερδίσει την Νότια Αφρική, 1-0 στο 90. Και αυτό έγινε στο γεγονός ότι οι άλλοι έπαιζαν αντιποδόσφαιρο, είχαν κλειστεί πίσω, βγαίναν με αντιπιθέσεις, όπου ο Μπαροχάρος. Τελικά αυτούς πήρε ο χάρος, διότι αυτοί χάσανε. Οι Νοτιοαφρικανοί, ένα παιχνίδι το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είχε πάρα πολλές φάσεις, ειδικά το πρώτο ημίχρονο ήταν μετριότατο. Όμως σε κάθε περίπτωση ο Καναδάς, όντας το φαβορί, κατάφερε να πάρει το ζητούμενο που ήταν η νίκη, για να γίνει πρώτη ομάδα η οποία πάει στους 16. Η λογική λέει ότι οι τρεις χώρες που διοργανώνουν το Μουντιάλ μπορεί να προκριθούν και οι τρεις. Η πρώτη προκρίθηκε. Οι Αμερικάνοι παίζουν με τους Βόσνιους. Καμία σχέση η Βοσνία με την Αμερική. Είναι πολύ καλύτερη ομάδα η Αμερική. Και το Μεξικό με τον Ισημερινό, αυτό θα είναι ντέρμπι, γιατί είναι και οι δύο ομάδες ικανές να πάρουν το νικηφόρο αποτέλεσμα, τέλος πάντων την πρόκριση. Οπότε σε κάθε περίπτωση είναι μια διαδικασία την οποία θα τη δούμε σιγά σιγά. Τώρα, σήμερα έχουμε τρία παιχνίδια. Τα δύο είναι, το ένα είναι νωρίς, ματσάρα, Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 8 το βράδυ. Το άλλο είναι 11.30, okay, να το δούμε, Γερμανία-Παραγουάη. Και το τρίτο, το οποίο μπορεί να είναι σούπερ παιχνίδι, Ολλανδία-Μαρόκο, 4 το πρωί. Κοιτάξτε τώρα, τα νοκάουτ είναι και μια διαδικασία τα οποία αλλάζουν λίγο ο τρόπος που διεκδικείς την νίκη, γιατί μπορεί να πας και στην παράταση. Αν δεν σου βγει, θα πας και στην παράταση. Άρα ίσως να δούμε και σκοπιμότητα, όπως είδαμε χθες σε υπερβολικό βαθμό με το παιχνίδι της Νοτιού Αφρικής. Ίσως, δεν είναι κανόνας, έτσι, ίσως λέω. Τώρα, αύριο, παραδείγματος χάρη, 30 του μήνα, έχει ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Ωραίο παιχνίδι. Ή ξημερώματα, μάλλον μεσάνυχτα 1ης Ιουλίου, Γαλλία-Σουηδία. Και αυτό σπουδαίο παιχνίδι. Ή και το Μεξικό Ισημερινός. Γενικά, ό,τι δούμε ως μάτς από εδώ και πέρα στα νοκάουτ, ελοχεύει και ο κίνδυνος της έκπληξης για κάποιες ομάδες φαβορί. Ναι, να δούμε πώς θα πάει η όλη αυτή διαδικασία για το Μουντιάλ, το οποίο είναι σε εξέλιξη. 4 Ιουλίου ολοκληρώνει τη φάση των 32 και από 4 Ιουλίου βράδυ πάμε στα νοκάουτ για τη φάση των 16. Ας πούμε, ο Καναδάς θα παίξει ή με Ολλανδία ή Μαρόκο. Ξέρουμε την πρώτη ομάδα, τον Καναδά, και περιμένουμε τον επόμενο αντίπαλό του. Η Πορτογαλία, με τη δεύτερη θέση που πήρε στον όμιλο, δεν θα συναντήσει την Αργεντινή αν γίνει κάτι τέτοιο, μόνο στον τελικό. Γενικά η Αργεντινή έχει πάρα πολύ εύκολο πρόγραμμα για να φτάσει μέχρι τέλους. Παίζει με Κάπε Βέρντε, τρεχαγύρευε το Κάπε Βέρντε, ό,τι και να λέμε. Πιο δύσκολο είναι το πρόγραμμα από την άλλη πλευρά, εκεί όπου είναι οι Πορτογάλοι, οι Ισπανοί, οι Γάλλοι. Εκεί θα έχουμε συγκρούσεις, οι Γερμανοί. Η Αργεντινή έχει εύκολο πρόγραμμα, πλην της Βραζιλίας, που δεν είμαι καθόλου σίγουρος ότι θα προκριθεί απέναντι στην Ιαπωνία. Εγώ βλέπω Ιαπωνία σήμερα περισσότερο, εκτός αν θυμηθεί να παίξει μπάλα η Βραζιλία, που να στηριχτεί σε ποιους, στο Βινίσιους, μόνο αυτός είναι, δεν έχει άλλον παίκτη. Ο Ραφίνια έχει τα θέματα του, δεν ξέρω σε τι, πώς και τι. Ο Νεϊμάρ έχει καταντήσει ανέκδοτο, δηλαδή δεν υπάρχει Νεϊμάρ πλέον. Δεν υπάρχει Νέιμαρ, δηλαδή τι να συζητήσουμε. Εκτός αν θυμηθεί να παίξει μπάλα και αυτός, τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, πολύ δύσκολο το παιχνίδι της Βραζιλίας. Εγώ δεν βλέπω Βραζιλία προσωπικά. Μακάρι να προκριθεί, γιατί προφανώς θέλουμε τους Βραζιλιάνους. Αλλά αν είναι οι Ιάπωνες αυτοί που θα πάρουν, να το κάνουν και να το κάνουν με την αξία τους.

στην Ελλάδα, πάει σήμερα στην Ολλανδία ο De Vrij. Θα περάσει από ιατρικά τεστ, αν όλα πάνε καλά, ανακοινώνεται από τον Παναθηναϊκό. Ο Ραστόντερ, ο Στράικερ, βρίσκεται από χθες στην Αθήνα. Θα ολοκληρωθούν τα διαδικαστικά και από αύριο πάει μαζί με τον Κοτσόλη στο Απελντόρν της Ολλανδίας, εκεί που γίνεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στον Ολυμπιακό. Θέλουν τον Κάρμο. Εγώ είπα πολλές φορές μες τη χρονιά ότι η άμυνα του Ολυμπιακού, ειδικά τα στόπερ, ήταν πολύ μέτρια φέτος. Δηλαδή τα στόπερ του Ολυμπιακού είχαν σοβαρά θέματα στην... μάλλον σοβαρή εμπλοκή και καθόλου βοήθεια στην κακή χρονιά του Ολυμπιακού. Δεν μας ξεγελάει ότι βγήκε δεύτερος. Η χρονιά για τον Ολυμπιακό δεν ήταν καλή, αφού τα ντέρμπι τα έχασε σχεδόν όλα. Και αυτό ήταν θέμα. Και είναι κάτι το οποίο ψάχνω με τη λίμπα να το αλλάξει την επόμενη χρονιά. Θα πάρει τον Κάρμο, ας πούμε, ο οποίος στα χαρτιά είναι πολύ καλύτερος από τους στόπερ που είχε φέτος ο Ολυμπιακός. Περιμένουν το OK του Ρόκα από την Χιρόνα. Σίγουρα θα είναι στην πρώτη προπόνηση ο Φορτούνης, ο Μαφέο και ο Στουρνάρας, ο τερματοφύλακας. Στην ΑΕΚ είναι πιο άνετος ο Νίκολιτς. Πέρσι είχε πολύ πίεση χρονικά. Η ΑΕΚ φέτος μπαίνει Ευρώπη 19 Αυγούστου, έχει 1,5 μήνα. Και για να μπει στην Ευρώπη θα παίξει αρκετά φιλικά και η Ένωση στην προετοιμασία της στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ πήρε και επίσημα τον Ελουστόντο, ο Βάσκο Στόπερ, ο οποίος πάει η Ντίσελντορφ και από εκεί θα ταξιδέψει ο δικός, νομίζω, Αυστρία ο ΠΑΟΚ, για να κάνει προετοιμασία. Ο Βούρος πήρε τον. Μάλλον ο Ηρακλής πήρε τον Βούρο. Ο Βούρος που ήταν στον Απόλλωνα. Και θα παίξει την ομάδα της Θεσσαλονίκης την επόμενη χρονιά. Ένας ποδοσφαιριστής ακόμα για τον Ηρακλή, ο οποίος ενισχύεται σημαντικά, διότι δεν μπορεί να κάνει και διαφορετικό. Διαφορετικά με δεδομένο ότι έχει επιστρέψει μετά από πάρα πολλά χρόνια στην πρώτη κατηγορία και θέλει μια καλή ομάδα για να σταθεί υποφερτά καλά. Έτσι, αυτή είναι η κουβέντα. Τι άλλο έχουμε? Δεν έχει κάτι άλλο. Θα διώξουν το Δόνι από τη Σαουδική Αραβία. Εντάξει, ψάχνουν εξυλαστήριο θύμα για τον αποκλεισμό. Δεν νομίζω ότι περιμέναμε κάτι περισσότερο από τη Σαουδική Αραβία. Το ότι πήγε Μουντιάλ, πήρε και ένα βαθμό, μια χαρά του είναι. Τέλος πάντων, θα διώξουν το Δόνι από ό,τι φαίνεται και θα πάρει μια καλή αποζημίωση, αφού πήρε ούτως ή άλλως πολλά χρήματα. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Τα είπα για την ΑΕΛ πριν. Περιμένουμε το επίσημο του Τσατάκοβιτς, δεν έχει κάτι άλλο, γιατί είναι εβδομάδα μεταγραφών για την ΑΕΛ, τα οποία θα τα δούμε σιγά σιγά να εξελίσσονται αυτά τα επόμενα 24 ώρα. Λοιπόν, εκτός συνόρων, νομίζω έχουμε πει για το Μουντιάλ, το πρόγραμμα κλπ. Έχει τρία πάρα πολύ ωραία παιχνίδια, πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Και αν έχετε διάθεση να ξενυχτήσετε, αν είτε το Ολλανδία-Μαρόκο, κάντε το, διότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Λοιπόν, αυτά. Θα πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο ειδήσεων για να θυμηθούμε όλη την επικαιρότητα και επιστρέφουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: ταχύτητας της CTC Automotive.
1: Η εκπομπή είναι μία προσφορά της ERB Ασφαλιστική, δύναμη ασφάλειας.
2: Το σπίτι μας δεν είναι απλά ένας χώρος. Είναι το καταφύγιό μας, οι δικές μας στιγμές, οι δικοί μας άνθρωποι. Το μέρος όπου νιώθουμε πραγματικά ασφαλείς. Είμαστε εδώ για την προστασία που αξίζεται. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια κατοικίας από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι 8.
5: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιπλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
8: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
9: Καλή σας μέρα, Αλθιδιέννη, μέρος στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Μετά το πρώτο ξεμούδιασμα που έγινε στην Κυπερούντα, η Ομόνοια αναχωρεί σήμερα για την Πολωνία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα ενσωματωθούν και άλλοι παίκτες από το υπάρχον ρόστορ, όπως η Φαμπιάνο Ανδρέου, Χρήστου και Νεοφύτου, με την Ομόνοια να ψάχνει πάντα το θέμα δεξιού ακραίου αμυντικού, αλλά και αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα γίνει κίνηση και για τερματοφύλακα, ίσως και για ακραίο επιθετικό. Στο ΑΠΟΕΛ εβδομάδα εξελίξεων αναμένεται η συγκεκριμένη, με τις πρώτες μεταγραφές να είναι πρώτων πυλών. Έντονες οι διεργασίες με τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Ζήση Βρίζα να έχουν καταλήξει στους πρώτους μεταγραφικούς στόχους. Η προετοιμασία για το ΑΠΟΕΛ για τη νέα χρονιά ξεκινάει την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου. Μετά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, η ΑΕΚ πετάει σήμερα για την Ολλανδία, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο. Με τους παίκτες της ΑΕΚ να έχουν πολύ δυνατά φιλικά εκεί, αφού μεταξύ άλλων θα αντιμετωπίσουν ΠΑΟΚ και Άγιαξ. Η ΑΕΚ θα αποκτήσει ακόμα ένα center for και ένα επιτελικό μέσο, τον Αντιροντέν, για να κλείσει ουσιαστικά τις εκκρεμότητες στο ρόστερ. Στον Απόλλωνα, μετά την απόκτηση του Κόνορ Γκόλτσον, οι θύνοντες ομάδες ψάχνουν το θέμα για ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό, αφού αποχώρησαν Βούρος, Λαμ και Άδωνη από το ρόστερ. Επίσης ψάχνει για δεύτερο επιθετικό μετά τη συμφωνία με τον Σλοβαίνο Άλεν Όσμπολτ. Στην Πάφο ανακοινώθηκε η επέκταση δανεισμού του Βραζιλιάνου επιθετικού Λελέ από την Sporting. Η Πάφος θα κάνει επίσης αρκετές μεταγραφές, με το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο να βρίσκεται από χτες στην Αυστρία και το για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στην ΑΕΛ επενδύουν στα γκολ του Χάμσα Τσατάκοβιτς, με τον Βόσνιο επιθετικό να ανακοινώνεται μέσα στην εβδομάδα. Αυτό θα γίνει και για τον Γιάννικ Γκομής. Ο Άρης πετάει σήμερα για την Λετωνία, όπου θα κάνει το πρώτο μέρος της προετοιμασίας. Η Επιτροπή Προγραμματισμού της Ελαφράς Ταξιαρχίας θα συνεχίσει το τρέξιμο για την ενίσχυση, αφού θα αποκτηθούν το λιγότερο 8 ποδοσφαιριστές. Στην Ανόρθωση έκλεισε θετικά το θέμα Καραμανόλη, αφού ο ποδοσφαιριστής θα μείνει δανεικός στην ομάδα της Αμοχώς του για τα επόμενα 2 χρόνια. Αναμονή για τον προπονητή, αφού ακόμα δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά τον εκλεκτό στον Άσο. Στο Μουντιάλ χτες βράδυ είχαμε το πρώτο παιχνίδι στα νοκάουτ για τη φάση των 32, με τον Καναδά να επικρατεί στο φινάλε το αγώνα 1-0 της Νοτιού Αφρικής. Σήμερα στις 8 το βράδυ Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. στην Ελλάδα ο

0: Φράι πάει σήμερα στην Ολλανδία για να περάσει από ιατρικά τεστ και αν όλα πάνε καλά να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο Ραστόντερ βρίσκεται από χτες στην Αθήνα. Ολοκληρώνεται τα διαδικαστικά και πετάει για την Ολλανδία μαζί με τον Κοτσόλη. Πιο άνετος ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ σε σχέση με την περσινή χρονική πίεση που υπήρχε για μεταγραφές, καθώς η ΑΕΚ θα ρηχτεί στη μάχη της Ευρώπης 19 Αυγούστου. Αναμονή ανακοινώσεων το επόμενο διάστημα στους πρωταθλητές Ελλάδας. Στον ΠΑΟΚ και επίσημα ανακοινώθηκε ο Λουστόντο με τον Βάσκο Στόπερ να πετάει για Γερμανία και από εκεί για Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του δικεφάλου του Βορρά. Στον Ολυμπιακό μπαίνει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα όπως μετέδωσαν οι Βούλγαροι ο Στάνιτς. Τις επόμενες μέρες ανακοινώνονται και άλλοι ποδοσφαιριστές με τον Κάρμο να επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Στον Άρη ανακοινώσανε τον Σανούση την ίδια ώρα που ο Ηρακλής έκανε δικό του τον Πραξιτέλη Βούρο, ο οποίος ολοκλήρωσε την περσινή χρονιά στον Απόλλωνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το goal του Γκέτσε τελικός 2014. Παράταση. Γερμανία-Αργεντινή. Στο 113ο λεπτό, ο Μάριο Γκέτσε κοντρολάρει με το στήθος. Σουτ στην κίνηση και goal. Η Γερμανία πρωταθλήτρια κόσμου. Ένα παιδί 22 ετών γράφει ιστορία στο μεγαλύτερο ραντεβού του πλανήτη.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
6: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
7: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
8: DVB TV2. DVB TV2. DVB TV. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου? Το επίγειο ψηφιακό σήμα αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
9: Όλοι πάμε Στεφανή!
8: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
12: Flame grilled tastes better.
13: Του μίλησες?
14: Για τι πράγμα?
13: Για την αυτοεξέταση.
14: Όχι ακόμα.
13: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
14: Μία ώρα.
13: Για τη σχέση του?
14: Κάτι παραπάνω.
13: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
14: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
15: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκυρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
16: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Φίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη! Ούτε σεντ! Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
18: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
17: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
19: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
20: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
3: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
6: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
7: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
8: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.
9: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 8 και 15 πρώτα λεπτά. Πάμε να βάλουμε στην. Μάλλον πριν βάλουμε στην παρέα μας την Στέλλα Σάβα, να πω ότι μεγάλο χορηγός της εκπομπής είναι η Pizza Hut. Στην Pizza Hut, όπου η ποιότητα είναι βασικό συστατικό. Οι πίτσες της επιλογής σου είναι φτιαγμένες με φρέσκα υλικά από ντόπιους προμηθευτές και εννοείται απόλαυση γεύση σε κάθε κομμάτι. Πάμε, Στέλλα, καλημέρα.
1: Έλα, και καλημέρα. Καλημέρα.
0: Τι γίνεται,
1: Καλά. Καλημέρα και στους ακροατές μας, να πούμε. Μια νέα εβδομάδα μπαίνει, δυστυχώς όμως όχι με τις καλύτερες ειδήσεις, γιατί πραγματικά η είδηση με τα δύο νεκρά στη Ξυλοφάγου χθες το απογεύμα μας συγκλώνησε όλους. Πρόκειται για μια τραγωδία που δεν ξέρω αν είχαμε τουλάχιστον την τελευταία δεκαετία με δύο νεκρά παιδιά σε ένα αυτοκίνητο κάτω από διευκρίνησες συνθήκες, έτσι. Λοιπόν, είναι δύο αδελφοί από τη Βουλγαρία, η ηλικία τους είναι 8 και 10 ετών. Βρέθηκαν, να σου πω, από τη μητριά τους εχθές το απόγευμα κλειδωμένα μέσα στο αυτοκίνητο του πατέρα τους. Θα σου πω λίγο το ιστορικό. Τα παιδάκια αυτά ζούσαν Βουλγαρία με τη μητέρα τους, η μητέρα και ο πατέρας χωρισμένοι, ο πατέρας στην Κύπρο. Διατηρούσε μια σχέση με την μητριά των παιδιών. Ο πατέρας χθες έφυγε να πάει στη δουλειά, έφυγε να πάει και η μητρία στην δουλειά και τα παιδάκια ήταν στο σπίτι, σύμφωνα έτσι με κάποιες πληροφορίες. Όταν έφυγαν και οι δύο από το σπίτι, τα παιδάκια για κάποιο λόγο μπήκαν μέσα στο αυτοκίνητο Άλκη, όπου φαίνεται ότι κλειδώθηκαν μέσα στο αυτοκίνητο. Τουλάχιστον αυτό λένε οι πληροφορίες, αλλά είναι αδιευκρινίστα όλα μαζί. Μπορεί και να είναι κάτι άλλο από αυτό που σου λέω τώρα. Μπήκαν στο αυτοκίνητο και εντοπίστηκαν ώρες αργότερα από την μητριά, από τη σύντροφο του πατέρα, η οποία ήταν και η πρώτη που τους έχει δει, και εκεί εκτελήθηκαν φθηνές αρχές τραγωδίας ο γόνος του Βαλκή. Όλη η γειτονιά έξω προσπάθησαν να σπάσουν τα τζάμια για να βγάλουν έξω τα παιδιά, αλλά δυστυχώς ήταν πολύ πολύ αργά. Τα παιδιά ήταν και τα δύο σε κατάσταση χωρίς σφιγμό, ασφυξίας. Στα παιδιά εντοπιστήκαν και εντάγματα στο χέρι. Ναι. Με τους ιατροδικαστές να δουν εάν αυτά τα εντάγματα προήλθαν από τον καυτό ήλιο που είχαμε χθες ή αν ήταν γενικότερα κάτι άλλο. Αλκή, πάντως χθες εκεί στην γειτονιά της Ξυλοφάγου όλοι ήταν αναστατοί. Είναι μια γειτονιά που διαμένουν αρκετοί Βούλγαροι, έχω να σου πω. Αυτό που έλεγαν ότι δεν είχαν ακούσει οτιδήποτε το τελευταίο διάστημα, ότι είχε να κάνει με τον πατέρα ή τη σύντροφό του προς τα παιδιά. Υπάρχουν κάποιες αναφορές με κάθε επιφύλαξη, αλλά είναι μαρτυρίες οι οποίες τις λένε κάτι και έτσι μπορεί ο καθένας να ζητήσει και στο Μέκα Live αν θέλει. Ότι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού κάποιες στιγμές δημιουργούσε προβλήματα, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει κάτι. Δεν σημαίνει κάτι.
0: Νομίζω ότι ναι.
1: Με κάποιες αναφορές ότι πιθανόν τα παιδιά να φοβόντουσαν. Δεν ξέρω Αλκή αν ήταν. Τι να σου πω. Όλα είναι εικασίες. Αν ήταν ένα παιχνίδι των παιδιών, αν έγινε κάτι. Όλα θα διαφανούν μέσα από τη διερεύνηση.
0: Αυτό το έχει αναλάβει η αστυνομία των βάσεων.
1: Ναι, είναι η αστυνομία των βάσεων, η οποία προχώρησε και στη σύλληψη και των δύο.
0: Και των δύο, ναι, πατέρα και μητριά. Δεν έχουν οι δικοί μας κάποια μπλοκή ως αστυνομιακή προή.
1: Είναι σαφώς στο Βρετανικό βάσεων.
0: Το παρακολουθεί το θέμα, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω.
1: Ναι. Αλλά δεν σημαίνει όμως ότι οι υπηρεσίες του κράτους, δηλαδή, εντάξει, είναι μεγάλο θέμα και το οποίο θα πρέπει να δούμε. Από πού να το πιάμε. Είναι μια ανθρώπινη τραγωδία. Είναι δύο παιδάκια, 8 και 10 χρονών. Δεν μπορώ να φανταστώ πραγματικά τι στιγμές ζήσαν μέσα στο κλειδωμένο αυτοκίνητο. Είναι μια οικογένεια η οποία θρυνεί δύο παιδιά. Μια μητέρα η οποία είναι στη Βουλγαρία, ένας πατέρας ο οποίος ήταν δουλειά. Μια σύντροφος η οποία ήταν δουλειά. Δεν ξέρω. Τι να σου πω. Είναι το άκουσμα αυτής της είδησης. Σε παγώνει απλά. Είχε πάρα πολλούς κατοίκους μέχρι αργά χθες το βράδυ στην Ξυλοφάγου, οι οποίοι ζήτησαν έντονα γενικότερα να μάθουν γιατί πέθαναν τα δύο παιδιά. Ήταν έτσι πολύ φορτισμένο το κλίμα εκεί στην περιοχή.
0: Λογικό.
1: Εντάξει. Λοιπόν,
0: το θέμα είναι ότι τα δύο παιδιά δεν γυρίζουν πίσω τώρα.
1: Δεν γυρίζουν
0: και
1: πίσω.
0: Είναι κάτι το οποίο θα το ανακαλύψουμε στη συνέχεια. Αλλά το κακό έγινε και εντάξει, όταν γίνεται κάτι τέτοιο, απλά δεν φέρνεις πίσω τους ανθρώπους που φεύγουν. Τόσο άδικα, εγώ θα πω. Πραγματικά.
1: Πολύ άδικα. Πολύ άδικα. Εντάξει, είναι πολύ, τα ερωτήματα είναι πολλά. Ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ένα παιδάκι 10 χρονών δεν ζητούσε βοήθεια τόσες ώρες.
0: Ναι, εγώ αυτό, επειδή μου είπες πριν ότι αν κλειδώθηκαν και λοιπά, λέω, δεν ήταν δίχρονα ή τρίχρονα ή ενός έτους μωρό που έχουμε δει τραγωδίες στο παρελθόν.
1: 10 χρονών, παιδί, αλκή,
0: χρονών, δηλαδή,
1: αν μπορεί, ας πούμε, να ανοίξει και μέσα το αυτοκίνητο.
0: Καταρχήν, ξεκινάμε από εκεί, από αυτό, ότι μπορούσε
1: να ανοίξει μέσα. Από μέσα, αν ήταν κλειδωμένο, δηλαδή κάποιος πέρα το κλείδωσε απ' έξω. Αυτό.
0: Μα και απ' έξω να το κλειδώσει, νομίζω.
1: Έχει αυτοκίνητα που δεν ανοίγουν από μέσα.
0: Ναι, έχει, αλλά δεν ξέρω αν είναι τέτοια τεχνολογία. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε. Αλλά...
1: Είναι παλιά τεχνολογία αυτό. Είναι,
0: άρα μπορούσε να ανοίξει από μέσα.
1: Όχι. Έχει αυτοκίνητα που δεν ανοίγουν από μέσα όταν κλειδώνει.
0: Αν κλειδώνει, εννοεί.
1: Ναι, αν κλειδώνει απ' έξω.
0: Καλά, τα παράθυρα ήταν ηλεκτρικά.
1: Και προφανώ, ναι. Προφανώ.
0: Ναι, ξέρω εγώ, δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Αν τα μωρά αισθανόντουσαν ότι δεν πάει καλά, δεν μπορούσαν να χτυπήσουν τα τζάμια.
1: Και, ναι, είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Γι' αυτό σου λέω
0: τα μωρά ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι, τι κατάστασή του. Δηλαδή, μήπως υπήρχε άλλο θέμα και δεν μπορούσαν να αντιδράσουν. Όντως πολλά τα θέματα τώρα.
1: Γι' αυτό με κάθε επιφύλαξη έχουμε κάποιες μαρτυρίες οι οποίες είναι στη γειτονιά. Ναι. Θα αναμένουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά του.
0: Το αυτοκίνητο ήταν του πατέρα.
1: Τώρα ότι θα παρουσιαστούν ενώπιον του δικαστηρίου στις 11 οι γονείς του δικαστηρίου των Βάσεων και Βικέλια.
0: Ναι. Στέλλα, το αυτοκίνητο ήταν του πατέρα.
1: Ναι.
0: Του πατέρα. Okay.
1: Ένα σαλούν οχήμα του πατέρα.
0: Και ο οποίος έλειπε στη δουλειά.
1: Στη δουλειά.
0: Ναι.
1: Στη δουλειά. Ένας πατέρας, εντάξει, ο πατέρας τα παιδιά του σκότωσαν καλοκαίρια και διακοπές, φανταζόμαστε, για να βλέπουν, γιατί διέμεναν στη Βουλγαρία με τη μητέρα του.
0: Με τη μητέρα του, και ο ίδιος είναι, ναι, χωρισμένος και έμεινε με άλλη. Πώς το λένε, ναι, σύντροφο, τέλος
1: πάντων. Ναι, τέλος πάντων. Το θέμα είναι τι έγινε. Το θέμα είναι τι έγινε. Επίσης, γιατί εντοπίστηκαν απόγευμα τα παιδιά. Οι ώρες που σχόλαρνε είναι 3, δηλαδή, και αυτά είναι υποδιερεύνηση. Όλα είναι υποδιερεύνηση. Δηλαδή τα παιδιά πόσες ώρες έλειπαν, όταν πήγε κάποιος στο σπίτι δεν κατάλαβε την απουσία τους.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: είναι όλα μαζί ένας έτσι προβληματισμός μεγάλος. Αλλά δεν μπορούμε, ας πούμε, τώρα επειδή είναι μια τραγωδία η οποία σου λέω είναι ασύλληπτη, θα αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να δούμε σοβαρά και το τι γίνεται. Δηλαδή, δύο ανήλικα παιδιά, καταρχάς είναι παράνομο να μένουν μόνο στο σπίτι σε αυτές τις ηλικίες. Έτσι. Δεν είναι ότι δεν συμβαίνει. Συμβαίνει, αλλά πρέπει όλοι να το καταλάβουμε. Είτε μπορούμε είτε δεν μπορούμε. Δεν μπορούν τα παιδάκια σε αυτές τις ηλικίες να μένουν μόνο στο σπίτι.
0: Ναι,
1: όλοι δυσκολευόμαστε καθημερινά.
0: Σωστό.
1: Όλοι δυσκολευόμαστε.
0: Πού
1: να πάμε, πού να αφήσουμε, τι να κάνουμε τα παιδιά μας. Το κακό δεν μπορεί να γίνει. Ακόμα και όταν είμαστε εμείς εκεί. Δεν είναι παράνομο από την νομοθεσία. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τις συνθήκες αυτής της οικογένειας. Εάν οι κοινωνικές υπηρεσίες αυτού του κράτους ήξεραν ή δεν ήξεραν αυτή την οικογένεια, είναι κάτι προφανώς που θα πρέπει να το δούμε. Η γειτονιά, η οποία χθες ήταν όλη στο πόδι, εάν υπήρχε κάτι, τι έκανε το ζωνιερό. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα. Πάρα πολλά τα ερωτήματα. Η γειτονιά που ήταν, τόσες ώρες τα παιδάκια μέσα σε αυτή την πυκνοκατημένη περιοχή, δεν υπήρχε ένα άτομο. Είναι πάρα πολύ περίεργα όλα αυτά.
0: Είναι περίεργα γιατί δεν ήταν σε κάποια ερημική τοποθεσία, ήταν μέσα στη γειτονιά, στο αυτοκίνητο του πατέρα. Θα μπορούσε, είναι δεκάχρονα, δεν είναι.
1: Αυτό που είπαμε. Δηλαδή το δεκάχρονο, αν σκεφτεί κανένα το δικό του περιστατικό αυτή την ηλικία. 10 χρονών μόνο μπορεί να χτυπάει και τα παράθυρα και να φωνάζει.
0: Βέβαια, και να φωνάζει το λιγότερο και μέσα στη γειτονιά. Δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Ελπίζω να απαντηθούν ερωτήματα, γιατί είναι όντως ανίποτη αυτή η τραγωδία. Δηλαδή, τι να πω τώρα.
1: Πολύ κρίμα. Πάρα πολύ κρίμα.
0: Τι άλλο έχουμε.
1: Είχαμε και το Σάββατο μια διπλή απόπειρα φόνου στο Στρόβολο.
0: Όχι, το είδα. Πού.
1: Ένας δράστης ο οποίος ήταν παντρεμένος με μια κοπέλα.
0: Με την Πεθερά.
1: Ναι, Πεθερά.
0: Ο Ινδός, ναι, το λέει αυτό. Ναι.
1: Ο Ινδός. Να σου πω ότι ο συγκεκριμένος Ινδός είναι 4 μήνες καταζητούμενος. Έτσι.
0: Α, έτσι,
1: δεν ξέρω. Είχε βγει ένα έταλμα σύλληψη εναντίον του Γιαβία στην οικογένεια και δεν είχε συλληφθεί και τώρα έψαχναν.
0: Και αυτό το μέσα
1: και
0: μάτια.
1: Μπορώ να σου πω ότι και σήμερα ακόμα που μιλάμε παραμένει άφαντο μετά τη διπλή απόπειρα δολοφονία. Πετσέρα και εγώ.
0: Τον Ινδό. Μάλιστα.
1: Ναι, όπως είπες και εσύ, είναι πρώην Περσερά και πρώην σύζυγός του. Mm-hmm. Είναι 35 ετών, καταζητείται από τον περασμένο Φεβρουάριο μετά από καταγγελίες για βία στην οικογένεια. Mm-hmm. Από τότε που καταζητείται μέχρι προχθές που επιχείρησε να τη σκοτώσει, δεν είχε γίνει καμία καταγγελία από τις δύο γυναίκες αυτές της βάρος του.
0: Okay.
1: Παρέμεινε άφαντος και το Σάββατο βρέθηκε μπροστά τους και τις μαχαίρωσε και τις δύο. Δεν κατάφεραν να το εντοπίσουν οι αρχές και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να διέφυγε από τα κατεχόμενα εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό που παραμένει άγνωστο είναι τι είναι αυτό ακριβώς που έτσι πυροδότησε τη νέα επίθεση και την διπλή αποπειρά φόνου σε βάρος τους.
0: Ό,τι
1: το κίνητρο
0: είναι...
1: του ιδίου, βεβαίως. Το κίνητρο του ιδίου, τι ήταν αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου πω ότι οι δύο γυναίκες είναι σε σταθερή κατάσταση, έχουν πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και οι δύο υποβληθήκαν σε χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά είναι εκτός κινδύνου. Είναι σταθερή κατάσταση.
0: Μου γράφουν ότι είναι Σύριος και όχι Ινδός. Νομίζω είναι Ινδός που είδα στα.
1: Είναι Αχμέτ και εγώ νομίζω είναι Σύριος.
0: Γιατί διάβαζα για Ινδό,
1: Αχμέτ Αλ Ζουέιτ.
0: Εγώ, αν είναι Αχμέτ, είναι Σύριος.
1: Ναι.
0: Είναι αυτός που είδα στις φωτογραφίες που ψάχνουν.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι Σύριος.
1: Ναι, ναι, Σύριος είναι.
0: Okay.
1: Εντάξει. Λοιπόν, είχαμε αρκετά.
0: Ναι, με το κράτος μαφία δεν
1: με
0: έχουμε...
1: Με το κράτος μαφία ψάχνουμε ανακριτές. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε νεότερο.
0: Ναι.
1: Γίνεται αυτή η προσπάθεια, είπαμε, από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Mm-hmm. Υπάρχει εντόνια έτσι δημοσιογραφική.
0: Μα κάτι λένε για Έλληνα, Ελλαδίτη, ναι, ότι
1: αυτό.
0: Να φέρουν.
1: Ναι, ναι. Ότι ένας Ελλαδίτης, επιμένουν κάποιοι δημοσιογράφοι στις πληροφορίες αυτές για Ελλαδίτη. Νομίζω θα ήταν φυσικό επόμενο να αναφέρω.
0: Έχεις ακούσει κανένα όνομα, τίποτα να πεις?
1: Όχι, δεν έχω ακούσει κανένα όνομα.
0: Ναι.
1: Έχω ακούσει ονόματα τα οποία προσεγγίστηκαν.
0: Εννοείς στην Ελλάδα ή εδώ?
1: Στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο. Και είπαν όλοι όχι.
1: Ναι, λόγω σύγκρουση συμφέροντος. Mm. Γιατί είναι πάρα πολλά τα πρόσωπα που έχουμε ξαναμπεί και από αυτά τα πρόσωπα με κάποιον
0: έχουν
1: μπορεί
0: κάποιο
1: να.
0: Ναι, ναι, ναι. Δύσκολη εξίσωση.
1: Περνούν οι μέρες.
0: Περνούν οι μέρες και δύσκολη εξίσωση. Δεν βλέπω να. Τέλος πάντων. Τώρα, ναι, και ο κόσμος βράζει όλο και περισσότερο όσο βλέπει αυτά να συμβαίνουν και να μην προωθείται το θέμα. Το ότι δεν θα ξεχαστεί, ότι θα μείνει πίσω, είναι δεδομένο. Αλλά το πώς θα είναι η εξέλιξή του είναι κάτι το οποίο πάλι περιμένουμε να δούμε.
1: Λοιπόν, τώρα, στην πολιτική τη εσωτερική επικαιρότητα, σε πάρω λίγο, έχουμε έναν πόλεμο μεταξύ του τέος και του νέου γενικού ελεγχτή. Δεν ξέρω αν το έχεις.
0: Το είδα. Και πάλι τώρα το πρωί που έλεγα στα κανάλια στο Ζάπινγκ, τσακωνόταν.
1: Ήταν και ο Ζάπινγκ. Ναι, δεν πρόλαβα να το επαναλάβω με στην ηλεκτρονή, θα ήθελα να τον ακούσω.
0: Ναι, ήταν και εκπρόσωπο, δεν θυμάμαι το όνομα τη κυρία, η εκπρόσωπο τη ελεγκτική υπηρεσία.
1: Εμεί όμω το μεσημέρι θα έχουμε τον ίδιο τον γενικό ελεγχτή στην εκπομπή μα, τον κύριο Ανδρέα τον Παπακοσταντίνο.
0: Οκ, okay, θα έρθει live εκεί στο στούντιο.
1: Θα έρθει εκεί στο στούντιο, άρα θα έχουμε.
0: Τι είναι το θέμα, γιατί δεν το είδα έτσι με λεπτομέρειε.
1: Κοίταξε, όλα ξεκίνησαν όταν βρέθηκαν και οι δύο του στην κοινοβουλευτική επιτροπή ελέγχου ΑΛΚΙ. Ο νυν και ο τέο. Υπήρξε μια αντιπαράθεση μεταξύ των δύο αντρών για το νομοθετικό πλαίσιο της υπηρεσίας, για τα διαδικαστικά. Δηλαδή, κάποια πράγματα ότι εγώ όταν ήμουν στην υπηρεσία έκανα αυτό, εσύ όταν έκανες αυτό, διαδικαστικά που αφορούν τη διαφάνεια. Τα λέω από πάνω για να μην παρεξηγηθούμε τώρα, έτσι. Mm-hmm. Θα τα αναλύσουμε και όλα το μεσημέρι, θα τα δούμε. Γιατί ακριβώς το σημείο του καυγά, το ποια υπηρεσία και ποια η άλλη υπηρεσία δεν λειτουργεί, τι υποστηρίζει ένας, τι υποστηρίζει ο άλλος, θα τα δούμε το μεσημέρι και από τις δύο πλευρές. Λοιπόν, είχε αντιδράσει έντονα ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης σε κάποιες αναφορές του κ. Παπακοσταντίνου που του είπε ότι δεν μπορεί να δώσει στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αφορούν τα εσωτερικά της ελεγχτικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Αυτό ήταν το θέμα, ότι ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης υποστήριζε ότι ο κ. Παπακοσταντίνου θα μπορούσε να δώσει ενώπιον της Βουλής συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία αφορούν κάποια από τα εσωτερικά της ελεγχτικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Ο Ανδρέας Παπακοσταντίνου υποστήριξε ότι ποτέ δεν γίνονταν αυτό το πράγμα και δεν θα το κάνει ούτε ο ίδιος, και ότι το Σύνταγμα θα πρέπει να το υπηρετούμε, είπε κατά απόλυτο τρόπο. και είπε ότι εάν το θέμα συνεχιστεί θα έδινε και στη δημοσιότητα αναφορές από επίσημες εκδόσεις mm-hmm. με την ελεκτική υπηρεσία την περίοδο που ο Οδυσσέας Μιχαλούδης ήταν γενικός ελεκτής, στις οποίες λέει, έλεγε ότι οι εξουσίες της Επιτροπής Ελέγχου είναι διακριτές και δεν ελέγχεται από την νομοθετική εξουσία η ελεκτική υπηρεσία. Mm-hmm. Επί της ουσίας, Άλκη, ο Οδυσσέας Μιχαλίδης, όπως υποστηρίζει ο κ. Παπακοσταντίνου, ζήτησε όπως η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής ελέγχει την ελεκτική υπηρεσία. Okay. Κάτι το οποίο ο κ. Παπακοσταντίνου του είπε ότι όταν ήσουν εσύ, έλεγες ότι η Επιτροπή Ελέγχου είχε διακριτές εξουσίες.
0: Μάλιστα.
1: Και δεν ήταν ελέγχου. Τέλος πάντων, φαίνεται ότι ο κ. Μιχαλίδης επιμένει, δεν τον άκουσα το πρωί, για να είμαι ειλικρινής, τι έλεγε σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Θα κάνει παρεμβάσεις και σε άλλα μέσα ο κ. Μιχαλίδης. Ναι. Θα έχουμε τον κ. Παπακοσταντίνου, νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει σήμερα.
0: Χαμούλης. Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αυτά.
0: Καλή δουλειά.
1: Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα επίσης.
2: Super Sport 104.
3: Η ώρα είναι 8:30.
4: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
5: Είτε μέσα στο γήπεδο.
6: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
5: Είτε έξω από αυτό.
7: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
8: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
5: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
9: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
10: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολύτως περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
11: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
14: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
13: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου.
15: Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
16: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Skoda. Unicars. Driving your stories.
18: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
19: Όλοι πάμε Στεφανή!
18: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
20: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
21: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
22: Μια φορά μίλε και πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
23: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
24: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, έτοιμο παράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
26: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
27: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Cita Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Cita, ένα με σένα.
28: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
25: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
29: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα.
0: Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του Κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτόριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
4: Ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Super Sport 104.
6: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
7: Χορηγός εκπομπής Primetel. Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με 5G Giga Unlimited. Απεριόριστα 5G data, SMS και λεπτά ομιλίας μόνο 14,99 το μήνα. Και δωρεάν οι δύο πρώτοι μήνες.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Καλημέρα κύριε Βαϊατζή.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα κύριε Άλκη, κύριε Μιχάλη. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο. Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά.
0: Με παλιοπαίχνιδο χθες.
1: Ναι, αλλά εντάξει, άξιζε ο Καναδάς να πει.
0: Ο Καναδάς άξιζε, ναι. Αλλά το γιούχο που φάγανε επειδή δεν μπορούσαν να τους κάνουν επίδεση, εγώ πρώτη φορά άκουσα έτσι γιούχο στο Μουντιάλ, γιατί είναι πολύ soft οι κερκίδες. Είναι όλους celebrities.
1: Ναι, έχει δίκιο.
0: Δεν,
1: ναι,
0: έχει, αλλά... δεν έχει ατμόσφαιρα, τίποτα. Χθες τους ξετοιμάζανε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα. Οπότε...
1: μα και οι άλλοι παίζαν πολύ να μην ρε παιδί μου. Κάναν καθυστερούσαν, ριζαν την μπάλα πίσω. Αλλά ο Καναδάς είχε 4 καλές ευκαιρίες για γκολ.
0: Ναι. Είχε σίγουρα.
1: Δεν μπορούμε να τον κρίνουμε και ιδιαίτερα αυστηρά τον Καναδά, αφού πρώτη φορά πάει σε αυτήν τη φάση ο Καναδάς. Άξιζε της νίκης και αποδόθηκε δικαιοσύνη στο τέλος, θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Εουστάκιο.
0: Εουστάκιο, ναι.
1: Παίζει στην Αμερική. Είναι, νομίζω, δανεικός από την Πόρτο. Εντάξει, η Νότια Αφρική, πώς πήγαινε εκεί, ρε παιδί μου, που δεν ρωτάς.
0: Καλά, μπορεί να αυτή έχει κάτι άλλο.
1: Ναι, αλλά αυτή προχώρησε. Είναι αυτό που λέω. Ας πούμε το Ουσπεκιστάν, το ΑΒ, η Νέα Ζηλανδία είναι. Αλλά αυτό προχώρησε, αυτή η ομάδα. Το πράσινο ακροτήρι κάτι έδειξε. Κάτι έδειξε. Το Κόγκο κάτι έδειξε.
0: Το Κόγκο είναι καλύτερο, αλλά στα ίδια. Τέλος πάντων, τα πούμε μετά αυτά.
1: Ναι, να τα πούμε μετά. Λοιπόν, στην Κύπρο ο κόσμος περιμένει μεταγραφές. Περιμένει μεταγραφές.
0: Από θες... αύριο.
1: Από αύριο.
0: Ναι, να τελειώσουν.
1: Α, 30 του μήνα να φύγει, ναι. Να φύγει, ναι, από Δευτέρα. Όλοι βρίσκει ένα. Έκανε μια μεταγραφή του από Έλλη. Ο Μόνια έχει κανένα νέο. Χτες βρήκα τον Κουμπαρί. Το Γιάννακι τον Κουμπαρί. Δεν μου είχε κάνει μια μεταγραφή η Ομόνια. Λέω του, μα η Ομόνια χρειάζεται παίχτες. Δεν του χρειάζεται άμεσα παίχτες η Ομόνια. Χρειάζεται ένα δεξί μπακ. Φαίνεται ότι να κλείσουν αυτόν τον Σλοβαίνο.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται άμεσα παίχτες η Ομόνια. Μπορεί να αντεπεξέλθει τώρα. Στην πορεία θα πάρει, αφού και πέρυσι, στη τελευταία στάδια των μεταγραφών, η Ομόνια πήρε τον Μάη και τον Ντάνκοβιτς. Το Αποέλ είναι που χρειάζεται παίχτες, αλλά το Αποέλ, επειδή είναι εκτός Ευρώπης, είναι νωρίς ακόμη. Γίνεται προσπάθεια. Φαίνεται ότι θα κινηθεί στην ελληνική αγορά το Αποέλ. Είναι σε καλό δρόμο οι περιπτώσεις του Λιμιού και του Παναγίδη. Ναι.
0: Του Παναγίδη, ναι, του Λιμιού είναι πιο ακριβή. Είναι,
1: ναι, πιο ακριβή.
0: Εξαρτάται με τα λεφτά που θα συμφωνηθούν. Ναι, αλλά θεωρώ ότι είναι σε καλό
1: πιο
0: δρόμο.
1: Πιο ακριβή. Ναι.
0: Ο Παναγίδης είναι σαφώς πολύ πιο οικονομική περίπτωση σε σχέση με το Λιμιού.
1: Ναι.
0: Πάντως το Απόλυ θα κινηθεί πάρα πολύ. Είναι αναγκασμένο.
1: Είναι αναγκασμένο το Απόλυ. Βεβαίως είναι αναγκασμένο, αφού και προχτές που κουβεντιάζαμε με τον Νεκτάριο. Και εντάξει, τον καταλαβαίνω, μα έχουν συμβόλαια αυτά. Μα εάν μείνει το Απόλυ με αυτούς τους παίχτες, πρέπει να βρει τρόπο να αποχωρήσουν από το Απόλυ αρκετοί παίχτες. Να μην λέω ούτε ονόματα ούτε αριθμό. Δεν μπορεί με αυτούς τους παίχτες το Απόλυ πήγαινε κατά διαόλου. Αλίμονο να μείνει με τους ίδιους. Είτε για τον Α είτε για τον Β λόγο, να βρει τρόπο να φύγουν αρκετοί. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Δηλαδή, όταν είσαι 35 βαθμούς από την κορυφή, εκτός στόχων από το Φεβρουάριο, είσαι στην πέμπτη θέση, να λέμε ότι είναι καλή αυτή η παίχτες. Όχι, η μισή είναι καλή.
0: Και οι φίλοι του Απόλυ το καταλαβαίνουν. Δεν νομίζω ότι υπάρχει σόφρον άνθρωπο που να λέει ότι το ρόστερ του Απόλυ είναι top. Θέλει παίχτες.
1: Και πρέπει να φύγουν και αρκετοί από αυτούς.
0: Αυτό που κάνει με τον προπονητή πάντως, αυτό που έκανε με τον προπονητή, θεωρώ μια καλή λύση, ως πολύ καλή λύση.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Εννοείται ότι θα κριθεί αυστηρά γιατί είναι στο Αποέλ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Αλλά φαίνεται ότι πιστεύει στις δυνάμεις του για να έρθει στο Αποέλ των τόσων προβλημάτων. Ήξερε ότι δεν είναι όλα ρόδινα.
0: Ναι. Συζητάμε σε αυτό. Ναι. Οπότε με τα δεδομένα που έχουμε, να περιμένουμε να δούμε πώς θα πάει όλη η διαδικασία. Γιατί και το Απόλυ είναι στις ομάδες οι οποίες δεν έχουν κάνει μεταγραφές. Πολλές οι ομάδες που δεν έχουν.
1: Τι κάναμε μεταγραφές, ποιος έκανε
0: μεταγραφές. Λίγε, μόνο η ΑΕΚ. Μόνο η ΑΕΚ έκανε τα πολλά.
1: Έκανε η ΑΕΚ, η οποία ψώνησε περισσότερο από την ντόπια αγορά. Αν πήρε αρκετούς από εδώ.
0: Πήρε και από εδώ, ναι.
1: Όχι, και από εδώ. Περισσότεροι
0: είναι ξένοι.
1: Ο Αντερέκεν είναι από εδώ.
0: Εντάξει,
1: ο Ζαχαρίας Άδων. Που έπαιζαν εδώ.
0: Ναι.
1: Ο Ζαχαρίας Άδων είναι από εδώ.
0: Δύο.
1: Ο Κώστας Πηλέα, τρεις. Ο Πάνκοφ.
0: Τέσσερα. Αυτή. Οι άλλοι είναι από
1: εξάλλου.
0: Άλλοι 4-5 πόσο έχει κάνει, 8-9.
1: Νομίζω 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: 8. Ναι. 50-50.
1: Ναι. Διάβασα έναν παλιό ποδοσφαιριστή τη ΤΣΣΚΑ που ασκούσε κριτική στο Σένς.
0: Ναι. Μα τον είδε. Δεν με, έχει πάθει. Έχει τίποτα σε στάδιο μήπω τώρα. Τι πενάρισε αυτό που λέει.
1: Ναι.
0: Αυτόν τον ξέρουμε, τον θυμάσαι αυτό.
1: Όχι, δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Τον Ήλιεφ, δεν το θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ, γι' αυτό λέω.
1: Κοίταξε. Ένα ερώτημα του είχε βάση. Δηλαδή, γιατί έπαιζε στην Κύπρο. Αυτό είχε. Είναι ένα.
0: Εντάξει, ωραία, παρακάτω.
1: Μόνο αυτό.
0: Ο πρώτος ή ο τελευταίος, δηλαδή πόσα μεγάλα ονόματα έχουν παίξει στην Κύπρο.
1: Ναι, αυτός είναι σε καλή ηλικία. Σε καλή ηλικία ήταν ερωτηματικό πώς ήρθε στην Κύπρο. Διότι είναι παίχτης ποιότητας. Σε καλή ηλικία, έχει σημασία αυτό. Είναι ήρθε στα 34, στα 35. Εν πάση περιπτώσει, όσο ένα είσαι χτε στον πίτα σε έναν αγώνα.
0: Ναι, με το φιλικό έβαλε τα πρώτα του λεπτά και έβαλε γκολοπίτα και ασίστο κύριο Σέντ.
1: Και να μην το κάνουμε.
0: Στην Βουλγαρία, αφού είναι το πρωτάθλημα είναι χειρότερο από το δικό μα.
1: Ναι, αλλήμον.
0: Να παίξει και να του κάνει πλάκα, α πούμε. Δεν συζητάμε τώρα.
1: Η ανόρθωση φαίνεται ότι θα πάρει αυτό τον Γκέρατς για πρόβλημα. Όχι, κύριο, ακόμα, και από αυτό.
0: Ακόμα και εκεί έχουμε.
1: Για έλεγαν ότι είναι.
0: Έχει ακόμα.
1: Δρόμο.
0: Ναι.
1: Έχει ακόμα.
0: Έχει ξεκαθαρίσει ακόμα.
1: Δεν έχει ξεκαθαρίσει.
0: Ναι, ναι.
1: Με τον άλλο δεν τα βρήκανε. Τελείωσε ο άλλο. Ο Κούπιτς, πώς έλεγαν.
0: Ο Κούπιτς. Υποτίθεται, ναι. Δεν είναι. Ναι, ναι. Κοίταξε, η ανόρθωση, η μοναδική της εκκρεμότητα που πρέπει να κάνει είναι αυτή. Να κλείσει το θέμα προπονητή,
1: ναι,
0: δεν έχει άλλο.
1: Ναι, ναι.
0: Αφού μεταγραφικά δεν μπορεί να κάνει, είναι συγκεκριμένες οι κινήσεις.
1: Χάνει μεγάλη από την δύναμή της με την αποχώρηση του Σένσιν. Δεν μπορείς να τον αναπληρώσεις το Σένσιν. Δεν μπορείς. Εάν είχε δυνατότητα να κάνει μεταγραφές, να πω ότι. Ίσως αυτός ο Μίντετορ που έδειξε πολύ καλά στοιχεία έτσι, αναλάβει πιο ηγετικό ρόλο. Ναι.
0: Μα μπορεί.
1: Να το δούμε και φέτος. Επειδή 21 χρονού ήταν και έδειξε πολύ καλά στοιχεία πέρσι.
0: Αυτός είχε τραυματισμό, τι είχε.
1: Όχι, τίποτα. Ήταν μια χαρά. Πολύ καλά στοιχεία. Μάλιστα, η ΑΕΚ λοιπόν έκανε 8 μεταγραφές η ΑΕΚ. Μπράβο της. 8 μεταγραφές. Ο Απόλλωνας, πού βρίσκεται ο Απόλλωνας, επήρε τον Κόλτσο.
0: Ο Απόλλωνας πήρε τον Κόλτσο, θα πάρει έναν ακόμα στόπερ.
1: Χρειάζεται βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Βούρος πάει Ηρακλή.
0: Και ο Βούρος πήγε. Νομίζω
1: πήγε.
0: Ναι, νομίζω πήγε. Ναι, ναι.
1: Πήγε Ηρακλή. Μάλιστα. Κουβέντιασα με τον Αντρέα τον Κιστονέργη.
0: Ναι.
1: Και επειδή έχουμε την εντύπωση ότι ο Άρης, ξέρεις, υπάρχει αδιαφορία αυτά, ο είναι αποφασισμένος να κάνει πολλές μεταγράφες. Να τον κάνει πολύ δυνατόν πάλι τον Άρη.
0: Λες.
1: Έτσι μου είπε ο κ. Κιστονέργης. Είναι ένα στοίχημα προσωπικών και ο προπονητής, διότι είναι επιλογή του, υπήρχαν αντιδράσεις και θέλει να τον στηρίξει ως οτιδήποτε άλλο.
0: Πάντως είναι.
1: Να κάνει μεταγράφες.
0: Πολύ καλό μαγαζί ο Άρης για μεταγραφές. Ενώ όχι για μεταγραφές, για να πάει κάποιος να παίξει. Γιατί υπάρχει πολύ μεγάλη σταθερότητα οικονομική και αυτό
1: και
0: είναι.
1: Και δεν υπάρχει και η πίεση του κόσμου.
0: Βέβαια, δεν υπάρχει πίεση. Ναι. Δεν υπάρχει πίεση.
1: Α, πάμε λίγο στην Ελλάδα.
0: Ό,τι θες.
1: Βλέπω έτσι πολύ καλές κινήσεις από τον Παναθηναϊκό. Πιστεύω ότι θα παρουσιαστεί πολύ καλύτερος. Η ΑΕΚ είναι έτοιμη ομάδα, δεν χρειάζεται πολλές προσθήκες, γι' αυτό δεν βιάζονται. Ο Ολυμπιακός χρειάζεται προσθήκες. Ο ΠΑΟΚ να τον δούμε με την αλλαγή προπονητή, διότι τόσα
0: ο
1: χρόνια.
0: Είναι μεγάλο ερωτηματικό, γιατί πήρε και έναν προπονητή ο οποίος είναι.
1: Δεν τον ήξερα.
0: Ένα πείραμα. Ναι, πείραμα. Αλλά αν πει τον Λουτσέσκου τον ήξερε, ξέραμε τον πατέρα Λουτσέσκου.
1: Ναι, ήταν όνομα όμως.
0: Ήταν ο πατέρας.
1: Ήταν όνομα.
0: Εντάξει, περίμενα να δούμε.
1: Πείραμα, ο ερωτηματικό ο ΠΑΟΚ, ναι, πράγματι. Εγώ τον Παναθηναϊκό τον βλέπω ότι είναι αποφασισμένος αυτός, όπως και ο μπασκετικός, έτσι και ο ποδοσφαιρικός. Ποιος θέλετε, πάρτε τον, φτάνει να πάρουμε τίτλο. Νομίζω είναι αυτό το σύστημα που επικρατεί στον Παναθηναϊκό. Και στον καλαθοσφαιρικό πιστεύω ότι θα είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
0: Εντάξει, λογική αυτό λέει.
1: Ναι.
0: Ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα, πήρε αυτό τον Πάντιο, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Είναι ένας καλύτερος Γκραντ.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Έτσι το πει.
1: Έτσι διαβάζω. Ναι. Διαβάζω. Από τους ειδικούς στην Ελλάδα. Ναι. Ο Ολυμπιακός αν πάρει τον Μοντέρο, σπουδαίος. Σπουδαίος, αλίμονο. Ο Ολυμπιακός είναι μονταρισμένη ομάδα. Θα είναι δυνατός και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, αλλά και η ΑΕΚ. Και η ΑΕΚ θέλει να...
0: στο μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Είναι, Αντρέα.
1: Έτσι λένε.
0: Έτσι λέει. Εντάξει. Δεν περιμένω ότι πάρω την ΑΕΚ. Να είναι τρίτο τέταρτη, ξέρω εγώ, εκεί να το παλέψει. Δηλαδή και πέντε, ναι. Ούτε τρίτη. Αν ο Άρης μπει στη διαδικασία αυτή.
1: Ναι, με το Σπανούλι ο Άρης έχει απαιτήσει.
0: Κατάλαβες πού να σταθεί η ΑΕΚ τώρα, αφού αγωνιστικά πρώτον δεν ξέρουμε πώς θα κινηθεί το κομμάτι με το μπάτζετ της. Απ' την άλλη, δεν βγαίνει από μέσα. Δεν βγαίνει σαν μέσα.
1: Πώς αλλάζουν τα πράγματα, οι παίχτες κλπ. Διαβάζω τώρα εδώ στο Super Sport. Ο Απόλλωνας επιστρέφει στην Ευρώπη έπειτα από 3 χρόνια. Και ο μόνος παίχτης που συνδέει την Ευρώπη με αυτά είναι ο Ντανίλος Πόλιαρης.
0: Κατάλαβες.
1: Ρε παιδί μου, από όσους αλλάζουν, ρε παιδί. Καλά, ήταν. Ο Μαλικίδης δεν ήταν.
0: Ο Μαλικίδης. Ξέρω, δεν ήταν. Μπράβο, δεν ήταν.
1: Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Γιώργος Μαλικίδης ανήκει στο σύλλογο από το 2021, αλλά τότε δεν ήταν στη λίστα της UEFA. Μάλιστα. Δεν ήταν στη λίστα της UEFA. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Φαίνεται ότι και στον Απόλλωνα θέλουν κάτι πολύ καλύτερο φέτος.
0: Ναι.
1: Γιατί ασφαλώς όταν μια ομάδα πάει στον τελικό του κυπέλου καταλαμβάνει την τρίτη θέση, λογικό είναι να θέλεις περισσότερο, κάτι καλύτερο. Με κάνει εντύπωση ότι η Πάφος θα παίξει στην Ευρώπη,
0: ναι.
1: Και δεν βλέπω να κάνει κινήσεις η Πάφος. Α?
0: Εννοείς το... Εντάξει, ακόμα δεν έχει, τρεις παίχτες έχει.
1: Επήραν τρεις παίχτες.
0: Ναι, ναι.
1: Α, είναι το ίδιο. Το Χαραλάμπον Κυριακίδη.
0: Δύο. Και το Μαμάντοφ.
1: Δύο.
0: Ναι, το Μαμάντοφ.
1: Ναι, ο Χαραλάμπος Κυριακίδη.
0: Και ο Λελέ, κράτησε και το Λελέ, που ήταν δανεικό στο.
1: Και ο Μαμάντοφ, ένα παιδάκι, είναι 20 χρονών. Όχι γιατί οι 20 απαγορεύεται να αγωνίζονται ίσα ίσα, αλλά μας συνήθισε η Πάφος σε κάτι καλύτερο.
0: Ναι, αλλά και εγώ πιστεύω ότι...
1: ναι, αλλά πλησιάζει η Ευρώπη. Πλησιάζει η Ευρώπη να... και έχει δυνατόν αντίπαλο.
0: Έχει, είναι αλήθεια. Πάντως, γι' αυτό λέω, πάρα πολλές οι εκκρεμότητες που έχουν οι ομάδες.
1: Πάρα πολλές.
0: Πάρα πολλές.
1: Εν τούτο που είπες όμως πρέπει να περάσουν οι 30 του Ιούνιου.
0: Είναι να περάσουν.
1: Πρώτη Ιουλίου.
0: Είναι, κοίταξε, επειδή και παίχτες που κάποιοι δεν έχουν αποφασίσει που θα πάνε, να μπει στο Μουντιάλ τώρα με επηρεάζει την Κύπρο. Όχι. Δεν επηρεάζει την Κύπρο. Επηρεάζει τα μεγάλα πρωταθλήματα. Ενώ όσον αφορά μετακινήσεις, καλές κλπ. Αλλά είναι μια διαδικασία που είναι σε εξέλιξη. Άρχισαν πάρα πολλοί μεταγραφές φέτος. Δεν ξέρω. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Άρα να κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε τα τεκτενόμενα μέσα στην εβδομάδα από Τετάρτη και μετά.
1: Μαθαίνω ότι η Ομόνοια 29 θα έχει πολύ χαμηλό προϋπολογισμό.
0: 29.
1: Ναι. Θέλουν να φτιάξουν
0: το προπονητικό τους και
1: ναι, σωματείο του προπονητικά,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν θα δαπανίσουν πολλά χρήματα από τα έσοδα της
0: χρονιάς.
1: Ό,τι βγει. Ό,τι βγει, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η ομάδα που έχει Πάφος. Τώρα περνάει τον άνετα τον επόμενο αντίπαλο. Δεν είναι επίγονη μεταγραφή, λέει ο φίλος. Θα κάνουν 30.
1: Εντάξει, συγγνώμη, ποιον παίζει Πάφος.
0: Πάφος παίζει με την.
1: Δεν τη θυμάμαι, αλλά θυμάμαι που είπα.
0: Την Πέιτα και την Καϊρά.
1: Την Πέιτα και την Καϊρά. Το Απόλλωνας είναι πιο εύκολο.
0: Ο Απόλλωνας είναι Πώς ναι. το λένε, ο πιο εύκολος από όλους, γιατί έχει τους... πώς λένε, η Πάφος έχει την Χάιντου και τη Ζήλινα.
1: Είναι εύκολο. Είναι για το όνομα του Θεού.
0: Είναι εύκολο.
1: Δεν είναι εύκολες.
0: Το άνετα δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει το άνετα.
0: Το άνετα είναι ο Απόλλωνας.
1: Ναι, το άνετα είναι ο Απόλλωνας, αλλά η Χάιντουκ για το όνομα του Θεού.
0: Ότι μπορεί να περάσει, ναι, μπορεί, ναι. είναι καλύτερο. Αλλά το άνετα δεν υπάρχει. Οι άλλες ομάδες είναι υποδέστερες, οι πλήστες χώρες σε σχέση με τις κυπριακές, τα ρόστερ, budget και εκεί. Αλλά είναι πιο έτοιμες. Είναι υποδέστερες οι πλήστες χώρες σε σχέση με τις κυπριακές, τα ρόστερ, budget και εκεί, αλλά είναι πιο έτοιμες.

0: unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η ώρα είναι 9.
3: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
4: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
6: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
7: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina Agip Kenny διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
8: Καλώς σας βρήκα, Αλθιδιένη, μέρος στο μικρόφωνο Αλκής Μπότσος. Μετά το πρώτο ξεμούδιασμα που έγινε στην Κυπερούντα, η Ομόνια αναχωρεί σήμερα για την Πολωνία και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θα ενσωματωθούν και άλλοι παίκτες από το υπάρχον ρόστορ, όπως η Φαμπιάνο Ανδρέου, Χρήστου και Νεοφύτου, με την Ομόνια να ψάχνει πάντα το θέμα δεξιού ακραίου αμυντικού, αλλά και αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα γίνει κίνηση και για τερματοφύλακα, ίσως και για ακραίο επιθετικό. Στο ΑΠΟΕΛ εβδομάδα εξελίξεων αναμένεται η συγκεκριμένη, με τις πρώτες μεταγραφές να είναι πρώτων πυλών. Έντονες οι διεργασίες με τον Νίκο Παπαδόπουλο και τον Ζήση Βρίζα να έχουν καταλήξει στους πρώτους μεταγραφικούς στόχους. Η προετοιμασία για το ΑΠΟΕΛ για τη νέα χρονιά ξεκινάει την ερχόμενη Παρασκευή 3 Ιουλίου. Μετά το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας, η ΑΕΚ πετάει σήμερα για την Ολλανδία, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο, με τους παίκτες της ΑΕΚ να έχουν πολύ δυνατά φιλικά εκεί, αφού μεταξύ άλλων θα αντιμετωπίσουν ΠΑΟΚ και Άγιαξ. Η ΑΕΚ θα αποκτήσει ακόμα ένα σέντερφορ και ένα επιτελικό μέσο, τον Αντιροντέν, για να κλείσει ουσιαστικά τις εκκρεμότητες στο ρόστερ. Στον Απόλλωνα, μετά την απόκτηση του Κόνορ Γκόλτσον, οι θύνοντες ομάδες ψάχνουν το θέμα για ακόμα ένα κεντρικό αμυντικό, αφού αποχώρησαν Βούρος, Λαμ και Άδωνη από το ρόστερ. Επίσης ψάχνει για δεύτερο επιθετικό μετά τη συμφωνία με τον Σλοβαίνο Άλεν Όσμπολτ. Στην Πάφο ανακοινώθηκε η επέκταση δανεισμού του Βραζιλιάνου επιθετικού Λελέ από την Sporting. Η Πάφος θα κάνει επίσης αρκετές μεταγραφές, με το συγκρότημα του Ρικάρντο Σαπίντο να βρίσκεται από χτες στην Αυστρία και το για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στην ΑΕΛ επενδύουν στα γκολ του Χάμσα Τσατάκοβιτς, με τον Βόσνιο επιθετικό να ανακοινώνεται μέσα στην εβδομάδα. Αυτό θα γίνει και για τον Γιάννικ Γκομής. Ο Άρης πετάει σήμερα για την Λετωνία, όπου θα κάνει το πρώτο μέρος της προετοιμασίας. Η Επιτροπή Προγραμματισμού της Ελαφράς Ταξιαρχίας θα συνεχίσει το τρέξιμο για την ενίσχυση, αφού θα αποκτηθούν το λιγότερο 8 ποδοσφαιριστές. Στην Ανόρθωση έκλεισε θετικά το θέμα Καραμανόλη, αφού ο ποδοσφαιριστής θα μείνει δανεικός στην ομάδα της Αμοχώς για τα επόμενα 2 χρόνια. Αναμονή για τον προπονητή, αφού ακόμα δεν υπάρχει κάτι νεότερο όσον αφορά τον εκλεκτό στον Άσο. Το Μουντιάλ χτες βράδυ είχαμε το πρώτο παιχνίδι στα νοκάουτ για τη φάση των 32, με τον Καναδά να επικρατεί στο φινάλε το αγώνα 1-0 της Νοτιού Αφρικής. Σήμερα στις 8 το βράδυ Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Στην Ελλάδα ο Ντεφράι πάει σήμερα στην Ολλανδία για να περάσει από ιατρικά τεστ.

0: και αν όλα πάνε καλά να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο Ραστόντερ βρίσκεται από χτες στην Αθήνα. Ολοκληρώνεται τα διαδικαστικά και πετάει για την Ολλανδία μαζί με τον Κοτσόλη. Πιο άνετος ο Νίκολιτς στην ΑΕΚ σε σχέση με την περσινή χρονική πίεση που υπήρχε για μεταγραφές, καθώς η ΑΕΚ θα ρηχτεί στη μάχη της Ευρώπης 19 Αυγούστου. Αναμονή ανακοινώσεων το επόμενο διάστημα στους πρωταθλητές Ελλάδας. Στον ΠΑΟΚ και επίσημα ανακοινώθηκε ο Λουστόντο με τον Βάσκο Στόπερ να πετάει για Γερμανία και από εκεί για Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του δικεφάλου του Βορρά. Στον Ολυμπιακό μπαίνει στο αεροπλάνο για την Ελλάδα, όπως μετέδωσαν οι Βούλγαροι, ο Στάνιτς. Τις επόμενες μέρες ανακοινώνονται και άλλοι ποδοσφαιριστές, με τον Κάρμο να επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Στον Άρη ανακοινώσανε τον Σανούση την ίδια ώρα που ο Ηρακλής έκανε δικό του τον Πραξιτέλη Βούρο, ο οποίος ολοκλήρωσε την περσινή χρονιά στον Απόλλωνα. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Super Sport 104.
2: Ο Σάββας και η Μαριλένα έχουν κινητό, όπως και εσύ. Και μία λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards, για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
3: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. Όσα ζεις και αγαπάς. Όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία, όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
6: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
7: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
8: BBB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
9: Όλοι πάμε στα...
8: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
10: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
11: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
12: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
11: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
12: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
13: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις.
12: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
14: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
12: Η ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
15: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
16: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
18: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
17: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
19: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
22: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
23: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
24: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
25: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
26: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
27: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
28: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
29: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Λοιπόν, Μουντιάλ. Λένε ότι για πολλούς τώρα αρχίζει το Μουντιάλ. Έξερα.
30: Ναι.
0: Οι όμιλοι περισσότερο.
30: Ναι, εντάξει. Τα νοκάτα μπαίνει στην πιο ενδιαφέρουσα φάση.
0: Τα βαριέ με τα νοκάτα έχει παράταση πέναλτι, σπαστικό αυτό, αλλά. Χθες παραλίγο να πήγαινε.
30: Έχεις δίκιο, παραλίγο, ναι, αλλά αποδόθηκε δικαιοσύνη, το επαναλαμβάνω. Ο Καναδάς ήταν καλύτερος. Δεν μπορώ να κρίνουμε αυστηρά αυτές τις δύο ομάδες. Τα στάνταρ τους είναι μέχρι το 7. Να πιάσει το καλύτερο από εσύ, το 7. Ο Καναδάς έφτιαξε ευκαιρίες. Κυριάρχησε στον αγώνα. Χωρίς να είναι εντυπωσιακή ομάδα, δεν περιμένουμε να είναι εντυπωσιακός ο Καναδάς ή η Νότια Αφρική, αλλά η Νότια Αφρική μόνο αμυνόταν. Διάβασα κάπου ότι στα τρία προηγούμενα παιχνίδια η Νότια Αφρική είχε μόλις 35 επαφές εντός περιοχής. Όχι
0: τα τρία προηγούμενα.
30: Επαφές, όχι τελικές. Ναι, επαφές εντός της αντίπαλης περιοχής. Καταλαβαίνετε.
0: Να τα αφήσουμε αυτά.
30: Να το αφήσουμε.
0: Θα κάνουμε, να κάνουμε μια εκτίμηση για το δρόμο, ποιος θα φτάσει μέχρι τελικό.
30: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα ζευγάρια. Λοιπόν,
30: σε ακούω.
0: με βάση το τι έχουμε δει μέχρι τώρα, έχουμε τώρα εικόνα. Ναι. Έχουμε εικόνα του Μουντιάλ.
30: Ναι.
0: Δεδομένου ότι έχουμε δει πάρα πολλά παιχνίδια, είδαμε πάρα πολλά παιχνίδια.
30: Ναι.
0: Ξέρω, και ο Αντρέας και εγώ είδαμε πάρα πολλά παιχνίδια, οπότε μια εικόνα.
30: Πρέπει να σου πω ότι ξύπνησα δυναμικό. Και είδα λίγο Αργεντινή και λίγο την Αυστρία με την Αλγερία. Αυτό ήταν δραματικό. Το Αλγερία-Αυστρία.
0: Το θέλαν χ.
30: Το θέλανε χ. Άκου να δεις. Στο πρώτο ημίχρονο, από ό,τι διάβασα, ήταν ένας τρελός ρυθμός, πολύ καλό παιχνίδι. Μετά το.
0: Για να ρίξει τάξη στα μάτια, ότι δεν θα το θέλω χ.
30: Εντάξει.
0: Άκου να δεις. Μπάλα και δεν μας είδε.
30: Μετά το 70-75 που το έβλεπα, έπαιζαν πάσες στο κέντρο του γηπέδου. Πάσες στο κέντρο του γηπέδου. Για να καταλάβεις, το τελευταίο πεντάλεπτο από το 87 μέχρι το 92, 93, η ανενόχλητη η Αλγερία έπαιζε μπάσες στο κέντρο του γηπέδου. Τους εβόλευε, λέει, σου οι άλλοι, ούτε μάρκαρ, ούτε τίποτα. Αφού ανταλλάζαν μπάσες από τα δεξιά στα αριστερά, στον κεντρικό αμυντικό και ξανά. Εσοφίστηκε, εκουράστηκε να δώσει κάθε την μπάλα. Επήγαινε ο Μαχρές, χωρίς να αντιλαμβάνεται τίποτα, έπιανε και ο Βελεγκόλ. Στο 93 συν.
0: Ήταν έξω από κόλπο. Δεν το σφίριξαν. Δεν είναι Μαχρές, με χ το θέλουμε το Μαχρές.
30: Ναι, ήταν αλλού ο Μαχρές. Φαίνεται σκέφτεται.
0: Ήταν 2-10 το χ στο,
30: ναι.
0: στα κουπόνια. 2-10 το είχαν. Επαλαβή η μπουκή.
30: Για να καταλάβεις, ακόμη και ο διαιτητής έβαλε μόλις 4 λεπτά καθυστέρηση.
0: Στο κόλπο και διαιτητής.
30: Που δεν έχει ξαναγίνει αυτό. με τα 3 λεπτά τη διαβολή.
0: Το... Ναι. Δηλαδή βασικά τι απέξει. 6 είναι το μίνιμουμ.
30: Ναι, 6 είναι το μίνιμουμ. Άτε 5. Άτε 5.
0: Λέει τώρα παίζουμε όλοι χ. Να μην το φέρουμε εκεί.
30: 4.
0: Και ήρθε ο Μαχρές και το χάλασε.
30: Λέει, το χάλασε. Λοιπόν, 4 λεπτά. Λέω άντε να βάλει ακόμα ένα λεπτό στους παρηγορητές να πάει στο 5.
0: Ναι.
30: Επήγε στο 6.
0: Ναι. Ακόμα
30: την τελευταία είναι. Φάση, το δευτερόλεπτο.
0: Ρε, άμα σέντρα. Να το φέρουν εκεί.
30: Μα, ας σου πω, ήταν και τύχη ρε αρκή.
0: Ναι.
30: Μα μπορούσε ο διαιτητής να σφυρίξει. Μπορούσε να μην έπιανε την κεφαλιά.
0: Ήταν ο κόλπος ο διαιτητής που μπας και τους έλεγε τρέχτε, βάλτε γκολ να τελειώνουμε.
30: Μα δεν τον άφησαν αρκή. Έγινε σέντρα από μακριά, από τη γραμμή του κόρνερ γυρίζει με κεφαλιά ο ένας την μπάλα προς τα πίσω, έρχεται ο άλλος με κεφάλι και την καρφώνει.
0: Ναι.
30: Δεν ήταν εύκολο τον γκολ. Ήρθε το 3-3, εντάξει, εβόλεψαν και τους δύο, πανηγύριζαν και οι δύο. Βέβαια η τρίτη θέση ήταν πιο ευνοϊκή, διότι η Αλγερία είχε να αντιμετωπίσει την Ελβετία, ενώ η Αυστρία που ήρθε δεύτερη είχε να αντιμετωπίσει την Ισπανία.
0: Ναι, αλλά το θέλαν χ.
30: Εντάξει, το θέλανε χ.
0: Πήγε ο Μαχ.
30: Το θέλανε χ. Το ήθελα και εγώ χ. Αλκή και αυτό.
0: Όλη η κοινωνία το θέλει χ. Συγγνώμη, δεν θέλανε χ αυτό το μάτσο.
30: Ναι, ναι. Το θέλα και εγώ. Το λοιπόν.
0: Άμα θες να στο κάνεις χ το παιχνίδι, το κάνεις. Έχουμε δει πολλά χ στο παρελθόν.
30: Ναι, ναι.
0: Που πρέπει να είναι χ ένα παιχνίδι και έρχεται χ. Τι να κάνουμε τώρα,
1: λέει.
0: Αν έχανε κάποιο, ήταν.
30: Έμενε έξω.
0: Έμενε
30: έξω, εκτός. Δηλαδή. Τραφιούνταν οι Αυστριακοί, χτυπούσαν πάνω του. Ο κόσμος έδειχνε το reaction του στην κερκίδα.
0: Πάντα λεφτά μας, πάντα το χ. Πάντα η πρόκριση.
30: Τέλος πάντων έγινε. Είστε το χ.
0: Δρόμος προς τον τελικό.
30: Ναι.
0: Η πρώτη επίστοση είναι ότι η Αργεντινή έχει πολύ εύκολο έργο.
30: Σωστό.
0: Πέρα από τη Βραζιλία, που εγώ τη Βραζιλία δεν τη βλέπω να περνάει την Ιαπωνία.
30: Μα η Βραζιλία, αν την αντιμετωπίσει, είναι στους 4.
0: Ναι. Ναι, αλλά και πάλι στους 4 είναι, παίζει με τους καφενέδες από την κάτω πλευρά.
30: Ναι.
0: Λοιπόν,
30: δεύτερη άρα, Βραζιλία φάνηκε τυχερή.
0: Άρα
30: η δεύτερη Αργεντινή,
0: Αργεντινή έχει
30: τυχερή.
0: Πολύ πιθανότητα να πάει περπατώντας μέχρι τους 4. Ναι. Και τον τελικό, μάλλον.
30: Ναι, στους 4 θα παίξει το πιθανότερο με Αγγλία ή Βραζιλία.
0: Ναι, μα το και οι δύο καφενέ, εγώ δεν βλέπω ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Ούτε τον έναν ούτε τον άλλον. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Πάμε στο άλλο μπράκετ που είναι πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχει. Ξεκινάμε. Πρώτο ζευγάρι, Γερμανία-Παραγουάη.
30: Ναι.
0: Εγώ δεν τους βλέπω τους Γερμανούς.
30: Δεν τους βλέπεις.
0: Όχι.
30: Μα να περάσουν την Παραγουάη.
0: Δεν ξέρω αν θα περάσει. Θα δυσκολευτεί πάρα πολύ.
30: Για το όνομα.
0: Δεν δυσκολευτεί πάρα. Μα την είναι στη Γερμανία όπως είναι.
30: Εντάξει, Ρεαλκή, δεν ήταν κριτήριο. Είχε δύο νίκες στην αρχή η Γερμανία. Επέτυχε 10 γκολ η Γερμανία.
0: Με το Κουρασάο. Τα 7.
30: Ναι, με το Κουρασάο.
0: Περίμενε. Εντάξει, το Κουρασάο. Είναι το Κουρασάο. Ακόμα, και η Ομόνια, ακόμα και η Ομόνια, όπως λες, να ήταν με το Κουρασάο, 5 θα το δείχνει.
30: Ναι. Τα δέχομαι.
0: Λοιπόν, προχωράμε.
30: Εν τι ξεγράφω τη Γερμανία.
0: Δεν την ξεγράφω, αλλά τους βλέπω να δυσκολεύονται. Δεν είπα ότι. Τους βλέπω να δυσκολεύονται. Γαλλία-Σουηδία. Δεν έχει Σουηδία εδώ πέρα. Θα τους κάνουν κοιμά οι Γάλλοι. Εγώ δεν βλέπω Σουηδία.
30: Η Σουηδία έχουν κάτι.
0: Άκουσε
30: με. Η Σουηδία έχουν άγνοια κινδύνου στο παιχνίδι.
0: Συμφωνείς? Γι' αυτό θα φανεί.
30: Έχουν άγνοια. Είναι ακομπλεξάριστη. Δηλαδή, όποιο θέλουν να παίζουν.
0: Πολύ μετρή ομάδα. Πίσω έχουν θέματα.
30: Έχουν θέματα.
0: Μπροστά είναι καλή.
30: Ένα τυχαίο που έφυγε 5 γκολ από την Ολλανδία.
0: Μπροστά είναι καλή. Αυτό σου λέω. Εγώ πιστεύω ότι η σοβαρή Γαλλία θα του δείξει.
30: Ναι,
0: δεν θα πω. Θα του δείξει 5 γκολ, αλλά είναι για άνετη πρόκληση. Νότιο Αφρική, Καναδά. Έχουμε βρει από χτε την πρώτη ομάδα. Περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Ολλανδία-Μαρόκο. Πολύ δύσκολο ζευγάρι εδώ. Δεν ξέρω.
30: Ναι, είναι δύσκολο.
0: Εγώ με το Μαρόκο.
30: Προτιμώ την Ολλανδία.
0: Εγώ με το Μαρόκο. Ναι.
30: Εντάξει, είναι πολύ καλή ομάδα, αλλά προτιμώ την Ολλανδία. Εντάξει, και πιστεύω.
0: Δύσκολο ζευγάρι, ναι. Δεν ξέρω. Mm. Πορτογαλία-Κροατία. Η Πορτογαλία, όσο και αν έβγαλε τις παθογένειες, μπροστά στους Κροάτες, πιστεύω
30: βέβαια.
0: Δεν έχει κανένα θέμα η Κροατία να.
30: Βέβαια. Πάντως με την Κολομβία, να πω ότι διάβασα, ήταν πολύ
0: άσχημη. Δεν το είδα, έχω δει τα highlight.
30: Μου είπε και ο Πουλής, τον οποίο εμπιστεύομαι.
0: Δεν έκανε πολύ.
30: Πώς το είδες το παιχνίδι, Μιχάλη?
1: Πολλά καλός ο Ρονάλτο. Έπαιξε πολλά.
0: Έπαιξε πολύ μπάλα.
30: Μα γιατί κοροϊδεύεις?
0: Ρε, άστο να κοροϊδεύεις. Σε την άλλη εβδομάδα άλλα θα λέει, θα κλαίει την άλλη εβδομάδα. Λοιπόν, Παραγουάη, Κροατία.
1: Εγώ είπες εσύ, θα είμαι
0: στο τελικό. Να πάει εκεί, εκεί να τα πούμε.
1: Θα είμαι στο τελικό εδώ.
0: Λοιπόν, Πορτογαλία, Κροατία, Πορτογαλία.
30: Εντάξει.
0: Εκεί τώρα, αν προκριθούν, θα παίξουν τους Ισπανούς.
30: Με προβληματίζει η κακή εικόνα της Πορτογαλίας όμως.
0: Μα με την Κροατία.
30: Γενικά, η κακή της εικόνα
0: θέμα,
30: με
0: την
30: προβληματίζει.
0: Τώρα, αυτό γύρω θα τον περάσει. Μετά δεν ξέρω. Και εγώ δεν,
30: μετά θα παίξει με την Ισπανία.
0: Μετά είναι με την Ισπανία, που και η Ισπανία δεν έχει βγάλει καλή εικόνα. Δεν έχει βγάλει κανένα από τα σούπερ μάτς, ναι, αλλά καλύτερη από τους,
30: ναι,
0: Πορτογάλους.
30: Ναι.
0: Παίζει με τους Αυστριακούς, οι οποίοι εντάξει, φιλότιμοι, αλλά πού να μπορέσουν να Αυστριακοί.
30: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Προχωράμε. Αμερική, Βοσνία.
30: Αμερική.
0: Αμερική, ήταν κοντό.
30: Αμερική.
0: Το τελευταίο ζευγάρι τρέχα γύρευε. Βέλγιο, Σενεγάλη. Ξέρω, εγώ δεν βγάζω αυτό.
30: Ναι, παιδιά,
0: το Βέλγιο στο τελευταίο παιχνίδι ήταν καλύτερο.
30: Είναι καλύτερο το Βέλγιο.
0: Λοιπόν, αν προκριθούν αυτοί, πάμε δηλαδή.
30: Και το Κολομβία, Γκάνα.
0: Περίμενε, αυτό στην άλλη πλευρά.
30: Α, πάει στην άλλη.
0: Στην άλλη πλευρά. Το Βέλγιο σε μεγάλη πάει με το Αμερική Βοσνία. Άρα οι Αμερικάνοι έχουν αρκετό τσάνς να πάνε στους 8. Μέχρι τις 8. Μετά έχει η Ισπανία ή η Πορτογαλία. Σε αυτή την πλευρά τώρα είμαστε ακόμα. Δεν πήγαμε. Ναι, ναι, θα πάω μετά, θα σου πω. Παίζουν οι Αμερικάνοι ή με Ισπανούς ή με Πορτογάλους, αν προχωρήσουν εκεί οι δύο.
30: Mm-hmm.
0: Πού να περάσουν εκεί πέρα.
30: Στους 8 που
0: ναι, στους 8.
30: Και στους 8 και παίζει και η Αγγλία, Βραζιλία.
0: Άσλο, μην πας στην άλλη πλευρά. Περίμενα στα ποδόσφαιρα, αριστερά. Τώρα είμαστε αριστερά της πρόοδου. Μετά θα πάμε στο φιλελεύθερη δεξιά. Περίμενα.
30: Ναι.
0: Είπαμε, εάν περάσουν οι Αμερικάνοι, τους Βόσνιους, παίζουν με το Βέλγιο, μάλλον, ή με τη Σενεγάλη. Αν περάσουν και από εκεί, μέχρι εκεί είναι. Με Ισπανία, Πορτογαλία, να περάσουν και από αυτούς.
30: Για να μην τα μπερδεύουμε πολύ, το τελικό συμπέρασμα είναι ότι έχει πάρα πολλές πιθανότητες η Αργεντινή να βρεθεί στο τελικό.
0: Στον τελικό.
30: Πάρα πολλές πιθανότητες. Τουλάχιστον μέχρι τους 4 είναι, θα είναι έκπληξη αν δεν βρεθεί μέχρι τους 4. Πάρα πολλές πιθανότητες να βρεθεί στον τελικό. Και από την άλλη πλευρά, είναι πολλές οι ομάδες που διεκδικούν μια θέση στον τελικό. Από την πλευρά.
0: Από την άλλη, γίνεται χαμός.
30: Γίνεται χαμός.
0: Είναι όλες οι μεγάλες ομάδες είναι από εδώ. Δηλαδή Γερμανία, Γαλλία, Ολλανδία, Πορτογαλία, Ισπανία, και το Βέλγιο.
30: Βραζιλία είναι παιδό.
0: Ναι. Από εδώ είναι μόνο η Βραζιλία, ναι, από τις μεγάλες ομάδες, και η Αγγλία. Και εννοείται η Αργεντινή. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα.
30: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχει Ιαπωνία, Άιβορη, Μεξικό, ναι, Κολομβία, Ισημερινό, Κονγκό, Κάπε Βέρντε, Αυστραλία, Αίγυπτος. Να γελάς, δηλαδή είναι. Έχει έτσι πράγμα. Δηλαδή η παραγγελία να την έδωσε η FIFA της Αργεντινής στην κλήρωση. Ναι, έτσι πράγμα.
30: Παραγγελία.
0: Πραγματικά είναι παραγγελία. Ναι. Δηλαδή το μονοπάτι της Αργεντινής για να πάει ημιτελικό.
30: Όλος ο κόσμος σε περίμενε να δει Μέση Ρονάλτο να παίξει.
0: Ας πάει
30: η κυρία Πορτογαλία δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα.
0: Θα πηγαίνει στους 8.
30: Στους 8.
0: Στους 8.
30: Ναι. Δεν ανταποκρίθηκε.
0: Γιατί θα πήγαινε στους 8. Μετά θα παίζε με την Γκάνα και από τον νικητή του Ελβετία Αλγερία.
30: Αυτός ο κύριος.
0: Ο Πουλής. Ας τον Πουλή. Παίρνει μας τον Ρονάλντο. Να σας πλύνει ο Ρονάλντο, να σας πω. Περιμένετε. Κάτσε εδώ, θα φτάσει η Αργεντινή μέχρι πτέρμα. Περίμενε, μετά το Κάπε Βέρντε, άκου, έχει τώρα Αυστραλία. Αυστραλία.
30: Αναγία μου, αλλά.
0: Να κλαίω, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, δηλαδή.
1: Δεν
0: μπορώ, δεν έχει έτσι πράγμα.
30: Ρε, ο άλλος παίζει.
0: Δεν έχει έτσι πράγμα. Και μετά, αν περάσει και από εκεί, το ποιο είναι το ζευγάρι. Κολομβία με Γκάνα. Ναι, Κολομβία Γκάνα. Κολομβία Γαλλία. Κολομβία Γαλλία. Κολομβία Γαλλία ομάδα, αλλά πάλι η Αργεντινή είναι καλύτερη ομάδα, βέβαια, με αυτές. Η Αργεντινή είναι καλύτερη από τους Κολομβιανούς, ανέκαθεν.
30: Ναι.
0: Και αυτή η Βραζιλία που είναι από πάνω, δεν, τι εμπιστοσύνη της έχεις στη Βραζιλία.
30: Κοίταξε να σου πω. Η Βραζιλία έχει ένα προπονητή.
0: Δύο. Ποιον έχει, Βινίσιους.
30: Βινίσιους.
0: Τρία δεν υπάρχει.
30: Ότι έχασαν τον Ραφίνια η ατυχία της. Είναι έξω τελικά ο Ραφίνια. Μέχρι το τέλος είναι, δεν βγήκε.
0: Μέχρι το τέλος δεν υπάρχει.
30: Διότι η ατυχία της. Είχε Ραφίνια. Βινίσιους έχασε τον Ραφίνια. Επανέρχεται ο Νεϊμάρ τώρα. Πιστεύουν κάτι μπορεί να κάνει ο Νεϊμάρ.
0: Γιατρία, σε έχω για σοβαρό άνθρωπο.
30: Τι?
0: Με τον Νεϊμάρ. Ο Νεϊμάρ είναι τσίρκο, τι να κάνει ο Νεϊμάρ τώρα.
30: Εντάξει, παιδί μου.
0: Συγγνώμη, πόσα χρόνια έχει να παίξει μπάλα ο Νεϊμάρ?
30: Έχει τρία χρόνια.
0: Εσύ μου λες για προπονητή, εδώ πήγε ο Μπενίτεθ και μου λες είχε δύο χρόνια να πάει.
30: Έχεις δίκιο.
0: Να μιλήσω για το τσίρκο τώρα.
30: Έχεις δίκιο. Αλλά για λίγα λεπτά να παίξει, ξέρεις, μπορεί να κάνει
0: μα
30: κάτι.
0: Μα τι να κάνει. Πες μου τι να κάνει. Εγώ δεν μπορώ να στηρίξω στον Νεϊμάρ.
30: Δεν μπορούμε να την κάνουμε του μαύρου χαμού τη Βραζιλία.
0: Όχι, αλλά τον Νεϊμάρ όχι.
30: Τον Νεϊμάρ όχι, εντάξει.
0: Γιατί πιστεύεις θα περάσει από τους Ιαπωνές?
30: Εγώ πιστεύω θα περάσει.
0: Εγώ δεν το πιστεύω. Και είναι δυνατό σημείο για μένα σήμερα.
30: Το νίκητη η πρόκριση της Ιαπωνίας.
0: Ναι.
30: Να στεναχωρηθώ παρόλο που μπράβο τους Ιάπωνες παίζουν καλό. Να στεναχωρηθώ αν μείνει από τώρα έξω η Βραζιλία. Δηλαδή,
0: αύριο θα ανταλλήσω με τον Πολύβιο να βάλω άδεια. Να τα πεις για τη Βραζιλία.
30: Σαν να παίζει το πρωτάθλημα της Κύπρας και να είναι εκτός πρωταθλήματος η Ομόνοια και τα ΠΟΕΛ. Καταλαβαίνεις. Η Βραζιλία είναι παραδοσιακή δύναμη.
0: Ναι, αλλά αφού δεν έχουν ομάδα αυτό. Μακάρι να κάνουν κανένα μπαμ σήμερα για να. Ξέρω εγώ, αλλά δεν το βλέπω. Η Ιαπωνία απόψε έχει δύο.
30: Μιχάλη, πες το εσύ, τι βλέπεις, ρε Μιχάλη. Έκαμε μας τη Βραζιλία του μαύρου χαμού, ρε παιδί μου.
0: Η καλά, ρε, εσύ ικανοποίησε. Παιδιά, έχει το τσίρκο τον Νεϊμάρ. Πού είναι τσίρκο Νεϊμάρ? Έχει να παίξει μπάλα από τον καιρό που ήταν στην Μπαρτσελώνα. Και εκεί πάλι τσίρκο. Ήταν γιατί ήταν ο Μέση που τον κρατούσε και ο Σουάρες. Λοιπόν, στην Παρή έφαγε τα εκατομμύρια του Σαουδάραβα, του Εμμυράτου εκεί πέρα, τίποτα. Τώρα που είναι, στη Σάντο.
30: Ναι.
0: Στη Σάντος κάνει τουρισμό. Τι να πω, εντάξει.
30: Δεν παίζει, δεν και.
0: Μακάρι, εγώ τον Νεϊμάρ ήταν κάποτε σπουδαίο παίκτη.
30: Έμεινε ιδιάνταξη.
0: Μέχρι εκεί. Μεταξύ τα στέλνω, στο Σεπτέμβριο.
30: Έχει τον Βινίσιους.
0: Και μόνο στο Βινίσιους.
30: Και ο Κούνια είναι καλό παίκτη.
0: Ναι, αντρά, όμω δεν είναι στάρο Κούνια.
30: Είναι
0: καλό, εντάξει. Καλού έχει και το Κονγκό, έχει καλού.
30: Είναι στάρ, εντάξει. Πες μου σε παρακαλώ η Αργεντινή για να αφαιρέσει το Μέση που είναι στάρ.
0: Ούτε αυτή είναι καλή.
30: Δεν
0: μα γι' αυτό σου λέω ότι δεν βλέπω ομάδα, την Αργεντινή. Απλά γι' αυτό σου λέω είναι τυχερή. Έχει το Μέση μόνο.
30: Ω ομάδα, ω σύνολο είναι καλή όμως.
0: Ναι, αλλά
30: έχουν μια σοβαρότητα.
0: Είναι πολύ καλύτερη.
30: Καλύτερη. Το δείχνει τα τελευταία χρόνια.
0: Συμφωνούμε.
30: Έχει μια.
0: Ναι, αλλά έχει αστέρι. Έχει αστέρι. Έχει το Μέση που.
30: Γιατί η Βραζιλία έχει το Βινίσιο.
0: Δεν είναι Μέση.
30: Είναι Μέση, αλλά
0: και είναι Winger ο Μέση.
30: Μέση, μην ψάχνει να βρει Μέση.
0: Δεν ψάχνω να βρω Μέση.
30: Μην ψάχνει να βρει Μέση.
0: Μέση, ξέρω, είναι.
30: Ναι, υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί παίχτε και ο Μέση. Μην
0: πρέζεται με το Μέση, εντάξει.
30: Μην ψάχνει να. Λοιπόν, άστο, ένα άλλη κατηγορία.
0: Να φορέ πλερέζε μαύρα μόλι από πώ ήρθε ο Μέση. Έτσι, ένδειξη πένθου.
30: Αυτό είναι άλλη κατηγορία. Αυτό είναι παραγγελία του Θεού.
0: Ναι.
30: Μπήκε προχτές μέσα αυτά όλα για να δεις και τι άνθρωπος είναι, δηλαδή.
0: Ναι,
30: που να το ψάξει τον κόλπο. Δεν τον νοιάζει η ομάδα, κατάλαβες. Μπήκε στο 60, στο 80, έριξε τον με φάουλ, έριξε τον κολάκι του.
0: Ναι, η Αργεντινή δεν έχει αστέρα. Ο Ινφαντίνο τι είναι? Είναι αστέρι εδώ ο Ινφαντίνο. Είναι της Αργεντινής ακριβώς, αλλά έχει μια εμπλογή. Παρεράτε με τώρα. Η διαιτησία, παιδιά, η διαιτησία σε αυτό το μουντιάλ είναι χάλια. Χάλια. Δεν ξέρω. Διαιτησία απογοητευτική. Τους έχουν δώσει 300 κάμερες, τρεις βαρίστες, τέσσερις βαρίστες, έξτρα βοηθό, slow motion replay.
30: Μπορούσαν να ψάξουν και κανένα διαιτητή από την Κύπρο.
0: Καλά, να σου πω, γιατί έχει, η δική μας έχει κανένα δύο που είναι καλύτερη. Αυτή κάτι από το Κονγκό, κάτι.
30: Ξέρεις, λες μια κουβέντα, ας πούμε έτσι, χαριτολογώντας, και υπάρχουν ορισμένοι που το πιάνουν και λέμε, τι λέει ρε τώρα αυτό.
0: Για τους διαιτητές εννοείς,
30: ναι,
0: γενικά.
30: Ναι, για τους διαιτητές.
0: Όχι γενικά.
30: Όπως είπα, χαριτολογώντας τώρα, μπορούσα να ψάξω και ένα από την Κύπρο.
0: Μπρούνο, Γκυμαράες, Πακετά, Μαρτινέλη.
30: Δεν μπορεί τούτε.
0: Και Κούνια. Τι είναι αυτή. Ρε Βάσο, τι είναι αυτή. Σε έχω και άνθρωπο που ξέρει από εδώ, σωρά. Μου στέλνει τώρα τέτοια ονόματα.
30: Ο Κούνια είναι
0: καλό. Ο Κούνια είναι καλό, αλλά είναι καλό. Απλά.
30: Καλό.
0: Απλά.
30: Ναι,
0: δεν
30: ναι,
0: είναι
30: ναι,
0: αστείο.
30: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι και.
30: Ο άλλος ο παίχτης είναι στα κάτω του. Ο μεγάλος. Στη μεσαία γραμμή που ήταν Manchester United. Που ήταν
0: Real Madrid.
30: Ο Κασεμίρο. Είναι στα πρώην κάτω του.
0: Ναι. Πρώην παίχτης. Πού θα πάει ο Κασεμίρο, στο Μέση. Με το Μέση θα πάει. Ναι. Με το Μέση. Πάμε. Οι πρώην παίχτες πάνε στο Μαϊάμι και στο MLS γενικά.
30: Ναι, ναι, ναι. Στην Αραπιά.
0: Δεν πάνε εκεί. Ναι, θα πάρουν τα συνταξιδοτικά του.
30: Και ο Λεβαντόφσκι πάει εκεί.
0: Ναι, και ο Λεβαντόφσκι. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγο. Θα έχουμε ρεπορτάζ από ΕΛ και ρεπορτάζ ΑΕΚ Λάρνακα στον Κυριάκο.
2: Το ένθετο Μουντιάλ με τον Άλκη σας προσφέρει η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
3: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν. Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Κύπρου. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια, θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Η ώρα είναι 9:30.
2: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
6: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συγκλονισμός από την ανίποτη τραγωδία που εκτελήχθηκε χθες το απόγευμα στην Ξυλοφάγου. Δύο αδελφάκια ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από οικία. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθηκαν από τις Βρετανικές βάσεις που διερευνούν την υπόθεση ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Τα παιδιά είχαν έρθει για διακοπές στην Κύπρο από τη Βουλγαρία όπου ζουν με την μητέρα τους. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο αδελφάκια εγκλωβίστηκαν στο όχημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να αναστείλουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις και να συνεχίσουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις, όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν αύριο στην Ντόχα του Κατάρ με επίκεντρο τη διευθέτηση της διαφωνίας τους για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Νότιο Λίβανο, μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή συμφωνίας πλαισίου για την αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η IDF πραγματοποίησε νέες επιθέσεις την ώρα που η συμφωνία προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις στη Βηρυτό και απορρίπτεται από τον πρόεδρο του Λιβανικού Κοινοβουλίου. Στην Βενεζουέλα, ομάδες έρευνας και διάσωσης συνοδευόμενες από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συνεχίζουν να αναζητούν τους τελευταίους επιζώντες στα συντρίμια των δύο πολύ ισχυρών σεισμών που έπληξαν την περασμένη Τετάρτη την χώρα. Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 1.450 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. 189 κτίρια επιβεβαιώθηκε ότι κατέρευσαν εξ ολοκλήρου. Η Άντρη Χατζιανδρέου εξελέγει στην Αντιδημαρχία της Αγλαντζάς. Εξασφάλισε ποσοστό 55,49% στις χθεσινές αναπληρωματικές εκλογές, μόλις το 27,7% η προσέλευση στις κάλπες. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
8: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
10: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
9: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων Πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
13: BBB TV2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
14: Όλοι πάμε στα...
13: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
9: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
16: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
15: Όπω.
16: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
15: Όπως?
16: Όπως το παγκόσμιο!
17: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
18: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή.
19: Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
20: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
21: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
22: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
24: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
25: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
26: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
27: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε, τελευταίο κομμάτι, να πιάσουμε τον Γιάννο, να έχουμε σε πολύ λίγο ρεπορτάζ από ΕΛ και στη συνέχεια θα έχουμε τον Κυριάκο Δημητρίου, ρεπορτάζ ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία πετάει σήμερα για το εξωτερικό, πάει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, άρα θα δούμε πώς θα πάει. Μια ενδιαφέρουσα έτσι, ναι, κλήρωση και δύσκολη κλήρωση με την Μπεϊτάρ.
30: Δύσκολη, πράγματι. Ναι, ναι.
0: Θα μπορούσε να είναι πολύ πιο εύκολη τέλος πάντων.
30: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, αυτό είναι η κουβέντα.
30: Έρχει προηγουμένως που μιλήσαμε για το Μουντιάλ. Ξεχάσαμε να αναφέρουμε ότι μέχρι τώρα έχει 12 αυτόν γκολ. Αν είναι δυνατόν.
0: Δεν τα συζήτησαμε την προηγούμενη εβδομάδα με τα αυτόν γκολ.
30: 12 αυτόν γκολ.
0: Τα είπαμε την προηγούμενη εβδομάδα τι έχει αυτόν γκολ. Θυμάσαι πώς το έλεγα.
30: Κύριε Λέη.
0: Έχει και θα έχει κι άλλα. Είναι στο το μήνυμα. Αν μπορεί να μην το. Εν τω μεταξύ μπορεί να μην πήγε τώρα που βλέπω. Είναι έτοιμος. Λοιπόν. 12 αυτόν γκολ, ε.
30: Okay. 12 αυτόν γκολ.
0: Εντάξει. Εν τω μεταξύ στέλνει ένα μήνυμα του Γιάννου. Χαβά το μήνυμα δεν πήγε ποτέ. Από ό,τι κατάλαβα. Γιάννο, δεν πρέπει να πήρε μήνυμα. Έτσι, καλημέρα.
28: Όχι, δεν πήρα μήνυμα.
30: Γιάννο, καλημέρα.
0: Τουλάχιστον είσαι σε ετοιμότητα, άμα χρειαστεί, έστω και από σπόντα. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Μ' αρέσει που το προανήκυλα από πριν και λέω εντάξει, πήγε το μήνυμα. Αλλά εν πάση περιπτώσει.
28: Μια χαρά.
0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
28: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι νεότερο μπορεί να φέρει αυτή η εβδομάδα?
28: Νομίζω ότι αυτή η εβδομάδα θα δει εξέλιξη στο ΑΠΟΕΛ. Θα έχουμε κάποιες ανακοινώσεις. Είναι πολύ κοντά στην αποκτήση του Δημήτρη Λιμνιού, ο οποίος φαίνεται ότι στα επόμενα 24 ώρα θα ανακοινωθεί από τον ΑΠΟΕΛ. Είναι γνωστό ότι από ποδοσφαιριστής και ΑΠΟΕΛ έχουν συμφωνήσει όσον αφορά τη συνεργασία τους, όμως αυτό που απομένει είναι η αποζημίωση που θα πάρει ο Λιμνιός από τον Παναθηναϊκό ώστε να μείνει ελεύθερος, και αυτό που βαθαίνω είναι ότι είναι πολύ κοντά να γίνει αυτό και νομίζω στα επόμενα 24 ώρα ο Δημήτρης Λιμνιός θα είναι και με βούλα ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ, εκτός απρόπτου φυσικά, αλλά νομίζω ότι δεν έχει κάτι που θα ματαιώσει αυτή τη μεταγραφή. Έτσι θα είναι ο πρώτος που θα ενταχθεί στους γαλαζοκίτρινους. Και από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αξιολογούνται από τον κύριο Βρίζα και από τον κύριο Παπαδόπουλο. Αναφερόμαστε στη θέση του Center Forth,
0: ναι,
28: του επιτελικού μέσου. Είναι και η περίπτωση του Παναγίδη που ενδιαφέρει τους γαλαζοκίτρινους.
0: Όχι, ενδιαφέρει, φαίνεται ότι προχωράει
28: ναι,
0: η κουβέντα.
28: Ναι, είναι ένας ποδοσφαιριστής.
0: Αύριο λύγει το συμβόλαιο του με τον Άρη.
28: Λίγοι αύριο, ναι, είναι ένας παίχτης που κρίνει και ο κύριος Παπαδόπουλος αλλά και ο κύριος Βρίζας ότι είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση. Όμως η περίπτωση του Παναγίδη θα έλεγα ότι είναι από τις περιπτώσεις νεαρών ποδοσφαιριστών οι οποίοι κάποιοι θα ενταχθούν στους γαλαζοκίτρους, δηλαδή δεν είναι από τους παίχτες που είναι στην πρώτη γραμμή όσον αφορά την στελέχωση της ομάδας. Φυσικά αυτό είναι θεωρητικό, διότι όλοι κρύονται στο ύπεδο και μπορεί να όταν στις προπονήσεις γενικότερα, όταν τεθεί στη διάθεση του κ. Παπαδόπουλου, να κριθεί ότι είναι και ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να βοηθήσει και στις άμεσες προτεραιότητες όσον αφορά την στελέχωση της ομάδας. Αυτό που βλέπουμε λοιπόν είναι ότι ο Δημήτρης Μιός είναι πρωτομπινόν του Αρχαγγέλου. Mm-hmm. Φαίνεται ότι το ίδιο θα γίνει και με τον Παναγίδη. Και νομίζω ότι υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες αξιολογούνται κυρίως για τη θέση του center court και του επιτελικού μέσου, που αυτό που μαθαίνω είναι ότι θα προσπαθήσουν να φέρουν ποδοσφαιριστές για αυτές τις συγκεκριμένες τουλάχιστον δύο θέσεις, που θα είναι παίχτες που θα μπορούν να ανεβάσουν πάρα πολύ το επίπεδο της ομάδας. Δηλαδή θέλουν ένα πάρα πολύ καλό επιθετικό, αλλά θέλουν και ένα πάρα πολύ καλό δεκάρι.
30: Θα είναι προτίμηση από την ελληνική αγορά πάλι ή κάποια άλλη?
28: Εντάξει, αυτό είναι λογικό, ότι η προσοχή κυρίως επικεντρώνεται στην ελληνική αγορά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποκτηθούν μόνο παίχτες από την Ελλάδα. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις οι οποίες αξιολογούνται, και όταν πάρουν την απόφαση ο κ. Παπαδόπουλος και ο κ. Βρίζας ότι είναι με αυτούς τους παίχτες έχουν καταλήξει και θα ενημερώσουν την διοίκηση, τότε θα έχουμε και τα παραπέρα βήματα όσον αφορά την αποκτήση συγκεκριμένων ποδοσφαιριστών. Πάντα σε περίοπτη θέση είναι η περίπτωση του Ματσίνη. Υπάρχει λίγη...
30: Έληξε το συμβόλαιο και του Ματσίνη και του Μάιερ, έτσι.
28: Ναι, ναι, απλώς έγινε πρόταση στους συγκεκριμένους δύο ποδοσφαιριστές. Όμως όσον δεν υπάρχει απάντηση και όσον καθυστερά το σκηνικό, αντιλαμβάνεστε ότι και το θέμα της τεχνικής ηγεσίας γενικότερα θα μπορεί να κοιτάζεται και σε άλλες περιπτώσεις για τις συγκεκριμένες θέσεις. Θα περιμένουν όμως τον Ματσίνη, διότι είναι ένας παίχτης που ξέρει πολύ καλά τόσο ο Βρίζας αλλά και ο κ. Παπαδόπουλος, που πιστεύουν ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να βοηθήσει. Όμως δεν εξαρτάται από το ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει και οι επαφές που έχει ο Ματσίνη με τον Άρη Θεσσαλονίκη.
30: Γιάννο, εσύ που έβλεπες πιο κοντά του ΑΠΟΕΛ, πιστεύεις ότι ο Ματσίνη αυτόν το εξάμηνο, πεντάμηνο που ήταν στο ΑΠΟΕΛ, είναι ο παίχτης ο οποίος μπορεί να κάνει τη διαφορά?
28: Ο Ματσίνη που είδαμε πέρσι,
30: τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο.
28: Όχι, δεν είναι. Όμως είναι ένας παίχτης που κυρίως στον Άρη Θεσσαλονίκης είχε πάρα πολύ καλή παρουσία.
30: Ήταν πριν τρία χρόνια αυτό.
28: Πριν τρία χρόνια, ναι. Όμως από τη στιγμή που επιμένουν τόσο ο Βρίζας και ο κ. Παπαδόπουλος.
30: Μπορεί να τον αναγεννήσει ο κ.
28: Παπαδόπουλος. Και κάτι άλλο που μάθαμε και μπορούμε να αναφέρουμε, ότι όπως αναφερόμαστε στον Ματσίνη, ότι ο οποίος δεν πρόσφερε τα αναμενόμενα στο ΑΠΟΕΛ, είναι και η περίπτωση του Μαρκίνιος, ο οποίος...
30: αυτός έχει δύο χρόνια να παίξει.
28: Ναι, όμως είναι ένας παίχτης που, αυτό που από τις πληροφορίες που έχουμε, είναι ότι πιστεύουν πάρα πολύ τόσο ο κ. Παπαδόπουλος και ο Βρίζας ότι είναι ένας παίχτης ποιοτικός που θα πρέπει να βγει και να φθαρεί. Δηλαδή να
30: αν καταφέρει αυτά τα πράγματα ο κύριος Παπαδόπουλος, τότε θα πετύχει πάρα πολλά.
28: Θα περιμένουμε να δούμε. Εντάξει, πιστεύω εγώ ότι θα πρέπει να έρθουν ποδοσφαιριστές που θα έχουν προσωπικότητα, που θα έχουν ποιότητα, που θα πρέπει να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας, διότι ναι, θα υπάρχουν αρκετοί Κύπροι ποδοσφαιριστές που επανέρχονται στο ΑΠΟΕΛ, υποσχόμενοι Κύπροι ποδοσφαιριστές. Όμως η δική μου άποψη είναι ότι από μόνοι τους αυτοί οι Κύπροι ποδοσφαιριστές δεν μπορούν να πάρουν το ΑΠΟΕΛ στους ώμους τους. Θα πρέπει να έρθουν ποδοσφαιριστές ποιοτικοί, με προσωπικότητες που θα ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας και να παρασύρουν και αυτούς τους Κύπριους ποδοσφαιριστές, τους νεαρούς, ώστε να γίνουν ακόμη καλύτεροι και να βοηθήσουν τον ΑΠΟΕΛ.
0: Ο 295 λέει: ο παίκτης θέλει χρόνο. Ο Μουρ στον πρώτο χρόνο ήταν κρέας. Έτσι λέει.
28: Δεν είναι μόνο η περίπτωση του Μουρ, είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Και ο Ράουφμαν όταν ήρθε στην Ομόνια, κανείς δεν τον υπολόγιζε και
0: Ράουφμαν δεν
30: ήταν ούτε με τον Μούρσισο συμφωνώ, ούτε με τον Ράουφμαν. Ο Ράουφμαν ήταν θέμα 2 μηνών. Ο Μούρς και εκείνος προσαρμόστηκε μετά από 3-4 μήνες, προσαρμόστηκε.
0: Εγώ δεν μπορώ να το αναλύω τον άλλο, οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη.
28: Θέλει ποδοσφαιριστές του ΑΠΟΕΛ, θέλει ποδοσφαιριστές που θα χρειαστεί να ανεβάσουν το επίπεδο της ομάδας. Σε κακά τα ψέματα, χρειάζεται ποιοτική ενίσχυση.
30: Και να μην ξεχνάμε ότι ο ένας ήρθε από την Αγγλία, ο άλλος ήρθε από τη Γερμανία, ενώ ο Ματσίνη έχει πόσα χρόνια που είναι στην Ελλάδα.
0: Πολλά.
30: Πολλά χρόνια, διαφορετικό. Έπρεπε να προσαρμοστεί καλύτερα. Δεν λέω ότι δεν έχει καλά στοιχεία. Απλά τα ξέχασαν αυτά τα καλά στοιχεία.
0: Ναι.
30: Όπως και ο Μάγερ, όπως και ο Ματσίνη, όπως και ο Μαρκίνιος. Εάν καταφέρει ο κύριος Παπαδόπουλος να τους αναγεννήσει.
28: Τώρα μιλάμε για τρεις ποδοσφαιριστές που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είναι ποιοτικοί. Δηλαδή και ο Ματσίνη είναι ποιοτικός, και ο Μάγερ είναι ποιοτικός, και ο Μαρκίνιος είναι ποιοτικός.
30: Ήταν ποιοτικοί.
28: Νομίζω ότι κανείς δεν ξεχνά την μπάλα που ξέρει. Ένας που είναι καλός δεν την ξεχνά. Απλώς κάποιες καταστάσεις σε κάποια σημεία της χρονιάς πιθανόν το κλίμα γενικότερα που δεν ήταν οι καλύτερες συνθήκες, μπορεί να ήταν θέμα τεχνικής ηγεσίας, μπορεί να ήταν πολλά πράγματα.
0: Γιάννο, ευχαριστούμε.
28: Εντάξει.
0: Θα τα πούμε και αύριο.
28: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα.
1: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
2: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
3: Γιατί το λες αυτό?
2: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
3: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
2: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
4: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
0: Κυριάκος Δημητρίου, υπεύθυνος επικοινωνίας ΣΑΕΚ Λάρνακας, τηλεφωνική γραμμή. Κυριάκο, καλημέρα, καλό πρωινό.
30: Γεια σου,
0: καλή
30: εβδομάδα.
5: Καλημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Παρολίγο να λέγαμε και καλό μήνα.
0: Παρολίγο.
30: Χάθηκε ο Κυριάκος.
0: Γιατί χάθηκε? Μια εβδομάδα δεν βγήκε την προηγούμενη, τον είχαμε. Απλά δεν βγήκε την προηγούμενη Δευτέρα. Που είχε παρουσίαση.
30: Ξαναμείνει ο Κυριάκος 15 μέρες να
0: μην έμεινε, να μην πάει και να ξεκουραστεί λίγο ο άνθρωπος.
5: Επεθύμησε με ο Ανδρέας.
0: Σε επεθύμησε γιατί θέλει να σου πει και για το Μουντιάλ να σου πει καμιά.
30: Όχι, ατάκα. Δεν έχουμε χρόνο τώρα να πούμε για την ΑΕΚ και για το Μουντιάλ.
0: Για την ΑΕΚ, αν μας πει σε κάποιο λεπτό να τα πούμε. Πετάτε σήμερα για εξωτερικό, έτσι, η ομάδα για αποστολή, Αυστρία.
5: Ναι, ουσιαστικά η βάση μας για... πετάμε για Ολλανδία. Η βάση
0: Ολλανδία,
5: μας
0: συγγνώμη, ναι.
5: Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, αλλά σε διαφορετικό προπονητικό κέντρο.
0: Α, πάτε αλλού. Φετός
5: θα πάμε στο Μιέρλο. Θα διαμένουμε σε ξενοδοχείο εκεί. Και ουσιαστικά θα είναι η βάση μας για το επόμενο χρονικό διάστημα για να ετοιμαστεί η ομάδα, να κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να μονταριστεί μέσα από τα 3 φιλικά παιχνίδια που έχουμε ήδη ανακοινώσει, δυνατά φιλικά παιχνίδια και ουσιαστικά επιστρέφουμε Κύπρο 11 του Ιούλη, αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο ευρωπαϊκό.
0: ΠΑΟΚ Άγιαξ και...
5: Παίζουμε το πρώτο με τη Χέλμον Σπορτ στις 4 του Ιούλη,
0: ναι.
5: 7 του Ιούλη με τον ΠΑΟΚ,
0: ναι.
5: Και 10 του Ιούλη με τον Άγιαξ.
0: Yeah. Και η επιστροφή στην Κύπρο
5: 16 του Ιούλη ουσιαστικά πιο πριν τα ευρωπαϊκά, και για μας και για τον Απόλλωνα φιλικό παιχνίδι στο ΑΜΕΧ.
0: Θα είναι κάποιο τηλεοπτικό με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, στην Ελλάδα, θα το δείξουμε, ξέρουμε.
5: Έχω την εντύπωση, εντάξει, θα το δούμε τις επόμενες μέρες να οριστικοποιήσουμε, αλλά έχω την εντύπωση ότι θα είναι τουλάχιστον τα δύο τα πιο δυνατά, με ΠΑΟΚ και Άγιαξ.
0: Okay.
30: Κυριακό, θα έλεγα ότι...
5: Το ΠΑΟΚ είχε ανακοινωθεί στην Ελλάδα ότι θα είναι τηλεοπτικό, οπότε θα δούμε.
30: Στην ώρα του να τα μάθουμε αυτά, στην ώρα του να το μάθουμε. Κυριακό, θα έλεγα ότι εξέπλεξε η ΑΕΚ με 8 μεταγραφές σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
5: Ναι, έχουμε προχωρήσει...
30: Κάτι που δεν συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
5: Συνέβαινε ίσως σε όχι και τόσο μεγάλο βαθμό, ενώ να κάνουμε με την αναχώρηση, με το ξεκίνημα, με το που πιάνναμε δουλειά, με το που αρχίζαμε προετοιμασία, με το που ετοιμαζόμασταν για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις, να έχουμε πλέον ενώπιόν μας μια ομάδα λίδες με παίχτες και επιλογές σε όλες τις θέσεις και τη δυνατότητα στην τεχνική ηγεσία να μπορεί να δουλέψει και να ετοιμάσει την ομάδα για τις επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Γεμάτη σε όλες τις γραμμές.
30: Σύμφωνα με την τεχνική ηγεσία, τον τεχνικό διευθυντή, πόσες προσήγες αναμένει ακόμα η ΑΕΚ?
5: Σας εξήγησα και προηγουμένως. Εμείς τώρα πάμε να δουλέψουμε και να προετοιμαστούμε για το ευρωπαϊκό. Η ομάδα θεωρούμε ότι είναι πλήρης, είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι με το ρόστερ και πάμε να κάνουμε δουλειά, πολλή δουλειά και όχι πολλά λόγια.
30: Μάλιστα, αφού είναι πλήρης, δηλαδή δεν θα κάνετε άλλη μεταγραφή.
5: Με τους παίχτες που παρέμειναν στην ομάδα, αλλά και αυτούς που ήρθαν, έχουμε προσδώσει βάθος για μια
30: αφού είναι πλήρης και έχετε χρονιά. Και βάθος, λέω, δεν θα κάνετε άλλη μεταγραφή.
0: Όχι, να κάνουν μεταγραφές. Είναι κάτι να έχουν ακόμα. Εντάξει. Ναι. Το μεταγραφικό παζάρι έτσι είναι, αλλά είναι
5: για μας περισσότερο σημασία απ' όλα είναι ότι μπαίνουμε στο αεροπλάνο, πάμε από τις 29 μέχρι τις 11 του Ιουλίου με μια ομάδα που έχει συμπληρώσει, έχει καλύψει τα κενά που δημιουργήθηκαν μέσω των αποχωρήσεων.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι γεμάτη και όπως σας εξήγησα και προηγουμένως.
0: Πάντως,
5: και με μεγαλύτερο βάθος πλέον.
0: Κυριάκο,
5: για να μπορεί να αντεπεξέλθει πρώτα. Μην ξεχνάμε ότι ξεκινάμε 23 του Ιούλη. Ναι. Πρώτη προκλήθη είναι το δεύτερος προκληματικός του Conference League με αντίπαλο την Μπεϊτάρ.
0: Εντάξει, δεν είναι τυχαίο ότι έχετε κάνει τις περισσότερες μεταγραφές από κάθε άλλη ομάδα έτσι, αυτή την περίοδο, και ποιοτικές και ακριβώς όπως το υπολογίσατε το πλάνο. Και αυτό είναι σημαντικό.
5: Ναι. Θα ανακοινώσουμε και μέχρι το μεσημέρι, θα ανακοινώσουμε και τις λεπτομέρειες, ενώ τους προσφεστές που απαρτίζουν την αποστολή, αυτούς που θα πάνε και θα έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τη δουλειά εκεί. Yeah. Θα μείνουν κάποια παιδιά πίσω. Κάποιοι ποδοσφαιριστές, τους οποίους σίγουρα εμπιστευόμαστε και θέλουμε, επιθυμούμε να πάρουν αγωνιστικά λεπτά στα πόδια τους και να επιστρέψουν ακόμη καλύτεροι. Και από εκεί και πέρα, σας είπα και προηγουμένως, σημασία τώρα δεν έχουν τα πολλά λόγια. Περιμένει αρκετή δουλειά τους ποδοσφαιριστές. Με χρονικό ορίζοντα τις 23 του Ιούλη, αυτός είναι ο στόχος, να παρουσιαστούμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται για να αντεπεξέλθουμε των απαιτήσεων, των περιστάσεων και να είμαστε στον καλύτερο δυνατό βαθμό ετοιμότητα στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι.
0: Ναι. Και εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Κλήρωση, τα έχουμε ξαναπεί, θα μην ξαναμπαίνουμε στην διαδικασία. Θα μπορούσε να έχει πιο εύκολο αντίπαλο, αλλά ο καθένας μπορεί να το κρίνει αναλόγως με το αποτέλεσμα. Πρέπει να το δούμε έτσι μέσα στο γήπεδο αυτό.
5: Ξέρουμε τα δεδομένα, τα συζητήσαμε, ούτως ή άλλως δεν ωφελεί το να μένεις περισσότερο στο αποτέλεσμα. Ωφελεί το να δουλέψεις, να δημιουργήσεις, να βάλεις σωστές βάσεις και να είσαι έτοιμος στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρώτο στην Κύπρο, μετά στη Ρουμανία.
0: Ναι, σωστό. Κάπου εχθές είχαμε γράψει εδώ στον Supersport για δανεισμό δύο παικτών, Λουκαΐδης και Γκονζάλες, αν θυμάμαι καλά, έχει κάτι με αυτούς, ξέρετε, θα τους δώσετε δανεικούς για να πάρουν χρόνο συμμετοχής?
5: Ναι, είναι στα παιδιά που σας είπα ότι θα μείνουν πίσω, δεν θα ακολουθήσουν το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Okay. Και ο λόγος είναι γιατί κρίναμε ότι είναι απαραίτητο να πάνε σε άλλη ομάδα να αγωνιστούν ως δανεικοί, να πάρουν αγωνιστικά λεπτά, τα χρειάζονται, γιατί τους εμπιστευόμαστε, για να επιστρέψουν, να τεθούν στο πλάνο μας ακόμη καλύτεροι.
0: Okay. Ο προπονητής τι λέει, πώς τον, πώς έτσι την παρουσία του μέχρι τώρα?
5: Εντάξει, ο προπονητής ούτως ή άλλως, εκτός του ότι το γνωρίζαμε πάρα πολύ καλά από την πρώτη επιθυμία του στην Κύπρο, είναι και κάποιος το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά λόγω των πλούσιων παραστάσεων που κουβαλάει σαν ποδοσφαιριστής. Το 2006 πανηγύρισε, πριν από 20 χρόνια πανηγύρισε και το Μουντιάλ.
0: Το Μουντιάλ, σωστό.
5: Έστω και αναγωνιστήκε στην Ιταλία.
0: Ναι.
5: Προσπαθεί και αυτός, νομίζω ότι τον ακούσατε και μέσα από τις δηλώσεις που έκανε πρωτού πιάσει δουλειά, μέρα με τη μέρα προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο. Και δουλεύει μαζί με τους συνεργάτες του για να παρουσιάσουμε ένα σύνολο αντάξιο με τις απαιτήσεις και τις φιλοδοξίες που έχουμε όλοι μας για τη φετινή αγωνιστική περίοδο.
0: Ο στόχος είναι εκεί, Ανδρέα. Η ΑΕΚ έχει τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί. Φτάνει κοντά στην πηγή, δεν έχει πιει νερό όσο αφορά το θέμα τίτλου. Αλλά παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Έχει την Ευρώπη, έχει κάνει υπερβάσεις. Δηλαδή έχει ένα πολύ μεγάλο background η ΑΕΚ αυτά τα τελευταία χρόνια, δεκαετία.
30: Συμφωνώ.
0: Δεν έχει καραπατάκι, εν πάση περιπτώσει. Να το ρυθμίσουμε έτσι.
30: Είναι μια επιτυχημένη ομάδα την τελευταία δεκαετία.
0: Θέλει το κάτι παραπάνω. Ναι. Και αυτό είναι θέμα πλέον.
30: Συμφωνώ.
0: Έχει καραπατάκι, εν πάση περιπτώσει. Να το ρυθμίσουμε έτσι.
30: Είναι μια επιτυχημένη ομάδα την τελευταία δεκαετία.
0: Θέλει το κάτι παραπάνω. Ναι. Και αυτό είναι θέμα πλέον.

0: Ναι.
1: Κακά τα ψέματα, είναι η ομάδα που δείχνει πιο πλήρες από όλες.
0: Έτσι φαίνεται είναι μέχρι τώρα.
1: Αλλά έχει πιο βατό δρόμο για να φτάσει μέχρι το τέλος η Αργεντινή.
0: Πολύ,
1: που πάντα
0: πολύ.
1: Εγώ την πιστεύω, πολύ. Την υποστηρίζω.
0: Πολύ, πολύ.
1: Θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν τα προγνωστικά. Πάμε σε ένα ίδιο ζευγάρι τελικό.
0: Έχει πάντως πιθανότητες καλές. Έχει. Ναι, έχει, αυτό είναι αλήθεια. Για τον ίδιο τελικό όπως το Μουντιάλ το προηγούμενο. Το οποίο είχε ξαναγίνει στο παρελθόν το 86 και το 90 Αργεντινή-Γερμανία.
1: Αργεντινή-Γερμανία.
2: Ναι.
0: Το 86 Αργεντινή-Γερμανία, το 90 Αργεντινή-Γερμανία.
1: Εντάξει, το 86 το κατέφερε ο Αργεντινή, το 90 το
2: Γερμανία.
1: Το πήραμε από τα χέρια του Ντιέγο και τους υπόλοιπους και το έδωσαν τη Γερμανία.
0: Άρα αν επαναληφθεί αυτή τη φορά το ίδιο, μπορεί να το πάρει η Γαλλία.
2: Με το πολύ αφισβητούμενο πέναρτι του Ανδρέας Μπρέμε.
1: Ναι,
2: το 90.
0: Και μέτριο παιχνίδι.
2: Ναι, ναι.
0: Μέτριο παιχνίδι, όσο θυμάμαι τουλάχιστον.
1: Δεν έχουμε παράπονο. Ξενίζει κάπως το ότι είναι πολλές οι χώρες, πολλά τα παιχνίδια είναι σε τρίτη πύρους, αλλά γενικότερα νομίζω ήταν και πάνω από τις προσδοκίες. Τα παιχνίδια περισσότερα έχουν καλό ρυθμό.
0: Έχουν
1: τώρα νομίζω αρχίζει να υπάρχει πραγματική δράση. Με όλο το σεβασμό, κάποιες χώρες που μπήκαν από το παράθυρο λόγω της αύξησης των ομάδων, τώρα νομίζω είναι που αρχίζει το καλό.
2: Ναι, ναι.
0: Κυριάκο, καλό ταξίδι, καλή συνέχεια και καλή προετοιμασία. Θα τα πούμε την πρώτη ευκαιρία.
2: Γεια σου, Κυριάκο.
1: Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Ολοκληρώσαμε. Να είστε καλά, καλό πρωινό.
3: Η συνέντευξη της ημέρας είναι μια προσφορά της Novibet, official betting partner του NBA σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
5: Γιατί το λες αυτό?
4: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
5: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
4: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50%. Και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Pizza Hut. Prepared fresh every day.
8: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
9: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Η εκπομπή είναι μια προσφορά των ελαστικών Hankook, επίσημου χορηγού του UEFA Europa League.
10: Ένα προϊόν της εταιρείας Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση. Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
11: Η ώρα είναι 10.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
14: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.

0: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Για Ολλανδία να χωρεί το απόγευμα η ΑΕΚ την ίδια ώρα που συνεχίζεται το ψάξιμο για επιτελικό μέσο, ενώ θέλει ενίσχυση και στην επίθεση. Είμαστε αρκετά ευχαριστημένοι με το ρόστερ, καλύψαμε τα κενά και έχουμε προσδώσει βάθος στην ομάδα, δήλωσε στον σταθμό μας ο Κυριάκος Δημητρίου. Στην Πολωνία έφτασε πριν από λίγο η αποστολή της Ομόνιας, εκεί όπου θα παραμείνει για ένα δεκαήμερο για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Είχε σαν σιρήνες από Αμερική για τον ΜΑΕ, όμως για την ώρα δεν υπάρχει επίσημη πρόταση πρώτων πυλών των Πρασινών, ο Κάρνιτσικ. Εβδομάδα εξελίξεων στον ΑΠΟΕΛ με τους γαλαζοκίτρινους αναμένουν την απάντηση των Μαντσίνη και Μάγερ, οι οποίοι θα κρίνουν και τον προγραμματισμό. Ο Ζήσης Βρίζας αποφασίζει και για το προπονητικό κέντρο στην Ολλανδία που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Την απάντηση του Κάρελ Γκέρετς περιμένουν στην ανόρθωση και κατά πόσο ο Βέλγος προπονητής θα αποδεχτεί την πρόταση της κυρίας. Την ίδια ώρα υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές. Όπως ανακοινώθηκε από την ΑΕΛ, αύριο θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση των πακέτο διαρκείας της ομάδας. Ο Τσατάκοβιτς υπέγραψε με την ομάδα της Λεμεσού και απομένει επίσημη ανακοίνωσή του. Η Πάφος βρίσκεται στην Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Την ίδια ώρα που αναμένει την απάντηση του Λουκάσεν, βρίσκεται κοντά στον Μπιέλ, ενώ ενδιαφέρει και ο Βέρτε. Ο Απόλλωνας συνεχίζει στην Κύπρο την προετοιμασία του, ενώ σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση του Όσμπολτ. Παράλληλα, θα αποκτηθούν ακόμη ένας επιθετικός, ένας δεξιός εξτρέμ και ένας κεντρικός αμυντικός. Στον Άρη συνεχίζονται οι προσπάθειες ενίσχυσης, με τις επόμενες ημέρες να φέρνουν εξελίξεις. Ο Καναδάς κέρδισε 1-0 την Νότιο Αφρική και έγινε η πρώτη ομάδα που εξασφάλισε πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ. Βγαίνουν απόψε άλλα 3 εισιτήρια στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11:30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Η εβδομάδα που διανύουμε θα φέρει εξέλιξεις σχετικά με την ενίσχυση της ΑΕΚ με μέσο. Υπογράφουν και ανακοινώνονται από τον Παναθηναϊκό οι Ράστοντερ και Ντεφράι. Ο Κάρμο επέστρεψε στην Ελλάδα για την τρίτη του θητεία στον Ολυμπιακό, ενώ θα ακολουθήσουν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την προσφορά του για τον Δημήτρη Γιαννούλη και πλησιάζει στην επιστροφή του Έλληνα διεθνούς μπακ στο δικέφαλο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την OnWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
1: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Δευτέρα σήμερα, σπουδαίο παιχνίδι για το Μουντιάλ στις 8, Βραζιλία-Ιαπωνία.
4: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου, κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
6: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
7: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί. 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέκα. Με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας. Διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέκα. Σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega. Channel.
8: Του μίλησες?
9: Για τι πράγμα?
8: Για την αυτοεξέταση.
9: Όχι ακόμα.
8: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
9: Μία ώρα.
8: Για τη σχέση του?
9: Κάτι παραπάνω.
8: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
9: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
10: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
11: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
12: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
13: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
14: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
16: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
17: Πανέτοιμοι!
16: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
17: Dua Lipa!
16: Μπάρτσα ή Liverpool?
17: Μπάρτσα!
16: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας, καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Γεια σου Παντελή Πόντιε με τα ωραία σου. Πρώτος, πρώτος, πρώτος, πρώτος.

Ευτυχώς που συμβαίνουν για τούτα τα παράδεκτα πράγματα στην κυπριακή κοινωνία, στην κυπριακή δημοκρατία, στην Κύπρο την ταλαιπωρημένη, την μισοτσιμισμένη. Ευτυχώς λέω, για να έχουμε και εμείς δουλειά που καθόμαστε και σχολιάζουμε τα. Από σήμερα όμως, ένα δόκο πάνω τους, παιδιά. Και είμαι ενημερωμένος πλήρως. Δεν που γίνεται με σύντον Προμηθέα, ρε παιδιά, και το πλοίο. Έμπικα, για να μέσα σας λαλοπελάρες, το πλοίο Προμηθέας, η πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επανααεριοποίησης φυσικού αερίου για το έργο στο Βασιλικό. Ακούτε ρε παιδιά, έχει κοστίσει στην Κύπρο περίπου 200 με 220 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο για την κατασκευή και μετατροπή του πλοίου. Αν υπολογίσουμε και τα σχετικά έργα του τερματικού στο Βασιλικό, που προέβλεπα μια προβλήτα, αναγωγούς, χερσές, εγκαταστάσεις κλπ, το συνολικό κόστος του έργου ξεπερνά πλέον τα 500 εκατομμύρια ευρώ, μισό δισεκατομμύριο δηλαδή, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν περίπου 289 εκατομμύρια ευρώ ούλα μέσα. Καλά, ναι, μπορεί να φτιάξει έναν πλάσμα να μας ενημερώσει τα που γίνεται. Βάλουμε τραγουδάκι και επανερχόμαστε, γιατί ενός δώσω πας στην κεφαλή. Σίγουρα, 1000%. Καθημερινός. Καθημερινός, οπότε σας λέω καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, να λέω καλημέρα και στον Προμηθέα.

που λέτε για τούτο το πλοίο τον Προμηθέα. Οι έγκυρες πληροφορίες μου λένε ότι το πλοίο τούτον παραμένει ανενεργόν και αγκυροβολημένο στη Μαλαισία. Κύριε Λέισο, η Κυπριακή Δημοκρατία, δηλαδή εσύ, εγώ και όλοι όσοι αποτελούμε την Κυπριακή Δημοκρατία, συνεχίζει να επιβαρύνεται με περίπου, παιδιά. Ακούτε, γιατί δεν σας φύγει το μέτωπο. Επιβαρύνεται με περίπου 400 με 450 χιλιάδες ευρώ το μήνα, Παναγία μου, για πλήρωμα, καύσιμα και λειτουργικά έξοδα. Ρε, μα ποιος έκαμε τούτη συμφωνία, ρε παιδί. Και γιατί είναι ευκαινή, ας πούμε, ο κύριος Παπαναστασίου που ήταν ο πρώην υπουργός τούτος που σκέφτηκε τούτη έξυπνη την ιδέα. Και έτσι απλά, απλά θέλω να κάνετε στα... γιατί δεν μπορώ εγώ να το κάνω που δαμε. 450.000 στοιχίζει κάθε μήνα να συντηρείτε το πλοίο. 450.000 το μήνα. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, βάρτε περίπου 2 χρόνια, είναι 2 χρόνια, μπορεί να είναι και παραπάνω. 450 επί, να βάλουμε 24 μήνες. Να ως την άρτη στην Κύπρο ένα μας πατήσει ούλους. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Μια καλή ομάδα είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της επιχείρησής σου. Επένδυσε σε εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων για τους συνεργάτες σου.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία ακρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
5: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse τη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
6: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
7: Η ώρα είναι 10:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
11: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
12: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
14: Πανέτοιμοι!
13: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
14: Dua Lipa!
13: Μπάρτσα ή Liverpool?
14: Μπάρτσα! Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
16: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
18: Επανήλθαμε. Και επειδή μπήκε για καλά το καλοκαιράκι, φεύγει και ο Ιούνιος. Τελευταίες μέρες του Ιουνίου.

Που λέτε έκαμα τους υπολογισμούς μου παιδιά. Στοιχίζει μας τόσο Προμηθείας για να κάθετε στο λιμάνι στη Μαλαισία 400.000 ευρώ το μήνα. Ρε μα πετάσουμε τα ριάλια. Τώρα δεν ξέρω, παραγγείλαμε τον έχει 3 χρόνια και να σας βάλω 2 χρόνια. Δηλαδή 24 μήνες. 400.000 επί 24 μήνες φκένει 10.800.000 ευρώ. Και σηκώνεται ένα πλάσμα να μας πει έστω να μας διαψεύσει. Επειδή είναι ιδιώτης τώρα ο κύριος Παπαναστασίου, θέλω πιάσουμε ένα τηλέφωνο κύριε Παπαναστασίου και πέ μου ότι είναι έτσι κύριε Κωστάκη. Να με πιάνει ένα τηλέφωνο ο κεραυνός ρε παιδί μου, γιατί πετάσουμε τον τα ριάλια ούλα. Συν ότι πετάσουμε 300 εκατομμύρια το χρόνο που πιερώνουμε ρήπους, διότι δεν έχουμε φυσικό αέριο και καύχουμε μαζούτ. Και μετά λαλούμε ότι είναι να κάνουν σχέδιο για τους συνταξιούχους. Και μετά ο Φιδίας θέλει να χτίσουμε και 10.000 που είναι τα σπίτια. Μα πού να τα βρούμε μάνα μου τα ριάλια Φιδία μου όταν τα πετάσουμε. Εγκαλά που λαλείς, μακάρι να είχαμε ακόμα 10.000 σπίτια. Να κάτσει ο κόσμος μέσα. Αλλά εμείς πετάσουμε τα. Και δεν υπάρχει έλεγχος. Και δεν ευκαινεί έναν πλάσμα. Καθημερινός παιδιά τώρα, καθημερινός. Θυμάστε παλιά όταν πρωτοξεκίνησα εδώ το 2005, όταν ευκήγε πρόεδρος ο Αναστασιάδης το 2013, την πρώτη φορά επίεν στον Αρχιεπίσκοπο τότε τον Χρυσόστομο, τον Παφίτη, και χάρισε του μια εικόνα που είχαμε, το μουσείο που έχει που είχαμε στην Αρχιεπισκοπή, είναι του Αναστασιάδη. Και έλεγα εγώ, μα γιατί να δω και στον Αναστασιάδη μια εικόνα, θέλω εγώ μια εικόνα του Αγίου Παντελεήμουνα να μου χαρίσεις. Τούτον ελάλλουν το για κανένα χρόνο συνέχεια. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μακαριότατε, εν ήρθε τούτη εικόνα ακόμα. Οπότε μια ημέρα να άκουσε κάποιο ένα παιδί που κάνει εικόνε συνεργισμών κότσινε, και ήρθε εδώ μέσα στο σούπε που φρέμουν μια τεράστια εικόνα. Ωραία του Αγίου Παντελεία. Ήμουνα ευλογημένος να είναι, την οποία έχω στο σπίτι. Τώρα να κάτσω πάνω στην κεφαλή του και να λαλώ συνέχεια χαιρετίσματα στον Προμηθέα. Χαιρετίσματα στον Προμηθέα για να δούμε που γίνει. Να δεηθεί κανένας. Θέλω να δεηθεί ο Υπουργός Εμπορίου ή ο Υπουργός Οικονομικών. Να μου πει ο κύριος Κεραυνός, ίνταλος και πετάσουμε εντούν τα ριάλια ούλα και πολλά λεφτά. Έτσι, δηλαδή, δισεκατομμύρια. Γίνεται, κύριε Κεραυνέ.

ένα τραγουδάκι που μου αρέσει εξαιρετικά. Το τελευταίο ποτηράκι είναι ο Χρήστος Δάντης, η Πεκιζίνα. Είναι μια σύνθεση του Μανώλη Χιώτη.

Έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι, έτσι είναι. Ακούτε λοιπόν την εκπομπή μας εδώ στο Σούπεσπορ 104. Πάμε να ακούσουμε ένα που γεννήσκεται δαμέ. Όχι, σωστά που τα κάνω. Γεια σου ρε Μάικ Πουλή. Ο Μάικ ο Πουλή λέει μου σωστά που τα κάνει και ευκαλιστούν τα εκατομμύρια ούλα. Ρε κουμπαρότα στοιχίζει 450 χιλιάρικα το μήνα. Επί 24, επί 2 χρόνια, 24 μήνες. Ναι, καταλαβαίνεις. Φτιάχνει δαμέ υπολογιστική 10 εκατομμύρια 800.000 ευρώ. Πεταξούμενα λεφτά και κάθονται στη Μαλαισία. Δηλαδή και να έρθει το πλοίο, τα ριάλια που έκαμε πάνω του, να μην τα βγάλουμε ούτε με φυσικό αέριο ύστερα από 50 χρόνια. Ένα μου πείτε άξιος που να ζήσει. Ναι, αλλά να πιερώνει ο κόσμος ακόμα.

Διαφωνίζει ο φίλος μου ο Χρήστος Θεοδούλου ο Λόγκατζης στους εργάτες. Είναι δυνατόν λαλί μου να πετάσουμε τον τα ριάλια. Κάτι λάθος έκαμε. Και λαλί μου κόφκο ρίγαν είναι άκρος ευεργετική σαρρόφημαν, αφέψιμαν ή μες στο φαγητό. Κόφκεις ρίγαν ρε φίλε. Βάλουμε και εμείς ρίγαν είπα στη σούβλα. Να μας πεις πόσα που την πουλά στη ρίγανη, να έρθουμε στους εργάτες να πληρώσουμε και να πιάσουμε τη ρίγανη μας. Όχι καμνείς ζιβανίες του Μοσφίλου, όχι του Καπαρκού. Δεν γίνεται τούτη κατάσταση ρε παιδί μου. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.

Και κανονικά είναι και μόνο ο υπουργός ο κεραυνός που πρέπει να μας δώσει εξηγήσεις για πόσα αριάκια πετάσουμε μπας στον Προμηθέα. Και ο γενικός ελεγχτής πρέπει να μπει μες στην υπόθεση. Και ο γενικός εισαγγελέας πρέπει να μπει μες στην υπόθεση. Και η αρχή κατά της διαφθοράς. Να μου πείτε, μα πόση δουλειά να έχουν γιωτούν τα πλάσματα, ρε κουμπάρε. Να εξετάσουν, ρε κουμπάρε. Ή γιατί δεν το φέρνουν το πλοίο να το κάτσουν για έποξο που τη λέμε σώ. Και αφού δεν έχουμε φυσικό αέριο να τον οικιάσει ένας ιδιώτης και να κάνει συναυλίες πάνω, να πιένει ο κόσμος, να φκένει, να έχουμε παραπάνω. Θα με νοικιάζουν την Ακρόπολη για 5 άτομα, 5.000 ευρώ να πάεις μόνος σου τη νύχτα, εσύ με άλλους 4 φίλους. 1.000 ευρώ να σε ξεναγείς ένας ξεναγός, αλλά νύχτα, μόνοι σας, δεν θα έχει κανέναν άλλο. Να το κάνουμε και εμείς με τον Προμηθέα, ρε κουμπέρα, φέρνουμε τον Προμηθέα. Και τη νύχτα να θέλει κανένα να κάνει κανένα παρτούιν και περίεργο. Να έχει τόπο μπας στον Προμηθέα να έτσι αυκαλούμε και λίγα λεφτά ή να που τον έχουμε στη Μαλαισία. Ρε μα είναι απλά πράγματα μόνο εγώ τα σκέφτομαι τούτα. Εγώ και ο Τραχονίδης, άντε και ο Γιώργος στον Άγιο Δομέτη, άντε και ο άλλος ο κομμουνιστής ο Λούκας ο Οδυσσέας που είναι μέσα στον Ιάς Αγίου Δομετίου. Και τούτοι οι κομμουνιστές εφάμε που τη γλώσσα να βάλω το τρώιν της Ομόνιας μισή. Καλά ρε παιδιά, πόσο να παίξει το τρώιν του Παπασταύρου και του Παπασταύρου του και του Παπασταύρου. Και ο Παπασταύρου ακόμα ενεβεήθηκε να πει. Έλα ρε κουμπάρε.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
2: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
1: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt. Παράγγειλε τώρα.
5: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
7: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
8: Πανέτοιμοι!
7: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
8: Dua Lipa!
7: Μπάρτσα ή Liverpool?
8: Μπάρτσα!
7: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράδευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράδευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
10: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 11.
12: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
13: πάρω σκούτερ SIM, να πάω στη δουλειά, να πάω γρήγορα και οικονομικά.
14: Σκούτερ SIM και CF Moto στην Κύπρο.

0: Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση. Στο μικρόφωνο η Μαρίνα Αργυρού. Ο Ράιαν Μαέ δεν ακολούθησε την αποστολή της Ομόνια στην Πολωνία, καθώς υπάρχει προσύμφωνο με ομάδα του εξωτερικού. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας sportpavlafm.com.cy, η πρόταση που έχει φτάσει στα γραφεία των Πρασίνων προέρχεται από Σύλλογο του Μεξικού. Πάντως, οι Πράσινοι, αν και δεν είχαν πρόθεση να τον πωλήσουν, εφόσον ήρθε πρόταση που ικανοποιούσε τόσο τον ίδιο, ενώ εξέφρασε και την επιθυμία του να πάει, ενώ παράλληλα ικανοποιήθηκε και η Ομόνοια οικονομικά, έγινε το προσύμφωνο. Το θέμα θα κλείσει είτε θετικά είτε αρνητικά τις επόμενες μέρες. Ικανοποίηση στην ΑΕΚ για το βάθος που υπάρχει στο ρόστερ, καθώς κινήθηκαν νωρίς και κάλυψαν τα κενά, όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Κυριάκος Δημητρίου. Η αποστολή των κίτρινων Πράσινων αναχωρεί το απόγευμα για Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, ενώ συνεχίζεται το ψάξιμο για επιτελικό μέσο και επιθετικό. Στην Πολωνία έφτασε πριν από λίγο η αποστολή της Ομόνιας και θα παραμείνει μέχρι και τις 10 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Εβδομάδα εξελίξεων στον ΑΠΟΕΛ με τους γαλαζοκίτρινους να αναμένουν την απάντηση των Μαντσίνη και Μάιερ, οι οποίοι θα κρίνουν και τον προγραμματισμό. Ο Ζήσης Βρίζας αποφασίζει και για το προπονητικό κέντρο στην Ολλανδία που θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Την απάντηση του Κάρελ Κιέρερτς περιμένουν στην ανόρθωση για κατά πόσο ο Βέλγος προπονητής θα αποδεχτεί την πρόταση της κυρίας. Την ίδια ώρα υπάρχουν και εναλλακτικές επιλογές. Όπως ανακοινώθηκε από την ΑΕΛ, αύριο θα πραγματοποιηθεί η παρουσίαση των πακέτων διαρκείας της ομάδας. Ο Τσαντάκοβιτς υπέγραψε με την ομάδα της Λεμεσού και απομένει η επίσημη ανακοίνωσή του. Η Πάφος βρίσκεται στην Αυστρία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Την ίδια ώρα που αναμένει την απάντηση του Λουκάσεν, βρίσκεται κοντά στον Μπιέλ, ενώ ενδιαφέρει και ο Βέρτε. Ο Απόλλωνα συνεχίζει στην Κύπρο την προετοιμασία του, ενώ σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση του Όσμπολτ. Παράλληλα, θα αποκτηθούν ακόμη ένα επιθετικό, ένα δεξιό εξτρέμ και ένα κεντρικό αμυντικό. Στον Άρη συνεχίζονται οι προσπάθειες ενίσχυσης με τις επόμενες μέρες να φέρνουν εξελίξεις. Βγαίνουν απόψε άλλα τρία εισιτήρια για τους 16 του Μουντιάλ, στις 8 Βραζιλία και Ιαπωνία, στις 11:30 Γερμανία Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία Μαρόκο. Η εβδομάδα που διανύουμε θα φέρει εξελίξεις σχετικά με την ενίσχυση της ΑΕΚ με μέσο. Υπογράφουν και ανακοινώνονται από τον Παναθηναϊκό Ράστοντερ και Ντεφράι. Ο Κάρμο επέστρεψε στην Ελλάδα για την τρίτη θητεία του στον Ολυμπιακό, ενώ θα ακολουθήσουν οι μεταγραφές των Στάνιτς και Ρόκα. Ο ΠΑΟΚ ανέβασε την προσφορά του για τον Δημήτρη Γιαννούλη και πλησιάζει στην επιστροφή του Ελληνά Διεθνούς Μπακ. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Κωστάκης και Βάσης Κύπρου.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Χαιρετούμε φίλους που μας ακούνε. Πάμε στις Αγγλισίδες, στο φίλο μας τον Παυλή. Στο Αλεθρικό, στην κυρία Μαρίνα και στο Μάριο της. Στη Λεμεσό να στείλουμε την αγάπη μας στην Αυθή και στον Πανίκο τον γιατρό. Και αν θέλει τώρα ο Χρήστος ο Θεοδούλιο να μας πάρει τηλέφωνο, ξέρει το 77-77-1020. Για στο τηλέφωνο να δούμε...

Τραγούδι που το στέλνω στο Φινί, στο φίλο μου τον Ανδρέα το Μεταξά. Που έφανε όλα τα κεράζια. Εσείς που ακούτε στο Φινί, να του δώσετε το μήνυμα.

Αυτό το τραγούδι για το φίλο μας τον Αντώνη τον Ζαμπά. Και θα έρθουμε κάτω στο ποταμό του Λιοπετρίου με τον Άριστο τον Παπασάβα να φάμε το ψάρι μας και να σε καλέσουμε και σένα.

Γεια σου Σταύρος της Σωτήρα. Ο φίλος μας ο Σταυρής. Με το φίλο του το Ζάρτιλα.

0: Ένας φίλος εδώ, παρακαλώ.
1: Γεια σου κύριε Κωστάκη.
0: Γεια σου φίλε μου, το όνομα σου.
1: Που τη Λάρα καμήλω, Μιχαλάκη.
0: Γεια σου Μιχαλάκη, τι κάνεις.
1: Εσείς μας κύριε Κωστάκη θα μες τη Λάρα κάνω, εσείς αν τους δρόμους δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε.
0: Μα πρέπει να τους ισχύσουν τους δρόμους για να κάνουν καινούριους να...
1: Μα όχι, να κάνουν ποδηλατόδρομο, δηλαδή τον κυριότερο δρόμο της Φανερωμένης.
0: Ναι.
1: Μα μια ταλαιπωρία, δεν μπορεί να φανταστείς κύριε Κωστάκη.
0: Να πιάσεις ποδήλατο δηλαδή.
1: Να μας αναγκάσουν.
0: Δεν πειράζει. Να μας χορηγήσουν. Εσ' άκουσα.
1: Είναι και φτηνά τα ποδήλατα τώρα, είναι πολλά ακριβά.
0: Είναι πιο ακριβά από το αυτοκίνητο.
1: Ναι, σωστό. Λοιπόν, μια τέτοια κύριε Κωστάκη,
0: ναι.
1: Ένα τραγουδάκι θα ήθελα να μας βάλεις, αν είναι δυνατόν.
0: Έχουμε τώρα τα δημοτικοφανή να τα ακούσουμε.
1: Okay.
0: Να είσαι καλά, καλά. Πού θέλεις να το αποφιερώσεις?
1: Σ' όλους τους φίλους.
0: Σ' όλους τους φίλους. Εντάξει, αγαπημένοι μου. Γεια σου, γεια σου, γεια σου.

Εντάξει, άμα τελειώσει το τραγούδι τούτο, θα βάλουμε και το τραγούδι του Παπασταύρου, ρε παιδιά. Αλλά να ακούσουν μόνο οι Ομονιάτες. Όλοι οι άλλες, οι οπαδοί άλλων ομάδων, να κλείσουν το ράδιο, να ακούσουν μόνο οι Ομονιάτες για να έχει παραπάνω δύναμη. Και να ακούσει το Παπασταύρου, έβρετε έναν τρόπο, ειδοποιάτε τον, παιδιά. Ο Τάκης ο Μαυρής να τον πιάει τηλέφωνο. Ο Τζο Χριστοδούλου να τον πιάει τηλέφωνο. Η παλέμαχη της Ομόνιας.

0: Ακούτε την εκπομπή Κωστάκης και Πάσης Κύπρου με τον Κωστάκη Κωνσταντίνου.
1: Οι παροιμίες του λαού για να μαθαίνουν οι νέοι και να θυμούνται οι παλιοί.
2: Από θέλει να πας στο Μήλον, πέντε μέρες κοσχινίζει. Όποιος δεν θέλει να πάει στο Μήλον, πέντε μέρες κοσχινίζει. Λέγεται για αυτούς τους αναβλητικούς που δεν θέλουν να κάνουν κάτι και βρίσκουν διάφορα προσχήματα να τον καθυστερούν. Η παροιμία Παγκύπρια λέγεται και με διάφορες άλλες μορφές, χωρίς όμως να αλλάζει το νόημά της. Από θέλει να ζυμώσει, πέντε μέρες κοσχινίζει. Από θέλει να πας στο Μήλον, πέντε μέρες κοσχινίζει, και από θέλει να ζυμώσει, πέντε μέρες σιταλεύρει. Το ρήμα είναι το κοσχινίζω, εκοσχίνισα, που σημαίνει κοσκινίζω, σίω το κόσκινο και καθαρίζω δημητριακά και μάλιστα σιτάρι από χώματα. Μες στο σιτάρι μπορεί να υπάρχουν πετρούες και διάφορα παράσιτα. Προτού να πάει στο Μήλον, κάθε νοικοκυρά έπρεπε να κοσκινήσει, να πλύνει και να πλώσει το σιτάρι για στέγνωμα και ύστερα να το πάει στο Μήλον για να γίνει αλεύρι. Επίσης πριν το ζυμώσει το αλεύρι έπρεπε να το σχίσει ή να το θκιαβάσει, δηλαδή να το διαχωρίσει το ψηλότερο από τα κρυθάρκα, να το βάλει μέσα στην τατσάν, να το σύσει. Τατσά λέγεται συνήθως εκείνο το στρογγυλό που είναι όπως το κόσκινο. Άλλη παροιμία έτσι περίπου η ίδια, από θέλει πεις καλά στο γάμον έμπαει. Όποιος δεν θέλει να του βαρούν μπαλαμάκια, να ενδιαφέρονται άλλοι για αυτόν, στο γάμο δεν πάει, όπου όλοι χτυπούν μπαλαμάκια για όσους χορεύουν. Τα πεις καλά είναι τα παλαμάκια, λέγεται και ειρωνικά. Όταν κάποιος κοροϊδεύει κάτι και το πάθει ο ίδιος, λέουν του οι άλλοι, «Α, ένα λούτα πισκάλα τώρα».

απόγκαλέσει την ημέρα, τη νύχτα εύχοατε. Όποια εγκαλέσει την ημέρα, τη νύχτα εύχοατε. Λέγεται για κυρίως πόρνικες γυναίκες που γυρίζουν τη μέρα και καλούν εραστές για τη νύχτα στο σπίτι τους και μάλιστα υποκρίνονται πως φοβούνται κιόλας τη νύχτα μόνες στο σπίτι, οπότε ακούνε να τους λένε την παροιμία: όποια δεν προκαλεί και δεν προσκαλεί το βράδυ, δεν πάνε στο σπίτι της ή εφάται. Αν με καλέσεις το πρωί, τη νύχτα ενερκούνται. Αν με καλέσεις το πρωί, τη νύχτα ενερκούνται.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έχουμε γιορτή!
2: Εμείς!
1: Εμείς του Λυκύπρος! Έχει πέρτεη το Leroy Merlin!
3: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
1: Σας δείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων, αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε. Γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας. Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια 5,99. Coca-Cola Zero 4x500 ml 3,69. Όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Mars 3,99. Γκολφέρα προσιούτο κρούντο 80 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
5: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Η ώρα είναι 11:30.
0: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
6: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρύσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Συγκλονισμός από την ανίποτη τραγωδία που εκτελήχθηκε χθες το απόγευμα στην Ξυλοφάγου. Δύο αδελφάκια ηλικίας 8 και 10 ετών εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους μέσα σε σταθμευμένο αυτοκίνητο έξω από οικία. Ο πατέρας και η μητριά των παιδιών συνελήφθηκαν από τις Βρετανικές βάσεις που διερευνούν την υπόθεση ως ύποπτοι για φερόμενη αμέλεια. Τα παιδιά είχαν έρθει για διακοπές στην Κύπρο από τη Βουλγαρία όπου ζουν με την μητέρα τους. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο αδελφάκια εγκλωβίστηκαν στο όχημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να αναστείλουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις και να συνεχίσουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις, όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν αύριο στην Ντόχα του Κατάρ με επίκεντρο τη διευθέτηση της διαφωνίας τους για την ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο Νότιο Λίβανο, μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή συμφωνίας πλαισίου για την αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης ανάμεσα στις δύο χώρες. Η IDF πραγματοποιεί σαν νέες επιθέσεις την ώρα που η συμφωνία προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις στη Βηρυτό και απορρίπτεται από τον πρόεδρο του Λιβανικού Κοινοβουλίου. Στην Βενεζουέλα, ομάδες έρευνας και διάσωσης συνοδευόμενες από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά συνεχίζουν να αναζητούν τους τελευταίους επιζώντες στα συντρίμια των δύο πολύ ισχυρών σεισμών που έπληξαν την περασμένη Τετάρτη την χώρα. Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 1.450 νεκρούς, ενώ δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. 189 κτίρια επιβεβαιώθηκε ότι κατέρευσαν εξ ολοκλήρου. Η Άντρη Χατζιανδρέου εξελέγει στην Αντιδημαρχία της Αγλαντζάς. Εξασφάλισε ποσοστό 55,49% στις χθεσινές αναπληρωματικές εκλογές, μόλις το 27,7% η προσέλευση στις κάλπες. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, σε θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
6: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
6: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
6: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
6: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Άβα Γκάρντνερ. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
9: Super Sport 104.
10: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.

Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας, εδώ είμαστε. Και για τον φίλο μας τον Λούι που ακούει την εκπομπή μας, από το καλό χρόνο της Κλήρου, για σου Λούι.

Συνεχίζουμε λοιπόν την εκπομπή μας, 11:46, και πάμε να χαιρετήσουμε την κυρία Ναρίστανη στον Άγιο Θεόδωρο με τον Βασίλη της.

0: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
1: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Super Sport 104.
4: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Snickers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Snickers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Snickers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Το χρυσό Goal 2002 Knockout φάση. Η εποχή του Golden Goal, το FIFA World Cup 2002. Ο Αχ Νιουν Χουάν σκοράρει στην παράταση απέναντι στην Ιταλία. Goal και τέλος. Η Νότια Κορέα προκρίνεται. Η Ιταλία αποκλείεται. Ένα σουτ που έγραψε ιστορία. Το Μουντιάλ για λίγο έζησε στην εποχή του ξαφνικού θανάτου.
6: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
8: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
7: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
8: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
9: Μωράκι, υπενθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
12: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
13: Flame grilled tastes better.
14: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η ώρα είναι 12.
16: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
17: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική.

0: Stars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζιπ και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Όλα δείχνουν πώληση του ΜΑΕ από την Ομόνια σε ομάδα του εξωτερικού. Σύλλογος από το Μεξικό πληρώνει κοντά στα 3 εκατομμύρια για τον Μαροκινό Φορ. Ο παίκτης δεν ακολούθησε την αποστολή για την προετοιμασία. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας μας, ο Απόστολος Μακρίδης είναι το φαβορί στον ΑΠΟΕΛ για να αναλάβει τον ρόλο του σκάουτερ, μια ανάσα από τον Αρχάγγελο, Ελιμιός και Παναγίδης. Πετάγια Ολλανδία σήμερα η ΑΕΚ, τηλεοπτικά τα φιλικά με ΠΑΟ και Άγιαξ, ψάχνει για δεκάριο Ρόκα. Φαβορί ο Γκέρετς για τον πάγκο της Ανόρθωσης προς παραμονή Καραμανόλης και Σόσα. Η ΑΕΛ συνεχίζει τον σχεδιασμό της για ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Στα γαλαζοκίτρια να θαντεθεί ο Τσατάκοβιτς, αποκτά την ελευθέρα του και ανακοινώνεται ο Καρό. Αναμονή για Λουκάσεν στην Πάφο, ενώ ανακοινώνεται ο Μπιέλ, ενδιαφέρον για Τζονί και Βέρτε. Ο Σμπολ διετία στον Απόλλωνα απομένει ανακοίνωση, πάει άλλο ένα εξτρέμιο ομάδα του Λοσάδα. Καμία πρόταση για Χαραλάμπου στον Άρη, το βάρος ενίσχυσης στην επιθετική γραμμή. Βγαίνουν απόψε άλλα 3 εισιτήρια για το Μουντιάλ, στις 8 Βραζιλία, Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία, Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Νέα πρόταση για Γιαννούλη από τον Πάοκολο και πιο κοντά η επιστροφή του. Περιμένει του Στάνιτς και Ρόκα Ολυμπιακός Πειραιός. Πάει προς ναυάγιο περίπτωση Κρίστιαν Σε στον Παναθηναϊκό. Την απόκτηση του Βουτ Βέρχος που έμεινε ελεύθερος από τον Άγιαξ ανακοίνωσε η Τβέντε. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 24. Ακολουθεί η εκπομπή 12 στα Σπορ.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
4: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: 12 στα Sport.

0: Χαίρετε, καλώς σας, μεσημέρι και καλή εβδομάδα φίλες και φίλοι. Εκπομπή 12 στα Σπορ μαζί σας, ακούτε Σούπερ Σπορ 104, παρουσίαση επιμέλεια Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου, Μιχάλης Πουλής υπεύθυνος στην ροή του ήχου, σας χαιρετώ.
1: Καλό μεσημέρι Μάκη, χαιρετώ και τον Μιχάλη Πουλή και τους ακροατές μας, καλή εβδομάδα να ευχηθούμε.
0: Και χρόνια πολλά σε αυτούς και αυτές που γιορτάζουν, Πέτρου και Παύλου, Αποστόλων σήμερα, χρόνια πολλά με υγεία.
1: Χρόνια πολλά σε όλους.
0: Δεν γέλας.
1: Τίποτε.
0: Για τα γιορτή.
1: Ναι.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Λοιπόν, έτσι η είδηση της ημέρας μας και έχει να κάνει με τον ΜΑΕ.
0: Βεβαίως.
1: Από χθες το απόγευμα βγήκε προς τα έξω ότι ηχούν σιρήνες για τον Μαροκινό από Αμερική μεριά, χωρίς να προσδιορίζεται από ποια πολιτεία. Όπως φαίνεται είναι από Λατινική Αμερική.
0: Θα μας τα πει ο Ανδρέας Χρήστου, ακούγεται για Μεξικό.
1: Σιρήνες, γιατί ακούγεται για Μεξικό.
0: Δεν πήγε
1: στην προετοιμασία.
0: Αλλά είναι η διοίκη αποστολή των πρωταθλητών.
1: Υπάρχει έτσι ένα προσύμφωνο, γιατί ικανοποιείται και η Ομόνια οικονομικά, αλλά όπως είπες και εσύ, θα μας τα πει καλύτερα ο Ανδρέας.
0: Είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια πάντως που θα πάρει η Ομόνια. Αυτό λέγεται.
1: Ναι, μα εντάξει. Κοίτα, Μάκη, η αλήθεια δεν είναι ότι μας ξαφνιάζει η πρόταση για τον ΜΑΕ. Διότι στην περιραίουσα ατμόσφαιρα υπήρχαν συζητήσεις, ψιθύροι, πηγαδάκια, ότι ενδεχομένως και να έρθει και τα λοιπά. Με τέτοια σεζόν που έκανε, δεν είναι και απίθανο. Από εκεί και πέρα και ο ίδιος σαφώς θα ψάξει ένα πάρα πολύ άλλο συμβόλαιο.
0: Και το παίρνει, φαίνεται.
1: Και το παίρνει.
0: Ναι.
1: Και είπαμε, και ο Σταύρος Παπασταύρου θέλει να ικανοποιηθεί οικονομικά για να μπορέσει να το δώσει. Άρα σημαίνει ότι είναι win-win. Από
0: έτσι
1: εκεί και πέρα,
0: οπωσδήποτε
1: έχει ξεκινήσει και η μουρμούρα από τους φίλους της Ομόνιας, είναι

0: έτσι πάντα οι φίλοι της Ομόνιας αντιδρούν σε τέτοιες περιπτώσεις, αλλά
1: με ναι. Μάη και Θεμέδο.
0: Αλλά μην ξεχνάμε ότι για το ποδόσφαιρο είναι business.
1: Βεβαίως.
0: Και σίγουρα μια ομάδα θέλει να ικανοποιηθεί, να βγάλει και τα λεφτά της που είναι.
1: Έφυγε η ΑΕΚ, έτσι, η Ολλανδία.
0: Απλώς να πούμε ότι η Ομόνια έχει φτάσει ήδη από το πρωί στην Πολωνία. Η ΑΕΚ πάει το απόγευμα Ολλανδία. Η Πάφος έχει πάει από χθες Αυστρία. Ο Απόλλωνας 2 Ιουλίου νομίζω αναχωρεί.
1: Έχουμε και ενημέρωση για τα διαρκεία στο Απόλλωνα. Μέσα σε μια εβδομάδα έχουν ξεπεράσει τα 1500.
0: Ναι.
1: Να δώσουμε και τους διαγωνισμούς μας. Έχουμε αρκετά θέματα ετοιμάσει.
0: Σήμερα θα κληρώσουμε τη φανέλα της Ομόνιας. Γι' αυτό έχετε ακόμα λίγη ώρα να στείλετε μηνύματα στο 2324 με την ένδειξη Ομόνια και το όνομα τεπώνυμό σας. Το δώρο είναι μια προσφορά των ακουστικών κέντρων Οικονόμου και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την προσφορά. Και από σήμερα, δηλαδή μετά από την κλήρωση, θα ξεκινήσουμε και το διαγωνισμό για την ΑΕΚ. Αλλά να τελειώσουμε με την Ομόνια
1: και
0: πρώτα.
1: Θα τα πούμε.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά. Και δίνουμε και πάλι 5 πίτσες Τορόντο. Ένας μεγάλος τυχερός στην Παρασκευή θα κερδίσει 5 extra large πίτσες Τορόντο. Και με μήνυμα στο 2324 μπαίνετε στον διαγωνισμό. Έχουμε και τη φανέλα της Γαλλίας αυτή την εβδομάδα. Από την εκπομπή μας θα δοθεί αυτή η φανέλα την Παρασκευή. Όμως αυτός ο διαγωνισμός έχει να κάνει με τα social media. Για τη φανέλα, ποια φανέλα? Φίλε, έχει στείλει ένα μήνυμα εδώ. Φανέλα, για ποια φανέλα? Είναι για την Ομόνια, αν διευκρίνησε εδώ στο μήνυμα σου. Αν είναι για τη φανέλα της Γαλλίας, ο διαγωνισμός εκείνος τρέχει στα social media. Όταν μπείτε στο Super Sport 104, θα δείτε το post και τα απαραίτητα βήματα.
1: Μουντιάλ. Ήδη έχουμε την πρώτη
0: Καναδάς
1: εθνική
0: που πάει στους 16.
1: Στους 16, στις καθυστερήσεις λοιπόν, με έναν γκολ ο Καναδάς στο Λος Άντζελες κέρδισε την Νότια Αφρική και είναι η πρώτη ομάδα που κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκληση. Ιστορική σίγουρα πρόκληση. Και έχουμε απόψε δύο μεγάλα παιχνίδια. 8 η ώρα παίζει η Βραζιλία με την Ιαπωνία και στις 11:30 η Γερμανία με την Παραγουάη. Υπάρχουν σπουδαία παιχνίδια σε αυτά τα ζευγάρια της φάσης των 32 της διοργάνωσης. Έτσι, και αύριο μπορούμε να πούμε τι γίνεται.
0: Είπες μόνο για τα δύο τα σημερινά, γιατί δεν σε άκουσα τι είπες. Επειδή τα ξημερώματα έχει και Ολλανδία Μαρόκο.
1: Πολύ μεγάλο παιχνίδι.
0: Πολύ μεγάλο παιχνίδι, ναι, νομίζω έτσι είναι μια αμφίροπη αναμέτρηση.
1: Αλλά η ώρα τώρα δούμε.
0: Ναι. Και αύριο, εντάξει, αύριο βράδυ στις 8 ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία θα τα πούμε και αύριο. Αυτά είναι αυριανό.

0: Και αρχίζουμε την προαθλήτρια Ομόνια και το ρεπόρτε του Τρυφυλλιού τον Ανδρέα Χρήστου. Εξελίξεις ραγδαίες, έτσι. Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, Ανδρέα.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
2: Καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στο ακράτη μας.
1: Λοιπόν, φεύγει ο ΜΑΕ.
2: Ακριβώς, είναι ουσιαστικά ένα βήμα πριν την αποχώρηση του, με μεταγραφή από την Ομόνια ο Βελγό Μαροκινός επιθετικός. Υπάρχει πρόταση που ικανοποιεί και τον ποδοσφαιριστή αλλά και την Ομόνια. Προέκυψε προσυμφωνία ανάμεσα στις τρεις πλευρές αυτή τη στιγμή. Δόθηκε ουσιαστικά η άδεια στον ΜΑΕ να διαπραγματευτεί τις λεπτομέρειες της μεταγραφής και εάν όλα προχωρήσουν και ολοκληρωθούν, που για να υπάρχει προσύμφωνο σημαίνει ότι υπάρχει και προσφορά, τότε θα αποχωρήσει από την Ομόνια με ένα αρκετά μεγάλο και σεβαστό ποσό μετά και την εκλεκτική χρονιά που έκανε.
1: Ναι. Σίγουρα για να συμφωνήσει και η Ομόνια στην παραχώρησή του και να δεχτεί και ο ίδιος, είναι πολύ μεγάλο το ποσό. Αντρέ, ικανοποιούνται και οι δύο πλευρές αρκετά στο οικονομικό, όπως είπε και ο Μάρκης, κοντά στα 3 εκατομμύρια φαίνεται να είναι.
0: 2,8.
2: Ναι, είναι κάπου εκεί πρόταση ουσιαστικά το ποσό που δίνουν στην Ομόνια υπό κάποιες προϋποθέσεις. Και με κάποια μπόνους μπορεί να ανέβει ακόμη περισσότερο αυτό το ποσό. Θα χρειαστεί να ολοκληρωθούν τα τελευταία διαδικαστικά για να ξεκαθαρίσει ακριβώς, αλλά είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια. Ένας παίκτης που ήρθε την περασμένη χρονιά στην Ομόνια, πρόσφερε πάρα πολλά και σε γκολ και σε ασίστ και γενικότερα στην κατάσταση του τίτλου, και τώρα εξαργυρώνει και ο ίδιος την εξαιρετική σεζόν που είχε. Στην Ομόνια περίμεναν μια μεγάλη πρόταση. Ήταν υπαρκτού το ενδιαφέρον εδώ για αρκετές μέρες από αρκετές ομάδες και φαίνεται ότι προχωρά. Οι πληροφορίες αναφέρουν για ομάδα του Μεξικού που έρχεται η πρόταση στην Ομόνια, και συνήθως και αυτές οι ομάδες δίνουν και πολύ μεγάλα συμβόλαια και στους ποδοσφαιριστές και για επιθετικό ποδοσφαιριστή όπως ο ΜΑΕ με τη χρονιά που έχει κάνει με την Ομόνια.
0: Να πούμε ότι η Ομόνια ήθελε να τον κρατήσει, έτσι, αλλά από τη στιγμή που τα δεδομένα είναι αυτά που τα είπες και εσύ και Μαρίνα προηγουμένως, δεν μπορούσε να πει όχι, αφού το ήθελε και ο παίχτης και ικανοποιείται και η Ομόνια.
2: Ναι, μείνουμε για συμβόλαια εκτός ορίων, εκτός των κυπριακών, θα έλεγα, δεδομένων αυτή τη στιγμή σε αυτές τις χώρες, και γι' αυτό τον λόγο και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής εξέφρασε την πρόθεση του να προχωρήσει αυτή με γραμμή. Και πάντοτε στην Ομόνια είναι μια πολιτική που έχουν, ότι όλοι οι παίκτες είναι διαπραγματεύσιμοι, ακόμη και αν πρόκειται για έναν παίκτη που στα χαρτιά έμοιαζε ως το μεγαλύτερο όπλο της Ομόνιας επιθετικά, και ένας παίκτης που δεν θα ήθελε κανείς προπονητής να χάσει. Όμως από τη στιγμή που ήρθε μια πρόταση που οικονομικά ικανοποιούσε όλες τις πλευρές, στην Ομόνια είναι μια πολιτική που την ακολουθούν εδώ και αρκετά χρόνια με όλους τους παίκτες. Έγινε και σε άλλες περιπτώσεις αυτό το άλλες περιπτώσεις μεταγραφών, οπότε προχώρησε αυτή η μεταγραφή.
1: Τώρα το θέμα είναι και να καλυφθεί το κενό.
2: Ναι, να πούμε ότι το κενό είναι και του Σεμέδο.
0: Το βάλαμε μέσα και αυτό στην εξίσωση.
2: Ναι, και του Σεμέδο και του ΜΑΕ συνολικά είχαν 50 γκολ και 24.
0: 49 νομίζω, εντάξει, μπορεί να κάνουμε κανένα λάθος.
2: Είχαν συμμετοχή σε 74 γκολ με γκολ και είτε ασίστ. Ήταν μια τεράστια αριθμό. Εντάξει, δεν πρέπει να περιμένουμε ότι μπορεί να βρεθεί άμεσα κάποιος παίκτης σε αυτό το.
0: Βέβαια, ναι.
2: Όμως πρέπει να τεθεί ο πύχης ψηλά από πλευράς Ομόνιας, και αυτό γίνεται για τον αντικαταστάτη του Ράιαν ΜΑΕ. Υπάρχει και το οικονομικό κομμάτι που θα έρθουν λεφτά στα ταμεία της Ομόνιας, οπότε δεν θεωρείται ότι θα υπάρξει θέμα οικονομικό για να αντικατασταθεί ο παίκτης. Θα πρέπει να γίνει σωστή επιλογή. Αυτό είναι ο στόχος. Ο κόσμος της Ομόνιας προφανώς και ανησυχεί, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει για την επιχειρητική γραμμή επιλογή του Άγγελου Νεοφίτου και του Αντώνιου Γαγουλή, ο οποίος απομένουν κάποια διαδικαστικά. Μέσα στις επόμενες 2-3 μέρες αναμένεται να ξεκαθαρίσει αυτό το κομμάτι. Δεν μπορεί να πάει σε αυτό το μαρικά της Ευρώπης με δύο επιθετικούς η Ομόνια. Θα πρέπει να γίνει και καλή επιλογή του αντικαταστάτη, αλλά και άμεσα. Ο χρόνος πιέζει, υπάρχουν 3 εβδομάδες, είναι αρκετός χρόνος, όμως θα πρέπει να τρέξουν οι διαδικασίες για να ενσωματωθεί και ο νέος επιθετικός στην ομάδα.
0: Αντρέα, από τη στιγμή μου ο στόχος είναι η link phase του Champions League, οπωσδήποτε άμεσα και έτοιμη λύση.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Θα πρέπει να βρεθούν παίκτες τύπου και ΜΑΕ και Τάνκοβιτς που ήρθε πέρσι, να μπορούν να σωματωθούν και γρήγορα. Εντάξει, δεν προκύπτει κάποια περίπτωση που να μοιάζει με αυτές τις περιπτώσεις, γιατί έξεραν ήδη το κυπριακό πρόγραμμα αυτή. Θα πρέπει όμως να βρουν κάποιον παίκτη που να πληρεί τα κριτήρια, τουλάχιστον τα αγωνιστικά κριτήρια και του ΠΕΡΚ, αλλά και των στόχων που έθεσε η Ομόνοια, που είναι πάρα πολύ ψηλή για την φετινή σεζόν. Σε ένα, ούτε ένα μήνα, 22 Ιουλίου είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, ξεκινά σήμερα το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, οπότε είναι λογικό να, να επισπευθούν οι διαδικασίες για την κατάσταση του Ράιαν Μάου.
0: Και έχει υπάρχει και πρώτο φιλικό μεθαύριο στην Πολωνία με την Δυναμό Βουκουρεστίου, έτσι, 7 η ώρα από το Μόνια TV.
2: Ναι, ναι, ξεκινούν, ουσιαστικά μπαίνουν στα βαθιά της προετοιμασίας, 1η Ιουλίου με την Δυναμό Βουκουρεστίου, μετά θα ακολουθήσουν άλλα δύο φιλικά με Μπερσεβά και Κορώνα και Έλτσε, και ακολούθως όταν ολοκληρωθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας θα επιστρέψουν Κύπρο για άλλο ένα δυνατό φιλικό, το οποίο ακόμη δεν έχει κλείσει. Μπήκαμε στο πιο κρίσιμο και σημαντικό κομμάτι της προετοιμασίας της Ομόνοιας για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια τουλάχιστον.
1: Εκτός, Ανδρέα, και αν υπήρχε έτσι και κάποια προεργασία για κάθε ενδεχόμενο, και υπάρχουν έτσι κάποιοι ποδοσφαιριστές στα υπόψη, διότι είναι η αλήθεια ότι αυτή τη στιγμή επιθετικά μένει ξεκρέμαστη η Ομόνοια, ενώ έχει πάει και στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και πότε να έρθει ο ποδοσφαιριστής, πότε να προετοιμαστεί και να είναι έτοιμος και για τα πρώτα παιχνίδια, που εντάξει, είναι τουλάχιστον για το πρώτο κιόλας πάρα πολύ δύσκολο.
2: Εντάξει, για το πρώτο παιχνίδι, ναι, το θέμα είναι να βρεθεί ο αντικαταστάτης, να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες. Σίγουρα προεργασία είχε γίνει, είπαμε, το ήξεραν ότι ήταν έντονο το ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, οπότε είναι δεδομένο πως έχει γίνει προεργασία. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι να προχωρήσει όλη η διαδικασία για τον εκλεκτό της επίθεσης. Μέχρι στιγμής δεν βγαίνει κάτι άλλο, είναι πολύ φρέσκα γενικότερα τα όσα έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες. Μέσα στο Σαββατοκυριακό θα προχωρήσει ουσιαστικά οι διεργασίες για την πρόταση που είστε για τον ΜΑΕ, καθώς προπονήθηκε κανονικά όλη την εβδομάδα την περασμένη. Και να δούμε πώς θα κινηθούν σε αυτό το κομμάτι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα έλεγα είναι και μία από τις πιο σημαντικές μεταγραφές που έχει να κάνει αυτή τη στιγμή η Ομόνοια για τη νέα σεζόν. Θα κρυθούν πάρα πολλά. Ο ΜΑΕ ήρθε να κάνει τη διαφορά, την έκανε πέρσι. Θα χρειαστεί ένα νέο ΜΑΕ για την νέα σεζόν.
0: Τι γίνεται αν υπάρχουν νέα για τον Σλοβαίνο διεθνή ακραίο μπακ, τον Ζαν Κάρνιτσικ της Τσέλιε?
2: Ναι, είναι μια περίπτωση που προκρίθηκε από τις υπόλοιπες για τα δεξιά, τους δεξιούς οπισθοφύλακες. Από πλευράς Ομόνοιας δεν επιβεβαιώνουν κάποια συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή. Στη Σλοβενία γράφουν για προσύμφωνο του παίκτη. Θα πρέπει να περιμένουμε. Είναι σίγουρα αυτή τη στιγμή η πρώτη επιλογή στη λίστα της Ομόνοιας και γίνονται προσπάθειες για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του ποδοσφαιριστή. Έτσι αλλιώς λύγει το συμβόλαιο του αύριο στις 30 Ιουνίου. Νομίζω όταν θα ολοκληρωθεί έτσι και τυπικά το συμβόλαιο του με τη Τσέλια, θα έχουμε και τις ανάλογες εξελίξεις, είτε θετικές είτε αρνητικές με τον ποδοσφαιριστή. Να πούμε ότι η Ομόνοια έχει στάσει ήδη στην Πολωνία, δεν ταξίδευσε ούτε και ο Μουσαλόφσκι με την αποστολή. Κρίθηκε έτσι από πλευράς τεχνικής ηγεσίας ότι δεν ανταποκρίθηκε γενικότερα και πέρσι και στις πρώτες μέρες των προπονήσεων και προτιμήθηκε ούτε και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έδειξε τη διάθεση να γενικότερα για να προσφέρει περισσότερα και να ανεβάσει απόδοση, οπότε καταλαβαίνουμε πως από τη στιγμή μπαίνει και στον κατάλογο αλφα τη φετινή σεζόν, δύσκολα θα τη λιώσει στην Ομόνοια. Δεν ξέρω αν θα αποχωρήσει είτε ως ελεύθερο είτε ως δανεικός, όμως το μέλλον του στην Ομόνοια δεν θα είναι ως μέλος του ρόστερ.
0: Ανδρέα, ο Σλοβαίνος ο αμυντικός, αν κλείσει, μπαίνει αμέσως στο πρόγραμμα, είχε κάποιο τραυματισμό νομίζω.
2: Ναι, ναι, είχε ένα μικρό τραυματισμό σε αρχές του μήνα, δεν ήταν κάτι σοβαρό, ακολούθησε συντηρητικό πρόγραμμα, δεν είχε λάβει μέρος της προμονής με τη Τσέλιε. Θα πρέπει να περιμένουμε να ολοκληρωθεί, να περάσει και τα ιατρικά από πλευράς Ομόνοιας για να ξέρουμε περισσότερα για την κατάσταση του ποδοσφαιριστή, ενώ γίνονται προσπάθειες και για τον Τιουγκουά και είναι δύσκολο για να παραμείνει. Θα πάρει διαστικά την τελική του απόφαση ο ποδοσφαιριστής για να ξεκαθαρίσει το όλο θέμα.
0: Για το θέμα του αιματοφύλακα.
2: Εντάξει, είναι μια θέση στην Ομονία που ψάχνουν για ενίσχυση. Δεν, το όνομα που είχε γραφτεί δείχνει ότι έχει τεθεί ψηλά ο πύχης, όμως θα πρέπει να περιμένουμε, νομίζω, το είπαμε ξανά για τις θέσεις των ξένων στην Ομονία και πώς θα τη διαχειριστούν. Δεν υπάρχουν πάρα πολλές καινές θέσεις. Οπότε θα θεωρώ είναι ένα θέμα που δεν θα κλείσει άμεσα αυτό το τερματοφύλακα. Υπάρχει επιλογή του Φαπιάνο. Είναι για την ώρα και ο Ζόχο ως εναλλακτική. Αν και όμως βρεθεί κάτι καλύτερο, θα δούμε πώς θα διαφοροποιηθούν εκεί τα δεδομένα. Είπαμε ξανά, δεν υπάρχει περίπτωση να πάνε με τρεις τερματοφύλακες κατά λόγου στην Ομονία.
1: Ναι.
0: Είναι και το θέμα του αριστεροπόδαλου Στόπερ, που θέλει Ομονία.
2: Είναι τα γραφικά με το πάντα ξανά, είναι και για τερματοφύλακα, δεξί μπακ και Στόπερ. Μέσω επιθετικό, ίσως και κάποιο κεντρό παίχτη να ξαναδείξει σε αυτό το κομμάτι πώς θα το χειριστούν και πλέον και για επιθετικό. Θεωρώ με την αποχώρηση του ΜΑΕ μπαίνει έτσι πολύ πιο ψηλά στη λίστα το θέμα του επιθετικού και του δεξιού μπακ. Θεωρώ όταν κλείσουν αυτά θα ξέρουμε, θα δούμε πώς θα κινηθούν από εκεί και πέρα στην Ομόνια. Είναι δύο θέσεις που επηγούν και για να υπάρχουν και οι ανάλογες επιλογές στο ρόστερ για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια τουλάχιστον.
1: Ναι.
0: Για το πρόγραμμα των φιλικών είπαμε, για το τελευταίο φιλικό πριν το πρώτο ευρωπαϊκό δεν έχει τακτοποιηθεί, έτσι.
2: Όχι, δεν έχει κλειδώσει ακόμη ο αντίπαλος. Θα πρέπει να περιμένουμε τις επόμενες μέρες, λογικά μέσα στην εβδομάδα θα ξεκαθαρίσει αυτό το θέμα. Αναμένεται το φιλικό να γίνει κοντά στις 15 Ιουλίου, κάπου εκεί κοντά, μια εβδομάδα πριν την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων.
0: Άλλη μια νίκη για την πρωταθλήτρια Καζακστάν, την Κάιρατ, πιθανή αντίπαλο της Ομόνιας, έτσι. 3-1 το Σάββατο κέρδισε στο πρωτάθλημα. Είναι πρώτη, αλλά με 3 μάτς παραπάνω από την Ορταμπάση.
2: Ναι, είναι το φαβορί για πρόκριση, είναι η ομάδα που έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις, οπότε από πλευράς Ομόνιας παρακολουθούν την πορεία της. Δείχνει ότι είναι μια δουλεμένη ομάδα, έχασε το μεγάλο της αστέρι, είναι σε ένα πρόγραμμα που δεν το γνωρίζουμε και πάρα πολύ καλά. Τελευταία χρόνια όμως ομάδες από το Καζακστάν έχουν κάνει έτσι καλές πορείες στην Ευρώπη, οπότε
0: το γνωρίζουμε.
2: Ακριβώς, κυπριακές ομάδες και
1: η Ομόνια τα τελευταία χρόνια.
2: Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν.
1: Ναι, είναι η προορισμή
2: της. Είναι το φόρτε της Ομόνιας.
0: Είναι η τρίτη ομάδα που θα αντιμετωπίσει από το Καζακστάν.
2: Ναι.
0: Ήταν η Ερτής Παυλοτάρ, η Καϊράτ Αλμάτι, όχι, δεύτερη, αλλά σε δύο διαφορετικές περιόδους σεζόν.
2: Είναι, θα την παρακολουθήσω. Θεωρώ η κατασκοπία, έτσι, ίσως η δίζω μαζί, θα περιμένουμε να το μάθουμε σίγουρα, θα γίνει στο παιχνίδι με τη Σουτζέσκα στα προκριματικά του Champions League.
0: Θα πάνε κάποιοι για να τη δουν, έτσι.
2: Λογικά, θα περιμένουμε να το κοφερμάρουμε και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Βέβαια από πλευράς Ομόνιας είπε έτσι, τα γιος θα παρακολουθήσουν και τα δύο παιχνίδια αυτά για να έχουν έτσι μια πιο καθαρή άποψη και ανάλογα με το ποιος περάσει να ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν στον επόμενο
0: γύρο. Σίγουρα φοβερή απώλεια, αλλά καλούν στην Ομόνια, το γνωρίζουν πολύ καλά ότι ο πύχης είναι
1: συμφέρον,
0: πολύ
1: έτσι,
0: ψηλά βέβαια,
1: έτσι,
0: θα προσπαθήσουν να φέρουν ό,τι καλύτερο μπορούν για να ενισχύσουν την ομάδα.
2: Είναι μια κρίσιμη, θα έλεγα, περίοδος αυτή τη στιγμή, απόφαση για να καλυφθεί έγκαιρα και κυρίως θα έλεγα ποιοτικά και ανάλογα το κενό του Ράιαν ΜΑΕ. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση που καλούνται να πάρουν στην Ομόνια και θα πρέπει να, ίσως σε αυτή την περίοδο που βρισκόμαστε, να δώσουν και κάποια περισσότερα χρήματα. Ενώ είδαμε αρκετές φορές παίχτες όπως ο ΜΑΕ μπορεί να περιμένουν μέχρι το Σεπτέμβριο για να πάρουν την απόφαση. Για να πάρουν πιο νωρίς την απόφαση θα χρειαστεί και έτσι ίσως μεγαλύτερο οικονομικό δελεάς.
0: Και παίρνουν 160.000 από το Σεμέδο λόγω της παρουσίας στο Μουντιάλ.
2: Τουλάχιστον.
0: Κάπου εκεί.
2: Ναι,
0: τα δύο τρίτα.
2: Τα δύο τρίτα περίπου, αλλά το ποσό φέτος ίσως να ανέβει λίγο περισσότερο, δεν το ανακοίνωσε ακριβώς. Σε σχέση με το προηγούμενο Μουντιάλ είναι περίπου κοντά στις 200.000 που έχει να παίρνει η Ομόνια και συνεχίζεται και το ταξίδι του στο Μουντιάλ. Θα πάρει ένα σημαντικό ποσό και από αυτό το κομμάτι. Πήρε και από τη μεταγραφή του Σκέντερ στην Κόπενχάιν 100.000 η Ομόνια. πήρε και από τον Λοΐζο ακόμη μισό εκατομμύριο περίπου το ποσοστό μεταπόλησης που είχε γενικότερα στην Ομόνοια. Αυτή η πολιτική έχει φέρει αρκετά κλίματα. Δεν είναι θέμα τα λεφτά, θεωρώ είναι θέμα σωστών επιλογών.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά, καλή εβδομάδα, καλή συνέχεια. Ακολουθούν διαφημίσεις.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: ξέρεις σαράπου. Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet.
2: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
3: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
2: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
4: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
5: Δευτέρα σήμερα, σπουδαίο παιχνίδι για το Μουντιάλ στις 8, Βραζιλία-Ιαπωνία.
6: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
7: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
6: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
7: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
6: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
8: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά Flame Grilled Whopper Patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker Sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
9: Flame Grilled Tastes Better.
10: DVB-T2. DVB-T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
11: Όλοι πάμε Στεφανή!
10: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
12: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
13: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα, μόνο με 14,99 το μήνα και τους 2 πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
14: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ανακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
16: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
17: Η ώρα είναι 12:30.
18: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
19: Είτε μέσα στο γήπεδο.
20: Έλα φίλε, μένεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
19: Είτε έξω από αυτό.
21: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
22: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
19: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δεδόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Και πάλι μαζί, συνεχίζουμε. Ακούτε Σούπερ Σπορ 104, την εκπομπή 12 στα Σπορ. Στα μικρόφωνα Μαρίνα Αργυρού, Μάκης Νικολάου, Μάικ Πολύ στη ροή του ήχου. Και πάμε τώρα στην ΑΕΚ, η οποία πετά το απόγευμα, αναχωρεί για Ολλανδία. Γιώργος Λεωνίδου από την ώρα σύνταξης θα μας μεταφέρει τα νέα των Λαρνακαίων. Γεια σου, Γιώργο.
1: Γεια σου, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι, Μαρίνα, Μάγιο, κυρίες και κύριοι.
0: Σε τίποτε καμιά μεταγραφή κάποιας ομάδας.
2: Η ΑΕΚ, θα μιλήσουμε και εκτός ΑΕΚ δηλαδή.
0: Όχι, επειδή μπορεί να πάρεις κάτι.
2: Δεν φτάνει Μάγκη που μιλάω πολύ μόνο για την ΑΕΚ. Θα μιλήσω και για άλλες ομάδες, θα μακρηγορήσω πολύ.
0: Αφού το τηλέφωνο είναι στο αυτήν το δεξί, το αριστερό.
2: Εντάξει,
1: το ένα στην μια πλευρά, το άλλο στην άλλη.
0: Πάμε ΑΕΚ.
2: Όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνω, δηλαδή πληρώνομαι για να μιλώ στο τηλέφωνο.
0: Εντάξει, πέμαστε και εμάς.
2: Να περιοριστούμε στο Λισάκι, γιατί και τα άλλα ρεπορτάζ έχουν πάρει φωτιά. Άκουσα και τον Ανδρέα Χρήστο, θα έχει ο συνάδελφος στην πόλη και
0: τη δουλειά. Ναι, ισχύει.
2: Όμως τα καταφέρνει μια χαρά ο Ανδρέας, δεν το φοβάμαι. Από εκεί και πέρα να πούμε λίγα πράγματα για τους κίτρινο-πράσινους της Λάρνακας. Τα νέα είναι τα εξής. Η ομάδα πετά σήμερα, πάει Ολλανδία και το βασικό στάδιο προετοιμασίας, έτσι. Από εκεί και πέρα έχουν προγραμματιστεί τρία πολύ καλά φιλικά. Χέλμον Σπορτ 4 Εβδόμου, 4 ώρα Κύπρου. Πάντα μωρές Κύπρου μιλάμε. 7 Ιουλίου με τον ΠΑΟΚ, 6 η ώρα. Και την ίδια ώρα 10 Εβδόμου με τον Άγιαξ. Έτσι, τον Άγιαξ που ξέρουμε όλοι, όχι η δικτυατρική του.
0: Άλλο τελεία.
1: Ναι, τον Άγιαξ που ξέρουμε.
0: Τα δύο φαντάζομαι θα είναι τηλεοπτικά τελευταία.
2: Θα είναι τηλεοπτικά, ναι.
0: Αλλά δεν ανακοινώθηκε κάτι επίσημα ακόμα.
2: Όχι, αλλά οι πληροφορίες που έχω είναι ότι και τα δύο θα είναι.
0: Έτσι κανονικά είναι.
1: Λογική αυτό λέει,
2: ναι. Ναι, είναι δυνατά φιλικά και θα υπάρχει κάλυψη τηλεοπτική για να δουν οι φίλοι της ΑΕΚ που είναι εδώ στην Κύπρο και έχουν μείνει πίσω για να μάθουν τα νέα της προετοιμασίας που πήγε η ομάδα στην Ολλανδία. Πήγαν οι πρωταγωνιστές τώρα στην Ολλανδία για να βάλουν τις βάσεις, άρα θα δούμε τι προκύπτει και από εκεί. Υπάρχουν νεότερα και απέκτες που θα φύγουν δανεικοί. Χθες αποκαλύψαν στη σελίδα μας, sportpavlafm.com, το τσιγάρι ότι οι Γκονζάλες και Λουκαίδης έχουν ενημερωθεί πως θα παραχωρηθούν δανεικοί. Το επιβεβαίωσε ο κυράγος Δημητρίου σε προνέσεις δηλώσεις στην εκπομπή Καλημέρα στα Σπορ με Αλκεμπότς Ανδρέα Βοιαζή, ότι αυτοί οι δύο παίκτες έχουν ενημερωθεί και δεν θα πάνε προετοιμασία. Άρα είναι μια επιβεβαίωση του ρεπορτάζ και πλέον αμφότεροι θα βρουν τον σταθμό της καριέρας τους για την περίοδο 26-27. Για τον Γκονζάλες γράψαμε και στο άρθρο μας χθες ότι πολύ πιθανόν να παίξει στην Ομόνια Ραδίπου. Έτσι,
0: να σου πω, Γιώργο, θα έχουμε στο ρόλο της εκπομπής σήμερα τον Γενικό Διευθυντή των Περιστεριών, τον Βαλάντη Μπλέσα, θα τον ρωτήσουμε σίγουρα.
2: Πολύ, πολύ καλά, Μάγκη μου, θα μπορέσει και να τοποθετηθεί επί του θέματος. Γενικά θυμίζω ότι η Μονέρα Δίππου έχει καλές σχέσεις με την ΑΕΚ, δηλαδή σε επίπεδο διοικήσεων, πήγε πέρσι όταν Ερίκες.
1: Θα αγωνίζονται και στο γήπεδο
2: φέτος. Φέτος, αν και στο γήπεδο. Δεν υπονοώ ότι Σόνι και καλά παίκτες πρέπει να πάνε στην Ελλάδα.
1: Όχι, αλλά υπάρχει μια καλή
2: επικοινωνία ανάμεσα σε διοικήσεις, ευκολύνεται και λίγο το έργο.
1: Λογικό.
2: Από εκεί και πέρα, σε θέματα μεταγραφών. Η ΑΕΚ θα κινηθεί για επιτελικό μέσο, που θα είναι καταλόγου Α, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Θα κινηθεί για επιθετικό καταλόγου Β. Και βάζω ένα αστερίσκο δίπλα σε εξτρέμ και τερματοφύλακα. Δεν αποκλείεται να προκύψει αποχώρηση Δημήτρη Δημητρίου από την ΑΕΚ. Ψάχνεται ο Κύπρος τερματοφύλακας αν βρει κάτι άλλο για να συνεχίσει την καριέρα του. Θα έχει περισσότερες ευκαιρίες αλλού. Φάνηκε για πέρσι που, αν δεν κάνω λάθος, δεν έπαιξε παιχνίδι. Ήταν και τραυματίας προς το τέλος ο Δημητρίου, άρα δεν πήρε κάποια ευκαιρία στο φινάλε. Μονοπόλησε άλλο μέρος και παίξε κάποια άλλα μάτσο Παρασκευά και μια συμμετοχή μόνο Κομάρο, ο οποίος ερίσσε παρόδο. Δεν αναμένεται μετά το Σεπτέμβριο να είναι στο ρόστερ. Καταλαμβάνει και θέση καταλόγου Α. Άρα έχουμε Μούφτιτς Παρασκευά κάτω από τα δοκάρια στον Άσο στη θέση εκείνη και θα δούμε αν θα φύγει ο Δημητρίου και θα έρθει άλλος τερματοφύλακας ή Κύπρος ή καταλόγου Β. Δεν αναμένεται να λαμβάνει θέση καταλόγου Α, γιατί υπάρχει θέμα με εκείνο τον καταλόγο. Είναι συστορευμένοι οι παίχτες εκεί.
0: Ναι.
2: Και θα δούμε. Είναι μια επιφύλαξη, παιδιά, πάντα. Γιατί μεταγραφική περίοδος κρύβει εκπλήξεις. Δηλαδή, ούτε καν ο Σοδόκα δεν μπορεί να προδικαστεί. Θα συμπράξει μια εξαιρετική περίπτωση εξτρέμ και να κλείσει εκεί παίχτη καταλόγου Α.
0: Και έτσι πάει γεμάτη, μπορούμε να πούμε, η ΑΕΚ στην Ολλανδία σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.
1: Και πάνω σε αυτό
0: με
1: που
0: καινούριους παίκτες εννοώ.
1: Ναι, και πάνω σε αυτό που λέει ο Μάκης, να δηλώνουν και ικανοποιημένοι από την ίδια την ΑΕΚ, γιατί κινήθηκαν και γρήγορα, Γιώργο, κάλυψαν κενά, παρότι απομένουν ακόμη κάποιες προσθήκες. Είναι ο πιο προχωρισμένος σχεδιασμός σε σχέση με όλες τις ομάδες.
2: Ναι, θα είχε ξεκάθαρο στο μυαλό του ότι θα δει ρόγα τι θα είχε κάνει και υλοποίησε τις σκέψεις του. Έχει και την εικόνα με Γιάννηση που του παρέχει διοίκηση Άντρου Καραβατάκη να κινηθεί. Ο Φαντενχόρ δεν είναι μια καθόλου φτηνή περίπτωση παίχτη. Για να φέρεις τέτοιο παίχτη τώρα μέσα Ιουνίου, χρειάζεται να ξυλωθείς εισαγωγικά οικονομικά, να δώσεις ένα σεβαστό ποσό κάτι που έγινε από πλευρά Σάικα τον Ολλανδό Στόπερ, τον Φαντερχόρ, ο οποίος θα είναι κανονικά στην προετοιμασία όπως και τα άλλα μεταγραφικά αποκτήματα. Θέλω να σταθούμε λίγο και στον κυπριακό κορμό. Ήταν που ήταν καλός, ήρθαν να προσθεθούν Άδωνη, Πηλέας, παίχτες που είναι έτοιμοι να παίξουν και να βοηθήσουν. Είναι σημαντικό ότι επενδύθηκε σε αυτό το κομμάτι. Πάνε και κάποιοι νεαροί στην προετοιμασία που έγραψαν πρόσφατα επαγγελματικό συμβόλαιο. Βλέπω εδώ Χατζηχαμπή, Αναστασίου και άλλα ονόματα παιχτών που πάνε στην προετοιμασία και είναι το μέλλον μπροστά τους και προφανώς θα δουλευτούν μαζί με τον Μάουρο Καμουρανέζη. Δηλώνουν πολύ ευχαριστημένοι από τον επαγγελματισμό στην ΑΕΚ αυτές τις πρώτες μέρες. Να μπουν τα θέλω του προπονητή κάτω και να μπορέσει η ΑΕΚ να χτιστεί, γιατί οι βάσεις μπαίνουν στην προετοιμασία κατά ψέματα. Είναι η αρχή, το ημίση του παντός.
0: Ο Ιούσεφ θα πάει αργότερα έτσι στην Ολλανδία.
2: Ναι, θα πάρει κάποιες μέρες άδεια επιπρόσθετες, αλλά θα είναι κανονικά στο βασικό. Δηλαδή θα προλάβει το μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Θα γίνει η κατάλληλη διαχείριση, γιατί θυμίζω ότι πριν το Μουντιάλ είχε τραυματιστεί και ήταν οριακή συμμετοχή του. Πήρε κάποια λεπτά στο Μουντιάλ, ένα μισάωρο κόντρα στη Γαλλία, αν δεν κάνω λάθος. Πήρε και χρήματα για ΑΕΚ. Και πάει ο Αμίν έτσι φορτσάτος για τη φετινή σεζόν, γιατί θυμίζω πέρσι μέχρι το Φεβρουάριο είχε δείξει καλά δείγματα, αλλά στάθηκε άτυχος με δύο μυϊκούς τραυματισμούς που του τέκειωσαν τη χρονιά ουσιαστικά.
0: Η ΑΕΚ παίζει 23 Ιουλίου πρώτο ευρωπαϊκό επίσημο με την Μπεϊτάρ στην Αρένα, 7.30. Ρεβάς 30, αλλά χωρίς να ξέρουμε ώρα στην Ρουμανία.
2: Όχι, δεν ξέρουμε ώρα, θα είναι στο Πλοέστη.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Θα είναι στη Ρουμανία και πρόβα Τζενεράλε Μάγκη Μαρινά, κυρίε και κύριοι, με Απόλλωνα 16 Ιουλίου στη Λέμεσο.
1: Μάλιστα.
0: Νομίζω ότι ετοιμάζει και τσάρτερ αναβλωμένη πτήση για Ρουμανία. Charter,
2: ναι, πρόθεση για αναβλωμένη για Ρουμανία. Το πακέτο για του ενδιαφερόμενου ξέρω ότι οι ημερομηνίε θα είναι Τρίτη με επιστροφή Παρασκευή. Άρα είναι τρία βράδια και όχι δύο.
1: Πάντα, μα η ΑΕΚ πάντα έτσι το κάνει. Ναι, και πέρσι έτσι το έκανε.
2: Πάει λίγο περισσότερο. Ναι, να πάρει αέρα από την πόλη όπου θα αγωνιστεί. Εντάξει, είναι μια επιλογή που προσφέρεται για τον κόσμο.
1: Ναι, έτσι εγώ θα το έλεγα πάνω σε αυτό το κομμάτι, ότι προσφέρεται, το προσφέρει θεωρώ περισσότερο για τον κόσμο, ότι ξέρεις όποιος θα κάνει τη διαδικασία αυτή να πάει στο εξωτερικό, τουλάχιστον να πάει άνετος. Γιατί είναι αλήθεια ότι τα διήμερα ή αυτά που είναι 1,5 ημέρα είναι πολύ δύσκολο και ο κόσμος δίνει πάρα πολλά λεφτά για να πάει και να έρθει ουσιαστικά.
2: Αλήθεια είναι αυτή ότι δυσκολεύεται γενικά ο κόσμος να κλείσει μόνος του ή είναι και λίγο ρίσκο, σου λέει η ομάδα σου τα παρέχει όλα. Εντάξει, μπορεί να κοστίσει λίγο πιο ακριβά το τσάρτερ, αλλά είναι μια ασφάλεια τα εισιτήρια, οι μεταφορές. Ο κόσμος γενικά προτιμά το τσάρτερ υπό την έννοια ότι είναι και με τους παίχτες. Έτσι, ναι, γιατί είναι μια εμπειρία και για τον κόσμο να μπει στο αεροπλάνο με την ομάδα, ειδικά είναι και λίγο πιο μακρινές οι αποστάσεις. Θυμάμαι, εγώ είχα πάει με την Ομόνια στο Αλμάτι, στο Καζακστάν. Θα ήταν 5 ώρες η πτήση. Ο κόσμος που ήρθε τότε σε εκείνο το τσάρτερ είχε ένα έξτρα κίνητρο ότι παρά την απόσταση θα είναι με τους παίχτες, παίρνεις λίγο την άβρα της ομάδας. Mm-hmm. Το επιλέγει ο κόσμος, νομίζω Μαρίνα μου ξέρεις και εσύ από ταξιδιωτικά πακέτα, τα συζητάμε και στο γραφείο. Mm-hmm. Οπότε είναι πολύ σημαντικό αυτός που θα στα κλείσει να έχει την εμπειρία να διαχειριστεί. Φυσικά, αν ο προορισμός προσφέρεται, δηλαδή όταν η ΑΕΚ παίξει στη Σλοβακία με την Ντνίπρο, έτσι είχαν πάει πολλοί Βουδαπέστη, πήραν τρένο, συμβαίνει αυτό.
0: Μάλιστα. Διαρκείας και τελειώνουμε σήμερα, ξεκίνησε η προπόληση, έτσι, όσοι θέλουν
2: ναι,
0: να
2: πάρουν. Έχει αρχίσει η προπόληση των διαρκείας της περίοδου 26-27 με το σλόγαν ΑΕΚ οικογενειακή υπόθεση, είναι και ηλεκτρονικές οι αγορές, οι τιμές είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΑΕΚ.
0: Μάλιστα.
2: Και περιλαμβάνουν, από έτσι συντομία, εντός έδρας αγώνες πρώτης και δεύτερης φάσης, όλους τους εντός έδρας αγώνες κυπέλλου μέχρι την ημιτελική φάση, ευρωπαϊκά παιχνίδια μαζί είναι τα προκριματικά ουσιαστικά και το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ομόνια Ραδίπου που θα γίνει στην αρένα. Θα ισχύουν εκεί τα διαρκείας δηλαδή, όταν είναι Ομόνια Ραδίπου.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο, καλή δουλειά.
2: Ωραία. Να είστε καλά, παιδιά.
1: Γεια σας, Γιώργο.

0: Και καλωσορίζουμε στην εκπομπή τον απληρωτή Γενικό Διευθυντή του ΚΟΑ Βάσο Κουτσούντα. Καλώς σας, μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους δύο σας και στους ακροατές σας.
1: Έτσι, θέλαμε να μιλήσουμε λίγο σχετικά με το ΓΑΣ ιό, με το τσίριο στάδιο συγκεκριμένα και τις διαδικασίες που γίνονται για να επαναλειτουργήσει, γιατί είχαμε μιλήσει και τις προηγούμενες μέρες μαζί τους ότι ουσιαστικά περιμένουν κάποια χορηγία
0: από εσάς, από τον οργανισμό.
1: Δεν ξέρω, έχετε κάνει συναντήσεις, έχετε συμφωνήσει σε κάτι, θα προχωρήσετε σε αυτή τη διαδικασία?
2: Ναι, φυσικά. Έχουν γίνει πολλές συναντήσεις. Αλλά πρέπει να βάλουμε τα πράγματα της λίγη τη σειρά. Το σημαντικό είναι για έργα από το οποίο είναι μεγάλα πέραν των 2 εκατομμυρίων, αυτό που το Υπουργείο Οικονομικών ζητά για να μπορέσει να εξετάσει έναν ετοιμάν είναι αυτό που λέμε σημείο ανέργου. Εμείς ήδη από το 2005, τον Μάιο, αν θυμάμαι καλά, είχαμε συνάντηση με τους αρμόδιους του Σύρου Σταδίου και τους ενημερώσαμε ότι και με οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας είχε ληφθεί η απόφαση ότι το Σύρου Στάδιο ΓΑΣΙΟ πρέπει να ετοιμάσει τόσο το σύμβημα ενεργού όσο και μελέτη βιωσιμότητας στο νέο αυτόν περιβάλλον και καθεστώς που δημιουργείται στο Σύρου Στάδιο για να μπορέσει να επιχορηγηθεί η διόρθωση ανακατασκευή ή όπως θέλετε πέστε. Και μάλιστα ο ΚΟΑ είχε αποφασίσει ότι θα επιχορηγήσει αυτή τη μελέτη βιωσιμότητας μέχρι 20.000 ευρώ. 20.000 ευρώ, γιατί εντάξει, μια μελέτη βιωσιμότητας ενός τόσο μεγάλου έργου που υπολογίζεται να είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια, έχει έναν κόστος. Υπολογίζαμε ότι έναν 20.000 ευρώ θα κάλυφε σχεδόν εξ ολοκλήρου το κόστος της μελέτης βιωσιμότητας τους. Στη συνέχεια, ο ΓΑΣΙΟ ήρθε πριν 2 μήνες, 1,5 τώρα θυμάμαι ακριβώς, και υπέβαλε μόνο το πρώτο κομμάτι, το σημείο ανέργου, το οποίο είναι το απολύτως ελάχιστο που ζητείτε για να σταλεί στο Υπουργείο Οικονομικών. Μας το υπόβαλαν, το υποβάλαμε στο Υπουργείο Παιδείας για να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Αυτή τη στιγμή το σημείο ανέργου είναι στο Υπουργείο Οικονομικών και εξετάζεται. Το ζητούμενο είναι ότι χρειάζεται να βελτιωθούν οι κερκίδες και το δαχτάν. Το εκτιμόμενο κόστος είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια, το οποίο πηγάζει 6 εκατομμύρια σχεδόν από την αποκατάσταση ενισχύων κερκίδων και του στεγάστρου του γηπέδου και 2 εκατομμύρια περίπου για την ανακατασκευή του ελαστικού τάπια του δαχτάν για να μπορεί να λειτουργεί και σαν γήπεδο στίβου πιο αναβαθμισμένο από ό,τι λειτουργεί σήμερα. Το ποσό τούτον ήδη έχουμε την πολιτική δέσμευση ότι θα μας παραχωρηθεί επιπλέον στον ΚΟΑ. Θεωρώ ότι όταν όλα αποφασιστούν και ακριβώς οι φίλοι αποφάσεις ποιες ακριβώς αναβαθμίσεις θα γίνουν, γιατί υπήρχαν διάφορες συζητήσεις αν όντως χρειάζεται ακόμα το τσίριο να έχει 13.000 θέσεις με τα νέα δεδομένα. Όταν όλα αυτά καταλήξουν, τότε ο ΚΟΑ θα είναι έτοιμος να προχωρήσει στην επιχορήγηση του ΓΑΣΙΟ για την ασφαλή αναβάθμιση και λειτουργία του ΓΙΠΕ.
0: Μας είπαν ότι ο κ. Τσολάκης, θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας, ότι στην Ανατολική θα λειτουργήσει, αν και πάρει φυσικά τις άδειες και παίξουν εκεί οι κανονικότητες αγκαίωμα του ύψωνα, θα χρησιμοποιηθεί το πάνω διάζωμα της Ανατολικής για τους γηπεδούχους και ολόκληρη η Δυτική για φιλοξενούς οπαδούς.
2: Αυτό βασικά είναι να εξαρτηθεί από την άδεια που θα δώσει η αρχαία το
0: 2020. Ναι, σίγουρα.
2: Δηλαδή σε περισσότερες προηγούμενες φορές που συζητήθηκε το θέμα για το ΓΑΣΙΟ υπήρχε συζήτηση κατά πόσο έπρεπε να είναι κάποιες κερκίδες κλειστών, χρήση του 1/3 του κάτω διαζώματος, να μην χρησιμοποιούν το άνω διάζωμα. Όμως πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, πέρσι και προπέρσι, αν δεν κάνω λάθος, δεν είχε υποβάλει άδεια το ΓΑΣΙΟ για...
0: Δεν είχαμε ομάδες.
2: Δεν είχε ομάδες, ωραία. Γι' αυτό λέω, φέτος που θα υποβάλει, θα έρθει αρχή εδώ στο Ταλίο και θα τους πει κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να φιλοξενήσει οι φιλάθλους. Σας λέω, κάτι που μπορεί να είναι, να τους πούμε μίξουμε το ένα διάσωμα και το 1/3 του κάτω διαζώματος με συγκεκριμένη διάταξη.
1: Είναι η αλήθεια ότι είχαμε επιχειρήσει προημερών να επικοινωνήσουμε με την αρχαία ιδιοδότηση σταδίων. Μας είχε υποθεί πως θα προχωρούσαν και σε κάποια δημοσιογραφική διάσκεψη, δεν το έπραξαν. Αλλά εντάξει, έτσι μας είχε αφαιθεί και λίγο να εννοηθεί ότι ήταν και δύσκολο με τα δεδομένα που υπάρχουν για ιδιοδότηση.
2: Δυστυχώς δεν είμαι αρμόδιος να σας πω.
1: Ναι, ναι.
2: Η αρχή είναι το αρμόδιο όργανο. Μπορούν να προτείνουν λύσεις για ασφαλή χρήση. Αν δεν μπορούν, τότε η απόφαση τους είναι απόλυτα σεβαστή και πρέπει όλοι να δούμε πώς προχωράμε.
0: Άρα τώρα, κύριε Κουτσούντα, η μπάλα που λέμε είναι στο γάσιο, να υποβάλει κάποια χαρτιά που θέλετε?
2: Όχι, το γάσιο υπέβαλε το σήμα έργου.
0: Ναι.
2: Εμείς ιδανικά θα προτιμούσαμε να είχαν υποβάλει και μελετή βιωσιμότητας.
0: Γι' αυτό το είπα.
2: Και δεν την έχουν υποβάλει. Όμως παρόλα αυτά, το σημείο έργο έχει κατατεθεί, που είναι το απολύτως ελάχιστο για να πάει στο Υπουργείο Οικονομικών. Έχει κατατεθεί και περιμένουμε να εξεταστεί από το Υπουργείο Οικονομικών. Να πω ότι πρόσφατα παρόμοιο σημείο έργο είχε καταθέσει και η Νέα Σαλαμίνα για το γηδείο μετασφαίρας στη Λεμεσόν, το οποίο εγκρίθηκε, προχωράει, έχει πάρει το δρόμο του. Θα αναμένουμε καταρχήν από το Υπουργείο Οικονομικών την απάντησή του και να δούμε τι ερωτήματα έχει. Και αν θα επανέλθουμε τώρα εμείς με την μελέτη βιωσιμότητας που ζει το Υπουργείο Οικονομικών, που είναι το ιδιατό για μας, γιατί δεν αντιλαμβάνεστε, αλλά είναι εντελώς το μοντέλο λειτουργίας του τσιρίου σταδίου χωρίς τις τρεις μεγάλες ομάδες της Λεμεσού, δεν είμαι σίγουρος ακόμη.
0: Αλλά ο χρόνος τρέχει.
2: Ο χρόνος τρέχει. Δυστυχώς συζητούμε, τώρα μιλούσαν και σαν προϊστάμενος της οικονομικής εγχείρησης του οργανισμού. Για 5-6 χρόνια είχαμε συνεχώς λεφτά στον προϋπολογισμό για το τσίρο στάδιο που δυστυχώς δεν κατάφεραν να αντιλήσουν αυτές τις χορηγίες. Εντάξει, τα λεφτά δεν χάθηκαν, πήγαν σε άλλες υποδομές στη χώρα μας, αλλά δεν πήγαν στο τσίρο που ήταν ο στόχος μας.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουτσούντα.
2: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό υπόλοιπο. Είστε καλά, ευχαριστούμε.

0: Πάμε τώρα στον πρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, γρήγορα εντάχει να τα πούμε, τον κύριο Τσολάκη. Καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους αγρότες, στους αγροτές.
0: Πείτε μας τι ενέργειες έχετε κάνει, ως που είσαστε προηγουμένως. Είχαμε φιλοξενούμενο τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του ΚΟΑ, τον κύριο Κουτσούντα. Πείτε μας τι κάνετε εσείς, κύριε Τσολάκη.
2: Όσον αφορά την ένταση μας στην αρχή αναδιορίσεις, ναι, βρίσκομαι στο τσίριο στάδιο και να με ευχαρίστηση σας δω ότι έχουμε αποστείλει την ένταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Ωραία είδηση.
2: Στην αρχή αναδιορίσεις.
1: Έχετε κάποιες ενδείξεις?
2: Αν σας διαβάσω τι εργασίες έχουμε κάνει για να προσπαθήσουμε να
1: μπορέσουμε
2: να αδειοδοτηθούμε. Έχουμε κάνει με ρευματοδέχτην, όπως μας ζήτησαν από την ΚΟΠ, εγκατάσταση πρόσθετες κάμερες για το VAR, τον έλεγχο του CCTV. Με το χόρτο, όπως σας είπα, από τις 3 Ιουνίου έχουμε ξεκινήσει την αντικατάσταση, τη βελτίωση. Έχουμε κάνει το δωμάτιο των τελειοπτικών συνεργείων. Έχουμε συμπληρώσει τις ξύλινες καρέκλες της κερκίδας, οι οποίες θα είναι εντάξει. Κάμαμε διάφορα αποδιατίσματα σε διάφορους χώρους. Στην καταπαχτή την φτιάχνουμε ολόκληρη την καταπαχτή που μπαίνουν οι ποδοσφαιριστές και οι διαιτητές στο γήπεδο. Έχουμε εμποδιατήσει την αίθουσα διαιτητών, τα αποδητήρια των φιλοξενούμενων.
0: Συγγνώμη, αλλά κυρουσκώσατε τον κύριε Τσολάκη.
2: Όχι, δεν τον κυρουσκώσαμε. Είμαστε συνέχεια εδώ και προσπαθούμε.
1: Το θέμα είναι η κερκίδα.
0: Η κερκίδα
1: είναι το θέμα, νομίζω.
2: Η κάτω ανατολική κερκίδα θα εξαιρεθεί, θα είναι όμως η άνω ανατολική, την οποία θα χρησιμοποιούν οι ομάδες.
0: Εντάξει. Ο κύριος

0: Κουτσούντας μας είπε ότι στείλετε το σημείωμα έργου, κάτι με βιωσιμότητα δεν έχετε στείλει φυσικά ακόμη, είπε. Αλλά είναι το ελάχιστον κοινό το οποίο κάνετε.
1: Το οποίο... Τον ελάχιστον, ναι. Αυτόν...
0: Όχι, τούτον που έπρεπε να κάνετε, κάμετε το νόμο με το σημείωμα έργου.
1: Ναι, το έκαναμε από τις 4 Μαρτίου.
0: Μάλιστα. Ε, τα λεφτά,
1: 28, όπως... Μαΐου, 28 Μαΐου μας ζήτησαν να το στείλουμε. Εντάξει. Και με Word.
0: Ωραία.
1: Στο Υπουργείο, το στείλαμε.
0: Το Υπουργείο Οικονομικό θα αποφασίσει, μας είπε, για το θέμα με το σημείο Μανέργου. Περιμένουν. Είναι χρονοβόρα τούτα. Άρα εσείς είστε αισιόδοξοι ότι να πάρετε την άδεια, να το αποκάμετε.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Και σας είπαν πότε να συζητήσουν, πότε να κάτσουν να το δουν.
1: Δεν ξέρω, αφού τώρα στείλαμε.
0: Ναι, ξέρω. Απλά αν έχετε. Αν γνωρίζετε περίπου πόσο καιρό παίρνει.
1: Δεν γνωρίζω.
0: Πρέπει να δηλώσουν και ομάδες έδραν αύριο.
1: Εντάξει, εμείς έχουμε στείλει, με πήραν και από το Ιγκράσαβα και με ρώτησαν, τους είπα στέλνω τα τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Με πήραν πριν μισή ώρα περίπου, είμαι στο Τσίριο Σαρδέο. Αλλά θέλω να πείτε και κάτι για τους αγώνες.
0: Να μας πεις τώρα, κύριε Τσολάκη, πέντε μας για το γάσιο, τους αγώνες στίγουν, ναι.
1: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο γάσιο εκέρδισε όλες τις κατηγορίες.
0: Μάλιστα, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε. Έγιναν χθες οι πανκύπριοι αγώνες ανδρών γυναικών και κερδίσαμε και τις δύο κατηγορίες. Τους μεν άντρες είχαμε διαφορά σχεδόν 69 πόντους από το δεύτερο γασιπί, και στις γυναίκες, επειδή είχαμε κάποιες ατυχίες, κάποιες αυτές από αθλήτριες μας.
0: Ωραία.
1: Ήταν 170 με 168 το γασιπί.
0: Καλή επιτυχία σε όλους τους τομείς και μακάρι να πάρετε την άδεια.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να πούμε επίσης ότι γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει το Ταρτάν, όπως έχει δοθεί η προσφορά, ναι, από τον Δεκέμβρη του 25 στην Έλληνα, για συντήρηση και αναβάθμιση του Ταρτάν στο Τσίριο Σταλ.
0: Καλή δουλειά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Τα μηνύματα ακολουθούν και μετά το δελτίο.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
2: Η καλή εξυπηρέτηση πελατών δεν είναι απλά επιλογή, αλλά στρατηγική επιτυχίας. Ακούστε τους πελάτες σας, αναγνωρίστε τις ανάγκες τους και δώστε λύσεις. Ένας ευχαριστημένος πελάτης μπορεί να γίνει ο καλύτερος πρεσβευτής της επιχείρησής σας.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy / business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
5: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
6: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
7: Έχουμε γιορτή!
8: Εμείς
7: Τζουλί Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
8: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
7: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: DVB TV2. DVB TV2. DVB TV. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB TV2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB TV2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
10: Όλοι πάμε!
9: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
11: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
12: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου.
13: Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία, όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
14: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια.
10: Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
14: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
15: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
16: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει. Ανδρέας Καραλάμπους.
17: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι μία.
19: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
20: Με την ομάδα το Scooter Sim δεν ανησυχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν μπορεί κανένας να σας ξεπεράσει. Α, και κάτι ακόμα. Τιμές σταθερές. Ανταλλαξηχείτε. Είστε κάθε χρόνο πρωταθλητές. Γιατί με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής δεν

0: Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Άτζι και Ένι, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο, Γιώργος Λεωνίδου. Πρόταση από ομάδα του Μεξικού για ΜΑΕΟ, αλλά δείχνουν συμφωνία με την Ομόνια για ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια. Αναμονή για Γκαρνιτσίκ. Εξελίξεις προκύπτουν στο θέμα του Τσιρίου. Το εκτιμωμένο κόστος για βελτιωτή είναι 8 εκατομμύρια, δήλωσε ο αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσούντας στον Super Sport 104. Αποκάλυψε ο νέος στο σταθμό μας από τον πρόεδρο του ΓΑΣΙΟ, Κυριάκο Τσολάκη. Στείλαμε τώρα την αίτησή μας στην αρχή αδειοδότησης, δήλωσε. Απόστολος Μακρύδης στον ΑΠΟΕΛ για σκάουτερ, σύμφωνα με πληροφορίες στη σελίδα μας sportpavlafm.com.cy, συνεχίζονται οι πωλήσεις των διαρκείας. Στα 670 το επίσημο ταξιδιωτικό πακέτο της Άγκια Ρουμανία, φουλάρια δεκάρι καταλόγου Αλφα Ορόκα. Εάν όρθωση κατόρθωσε να κρατήσει τον Καραμανόλη, το ίδιο αναμένεται να συμβεί και με τον Σόσα. Τσατάκοβιτς και Καρό θα συνεχίσουν την καριέρα του στην ΑΕΛ, εντόπισε και άλλους στόχους από την Κύπρο Νταμάχου. Μετά τον Κουκ ανακοινώνεται και ο Μπιέλ στην Πάφο, πάντα στα επόψινο Βέρντε. Προτεραιότητα στον Απόλλωνα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού, διατέθηκαν πάνω από 1500 διαρκείας. Πάνε αρκετοί παίχτες της ΚΑΠΑ19 στην προετοιμασία του Άρη, επιστρέφει στην ομάδα ο Ζάντρο. Βγαίνουν απόψε άλλα 3 εισιτήρια για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, στις 8 Βραζιλία, Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία, Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Εντός των ημερών ανανεώνει με την ΑΕΚ Αθηνών ο Γιώβιτς. Υπογράφει τριετές συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Πειραιώς ο Κάρμο, ενώ κλείνει ο Στάνιτς. Στην Αθήνα ο Ράσι τον Τέρκια τα τυπικά της μεταγραφής του στον Παναθηναϊκό. Ο Γκριμάλτο μετακομίζει από τη Λεβερκούζε στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Έτοιμη να υπογράψει τον Λακρουά από την Κρίσταλ Πάλας είναι η Τσέλσι. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Super Sport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής 12 στα Sport.
2: Μένεις εδώ, στην καρδιά των αθλητικών γεγονότων. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια Miele σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
4: Ο Σάβας και η Μαριλένα έχουν κινητό. Όπως και εσύ. Και μια λίστα με πράγματα που θέλουν να αλλάξουν στο σπίτι τους. Όπως ίσως και εσύ. Μεγαλύτερο ψυγείο, καλύτερο πλυντήριο, πιο μοντέρνο λάπτοπ και τόσα άλλα. Γι' αυτό μπαίνουν στο Zeta Rewards. Για να κερδίσουν μία από τις δωρεάν επιταγές των 5.000 ευρώ που κληρώνει Ιούνιο και Ιούλιο για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές. Μπες και εσύ, εξαργύρωσε τα στάρ σου και άλλαξε, ανανέωσε και αναβάθμισε την καθημερινότητά σου. Zeta, ένα με σένα.
2: Super Sport 104.
5: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
6: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
1: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί.

0: εκεί που πρέπει, στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
1: Λοιπόν, μαζί το για το ένθετο του Μουντιάλ, πάμε στα Ρόιλ μακριά. Προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Κωστής, είναι μαζί μας. Coach, καλό μεσημέρι, ευχαριστούμε.
2: Γεια σας, καλό μεσημέρι και εσάς, Μάκη και Μαρίνα.
1: Τι γίνεται, το ενδιαφέρον, θα έλεγα, πλέον εκτοξεύεται στα ύψη, έτσι, με την knockout φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
2: Σίγουρα, μπαίνουμε σε μια πιο ενδιαφέρουσα φάση. Η πιο ενδιαφέρουσα βασικά. Είναι σημαντικό να δούμε πώς θα ανταποκριθούν οι μεγάλες χώρες.
1: Ναι, ήδη έχουμε την πρώτη ομάδα. Ανάβαση. Μια ομάδα η οποία είναι από τις διοργανώτριες χώρες, αλλά φυσικά ψες έπαιξε για πρώτη φορά εκτός Καναδά, στο Λος Άντζελες. Κέρδισε ο Καναδάς την Νότια Αφρική στις καθυστερήσεις με ένα 0 και πέρασε στους 16.
2: Ναι, ήταν το πρώτο μάτς, το είδα το παιχνίδι αυτό, γιατί και εμείς τώρα δουλεύουμε, καταλαβαίνετε, δεν έχουμε χρόνο με τις ομάδες μας, αλλά έτυχε να το δω χτες και εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο δεν με εντυπωσίασε. Mm-hmm. Είχε όμως έναν πάρα πολύ γρήγορο ρυθμό και κυριάρχησαν η δύναμη και η ταχύτητα στο παιχνίδι, χωρίς τα τακτικά στοιχεία να εμφανίζονται σε ψηλό βαθμό.
3: Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρία παιχνίδια, να λάβουμε υπόψη και αυτό που είναι τα ξημερώματα. Βραζιλία, Ιαπωνία, Γερμανία, Παραγουάη και Ολλανδία, Μαρόκο. Έτσι, ποιο θεωρείς πιο αμφίροπο από τα τρία?
2: Νομίζω, εμένα βλέπω δύσκολο παιχνίδι το Ιαπωνία-Βραζιλία.
1: Μάλιστα.
2: Η Ιαπωνία είναι πολύ καλή ομάδα. Mm-hmm. Και πιστεύω θα δυσκολευτεί πολύ η Βραζιλία και μπορεί να έχουμε και την πρώτη έκπληξη.
3: Πάντως, επειδή εδώ στην εκπομπή φιλοξενούμε προπονητές που κατέχετε πολλά περισσότερα από εμάς, μιλάτε για την Ιαπωνία. Τι είναι αυτά τα στοιχεία έτσι, που βλέπεις εσύ προσωπικά πάνω στην Ιαπωνία που την κάνουν να ξεχωρίσει?
1: Είπες και για πιθανόν έκπληξη.
3: Και πιθανόν έκπληξη, διότι ναι, το να θεωρείς ότι η Ιαπωνία μπορεί να αποκλείσει τη Βραζιλία, που όπως και να το κάνουμε είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα πάντα στο Μουντιάλ, σε όποια κατάσταση και αν είναι, σημαίνει ότι κάτι ξεχωριστό έχει η Ιαπωνία.
2: Ναι, αυτό που βλέπω είναι σύγχρονα στοιχεία στο παιχνίδι τους. Στη φάση ανάπτυξης, παραδείγματος χάρη, έχει πάρα πολλούς παίκτες στην επίθεση, παίζει μια διάταξη 3-2-5 ή 3-1-6, που σημαίνει ότι τοποθετεί πολλούς παίκτες στη φάση επίθεσης και μεταξύ των γραμμών, και έτσι γίνεται επικίνδυνη. Επίσης έχουν ένα πολύ καλό ρυθμό στο παιχνίδι τους, έχουν ποιότητα και αμήνονται, έχουν έναν τρόπο παιχνιδιού, αμήνονται στο χαμηλό μπλοκ. Γενικά έχουν ένα ολοκληρωμένο πλάνο, το οποίο του δίνει την εντύπωση ότι έχουν ελπίδες να κάνουν κάτι καλό.
1: Αυτά που έχεις πει τώρα, Γιώργο Κωστή, τα είδαμε σε αρκετά σε παιχνίδια του Ολυμπιακού. Έτσι είναι?
2: Ναι, έτσι είναι. Απλά εγώ κάνω υψηλή πίεση πάντα.
1: Εντάξει, ναι.
2: Αυτό μου αρέσει. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Mm-hmm. Άρα βλέπεις εδώ έτσι να υπάρχει μια ισορροπία σε αυτό το ζευγάρι?
2: Εγώ, αν δεν λεγόταν η άλλη ομάδα,
1: Βραζιλία, ναι,
2: θα έλεγα ότι το φαβορί είναι η Ιαπωνία, την άποψή μου.
1: Ναι. Το επόμενο παιχνίδι της ημέρας είναι αυτό ανάμεσα στην Γερμανία και την Παραγουάη, 11:30. Έχουμε φαβορί?
2: Εγώ, επειδή είμαι και γερμανοφρεγμένος,
1: ναι, το ξέρω
2: απόλυτα με τη Γερμανία, γιατί γνωρίζω τη μεθοδικότητα που προετοιμάζονται σε όλους τους τομείς, όχι μόνο αγωνιστικά, γιατί θέλω εδώ να τονίσω ότι αυτό το τουρνουά πάντα παίζει μεγάλο ρόλο σε τι κατάσταση βρίσκονται οι υποστηριστές. Mm-hmm. Και πώς οι ομοσπονδίες με την οργάνωση που έχουν πώς προσφέρουν υπηρεσίες και διαχειρίζονται τους παίχτες αυτούς ιατρικά, από φυσική κατάσταση, από άποψη ψυχολογίας και γενικά σε αυτά τα στοιχεία οι χώρες της Ευρώπης είναι πιστεύω σε πολύ καλύτερο επίπεδο από τις άλλες χώρες.
1: Και ιδιαίτερα και η Γερμανία.
2: Και ιδιαίτερα η Γερμανία που είναι η πρώτη ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες.
1: Φαντάζομαι είδες τα παιχνίδια τουλάχιστον τα περισσότερα της Γερμανίας. Είναι ικανή να πάει πολύ πολύ μακριά.
2: Αυτό που θέλω να τονίσω για το ομάδα της Γερμανίας είναι ότι επέλεξε να έχει προπονητή τον καλύτερο γερμανό προπονητή της χώρας.
1: Τον Νάγκελσμαν.
2: Ο οποίος είναι και νεαρός και έχει, έχει κάνει πάρα πολλά πράγματα και δεν είναι κάποιος ο οποίος έφτασε κάποια ηλικία χάρη και τον βάζουμε στην εθνική ομάδα. Είναι ο καλύτερος προπονητής αυτή τη στιγμή της Γερμανίας και είναι στην εθνική τους ομάδα.
1: Ναι.
2: Αυτό λέει πολλά για μένα.
1: Σίγουρα. Και η Γερμανία είναι μια ομάδα που παλεύει μέχρι και το τελευταίο λεπτό, είτε εθνική είναι είτε ομάδες γερμανικές.
2: Η εθνική ομάδα τους πάντα πηγαίνει μήνυμα στους τέσσερις. Πάντα.
1: Κάποια χρόνια μείνει πίσω, αλλά δεν ξέρω αν φέτος θα είναι η χρονιά της. Εξαρτάται και για σταυρώσεις, δεν το έχω μελετήσει ακόμα.
2: Ναι, αλλά... ούτε εγώ το έχω μελετήσει και ναι. Δεν είναι ταλέντο που σε άλλες χρονιές, αλλά η μεθοδικότητα, ο προπονητής, το σύνολο και η προετοιμασία τους νομίζω την έχουν πάντα μέσα στα φαβορί.
1: Ποιους παίχτες από την Γερμανία, αφού μιλάμε Γερμανία, coach, ξεχωρίζεις, που σου αρέσουν?
2: Εντάξει, υπάρχει το ταλέντο του Μουσιάλα. Υπάρχει ο Βέρτς από τη Λίβερπουλ. Εντάξει, για μένα δεν είναι μόνο είναι ο προπονητής που με δίνει μεγάλη αυτοπεποίθηση να εκφραστώ για την ομάδα της Γερμανίας.
1: Το πρωί έχουμε ένα πολύ έτσι, δυνατό ζευγάρι, 4 το πρωί, Ολλανδία, που είναι πάντα μια δυνατή ομάδα, που παίζει, έχει πολύ καλούς παίχτες, απέναντι στο Μαρόκο, που πολλοί έχουν το χαρακτηρίσει μια ομάδα που μπορεί να κάνει τη ζημιά σε οποιοδήποτε αντίπαλο. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη.
2: Συμφωνώ μαζί σου και εγώ, δεν είχα δει το Μαρόκο και για να είμαι έτοιμο σε μια τέτοια ερώτηση δεν σου κρύβω ότι έβαλα τώρα το πρωί να δω λίγο με τη Βραζιλία και πραγματικά εντυπωσιάστηκα και νομίζω μπορεί να είναι το φαβορί του Μαρόκο για την κατάκτηση του...
3: Ναι.
2: Έτσι νομίζω.
3: Δηλαδή...
1: Δεν θα είναι το μεγάλο μπαμ.
3: Ναι, έτσι...
2: νομίζω θα είναι... Ναι, έτσι τους έχω. Να μου άρεσε πάρα πολύ.
3: Ναι.
2: Πραγματικά έχουν και πάρα πολύ ποιότητα και πλάνο παιχνιδιού προπονητής τους και από ό,τι είδα προπονητής τους είναι ένας προπονητής ο οποίος μεγάλωσε προπονητικά στο Βέλγιο, άρα έχει την ευρωπαϊκή νοοτροπία με εκπαίδευση και μια ομάδα με πάρα πολύ ταλέντο οποίοι παίχτες αυτοί παίζουν στο εξωτερικό σε ψηλό επίπεδο.
1: Ναι.
3: Άρα βλέπεις να αποκλεί ουσιαστικά την Ολλανδία το Μαρόκο.
2: Η Ολλανδία από την άλλη έχει νομίζω πολύ μεγάλη ποιότητα σαν ατομικές μονάδες. Αυτό που δεν μου αρέσει τώρα, εντάξει, αν είναι δυνατό να σχολιάζουμε τέτοιο επίπεδο, αλλά σας λέω την προσωπική μου άποψη, επειδή είναι στην Ολλανδία, δεν μου αρέσει ότι ο προπονητής τους επιλέγει να παίξει με 4 αμυντικούς στην τετράδα.
1: Ο Κούμαν.
2: Που αυτό για μένα στερεί την επιθετικότητα που μπορεί να βγάλει αυτή η ομάδα και να φανεί ακόμα περισσότερο. Βέβαια αυτά στην πορεία μπορεί να αλλάξουν. Πάντως πιστεύω πάρα πολύ στην Ολλανδία σαν ατομική δυναμικότητα των παιχτών. Αλλά για να κάνεις αυτό που πρέπει στο Μοντιάλ πρέπει να έχεις ολοκληρωμένη ομάδα. Και νομίζω το Μαρόκο αυτή τη στιγμή για μένα σήμερα έχει το προτέρημα.
3: Ποιες άλλες ομάδες θεωρείς ότι είναι στα φαβορί για την κατάκτησή του?
2: Δεν μπορούμε πάντα να μην έχουμε στα φαβορί τη Γαλλία, η οποία είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, νομίζω, πέρσι...
1: Η Αργεντινή ήταν.
2: Αργεντινή, ναι. Ο τελικός ήταν Αργεντινή-Γαλλία.
1: Ναι.
2: Η Γαλλία έχει πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Ο προπονητής είναι, αν δεν κάνω λάθος, τρίτο συνεχόμενο μοντιάλ μαζί τους. Είναι μια μεγάλη σάπλη. Συν την Αργεντινή, η οποία με έκανε εντύπωση για το λόγο που όλα κινούνται σε απόλυτη αρμονία γύρω από το Μέρση.
1: Είπες κάτι πολύ σημαντικό. Όλα κινούνται και περίμενα να δω τι θα ακούσω και είπες βγαίνουν γύρω από το Μέρση.
2: Ναι, όλη η ομάδα δουλεύει γύρω από το Μέρση. Όταν αυτό όμως δεν επιτευχθεί σε κάποιο παιχνίδι θα φανεί η αδυναμία τους. Αλλά μέχρι στιγμής κάνουν τα πάντα για να βοηθήσουν αυτόν τον παίχτη να δείξει τις ικανότητες.
1: Κάτι που δεν συμβαίνει με την Πορτογαλία.
2: Ναι, την Πορτογαλία δεν έχω άποψη, δεν μπορώ να εκφραστώ, δεν την έχω σύμμαχη.
1: Απλά επειδή είπες το Μέση Αργεντινή και λέω εγώ Πορτογαλία Ρονάλτο. Εκτός από τα τελευταία μου παιχνίδι που παίζε με το Ουσπεκιστάν.
2: Ναι, για την Πορτογαλία έχω άποψη για τον προπονητή, γιατί ήταν, τον έχω γνωρίσει. Είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Τώρα από τους τριστές σίγουρα έχει πάρα πολύ καλούς. Και αυτή είναι μια ομάδα πολύ καλή που μπορεί να διεκδικήσει πράγματα. Αλλά οι λεπτομέρειες θα κρίνουν αυτά τα αμφίρωπα νοκάουτ.
1: Ναι.
3: Εντάξει, θέλουμε έτσι λίγο την άποψη σου και για την Αγγλία. Εντάξει, μια ομάδα που και εδώ στην Κύπρο έχει αρκετούς οπαδούς, αλλά για εμένα η Αγγλία είναι... Εγώ τους χαρακτηρίζω losers, τους Άγγλους, έτσι όπως στο τέλος της ημέρας καταλήγουν οι πορείες τους.
2: Εντάξει, Μαρίνα, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, γιατί losers, οι παίκτες που αποτελούνται την εθνική ομάδα, ο Μπέλιγχαμ, έχει τελείως άλλη νοοτροπία. Επίσης έχουν ένα γερμανό προπονητή που έχουν πάντα νοοτροπία
1: νικητή.
2: Και νομίζω αν είναι ένα μουντιάλ στο οποίο μπορούν να κάνουν κάτι πολύ δυνατό, νομίζω θα είναι αυτό το μουντιάλ.
1: Κόουτς, κάτι τελευταίο.
3: Ότι έχουν την ποιότητα και τις μονάδες το έχουν, δεν το αφισβητώ. Απλώς γενικά έτσι πάντα περιμένουμε, ίσως να περιμένουμε κάτι παραπάνω από την Αγγλία που δεν το δίνει.
2: Νομίζω ο κύριος Τούχελ έχει παθηθεί όλα αυτά για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να αλλάξει αυτή η εικόνα που έχει σημασία για την Εθνική Αγγλίας. Γιατί όπως συμφωνώ μαζί σου, όλα καλά τα έχει.
3: Ναι.
1: Προγραμματισμός προχωράει για τον νέο Ολυμπιακό, το χτίσιμο.
2: Προχωράει ο Μάκης. Όλη τη μέρα όλοι οι άνθρωποι που είμαστε κοντά, που είναι κοντά μου, δουλεύουμε με τη στελέχωση. Δυστυχώς αργήσαμε λίγο λόγω διάφορων περιστάσεων που έπρεπε να γίνουν. Εγώ που ήδη 15 μέρες στην ομάδα. Και το άλλο είναι ότι έμειναν 3 παίχτες μόνο από πέρυσι.
1: Ναι.
2: Άρα καταλαβαίνεις ότι η δουλειά είναι πολύ και ο χρόνος μειωμένος και πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ να πάρουμε αποφάσεις χωρίς λάθη.
1: Ακριβώς, έτσι είναι το όχι ρίσκο και δεν υπάρχει και το περιθώριο λάθους με βάση αυτά που μας έχεις πει.
2: Ειδικά στην ομάδα του Γηγή μου, με το πάλι που έχουμε, πρέπει όλα να είναι 100% σωστές.
1: Ευχαριστούμε Γιώργο Κωστή και καλή συνέχεια.
3: Πολύ.
1: Καλή δουλειά.
3: Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, χάρηκα.
1: Εμείς.
4: Το ένθετο «Η ώρα του Μουντιάλ» είναι μια προσφορά της Star Oil. Με Star Oil πάμε πιο μακριά μαζί με το νέο Power Star Double Filter Diesel.
0: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
4: Super Sport 104.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
2: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
4: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
5: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
4: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
5: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
4: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
5: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA.
4: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
5: Η ζωή. Αυτός είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
6: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
7: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
9: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
8: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
10: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Mas Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Mas Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Mas, και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
12: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
13: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3.
14: Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
15: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απωλείας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy / L / Responsible Pavla Gaming.
16: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
17: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
16: 15. Από πού θα πάμε?
17: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
16: Τι?
17: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
16: Τώρα μιλάς σωστά.
18: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
20: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
21: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
20: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
21: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
22: Παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
23: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
24: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
25: DVB TV2. DVB-T2. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
26: Όλοι πάμε στα...
25: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
27: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
28: Super Sport 104.
29: Η ώρα είναι 1:30.
30: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
31: Αχ, καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
32: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε Δελφίο Ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Ενώπιον του δικαστηρίου των Βρετανικών βάσεων Δεκέλιας, οδηγήθηκαν με χειροπέδες 30χρονος από την Βουλγαρία και 38χρονη συμβία του, που είναι ύποπτη για αμέλεια σε σχέση με το θάνατο δύο αγοριών 8 και 10 ετών, τα οποία βρέθηκαν νεκρά χθες το απόγευμα στο όχημα του πατέρα τους. Το τμήμα ανιχνεύσεως εγκλημάτων των βάσεων αναμένεται να ζητήσει την κράτηση των υποπτών. Δύο υποθέσεις ληστείας με θύματα δύο διανομής φαγητού ηλικίας 33 και 23 χρονών, οι οποίες διαπράχθηκαν σήμερα τα ξημερώματα μέσα σε μία ώρα, διερευνά η αστυνομία στη Λεμεσό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν συμφώνησαν να αναστείλουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις και να συνεχίσουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις, όπως επιβεβαίωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο το βράδυ της Κυριακής. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν την Τρίτη στην Τόχα του Κατάρ με επίκεντρο τη διευθέτηση της συμφωνίας για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Νέοι Ισραηλινοί βομβαρδισμοί στο νότιο Λίβανο, μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή συμφωνίας πλαισίου για την αποκατάσταση διαρκούς ειρήνης ανάμεσα στις δύο χώρες. Οι IDF πραγματοποίησαν νέες επιθέσεις την ώρα που η συμφωνία προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις στη Βηρυτό και απορρίπτεται από τον πρόεδρο του Λιβανικού Κοινοβουλίου, Ναμπί Μπέρι. Στη Βενεζουέλα, ομάδες έρευνας και διάσωσης, συνοδευόμενες από ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά, συνεχίζουν να αναζητούν τους τελευταίους επιζώντες στα συντρίμια των δύο πολύ ισχυρών σεισμών. Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων αυξήθηκε στους 1.450 νεκρούς και 189 κτίρια, επιβεβαιώθηκε ότι κατέρευσαν εξ ολοκλήρου. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 στα δυτικά παράλια, στους 33 στα υπόλοιπα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
27: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Πες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
1: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτώριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
27: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
3: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: Είμαστε και πάλι μαζί σας. Έχουμε μπει στο τελευταίο ημιωρό της εκπομπής μας. Εκπομπή 12 στα Σπορ. Μάκης Νικολάου, Μαρίνα Αργυρού. Και λίγο πριν το τέλος θα ανακοινώσουμε και τον τυχερό για την φανέλα της Ομόνιας.
1: Λευκωσίας,
0: γιατί τώρα πάμε στην Ομόνια Αραδίπου. Έχουμε τον γενικό διευθυντή της ομάδας, τον Βαλάντη Πλέσα μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
1: Σας χαιρετούμε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εκτός αν μας δώσει και μόνο αράδι που μια φανέλα να κληρώσουμε.
2: Γιατί όχι, εμείς πάντα είμαστε.
1: Ναι, το ξέρουμε.
2: Όλα αυτά τα θέματα προς Θεού.
0: Το ξέρουμε και με τον Γιώργο Ηρακλέους έχουμε εξαιρετικές σχέσεις.
1: Και τον πρόεδρο, τον κύριο Χριστοφόρη, και με τα παιδιά, ναι. Τι γίνεται, πώς πάτε, προγραμματισμός, μεταγραφές?
2: Νομίζω ότι έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ καλά. Η ομάδα τελείωσε με την παραμονή στην κατηγορία. Υπήρξε ένα μικρό διάστημα ενεργοποίησης σκέψεων, αποχώρησε ο προπονητή, ήρθε ο κύριος Σακάς, κύριος Λορέν, και μαζί με τη διοίκηση, συνεργάτες της διοίκησης για το συγκεκριμένο πράγμα, έχουν κάτσει κάτω, καταστρώνουν τα σχέδιά τους. Δεν χρειάζονται βιαστικές κινήσεις. Και μέρα με τη μέρα βλέπουν ανθρώπους, βλέπουν παίχτες και νομίζω είναι να θα γίνει πάλι μια καλή και δομημένη ομάδα, όπως νομίζω τα τελευταία χρόνια η ομάδα έχει συγκεκριμένο πλάνο.
1: Μπορούμε να πούμε
2: ξυλώθηκε. Δώσει άνθρωποι.
1: Μπορούμε να πούμε ότι έχει ξυλωθεί η ομάδα συναγωγικά.
0: Ότι θα ξαναχτιστεί πάνω σε μια καινούρια βάση.
2: Κοιτάξτε, θα ξαναχτιστεί σε μια καινούρια βάση. Δεν το λέμε καινούρια βάση. Από τη στιγμή που έμεινε ένας κορμός, θα το πω εγώ, 7-8 ποδοσφαιριστών, σίγουρα χρειάζονται αρκετοί παίχτες, γιατί το πρωτάθλημα δεν είναι εύκολο, αλλά σίγουρα θα έρθουν καινούργοι παίχτες, αρκετοί. Αν θα είναι τώρα 15, αν θα είναι 12, αν θα είναι 8, αυτό είναι ανάλογα από τις συνθήκες που θα δημιουργήσει ο προπονητής και η διοίκηση σε συνεργασία που κάνουν καθημερινά μαζί τους.
0: Πάντως από χθες γραφτήκε ένα όνομα στην ιστοσελίδα μας κιόλας, γι' αυτό θα σας το αναφέρω, για τον Γκονζάλες της ΑΕΚ, ότι θα ενδιαφερόσασταν να τον πάρετε ως δανεικό. Δεν ξέρω έτσι αν μπορείτε να μας πείτε κάτι περισσότερο. Πάντως με το θέμα των δανεικών έχει δουλέψει πάρα πολύ στην Ομόνια Αραδίπου τα τελευταία δύο χρόνια που είστε στην πρώτη κατηγορία.
2: Ονόματα καθημερινά σίγουρα βγαίνουν στην επιφάνεια. Δεν πάει να πει ότι όλα τα ονόματα που εμφανίζονται, ότι όλα θα γίνουν στόχοι της Ομόνιας Αραδίπου. Βέβαια το κομμάτι με τους δανεικούς δούλεψε και βοηθήθηκε και η ομάδα και οι παίχτες, γιατί η Ομόνια έδωσε βήμα αγωνιστικό στα παιδιά που έχουν έρθει. Τελευταία μας λοιπόν ο Σταύρος ο Γεωργίου. Αλλά μην ξεχνάμε ότι η ομάδα θα κυνηγήσει να πάρει και παιδιά, γιατί στην επόμενη κατάσταση του συλλόγου θέλουμε να βγάλουμε και δικά μας παιδιά πάνω.
0: Ναι.
2: Ήδη θα έρθουν τις επόμενες ημέρες, θα ανακοινωθούν και συμβόλαια που θα προκύψουν από την Ακαδημία μας, που είναι ένα μοντέλο της ομάδας. Και η ομάδα δουλεύει πάνω και σε αυτό και πάνω σε αυτή την κατάσταση. Δεν είναι τυχαίο ότι η ομάδα ανέβηκαν όλες οι υποδομές στην ανώτατη κατηγορία, άρα και εκεί χτίζεται κάτι δυνατό. Επομένως πρέπει να δώσουμε όθηση και στα παιδιά των υποδομών μας να ανέβουν στην πρώτη ομάδα και θα έρθουν και επαγγελματικά συμβόλαια στις επόμενες μέρες. Επομένως όλα τα ανώματα που προκύπτουν δεν είναι όλοι στόχοι της ομάδας. Σίγουρα θα μπουν σε τέτοιες περιπτώσεις στην αξιολόγηση, αλλά το μόνο δεδομένο που υπάρχει σήμερα που μιλάμε είναι η μεταγραφή του τερματοφύλακα.
1: Του Ζίφκοβιτς.
2: Του Ζίφκοβιτς, η οποία υπογράφει. Θα περιμένουμε να έρθει κοντά μας, να περάσει όλα τα εργομετρικά και τις απαραίτητες εξετάσεις και θα ανακοινωθεί και επίσημα, εφόσον όλα προκύπτουν και είναι όλα κανονικά, θα ανακοινωθεί και από την ομάδα μας.
1: Δεν έχετε πάρει Κουμούρη και Χριστοφή?
2: Σωστά.
1: Δηλαδή τρεις μεταγραφές ως τώρα.
2: Σωστά.
1: Ναι. Έχετε πολύ δρόμο να διανύσετε.
2: Τρεις που έχουν ανακοινωθεί.
1: Ναι.
2: Θα προκύπτουν και άλλες ανακοινώσεις.
1: Σωστό, μέχρι τώρα λέω.
2: Ανακοίνωση σήμερα. Σωστά, μέχρι τώρα είναι αυτό τα παιδιά, αυτή οι αθλητές που έχουν έρθει κοντά μας.
1: Δηλαδή πόσοι έχουν μείνει συν με βάση το πέρσι και συν οι τρεις που έχετε πάρει?
2: Είχαμε 7, ναι. Επιστρέφουν και ιδανικοί πίσω. Mm-hmm. Το έχουμε δώσει Νικολάου, Λοΐζου, Αντίμου. 10, 13 συμμετογράφες. Συν τα παιδιά που θα ανέβουν από την Ακαδημία προς τα πάνω και εφόσον κρυθούν ότι μπορούν να βοηθήσουν την πρώτη ομάδα θα παραμείνει. Και θα συνεχίσουμε να ανοιχνεύουμε ό,τι καλό προκύπτει στον προπονητή και στο τεχνικό διευθυντή και στη διοίκηση.
1: Ναι. Ήταν μεγάλη, θα έλεγα, αυτό που κάνατε ανακοινώνοντας τον Λορέν Ντεσόρ.
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι ένα χρόνο στην ομάδα γνωρίζοντας πράγματα και καταστάσεις.
1: Ναι.
2: Έχουμε μια διοίκηση η οποία αγαπάει αυτό που κάνει.
1: Uh-huh.
2: Δεν είναι επαγγελματίες παράγοντες, όμως είναι επαγγελματίες άνθρωποι με κανονικές συνθήκες και βλέπουν την Ομόνοια Αραδίπου όχι μόνο σήμερα, αύριο μεθαύριο και για τα επόμενα χρόνια.
1: Ναι.
2: Επενδύουν σε ό,τι υπάρχει αξιόλογο το οποίο μπορεί να μετατρέψει το σύλλογο προς το καλύτερο.
1: Αυτό φάνηκε. Αυτό φάνηκε.
2: Οι συνθήκες για να εργαστεί στην Ομόνοια Αραδίπου είναι εξαιρετικές.
1: Mm-hmm.
2: Δεν τις έκανε, δεν δημιουργήθηκαν να προεξύπνησαν, σίγουρα έχουν βάλει στόχους. Θα έχουμε και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο να κοιτάμε μόνο αν είναι καλοί οι παίκτες. Κοιτάνε για προπονητικό κέντρο, που είναι κάτι το οποίο θα έρθει μεταγενέστερα.
1: Πώς έχει το θέμα αυτό, κύριε Πλέσσα?
3: Τι εννοείται?
1: Με το προπονητικό.
2: Η ομάδα έχει σκεφτεί ότι πρέπει να φτιαχτεί ένας χώρος ο οποίος θα είναι αποκλειστικά για την πρώτη ομάδα και ένας χώρος θα είναι αποκλειστικά για τις υποδομές της. Ήδη έχουν υπάρξει σχέδια, μελέτες, προχωράνε πράγματα που δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμα, αλλά σίγουρα η ομάδα δεν σταματάει στο να μην σκέφτεται, δεν είναι μόνο το αγωνιστικό πάντα στο ποδόσφαιρο και ειδικά για έναν οργανισμό που ξέρει που είναι το ταβάνι της, κοιτάζει να δουλεύει σε όλα τα μήκη και πλάτη. Και για εμάς τους εργαζόμενους οι συνθήκες είναι πολύ ευχάριστες.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι επενδύθηκε και σε ένα τεχνικό διευθυντή από το εξωτερικό που έχει πάρει την εικόνα της ομάδος, αυτό που του έχει δώσει η διοίκηση, το πλάνο, και πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει πάνω σε αυτό το μοντέλο που έχει δώσει, που τρέχει η διοίκηση.
1: Αλλάσσεται και γήπεδο φέρος, έτσι. Στην ΑΕΚ Αρένα θα δίνεται εντός έδρας.
2: Σωστά. Η ομάδα θα χτίσει τάξη μπουτίκ που δεν είχε, άρα και σε αυτό το κομμάτι κάνει ένα βήμα μπροστά σαν οργανισμός. Μπορεί να ακούγεται ότι ναι μεν φτιάχνεται μια μπουτίκ, ναι, αλλά για την Ομόνοια Αραδίπου είναι κάτι το οποίο δημιουργείται. Επομένως και αυτό είναι κάτι που γίνεται καινούριο για τον οργανισμό.
1: Ναι. Πάτε και στη Μάκρον, έτσι, αυτή θα σας δίνει.
2: Σωστά, για 4 χρόνια. Τα επόμενα 4 χρόνια. Συνεργάτης μας θα είναι η Μάκρον, στον αθλητικό ηματισμό της ομάδος. Τα διαρκείας μας βγήκαν σε πάρα πολύ ικανοποιητικές τιμές για όλα τα βαλάντια. Επομένως και σε αυτό είμαστε ένα βήμα, σε αυτό που θέλουμε να είμαστε ο κόσμος, το χωριό μας, όπως θέλει το λέει ο καθένας. Η ομάδα είναι ένας οργανισμός, επαρτίζεται από τους συλλάγους, που αυτοί είναι δίπλα μας καθημερινά. Τη διοίκησή μας, ό,τι χρειαζόμαστε, μας το παρέχει. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δουλεύουμε πάνω σε αυτό το μοντέλο, για να έχουμε καλύτερες μέρες για την Ομόνοια Αραδίπου.
1: Όσον αφορά τα διαρκείας, πέρσι, κύριε Πλέσσα, πόσα εισιτήρια είχατε δώσει πωλήσει?
2: Το σύνολό μας με όλα τα εισιτήρια ήταν 463.
1: Έχετε βάλει ένα στόχο να τα ξεπεράσετε φέτος αυτά τα...
2: 100%.
1: Ναι.
2: Θα ξεπεραστούν 100%.
1: Για προετοιμασία, τι μπορείτε να μας πείτε?
2: Η ομάδα θα ξεκινήσει στις 13-8, θα ξεκινήσουν 8 τιμινές εργομετρικά
1: Ιουλίου.
2: Ναι. Ιουλίου, 13 θα μπούμε στο γήπεδο και 3 Αυγούστου θα ταξιδέψουμε στην Κυπερούντα.
1: Ψηφίζεται Κύπρο δηλαδή.
4: Mm-hmm. Και πιο οικονομικά.
2: Ναι. Βεβαίως. Δεν ξέρω αν είναι πιο οικονομικά.
0: Εντάξει, αλήθεια λέγεται. Ναι.
2: Δεν το ξέρω αν είναι οικονομικά, γιατί όμως οι συνθήκες και αυτή την περίοδο έχουν ένα βήμα στόχου για περισσότερη δουλειά και περισσότερη εργασία καθημερινότητας και στοχευμένα.
1: Όσον αφορά την ενίσχυση, έχετε, επανέρχομαι στο θέμα, έχετε κάνει προτάσεις σε κάποιους παίχτες και περιμένετε απαντήσεις, τώρα που λήγουν και ίσως κάποιους συμβόλαια?
2: Η ομάδα έχει πολλά ονόματα στο σιρτάρι της. Πάει βήμα-βήμα. Δεν θα βιαστεί να κάνει κινήσεις απλά για να κάνει κινήσεις.
1: Ναι.
2: Στοχευμένα πράγματα και όχι απλά κινήσεις για να εντυπωσιασμού.
1: Μάλιστα.
2: Υπάρχουν κατάλληλοι άνθρωποι που βλέπουν αυτό το κομμάτι αποκλειστικά, επεξεργάζονται όλα τα δεδομένα που έχουν και όταν βρουν τον κατάλληλο χρόνο, γιατί πάντα υπάρχει χρόνος, ότι ό,τι ώρα περνάει, έστω και μία ώρα, μία πρόταση μπορεί στην αρχή να μην φαίνεται ότι μπορεί να γίνει, αλλά μετά να έρχεται εκεί που τη θέλεις. Επομένως, όλο αυτό είναι ένα κομμάτι που είναι απάνω σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Η Δίκη έχει δώσει αυτό που χρειάζεται να δουλέψει ο τεχνικός διευθυντής και ο προπονητής, το οποίο είναι ένα budget, και απάνω σε αυτό είναι κύριοι στη λογική να βρουν ό,τι κατάλληλο υπάρχει για το καλύτερο για το σύλλογό μας.
1: Μάλιστα. Πριν κλείσουμε, θέλω να μας βοηθήσεις, να μας πεις ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 194. Θα κάνουμε την κλήρωση για την πρωταθλήτρια Ομόνοια, εμφάνιση της καινούργιας σεζόν, να δούμε ποιος ή ποια θα κερδίσει αυτή την φανέλα.
2: Το νούμερο 10.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και καλή συνέχεια.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για το χρόνο σας και για το βήμα που μας δίνετε. Να ευχηθούμε σε όλους τους συλλόγους να έχουν υγεία, να έχουν καλή αγωνιστική χρονιά όλοι και να δούμε ένα πάλι ανταγωνιστικό πρωτάθλημα που με ωραίες εικόνες πρεσβεύει το ποδόσφαιρό μας και να προχωρήσουμε στην έναρξη σιγά σιγά, να μπούμε στην έναρξη της καθημερινότητάς μας.
1: Είμαστε κοντά σε όλες τις ομάδες και το αποδεικνύουμε αυτό καθημερινά.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: πολύ. Είστε καλά, γεια σας.
2: Γεια σας. Γεια σας, γεια σας, καλό μεσημέρι.
1: Επίσης, πριν κλείσουμε, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτά να φρεσκάρουμε, να δούμε αν έχουμε και κάποιες άλλες ειδήσεις. Θα σας πούμε.
0: Ψάξε μα και λίγο για το όνομα, επειδή εσύ έχεις μπροστά σου τα ονόματα, για να δώσω εγώ την...
1: Το Ρόντο,
0: Ναι, και το έναυσμα για το διαγωνισμό της ΑΕΚ. Από τώρα, από αυτή τη στιγμή, ξεκινάμε την διαδικασία για τη φανέλα και το εισιτήριο διαρκείας της ΑΕΚ με μήνυμα στο 23-24 την ένδειξη φανέλα ΑΕΚ. Μπαίνετε, μάλλον το παίρνουμε ξανά από την αρχή, με μήνυμα στο 23-24 και την ένδειξη ΑΕΚ φανέλα, μπαίνετε στην κλήρωση για τη φανέλα. Με μήνυμα στο 23-24 και την ένδειξη ΑΕΚ Season Ticket, μπαίνετε στην κλήρωση για το εισιτήριο διαρκείας, διότι είναι θα είναι δύο οι νικητές.
1: Για την Ανατολική Εξέδρα της ΑΕΚ.
0: Για την Ανατολική Εξέδρα, όπου και αν το πάρει, θα είναι ικανοποιημένος ο αυτός που θα το πάρει.
1: Και κλήρωση,
0: κλήρωση την ερχόμενη Δευτέρα. Άρα από τώρα ξεκινάμε για την ΑΕΚ. Ένα μήνυμα για τη φανέλα, ένα μήνυμα για το Season Ticket, αλλά να γράφετε πάντα μπροστά την ένδειξη ΑΕΚ. Και συνεχίζεται και η διαδικασία για τις Toronto, για τις πίτσες από την Toronto, 5 extra large δίνουμε και αυτή την Παρασκευή με την ένδειξη Toronto και το ονοματεπώνυμο σας μπαίνετε στην κλήρωση. Συνεχίζεται και ο διαγωνισμός για την φανέλα της Γαλλίας στα social media, η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή από την εκπομπή μας. Έχουμε νικητή, νικητρία, τι έχουμε?
1: Είναι κυρία, κοπέλα, κυρία Λουκιά Κυριάκου, τηλέφωνο λύγει σε 580. Συγχαρητήρια, έχει κερδίσει την φανέλα της που θα επιλέξει η ίδια.
0: Την εμφάνιση που θέλει.
1: Και το μέγεθος φυσικά. Θα ενημερωθεί από, από το αρμόδιο τμήμα του σταθμού μας.
0: Τι ωραία, κάνουμε αρχή με γυναίκες.
1: Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Καλό υπόλοιπο.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλή εβδομάδα από Μαρίνα Αργυρού, Μάκη Νικολάου, Χρήστο Παναγίδη. Ακολουθούν διαφημιστικά μηνύματα. Μετά το αθλητικό δελτίο των δύο και στη συνέχεια η εκπομπή Game Time με Πολύβιο Αλεξάνδρου και Γιώργο Λεωνίδου. Να είστε καλά.
0: Γεια σας.

0: Την εκπομπή προσφέρει η Epic. Everyone, τα
1: πάντα. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
5: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
6: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
2: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
3: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
4: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutios Group.
5: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
6: Όλοι πάμε Στεφανή!
5: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Η ώρα είναι 2.
10: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
11: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
13: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
14: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Γιώργος Λεωνίδου. Κοντά στα 3 εκατομμύρια δίνει ομάδα από το Μεξικό για τον ΜΑΕ προς συμφωνία με Ομόνια, προτεραιότητα των πρασίνων Ογκάρνιτς και το δεξιάκρο της άμυνας. Αποκάλυψη στο Super Sport 104 από τον πρόεδρο του ΓΑΣ, Κυριάκο Τσολάκη, καθώς δήλωσε ότι έχει αποσταλεί ο φάκελος για έγκριση στην αρχή αδειοδότηση σταδίων. Την θέση του για το θέμα του Τσιρίου εξέφρασε αναπληρωτής γενικός διευθυντής του ΚΟΑ Βάσος Κουτσούντας. Θέλουν επισκευές στο Ταρτάν στις Κερκίδες και 8 εκατομμύρια ευρώ το κόστος, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας. Σύμφωνα με όσα μετέφερε στο σελίδα του σταθμού μας, ο Απόστολος Μακρύδης έχει προκριθεί στον Απόλλη για την θέση του σκάουτερ, λίμνο μας. Σύμφωνα με όσα μετέφερε στο σελίδα του σταθμού μας, ο Απόστολος Μακρύδης έχει προκριθεί στον Απόλλη για την θέση του σκάουτερ, Λιμιός και Παναγίδης σε πρώτο πλάνο.

0: και ο Χαραλάμπους από τον Άρη επί της παρούσης, καμία πρόταση στα γραφεία της ομάδας. Βγαίνουν απόψε άλλα τρία εισιτήρια για τους 16 του Μουντιάλ, στις 8 Βραζιλία, Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία, Παραγουάη και στις 7 ξημερώματα Ολλανδία, Μαρόκο. Νέα πρόταση από τον Ολυμπιακό Πειραιώς στη Λουτονγκόρετς αναφορικά με την περίπτωση Στάνιτς. Έτοιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ον 4 για τον Παναθηναϊκό. Η Νιουκάσολ θέλει να κάνει τον Γκιμαράες τον πιο ακριβό πληρωμένο παίκτη στην ιστορία της. Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, Ρεάλ Μαδρίτη σκοπεύει να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Γιάν Ντιομαντέ μετά τον Αβάγιο στην υπόθεση Ολίσε. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα για όλες τις εξελίξεις και συνεχείρο αθλητικών ειδήσεων στην ιστορία του Supersport 104. Ακολουθεί εκπομπή Game Time.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός ECO Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
5: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
7: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine, The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου, Ronaldinho, τον Μεσχέ Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son, Nice One Sonny, Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
8: Game Time. Στον Super Sport 104 κάθε μέρα. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή. Στις 2 με 4 το απόγευμα.

0: Καλώς σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα στην συντροφιά μας εδώ στον Super Sport 104 και στην εκπομπή Game Time. Καλή εβδομάδα σε όλους. 29 Ιουνίου, όπου γεννάς έφυγε και ο Ιούνιος. Μπαίνουμε στον Ιούλιο με τον Γιώργο Λεωνίδου να συνεχίζει ακάθεκτος.
1: Είναι
0: χορεύκει μπάστα.
1: Είναι η 16η Δευτέρα αυτού του χρόνου, νομίζω. Κάποιος άλλος το ξεκίνησε αυτόν και όφιλε να συνεχίσει. Κύριε Παναγίδη,
0: Χριάδες.
1: Κύριε Παναγίδη, έχεις προσληφθεί από τις αρχές του 26 το σταθμό? Από τον Μάρτιν του 26. Τότε δεν ξέρεις το υπόβαθρο αυτού του αστείου. Όταν γύρισε ο χρόνος ημερολογιακά και πατήσαμε στο 26, κάποιος τα βρήκε εύκολα και μετρούσε πόσες Δευτέρες έχουμε. Όμως τα μακρά κοντά έγιναν.
0: Για να το συνεχίσεις, έχει τέσσερις μήνες, σημαίνει ότι πείραξες σε πολλά.
1: Ωραία, φίλε, απλά ήθελα να...
0: Ήθελα
1: να φανερώσω την αδυναμία σου, να συγκρατήσεις τον αριθμό των Δευτέρων, των Τετάρτης, Πέμπτης.
0: Και την αδυναμία, απλά...

0: κουράστηκα να μετρώ. Τα δυναμία
1: είναι. Άλλοι μαθαίνουν το στο μπάσκετ του στα ευρωπαϊκά, αλλά τέλος πάντων. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Game Time. Μέχρι τις 4 θα είμαστε μαζί. Πολύ ωραία, Αλεξάνδρου Λεωνίδου και Δημήτρη Κυριάκου στο στούντιο, στα μικρόφωνα και Χρήστο Παναγίδη στη ροντίχου. Και χαιρετίμα στον 395 τον Πορτοκαλί Λατίνο. Εντάξει, Πορτοκαλί Λατίνο είναι λαλό από ελίστα από Μπένο Άιρε. Μπορεί να σα πει καρμιώτη σαν, δεν ξέρω τι ευκρίνει με καλά που λαλό από Μπένο Άιρε ή κάμω λάθο. Δηλαδή, βοήθαμε λίγο να καταλάβω.
0: Δηλαδή, στα 100 πόσα του δίνει να μην καρμιώτη.
1: 10. Έχει άλλο πορτοκαλί στην Κύπρο, εκτός από την Ολλανδία.
2: Εννοώ σου ότι τα τσάνς που διάς να...
1: Ποιες ομάδες φορούν πορτοκαλί στην Κύπρο? Από ελ. Άμα πεις πορτοκαλί είναι από ελ, καρμιώτης σας μετά.
0: Τι πορτοκαλί?
1: Η πορτοκαλί της Κερκίδας λέγονται από ελ, ένα από ελ.
2: Εν
1: 90-10 να βάλουμε την αναλογία.
2: Λιγότερο θα βάζα.
1: Εν 95-5 ρε κουμπάρ, εντάξει, οκ, σωστό, 95-5. Λοιπόν, 77-77-10-20. Οι τηλεφωνικές σας παρεμβάσεις, ανοίξαν γραμμές, σας περιμένουν και 23-24 τα γραπτά σας μηνύματα.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ στους χορηγούς της εκπομπής μας, Eco8 και CableNet. Δεν ξέρω αν συνωμότησε το σύμπαν, αλλά το Eco Smile έκανε τα μαγικά του. Το κατεβάζεις και μπαίνεις σε έναν κόσμο με προνόμια. Κερδίζεις και εξαργυρώνεις Smile σε προϊόντα με προνομιακές τιμές. Στέλνεις Smile στους φίλους σου, ενεργοποιείς την αντλία και τόσα άλλα. Μόλις κατεβάζεις το Eco Smile, θα αρχίσεις και θα κλείνεις τη μέρα σου μόνο με προνόμια.
1: Μπορεί να ευλογήσουμε λίγο τα έννοια μας. Είχαμε κάποιες επιβεβαιώσεις σε ρεπορτάζ. Όπως τα μεταφέραν και τις πληροφορίες για Γκονζάλες και Λουκαΐδη της ΑΕΚ, ότι ενημερώθηκαν πως θα φύγουν δανεικοί. Το γράψαμε χθες και το επισημοποίησε σήμερα ο κυριακός Δημητρίου. Για Μαρτίνο Χριστοφή στην ΠΑΕΚ ανακοινώθηκε και περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξουν κάποιες άλλες ανακοινώσεις που να επιβεβαιώνουν τα ρεπορτάζ μας και θα δούμε πως κινείται η μεταγραφική περίοδος. Φυσικά η βόμβα της ημέρας είναι οι προχωρημένες επαφές Ryan Mae με ομάδα του Μεξικού και την ομάδα να καρπώνεται ένα σημαντικό ποσό. Πληροφορίες λένε, όχι δικές μου, των συναδέλφων, για έναν ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια. Εντάξει, ο καθένας περισσότερα μπορεί, ο καθένας έχει τη γνώμη του. Θα τα συζητήσουμε όλα στην εκπομπή. Μπορούμε να τα δούμε όλα μαζί. Έχουμε κόσμο, πάμε. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
0: Ναι.
1: Γεια σας.
3: Γεια σου, Πολύρωα.
0: Γεια σου, αγόρι μου.
1: Νοσκεύος.
3: Ρε φίλε, μόνο που τον άκουα τώρα που ανακοίνωνε τα πράγματα ήταν να πελάνω εγώ. Σκέφτα σε δίπλα του.
1: Όσοι αντέχουν και όσοι μπορούν, φίλε μου.
3: Γεια σου, κεραυνούλη μου. Γεια σου, λεμέντη μου.
1: Γεια σου, κύριε Σκεύο Πολυκάρπου.
2: Καλησπέρα και εγώ, έναν κύριε Σκεύο.
3: Γεια σου, λεμέντη μου. Γεια σου, λεμέντη μου.
2: Αδυναμία,
1: ναι, σε κοινά κάτω το 17 πουλάς, ρε Σκεύο, η αλήθεια.
3: Φίλε μου, μακάρι τα μωρά μου να χαρούμενα και να ακούσουν και εκπομπές και να είναι έτσι, να μένουν πάνω στα...
1: Μπράβο, ρε Σκεύο.
3: Σε άλλα παπαγορεύονται.
1: Μπράβο, Σκεύο.
0: Και σταμάτησες, λοιπόν... ρε, και σταμάτησες, ρε.
1: Φορτσάτα, Δευτέρα.
0: Για όνομα του Θεού.
2: Ποτέ είχε Δευτέρα, είσαι πιο ήρεμος.
1: Σκεύομαι ο λόγος σε σένα.
3: Λοιπόν, σήμερα ξεκινούν οι 32 παιδιά. Για μένα ξεκινά σήμερα το Μουντιάλ επίσημα.
0: Να. Πολλοί που συμφωνούν μαζί σου.
3: Ξεκινά επίσημα. Απλώς υπάρχει ένα μεγάλο λάθος για μένα, όπως και σε πολλοί κόσμο. Για να δούμε τι είναι τρεις ματσάρες. Εντάξει, η Βραζιλία είναι 8, αλλά πρέπει να μείνουμε πιντωμένοι. Μπορούμε να κάνουμε κάτι.
1: Ναι, το 4 το πρωί είναι ωραίο παιχνίδι, αλλά ποιος ξύπνα, ρε φίλε.
3: Ακριβώς.
1: Να
3: σας δώσω και μια πληροφορία με μάτα από φίλους μου που μηνίσκουν Αμερική, έμαθα σήμερα πρωί. Μηνίσκουν κοντά στα γήπεδα και δεν έπρεπε να δουν ούτε ένα παιχνίδι, αν δεν βρείτε τον λόγο, ρε παιδιά.
1: Δεν βρίσκουν πάρκο.
3: Όχι, το πιο φτηνό εισιτήριο είναι $1,500 από την πρώτη ημέρα.
1: Μάλιστα. Πρέπει να είναι ποιος τον Άση για να πάει σε όντο μου. Και γεμώνουν τα γήπεδα παρά τα αυτά.
3: Γεμώνουν τα, γιατί είπαμε ότι το mentality των Αμερικάνων είναι ότι και να μην τους αρέσκει, θέλουν να πάνε σε ένα έτσι event για να ζήσουν ότι επίαμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα τους όχι.
1: Συμπέρασμα πιένε την Αμερική να κάνουμε ταιριάγια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή σας συνέχεια.
0: Γεια σου.
1: Γεια σου και εγώ.
3: Όλοι μου είπαμε έναν 30, 30 κι άλλο.
0: Ναι. Έχω το υπόψη μου, θυμούμε το. Γεια σου, γεια. Πάμε στον επόμενο, χαίρετε.
4: Καλησπέρα σας.
1: Γεια σου, Ανδρικό. Ανδρεούι μου.
4: Τι κάνουμε, ναι.
1: Είμαστε καλά, συνάδελφε, εσύ.
4: Πολλά καλά. Έχω ενημέρωση ότι η Ομόνια πέρυσι την ομάδα της Αμερικής για το Μάη.
1: Δεν της Αμερικής, είναι που το Μεξικό, η Αμερική, είναι δίπλα από το Μεξικό.
4: Όχι, θέλω να πω για το Μεξικό. Θα ήθελα καλή επιτυχία που να ξέρω σε λίγο καιρό τα ευρωπαϊκά, τα κυπριακές ομάδες και μην ασπίσω να δούμε το πιο καλύτερο πάλι παιχνίδι.
1: Μάλιστα, με έχεις ερώτηση σήμερα.
4: Εσύ ρώτησε για τον Γιώργο μας
1: σήμερα. Όχι ο Γιώργο μας, για τον πόλη, μόνο εμένα να ρωτάς.
4: Α, πόλη, sorry. Κου, είπα τα ούλα. Πόλη μου, βασάνε Ισάχη ή Ελλάδα.
0: Πω, ένα κατάλαβα, μόνο το Ελλάδα έπιασα.
4: Βασάνε Ισά.
0: Βασάνε Ισά, έχει Ελλάδα.
4: Ναι.
0: 6.000.
4: Ήβρες του.
0: Μπράβο ρε, Ανδρέα Λεβέντη μου.
1: Και χωρίς να γκουκλάρεις, σε παρακαλώ.
4: Ναι.
0: Να σου απαντήσω αμέσως.
1: Μάλιστα, Ανδρέα.
0: Γεια σου, Ανδρέα. Να σε καλά. Να σε καλά.
1: Γεια σου, Ανδρέα μου. Στον επόμενο.
0: Χαίρετε.
5: Γεια σας.
1: Γεια σου, Ανδρέα Σάντι.
5: Και
1: περίμενα κάτι άλλο μου σένα.
5: Να μην είναι.
1: Είμαστε καλά, φίλε, εσύ. Ανακοινωθήκαν
2: τα διάρκειας. Έχουν ανακοινωθεί τα διάρκειας. Έχει δύο Παρασκευές, αν δεν κάνω την προηγούμενη Παρασκευή, αν δεν κάνω λάθος. Δεν έφυγε να ανακοινώσει αν επεράσαν τα 1000 σεζόν. Και ούτε μέσα στην πλατφόρμα έχει να δεις πόσα σεζόν κοπήκαν. Νομίζω.
0: Οκ.
2: Ο
0: Παρασκευός
5: μου πέρασε τα γύπλα από την ομάδα. Δεν είναι εύκολο. Χωρίς μεταγραφές, χωρίς τίποτε. Να το παλέψουμε και φέτος και το χρόνο. Ορούμε.
1: Έτσι είναι, φίλε. Θέλει στήριξη. Έτσι είναι το πράγμα. Όπως είναι η κατάσταση διαμορφωμένη.
5: Έπιανε με τον Καμουρανέζη.
1: Φίλε, εγώ τον έπιανε η ΑΕΚ. Έπιανε τον Καμουρανέζη.
0: Όχι, να σου πω την αλήθεια, δεν θέλει τον Ολιονίδου.
1: Ούτε με ενδιαφέρει.
5: Ούτε εγώ.
1: Εγώ α σου πω γιατί με ενδιαφέρει. Γιατί εγώ κρίνω κάποιον που είναι έρθει για το έργο του. Τώρα να σου πω, θέλω κάποιον, ναι. Το ότι έχει εμπειρία πρωταθλητισμού είναι ένα. Το ότι ξέρει την Κύπρο είναι άλλο. Θα έχει το υλικό του να δουλέψει και είναι ένας προπονητής που θα κρυθεί πιο αυστηρά γιατί επειδή πρώτη φορά μπαίνει ομάδα στην Κύπρο για προετοιμασία και έχει και πολλούς παίχτες. Δηλαδή δεν είναι ότι ξεκινάει η προετοιμασία, έχει λήψη και άφηκε τον ωρό κάτι τσίρο στα αγκάθια. Εδώ και είναι το υλικό να το δουλέψει.
5: Νομίζω να φύγει γλύωρα.
1: Έβαλα στήσιμα πολύ, 28 το Οκτώβρη, Χριστούγεννα, Πάσχα.
2: Εγώ δεν θα φάει σούβλαν του, δεν θα φάει...
1: Πότε, εσύ πότε θα φάει σούβλαν.
2: Σούβλαν του 15 Αυγούστου.
1: 15 Αυγούστου τον πάλι. Όλα διάνε να τον
0: αφήσει. 15 Αυγούστου ρε, αφού τέλος το Αυγούστου.
5: Πότε παίζουν Ευρώπη.
1: 23 με 30.
2: Εγώ δεν λέω για το πρόθυμα, εγώ πιστεύω θα το κάνουν όπως το Φεράντο.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση αφή ο Καμωρό. Εγώ σου το λέω και να αποκλειστεί άκη με κατάχτητα που είναι Πεϊτάρ, δεν φεύγει ο Καμωρό. Ναι, μόνο ποιον πες σήμερα και είναι δεύτερης ομάδας, να αρέσαν τι και που να το πάω, που λέω να μιλήσουμε.
0: Δηλαδή με τα δεδομένα που υπάρχουν στο ΑΕΚ Μπέιταρ, ποιος είναι μόνο το φαβόρι.
1: 50-50.
2: Στο ΑΕΚ Μπέιταρ, εγώ να δω ένα μικρό αβαντάζ της ΑΕΚ, λόγω της πειράτσης και της πρόνατης.
0: Όχι, μιλώ για έδρα, μιλώ στα δυο παιχνίδια.
1: 50-50.
2: Ναι, 50-50.
0: Είναι γιατί
2: η ΑΕΚ είναι ερωτηματικό με πολλές νέες προσθήκες.
1: Γι' αυτό είναι φεύγει.
0: Επειδή επέρασε, πήγε πέρσι η ΑΕΚ.
1: Φίλο Φεράντο, ευκήκε μου που εμπάξει με κάτω τα χέρια που έτσι θέλω να τη μειώσω. Αλλά σόρι είναι ομάδα που αν είσαι σοβαρός καλής. Ασχέτως τι έκαμε την χρονιά. Ήταν πάνω λευθερία η ΑΕΚ. Φέτος δεν μου αποπνέμεναν η κατάσταση ότι φεύγει ο Καμαρανέζης. Ότι και γίνει με την Πεϊτάρ. Δεν λέω για μετά, λέω για την Πεϊτάρ.
2: Εντάξει, εξαρτάται και πώς είναι αποκλειστεί αν αποκλειστεί.
1: Θα τα δούμε έναν ευθέτο χρόνο. Κύριε Σάντι, θα δώσουμε ραντεβού εμείς οι δύο στο Αντώνη Παπαδόπουλο. Εντάξει, έτσι δουλεύει ο Παζάρι. Τέκειος είναι ο άντρας μου και ο Καραπατάκης. Θα δούμε ο Καμουρανέζιος πού είναι να πάει.
0: Γεια σου Σάντι.
1: Γεια σου Σάντι μου. Ο επόμενος.
0: Γεια σας.
6: Καλησπέρα Πολύβιε.
0: Καλώς τον καλώς, όρισε.
6: Καλησπέριζω τον Μιτσιγουρί μου. Μιλά πολλά, εντάξει και μιλά πολλά.
1: Περίμενε.
2: Καλησπέρα.
1: Είμαστε δυο μου.
6: Το φίλο μας ο Ραφαέλλον, τον Αρθοζιάτη.
1: Ναι, που είναι
6: και, τον κύριο Χρήστον Παλαδίν, τον φίλο μου, τον Ίζωτο, που τρώει πολύ πόλη, αλλά με φάσε, κύριε Παλαδίδη. Είναι για μένα στάζω στο πόσο σου, εμένα ακούς του Λεωνίδου. Και αν ξεκινήσεις να πάρεις πόντι...
1: Συγγνώμη κύριε, τον Ραφαέλλον εσαιρετήσετε το γιατί είναι εντός του στούντιο.
6: Ποιος ο Μιτσίς, ρε, να πω τον
1: Ραφαέλλον. Επειδή είδαμε Ραφαέλλον, δεν θωρώ εγώ.
6: Ποιος είναι, να πω τον
1: Δημήτρης.
6: Δημήτρη, ναι, sorry.
1: Μαράζωσε το παιδί τώρα.
2: Όχι.
1: Εντάξει, κύριε, θα σου ξαμιλήσω.
6: Μάλιστα. Τώρα λοιπόν, κύριε, χαιρετίζομαι να μου καμνιζάστε καλά.
0: Πολλά καλά εσύ.
6: Μάλιστα, μας τον γίνεις καλά. Τώρα λοιπόν, ένα αφορμή του που έφυγε ο ΜΑΕ και πιστεύω να ξεκινήσουμε τα ίδια έργα όπως πέρσι. Τώρα λοιπόν, να κάνετε έναν καλό πλούς προβλητές που να φύγει, διότι ο πρώτος που να φύγει ούτε τζίγκο Μπελεβές, θα πήγε τον Μπερκ.
0: Περίμενε μισό λεπτό.
6: Περίμενε,
0: τι φταίει τώρα ο Μπερκ.
6: Τι φταίει να τους ζήσει ο Ρέος Βαστάπας στο στήλο, διμένων αέφιους. Πού να πας.
1: Που να σου φέρουν 3 εκατομμύρια μες στο Παούλο, πέτουσεν τα πιανό και πάρτε τα πίσω.
6: Κύριε με τον Πολίδιο μου μιλώ, θα σε παρακαλώ.
1: Απαντώ σου εγώ, γιατί ο Πόλης τώρα σκέφτεται. Αξίζει να του πω ότι τα 3 εκατομμύρια έντάρνησε, πες το στον κύριο Καντέμο.
6: Καλά, δεν ξέρει ο Πολίδιος να μου πει.
1: Όχι, ξέρει, πες το σε παρακαλώ.
6: Θυμάσαι να μου λέει ο Πολίδιος να μου τρέχουν στις 365 μέρες το χρόνο.
0: Ναι, προγραμματισμός.
6: Ένα μαλλανού, τα ίδια έκαμε, τρέχει ο προγραμματισμός και να είναι ποτέ να πιάσει μπέχτες.
0: Καλά, γιατί δεν καταλάβα, ο ΜΑΕ πέρσι πότε ήρθε.
6: Άρχισε και εκείνος ρε Πολίδιος.
0: Η τελευταία ημέρα.
2: Ήρθε νομίζω. Η τελευταία
0: ημέρα αν έκλεισε. Ο Ιόβετης πότε είχε κλείσει πριν 2 χρόνια.
6: Όλοι που ήρθαν, φωνάζαμε και τσίρις λούσαν. Φωνάζαμε και τσίρις λούσαν πάλι μέσα στην Πολιβία. Τα φέτος τα δύο πράγματα να πάμε. Ο δεύτερος προβοητής που θα φύγει, και εκείνος ούτε έτσι γκολπέλες θα πει, είναι ο προβοητής του κύριου Λεωνίδου, ο Καμορανέζη. Ούτε εκείνος θα προλάβει να δείξει.
1: Σαν πόρτσεν εγώ που να τον ήρθει όξω. Να κάτσε όμως συμβούλιο μου κύριε, να σκεφτώ να μου να κάνω.
6: Και ο τρίτος είναι ο Σαμπίντο.
1: Πάρσε τον
6: και τούτον τζάμ. Ούτε εκείνος
0: έρνα πήγει γκολ. Έγινε.
1: Τώρα. Μάλιστα κύριε Κανέμογλου.
6: Άντε.
1: Γεια σου Κανέμογλου μου, γεια σου. Στον επόμενο.
7: Γεια σας, γεια σας.
1: Χαίρετε, γεια σας. Είστε ο κύριος Πράσινο της Έλληνκας, αν δεν απατώμε.
7: Όχι, είσαι λάθος.
1: Είμαι λάθος. Ο κύριος Αριστίδης.
7: Μπράβο.
1: Εντάξει, θα έρθω πρώτος, να έρθω δεύτερος.
7: Θα ξεκινήσω από τον Παναθηναϊκό σήμερα, θα ξεκινήσω από την ομάδα μου στην Κύπρο. Τον
1: Απόλλωνα, καλά θυμούμε.
7: Που είναι η μόνη ομάδα που ξεκινά ακριβώς από εκεί που έμεινε πέρσι. Με την ίδια ενδεκάδα, οι 9 από τους 11 είναι μέσα, εκτός 2, το Βούρο που αντικατέστησε τον Κότσο που είναι καλύτερος, και ο Σέντερφορντ, ο Σλοβαίνος του Λιβαδιακού που αντικατέστησε τον Μαρκ. Όλοι οι άλλοι είναι ήδη και θα συνεχίσουν από εκεί που έμειναν πέρσι το δεύτερο γύρο.
1: Άρα το λέτε για καλό, από ό,τι κατάλαβα.
7: Βέβαια, εκτός αυτών έχει ενισχυθεί και με άλλους, εκτός από αυτούς τους δύο, άλλους τέσσερις.
1: Θα έρθουν και άλλοι, θα προσθέσω.
7: Μα είναι, έχουν υπογράψει.
1: Ναι, ο Οικονομής, ο Ανδρέου, ο Αθανασίου.
7: Και ο αριστερός μπακ του...
1: Ο Μπαλογιάννης.
7: Μάλιστα. Έξι παίχτες.
1: Μάλιστα. Ο Απόλλωνας φαίνεται ότι έχει μια καλή βάση, φάνηκε να από πέρσι, κάνει κάποιες προσήκες. Ο Γκόλτσον είναι ένα upgrade και για μένα. Ακούστε, το Βούρον τον εκτιμώ, αλλά αφού έφυγε και ήταν αρκετά κάποιος, ο Γκόλτσον μπορεί να συνεχίσει σε ακόμη καλύτερο επίπεδο.
7: Ακριβώς.
1: Οπότε έχει λόγο να είστε αισιόδοξος. Για τον Πασκετικό Παναθηναϊκό, είστε αισιόδοξος.
7: Εκεί θα συνεχίσετε τώρα, για ενημέρωση πήρα. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα.
1: Ζέλιγο Μπράντοβιτς στον πάγκο, όλα δείχνουν Πατής και Διαμαντίδης θα τον πλαισιώσουν και ο Αλβέρτης στο team. Δηλαδή οι θρύλοι του παρελθόντος όλοι σε μια σειρά. Ο Μπατιό πρέπει να θεωρείται παίχτης του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 3 χρόνια. Στη Βαλέθεια. Είναι πολύ καλός αμυντικός με πίεση στην μπάλα και off-ball καλός αμυντικός, μακριά από την μπάλα να μείνεται. Επιθετικά έχει έναν τίμιο shoot κοντά στο 33% από τρίποντον, καλός και στις διεισδύσεις με κάποια running floaters και κάποια drives. Και ο Παναθηναϊκός κινείται για ακόμη ένα ψηλό με διαφορετικά χαρακτηριστικά από Λεσόρ κεφάλαιο, ο οποίος η Ρίσσο Εμπαρόδο θα παίζει ως Έλληνα στο πρωτάθλημα. Έχει το διαβατήριο του και θα έρθει ακόμα έναν τριαρο-τέσσαρο τύπου Μπόγκα.
7: Ο Ντέιβις φεύγει.
1: Όχι, ούτε ο Ντέιβις, ούτε ο Λεσόρ, ούτε ο Χουάντσο, ούτε ο Σμάν για την ώρα φεύγουν.
7: Εντάξει, είναι φούλιο μάρα.
1: Για την ώρα παραμένουν.
7: Έφυγε ένα σόρτ άλλος.
1: Φύγε ένα σόρτ, τον Κρυγόνης, ο Φαρίτ. Αυτή νομίζω που είναι η σημαντική.
7: Όλα καλά, όλα καλά.
1: Πομονή κύριε Αριστίδη, πομονή. Να είστε καλά. Εντάξει, λέξει με εκπροσώπους τύπου της Καϊμάνα, έτσι νιώθω. Κύριε Παναγίδη,
0: να ανοίξουν παράρτημα στην Κύπρο.
1: Θέλω να απαντήσουμε στο μήνα των 9-12 πριν πάει σε διάλειμμα. Έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και η Ευρωπαϊκή Πορεία της Ομόνιας. Ήταν καλή προσπάθεια. Το 21 δεν μας έγινε μάθημα. να κρατήσουμε βασικό κορμό και να δυναμώσουμε με τα τράπηκε σε πάνω λεθρία κρίμα. Εγώ σας το λέω από τώρα ότι διαφωνώ με την καταστροφολογία. Η Ομόνια δεν κράτησε σε μέδο και φαίνεται ότι δεν θα κρατήσει για ΜΑΕ. Εντάξει, μην το τελεσφορήσω για ΜΑΕ. Έτσι φαίνεται. Αν υποθέσουμε ότι δεν μένει ο ΜΑΕ και έχει πουληθεί με 3 εκατομμύρια για να βάλουμε δεδομένα κάτω. Ωραία, και έχει αυξήσει και τις απολαβές του στο Μεξικό που θα πάει, αν πάει εκεί. Για μένα είναι απόλυτα κατανοητό. Βλέπουμε αριθμούς. Έβαλα 40 πόσα γκολ μαζί στο πρωτάθλημα, να βάλουμε και Ευρώπη μέσα και κύπελλο.
2: 42 με 48 για να είμαστε ακριβείς.
1: Οκ, 42-48 είναι αριθμοί. Μα πίσω από την αντίθετη πλευρά είναι και άλλους αριθμούς. Θα έβρεις και αύριο 3 εκατομμύρια πρόταση. Σημείο κλειδί, σας είπα πολλές φορές, αν και δεν ξέρω για το ΜΑΕ τι συμβαίνει. Γενικά σε διαπραγματεύσεις με ομάδες και παίχτες είναι και η θέληση του παίχτη. Όταν ο ΜΑΕ πει, πρόεδρε, θέλω να πάω τσαμέ για το χύψη λόγο, οικογενειακός, οικονομικός, και σε βάστο το και να τα έβρετε με την ομάδα, θα πιάσει τα 3 εκατομμύρια. Τι θα κάνεις, θα του πεις κάτσε τσαμέ να παίζεις. Ωραία, έμεινε. Θα έχεις ένα δυσαρεστημένο παίχτη που θα φύγει του χρόνου το δωρεάν.
0: Φύλαξε τη σκέψη σου, πάμε διαφημίσει και να επιστρέψουμε να δώσουμε συνέχεια.
8: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
9: Αυτή είναι η premium εμπειρία Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα. Τον ζεις. Και τένις. Και γκολφ. Και μπάσκετ. Και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
10: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΑΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίληξη σπουδές στην νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
12: DVB TV 2. DVB TV 2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
13: Όλοι πάμε Στεφανή!
12: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
14: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
15: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
16: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλος και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 9ο Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα. Θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκες του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπος Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
17: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exceed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
18: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
19: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
18: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
20: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
21: Το Mega Media Group παρουσιάζει μεγάλοι Έλληνες δημιουργοί, 200 κιθάρες με τη Γιώτα Νέγκα, με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Καλλιτεχνικός διευθυντής Αντώνης Κοΐζας, διεύθυνση ορχήστρας Αντώνης Μητακίδης. 200 κιθάρες σε ένα μουσικό υπερθέαμα με τη Γιώτα Νέγκα, σε μια συναυλία με υπέροχες ερμηνείες και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. 1η Ιουλίου Δημοτικό Θέατρο Λευκοσίας. Εισιτήρια Ticketmaster και σε όλα τα καταστήματα ACS. Πληροφορίες 99 43 06 54. Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
23: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
24: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
25: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
26: Η ώρα είναι 2:30.
27: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
28: Είτε μέσα στο γήπεδο.
29: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
28: Είτε έξω από αυτό.
30: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
31: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
28: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
32: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
33: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στην εκπομπή μας. Δίνουμε συνέχεια στην Game Time. Στην CableNet δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Με το Unlimited Sports Pass, μόνο με 25 ευρώ τον μήνα, βλέπεις όλο το Κυπριακό ποδόσφαιρο, όλες τις διεθνείς και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, Premier League, Champions League, Europa League και Conference League, Γαλλικό πρωτάθλημα, Ολλανδικό πρωτάθλημα και Κύπελλο. Όλα τα αθλήματα, NBA, Ισπανικό πρωτάθλημα καλαθόσφαιρας, Tennis, Wimbledon, US Open, Australian Open, Roland Garros, MotoGP, Power Drift, υποδρομίες και πολλά άλλα. Όλες τις sport show εκπομπές, Match Day, The Ball Boys on Tour, Overlap, Coach of the Month και όχι μόνο. Youth Zone, η πρώτη εκπομπή που αφορά αναπτυξιακά πρωταθλήματα, καθώς και με το TV Go Up, για να μην χάνεις λεπτό από οποιαδήποτε συσκευή. Μην το χάσεις, τέτοιο πακέτο δεν παίζει πουθενά. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, έρχεται μια εδώ, χαιρετίζω στο Στέγιο που μας ακούει, είναι στο δρόμο, προσεκτικά στο δρόμο όλοι. Χαιρετίζω να έρχονταν τον Καντέμι το λέω 172, εντάξει, τον Καντέμι που ήταν, το διαβάζουμε τώρα να πάνε τα χαιρετίσματα και ο λόγος της έχουμε κόσμο.
0: Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε ότι να υπενθυμίσουμε τον διαγωνισμό μας που αφορά στα social media. Την ερχόμενη Παρασκευή θα κληρώσουμε φανέλα της Εθνικής Γαλλίας. Για να μπείτε στην κλήρωση ακολουθείτε τα social media του Supersport 104 σε Facebook, Instagram και TikTok. Κάντε like στην σχετική ανάρτηση και tag την παρέα με την οποία θα ζήσετε τον παλμό του Μουντιάλ. Η κλήρωση θα γίνει στην εκπομπή 12 στα Sport. Υπενθυμίζουμε φανέλα της Εθνικής Γαλλίας. Λοιπόν,
1: έχουμε και το Electroline, ένα λεπτά, είναι ένας από τον άλλο διαγωνισμό. Ναι, είναι σε εργασία με φούτιο διαγωνισμό της Εθνικής Γαλλίας. Μπαίνετε στο Instagram μας, στο TikTok και στο Facebook μας. Και στο Instagram μόνο τρέχει ένας διαγωνισμός σε συνεργασία με την Electroline για ένα φούρνο πίτσας VTP Colorotante 16699 ευρώ. Περιστρεφόμενη πέτρα πίτσας για ομοιόμορφο ψήσιμο 360 μοίρες και πίτσα έτοιμη σε λιγότερο από 90 δευτερόλεπτα. Έτσι. Οπότε μπαίνετε στο Instagram και ακολουθείτε τα βήματα. Θα γίνει μετά τις 15 εβδόμου. Τελειώνει 15 εβδόμου και φαντάζομαι μέχρι τις 16 την επόμενη μέρα με εφαρμογή που χρησιμοποιείται για σκοπούς διαφάνειας. Θα αναρτηθεί και ο story, θα γνωστοποιηθεί ο νικητής.
0: Έλα ρε Δημήτρη.
2: Για να μην είμαστε αδικοί προς το Γιώργο τον Λεωνίδου, δεν γνώριζα ο Γιώργος από ό,τι μου έχουν στείλει μήνυμα. Είχε προβλέψει στο Γαλλία-Νορβηγία goal και over 2,5.
1: Είναι καλά που σου είπαν, έχουν δίκιο.
2: Δεν θυμούμαι με τον Γιώργο. Για να το δούμε τα credits ότι κούτσισε μια φορά γινός.
1: Μάλιστα. Ναι, θα πω σε μια όχι και τόσο ευχάριστη ειδήσια. Αλήθεια, με συγχωρείτε, αλλά οφείλουμε να ενημερώνουμε τον κόσμο και όλα προσεκτικά γιατί υπάρχει μεγάλη πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Αραδίπου. Έτσι, γίνεται και έρευνα για πιθανόν υπάρξει παγιδευμένων εντός του κτηρίου, εντός του εργοστασίου. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά. Είναι εκεί μέλη της πυροσβεστικής, όλοι αρμόδιοι. Και σκέψεις μας είναι όμως ανθρώπους εκεί να μην κινδυνεύσουν κατοικίες, να μην κινδυνεύσει πρώτα ανθρώπινη ζωή και μετά περιουσίες.
0: Λοιπόν, επειδή είπαμε προηγουμένως για τον ΜΑΕ, σύμφωνα με την ιστοσελίδα του σταθμού μας, sportpavlafm.com.cy, η νέα ομάδα, ή μάλλον η ομάδα που ενδιαφέρεται είναι η Atlas από την Γκουανταλαχάρα.
1: Είχε αποκαλύψει ο Άρκισον Πότσος με άρθρο ότι είναι από το Μεξικό πρωί-πρωί, από τη είδα, έτσι θυμάμαι.
2: Ναι, ναι.
1: Okay, εντάξει, είναι μεγάλο θέμα, παιδιά, αυτόν του ΜΑΕ. Κάποια στιγμή θα έβγαινε στην επιφάνεια, θα γινόταν κάτι.
0: Είναι το πιο φυσιολογικό πράγμα που θεωρώ ότι μπορεί να γίνει σε μια ομάδα. Από τη στιγμή που έχεις έναν επιθετικό που σημειώνει τόσα γκολ στο πρωτάθλημα, είναι φυσιολογικό να έχει προτάσεις από μια ομάδα. Και επειδή κάποιοι φίλοι της Ομονίας υποστηρίζουν ότι είναι λίγα τα λεφτά, μα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει και ένα ταβάνι στην Κύπρο. Εν Κύπρος δεν παίζει σε ένα πιο προηγμένο πρωτάθλημα. Ακόμη και τα 3 ή ακόμη και τα 4 εκατομμύρια που γράφτηκαν και αυτόν τον νούμερο ότι μπορεί να έχει η Ομονία. Δηλαδή δεν μπορεί να ξεπεράσει κάποια πρόταση των τόποσων. Εν το ταβάνι μα, αν θυμάστε, όταν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα και έγινε γνωστό ότι ο Σεμέδο δεν πρόκειται να συνεχίσει στην Ομόνια, αν θυμάστε, είχα βγει και είχα πει ότι μην παραξενευτείτε, πρόταση στο τέλος να έρθει και για τον ΜΑΕ. Καταλάβω, δηλαδή, ας πούμε, τούτος όλος ο θόρυβος από πλευράς κυρίως των οπαδών της Ομόνιας ότι θα πάμε καλά στην Ευρώπη και ότι επίαμε μέσα και όλος αυτός ο πανικός που υπάρχει. Εν έναν πρωτάθλημα που έρχονται παίχτες να παίξουν και ο στόχος τους είναι να μείνουν στην Κύπρο. Να παίξουν αυτό που μπορούν, να τους, δύο, να τους δουν άλλες ομάδες και να πάνε η Κύπρος να αποτελέσει ένα σκαλοπάτι για την μετέπειτα πορεία τους. Είναι πιο φυσιολογικό πράγμα. Λοιπόν, 77-77-10-20 ο αριθμός με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας το 23-24 για τα δικά σας γραπτά μηνύματα. Λεωνίδου, έχει μια ώρα φορώ
1: σε να πω κάτι. Όχι, στον Χρήστον που έκανα κάποια νοήματα τον Ιχολίπτη, ελπίζω να μην σε αποσυγκέντρωσα γιατί συμφωνώ όμως είπες και θέλω να προσθέσω, να υπερθεματίσω λέγοντας ότι εκτιμώ κάποια πράγματα με τη δική μου οπτική ως εξής. Πρώτον, ο κύριος Παπασταύρου είναι παθώντας από πωλήσεις παιχτών, τότε με τον Λοΐζο Λοΐζου. Όταν υπερεκτίμησε την αξία του Κυπριακού ποδοσφαίρου σε θέμα λεφτών που μπορείς να πουλήσεις έναν παίχτη, και νομίζω το κατάλαβε και ο ίδιος. Δεύτερον, όταν λένε του Παπασταύρου και του κάθε Παπασταύρου, έβρε τρόπο να τον κρατήσεις. Ένας τρόπος υπάρχει. Λεφτά. Εντζέ ο ΜΑΕ 33 χρόνια για να παίξει ρόλο και χρονική διάρκεια. Πρώτα είναι τα λεφτά στην ηλικία του ΜΑΕ. Άρα, δώστε πολλά λεφτά, λέω εγώ. Δώστε πολλά χρήματα. Ναι, αλλά. Ο ΜΑΕ βάλει 25, αλλά είναι και μόνος του. Έχει και στόπερ, ομάδα, έχει και εξτρέμ. Δηλαδή, αύριο ο Τάνκοβιτς να έρθει να του πει: ωραία, κύριε, εγώ είχα 13 ασίστ, δώσ' μου και εμένα λίγο πιο κάτω από τον ΜΑΕ. Να έρθει ο Ευάντρο να του πει: εγώ έπαιξα σου και μπροστά, και μαρκάρω, και τρέχω, και αλλάξες μου θέση, και πέτυχα, δώσ' μου και εμένα. Οπότε πρέπει να κρατούνται κάποιες ισορροπίες, δεν το παραβλέπουμε.
0: Υπάρχει και ένα άλλο δεδομένο. Ο ΜΑΕ όταν ήρθε πέρσι, υπογράψε διαιτές συμβόλαιο. Εντάξει, στη δεύτερη του χρονιά. Έρχεται μια πρόταση για να τον αποκτήσεις, εντάξει. Άρα ποια είναι τα δεδομένα? Δύο είναι τα δεδομένα. Ή αποδέχεσαι την πρόταση και φεύγει ο ΜΑΕ, ή με δεδομένο ότι αν τον αφήσεις με το έτσι θέλω τον ΜΑΕ, το Γενάρη ένα μπορεί μόνος του να διαπραγματευτεί με οποιαδήποτε άλλη ομάδα, χωρίς η Ομόνια να βάλει ούτε ένα σεντ στα ταμεία της το επόμενο καλοκαίρι. Ή κάνεις το αναπροσαρμογή συμβολέου, πρόωρην επέκταση συμβολέου.
1: Μα το προσπάθησε νομίζω.
0: Και πόσα να του δώκεις?
1: Μα και πόσα του διούς στο Μεξικό, αν δεν μπορείς να τα ματσάρει εκείνο, ούτε να τα προσεγγίσεις, τι θα γίνει?
0: Να φτάσουμε στο σημείο πλέον να μιλάμε για έναν εκατομμύριο.
1: Γι' αυτό λέω ρε παιδιά, ότι το ποδόσφαιρο είναι κύκλος, αυτά συμβαίνουν. Και ας σου πω κάτι, εγώ αν ήμουν Μονιάτης θα προτιμούσα να πουληθεί τώρα παρά τέλη Αυγούστου. Γιατί μετά δεν θα είναι τόσες πολλές επιλογές στο παζάρι. Τώρα μόνο θα έχει άνεση να δράσει στο μεταγραφικό παζάρι με λεφτά που έχει και που επήρε.
0: Μπορεί να σας κάνει ο πανικός. Ο ΜΑΕ ήρθε την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περίοδου πέρσι. Ο Γιόβετιτς ήρθε την τελευταία ημέρα της μεταγραφικής περίοδου πριν δύο χρόνια.
2: Και όχι μόνο στην Ομόνια, γενικά στην Αόρθωση, ας πούμε, είχε έρθει ο Σέντσι, ο οποίος έκανε πράγματα.
0: Ο Σέντσι έξερε τον όμως. Τι μπορεί να
1: πει ο Σέντσι. Μα και τον ΜΑΕ έξερε τον, φίλε, αλλά να σταθούμε κάτι άλλο.
0: Ναι, δεν εσύ υπολόγιζες ότι ο ΜΑΕ να έχει την πορεία
1: μου. Ωραία, κανένας.
2: Περιμέναμε ότι είχε να πιάει ψηλά στάνταρ.
1: Αλλά δεν ξέρω να πω είναι η έκπληξη της δεκαετίας που βάλε 25.
0: Του ρε φίλε, το δίδυμο με ο Σεμέδο.
1: Εν παιχταράς, δούλεψαν τον Ομπέρ και δούλεψαν και γυρών του. Εξού και δεν προσπαθώ, μιλώ τώρα σαν Λεωνίδου. Δεν προσπαθώ να ρωτήσω μια κατάσταση ότι είναι απώλεια. Προφανώς και αγωνιστικά είναι απώλεια. Αλλά έτσι είναι η ζωή του ποδοσφαίρου. Αν ανοίξετε τον κύκλο και σκεφτείτε πιο μακριά, και ας αλλάξουμε και άθλημα. Π.χ. Βαλέθια στον μπάσκετ, έκανε φοβερή χρονιά. Πιάνε τους όλους τους παίχτες τώρα. Έφυγε ο Μοντέρο, έφυγε ο Παντιό, να φύγει ο Τελαρέα.
2: Αν συγκρίνεις τα πράγματα, πρέπει να δεις και άλλα παραδείγματα. Η Μπάγερ Λεβερκούζα, που έκανε το Αϊτίτο, κρατήσαν τους παίχτες.
1: Έφυγαν κάποιοι.
2: Όχι, ούτε ο Βέρτς έφυγε, ούτε.
0: Αλλά εμείνας.
2: Εμείνας.
1: Η Λέστερ όμως που το πιάσει στην Αγγλία.
2: Η Λέστερ, μιλούμε τώρα. Μιλούμε για Πρέμιερ Λιγκ.
0: Καλά, την επόμενη χρονιά του προαθήματος η Λέστερ είναι να μπουκάμε.
2: Ήταν ένα.
1: Αφού υποδομίζει, εφιάντησε όλους τους παίχτες. Έφυγε ο Μακουάιρ.
2: Έφυγε ο Καντέ, έφυγε ο Μάρες.
0: Πάμε γραμμές και να παρέλθουμε.
1: Χαίρετε, γεια σας.
3: Γεια
1: σου, Άσημε μου.
3: Τι κάνετε, ρε παιδί?
1: Είμαστε πολύ καλά, εσύ?
3: Καλά και εγώ. Λοιπόν, το θέμα με τον ΜΑΕ ρε παιδιά, πως είναι ελευθερία, εντάξει. Όμως, υπάρχει ένα θετικό. Για μένα είναι πολλά μεγάλο θετικό. Σκέφτομαι το προηγούμενο διάστημα, γιατί τούτο το πράγμα μας έδειξε η παρούσα διοίκηση. Λοιπόν, εγώ το μόνο πράγμα που φοβούμαι είναι να μην πάθουμε τα ίδια με το όπως τον Λοΐζο. Δηλαδή, να θέλει ο παίχτης να φύγει, εμείς να τον κρατούμε, να τον βάλουμε να υπογράφει να υπογράψει επέκταση εννοώ. Εν υπογράφει επέκταση, ωραία, εσωτερικές τιμωρίες, κάθε σε ποσί, κάθε σε πολλά, έμπαιζεις. Καλύτερα που γίνει έτσι αδειώνουμε. Και τα ριάγια που αν είναι πολλά ηλία, να πω στους φίλους μου τους ομονιάτες, δεν τα βατκάμε εμείς ρε παιδιά. Δεν τα μεγάλωση πουγκά μας.
1: Ναι, ποιος παποβάζει, πάλι τα λεφτά
0: αποφασίζει. Το επενδυτή που να πάσει, αναλόγως των προθέσεων του, να γίνουν και οι επόμενες κινήσεις. Ξεχάστε πλέον το μοντέλο, ξεχάστε πλέον τα μοντέλα τα προηγούμενα που υπήρχαν. Όταν υπάρχει επενδυτής σε μια ομάδα, και τούτο λέω το τελευταίο χρόνο, όταν υπάρχει επενδυτής σε μια ομάδα, ο ίδιος αποφασίζει. Ο ίδιος βάλει το χέρι του στην τσέπη του και ο ίδιος κάνει τα λεφτά και βάλει τα στην τσέπη του.
3: Ακριβώς. Εμείς μόνο το μοναδικό πράγμα που έχουμε εμείς ως φιλάθλοι, ως οπαδοί, είναι ένα συνέστημα. Ρε παιδιά, τούτο να διατηρήσουμε, εν και το τέλος του κόσμου. Ρε παιδιά, εν ποδόσφαιρο να μαύρε να σκοτεινά, ας πούμε, εντάξει.
0: Μα εν business το ποδόσφαιρο, όπως λέει ο 2.92, football is business.
3: Ναι φίλε, business είναι για τους σύνους που κάνουν την business, έχουν να παίρνουν εμείς οι φιλάθλοι, οι οπαδοί. Το μοναδικό πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι συνέστημα, τίποτε άλλο.
0: Εντάξει, Όπως άλλαξε το συνέστημα των καιρών της φανέλας, έτσι αλλάσουν και τώρα τα πράγματα. Προχωράει η ζωή.
3: Ναι, εντάξει, σίγουρα θέλουμε να έφυγαν και σε μέτω, έχει το ρόμα, εμείς πιο... μάλλον να συμπιώσουν ένας πιο κορυφαίο, ρε παιδιά.
1: Μα εννοείται ότι χρειάζεται να πετύχει στους αντικαταστάτες του.
3: Βέβαια πρέπει να πετύχει, εντάξει, είτε πετύχει είτε αποτύχει, έτσι να αλλάξουμε ομάδα.
1: Μα αυτό δεν προσπαθώ να εξηγήσω, ισχύει για όλες τις ομάδες.
3: Έγινε.
0: Γεια σου Μιχάλη, γεια σου.
2: Αν μπορώ να προσθέσω κάτι στο ότι είπε ο κύριος Πολυβίος, στην Κύπρο νομίζω παρεξηγήσαμε το τι σημαίνει επενδυτής. Δεν είναι δωρητές οι επενδυτές που έρχονται στην Κύπρο. Έρχονται να επενδύσουν και να βγάλουν κέρδος για τη δική τους στην τσέπη.
1: Εγώ παραλαμβάνω, θεωρώ ότι τούτοι που πραγματικά βάλουν λεφτά σε ομάδες δεν βγάλουν πίσω. Άμεσα από το ποδόσφαιρο. Εγώ έτσι πιστεύω. Τώρα αν ο Παπασταύρου επειδή έκαμε 4-5 πωλήσεις παραπάνω ή ο Άρης επιάσει νοκέ, αλλά σε 2-3 χρόνια είναι δαμέ ακόμα και πράγματα έμπαν καλά, να χρειαστεί να βάλουν για να μείνουν ψηλά. Θα ρίξουν τον budget. Δηλαδή εγώ είμαι πεπισμένος ότι οι άνθρωποι βάλουν, εν υφκάλλουν.
0: Ρε μα εσύ θεωρείς ότι υπάρχει επενδυτής που έρχεται να επενδύσει στο κυπριακό ποδόσφαιρο και έχει το πίσω μέρος του μυαλού του. Το κέρδος.
1: Συμφωνώ με τον όρο επενδυτής. Γιατί επένδυση μπορεί να κάνει σε κάτι. Επένδυση μπορεί να κάνει ο Παπασταύρου στο γήπεδο. Όχι στο αγωνιστικό του τμήμα. Στο αγωνιστικό του τμήμα.
0: Στην Ομόνια ο Παπασταύρου τι είναι.
1: Θεωρώ είναι διοκτήτης.
0: Μεγαλομέτοχος.
1: Εντάξει, φίλε, εγώ βάλω έναν όρο εκεί διοκτήτης, αν θέλεις. Εντάξει, είναι και γραμμένο.
0: Ο Λιασίς όταν με το καλό να λάβει το από τι θα είναι.
1: Πρόεδρος. Έτσι θα σου λέω εγώ. Φίλε,
0: επενδύς. Επενδύς σε μια ομάδα. Τώρα, αν θα είναι κερδοφόρα σε κάποια χρόνια ή όχι, έτσι είναι κάτι που μπορεί να προβλέψει.
1: Είναι εύκολο στην Κύπρο να σε κερδοφόρα.
0: Ο Άρης είναι κερδισμένος ως τώρα ο ιδιοκτήτης.
1: Που τις πωλήσεις καθαρά όμως.
0: Που τις πωλήσεις.
1: Εντάξει, αύριο μπορεί να μην
0: πωλήσεις. Ο Παπασταύρου είναι κερδισμένος.
1: Ξέρω,
0: ο Λωμάκη είναι κερδισμένος.
1: Φίλε...
0: 40 εκατομμύρια από ποια
1: μόνο. Ναι, αλλά αν δεν ξαναπάει, αν δεν πάει για 3-4 χρόνια να σοβαρήσει τα προηγούμενα που έβαλε.
0: Μιλάμε με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Έτσι μπορεί να γίνει προφήτης.
1: Να σου πω η γνώμη μου, να συμφωνήσουμε κάπου, ότι τούτοι οι άνθρωποι δεν έρχονται να λάβουν ομάδες για να βγάλουν λεφτά να γίνουν πιο πλούσιοι. Δεν τους πολύ κοφτούν το κομμάτι. Κόφτει τους ίσως η αναγνωρισιμότητα που να έχουν
0: πολύ
1: και
0: πιθανό.
1: Να την κεφαλαιοποιήσουν σε άλλες τους δουλειές μπορεί, το κύρος που έχουν. Φίλε, Παπασταύρου, έρθες στην Κύπρο, φίλε, όλοι ξέρουν τον πρόεδρο της Ομονίας. Αύριο να ανοίξει μια επιχείρηση, μπορεί να προτιμούν η Ομονία της. Άνοιξε ένα εμπορικό κέντρο να κάνει κάτι. Στο ίδιο τίποτα.
0: Γιατί αν όλα πάνε καλά με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει στο μυαλό του Παπασταύρου με το γήπεδο και εκείνα όλα, ουσιαστικά μια πολιτεία που να γίνει. Θα είναι κέρδος. Εν τούτον το κέρδος που επιζητεί ο Παπασταύρου.
1: Το γήπεδο δέχουμε το. Και να σου πω, ομάδες όπως από την Ομόνοια που έχουν πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή ακόμα και αν ορθώσει ο 28 γήπεδο και ξέρει να το εκμεταλλευτεί, βγάλει πολλά λεφτά. Δηλαδή, τούτε οι ομάδες με πολλά μεγάλη βάση φιλαθλών, αν δουλευτούν σωστά. Έχουν...
0: Μα να σου πω σε κάτι, να μιλάμε και να βάλουμε και τα πράγματα κάτω.
1: Αλλά, sorry, με διωχτεί το κήπεδο, να σου πει παρέθεση.
0: Ο Λιασίς και το επενδυτικό φαντ που εκπροσωπεί, επίαν και πιάν τα από διότι νομίζεις ότι επειδή εμπουκούνιαν από ελίστες, στο πίσω μέρος του μυαλού τους θεωρείς ότι είναι το γήπεδο.
1: Εν και ενεργείς πάντα με βάση το παδικό σου. Λεφτά δάμε πολλά εκατομμύρια για να πεις σήμερα.
0: Το κέρδος τους ποιο θα είναι? Να πιάω καθαρά το ΑΠΟΕΛ. Πώς θα ανακερδίσεις που το ΑΠΟΕΛ?
1: Άντε να τα καταφέρεις
0: να πάει τσάκι. Για σε θα
1: διάνε και πας το χρέος. Για σε θα δίνει και πας το χρέος. Άρα να πάνε από κάτω.
0: Άρα στο πίσω μέρος του μυαλού τους το κέρδος που
1: να μπα στο γήπεδο.
0: Να μπα στο γήπεδο.
1: Okay, ναι. Ο Λομάκη είναι ιδιοκτήτης και θέλει ως πρωτίστως δόξαν τα λεφτά. Ελίφκουν τα πέτασαν 7 χρόνια, λέει ο 92. Στην Κύπρο μόνο ομάδες σαν τα που έρχεται την Ομόνια μπορούν να βγάλουν κέρδη, λέει ο 913. Καλά που είμαι πολύ, Γιώργο μου. Μετά το Μα έρχεται ο Πίτας, τον έκλεισε η Ομόνια, λέει ο 170. Ο Γρηγόριος είναι 170. Θα δούμε τι συμβαίνει με τα γραφικά. Τι γίνεται με Γιασίν Πολύβη, μου λέει 39. Θέλουμε στον αέρα Γιάσαρο να τον ακούσουμε. Το Γιάσαρο με
0: κεφάλι. Μακάρι να μπορούσαμε να βγάλουμε τον κύριο Γιασίν, αλλά δυστυχώς θέλει να μιλήσει.
1: Σε λίγους
0: μήνες. Θα προσπαθήσουμε τις επόμενες μέρες να βρούμε κάποιον εκπρόσωπο του. Αν καταφέρουμε να μιλήσει. Τώρα, τι γίνεται, τι γίνεται. Στάση αναμονής. Δεν βγαίνει τίποτα προς τα έξω. Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι εντός του πρώτου δεκαήμερου του Ιουλίου θα υπάρξει απάντηση από την UEFA σχετικά με την δεύτερη εταιρεία και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουν τα πράγματα ως έχουν. Να δούμε.
1: Πάντως σας είπα, πιστεύω ότι οι πρόεδροι των ομάδων, τουλάχιστον αυτό που προσπαθούν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα, είναι ζημιά στα ριάκια τους. Εγώ έτσι πιστεύω. Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Γεια ναι. σας.
3: Ανδρέας Ομόνια.
1: Γεια σου, Ανδρέα.
3: Επέφτει άμα ο επόμενος έχει 4 λεπτά κρόπο θα τα ακούει από τηλέφωνο.
1: Ο επόμενος.
3: Εγώ δηλαδή, ρε φίλε, έχει 4 λεπτά που θα τα ακούει από τηλέφωνο.
1: Αλήθεια πρέπει να στείλεις τον λάρκασμο.
3: Αν δεν μας πάτε 5 ευρώ δεν μπορείτε.
1: Ζούμε με τα ευρώ σας.
3: Ρε χαλάλιστα ρε κουμπάρε, διασκεδάζετε μας, είσαστε εν τέλει, απολαμβάνουμε στα κάτι μερικά. Μια χαρά είναι. Το λοιπόν ρε παιδιά, να ευχαριστήσουμε όσοι έπαιξαν για Ενομόνια και να καλωσορίσουμε τους επόμενους.
1: Έτσι, αυτή είναι η λογική στις ομάδες.
3: Τέγιος ευθύλεο, παρακάτω. Δεν σου πάει ρε Γιώργο μου.
1: Φίλε, το ποδόσφαιρο είναι δεδομένο ρε φίλε.
3: Δεν είπα ότι θα μαραστώσω για τον Μάιρ, ρε φίλε, για όνομα του Θεού. Να πούμε τώρα και να πούμε ότι είναι και σκάρτους.
1: Μα ακριβώς αυτό λέω, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
3: Εγώ μόλις το άκουσα κοπήκαν τα βόσκια μου, λέω σου ρε φίλε, έτσι ευθύνω κοπήκαν τα βόσκια. Λέω όχι ρε φίλε, γίνεται.
0: Ναι ρε Ανδρέα, να σε ρωτήσω κάτι όμως. Δεν επίστευκες έστω και σε κάποια στιγμή ότι θα έρθει κάποια πρόταση?
3: 100%.
0: Ή άρα
3: ακριβώς,
0: το ποδόσφαιρο δεν συμβαδίζει με την λογική.
3: Μα και γενικά για όλους τους παίχτες ισχύουν το πράγμα πολύ μου, γιατί όλοι είχαν μια καλή. Αλλά ειδικά για τον ΜΑΕΝ, για το Σεμέδο να σου πω ρε παιδιά, όχι θα σου πω πάλι είναι μαράζος, αλλά συνεχίζει ακόμα στο Μουντιάλ. Οπότε ήταν να έρθει πίσω, ήταν και κρουσμένο να το πω κυπριακά που τα πέρσι, ενώ σου πει εμπορία που έκαμε ρε φίλε, οπότε ήταν να έρθει πίσω, οπότε ήταν να ξεκουραστεί, οπότε ήταν να μπει μες στην ομάδα εν 33 χρονών. Άσο να πάει, να βρούμε άλλο. Αλλά για τον Μαέρο, δεν πειράζει, πάμε παρακάτω.
1: Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, φίλε. Οι ομάδες μας δεν είναι το κέντρο του κόσμου. Και το λέω και για δική μου και για δική σου και για όλες.
0: Όταν γίνεται το σωστό σκάουτινγκ, να είσαι σίγουρος ότι μπορεί να βρεθεί και καλύτερος από τον Μαέρο.
3: Πιστέψω πολύ βιέ μου, ειδικά που ξεκίνησε να συζητιέται το όνομα του ΜΑΕ, η ομάδα προγραμματισμού, τα σκάουτσινγκ μας, νομίζεις ότι έχουν ήδη, δεν θα σου πω έτοιμο, αλλά ήδη έχουν κάποιοι.
1: Φίλε, ξέραν την πιθανότητα να φύγει.
3: Μπράβο, καταλάβες. Εν ήταν τώρα και πέταν πάνω σύννεφα και είπα να Παναγία μου, χάσα τον ΜΑΕ, τι να κάνω τώρα, ας πούμε. Ή αύριο μπορεί και μέχρι αύριο παράδειγμα να ακούσεις και κάποια ονόματα στο τραπέζι.
1: Συγγνώμη αλλά η Ομόνια έχει κάτι πολλά σημαντικό στη διαδικασία να εξεύρει τον αντίμα. Χρήμα ρε φίλε.
3: Ακριβώς. Και στο κάτω κάτω ο Μαέρ φίλε αυτές ήταν ανανεών επεκτάσεις συμβολέου. Είχε ακόμα ένα χρόνο τέλος πάντων. Μπορούσε την νέα σεζόν να μην σου παίζει το ίδιο πράγμα όπως
1: φέτος. Και να φύγει δωρεάν το κυριότερο.
3: Μπράβο ρε φίλε, κατάλαβες. Έστω τώρα που ήρθε και ο Παπαστάβρου λέει ότι εγώ δεν και πουλώ τον τρόπο. Αν δεν έρθει κοινά που θέλω παράδειγμα να είναι με τον παίχτη και με την Ομόνια, τότε πάει στο καλό.
1: Φίλε ο Παπαστάβρου ξέρει πολύ καλύτερα και το παζάρι πόσα μπορεί να δώσει σε κυπριακή ομάδα. Αυτό δεν μπορεί να το αλλάξει εσύ. Κανένα δεν μπορεί να αλλάξει. Είσαι στην Κύπρο. Αυτό για μένα, να ξέρει, συγγνώμη, αλλάζει πολλά λόγω εθνική. Αν είσαι μια χώρα που εθνική σου πάει ρολόι ενώ είσαι διακρίσει, και το πρωτάθλημα σου είναι σε ένα OK level, πουλά πιο ακριβά. Δεν το Βέλγιο, α πούμε.
3: Μπράβο.
1: είτε Ισραήλ ακόμα. Ενώ πάση πιο ακριβά παίχτες που είχαμε.
3: Σωστό.
1: Μάλιστα, να σε καλά,
3: Ντρέα.
1: Επίση, επίση. Ο 39 λέει: υπογραφέ λέει άρθρων τη σελίδα σα. Είναι ένα τίτλο παρασκήνιο που δημοσιεύτηκε σήμερα 9:58 στην ιστοσελίδα. Με το οποίο εμεί η αλήθεια ω πλατφορική παραγωγή δεν έχουμε σχέση. Είναι συναδέλφοι στην ιστοσελίδα, αλλά να το διαβάσω.
0: Εντάξει, μα εντύπαμε ποτέ ότι δεν θα επέλθει η συμφωνία. Εγώ αντιθέτω, αν με ακούτε το τελευταίο έναν ανάμιση μήνα, λέω ότι η συμφωνία θεωρώ ότι εγκλειστεί. Απλά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα μέχρι να πέσουν οι υπογραφές. Είναι τυπικά πράγματα, δηλαδή να έρθει το σχετικό έγγραφο από την UEFA, να γίνουν τα σχετικά χαρτιά νομικά και έγγραφα που έχουν να κάνουν σχέση με τις τράπεζες, ποιος είναι να υπογράφει, έτσι να αναλάβει ο Γιάσης και να υπογράφει ο νυν πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ τώρα, ο Φωτίου. Πρέπει να υπογράφει ο κύριος Γιάσης και το επενδυτικό γκρουπού. Αντιπροσωπεύει.
1: Το άρθρο αυτό γράφει ότι στον Αρχάγγελο αποφεύγουν τους πανηγυρισμούς πριν πέσουν οι τελικές υπογραφές. Όμως, όσοι παρακολουθούν την υπόθεση από κοντά, θεωρούν ότι το δύσκολο κομμάτι έχει ήδη περάσει. Αυτό να αναφέρει το άρθρο. Εντάξει, θα δούμε. Χρειάζεται χρόνο.
0: Δεν νομίζω να υπήρξε ποτέ ιδιαίτερα δύσκολο κομμάτι. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος ενδιαφέρθηκε να αναλάβει. Εντάξει, και γνωρίζουν ποιο είναι, τι αντιπροσωπεύει το επενδυτικό του γκρουπ. Πόσα εκατομμύρια διακινούν τον χρόνο. Εντάξει, από εκεί και πέρα δεν είναι εύκολο. Απλά πρέπει να γίνουν κάποια πράγματα διαδικαστικά.
1: Για μένα είναι κέρδος που. Για μένα είναι κέρδος για τον ΑΠΟΕΛ που όλη αυτή η υπόθεση έχει περάσει σε δεύτερη μοίρα στην επικαιρότητα και στο ρεπορτάζ. Είναι πολύ πιο καλό να γίνεται.
0: Εμπορία προγραμματισμού. Έτσι δεν μπορεί να σκέφτεσαι το επενδυτικό γκρουπ. Είναι πώς θα στήσει ομάδα.
1: Είναι πολύ σόφρον και εγώ θα πω έναν. Θα πω ένα μεγάλο συμφωνώ. Στον τρόπο που προχωρά ο προγραμματισμός και τι εννοώ. Ήρθε η νη διοίκηση και είπε: δεν θα εξαρτήσω τον προϋπολογισμό μου, τους παίχτες που θα φέρω, τον προπονητή, το budget από τον κύριο Γιασίν. Το απεξαρτητοποιώ, το ρίχνω σε άλλον κανάλι. Μιλούμε εκεί, γίνονται διαπραγματεύσεις και άλλη ομάδα συνεχίζει τον προγραμματισμό.
0: Πάμε διαφημίσεις, αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας περί αυτού.
4: Ακούς, ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
5: Όλοι πάμε Στεφανή!
4: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
6: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
7: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, μπέργκερς, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
8: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Έχουμε γιορτή!
11: Εμείς!
10: Εμείς του Λυκύπρος! Έχει πέρτεη το Leroy Merlin!
11: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο! Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα, μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
10: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όταν όλα συμβαίνουν μαζί, χρειάζεσαι ταχύτητα που ακολουθεί το ρυθμό σου. Primetel Fiber με εγγυημένη ταχύτητα 500 Mbps και κάλυψη πέραν του 95% σε όλη την Κύπρο. Από μόνο 22,99 το μήνα και 50 δωρεάν τηλεοπτικά κανάλια. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
12: Jackpot στον Joker. 3.400.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
14: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
15: Τα νέα, μωρό μου!
14: Ανακαινίζουν το!
15: Έτσι!
14: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
15: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
14: Α, μόνο τηλεόραση!
15: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
14: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμεν όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
15: Ξέρω, ξέρω.
14: Είναι που καθούμαστε καλό. Εφίαμεν. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
12: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Καραλάμους.
9: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 3.
17: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
9: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
18: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
19: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο Ηλίας Πράτσος. Κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ η προσφορά της μεξικανικής ομάδας Atlas στην Ομόνια για τον ΜΑΕ. Προτεραιότητα των Πρασίνων ο Κάρνιτσι για το δεξίνακρον της άμυνας. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, το όνομα του Απόστολου Μακρύδη εξάζεται στον Αποέλ για τη θέση του σκάουτ. Πρώτον πυλώνει Λιμιός και Παναγίδης. Το απόγευμα φτάνει στην Ολλανδία η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Αποστολή και ο Τσακών. Το ψάχνει Λιμιός και Παναγίδης. Το απόγευμα φτάνει στην Ολλανδία η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στην Αποστολή και ο Τσακών.

0: για Osborne. Επαγγελματικό συμβόλαιο υπέγραψε ο 16χρονος Γιάννης Αργυρίδης μέχρι το 2029. Καμία επίσημη κρούση στον Άρη για το Χαραλάμπου Χαραλάμπους. Στην αγορά για επιθετικό η ελαφρά ταξιαρχία. Νέα πρόταση από τον Ολυμπιακό Πειραιώ στη Λουτοκόρετς για τον Στάνιτς. Έτοιμος για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ο Ντέζερς για τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με ισπανικό δημοσίευμα, η Real Madrid σκοπεύει να κινηθεί δυναμικά για την απόκτηση του Γιάννη Ομαντέ μετά τον Αβάγιο με την υπόθεση του Μάικλ Ολής. Σύμφωνα με δημοσίευμα στο εξωτερικό, οδεύει προς Ολλανδία για λογαριασμό του Άγιαξ ο Τερ Στέγεν. Απόψε για το Μουντιάλ βγαίνουν άλλα τρία εισιτήρια για τους 16. Στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Supersport 104. Ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Game Time.
1: Supersport 104. Μένεις εδώ. Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής, χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamin Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
3: Φτηνάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
5: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Ε, όχι και τόσο large.
6: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο Walt. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
9: Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.

0: για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ΕΚΟ. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ΕΚΟ. Κατέβασε τώρα το ΕΚΟ Smile και ζήσε με χαμόγελο.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Cablenet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.

0: ωραίο τραγουδάκι, ρε. Τι ωραίο τραγουδάκι. Παραλίες, Μουντιάλ.
1: Παραλίες είναι πολλά ωραίες, για και χτες.
2: Να πω εγώ που πάω όλη μέρα θάλασσα.
1: Εσύ έφτιαζε ροζ. Εντάξει, είσαι μαθητής, δικαιούσαι. Μα αυτό θα πρόσθετα, ρε παιδιά, είσαι μαθητής, δικαιούσαι.
2: Άμα δεν έχεις θέμα με το κρυό των νερών, περνάς τέλεια.
1: Γιατί είναι κρυό των νερών μας.
2: Εντάξει, το Σάββατο που πήγα θάλασσα σε σακ, έχω και έναν παράπονο να το πω.
1: Που μένα.
2: Όχι, γενικά. Επία, έτυχε να δω τον πρόεδρο στο...
1: Το Γιαννάκη Μαντελή.
2: Το Γιαννάκη Μαντελή είχα το δει στο σε σακ.
0: Πέμω, είσαι σοβαρό μιλάς τώρα.
2: Χαιρέτησα τον και δεν με χαιρέτησε
1: εμπίσης. Σε κατάλαβε.
0: Εν του είπες ποιος είσαι.
2: Χαιρέτησα τον, εντάξει.
1: Αρχικά είναι ότι είσαι με την ανόρθωση.
0: Πρέπει να σου είπε, γεια σου Λεβέντη μου.
2: Δεν με χαιρετήσε, πίσω μου δεν μιλήσαμε.
1: Μπορεί να με σε κατάλαβε, ρε. Μόλις και γιατί κάποια στιγμή να πετύχουμε ραδιοφωνικά να είμαστε εμείς στο στούντιο, να ρωτήσουμε.
2: Να συνεχίσω. Αν το Σάββατο τέλος πάντων που πήγα στο Σάκ ήταν αρκετά κρύο το νερό. Ήταν αρκετά ζεστό το νερό. Σε πρωινά καλύτερα. Εντάξει, τα απογεύματα που πάω κάθε μέρα, πιο κρύο το νερό. Αλλά μα δεν έχει θέμα, περνά πολύ.
1: Φίλε, άνθρωπο που βούτησε σε παγωμένη λίμνη τη Νορβηγία, ένα φοηθεί τα νερά, είσαι
0: τσέκι. Κανεί
1: ρε, φίλε, ρε, φίλε. Τι να λέμε.
0: Να σου πω και τίποτε εδώ.
1: Τι να λέμε, ρε.
0: Έλενε στον αέρα.
1: 2-16, ρε, Λεωνίδου, με κβίτα και κότσο, βάρτα μωρά πέσουν. Να τα βάλω, λέμε το παιδό μου, είναι καλό τη δημονία αλήθεια. Είναι αυτή.
0: Έχουμε γραμμή, γεια σα.
3: Και παιδιά, χαίρετε.
1: Γεια σου,
0: καλώς πράσινο, στον πράσινο.
3: Αχ, κύριε Πολύ μου, ελέγχτηκες κανένα τηλεφώνημα σήμερα.
0: Ναι.
3: Εντάξει, οκ. Τζάκι, απεστηλώνει για τα πράγματα.
1: Ξέρω, κύριε, έχω αντιληφθεί.
0: Α, είσαι τον Λεωνίδο. Ο Λεωνίδου.
1: Είμαι ένα βήμα πιο μπροστά από ό,τι νομίζεις.
3: Ένα.
1: Έναν είναι καλό να με φτάνεις.
3: Α, έτσι τούτη. Να που καμπνούμε.
1: Είμαστε καλά, εσύ.
3: Είμαστε καλά, παιδιά, όχι.
0: Μισό λεπτό, ρε Πράσι. Έχει μια ώρα ο Λεωνίδου. Κρατά το κινητό του. Γυρίζει το πάνω μου. Κάτι φωτογραφίες. Ένα δευτερόλεπτο και γυρίζει το πάνω του.
1: Δεν ξέρω για τα πράγματα μιλά.
2: Είμαι μάρτυρας. Ψεύδεται ασυστόλος και αδιακρίτως ο...
3: Τι φωτογραφίες.
2: Ο Γιώργος ο Λεωνίδου ψεύδεται.
1: Κύριε Κυπουρέα, δεν απατώμε. Εσύ είσαι ο κεντρικό πρόσωπο της παρέμβασης. Παρακαλώ.
0: Καταρχάς είναι Κυπουρός, είναι κυνηγός.
1: Εντάξει, έκαμε και Κυπουρική που θέλει ο Κύπος σου μια φορά τον χρόνο.
3: Φωτογραφίες, επιμένω.
1: Ποδοσφαιρικές, ρε φίλε, από κερκίδες ομάδων.
0: Αν ήταν ποδοσφαιρικές, θα έκανα έτσι. Αν μας ακούει η γενέκα του ύστερα που να με πιάει ρε, εσύ να μπορεί να σου κάνω.
3: Φαντάζομαι τα
0: φωτογραφία. Ελά σου πω, αν κάνει μια εβδομάδα να έρθει η εκπομπή, με διερωτηθείτε που είναι, άδεια εγώ θα
3: πω. Το θέμα είναι να
1: έρθει. Φίλε, εγώ βλέπεις παραμένω σε οπειλός γιατί έχω το δίκαιο με το μέρος μου, οπότε δεν φύγω.
3: Ναι.
0: Πάμε.
3: Λοιπόν, να πω για τον ΜΑΕ, δεν ξέρω να ακούσα τίποτε, γιατί ήμουν σε μια συνάντηση. Εάν όντως ισχύουν τα ποσά ρε παιδιά, αλίμονο να μεν τον εδιάνε η ομονία. Αλίμονο. Και για όσους να βγουν να πούν ή ευκήκαν και είπαν ένα κουσαμά, ένα φιώμα έτσι, έλεγχε ουδήσαν αντικατάστατος, ουδήσαν αντικατάστατος και όταν πήρουμε και έτσι ποσά, συζητάς, είναι αλίμονο. Έναν παίκτη τον οποίο σε 6 μήνες μπορούσε να διαπραγματευτεί την μεταγραφή του και να μην πιέσει σελήνη.
1: Έτσι.
3: Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Τώρα ξέρουμε ότι όλοι οι καλοί παίχτες καθυστερούν την τελευταία στιγμή να κλείσουν συμβόλαιο, αλλά τη στιγμή που να πιάνεις έτσι λεφτά, αν θέλεις πράγματι να κάνεις το μεγάλη κίνηση, μπορείς τον παίχτη που θέλεις. Εγώ τούτον πιστεύω είναι το σωστό. Δεν ξέρω.
0: Έτσι πρέπει να γίνεται, φίλε μου. Έτσι πρέπει να γίνεται. Από τη στιγμή που ξέρεις ότι με ένα χρόνο δεσμεύεται και από τη στιγμή που τον Γενάρη μπορεί να διαπραγματευτεί μόνος του, να τον αφήγεις να φυμούχτει.
3: Και εκτός τούτο, δεν παίρνεις ούτε το ρίσκο το ότι άμα έρθει μια έτσι πρόταση και φαντάζομαι ότι είναι τα ποσόν του δώκαν του ιδίου σε μισθόν να μην τον δώκει.
1: Σίγουρα έναν εκατομμύριο και πάνω.
3: Σημαίνει μπορεί να σου παίξει οποιοςδήποτε παίχτης για πίκα. Και η Ομόνια έχει κρούσει που τούν τα θέματα που είναι πούλησε μπέχτην.
0: Τρέχα γύρευε με.
1: Φίλε, ναι. Να σου πω κάτι μου επιτρέπεις, να το διαχωρίσουμε λίγο. Καθαρά αγωνιστικά η Ομόνια έχει τώρα να διαχειριστεί. Ναι, ακριβώς. Έχει πληγή αγωνιστικά και πρέπει να, να επουλώσει αυτή την πληγή που προκύπτει. Έτσι, αυτό συμβαίνει το καλοκαίρι. Όμως για μένα οι εξωαγωνιστικοί παράγοντες πάντα είναι πιο σημαντική από τους αγωνιστικούς γιατί είναι ικανοί να το επηρεάσουν. Ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο.
3: Όταν χάσεις, όταν χάσεις τους δύο πιο παραγωγικούς σου παίκτες της χρονιάς, δεδομένου ότι αγωνιστικά πλήττεσαι.
1: Και καλείσαι να το επανορθώσεις με τις κινήσεις σου. Δικαιούσες, έχεις περιθώριο.
3: Βέβαια. Τώρα, το Σεμέδο θεωρώ ότι μπορεί να τον καλύψει με τα εφιστάμενα. Είτε Μοτνόλ, είτε Χατζηγιοβάνης, είτε. Να τον καλύψει σε βαθμόν, όχι στο φουλ, αν και πιστεύω ότι ο Σεμέδο τη χρονιά που έκανε φέτος δεν πρόκειται να είναι ξανακαμπερδεύει. Να είμαστε και δίκαιοι. Νομίζω ότι αυτά θέλει στο top του. Τώρα, ο ΜΑΕ πρέπει να βρει έναν παίκτη πράγματι, ο οποίος πρέπει να βάλει στο δίχτυ. Διότι να την παίρνουν για να έχει παίκτες. Να δείξει.
1: Εντάξει, λες ακόμα μεταγραφικές περιόδους.
3: Απόψε θεωρώ, δεν ξέρω, μυρίζουμε έκπληξη.
1: Εγώ θεωρώ πόμπαν Ιαπωνίας, ρε καρφώθηκε μου μες το
3: μυαλό. Θεωρώ έκπληξη, δεν ξέρω.
1: Μιλήστε να μην είμαι μόνος μου.
2: Δεν είσαι μόνος σου.
3: Δεν ξέρω αν είναι το Ολλανδία Μαροκόν ή το Ιαπωνία.
1: Φίλε, να κάνουμε έναν γκέσδαμε το καρέ που είμαστε για προκρίσεις. Εγώ θα πω Γερμανία, Ιαπωνία, Μαρόκο.
0: Εσύ πήρες το τέλεια στάκρα ρε λέει.
2: Παρακαλώ που είναι Παραγουάι ας πάρει.
0: Εγώ να σου πω κάτι, Γερμανία, εγώ την έκπληξη θεωρώ ότι στο Μαρόκο. Εμπιόβατη ως ομάδα η Ολλανδία.
3: Και η Γερμανία ρε παιδιά, είναι η Γερμανία άλλο λεποχώρα, αλλά είναι το όνομα.
1: Εντάξει ρε φίλε, και η Παραγουάι νομίζω ένα
0: δυσκολευτήριο
1: να ακολουθήσει.
3: Και σε μια αυτή που είδαμε σαν να το μονοπάει της Αργεντινής, σαν να είναι εύκολο, σαν ιδέα.
2: Ναι, μέχρι τα ημιτελικά η Αργεντινή έχει αρκετά εύκολο.
0: Εύκολο. Βατίο.
2: Βατές οι κληρώσεις της. Αλλά στα ημιτελικά θα έχει αντιμετωπίσει, αν πάσει νουλα τέλος πάντων με τα φαβορί, θα έχει αντιμετωπίσει ή τη Βραζιλία ή την Αγγλία. Που εγώ να απαντήσω στον εαυτό μου, περιμένω να περάσει η Ιαπωνία σήμερα.
3: Και εσύ περιμένεις,
2: γιατί δεν
3: είμαι μόνος.
2: Ναι, η Βραζιλία θα υποτιμήσει.
3: Θεωρώ οράματα.
1: Είδαμε κύριε κυνηγέ.
3: Πολύ μου να σου στείλω ένα μήνυμα εντός των ημερών για μια συνάντηση που να κάνουμε.
0: Οκ.
3: Και τα υπόλοιπα να λέμε πω από εδώ.
1: Γεια σου Πράσινο.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου. Λοιπόν, 77-77-10-20 τηλεφωνικά και σας παρεμβάζεις 23-23 τα γραπτάς μηνύματα. Πάμε στο επόμενο. Χαίρετε.
4: Πολύ μου, ένα που γίνεται.
0: Πού είσαι ρε Γιάννο μου.
4: Λοιπόν, έπια να σου πω για ο Μουντιάς πόψε.
0: Έλα.
4: Επειδή έκαναν μου λόγια για την Ιαπωνία, πόψε ο Κάρλο Αντζελότη να σκιάει τσάκραν του τους και να θυμάσαι που ο δεκάλεπτο να είναι ο μαύρος και αν σοκώνε να χορεύκει πόψε. Λάλο σου
0: ποιος πού όλους.
4: Ο Βινίσιος. Α. Εδώ θωρώ 3-0 τη Βραζιλία. Πόψε. Θεωρώ ότι η Γερμανία να συντρίβει την Παραγουάη. Παραγουάη είναι ομάδα. Και στο άλλο εύκολα δύσκολα Ολλανδία ή πέναρτη ή ποτσίπο ενώ σκάλι τούτους.
0: Α, άρα βλέπεις τα φαβορί, τα λογικά φαβορί.
4: Αλλά επελάραμε με τούν την Ιαπωνία. Έχουν να κάνουν με δάσκαλον οι Ιαπωνές πόψε. Θα κάνουμε και εκείνο το σέριν του που κάνουν και στον πάγκο.
0: Nice. Εγώ δεν μου να χωθώ, και αχωνούμαι εγώ, δεν μου να χωθώ.
4: Να κερδίσει η Βραζιλία.
0: Μακάρι.
4: Να θωρούν έκπληξη, μα πότε τώρα στην έκπληξη.
0: Εντάξει ρε φίλε, μηχανάκια, αλλά εντάξει η μηχανή της Βραζιλίας δεν ξεκινήσει ακόμα. Μηχανάκια,
4: μα έτσι ο μηχανή ο Αγγελότη. Η Παραγουάη είναι ομάδα. Τα αναστοχή του Τούρτσι δεν περάσαν η Παραγουάη. Ποιος ο όμιλος. Αν το είδες.
0: Με 10
4: παίχτες.
0: Έγινε.
4: Για τα πόλες σου λάλλω τίποτε.
0: Να μην πεις τίποτα, έστω για μέσα να γυλίσει μόνον του.
4: Αφού είπες τα προχτές εσούν, είναι να μπορεί να πω.
0: Μάλιστα. Εσείς με εμπιστοσύνη δηλαδή.
4: Και αφού είπαμε τα. Η χρονιά ξέρω εν τα λόγησε να πάει, να μπορεί να λαλούμε συνέχεια.
0: Έγινε Γιάννο μου, να είσαι καλά.
1: Γεια σου Γιάννο, στέλνω φίλος ο Βάσος. Εγώ βλέπω πρόκριση Βραζιλίας, Γερμανίας και στα πέναρτη Μαρόκο, τελικό Αργεντινή, Γαλλία. Φίλος μας ο Βάσος με τον Απόλλον.
0: Γαλλία, πάλι repeat.
1: Repeat του 18, ναι.
0: Χαίρετε.
2: Του 22.
1: Του, sorry, του 22, ναι. Χαίρετε.
5: Χαίρετε. Θα περάσουν όλοι οι ισχυροί. Αυτές οι εκπλήξεις που λέτε δεν θα έρθει καμιά.
2: Ισχυροί εννοείται για την Ολλανδία, φαντάζομαι.
5: Η Ολλανδία θα περάσει. Και μάλιστα εγώ βλέπω την Ισπανία αντά ο Πεπ. Γιατί έφτασε όλοι έξω την Ισπανία.
0: Η Ισπανία ήταν από την Αρκίνα ανάμεσα στα δύο φαβόρι.
5: Εγώ λέω ότι η Ισπανία θα προχωρήσει για πάει τελικό. Δόξα τω Θεώ, ποτέ ας είναι. Αν και η Αργεντινή μου αρέσει, παίζει ένα ποδόσφαιρο έτσι συγκρατημένο, αλλά την τελευταία προχωρά και κάνει και όπου πέρα.
1: Μάλιστα.
5: Ναι. Η Ολλανδία μου αρέσει σαν ποδόσφαιρο μου παίζει, είναι ένα σκητσικό ποδόσφαιρο μου παίζει. Δηλαδή το πιεστικό ποδόσφαιρο πρέπει να δείχνεται. Έτσι πρέπει, όπως να πω είναι αστατικό, να γαμίνουμε, να κάνουμε, να κάνουμε επίεση, να πιάνε, όπως του αντισπρασιάρχου
0: αυτοτήρι. Να σου πω κάτι γενικά, η μόνη ομάδα ας πούμε που έπεισε για τις δυνατότητες της μέχρι στιγμή είναι η Γαλλία.
1: Και η Αργεντινή.
5: Ναι, εντάξει έπεισε.
0: Εγώ ακόμα ψάχνω να δω κάποια πράγματα στην Αργεντινή, ακόμα έμε πείσε όσον η Γαλλία.
5: Η Γαλλία επειδή έχει κάποιες μονάδες οι οποίες βοηθούν. Αλλά έχει καλή αναπλήρωση.
1: Ευχαριστώ, Δρόν.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
5: Γεια σου.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσω.
0: Μας υπηρεία την Ομόνια, ρε.
1: Εντάξει, ρε. Δικαίωμα του. Λοιπόν, να κάνουμε ένα αναφορά.
0: Τη γραμμή, κύριε Χρήστο.
1: Στα McDonald's. Έτσι, τα εστιατόρια McDonald's που είναι πάντα δίπλα μας, χωρίς της εκπομπής. Γιατί τα νέα Daily Challenge του FIFA World Cup 26 σε περιμένουν και στο McDonald's App. Κράτα την μπάλα στον αέρα και οδήγησε την μέχρι τον goal. Βρες τον γκρι μας και τους φίλους του πριν τελειώσει ο χρόνος. Οδήγησε το λεωφορείο της ομάδας στον drive-thru και ετοίμασε σωστές παραγγελές για την ομάδα. Κάθε challenge που ολοκληρώνεις ξεκλειδώνεται και νέο perk, reward και εκπλήξεις που θα σε βοηθήσουν να πετύχεις ακόμη μεγαλύτερα score. Παίξε τώρα μόνο στο McDonald's App. Ευχαριστήσεις και σε Echo και σε Cable.
0: Πάμε γραμμές, χαίρετε.
6: Χαίρετε, αγαπητοί ναι. Κύριοι. Καλώς σας.
1: Γεια σας.
6: Γεια σας. Να μιλήσουμε λίγο για το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Φυσικά.
6: Λοιπόν, εγώ πιστεύω και εγώ το πολύ να έχει τουλάχιστον στους τέσσερις δύο ομάδες έκπληξη με τούτα ομάδες, με τούτα παιχνίδια που ήταν.
1: Ομάδες στο στυλ Μαρόκο και Ιαπωνία δηλαδή.
6: Αμερική,
1: ωραία, συμφωνούμε στο τι σημαίνει η έκπληξη γιατί ο καθένας το βάζει διαφορετικά στο μυαλό του.
6: Αμερική, Μαρόκο, ίσως, ναι, και Αμερική, και η Ιαπωνία, ίσως μπορεί να κάνει και την έκπληξη που ξέρει. Κάνε εγώ συμβόλοι, με πείσαν οι παραδοσιακές της αγωγής, δεν ξέρω. Η άποψή σας πάνω σε τούτο θέμα.
1: Κοιτάξτε, εγώ όσα παιχνίδια είδα, διέκρινα ότι υπήρχαν ομάδες που έπαιξαν τόσο όσο για να βγουν πρώτες. Δηλαδή, Αργεντινή, Γαλλία, έκαναν το καθήκον τους. Ακόμα και η Ισπανία μπορεί να απολέσει βαθμό πράσινο ακροτήρα, αλλά έρθαν πρώτη στο τέλος της ημέρας στον ομιλό. Νομίζω τώρα θα δούμε λίγο το πιο πραγματικό πρόσωπο των ομάδων και μην ξεχνάτε κάτι. Είναι παιχνίδια knockout, άρα τα λάθη δεν συγχωρούνται. Οπότε εγώ γι' αυτό δεν αποκλείω τις εκπλήξεις. Ένα παιχνίδι κακό να κάνεις, σπίτι σου προχωρά ο άλλος.
6: Και αγαπητοί Γιώργο, το νομίζω 48 μάδες, εμένα έπεισε με ως προς την έννοια ότι το outsider μπορεί να κάνει την εκπλήξη. Άρα το πείραμα στις αγορές της FIFA για μένα επέτυχε σε ένα βαθμό.
1: Να σου πω γιατί συμφωνώ. Έχει τώρα χτυλεφάντο του Νορβηγία, δεν κάνω λάθος, στους 32.
6: Ναι,
1: δηλαδή,
6: ναι.
1: Όποιος που σκοπεύει στους 16, θα λέμε ότι δεν είμαστε σίγουροι ότι το περιμέναμε. Εντάξει, κυρίως γιατί είναι χτυλεφάντο του, αλλά ακόμα και Νορβηγία μπορεί λόγω Χάλαντ να το περιμέναμε. Δηλαδή, αυξάνει τις πιθανότητες μιας ομάδας να πάει καλύτερα. Συμφωνώ μαζί σου, Εμπέρι, με αυτό που λες.
0: Γιατί στο Μεξικό, Εκουαδόρ, όποια προκρίση.
1: Μπράβο, γι' αυτό είναι αντίστοιχο ζευγάρι. Ναι, έχεις
6: απόλυτο. Και νομίζω ο Καναδάς, νομίζω ματσάρι με το. Το παιχνίδι του Μαρόκο με την Ολλανδία.
1: Έχω τα σημειωμένα, περί να σου πω. Ο
6: Ολλανδία Μαρόκο.
1: Ο Καναδάς έπαιξε με Νότιο Αφρική. Ναι, με το Ολλανδία Μαρόκο μετά, ναι.
6: Όσο να outsider ήταν, γιατί αύριο να πάει να κάνει την έκπληξη. Θα λέμε ότι ο Καναδάς είναι.
1: Ναι, στους 8 ας πούμε.
0: Έχει ομάδες που μπορούν, δηλαδή η Κολομβία. Έδειξε σου ότι είναι ομάδα που μπορεί να περάσει.
2: Τερμάτισε πρώτη η Κολομβία.
1: Μιλώ με Πορτογαλία, Κονγκό
2: και Ουσμπεκιστάν.
0: Το Μεξικό έδειξε σου ότι είναι ομάδα που μπορεί να περάσει.
2: Τελειώσε με 9 βαθμούς στο Μεξικό. Είναι πολλά φορμαρισμένο το Μεξικό.
0: Εγώ
2: και
0: μια ομάδα σε αυτήν τη φάση που θωρώ ότι εγκοντά να κάνει την έκπληξη είναι η Σενεγάλη απέναντι στο Βέλγιο.
2: Δεν θα το έλεγα έκπληξη. Δεν θα το έλεγα έκπληξη.
0: Εν έκπληξη με βάση τα ονόματα.
2: Μα τι ονόματα έχει το Βέλγιο?
6: Βίτο Βέλγιο δεν έχει τίποτε, αγαπητέ Πολυβή. Να πω κάτι και λόγια για το Κυπριακό, αγαπητή φίλησα. Η σημερινή εξέλιξη και το ΜΑΕΝΟ και τρεις εβδομάδες πριν το πρώτο ευρωπαϊκό της Ομόνιας πιστεύω ότι 50-60 γκολ που χάσει η Ομόνια και όλες τότε σας είναι ένα από την αμόφυγε πολλά.
1: Φίλε, αγωνιστικά μιλούν με τους αριθμούς από την αμόνεση, αλλά ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε μέσω καλοκαιριού που σου δίνεται δυνατότητα να παραφέρεις τη δυναμική σου. Προφανώς δεν ξέρεις αν θα είναι ακριβώς οι ίδιοι αριθμοί, ούτε καν αν έμεναν αυτοί οι παίκτες, δεν ξέρουμε αν θα ήταν οι ίδιοι αριθμοί, αλλά δέχομαι, δεν το αποδομώ, ότι είναι ισχυρό πλήγμα αγωνιστικά.
6: Ισχυρό πλήγμα, ισχυρότατο με βάση τη κλήρωση που έχει.
1: Ναι, οκ, πάει προς Καϊράτα, αν υποθέσουμε. Γιατί η Σουτζέτσκα. Ναι, αν κάνει έκπληξη είναι η Σουτζέτσκα, ευνοεί σε λίγο, αλλά ας πάμε με τον ενδεχόμενο Καϊράτ. Συμφωνώ. Όμως ξαναλέω ότι δεν είναι αγωνιστικό και εξωαγωνιστικό. Στο αγωνιστικό, κατά την άποψή μου, είναι ένα ισχυρό πλήγμα. Και είναι στο χέρι των ανθρώπων της Ομόνιας να αποκαταστήσουν αυτήν τη ζημιά με τους αριθμούς που έχει υποστεί η Ομόνια. Και εξωαγωνιστικά εκτιμώ ότι αν έκανε κάποια πράγματα που δεν θα ήταν σύμφωνος ο παίχτης, δεν θα μπορούσε να έχει το κέρδος που θα ήθελε από τον ΜΑΕ. Η μόνη λύση για μένα ήταν να του πει πόσα σου διά η Άτλαση στο Μεξικό. Αν είναι εκατομμύριο, έλα 800 και μήνα, αλλά να του δω και 800.000 συμβόλαιο. Άρα πράγματι λέω ρεαλιστές, δεν θα ήταν win-win να μείνει. Μάλλον lost και lost θα ήταν και οι δύο.
6: Εύχομαι να καταφέρουν τουλάχιστον να περάσουν τον πρώτο αντίπαλο και να έχουν και μια δεύτερη ευκαιρία. Και τούν το κενό να περωθεί.
1: Μέσα από μεταγραφές που έχουν γίνει και θα γίνουν.
6: Ναι, ευχαριστώ.
1: Μάλιστα, να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστώ. Πάμε σε διαφημίσεις, πολιτικό δελτίο. Επιστρέφουμε για το έθνο του Μουντιάλ.
7: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco. Jackpot στο Joker. 3.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
8: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
7: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
9: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Frank Sinatra. Η θυελώδης σχέση με την Ava Gardner. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Kay Cineplex.
10: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
11: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
10: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
12: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
13: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης. DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
14: Όλοι πάμε Στεφανή!
13: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 3:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
17: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υπό τριήμερη κράτηση τέθηκαν ο 30χρονος πατέρας από την Βουλγαρία και η 38χρονη συμβία του, που είναι ύποπτη για αμέλεια σε σχέση με τον θάνατο των δύο αγοριών 8 και 10 ετών που βρέθηκαν νεκρά χθες το απόγευμα στην ξυλοφάγου στο όχημα του πατέρα τους. Οδηγήθηκαν το πρωί με χειροπέδες ενώπιον του δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλιας. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης. Τα δύο αδέλφια φαίνεται ότι εντόπισε μέσα στο αυτοκίνητο η μητριά τους, ωστόσο το όχημα ήταν κλειδωμένο. Ακολούθως ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία ενημέρωσε τον εργοδότη του πατέρα τους στη Λέμεσο. Τα παιδιά είχαν φτάσει στην Κύπρο από τη Βουλγαρία τον Μάιο για να κάνουν διακοπές με τον πατέρα τους, ενώ η βιολογική τους μητέρα διαμένει στην Βουλγαρία. Επιποδόσει πυροσβεστική υπηρεσία λόγω μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Αραδίπου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα με την κατάσβεση πραγματοποιείται έρευνα εντός του εργοστασίου για ανέβρεση πιθανών παγιδευμένων ατόμων. Αντιπροσωπεία Ευρωπαίων υψηλόβαθμων αξιωματούχων θα βρίσκεται σήμερα και αύριο στην Τουρκία για επαφές. Της αντιπροσωπείας θα ηγείται η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας. Θα συναντηθούν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Μετά την κλιμάκωση των τελευταίων ημερών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να αναστείλουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις και να συνεχίσουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν αύριο στην Ντόχα του Κατάρ με επίκεντρο τη διευθέτηση της διαφωνίας για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Τραγωδία δίχως τέλος στην Βενεζουέλα. Στους 1450 σκαρφάλωσε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό φωνικό σεισμό στην χώρα, με τις αρχές να αναφέρουν ότι έχουν επηρεαστεί περίπου 12.700 οικογένειες. Περίπου 50.000 άνθρωποι ακόμα αγνοούνται στα συντρίμια. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
15: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
20: Τι είναι η premium εμπειρία Cableknet? Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις! Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο! Τι είπαμε, large! όχι και τόσο large.
3: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
22: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
21: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
23: Του μίλησες?
24: Για τι πράγμα?
23: Για την αυτοεξέταση.
24: Όχι ακόμα.
23: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
24: Μία ώρα.
23: Για τη σχέση του?
24: Κάτι παραπάνω.
23: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
24: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
25: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
26: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
27: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
28: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
29: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
30: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
31: Σούπερ τιμές υπεραγορών Μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Μας Best Brand γαρίδες αποφλοιωμένες 425 γραμμάρια 6,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand Golden Spring φυσικό νερό 6 επί 1,5 λίτρα 1,49 και επιπλέον cashback 20 cent. Μας Best Brand τυρί ένταμ κανονικό ή light σε φέτες 400 γραμμάρια μόνο 3,79 και επιπλέον cashback 30 cent. Μας και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
32: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για Μακ Καφέ. Μόνο στα εστιατόρια Μακ.

0: Ειδικά συλλεκτικά ποτήρια. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις. Όλα δικά σου.
4: Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένες σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
5: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
6: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
7: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε για το έθετο με Δημήτρη Κυριάκου. Εσύ, Δημήτρη, παίρνεις το ρόλο του Πολύβιου Αλεξάνδρου σήμερα στο έθετο. Υποτικά ομολογό σου παραχώρησε την καρέκλα του και θα ευχαριστήσουμε και εμείς διαέρος το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταράν που επέστρεψε ένα αναμένο για τη νέα σεζόν και μας δίνει να συζητήσουμε για το Μουντιάλ. Για το Μουντιάλ του παρελθόν, αφού πάμε από τα πίσω προς τα εμπρός και είμαστε στο 86 αυτόν το έθετο. Όπου έγινε στο Μεξικό, βλέπω μια αλλαγή νηπίρων από Ευρώπη σε Λατινική Αμερική και το καθεξής. 31 Μαΐου με 29 Ιουνίου του 86. Θεωρείται ένα από τα πιο ιστορικά παγκόσμια μουντιάλ. Πάντα θα λέμε την ίδια κουβέντα. Για κάποιο λόγο κάθε μουντιάλ θεωρείται ιστορικό και αφιλεγόμενο. 24 εθνικές ομάδες. Πρωταθλήτρια αναδείχθηκε η Αργεντινή του Μαραντόνα. Και όχι μόνο. Νικώντας τη Δυτική Γερμανία με 3-2 στον τελικό. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ντιέκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο οποίος οδήγησε την Αλπισελέστε στην κατάκτηση του τροπέου με εξαιρετικές εμφανίσεις. Στον προημιτελικό απέναντι στην Αγγλία, Μαραντόνα πέτυχε δύο από τα πιο διάσημα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, τα οποία είναι.
1: Το χέρι του Θεού και 4 συγκεκριμένα λεπτά αργότερα τον γκολ του αιώνα, περνώντας σχεδόν όλη την Αγγλική να μείναν πρωτού να σκοράρει.
0: Άρα, έναν παράνομο και έναν νόμιμο για τον Μαραντόνα. Πρώτο σκόρερ ο Γκάρι Λίνεκερ της Αγγλίας. Γνωστός τηλεσκοριαστής της σήμερα. Ημέρα την εποχή του έπαιξε φοβερό ποδόσφαιρο ο κύριος Λίνεκερ. Λοιπόν, και ο Μαραντόνα είναι ο παίχτης που έχει στιγματίσει πέραν από κάθε άλλον το Μουντιάλ του 86. Και υπάρχουν και αρκετές ιστορίες. Η πρώτη που σου έρχεται στο μυαλό είναι αυτή του Μαραντόνα. Στον αγώνα με την Αγγλία στα προημιτελικά είναι αρχικά το περίφημο γκολ του Θεού. Σαν άλλος διαμαντίδης πάει πολύ ψηλά στον αέρα και σκοράρει με το χέρι. Δεν γίνεται. Ως γνωστόν, δεν το δεν κανένας. Ο Μαραντόνα ντράπηκε να το παραδεχτεί, να πει άκυρον και πανηγύρισε. Τώρα κύριε Μαραντόνα, είσαι παιχταράς, αιωνιά σου μνήμη, αλλά βάλεις το με το χέρι και πανηγυρίζεις. Έπρεπε να πεις, κατ' εμέ, έπρεπε να πεις συγγνώμη κύριε, με το χέρι. Εν το είπε.
1: Εσύ και αμέ του τον ήξερε να κάνεις φαντάζομαι.
0: Εγώ έτσι ήταν να κάνω αν ήμουν ο Μαραντόνα. Λίγο αργότερα σημείωσε τον γκολ του αιώνα. Τον δεν θα μπορούσα να το κάνω. Πέρασε όποιον εφόρε φανέλαν της Αγγλίας, πέρασε τον Πορτάρ, εξαστράφηκε, εξαπέρασε τους. Γιατί αδιαφυσβήτητο ο Μαραντόνα είναι, αν όχι ο σπουδαιότερος, ένας από τους σπουδαιότερους παίχτες που πάτησε ένα αγωνιστικό χώρο και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Ο αγώνας Αργεντινή-Αγγλία είχε τότε ιδιαίτερη σημασία. Διεξήχθη μόλις 4 χρόνια μετά τον πόλεμο των Φόκλαντ. Για πολλούς Αργεντινούς η νίκη είχε και έντονο συμβολικό χρώμα. Βλέπουμε για άλλη μια φορά πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου ή, αν θέλετε, δεδομένα εκτός αγωνιστικού χώρου να απασχολούν τους δημοσιογράφους. Στον τελικό τώρα, η Αργεντινή προηγήθηκε με 2-0. Η Δυτική Γερμανία σκληρό γκαρίδι επέστρεψε και σοφάρισε το παιχνίδι. Εκεί που όλα έδειχναν παράταση, ο Ντιέκο βγάζει άλλον έναν λαγό από το καπέλο του. Παντού σε φύλλα θα είχε ανοίξει ζωολογικό κήπο του λαού που έφκαλε με τα καπέλα. Και με μια εξαιρετική κάθε την πάσα στον Μπουρουτσάγια φέρνει την Αργεντινή μπροστά στο σκορ με 3-2. Φυσικά τα εύσημα πάνε και στο σκόρερ για το 3-2.
1: Παρό... όνομα του, γιατί λέει το όνομα.
0: Χόρχε Μπουρουτσάγια, είπα του.
1: Α,
0: ναι.
1: Δεν άκουσα.
0: Είναι έτσι. Το όνομα
1: Μπουρουτσάγα.
0: Α, έβαλα και ένα γιώτα γιατί βολεύτηκε. Παρότι πρώτο σκόρερ ήταν ο Γκάρι Λίνεκερ με 6 γκολ, ο ίδιος παραδέχθηκε αργότερα το εκείνο το Μουντιάλ, ανήκε ολοκληρωτικά στον Μαραντόνα. Μέχρι σήμερα, πολλοί θεωρούν ότι εκείνη η εμφάνιση του Μαραντόνα στο Μουντιάλ είναι η κορυφαία ατομική παρουσία παίχτη που έχει γίνει ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Και φυσικά, στον αστερισμό του Μαραντόνα θα συνεχίσουμε. Έπαιζε σε όλη τη διοργάνωση με έντονο μπρίξιμο στον αριστερό αστράγαλο από τα σκληρά μαρκαρίσματα. Όμως δεν έχασε ούτε και ένα λεπτό από το παιχνίδι. Έτσι. Η Δανία τώρα, η οποία εντυπωσίασε στη φάση των ομίλων με τρεις νίκες και ποδόσφαιρο που της χάρισε το προσωνύμιο Δανέζικη δύναμή της. Ωστόσο, αποκλείστηκε με βαρύ 5-1 από την Ισπανία στους 16, σε μια από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις του τουρνουά. Ο Λίνεκερ είναι πρώτο σκόρερ 6 γκολ χωρίς πέναλτι. Και οι αγώνες στην πόλη του Μεξικού τώρα διεξάγονται σε υψόμετρο άνω των 2.200 μέτρων. Πολλοί ποδοσφαιριστές δυσκολεύτηκαν να προσαρμοστούν, αρκετές ομάδες έκαναν ειδική προετοιμασία πριν την έναρξη του Μουντιάλ. Ο Πλατινί τώρα, άλλος ένας σπουδαίος παίχτης, αγωνίστηκε και αυτός με ενοχλήσεις όπως και ο Μαραντόνα, στη βουβονική χώρα ήταν ενοχλήσεις. Και το δήλωσε και αργότερα ο ίδιος ότι δεν ήταν στην καλύτερη κατάσταση που θα ήθελε στη διοργάνωση αυτή. Ενώ το τρόπαιο που σήκωσε η Αργεντινή ήταν το πρώτο νέο τρόπαιο, το οποίο είχε καθιερωθεί από τη FIFA και αντικατέστησε το ιστορικό Jules Rimet Trophy. Λοιπόν, κάτι άλλο τώρα για τον Μαραντόνα, γιατί είπαμε είναι ο απόλυτο στάρ εκείνου του Μουντιαλίδικα. Συνήθισε να ζητά να προπονείται μόνος μετά το τέλος της προπόνησης και δούλευε τα ελεύθερα χτυπήματα φάουλ και να έχει και τον έλεγχο της μπάλας, δηλαδή μακρινές μεταβιβάσεις και να σταματά την μπάλα από απόσταση. Τώρα, ο Νερί Πουμπίδο είναι ο βασικός κεντρικός αμυντικός της Αργεντινής, τραυματίζεται στον τελικό και αντικαθίσταται νωρίς. Η αλλαγή ανάγκασε τον κύριο Κάρλος Μπιλάρδο να αλλάξει όλο το αμυντικό του πλάνο, παρά τα αυτά πήρε στο τέλος το τρόπαιο. Ενώ η Σοβιετική Ένωση, τώρα που θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί και είχε εντυπωσιάσει στους ομίλους, αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 16 με 4-3, ενώ το σημερινό Βέλγιο αδυνατεί να κερδίσει μέχρι και ομάδα από την γειτονιά μου, όλο το σεβασμό, στην παράταση κέρδισε με 4-3. Φυσικά το Βέλγιο του σήμερα, να πούμε, έχει κάποιες καλές μονάδες, αλλά αυτή η φουρνιά, η καλύτερη, Δημήτρη, νομίζω έχει ατονίσει.
1: Ναι. Μετά από το Μουντιέλ, από το 18 περισσότερο που ήταν οι παίχτες, Αζάρ, Ντε Μπρόινε, Λουκάκου, Θόγκτεν Αζάρ, πολλοί παίχτες.
0: Τώρα, Λουκάκου και Ντε Μπρόινε είναι άλλα λίγο πιο μεγάλη, είναι λογικό.
1: Ναι, περιμένεις τον 36, αν δεν κάνω λάθος, Κέβιν Ντε Μπρόινε, τον ίδιο Ντε Μπρόινε του 20, ας πούμε, στο Euro ή του 18 στο Μουντιέλ, ούτε από τον Λουκάκου. Που εντάξει, ο Λουκά, ένα striker, πρέπει να έχει τον goal στο αίμα του, το οποίο δεν δείχνει ο Λουκάκου σε διεθνή τουρνουά.
0: Μάλιστα. Και να δώσουμε και την είδηση τότε για την μπάλα. Την Ατίτα Σαζδέκο Μέχικο. Ήταν η πρώτη επίσημη μπάλα παγκοσμίου κυπέλου κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από συνθετικά υλικά. Θεωρήθηκε μια σημαντική τεχνολογική εξέλιξη. Και ο Έντσο Φρανσεσκόλη της Ουρουγουάη ήταν τόσο καλός σε εκείνον το Μουντιάλ που αρκετοί παίχτες μεταγενέστερα δήλωσαν ότι ήταν και ειδόν τους. Ένας από αυτούς είναι και ο Ζητάν που είχε πει κάποια πράγματα για τον κύριο Φρανσεσκόλη.
1: Ο Φρανσεσκόλη είναι, μάθα πρόσφατα για τον Φρανσεσκόλη, πραγματικά εντυπωσιάστηκα.
0: Τι έμαθε?
1: Που το FIFA περισσότερο από την κάρτα του που είδα και είδα τέλος πάντων τα highlights.
0: Είδε τι συμβαίνει άμα παίζει FIFA. Λόγω τη έντονη ζέστη και του υψομέτρου, αρκετοί αγώνε ξεκινούσαν νωρί το μεσημέρι. Καλύτερα παρά 4 τα ξημερώματα για τι ανάγκε των τηλεοπτικών μεταδόσεων, κάτι που δυσκολεύει ακόμη περισσότερο του ποδοσφαιριστέ. Πάνω κάτω, αυτέ είναι οι ιστορίε του 86, όπω είπα και πριν, στον αστερισμό του Ντιέκο Αρμάντο Μαραντόνα, ο οποίο σημάδεψε το παγκόσμιο κύπελλο και αθλητές τέτοιου εκτοπίσματος είναι απόλυτα φυσιολογικό να μαγνητίζουν τα βλέμματα.
1: Για το μήνυμα του 327, καλό μεσημέρι, παιδιά. Δεν ξέρω αν είστε φαν της Αργεντινής, όμως πραγματικά σε όλα τα παιχνίδια η διαιτησία κλείνει τα μάτια της και αυτό γίνονταν από πάντα μέχρι και κάποιες ομάδες παίζουν για την Αργεντινή. Ποια η γνώμη σας? Να σου απαντήσω εγώ που διάβασα και το μήνυμα. Αν μπορώ να πω, τέλος πάντων, για ένα Μουντιάλ το οποίο η Αργεντινή ευνοήθηκε, είναι για το Μουντιάλ του 78, γιατί εκεί υπήρχε η Χούντα στην Αργεντινή, διοργανώθηκε στην Αργεντινή, εκεί είχε πολύ σπρόξιμο να το πάρει.
0: Μα μιλάει 26 ο άνθρωπος, το 307, για φέτος. Εντάξει, κοτσίνη του μέσα ήταν κοτσίνη, θα ακριβολογούμε κατά την άποψη.
1: Μα να σας πω κάτι, είναι... Στην Αργεντινή, δεν είναι μόνο ο Μέση που κάμε. Είχα ένα διβίτο πρόσφατα το οποίο είναι μόνο ο Μέση που κάμε τέτοια μαρκαρίσματα τα οποία δεν ήταν κόκκινη. Γιατί, ας πούμε, επειδή είναι ο Μέση να πρέπει να νομίζει.
0: Ναι, αλλά είναι και εσύ ότι επειδή είναι φανό Μέση και είναι φανή αλλιώ στον κανένα, πρέπει να δεχτούν λίγο
1: κίνδυνο. Ναι, γι' αυτό στοχοποιούμε τον Μέση.
2: Γενικά η διαιτησία φέτο στο Μουντιάλ.
0: Υστερεί.
2: Έτσι περίμενε. Δηλαδή με τόσα μέσα που έχουν, με κάμερε, με VAR, με... πίσω η διαιτησία.
0: Πολλά πράγματα που βλέπουμε θα εφαρμοστούν και στην Κύπρο. Υπάρχουν νέοι κανονισμοί.
2: Αφού αλλάξαν οι κανονισμοί.
0: Θα υπάρχει ο κ. Κυπριανής, νομίζω, που θα βγει εντός των ημερών στις 12 στα σπορ και θα το αναλύσει. Κάτι με λάθος κόρνερ που δίνονται, η ελεύθερο θα αλλάζεται, δεύτερη κίτρινη κάρτα.
2: Αυτά μπαίνουν. Αργοπορίες στην αλλαγή.
0: Μπράβο, 5 δευτερόλεπτα θα τα υποδεικνύει ο διαιτητής και μετά είναι κόρνερ. Ή στην αλλαγή 10 δευτερόλεπτα θα βγει ένα λεπτό έξω.
2: Αυτά τα πράγματα θέλει η UEFA και κατ' επέκταση η FIFA να αυξήσει τον καθαρό χρόνο. Τον καθαρό αγωνιστικό χρόνο.
1: Εγώ διαφωνώ.
2: Γιατί
1: μειώνεται το ανθρώπινο λάθος.
2: Τι εννοεί?
1: Συμφωνώ, αυξάνεται η δικαιοσύνη για ένα κόμμα.
2: Μισό λεπτό, επειδή ξεφύγαμε. Πάμε να ακούσουμε χορηγών και να επιστρέψουμε.
3: Το ένθετο «Η ιστορία γράφτηκε στο Μουντιάλ» σας προσφέρει το Seven Skies Roof Bar στον Πρωταρά. Εκεί όπου απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails, ασιατική fusion κουζίνα και ξεχωριστά live events.
4: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού σου είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
0: Έτσι, αιτιολόγα τη θέση σου για να βάζεις τα επόμενα μηνύματα.
1: Πιστεύω είναι λαθασμένη η αποφάση της FIFA για να, αποδειχνεί corner, τέλος πάντων, τα οποία ήταν λαθασμένα, γιατί μειώνεται πάρα πολύ το ανθρώπινο λάθος. Και δεν πρέπει να υπάρχει το ανθρώπινο στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούν να τα κάνουν. Να σε
0: βοηθήσω, λέω θέσεις, δεν νομίζω να είναι ανθρώπινο λάθος. Εννοείς, μειώνεται ανθρώπινος παράγοντας η θέση του διαιτητή, η απόφαση του.
1: Να κάνω έναν
0: παράδειγμα. Μηχανοποιείται δηλαδή.
1: Ναι, και γενικά ας πούμε, θα πάω σε έναν παράδειγμα, δεν θέλω να υπονοήσω
2: κάτι. Ναι ρε Δημήτρη, μα αλλά σου πω κάτι. Και με το VAR εμειώθηκε ο ανθρώπινος παράγοντας, αλλά είναι πιο δίκαιο.
1: Τώρα μηδενίζεις τον. Ναι, δέχουμε ένα
2: δίκαιο. Τι θέλουμε στο ποδόσφαιρο, θέλουμε τη δικαιότητα να κερδίζει.
1: Ναι, δεν λέω ότι δεν πρέπει να κερδίζει και να βγαίνει το δίκαιο. Αλλά πρέπει να υπάρχει το ανθρώπινο μέσα στο ποδόσφαιρο. Κάνουμε τα ούλα μηχανικά.
0: Καταγράφεται.
1: Εντάξει, θα
0: καταγράφεται. Ό,τι θέλει το διαιτητή να έχει ενεργό ρόλο και να μην είναι από, την τεχνολογία. Ναι. Μάλιστα. Ο επιθετικός του Λεβαδιακού είπε: πιάσε ένα Απόλλωνας. Λεωνίδες, που βλέπει ελληνικό, είναι παίχτης ποιοτικός. Λέω: εντάξει, άκου, η αλήθεια δεν βλέπω τόσο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά ρώτησα και έμαθα: είναι παίχτης περιοχής, ο οποίος είναι πολύ καλός και με πλάτη. Έχει την ποδοσφαιρική οξυδέρκεια να μοιράζει παγιές στα δύο άκρα και να πατά πολύ γρήγορα περιοχή και πιστεύω θα βάλει διψήφιο γκολ τερμάτων ανάλογα με το ποιους παίχτες πλαισιώνεται που ξέρουμε το λίγο το Απόλλωνα. Φυσικά είναι μια πρόβλεψη τώρα, έντια να περιμένω να τα βάλει για σου που ήταν να το πω. Παίρνω το ρίσκο μου τώρα. Και η Ιαπωνία γκολ γκολ, η Γερμανία γκολ γκολ, Μαρόκο γκολ γκολ, λέω 4-4. Άρα βρέχει γκολ απόψε.
1: Εσύ να πούμε, επειδή έφυγε μια φορά σωστό στο Νορβηγία, Γαλλία, εδώ και να δούμε αν είσαι ζελέτα.
0: Είπα ότι θα περάσει. Η Γερμανία.
1: Ποιο είναι να μα πει.
0: Η Βραζιλία είναι αφίσκορο με την Ιαπωνία. Η Γερμανία είναι win και πάνω από 2 γκολ στο παιχνίδι. Η 3-0, 3-1 εκεί. Και Μαρόκο, Ολλανδία. Βλέπω Ολλανδία, Μαρόκο παράταση, αλλά εμπίγια στο Μαρόκο.
2: Πόσα αυτόν γκολ είναι να έχει.
0: 2-2.
2: Πόσα αυτόν γκολ θα
0: έχει. Αυτόν γκολ δεν θα έχει σε αυτά τα τρία παιχνίδια, έχει δει αρκετά.
2: Έχασε ο καφετζή μαζί.
0: Ο καφετζή έχει όμω. Εδώ ο καφετζή. Έχει 15 μέρε που μίλησε ενό Ιάκου Σούπερ Σπορ. Ο καφετζή θα πιάει έθετο δικό του να το κάνω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε ένα. Δεν κλείσουμε έτσι. Ο Λεωνίδη δεν κλείσουμε.
0: 683 θα σου απαντήσω αύριο.
2: Να είστε καλά να νομούμε το ραντεβού μα για αύριο στι 2 μήνετε συντονισμένοι στο Σούπερ Σπορ 104. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσω μετά η εκπομπή. Δώσε πάσαμε ω τελειών πάμε ίσω.
0: Καλό υπόλοιπο, γεια σα.
3: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η εκπομπή Game Time είναι μια χορηγία της ECO. Κάντε βόλτα σε όλα τα γήπεδα παρέα με την ECO. Κατέβασε τώρα το ECO Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile & Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
6: Την εκπομπή έφερε κοντά σας η CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο, όλα τα αθλήματα, όλες οι ευρωπαϊκές και διεθνείς διοργανώσεις, όλα δικά σου.
7: Αυτή είναι η premium εμπειρία CableNet. Δεν βλέπεις απλά τον αγώνα, τον ζεις. Και τένις, και γκολφ, και μπάσκετ, και ποδόσφαιρο. Τι είπαμε, large. Όχι και τόσο large.
8: Unlimited Sports. Όλο το κυπριακό ποδόσφαιρο. Όλα τα αθλήματα. Όλες οι διοργανώσεις. Όλα δικά σου. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. CableNet. A better life. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Dear Coffee. Η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά Σιωπή. Στάση για μακκαφέ. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον

0: εκκλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Σήμερα η ψηφιακή παρουσία είναι απαραίτητη. Βεβαιωθείτε ότι η ιστοσελίδα σας είναι λειτουργική και φιλική προς τον χρήστη, ενώ τα κοινωνικά σας δίκτυα είναι ενεργά και ενημερωμένα. Οι online κριτικές και τα social media είναι κρίσιμα για την εικόνα της επιχείρησής σας.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
5: Η κεφαλιά του 2006. Ο τελικός του FIFA World Cup 2006. Ο Zinedine Zidane στο τελευταίο μάτς της καριέρας του. Έχει ήδη σκοράρει, αλλά στην παράταση έρχεται η έκρηξη. Κεφαλιά στον Marco Materazzi, κόκκινη κάρτα. Έτσι γράφτηκε το πιο απρόσμενο φινάλε. Ένας θρύλος που αποχώρησε όχι με το τρόπαιο, αλλά με μια στιγμή που έμεινε στην ιστορία.
6: BBB TV. BBB TV. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή,
7: όλοι πάμε στα...
6: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
8: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
9: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
10: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
11: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
12: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
11: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App, κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
13: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Η ώρα είναι 4.
15: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
16: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
17: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
18: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App. Και φεύγεις για Ευρώπη.
19: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αποχωρεί από την Ομόνια ο Ράιαν Μαέ με τους πράσινους να έχουν ήδη υπογράψει προσύμφωνο με την μεξικανική Άτλας. Το τριφυλί θα καρποθεί ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια για αυτή την μεταγραφή. Δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα το όνομα του Κέρερς για την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης. Έχει σχηματιστεί νέο shortlist με άλλα 2 ονόματα. Θέμα χρόνου η μεταγραφή του Λιμνιού στον Αποέλ, κοντά και η περίπτωση Παναγίδη. Σύμφωνα με πληροφορίες του σταθμού μας, το όνομα του Απόστολου Μακρύδη εξετάζεται για το τμήμα σκάουτινγκ των γαλαζοκιτρίνων. Το απόγευμα φτάνει στην Ολλανδία η ΑΕΚ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στην αποστολή και ο Τσακών το ψάχνει για δεκάρι ο Ρόκα. Ξανά στο προσκήνιο της ΑΕΛ ο Φελίπε Σοάρες, μένει η ανακοίνωση για Τσατάκοβιτς και Γκόμες. Στην Αυστρία η αποστολή της Πάφου ενσωματώθηκε και ο Γκούγκα μετά το Μουντιάλι απάντηση του Λουκάσεν. Στις προτεραιότητες του Απόλλωνα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού, εξτρέμ και κεντρικού επιθετικού βγαίνει φιρμάνη για Οσμπολτ. Στη Λετωνία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας του Άρης εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών ο Ράτσκοφ. Η Καρμιώτισσα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ελλαδίτη εξτρέμ Γιάννη Μπαστιάν. Περιπτώσεις επιθετικών ο Ράτσκοφ. Η Καρμιώτισσα ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Ελλαδίτη εξτρέμ Γιάννη.

0: Δεύει προς Ολλανδία για λογαριασμό του Άγια Σοτερστέκεν. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχή ροή αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104. Ακολουθεί η εκπομπή «Δώσε Πάσα».
1: Super Sport 104. Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
2: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Από 1η Ιουλίου, η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε High Definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
4: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
1: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
5: Super Sport 104.
1: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the Room να κάνεις.
8: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George.
10: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Δώσε πάσα.
11: Καλά, βέβαια, μεγάλη εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο Στέλιος Παπαμοησίος. Ο κύριος Χρήστος Παναγίδης είναι κονσολάρχης. Σήμερα, Δευτέρα, 23 του μηνός Ιουνίου. Τεράστια γιορτή, κορυφαία γιορτή, κύριε Παναγίδη. Πέτρου και Παύλου. Κορυφαίων στην διάδοση του χριστιανισμού και τους ευγνωμονούμε. και τους προσκυνούμε και τους

0: ευλογούμε και τους ευχαριστούμε. Έτσι πολλά και ευλογημένα σε όσους και όσες άγουν τα ονομαστήρια τους και αποχρώνουμε υγεία. Και αν περάσει κανένας Πέτρος Πετρούλα, κανένας Παύλος Παυλίνα, κανένα φραπέ και το με λίγο γάλα, μην είναι με Παναγίδη. Είμαστε και εμείς πλάνο του Θεού. Έτσι ζέστηταμε. Ναι, να μας εντυπωσιάσετε θέλουμε. Μας κάνετε έκπληξη. Λοιπόν, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24, τα δικά σας τα μηνύματα. Με εμπόρικες ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώτου, να είναι καλά. Έχουμε αρκετά τώρα, θα τα πούμε στην συνέχεια. Απλά, με μια κουβέντα να πω μόνο, θα κάνω σχολείο άλλο. Με αφορμή την τραγωδία στη Ξηροφάγου, πραγματικά την τραγωδία με τα μωράκια, εξαναπήκαν στα διαδίκτυα και γενικώς οι δικαστές. Οι εδικάσαν και κυρίως οι καταδικάσαν. Κάτσετε ρε, τι μάπα είχαμε. Έχουν την τραγωδία τους οι ανθρώποι και λοιπά. Δεν ξέρετε. Όπως πολλές φορές δεν ξέρουμε τι έγινε, τι έγινε. Μην βγάλουμε την γλώσσα μας περίπου. Είμαστε έτοιμοι να μαχαιρώσουμε κόσμο. Ρε. Να πληγώσουμε, να κάνουμε. Όχι κρεμάλες, όχι τώρα. Αφού δεν ξέρετε ακόμα. Άστε εδώ να δούμε. Άστε το να δούμε. Όχι μόνο το συγκεκριμένο. Γενικώς, πόσες φορές που ευκάλαμε τις πάλες και στο τέλος της ημέρας σε ρουφίσαμε τη γλώσσα μας. Με βίαζες. Όλοι γεννήκαμε κριτές. Όλοι και επικριτές. Δικαστές. Για όνομα του Θεού. Πάμε σε φιλτάδους φιλτάδες και μετά λέμε και για τα... για τα δώρα μας και όλα τα σχετικά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
1: Κύριε μου, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον.
1: Καταρχήν να πω ότι με την τραγουδία που είστε λέμε πολλά στεχωρημένος, ειδικά για τον τρόπο συμπεριφοράς κάποιων ανθρώπων. Και ο λόγος είναι ότι εγκάνει που δικάζουν, καταδικάζουν και εκτελούν, άμα να αφορθούν τελικά εκείνοι που καταδικάζουμε, σκένουν και λαλούν, είτε έργο κάνουν την πάνω τους, έφτει ο καθάς του δικών του. Δυστυχώς, τέλειο μου, το είναι πράγμα με θλίβει, το είναι αντί να δούμε τα του οίκου μας, όπως η Καμίλα αντί από την Καμπούρα, αντί από την Καμπούρα τους άλλους, αυτό το πράγμα σαν λαό και σαν κοινωνία έχουμε το. Δάμε τέλος και δεν το πράγμα. Λοιπόν, τα υπόλοιπα στέλνια μας είμαστε πανέτοιμοι για την Πέψη.
0: Ναι.
1: Λέω πανέτοιμοι με τους καλεσμένους μας, με τις τρία εκπλήξεις μας που έχουμε. Πραγματικά η μια η έκπληξη να σούσει το εστιατόριο μου να μάθει.
0: Να το σούσει.
1: Να το σούσει, πραγματικά να το σούσει.
0: Εδώ και στους παράδες μέχρι το απόγευμα κάποιους που είναι δηλώσας είναι 96-234-90.
1: Σήμερα ως αύριο το μεσημέρι είναι οι τελευταίες
0: πινελιές.
1: Δηλώσεις που να δεχούμαστε στο 96-23-49-70 και να το πούμε ένα κλειδί. Είναι εύκολο ένας παίχτης του Μουντιάλ να αφήνει αρκτική πρώτη στραφή πίσω. Λοιπόν, τίποτα άλλο έχουμε να πούμε και περιμένω την πέρση να έρθει. Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε χαιρετούμε. Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία Γκαϊσπέρα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Επίσης.
2: Λοιπόν, το μόνο ευχάριστο που έχουμε στην Κύπρο, ξέρεις ποιο είναι, είναι ότι δεν έχουμε τους σεισμούς.
0: Να μην έχουμε?
2: Σεισμούς.
0: Έχουμε και σεισμούς, μεν έχεις. Είμαστε και σεισμογενείς περιοχή. Εν το πήρες καπάρι ένα κομμάτι.
2: Έχουμε ρε παιδί μου, αλλά δεν έχεις τις... των περιπτώσεων στο εξωτερικό σε διάφορες άλλες.
0: Με έγκακο μελέτας. Με έγκακο μελέτας. Με έγκακο μελέτας.
2: Το άλλο που θέλω να σχολιάσω έτσι, φυσικά και είμαι υπεύθυνος για το θέμα, αλλά επειδή ο πρόεδρος της Ομόνοιας, και έχω παραπάνω προσωπικά, αλλά απλώς σχολιάζω το στόχο που έθεσε ο ίδιος. Φυσικά και περιφέρει πολλά για
0: πρόβλημα. Ποιος στόχο με μου
2: ξέρετε. Ο στόχος είναι ότι θέλουν ας πούμε να προχωρήσει η Ομόνοια, να πάει. Ναι. Όταν έχεις στόχο αφήνεις τις μονάδες τις που σε εξυπηρετήσαν στο άριστα μπορώ να πω για να προχωρήσεις. Αλλά αν συμβαίνει κάθε φορά μπορεί να παίρνει να καταστάς πρωτάθλημα και ύστερα να αρχίζει να έτσι να φεύγουν και ύστερα να γυρίσει πάλι ο προπονητής να αρχίσει να κάνει διάφορες επινοήσεις, ας πούμε να σκεφτεί πώς θα εφαρμόσει το σύστημα του γίνου. Εμπάσχει μπροστά. Εγώ λέω ότι δεν θα τα καταφέρει ποτέ η Ομόνοια να πάει σε γιον που στοχεύει, κάθε προπονητές είτε προέδρες.
0: Όταν λέει δεν θα τα καταφέρει ποτέ να πάει η Ομόνοια, τι εννοείς?
2: Διότι όταν συνεχίζει...
0: Για ποιος εννοάς το back-to-back?
2: ή το back to back που λέω εγώ, ή στο θέμα που λέει να προχωρήσει να πάει στους ομίλους του Champions League που εμένα έτσι πολύ ενδιαφέρει με. Κατάφερε να μπήσεις στο άλλο το πιο εύκολο και τα άλλα όλα. Αλλά άμα συνέχεια κάθε χρόνο, κάθε φορά που κάνεις το πρόβλημα και ένα, και άλλο, πότε θα καταφέρεις να μπήσεις.
0: Άφηκα σε τέλειωσες, γιατί είπα να με σε διακόψω, να μου κάνεις
2: πάνω.
0: Περίμενε, να μιλήσω κι εγώ.
2: Να πεις ό,τι θέλεις.
0: Τούτον που λες ότι θεωρείς ότι ένα αφίωμα έτσι σε μέδο και
2: πήγα μια... Μα
0: πω, έτσι άλλη υποφιάση. Κι έφυγε, παρετή, για να ξέρω.
2: Έφυγε ενώ ο Γιώβετης, ο οποίος ήταν, μπορούσε να παίξει ακόμα ένα χρόνο, λέω εγώ, για να βοηθήσει την Ομόνια σε τούτο το στάδιο που είναι και του χρωαθεί και το άλλο, ο Βασούρα. Ο Βασούρα είναι το σφυριστής αξιοπρόθεστος.
0: Εγκαλά, περίμενε.
2: Θα πρέπει να βρεις κεντρικό κυνηγό, ο οποίος θα σε βοηθήσει τώρα. Πώς θα σε βοηθήσει τώρα να πάει να κάνεις το σκόπο που θέλεις. Εγώ δεν ρωτούμε.
0: Τελειώσες τώρα. Να τελειώσω το μανιμάνι. Το πρώτο ερώτημα με βάση του ότι φύγαν τέσσερις, να το πω πρωτοκλασσά τους παίκτες και λοιπά. Ειδικά μιλούμε για δίδυμο Σεμέδο των 40 γκολ συνολικά και λοιπά. Σημαίνει ότι κατά νου ότι εφιάς τους 40 γκολ να φέρεις τουλάχιστον εισάξιους παίκτες. Το ένα. Αν ξεκίνησε η σεζόν και πριν και φύγαν του 7 παίκτες και να φέρει 2, τότε έχει το δίκιο σου, έπεισε το για να πιάνει κάποια λεφτά ή αν μένετε να μείνω. Οκ, αλλά αφού είναι τέτοιο σαρακό. Εάν δεν ήταν ο Μπέρτσιαμε, που θεωρώ ότι ξέρει να μου κάνει, εντάξει, επειδή είναι πιόνι, είναι πιόνι κανένα άνθρωπο και ξέρει να μου κάνει. Λοιπόν, να μπορούσε να ανησυχήσει και να πήρε κομπάρε, βάλω ένα προπονητή για μένα. Πιθανόν να το είδα είναι επαγγελματικά ψυχρά. Κύριε, ο Μαέ είναι των 2,5-3 εκατομμυρίων. Ο Σεμέδο εντάξει, γλιτώνουμε, ξέρω εγώ τα πράγματα. Ο Μασούρα σε πιέμπω εκεί, διότι έριξε το συμβόλαιο του. Εγκάμα να πιάσα. Οκ, okay, είμαστε μια χαρά να πιάσουμε κάποια έσοδα από τα αυτό. Άρα θεωρούμε τα ψυχρά σαν επιχείρηση. Έναν έτσι. Εφίαν πρωτοκλασάτη, περίμενε ότι ενάρτουν κάποιοι. Ανάμεσα στου οποίου. Θεωρώ ότι και ο Μαγιαμπέλα είναι νέα μεταγραφή. Συμφωνώ. Ουσιαστικά.
2: Συμφωνώ.
0: Εντάξει, περίμενε. Το σκεπτικό σου, ως ένα σημείο δηλαδή, οι ανησυχίες σου, οκ, okay, δικαιολογημένες, γιατί φεύγει σου το βαρύ πυροβολικό σου, ας πούμε, το 40 γκολ, έχεις έννοια νότερ, να βρω και ο παίκτης, ας πούμε, να βάλω το 40, δεχτώ, εννοείται. Και ο Μασούρας και λοιπά που έπαιξε και λοιπά. Έρχεται ο Κίτσος για παράδειγμα, πώς θα παίξει και ας έπαιξε. Λέω.
2: Ναι, συμφωνώ τα που λες.
0: Οκ, άρα περίμενε λίγες μέρες. Χαιρετώ.
2: Αν το σώσω κάτι άλλο, ένα λεπτό.
0: Ναι.
2: Εγώ λέω ότι ξυλώνεται η συνοχή της ομάδας.
0: Εντάξει, μεν το πεις τόσο. Και λοιπά από τη στιγμή που αν έρθουν παίκτες, κοίταξε. Και αυτό το πράγμα που λέεις, έχει βάση, γιατί με τη φιλοσοφία Γιωβάνοβιτς. Εντάξει, και για έχει βάση και πιθανόν να φανεί στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Που οι άνθρωποι τούτοι στηρίζουν ειδικά ο Γιωβάνοβιτς και ο τρεις φορές. Ξέρω πάρα πολύ καλά γιατί μιλούν μαζί του αρκετά πράγματα. Στηρίζεται στο ρόστερ της προηγούμενης χρονιάς συν έναν άτομο, ας πούμε, για τα ευρωπαϊκά τα μάτια. Σιγά σιγά έβαλαν τους άλλους που έρχονται μου μεταγραφή μέσα. Δηλαδή, είναι πιάνουν 4-5 παίκτες και έβαλαν τους μες στην 11. Χρησιμοποιεί 10 από τους 11. Τη ομάδα που επιτύχαν στην προηγούμενη χρονιά. Τούτον εντάξει. Κατάλαβε τι εννοεί.
2: Βοήθησε στην αρχή σε ευρωπαϊκέ διοργανώσει.
0: Να είσαι καλά.
2: Ευχαριστώ.
0: Πάμε στο επόμενο. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Στέγιο.
0: Καλησπέρα.
3: Κυριακό Αγόρτο, δεν τα μπορούσα.
0: Είμαστε καλά, Ρεβέντι μου, δόξα τω Θεώ.
3: Έχετε να σα πω καλησπέρα να μου πείτε εσύ τα δικά σου τα παιχνίδια απόψε να μου νοηθούν.
0: Απόψε να μου νάνει, μα όχι να πάρω στο λαιμό μου, ρε, έχω τις απόψεις μου, εγώ έχω διαφορετικές απόψεις που πολλούς.
3: Είναι και πειράζει, από είναι άποψη το καθένα το κουμπάστο.
0: Ρε φίλε, εντάξει, Βραζιλία ή Ιαπωνία θεωρούν πολύ ότι μπορεί να σφιχτούν παιχνίδι και λοιπά, εγώ θεωρώ να σκοράρουν και οι δύο το πιο πιθανό για μένα, αν έρθει σοβαλή ανάγκοντα στο 2-2. Εσφιχτή η Βραζιλία πίσω και λοιπά, αλλά θεωρώ ότι μπορεί να τους γεράσουν από να σκοράρουν, να ανοίξει το παιχνίδι και λοιπά. Θεωρώ το έτσι σε βάθος παιχνιδιού να έχει γκολ.
3: Ναι.
0: Η Γερμανία μπορεί να, να βρεθεί προεκπλήξεως τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, έχει τον άκουν 9. Ή να πετύχει γρήγορα γκολ, ή να δεχτεί γκολ. Γρήγορα, εντάξει, το τέλος πιθανόν, το πιο πιθανό να κερδίσει. Ποιο είναι που θέλεις άλλο?
3: Εδώ, Ολλανδία, αξιάζεσαι στην Ολλανδία με την
0: Ολλανδία. Είναι αύριο το πρωί, ρε, αφού είναι το Θεογίνο, εντάξει. Είναι αύριο το πρωί. Είναι το πρωί η Ολλανδία, η ώρα 4.
3: Ναι, το πρωί.
0: Νομίζω να κερδίσει. Μπορεί να δεχτεί γκολ, αλλά να κερδίσει η Ολλανδία.
3: Εγώ μπάρε να τα πέσω τούτα που μου είπε να όχι.
0: Και η Νορβηγία, και η Νορβηγία πιθανόν να κερδίσει.
3: Η Νορβηγία είναι τα ραμπέντε, αύριο την νύχτα.
0: Η Νορβηγία είναι η ώρα 8.
3: 8 το πρωί.
0: Όχι ρε φίλε, 8 είναι νύχτα.
3: Να
0: προσκοκιόμαστε για λίγο την νύχτα.
3: Ναι ρε κουμπάρε, να πενακέψω τα παινίκια του.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί πάνω στο συστελάρα μου ήταν που λαλείς.
0: Ρε φίλε, εντάξει, στάσιμη καταστασία που είπε στιγμή μου έκανε τις μεταγραφές, να δεις, ισχύει το μεταξύ δύο κακών, το λιγότερο κακό βέρτιστο. Δηλαδή, όσο το δυνατόν, λιγότερες απώλειες έχεις συγκριτικά με πέρσι, ναι.
3: Σίγουρα.
0: Τούτο είναι το σκέπτικο για φετινή περίοδο. Δυστυχώς.
3: Σίγουρα δύσκολη χρονιά παλαιά, αλλά πρέπει να δούμε να μπορούμε να κάνουμε. Είναι αόρθωση που
0: είναι. Ναι, ναι. Ένα σίγουρο ο κόσμο ένα δίπλα τη πάντα. Αυτό είναι.
3: Έγινε στέγιο μου.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ. Να θυμίσουμε ρε Παναγίδη, γιατί μπήκα φουριόζικα και είπε να ξαναθυμίσω γιατί Δευτέρα ρε. Και πως από γυρά μου μπορεί να ξέχασε ο κόσμος, επειδή στις σούβλες, στα σουβλάκια και λοιπά, στα ψάρκα του. Λοιπόν, έχουμε καταρχάς 4 φανέλες. Ομόνιας από Ελλά, Ελλά, Πολώνα. Οριζινάλ είναι της νέας περίοδου. Θα τη δώσουμε 17 του μηνός Ιουλίου της Αγίας Μαρίνας. Και έναν διαρκείας εκτάκτος της Ομόνιας, ειδικά για την εκπομπή «Δώσε Πάσα». Όλα αυτά είναι χορηγία από τα ακουστικά κέντρα οικονόμων και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τον Παναγιώτη και τον Ηλία τους φυρτά τους. Στέλνετε φανέλα τα αδειώματα και εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας. Έχουμε ακόμα μια Μπάμπαν Τζόουνς αυτήν την φορά που είναι παραλίμνη, ναι. Είναι η σειρά του ρε Παναγιδί. Παραλίμνη. Μπάμπαν Τζόουνς. Και έχουμε και 100 ευρώ βάουτσερ από την απάντηση. Λοιπόν, ο φίλος μου ο Στελάρας και μείνει εγκατοθουσιασμένος προχτές από τον Επιρδελά και ο Δημήτρη. Επίσης ο Τσούπαρος έκαμε σιού του Δημήτρη και έφυγε 100 ευρώ έφαγε νύπ και φύγε. Και έναν και την Πέπτη στην παρουσία να κάνει άλλο σιού. Αυτά. Διάλειμμα να επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104.
5: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
6: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
5: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
7: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
8: Δευτέρα σήμερα, σπουδαίο παιχνίδι για το Μουντιάλ στις 8, Βραζιλία-Ιαπωνία.
9: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
10: Fiber to the room να κάνεις.
11: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
12: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
13: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
14: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
15: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
16: Απάντηση.
15: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
16: Απάντηση.
15: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
16: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
15: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
16: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
15: Ταβέρνα η απάντηση.
16: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
17: Peugeot Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Peugeot 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Peugeot Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Peugeot. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Peugeot.
18: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
19: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και σπορ σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα Test Drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Skoda. Unicars. Driving your stories.
21: Ρε Μιχάλη, σοβαρά τώρα. Υπενθύμηση στο κινητό για εξέταση PSA.
22: Ναι! Αν περιμένω να το θυμηθώ μόνος μου, δεν θα το θυμηθώ ποτέ.
21: Τι έγινε, μπήκε στα δεύτερα νιάτα?
22: Μπήκα στα 40. Ξεχνάς ότι ο πατέρας μου είχε καρκίνο του προστάτη.
21: Ναι, αλλά νιώθεις καλά, δεν νιώθεις?
22: Κοίτα, κάποια σημάδια τα έχω. Συχνοουρία, δυσκολία, λίγο πόνο. Και σε αυτά δεν λες, εντάξει, θα περάσει. Εσύ που είσαι στα 50, έκανες PSA?
21: Εγώ με τις δουλειές, τα παιδιά, τη ζωή.
22: Η ζωή, αυτό είναι ο λόγος που πρέπει να το κάνεις.
23: Ο καρκίνος του προστάτη ή των όρχεων, όταν ανιχνευτεί έγκαιρα, μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά. Μην αναβάλεις αυτό που μπορεί να σου σώσει τη ζωή.
24: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
25: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
26: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
25: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
26: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
25: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
26: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
27: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
28: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
27: 15. Από πού θα πάμε?
28: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
27: Τι?
28: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
27: Τώρα μιλάς σωστά.
29: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
30: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
31: Όλοι πάμε, Στεφανή!
30: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
0: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
2: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκωσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
3: Έχουμε γιορτή!
4: Εμείς
3: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
4: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
3: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από όριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
6: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
7: Η ώρα είναι 4:30.
8: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
9: Είτε μέσα στο γήπεδο.
10: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
31: Αδύνατο, coach, πονάω.
9: Είτε έξω από αυτό.
32: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
33: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
9: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Ακούτε Super Sport 104.
34: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
35: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
36: Συνεχίζουμε στην εκπομπή εδώ σε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Παγκυπρίος. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, 24 μηνύματα. Αύριο έχουμε για προγνωστικά μας ωραία περιποιημένα. Ρε, μόνο να αρχίγει κακούργος ως τώρα διεχθήκε το πρώτο χιάρινα από την τύπκο από τα 12 συνολικά. Να έχω πάει στη κεφαλή μου ένα χρόνο και να έχω και εμπέπτη στη σύναξη. Πάρε αγαπούμε τον όμως. Λοιπόν, ευχαριστήσω πολύ για στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγγιώς και τον Μάγκα Προκαταγορικά, το χορηγό του ειδικού ενθέτου. Φανέλες, είπαμε, από Λόνο ΑΕΛ, από ΕΛ και Ομόνιας, 4 οριχινάλε. Έχετε και την πολυτέλεια να διαλέξετε την εντός ή εκτός έδρας στολή, το site που θέλετε και λοιπά. 17 του μηνός Ιουλίου, Αγίας Μαρίνας, θα δώσουμε και έναν εισιτήριο διαρκείας για την Ομόνια Νεκτάκτος, από την ειδικά για τους φίλους του Δώσε Πάσα, από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τους οποίους ευχαριστούμε. Για να πάμε, θα δώσουμε ένα απόψε για το παραλίμνη, 12 συνολικά θα δώσουμε και 100 ευρώ δωροκουπόνι άλλο από την δωροκοπόνη Βάουτσερ. Να πάτε να πάτε να πείτε στην απάντηση στον αδερφό τον Δημήτριο τον Μέγα. Όσοι πάνε εκεί, γλύφουν τα δάχτυλα τους, κύριε Παναγίδη. Και εσύ αύριο μόνο να πάει να φάεις, το ίδιο πράγμα να κάνεις. Εντάξει, να μας θυμηθείς. Ενάνε επιτελάρχης υπεύθυνος, μια χαρά. Λοιπόν, είχαμε και μια εισήγηση που Παπλάρα τον εορτάζονταν, μα ρε, τον Παπλό τον Μπελεγκάρι, ρε. Μα την πω, ωραία εισήγηση. Ναι, είμαι με τα προγνωστικά που κάνει τα ρήμου, έναν έθετο, έτσι, πεντά λεπτό μόνο, να κάθε εβδομάδα οι εκτός Λευκωσίας ευρισκόμενοι συνεργάτες μας να δίνουν τα δικά τους τα προγνωστικά. Το δικό τους το πρωτάθλημα και να έχουν έξτρα ένα 200 που είναι νίκο και ένα τραπέζι είναι για 6 ατόμ. Εντάξει, να δούμε πόσα πίτια έχει ο Ζάκος. Διότι δεν είναι μόνο να δίνουν οι ακροάτες, να δούμε και οι συνεργάτες, ναι. Σημαντικό είναι, ναι. Μάλιστα, κύριε Παυλάρα. Έληξε. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Καλησπέρα.
11: Καλησπέρα. Ανδρέας ονομάζομαι, Ομόνια.
36: Ανδρέας ονομάζεσαι, ήθελα... Ομόνια. Μάλιστα. Από πού είσαι, ναι. Ανδρέα Ομονιάτη.
11: Φρέναρος.
36: Φρέναρος. Χορκανός της νεοφύτας μας. Τσικάτο για τους φίλους μας.
11: Ναι, χορκανός τους.
36: Πέμε, Ανδρέα μου.
11: Το λοιπόν. Τι θα πω για την Ομόνια. Δεν είχε κανέναν που έστελει είτε τον ΜΑΕ είτε τον ΣΟΜΕΔΟ. Η ουσία είναι ότι ένας οργανισμός, γιατί τώρα να γίνει σούσουρο και είναι κρίμα να χαλάσουμε έναν οργανισμό που είναι υγιής και δουλεύει σωστά.
36: Mm.
11: Ποιος μπορεί να σταματήσει έναν παίχτη που πιάνει ας πούμε μισό εκατομμύριο στην Κύπρο και τώρα να πιάνει ένα. Ποιος μπορεί να σταματήσει. Ο τσίρις του, η μάνα του, ο θεός του, η θεάς του. Ποιος μπορεί να σταματήσει. Ο Θεός. Κανένας δεν μπορεί να σταματήσει. Είναι λογικό να θέλει να πάει να πιάσει το έναν εκατομμύριο. Δηλαδή εμείς που είμαστε να μας πούν αύριο που δουλεύουμε 20 χρόνια σε μια δουλειά ή 15 και πιάνουμε 1000 ευρώ το μήνα και που είμαστε αν αύριο πιάνεις 20.000 ευρώ να το πούμε ποιος αγαπώ το. Αγαπώ τον μάστρο μου γιατί είστε στο γάμο της κόρης μου.
36: Είσαι ωραίος. Νομίζω, γιατί, νομίζω γιατί... η απάντηση που δώσα πρέπει να σε καλύπτει αν δεν απαντούμε.
11: Ναι, ναι, με καλύπτει. Δεύτερο.
36: Ναι.
11: Και όμως πρέπει να παρακολουθούμε και πρέπει να προστατεύσουμε είναι να, έχουμε, να υπάρχει υγεία. Και στην Ομόνια μετά από πολλά χρόνια έχει υγεία.
36: Ναι.
11: Και ένα μέρος της υγείας, εκτός που είναι ο πρόεδρος, που δείχνει μια σιγουριά, είναι και ένας Μπέρκ. Εγώ εδώ, το ΜΑΕ πέρσι που ήταν, ποιος τον ήξερε, γιατί ήρθε στην Ομόνια, γιατί δεν πήγαινε στο... Πού πήγαινε τώρα στο Τζιβισίλι του Μεξικού. Γιατί δεν πήγαινε που πέρσι, που πέρσι, που πήγαινε που ήταν έρθει. Γιατί είχαμε τον... αξιοποίησαν τον Μπέρκ. Αξιοποίησαν τις δυνάμεις του Μπέρκ. Και αξιοποιήσαν τις δυνάμεις του Μπέρκ όλους τις και τους 24. Το λοιπόν, ενώ ο Μπέρκ που τον έκαμε να πάει κάποιος.
36: Άρα είσαι υπερόμαχος του, α.
11: Όχι, δεν σημαίνει υπερόμαχος του.
36: Α.
11: Αν είδα σωστό να του πάει
36: το
11: καλό.
36: Το λέω με την καλή την έννοια, γιατί από την πρώτη στιγμή που έχει έρθει στην Ομόνοια, κόντρα σε πολλά και πολλούς, χωρίς να πιω καφέ με τον άνθρωπο, και την πρώτη περίπτωση και τη δεύτερη, έλεγα την καλή μου κουβέντα, γι' αυτόν του είπα και προηγουμένως του δώρου.
11: Ο άνθρωπος του δώσε και Νορβηγός. Δεν είχατε να δουλά τις καλές
36: κουβέντες. Γι' αυτόν του είπα του δώρου, λέω σου. Αυτόν του είπα προηγουμένως και ο δώρου ότι εάν δεν ήταν ο Μπέρκ και ήταν κάποιος άλλος που είναι απλώς ένας προπονητής ο οποίος εντάξει πιάνει τον μισό του κάποιος πιάνει και να του επιβάλλουμε κάμα, να έχεις έννοιες. Από τη στιγμή που είναι ένας προπονητής ο οποίος έχει το κλειδί,
11: έχει
36: κάμε υπομονή.
11: Είχε να βάλει 30 κόλλο ΜΑΕ, αν δεν ήταν ο Μπέρκ.
36: Να σε καλά, Ανδρέα μου, καλέ. Νομίζω συμφωνούμε στα πλήρη σχεδόν σε όλα.
11: Να ηρεμήσουν λίγο,
36: Ναι, ναι. Να σε καλά. Σε ευχαριστώ. Η Ντίνα καλό χωριόν έμαθα και στέλνει μηνύματα που ηθωρεί και περιμένει αύριο να συμμετάσχει στην... πώς το λες... στην... στα...
12: κλήρωση.
36: Όχι, στα προγνωστικά. Η τρίτη okay. Είναι καθαρή ρε Δημήτρη. Πάμε σε επόμενο για πάμε το Δημήτρη μέσα στην κουβέντα μας να δούμε τι γίνεται. Ναι, μάνα, θα σκαλέψουμε και λίγο, τον Μέγκαλη, την Ενία. Καλησπέρα.
13: Πέρα κύριε Στέλιου.
36: Ποιος?
13: Χρήστος
36: Έρωση Νέων Παραγνίου. Χρήστος Έρωση Νέων. Εγκατέβασες τον αγκυταρές μου ρε φίλε μου, εσύ το στείλαμε ρε κουμπάρε.
13: Όχι. Πρέπει να πω με μήνυμα, να μου το με πιάσετε εγώ να μου το δώσεις.
36: Εντάξει, οκ.
13: Δεν μπορώ με τα μήνυμα, δεν τα καταφέρνω.
36: Εντάξει λεβέντη μου, οκ. Να σε καλά. Μάλιστα, μάνα μου γίνει και δημοφιλής ο φίλος μου. Καλησπέρα. Γιώργα, εγώ στην εκπομπή μια στον άνθρωπο έστειλα στο τηλέφωνο τον κουμπάρε. Καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, Στέλιο. Κι
12: Ποιος είναι ο σύντροφος δίπλα?
14: Δίπλα είναι ο Μητσής ο Δημήτρης, δηλαδή ο Ανορθωσιάτης, απέναντι είναι ο Παναγίδης, ο Φαφλατάς. Έχαμε από η γλώσσα.
12: Γεια σου Δημήτρη.
15: Καλησπέρα. Το όνομα σας?
12: Φίλιππος Ομόνια.
15: Καλησπέρα κύριε Φίλιππε.
12: Ορίστε.
14: Καλησπέρα κύριε Φίλιππε, είπε. Είναι ένας βάρος στα ακουστικά κέντρα οικονόμου τελικά. Ας εσάσουμε και εσένα.
12: Είπα του ότι χρειάζεται γιος είπε μου όχι. Ωραία, παιδιά μου. Η Ομόνια είναι Ομόνια.
14: Μάλιστα.
12: Ένα σύλλογο δεν μπορεί να βασίζεται σε μια προσωπικότητα, όποια κι αν είναι. Έχουμε εμπιστοσύνη στον ΠΕΚ, ανέδειξε τόσα ταλάντα, ταλέντα. Πιστεύουμε ότι θα βρει άλλο Μάη.
14: Μάλιστα, κύριε. Πέπτυν είσαι φορμαρισμένος.
12: Ορίστε.
14: Πέπτυν είσαι φορμαρισμένος.
12: Πολλά.
14: Μάλιστα. Οκ. Ενάρτης με το Μαγί.
12: Ναι, ναι.
14: Οκ. Μάλιστα.
12: Να πούμε και καλή επιτυχία στον μικρό Μιχάλη μας που βγαίνει προετοιμασία στη Ομόνια.
14: Μάλιστα.
12: Μολονία. Ελπίζουμε να είναι η χρονιά του φέτος.
14: Άτ, μαγάρι.
12: Λοιπόν, καλή συνέχεια σε όλους και υπομονή στους φίλους μου και μονιάτους.
14: Να είσαι καλά, χαιρετούμε. Παναγιδί, πάμε σε επόμενο κύριο και κυρία. Καλησπέρα.
16: Έλα κύριε Παναγιδησίος.
14: Ναι, Άννα και Μαντελή.
16: Έκλεισε καλά προπονητή, αρρωστώζει.
14: Ένα κλείσεις ρε φίλε, ένα κλείσεις, με φάσε ρε καπέρα για να
16: κλείσεις. Ο μόνος που κάνει φίλε μου προπονητή για να αρρωστώζει με δίνει ο Σατσάς που έπαιρνε τη Μόνια Ραϊπού για να προπονητή. Ή ο Λωστή, ο Απόλλωνα.
15: Μα ο Αγουστής.
16: Ο Αγουστής, καμία είναι αυτός.
14: Καλά.
16: Υπρέως.
15: Κύριε Πρόεδρε, έχω ένα παράπονο που λέω σας.
14: Ένω με τσίω, Δημήτρης, για μένα ορθωσιάζει. Να παράπονο έχεις που για να γίνω.
15: Εγώ επία το Σάββατο θάλασσα στο ΣΕΣΑΚ. Εχαιρέτησα σας και δεν με χαιρετήσετε πίσω.
16: Τα φορές σταματήσετε σαν μακριό τίποτε ρε φίλε.
14: Και πώς είναι να χαιρετάω άνθρωπο τώρα.
16: Γίνεται ρε
14: Δημήτρη, πώς είναι να χαιρετήσει. Ο άνθρωπος είναι πρόεδρος, ο άνθρωπος ξέρουν από το δώσε πάσα. Δεν μπορεί να χαιρετάω όμως μόνο. Δεν πειράζει, άλλη φορά μόνο να δεις ο Δημήτρη. Να σου πει ο νεαρός ο Δημήτρης και τέλειωσε. Εντάξει.
16: Εντάξει.
14: Να σε καλά για χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
17: Καλησπέρα κύριε Παμοησέως.
14: Ναι ρε Μαρία Περβολιάρη.
17: Ο Κωνσταντάκης σου κάθε μοντιαμέ.
14: Ναι, ο Παναγίδης εξεπάστηκε μου.
17: Όσοι χαιρετισμούς.
14: Μα εντάξει, να το εγώ
17: φάγω. Κάτε μα ένα βρεχείς άλλο να φκάει ταλέντο.
14: Ναι, μάλιστα.
17: Ο Ρούσεφ κάνε να φκάει κι άλλο.
14: Μάλιστα.
17: Έτσι να με ξύρω για τη φεύκη ο Μπέ.
14: Μάλιστα
17: κύριε. Και ρίπλωσαμε τα.
14: Μάλιστα.
17: Κάτι άλλο ταλέντα.
14: Ένα δασάση, με φάση. Να είσαι καλά που κι αν είσαι ακούω Χριστάγεννα Εκκάρες. Ακούω
17: Χριστάγεννα Εκκάρες, έτσι κουφτουμιά, θα του άλλο. Όχι κι αν δικημένε με προαυθήματα.
14: Άσυλα ρε κουμπαρεά,
17: και μουρμουρά.
14: Ε, ωρα. Να είσαι καλά ρε Μαρία, χαιρετώ.
17: Μετά χαιράζω την πύρα, αλλά δεν βρεθούμαστε.
14: Ή ένα βρεθείτε με φάση, να είσαι καλά.
17: Άντε καλό σου απόγευμα.
14: Επίσης, πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα σε όλους.
14: Ποιος?
18: Μάγκης Μητσερών, Ομόνια και Λίβερπουλ.
14: Μάλιστα κύριε.
18: Φίλε μου καλέ, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα.
14: Από?
18: Και κάναμε παράπονο ότι δεν τους είχαμε αφαιρώσει. Έρχονται από Γερμανία, Αυστρία, έρχονται οδηγώντας στην Κύπρο. Πανίκος, Νάσια και ο φίλος μου Λευτέρης Λίβερπουλ.
14: Ναι.
18: Εξεκινήσαμε την Αγγλία να έρθουν Ελλάδα και από την Ελλάδα να έρθουν Κύπρο με το αυτοκίνητο. Και αφού μας φίλε μου...
15: Λίον δύσκολο γιατί είναι στην
18: Κύπρο.
14: Ακούμα στη Γερμανία.
18: Φίλε, πιάνουν να ακούσουν πες μας στο ράδιο, ναι.
14: Πιάνουν στη Γερμανία μια χαρά για ακούσει. Να ακούσει ότι να στείλω τον Φίλιππο στα ακουστικά κέντρα οικονομού.
18: Ακούσα στη Ρωμαλίκο στην Άσια, όχι ο οικονομού Ιταλία.
14: Μάλιστα. Είπε τρεις φορές ορίστε ρε κουμπάρε, σάζουμε, δεν θα μπορούμε να κάνουμε.
18: Να κανονίσουμε ρε φίλε.
14: Να ακούμε τον Φίλιππο έτσι.
18: Όχι, όχι, όχι. Είναι...
14: Δεν
18: το περιμένω ότι να ακούσεις
14: σούπες φορφοκίμου και η χώρα. Ρε φίλε, ακούμε μας Αυστραλία και Καλιφόρνια και από τούτην Παδανασκάρη να μας ακούσει στη Γερμανία ρε φίλε.
0: Μάλιστα. Έτσι ακούμε να μου το σούπερ σπορ και πάμε.
14: Μάλιστα.
0: Την αγάπη μου, Βαρύκο μου, καλά να περνάτε.
14: Ένα, την Μέρτια να φέρει μαζί σου, ξαόι.
0: Όχι, δεν έρχεται. Από Παρασκευή έρχεται.
14: Α, Παρασκευή, εντάξει, οκ. Okay. Ναι, καλά, ναι. Καλά να περάσει ο Βαρύκο με την παρέα του.
0: Ναι, ναι.
14: Και χρωστά μια μπίτα σου λέει, ξέρει το, ναι.
0: Ξέρει το, ξέρει.
14: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Άιστον να στην αρχή.
14: Καλό ψημένο. Καλό ψημένο.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
14: Μιλούμε την Πέπτη, χαιρετώ.
0: Είπαμε για τον Μαέ μας, ενδιαφέρει, έχουμε Μπέρκ. Ο καθένας κάνει πέντες αποφάσεις του και λάθος είναι εσύ. Εγώ χωρώ ότι επίρευκε ο Μωρά 18 χρονών και ένα 16 χρονών προετοιμασία και προχωρά ο άνθρωπος.
14: Μάλιστα.
0: Έγινε, φίλε μου.
14: Να είσαι καλά. Προγνωστικά φορμαριστείτε αύριο Μουντιάλ, χαιρετώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
14: Ναι, Αντρεούδη.
1: Κύριε Στέγιο μου, έχω ενημέρωση ότι σήμερα ενημερώθηκα ο παίκτης του Ολυμπιακού Πειραιώ αποχωρεί από το Ολυμπιακό Βαστιένα και να πάει σε δεύτερη κατηγορία σαν πράγματι μάσκα.
14: Καλά έκαμε και μας τώρα, Αντρεούδη.
1: Οκ, ευχαριστώ.
14: Να είσαι καλά, μάνα μου. Πάμε σε επόμενον κύριο κυρία στο 77-77-10-23 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα και ξαναλέω ότι απόψε να δώσουμε ακόμα μια Papa John's από το κατάστημα Παραλιμνίου, στέλνετε Papa John's Παραλίμνη, ένα θα δώσουμε την Παρασκευή ακόμη 100 ευρώ voucher για την απάντηση του αδερφού του Δημήτρη. Αύριο να πάει μαζί μας την απάντηση, ναι. Α, Παναγία μου, Παναγία μου, έκπληξη μεγατόνων. Ρε 960, έκπληξη μεγατόνων. Πώς θα παίζεται, ας πούμε, να μιλήσει και πόσες κουβέντες να πει αύριο ο Παραγίδης, γράψε μου σε παρακαλώ στο μήνυμα. Εντάξει. Λοιπόν, για την Πέπτη να μην ξεχάσω, γιατί είναι η τελευταία μέρα, είπε ο Γιώργος Αντωνίου και ο Κακουλής οι οργανωτές, και τους ευχαριστώ πάρα πολύ δημοσίως, το Φίρτα, τον Κακουλή και τον Γιώργο Αντωνίου από Λεμεσόνο Μονιάτη. 96-2-3-4-9-70 για τους τελευταίους, όχι τους καθυστερημένους, τους τελευταίους, καθυστερημένους χρονικά εννοώ, που θέλουν να βρεθούν την Πέπτη στην παρέα την μεγάλη. Θα έχει για κυρίες, θα έχει για κυρίους, θα έχει για εκπλήξεις, θα έχει για όλα. Το συναπάντημα της εκπομπής δώσε πάσα. Εσύ έφθαρτης κύριε Δημήτρη, εσύ είχαν νίκιο παπάς σου.
2: Είναι μου να κάνω, εγώ φταίω είναι σκιός της 7 δουλειά.
14: Είναι μα το κάνω ρε φίλε, είναι μα το κάνω. Μπορούσα να πει ρε κουμπάρε να πάω ένα φύο 7 παρά 20 ώρα 7 και 7.30 να είμαι γύρω 8 να είμαι
2: στο συναπάντημα
14: στη χειροκητία. Καλησπέρα.
3: Έλα κύριε Στέλιο.
14: Τσούπαρο στρατάρχης λέμε σου περιχώρονται και συνοικισμών απάντων που ανακατώνται σε αυτήν ταύτην τη στιγμή στρατάρχη.
3: Επίσης στο καλύτερο σουβλάκι απάντηση Δημήτρη έκανα σου 7 βίντεο 6 έστειλες σου τα έπια 100 ευρώ έφαγε και μούχτη και πάω πίσω με μεσό να δω τη Βραζιλία γύρω 8 με την Ιαπωνία.
14: Πόσα Βραζιλία Ιαπωνία ρε στρατάρχη.
3: Οι σαμουράοι μηχανάκια, η Βραζιλία πια 5 παγκόσμια κύπελλα, δύσκολη αποστολή, θα νικήσει η Βραζιλία 2-1.
14: Ο ίδιο 2.
3: Δύσκολη αποστολή, δύσκολο παιχνίδι.
14: Μάλιστα.
3: Το βλέπω η Βραζιλία.
14: Μάλιστα.
3: Και ψες ο Καναδάς, έδωρε στο Εωσίλια, 1-0 πέρασε.
14: Ναι.
3: Το Μουντιάλ εξεκίνησε να ψες με τον Καναδά, Νότιος Αφρική και πάει σήμερα Βραζιλία, Ιαπωνία και Γερμανία, Παραγουάη.
14: Μάλιστα.
3: Σήμερα έχουμε επέτειο.
14: Ναι, μόλις σήμερα.
3: Ιστορική μέρα. Πριν 40 χρόνια στο στάδιο Ναντζέκα, 29 του Ιούνιου του 86 στο Μεξικό, ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έπιανε το παγκόσμιο κύπελλο με την Αργεντινή. Έχω και την παλιά του Μπουρουσάκα στο 87 και κέρδισε η Αργεντινή τη Γερμανία 3-2 και ο θρύος Θεός Μαραντόνα έπιανε μόνος του το παγκόσμιο κύπελλο πριν 40 χρόνια.
14: Μάλιστα κύριε.
3: 29 Ιουνίου του 86 στο Αντζέκα στο Μεξικό.
14: Μάλιστα.
3: Ήταν ο καλύτερος παίκτης του κόσμου και από τον Πελέ όλο τον εποχό και από τον Μέση και από τον Ροναστίνιο και από τον Ζιτάν και από τον Πλατινί και από τον Κρόιφ. Το βλέπω σήμερα να κερδίσει η Βραζιλία και με δυσκολία η Γερμανία. Δύσκολο παιχνίδι ενώ η Κολομπία θα πάει και δικό.
36: Άτε ρε στρατάρχη, ξέρω ότι αγαπάς με ρε, γι' αυτό μου λέει για την Κολομπία, μόνο η συμπάθεια μου.
3: Γιατί αγαπώ σε πολλά και είμαι και όμως η Κολομπία.
36: Μπράβο, μπράβο.
3: Πέφτει,
36: αλλά το επόμενο Μουντιάλ, ας κάνουν όλοι έτσι μια ποτούντη πάτα μεγάλη, να κάνουν στην υποδοχή νηρών, ό,τι εφάνε φαν, επανέρχεται σκουάντρα ζούρα πέτους.
3: Επανέρχεται σκουάντρα ζούρα, να θα συμπάντζω. Βιάλι,
36: ένα τα σάζουμε να πάρουμε μικρούς.
3: Αντώνιον Ινταστέλη, Συρία Κολοβάτη, Ζεντίνε, Καούζιο Πέτεγκα, Τσεντζόπ.
36: Μάλιστα. Εντεκάδα.
3: Πολλά φινάκια από Δημήτρη Απάντηση.
36: Ένα δούμε αύριο. Εντεκάδα.
3: Την Αργεντινή του 86.
36: Βεβαίως. Τιμής ένα και κύριε Στρατάρχη. Μάλιστα.
3: Τιμής ένα και στο Μαραντώνα, 29 του Ιούνιου στο Αντζέκα. Έπιαν το Μουντιάλ, Αργεντινή 3. Γερμανία 2, 1-0 ο Μπράου, 2-0 ο Βαχτάνο, ισοφάρισαν οι Γερμανοί, Καχάι Ρουμενίγκε και Ρούντι Φέλε και στο 87 ο Μαραντώνα. Με καταπληκτική παλιά, τόκεν την παλιά του Χόκε Μπρουσέκα και έκαναν το 3-2 και δίκαια πανάξια η Αργεντινή επτύχουν μια. Το 78 Μάριο Κέμπες, πήγαν την Ολλανδία, το 86 η Γερμανία, το 3-2 και το 22 στο Κατάρ, ο Μέση στα πέναλτι τη Γαλλία του Εμπαπέ τρικολό. Προπονητής Κάρλο Πιλάρδο. Επέξει στην Αργεντινή με τη Σούπερσταρ να είναι και εντεκάδα. Μπόρπιδο, Τζούστι, Ρουκέρι, Σερσουέλα, Πατίστα, Ερίγκε, Φουρουσάκα, Πράου, Κουαρτάνο, Μαραντόνα, Λαστικοετσέα. Αύριο, έχει προγνωστικά.
36: Βέβαια, ρε στρατάρχη μου, Τρίτη έχει προγνωστικά κάθε εβδομάδα. Καλά να μας υποθεώ. Έχει 12 και ακοσάρκα που είναι τύπκο και έχει και ρετρό. 3-5-4, στρατάρχη μου.
3: Καλό απόγευμα, πόλε μεσό.
36: Να πάει με την Πέπτσα να κάνει το σοου σου.
3: Αν με φέρουν στην γάμο.
36: Βέβαια, να σε κανονίσει ο Κακουλίρε, ο 67,5.
3: 66 κιλά, έξω το πάγκρινα και ο παχύνεντερο.
36: Μάλιστα.
3: Καλό απόγευμα.
36: Επίση, στρατάρχη. Διάλειμμα να επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
10: DVB T2. DVB T2. DVB T... Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
19: Όλοι πάμε Στεφανή!
10: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
20: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
21: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
22: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο meccaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά άλλου.
6: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
9: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
11: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
13: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
23: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
24: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimis. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
25: Τιμές Ανδρέας Καραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλυντήρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγεία κόμπι No Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας
26: Χαραλάμπους. Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
27: Το Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Οκ, okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο world. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
0: σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
1: Φτηνάς, άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη, ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν που το Αλφαπίτσα.
2: Αλφαπίτσα, παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
1: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
12: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
16: Super Sport 104.
17: Η ώρα είναι 5.
18: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
28: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις. Με εγγύηση μέχρι και φόρου ζωής. Με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές πρώτη. Scooter Sim.
29: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
30: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
31: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
32: Αθλητική ενημέρωση, στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Αποχωρεί από την Ομόνια ο Ράιαν Μαέ, με τους πράσινους να έχουν ήδη υπογράψει προσύμφωνο με την μεξικανική Άτλας. Το τριφύλι θα καρποθεί ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια για αυτή την μεταγραφή. Προς ναυάγιο οδεύει η περίπτωση Κέρερς για την τεχνική ηγεσία της ανόρθωσης. Έχει σχηματιστεί νέο shortlist με άλλα δύο ονόματα. Θέμα χρόνου η μεταγραφή του Λιμνιού στον ΑΠΟΕΛ, κοντά και η περίπτωση Παναγίδη. Αναμονή για την απάντηση Μάγερ και Μαντσίνη. Σε ρυθμούς προετοιμασίας η ΑΕΚ, η οποία φτάνει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, στην αποστολή και ο Τσακών εξετάσει συγκεκριμένες επιλογές καταλόγου Β' ο Ρόκα. Ξανά στο προσκήνιο της ΑΕΛ ο Φελίπε Σοάρες, μένει ανακοίνωση για Τσατάκοβιτς και Γκόμες. Στην Αυστρία η αποστολή της ΠΑΦΟΥ ενσωματώθηκε και ο Γκούγκα μετά το Μουντιάλ, η απάντηση του Λουκάσεν. Στις προτεραιότητες του Απόλλωνα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού, εξτρέμ και κεντρικού επιθετικού, τη σύναψη επαγγελματικού συμβολέου με τον Γιάννη Αργυρίδη ανακοίνωσαν οι Κιανόλευκοι. Εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών ο Ράτσκοφ στον Άρη, στη Λετωνία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της η Ελαφρά Ταξιαρχία. Ο Δημήτρης Χριστοφή αναλαμβάνει και επίσημα χρέη τεχνικού διευθυντή στην Ένωση. Βγαίνουν απόψε άλλα 3 εισιτήρια για τους 16 του Μουντιάλ, στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11:30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Νέα πρόταση από τον Ολυμπιακό Πειραιό στη Λουντοκόρετς για τον Στάνιτς. Πρώτων πυλών του Παναθηναϊκού είναι Ντεφράι και Ραστόντερ, έτοιμο στήριξη από τον Ολυμπιακό Πειραιό στη Λουντοκόρετς για τον Στάνιτς. Πρώτων πυλών του Παναθηναϊκού είναι Ντεφράι και Ραστόντερ, έτοιμο στην

0: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
1: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις. Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King. Flame Grilled tastes better.
2: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Lucozade. Lucozade. Find your taste. Find your energy.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Jackpot στον Joker. 3.400.000 ευρώ στην πλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
6: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
8: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa George's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή του Σεπάστα Πάντα από τον Supersport στο 104 Παγκυπρίου. 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπόλυγε ευχαριστίε στου μεγάλου μα χορηγού και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιού. Να είναι καλά. Λοιπόν, τακτοποίησε τα πράγματα, σου δαμε. Η πιένε εποχή να δούμε τι γίνεται. Οι γραμμέ ή ξέρω εγώ, κομπιούτερ ή. Λοιπόν, θυμίζουμε. Καλά τα δώρα, μαρε Δημήτρη.
1: Πάρα πολλά και πολύ ωραία.
0: Πάρα πολλά και πολύ ωραία. Πάρα πολλά και πολύ ωραία.
1: Πάρα πολλά.
0: Λοιπόν, τέσσερις φανέλες, σωστό. Απόλλων ΑΕΛ, Ομόνια από ΕΛ. Οριχινάλε, φρέσκες, νέα σεζόν. Έχετε την πολυτέλεια για εντός ή εκτός έδρας. Επιλογή. Παπαν Τζόνς απόψε για το παραρίμνι. 100 ευρώ βάουτσερ να πάτε στην απάντηση του Δημήτρη. Και πλησιάζει η στιγμή που να δώσουμε και τη μουντιαλική φανέλα σαν δώσε πάσα της Βραζιλίας. Αυτά. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη.

0: Κυρία, να δούμε προηγουμένως σε στήρα μου κάποιος για το... Τώρα πάμε για το κάτι για το back to back κλπ. Καλησπέρα.
1: Γεια.
0: Ποιο μωράκι μου?
1: Γιώργος, Λευκοσία
0: 9. Γιώργος από Λευκοσία 9. Τι ομάδα είσαι Γιώργο μου, λεπεντόπεδο μου?
1: Με τη Βραζιλία.
0: Με τη Βραζιλία ο Γιώργος μου. Τι θα κάνετε, θα πάρετε το Μουντιάλ ή όχι?
1: Ναι.
0: Πες μου απόψε έτσι που περιέργεια Βραζιλία ή Ιαπωνία πόσα πόσα.
1: 3-0.
0: 3-0. Στην Κύπρο ποια ομάδα υποστηρίζεις?
1: Το ΑΠΟΕΛ.
0: Μάλιστα. Είσαι καλά αγάπη μου?
1: Ναι, εσύ.
0: Να πάει Τετάρτη, εντάξει?
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Μπράβο. Είσαι καλός μαθητής?
1: Ναι.
0: Ασχολείσαι και με αθλητισμό, ποδόσφαιρο ή άλλο αθλήμα ή όχι?
1: Ποδόσφαιρο και καράτε.
0: Ποδόσφαιρο και καράτε. Μπράβο. Μπράβο. Μπράβο. Να ασχολείσαι με τον αθλητισμό και καλά. Να σε καλά, αγαπούλα μου. Θέλει να μας πεις κάτι άλλο?
1: Sorry, απλά για να τηλεφωνήσει να πω το σκορ.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ Γιώργο μου. Να σε καλά, λέμε το παιδό μου. Να σε χαίρονται δική σου αγάπη μου. Ευγενέστατε μου. Μάλιστα. Έχει κανένα άλλο έτσι μορουσκιά?
2: Μόνο του τη εκπομπή μπορεί να.
0: Ευχαριστώ, ρε Δημήτρη. Ευχαριστώ που
2: αφαιρεί τέτοια ηλικία.
0: Μάλιστα. Ευτυχώ που μιλάω ο Παναγίδη όμω, ναι. Μάχεται, τα με κάνει πιάνει. Τώρα δούμε τι να γίνει. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία. Καλησπέρα. Αν να απαντήσω προηγουμένω στο μήνυμα που έρχονται μηνύματα, γιατί τώρα έχουμε ένα θεματάκι. Και στα τελευταία χρόνια οφείλω να πω το εξή, ότι από το. Διόρθωσε με, αν κάνω λάθο, αν θυμούμε καλά εκ του προχείρου. Από το 19 που πήρε πρωτάθλημα το ΑΠΟΕΛ, ναι, μέχρι τώρα το 26 που πήρε πρωτάθλημα η Ομόνοια, εκεί είχαμε back to back.
2: Όχι, ήταν νομίζω η Κύπρος, από ό,τι είχα δει, η μόνη χώρα η οποία είχε πέντε διαφορετικές ομάδες οι οποίες
0: κατάφτιαν. Όχι, είναι 7 διαφορετικές. Ενώ ασχέτω αν το πήρε μια φορά η Ομόνοια και μετά η Ομόνοια κλπ. Ενώ 7 χρόνια σε 7 διαφορετικές ομάδες.
2: Οι 6 ή 5, δεν θυμάμαι αν είναι.
0: Περίμενα, το 19 πήρε το
2: ΑΠΟΕΛ.
0: Το 20 διακόπηκε.
2: Ναι, δεν το πήρε.
0: Ήταν Ομόνοια Ανόρθωση.
2: Ναι, στην ισοβαθμία.
0: Το 21 η Ομόνοια.
2: Ναι.
0: Το 22.
2: Απόλλωνας.
0: Απόλλωνας το 22. Ή ο Άρης.
2: Ήταν ο Απόλλωνας το 22, το 23 ο Άρης, το 24 το ΑΠΟΕΛ, το 25 η Πάφος και το 26 η Ομόνοια.
0: Άρα διαφορετικές ομάδες.
2: Διαφορετικές
0: ομάδες. Αυτό είναι. Μάλιστα. Εντάξει.
2: Από το 20 βασικά. Από
0: 19, πες μου, επειδή 18 και 19 πιάνε το ΑΠΟΕΛ, από το 18-19. 19 ναι. Και μετά.
2: Δεν είχαμε back to back πρωταθλήσεις.
0: Και προηγουμένως είχε μέχρι να κάνει το σερί του ΑΠΟΕΛ, υπήρχε πάλι τούτη.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Συνέχεια μετά το σερί της ανόρθωσης, όταν ξεκίνησε μου το 2000 που τέλειωσε η ανόρθωση, ας πούμε τα 4 τα συνεχόμενα, ένα διαφορετικός, δύο διαφορετικός, τρία διαφορετικός, τέσσερα διαφορετικός, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12,
2: 12 και από το 12,
0: 13,
2: και μάλιστα, από το
0: 13, ναι,
2: από το 13 ως το
0: 19. Άρα ήταν 14 χρόνια, 13-14 χρόνια διαφορετικοί πρωταθλητές. Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγίδη, τώρα τις γραμμές σου, για είστε ούτε τώρα φίλε, δουλεύκε ρε φίλε. Πάμε στις επόμενες να μένουν να μας κυλούν οι φίλοι μας το 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, έτσι αλλιώς ενάρτουν τα μηνύματα. Και για τις φανέλες και για την Πάπα Γιώζε να το τακτοποιήσει. Ο πουλής ανακατώνεται. Α, είναι ο Μάικ να το κανονίσει ρε φίλε. Έχω την εμπιστοσύνη. Μάικ, έχω την εμπιστοσύνη να περιορίσει φίλε μου για να σου το πω και αύριο διαζώσεις. Αυτά. Άρα πάμε 77-77-10-20 να δούμε τι γίνεται. Έλα καλησπέρα. Παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
0: Ποιος κυρίος?
3: Πράσινος αεροσυνοδός Λευκοσία.
0: Πράσινος αεροσυνοδός, θα θυμήθηκε ρε κοπέ Λευκή που το χρησφύγε τον πράσινο αεροσυνοδός.
3: Τι κάνετε?
0: Καλά ρε βεντόπεδο μου.
3: Έχει καιρό να πάρουμε, ελπίζω να συνούνται καλά.
0: Μπράβο ρε φίλε, το ότι ενδιαφέρεσαι για την υγεία μας σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό. Πού είσαι τόσο καιρό ρε φίλε?
3: Ακούαμε εσάς, αλλά εντάξει, δεν μπορούσαμε έτσι να πιάμε τηλέφωνο οδικός και τα λοιπά τόσο εύκολα, αλλάξαν οι διαδρομές μας. Και...
0: Εσύ είσαι καλά.
3: Δόξα σε Θεός, ναι, πια να Και αν ότι δική σας άποψη είναι έτσι τώρα που έφτιαμα από την Ομόνια και δεν ξέρουμε, έχω φίλους μου ομονιάδες που αγχώνονται πολλά και εσείς επειδή είσαστε έμπειροι στο θέμα θα πια να ρωτήσω τη γνώμη σας.
0: Επειδή την άποψη μου την είπα προηγουμένως, δεν σημαίνει ότι είμαι απόλυτος ή έχω απόλυτο δίκιο, αλλά η άποψη μου ήταν και προηγουμένως με τον Δώρο στην αρχή ότι όταν λογικό όταν είσαι ο παδός της πρωταθλητήρας ομάδας και χάνεις το επιθετικό στο δίδυμο που σε βάλε, ξέρω εγώ, 43-44 γκολ, πόσα, κάπου για με κοντά
2: 42
0: καλά είπα, κάπου για με σεκ του προχείρου τα είπα. Θέλεις να παίχτες, όχι έναν παίχτη, ο Ράουφ Μαδέθαρτη να σου βάλει 42 ή όσο δηλείς ο Γαϊαμπάν να σου βάλει 43 γκολ, οκ. Θέλεις και ο παίχταράδης, ο οποίος να σου βάλουν σε αμέσως οι μόνοι τους 42, να σου βάλουν 30-32 και να έχουν περισσότερη βοήθεια από τους Ολύμπους, ναι. Λογικό, εστηρίχτηκες πέρσι σε ένα δίδυμο φωτιά μπροστά σε μέδο, μα ταυτόχρονα όμως, να το πω το εξής, ότι για να αναδειχτεί ένας μαγιανάς σε μέδο σημαίνει ότι είχασαι την βοήθεια από το χώρο του κέντρου από τα πλάγια. Έχει σημασία να το πράγμα που σου λέω και φέρνω παράδειγμα να πλάει έναν για γιους που καταλάβουν μάπα. Κάποιοι που καταλάβουν θα το καταλάβουν τον μου λέω. Και φέρνω παράδειγμα πάρα για την ομάδα σου.
3: Όχι,
0: φέρνω άλλο λέω. Φέρνω πάλι παράδειγμα για την συγκεκριμένη ομάδα, τον Ντάρπι Σάιερ. Ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια που δεν πήγαινε καλά η Ομονία, και αναγκάζεται τον αρκετή ο άνθρωπος πίσω να παίρνει μπάλα, να κάνει να πιάνει κλπ. Μπορεί να έχει συνολικά, λέω ένα παράδειγμα, στο πρωτάθλημα 17 τελικές και έβαλε 7 γκολ. Λέω. Όταν άλλαξε η Ομόνια, έφτιαξε τον Μπέρκ, έφερε και μπεχταράδε, έφερε τον Λέζια και πέρα, ξέρω εγώ του 4-5 παίχτε και χτύπανε αμέσως πρωτάθλημα. Και έμεινε στη φυσική του θέση. Εντάξει. Εννιάρη, για παράδειγμα, και έρχεται η μπάλα και βρίσκεται τον γενέμενο, και δεν παίρνει ο ίδιος την μπάλα να την κουβαλήσει, και να την κουβαλήσει, και να δημιουργήσει, και να πετύχει γκολ. Έπανε και ο Ντάρπι Σάιερ. Αρχίπασε να αναγεννήθηκε και ο Ντάρπι Σάιερ. Έχει να γεννήθηκε και ο Ντάρπι Σάιερ. Έπαιξε στην θέση του τη φυσική και είχε την βοήθεια.
3: Είχε και καλές παρουσίες πιο παγιά που η Ομόνια έβαλε μόνο, ας πούμε, μια ολόκληρη σεζόν, ξέρω εγώ, 25-30
0: γκολ, σου άλλο 17 για παράδειγμα. Okay. Αλλά, ναι, να πω το τρίτο και τελευταίο. Να πω το τρίτο και τελευταίο. Δηλαδή, αν ο Τάνκοβιτς και η παρέα του, για παράδειγμα, είναι τροφοδοτούσαν όσο καλό και αν σε μέτω και να σε διότι παίζει και πρόπερση ως επέτω. Για παράδειγμα, ναι. Όσο να είναι καλός και επιθετικοί, από τη στιγμή μου να αναγκάζονται να πας πίσω, να πάρουν μάπα και μετά να ξεκινήσουν, έχουν θέματα ρε φίλε. Κατάλαβες, εξαρτάται από το ότι είναι απώλειες, είναι απώλειες. Όμως,
3: εξαρτάται ένα... του Σεμέδο για παράδειγμα, όπου είχε πίσω του έναν Γκίτσον που όργωνε βασικά, άλλο να ζητάνε καλό μπακ πίσω σου, που να ξέρεις ότι μια φορά ένιχτες πίσω, ας πούμε, καλύψες, έκοψες, ή ακόμα και επιθετικές βοήθειες που έδινε ο Γκίτσος, ήταν πολλά σημαντικές τσουσίνες. Κάτι άλλο για να μην, ένα πιο πραγματούσκια για να μην στρώσει ο χρόνος των άλλων ακροατών που θέλουν να πιάσουν τηλέφωνο. Το ένα είναι ότι φαίνεται ότι υπάρχει μια, αλλά θα χαρακτηρίσω για να μην συγχωρήσουν οι φίλοι ομονιάδες, μια αδυναμία νομίζω σε εκείνον τον τομέα να κρατήσουν παίχτες που όντως θέλουν, γιατί κακά τα ψέματα η Ομόνια είναι μια ομάδα αυτή τη στιγμή η οποία έχει οικονομική υγεία, 27 του μήνα μένουν και που τα 25 το μηνιάτικο των ποδοσφαιριστών είναι μέσα, φκένει τώρα σε Champions League, στην καλύτερη της φάση μετά τις περιπέτειες με τα... με το χρέος, με τη νέα τάξη πραγμάτων που ήρθε ο Παπασταύρου, δικαιολογείται να μην μπορεί να κρατήσει, ας πούμε, Μασούραν που ήθελε, Σεμέδο που ήθελε, μα εντάξει, από ό,τι ακούνται του Μαέν έξω πραγματικά φυσικά τα ποσά, γι' αυτόν και να κρατούμε μια πισινή, αλλά ήθελες να κρατήσεις 4 παίκτες, κράτησες το μόνο τάγκο εις που 4. Για παράδειγμα.
0: Ποιους παίκτες μιλάς, για τον Μασούραν, τον Μαέν, τον Σεμέδο?
3: Με Μαέ, Σεμέδο, Μασούρα και Τάνκοβιτς, κατάφερες να πληρώσεις μόνο τον Τάνκοβιτς στην ουσία.
0: Οκ. Okay. Τον εγκέφαλο της Ομονίας βασικά.
3: Ναι, σωστά. Και ελπίζω...
0: διαφορετικές περιπτώσεις, μωρέ φίλε. Διαφορετικές περιπτώσεις.
3: Ναι, συμφωνώ.
0: Ο Σεμέδο, περίμενε. Ο Σεμέδο ήταν από τον Απρίλιο σχεδόν που είπαμε ότι μάλλον είναι ένα άνθρωπος, ήταν σε ηλικία που ήθελε να φύγει στα 32 προς 33. Έπαιξε και το Μουντιάλ του και το έναν το άλλο, θα είχαν προετοιμασία. Ήταν διαφορετικά τα δεδομένα συγκριτικά με τον Μαέ, ο οποίος Μαέ έθαρνει τον οποιαδήποτε ομπονία. Άμα είναι έναν ποσό το οποίο ουσιαστικά ο άνθρωπος πιάνει τρεις φορές παραπάνω Σάμε που επίε, ένα του πένα σου λόγο, ένα το συνθέμελα να συστεί το πώς το λες το οικοδομό της Ομόνιας για να κρατήσω τον Μαΐα σπένα λίγο ένα μισή εκατομμύριο και να κρατήσω τον Μαΐα τέλειο να.
3: Όχι, αυτόν είπα λίγο.
0: Όμως τώρα δεν είπα να παρατηρήσει ο άνθρωπος για γνωστό να τέλειωσε. Έτσι. Η ουσία είναι ότι ποιο είναι άρτος ρε φίλε, τόσο απλά τέλειωσε.
3: Ναι, και ελπίζω και να τον Ευάντρο, γιατί και για εκείνο φαίνεται ότι υπάρχει αρκετό ενδιαφέρον. Ελπίζω να μην το χάσει και η Ομόνια, γιατί να μιλούν για άλλη ομάδα του χρόνου.
0: Ενώ... Να σε καλά, Τσάκο μου.
3: Για καλό, ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ να μην έλεγες μικρή... καλησπέρα.
3: Έγινε μια μικρή δύο, έτσι μισό λεπτού. Υπήρχε back-to-back πρωταθλήτρια το 19-20-21 η Ομόνια. Ας
0: δεν υπάρχει πρωταθλητρία 19-20 φίλε μου.
3: Δεν υπάρχει. Υπάρχει
0: ξεκάθαρη. Υπάρχει ξεκάθαρη. Όχι, δεν υπάρχει. Υπάρχει.
3: Δούμε αποδόσεις των ομάδων που η Ομόνια. Γιατί θυμούμε τα πήγε στο Τσίριον και διέσυρε την ΑΕΛ με 3-0 έτσι στο Ρελανδί ας πούμε. Και θεωρούσαμε να δούμε την ανόρθωση η οποία παράπαιε σχεδόν.
2: Όχι, η ανόρθωση κέρδισε με 3-0 την ΑΕΚ.
0: Άστο, ένα λεπτό.
3: Η απόδοση της ανόρθωσης δεν είχε καμία σχέση με κανέναν. Αν ρωτήσετε οποιοδήποτε θέλετε στατιστικό λόγο που ασχολούν με τα πράγματα όπως ασχολούμαι εγώ, θα σας έδινε 90-95% προαθλήτρια την Ομόνια.
0: Πράσινη αεροσυνοδέμου. Πράσινη αεροσυνοδέμου με αγάπη να ακούμε. Μιλάτε μαζί μου τώρα, ακούμε. Ναι. Ήταν ισόβαθμη. Ήταν πρώτη θέση η Ομόνια λόγω των μεταξύ τους παιχνιδιών. Εμέναν κάποιοι αγώνες. Ναι. Από τη στιγμή που υπάρχουν δύο ομάδες ισόβαθμες, έστω για μια που δεσκιώνει και συμπουράταν αντίθετα. Έστω μια που δεσκιώ αφαίνεται ότι σε καλύτερη κατάσταση, δεν και παίζει κανένα ρόλο. Το ότι επίγεν και διεσύρε την ΑΕΛ, λέει μου 3-0 στο Τσίριο, την ΑΕΛ έδεραν και 3-0 στο Τσίριο, μου έπιαν το πρόθυμα, η ΑΕΡΤΟ 12 που ένα δεχτήκε πάνω από έναν κόλ που καμιά ομάδα. Αλλά πιάνε το πρόθυμα. Του δουν το πράγμα και σημαίνει. Φέτος το ΑΠΟΕΛ κέρδισε την Ομόνια και ο φορέας, ναι. Αλλά πιάνε το πρόθυμα η Ομόνια, ναι. Και πριν 3-4 χρόνια η Ομόνια κέρδισε και ο φορέας το ΑΠΟΕΛ. Και ποιο είναι το πράγμα, και παίζει ρόλο ότι το
3: απέναντι. Και με την Πάφων, ξέρω το.
0: Ακριβώς, άρα το δεν είστε γι' τον που λες. Είναι δύο ομάδες ισόβαθμες, μένουν κάποιοι αγώνες, μένουν μεταξύ τους αναμετρήσεις, δεν μπορεί να πει κανένα. Διακόπηκε το πρωτάθλημα και σωστά.
3: Εμάς δεν είναι το μόνο πρωτάθλημα που διακόπηκε έτσι, εδώ κάντο σε όλον τον κόσμο.
0: Συγγνώμη.
3: Εδώ κάντο πρωτάθλημα. Σε όλον τον κόσμο, εδώ κάντο πρωτάθλημα.
0: Όχι, δεν έδωσα σε όλον τον κόσμο. Ρε πράσινε ροσίνοδε. Ρε πράσινε ροσίνοδε. Να κάνει μονόλογο ή διάλογο.
3: Εντάξει,
0: καταγράφεται διαφωνία. Όχι, είναι διαφωνία. Όχι, δεν είναι θέμα διαφωνία πράσινο αεροσύνο του Παπα Μωυσέως. Είναι θέμα τάξη. Ότι δεν εδόθηκε σε όλον τον κόσμο το πρόθυμα. Είχε ένα και τρεις χώρες που εδόθηκε, στις περισσότερες δεν εδόθηκε. Τέλος. Χαιρετώ.
3: Στις περισσότερες εδόθηκε, και μόνο σε τρεις μαζί με την Κύπρο
0: εδόθηκε. Έβρε το καλά. Και άμα έχει δίκιο, να σου πω έχει δίκιο. Για όνομα του Θεού.
3: Να το ξανασυζητήσουμε.
0: Πάμε διαλέμα και επιστρέφουμε.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου, την εποχή της Solwin.
9: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απολίας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergaming.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
10: Είμαι η Κύπρος και φέτος είμαι πιο πράσινη μετά από πολλά χρόνια. Τα δάση μου, τα λουλούδια μου, τα ζώα μου και τα πουλιά μου. Όλες οι ομορφιές αυτού του τόπου. Είμαι οι στιγμές σου στη φύση. Η κάθε σου ανάσα. όσα ζεις και αγαπάς, όσα θέλεις να προστατεύεις. Η ομορφιά μου όμως είναι εύθραυστη και μπορεί να χαθεί από μία μόνο σπίθα. Μια στιγμή προσεξίας αρκεί για να μετατρέψει τη ζωή σε στάχτη. Προστάτεψέ με. Είμαι η Κύπρος σου. Αν δεις καπνό ή φωτιά, κάλεσε αμέσως 112 ή 1407. Πυροσβεστική υπηρεσία, τμήμα Δασών, Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
11: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech, αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
14: Όλοι πάμε Στεφανή!
13: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
15: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
16: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Κύπρο, 80.000 άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, υπέρθαση ή καρδιακιακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την Αλέκτρο Φαρμακευτική και την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Εταιρείας Διαβητολογίας Κύπρου, της Καρδιολογικής Εταιρείας Κύπρου, της Κυπριακής Εταιρείας Παθολογίας και της Νευρολογικής Εταιρείας Κύπρου.
17: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucio's Group.
18: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
19: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
20: Ζήσε σήμερα την περιπέτεια με το δικό σου Skoda SUV. Απόκτησε το Skoda Karoq με 27.500 ευρώ για να απολαμβάνεις καινοτόμα τεχνολογία και άνεση. Ή το ευρύχωρο Skoda Kodiaq με 7 θέσεις και sport σχεδιασμό με 33.900 ευρώ. Έτοιμο παράδοτα, πλήρως εξοπλισμένα και με 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε τώρα test drive και ζήσε την εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Skoda. Unicars. Driving your stories.
22: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
23: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
24: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
23: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
24: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
0: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
1: Πεζό Summer Days. Μέχρι τις 15 Ιουλίου. Ανακάλυψε τις ειδικές καλοκαιρινές προσφορές στα υβριδικά Πεζό 208 και 3008 με όφελος μέχρι 6.000 ευρώ. Πεζό Summer Days. Τώρα είναι η καλύτερη στιγμή να αποκτήσεις το δικό σου Πεζό. Οδήγησε τα τώρα στις εκθέσεις Πεζό.
2: CIC Automasters. Επιλογή εμπιστοσύνης.
3: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantica Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
4: Super Sport 104.
25: Η ώρα είναι 5:30.
26: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
27: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και οι δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
28: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
29: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Χρήσο Χρυσοστόμου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Υπό τριήμερη κράτηση τέθηκαν ο 30χρονος πατέρας από την Βουλγαρία και η 38χρονη συμβία του που είναι ύποπτη για αμέλεια σε σχέση με τον θάνατο των δύο αγοριών 8 και 10 ετών που βρέθηκαν νεκρά χθες το απόγευμα σε ξυλοφάγου στο όχημα του πατέρα τους. Οδηγήθηκαν το πρωί με χειροπέδες ενώπιον του δικαστηρίου των Βρετανικών Βάσεων Δεκέλιας. Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες της υπόθεσης. Τα δύο αδέλφια φαίνεται ότι εντόπισε μέσα στο αυτοκίνητο η μητριά τους, ωστόσο το όχημα ήταν κλειδωμένο. Ακολούθως ειδοποίησε την αστυνομία, η οποία ενημέρωσε τον εργοδότη του πατέρα τους στη Λέμεσο. Τα παιδιά είχαν φτάσει στην Κύπρο από τη Βουλγαρία τον Μάιο για να κάνουν διακοπές με τον πατέρα τους, ενώ η βιολογική τους μητέρα διαμένει στην Βουλγαρία. Επιποδός η πυροσβεστική υπηρεσία λόγω μεγάλης φωτιάς που ξέσπασε σε εργοστάσιο στη βιομηχανική περιοχή Αραδίπου. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Ταυτόχρονα με την κατάσβεση πραγματοποιείται έρευνα εντός του εργοστασίου για ανέβρεση πιθανών παγιδευμένων ατόμων. Αντιπροσωπεία Ευρωπαίων υψηλόβαθμων αξιωματούχων θα βρίσκεται σήμερα και αύριο στην Τουρκία για επαφές. Της αντιπροσωπείας θα ηγείται η ύπατη εκπρόσωπος και αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας. Θα συναντηθούν με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Μετά την κλιμάκωση των τελευταίων ημερών, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν συμφώνησαν να αναστείλουν τις εκατέρωθεν επιθέσεις και να συνεχίσουν τις τεχνικές διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, οι δύο πλευρές αναμένεται να συναντηθούν αύριο στην Ντόχα του Κατάρ με επίκεντρο τη διευθέτηση της διαφωνίας για την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Τραγωδία δίχως τέλος στην Βενεζουέλα. Στους 1.450 σκαρφάλωσε ο αριθμός των νεκρών από τον διπλό φωνικό σεισμό στην χώρα, με τις αρχές να αναφέρουν ότι έχουν επηρεαστεί περίπου 12.700 οικογένειες. Περίπου 50.000 άνθρωποι ακόμα αγνοούνται στα συντρίμια. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, η θερμοκρασία στους 38 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 31 με 33 στα παράλια και στους 28 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
4: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
6: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτώριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
8: Super Sport 104.
9: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
10: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε στην εκπομπή των Σεβασταμάντων από τον Σουπρεσφό στου 104,77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 24 μηνύματα. Με μπορεί και σε ευχαριστίε του μεγάλου μα χορηγού και την ΣΥΔΑ και την Πίτσα Παπαντζόουν για τι τέσσερι φάνελε στο ζύζο τη Ομονία στην Παπαντζόουν και τα 100 ευρώ βαουτσέρ από την απάντηση που θα δώσουμε την Παρασκευή. Θα τα πούμε ξανά στην συνέχεια. Να πάμε σε επιτάδου ακροατέ. Α, περίμενε. Ο φίλο μα ο Στέφανο. Άκου το Στέφανο μα τώρα, τον Ομονιάτη που είναι σχεδόν καθημερινό ακροατή. Στέλιο μου, καλησπέρα. Λυπούμε που δεν μα δίνεται γραμμή και να μιλάει ένα ακροατή 8 λεπτά. Κάμετε την εκπομπή για μερικού μόνο. Στέφανο, ο Μόρια Λεμεζόρια, Στέφανε, το λιότερο μπορεί να πω εσύ ένα άδικο. Το λιότερο. Γιατί ακροατέ 10 χρόνια, ειδικά του τη εκπομπή, ξέρω στον ίδιο μα την πάμπια κάτω. Έτυχε μια περίπτωση ο άνθρωπο να διαφωνεί, να κάνει να πιάνει εξέπει και μετά από ανάμεση χρόνο. Και ήθελε να πει τα δικά του. Παρότι είσαι ένα άδικο. Έπρεπε να τον αφήγω να του πω σε φωνό, φίλε μου, είμαι ο Γεσμάν. Εν είμαι. Ούτε να γίνω για κανένα. Και από διαφωνώ, διαφωνώ. Επειδή λίγο παραπάνω. Είναι η εξαίρεση του κανόνα. Άρα είσαι άδικο τουλάχιστον. Πάλι αγαπώ σε όμω, μένει σα την αδική όμω. Να έχει πολλού που λέει συγκόφκι μα και ξέρω εγώ, πάμε και κάτω. Βεβαίω για να μιλήσω παραπάνω ακροατέ. Υπάρχει και ρωτώ. Υπάρχει εκπομπή Παγκυπρίω που να μιλήσει 202 άτομα σε μια εκπομπή.
1: Και όχι μόνο και μικρή ηλικία.
0: Λοιπόν, πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι.
0: Ποιος, μωράκι. Ποιος.
2: Κωνστάντινος.
0: Ναι, αγάπη μου. Από πού είσαι.
2: Στη Λευκοσία.
0: Πόσο χρόνο είσαι, λεπέντη μου.
2: 15.
0: Μάλιστα. Τι ομάδα είσαι.
2: Από ΕΛ.
0: Και στην Μουντιάλ.
2: Αργεντινή,
0: μάλιστα, με τον Μέση. Είσαι καλά?
2: Ναι.
0: Πάντα καλό να είσαι, αγαπητοί μου. Ασχολείσαι με αθλητισμό?
2: Ναι.
0: Τι, παίζεις ποδόσφαιρο, τι?
2: Παίζω ποδόσφαιρο.
0: Πού?
2: Στη Δόξα.
0: Δόξα Κατοκοπιάς?
2: Ναι.
0: Ποιος είναι ο προπονητής σου?
2: Κύριος Αγγέλος Αγαθαγγέλου.
0: Να του δώσεις χαιρετίσματα για να σε προσέχει, πες του.
2: Εντάξει.
0: Εντάξει, αγαπητοί μου.
2: Ναι.
0: Να είσαι καλά που έγινε, λεπέντη μου. Εγώ. Πάμε σε επόμενο, καλησπέρα.
3: Καλώς
0: τον κουμπάρα τον Σοκράτη. Ο κύριος Παναγίδης.
3: Γεια σου, κύριε Παναγίδη.
0: Έκαμε το χέρι του πάνω.
3: Πολύ ωραία. Καλό απόγευμα. Όλη την ομάδα. Σωματείο. Θα είμαστε στην τρία άτομα, κύριε Παναγίδης.
0: Μάλιστα, κύριε.
3: Έτσι για ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
3: Έχουμε εκδηλώσεις. Χθες στην Κυριακή είδαμε ένα στεφάνι για τους πεσόντες εκεί στην Αρλαντζιάν.
0: Ναι.
3: Τώρα πάμε Σάββατο στην Ακούκια, στην Πάφο. Πάμε στα Ακούκια,
0: ναι.
3: Για τους αξιωματικούς της Εθνικής Φωνάς το πρωί ώρα 8. Θα πέσουμε 8 χιλιόμετρα. Την Κυριακή πάμε Καλόχωριο Κλήρου και πάμε για Γιάννη Αγρούπη της Υγειάς για τους πεσόντες. Σε 12 πάμε στο Καμπίν εκεί πάνω στο Παρμακάν. Και μετά έχουμε Ντεκόρνον, έχουμε Πυρκά 18-19 στην Ποταμιά, έχουμε το Δάλιν, έχουμε την Αντρό την Κερίνια στην Εβεσόν 20 του μηνός. Υπάρχουν εκδηλώσεις επαιδιακές και γραμμασίες που το Σωματείο Περιπτήσεις Μετρίου κατά το 1 Ιούλιο παρά τις δεύτερες που υπάρχουν.
0: Μάλιστα, για να τα πούμε μετά τους.
3: Το μόνο που θέλω να πω είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην αστυνομία Κύπρου και στο Υπουργείο Υγείας και στο Παπαντζόης και απάντηση για τους
0: συνεργάτες
3: μας. Ευχαριστώ, κύριε
0: Παπαντζόης. Να σε καλά, κουμάρες, ευχαριστώ. Επόμενος, καλησπέρα. Να, είδες, κύριε Στέφανε, έχουμε τα και τούτα. Να σε καλά, που θέλεις, πάρε τηλέφωνο και να μπεις στο καλησπέρα σου, Στέφανε, Λεβέντη. Πάμε σε επόμενο. Εσέ θωρώ, ρε Παναγίδη. Να σε θωρώ, ρε φίλε μου. Είμαι με ο Δημήτρη, τα με κουμπιά, ο Δημήτρη. Να σε θωρώ για σένα, να ακούω και τους ακροατές μας. Λοιπόν, τέσσερις φανέλες να το ξαναθυμίσω. Έχουμε Ομόνοια, ΑΕΛ, Απόλλων και ΑΠΟΕΛ, Οριζινάλε, εντός ή εκτός έδρας στολές. Τη Αγία Μαρίνα 17η μηνό σα στείλουμε. Στέλνετε εσείς τις ομάδες που ενδιαφέρεστε. Και εκτάκτως, ειδικά για τους ακροατές της εκπομπής Δώσε Πάσα. Εισιτήριο διαρκείας της Ομόνοιας. Όλα αυτά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, από τους φιρτάδους των Παναγιώτων και τον Ηλία Ναγκαλά. 100 ευρώ βάουτσερ θα δώσουμε την Παρασκευή στον αδερφόν τον Δημήτρη να στείλουμε στην απάντηση και Παπαγιώς απόψη. Ο Βασίλης μας, ο United και ο Αποέρ θέλει φανέλα του Αποέρ. Ο φίλος μου, 900 Μπραζίλ, φανελούδα μάνα μου. Μάνα μου τώρα, ρε. σε 15 μέρες περίπου να είναι το πράγμα. Είμαστε είναι τελευταίοι, μα όχι ασχαρή, που να δώσουμε την Μουντιαρική Βραζιλία. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Παναγιώτης από το Πράσινο Ακάκι, σύζωτη και το Μόνιας. Καλησπέρα ρε Παναγιώτη και στο Ακάκι και στους φίλους μας εκεί. Θα παίρνω να απάντησε ο Βασίλης. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία. Λέμε και καλησπέρα, όχι μόνο μηνύματα. Γεννήκαμε ενορισμένοι όπως το Blue Phoenix ρε Παναγίδη. Στέλνει ο Μπλουμ, μπαίνει μέσα από τη να πάει στο σπιτάκι του, τα παίρνει απάντηση, αυτό είναι ιστορία. Πέμα ρε Blue Phoenix, άλλη εβδομάδα. Όπως και ο Κώστας Αράδη, πιο δίκαιο, πώς το λες. Δεν μοιράζει πόσοι χρωστάτε που δουν τα φραπεγές του. Εσάς τιμωρήσουμε. Λοιπόν, τουλάχιστον 8. Ρε, 8 είναι η Βραζιλία. Μάλιστα, 8 Βραζιλία, μάλιστα. Και 11,5 η Γερμανία, μάλιστα. Καλησπέρα.
4: Ναι, κύριε.
0: Παρακαλώ.
4: Ανδρέας από Δερίνια.
0: Ναι, Ανδρέα από Δερίνια.
4: Πήγαμε, κύριε Στέλιο.
0: Δοξάζω το Θεό, την Παναγία, και πάντε στους Αγίους, και τον Πέτρο και τον Παύλο που γιορτάζω.
4: Okay,
0: καλά κάνω.
4: Ναι, εννοείται.
0: Μάλιστα.
4: Ετοιμάζομαστε να δείτε απόψε. Το Βραζιλία, η Ιαπωνία είναι δύσκολο παιχνίδι. Δηλαδή, αν κερδίσει η Βραζιλία, είναι δύσκολα πολλά. Γιατί έδειξε η Ιαπωνία ότι έφαγε παιχνίδια της. Η Γερμανία λογικά να κερδίσει εύκολα ή δύσκολα, αλλά θεωρώ ότι η Βραζιλία.
1: Να δυσκολεύεται.
4: Να μην περνά.
1: Θα συμφωνήσω μαζί σας.
4: Ο κύριος Παπαδησέους.
0: Ο ενώ Δημήτρης δαμέ και ανακατώνεται. Συμφωνά μαζί σου, ξέρω εγώ, ιστορίες τώρα. Εμένα αντίον της Βραζιλίας, γιατί ρε.
1: Εγώ είμαι πολλά φαν της Ιταλίας. Αλλά...
0: Άιστη ρε κομπάρε, πατάμε να πας στον Γκάλλο τώρα ρε φίλε. Έχει 5 χρόνια, είμαστε πουθενάδες.
1: Αν και δεν υποστήριζω την ίδια ομάδα στην Ιταλία και παρακολούθω το Ιταλικό.
0: Βραζιλία ή Ιαπωνία που λέει ο άνθρωπος τώρα, η Ιταλία που κολλά.
1: Ενώ σου τώρα που πέσανε η κουβέντα για την Ιταλία. Το τι είναι υποστηρίζω η ομάδα με σένα, απογοήτευσά σας.
0: Είναι ομάδα που είσαι στην Ιταλία.
1: Είμαι Μπιανκονέρι. Είμαι με τη Γιουβέτους.
0: Ευκήκαν τελικά που η δεύτερη εθνική πάνω του τι.
1: Ευκήκαμε.
0: Μάλιστα. Άρα η Παναγίδη. Ευκήκαν τελικά που η δεύτερη εθνική. Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα μου, ήταν που βλέπεις εσύ, πες μου.
4: Θεωρώ ότι η Βραζιλία να δυσκολεύτηκε πολλά σήμερα.
0: Μαγάρα τώρα... δούμε γκολ 2-2, 3-3 και ποιος σαρατά ρε κομμάρα, εντάξει.
4: Εσύ είναι τόσο θωρείς.
0: Είναι εντάξει τώρα και εγώ δεν πήγε... Ξαναλέω, είπα το πριν να ξεκινήσω Μουντιάλ, γιατί όταν εμπίρισα για Βραζιλία θυμάσαι.
4: Υποστηρίζεις
0: Βραζιλία. Εγώ υποστηρίζω, είπα για τη Βραζιλία, ενώ δεν έχει προπονητή. Ναι. Πολλοί ανυπολογίζαν τη Βραζιλία. Και εξήγησα τους ότι έχει έναν προπονητή ο οποίος ο στόχος είναι να συμμαζέψει μέσω αμυντικά και το τσουλί είναι να το βγάλει, αλλά επειδή είναι πολλοί που καταλάβουν, αντιλαμβάνεσαι, θεωρούσε ποιος είναι που βάλει γκολ, αν βάλει ο Χάλαντ, αν βάλει ο Μέση, αν βάλει ο Ρονάλντο και λοιπά, επιθετικές ομάδες. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι η Βραζιλία του 70 ούτε του 2002 η υπερομάδα. Μια συγκεκριμένη ομάδα που λείπουν οι φανταζοί, οι παιχταράδες κλπ. Όμως είναι ομάδα. Έξερο, πόψε, ας πούμε μπορεί να δυσκολευτεί ενώ μου λέει, μπορεί να πάει στα πέναρτη, μπορεί να δείτε. Δεν πάει να είναι όμως μια Βραζιλία συγκυρισμένη. Πιθανόν να δεχτεί γκολ, πιθανόν να βάλει και να βάλει. Περιστρέφω περισσότερο στην ισοπαλία. Αν μια ομάδα θεωρώ ότι μπορεί να κερδίσει, με την υπομονή, όχι τίποτε άλλο, με την υπομονή και με ένα αποκλείσεις το γεγονός, κάποια στιγμή να παίξει και κλεφτοπόλεμο. Που είναι ξανά στην Βραζιλία να παίξει κλεφτοπόλεμο. Δεν το δίνω πράγμα.
4: Όπως είπες, υπομονή και τυχή.
0: Τούτον παρατήρα του. Και να αντιληφθείς να μπαινώ. Αυτά.
4: Να το δούμε απόψε. Όχι, έγινε.
0: Τα μακριά κοντά έγιναν.
4: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Τώρα η Ιαπωνία έχει τα περισσότερα τρεξίματα. Έχει τα περισσότερα τρεξίματα. Δεν τούτον που με προβληματίζει.
1: Ναι.
0: Πάμε σε επόμενο κύριο. Κυρία, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα, Ομόνια Αιώνια, Καϊμακλή, Φανέλα Ομόνια, Σύζο Τίγε, Ομόνια. 116 μου με αγάπη. Ξεχωρίζεται. Γιατί πιθανόν να δικηθείς. Ήρθε η σειρά σου και πέφτει το 116. Να τι να κερδίσεις, τι άσου δώσου. Τι άσου δώσου. Ο φίλος μου 656, Φανέλα Ομόνια. Μάλιστα. Ξεκάθαρα. Αν θέλει και εσύ δύο διαρκεία σου 656 και ο κάθε 656 να στείλει ο άνθρωπο. Ορίστε. Κύριε Δημήτρη, εγώ δίκιο.
1: Είμαι μάρτυρα.
0: Έστειλε εσύ ομονίε. Μάλιστα. Έτσι είναι. Με μου τα βάλετε για 3-4 μέση. Για το δικό σας καλό είναι να μέσα θα δικήσω. Τι να μέσω απέναντι σας.
1: Να στέλνετε δύο διαφορετικά μηνύματα ώστε να είναι.
0: Ο Βασίλης από ελ μάτσι σε θωρίσω. Έτω, 0-49. Όλα συγκυρισμένα. Και άλλο στέλνει φανέλ. Αυτά. Πάμε σε επόμενο κύριο, κυρία, κύριε Παναγίδη, να σε δωρώ. Όνος το εμάς στο διάλειμμα. Όνος το εμάς στο διάλειμμα. Να με χάσει. Εντάξει, ο
1: Σέας. Από ό,τι είδα δεν έχουμε ένα κουράτη.
0: Αύριο να έχουμε με το καλό Βαλάντιν Καπαρτί. Στο ρετρό 3-5.
1: Αποσύρθηκε πρόσφατα.
0: Ναι, εντάξει, αποσύρθηκε όμως. Έχει άλλα καθήκοντα από όλο τον ώρα κλπ. Αλλά από το σφυρίγα να μας πει την ιστορία του την ωραία. Έζησαν αρκετά. Και πρώτη και δεύτερη κατηγορία κλπ. Λοιπόν, πάμε και σας δώσουμε μετά τις 6.30 για το παραλίμνη. Μάλιστα. Βραζιλία φανέλα στέλνετε μου όπως ο φίλος μου 166 και λοιπά και κάποιοι άλλοι προηγούμενοι και ο Χριστάκης Ακαρικιαλή. Δεν θα ληφθούν υπόψη και τώρα να σας το πω είχα, θα ληφθούν υπόψη την εβδομάδα μπορεί να ξεκινήσει ο διαγωνισμός. Γι' αυτό είχαμε τελείες μέρες υπομονή. Πριν να φύγουμε λίγες μέρες άδεια να το δούμε όλα. Τα 4 εισιτήρια είπαμε, συγγνώμη, το διαρκέ τη ομονία 17 του μηνό, όπω και την ίδια ημέρα, φανέλα από ελ ομόνια, από όλα να για ελ. Εντάξει.
1: Πραγματικά πάρα πολλά δώρα. Δεν είναι επειδή συμμετέχω στην εκπομπή, πραγματικά δεν άκουσα άλλη εκπομπή να έχει τόσα πολλά δώρα. Μιλούμε για φανέλε. Ναι, εσεί ζωτήκετε. Τσοι του φαγιού λατρίδε. Λατρί του φαγιού. Πίτσα, Παπαν Τζόουν, πούντο απάντηση. Σουβλάκια είναι απίστευτα.
0: Μάνα μου ρε ο Στέφανο μου ρε. Και εγώ σας αγαπώ Στέλιο μου. Λαλή πιστός ακροατής σας αρκετά χρόνια. Απλά ήθελα να πω ότι η ομάδα μου έχει κλειστό επιθετικό όνομα. Μπάμε Στέφανο.
1: Ακούστηκε για τον Ιωάννη Μπίτα παντός.
0: Τότε είναι να πιάει παίκτες να πιάει όνομα. Συζητούμε τώρα. Τότε είναι να πιάει και ο παίκτες να πιάσει. Έτσι κι αλλιώς. Άμεσα. Να σε καλά, αρέστε μαθή, να μας πει και καλησπέρα, να μας πει λεπέντη μου. Και αθέει και μπέπτε, ρε τώρα που είπε ο Μόνια ο... Α, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Νικόλας ο Μόνια λέει μεσόγειο μέρες πολλές να πιαζεί και ούτε δήλωσε για την πέπτη. Δεν ξέρω εγώ, είναι νιάντο. Ρε Νικόλα ο Μόνια, τι λέμε σαν, ναι. Δόκια σημεία ζωής. Καλησπέρα, συντήρια ο Μόνια, σχέδω. Μόνια Βεντετσίδη. Επαναγίδη. Ανακατώθει ο Βεντετσίδη, ρε. Εντάξει, ανακατώθει ο Βεντετσίδης. Ο Μιχάλης Κυπριανό από τη Δερίνια θερισίζω. Έτον πάλι. Θερισίζω Ομόνια και φανέλα τη Βραζιλία. Ρε Μιχάλιο μου, τώρα το είπα. Ξεχωρίζετε το. Τη φανέλα, το σύζω ότι δεν έχω υπόψη φανέλα Βραζιλία ακόμα. Την άλλη εβδομάδα, μεθεπόμενη εβδομάδα. Εντάξει, Μιχάλιο μου, χαιρετίζει μα τη Δερίνια ολόκληρη. Αυτά. Λοιπόν, ο Βεντετσίδης έναν παρόν την Πεπτίνη είπε. Εντάξει, αν καλησπέρα μπορεί να μας πει. Ο Κακούργος είναι πια τηλεφώνη για ανησυχώ. Ξέρεις γιατί. Φορμάρεται για αύριο. Ενώ μοναδικό είναι νικητής. Λέω σου, ανησυχώ για το γιατί να έχω πάει στην κεφαλή μου ένα χρόνο. Καλά μας τι μπορεί ρε φίλε. Κάθε αυτό αν ρωτά ποτέ να πω τραπέζι, ποτέ να πω τραπέζι, ποτέ να πάω να πάω, ποτέ να πω γύρω, ποτέ να πω. Πάλι αγαπούμε τον όμως. Την Πέπτη να θυμηθείς ότι πάλι του δεν να την κουβέντα να έχει. Πάω διάλειμμα μας ένδειξη διαμαρτυρά και επιστρέφω.
5: Super Sport 104.
6: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Fiber to the room να κάνεις.
8: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
9: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ΣΥΤΑ Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
10: Η σωστή διαχείριση χρόνου είναι το κλειδί για την επιτυχία. Χρησιμοποιήστε εργαλεία όπως το ημερολόγιο και τις εφαρμογές διαχείρισης έργων για να οργανώσετε τα καθήκοντά σας. Προγραμματίστε την εβδομάδα σας εκ των προτέρων και αποφύγετε τις περιττές συναντήσεις.
11: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
12: Jackpot στον Joker. 3.400.000 ευρώ στην κλήρωση της Τρίτης και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
13: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
12: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
14: Κάνε unlock το καλοκαίρι σου με πλάνο κινητής 5G Giga Unlimited από την Primetel. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα μόνο με 14,99 το μήνα και τους δύο πρώτους μήνες δωρεάν. Μην το χάσεις. Συνδέσου σήμερα online, επισκέψου ένα κατάστημα Primetel ή κάλεσε στο 133. Όροι και προϋποθέσεις στο primetel.com.cy. Primetel. Let's connect.
15: DVB T2. DVB T2. DVB-T. Από 1η Ιουλίου κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB-T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB-T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
16: Όλοι πάμε στο...
15: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699, ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
17: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
18: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
19: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
20: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
21: Γίνε νοσηλευτής και ΜΕΑ. Γίνε ο επαγγελματίας υγείας που αξίζει να έχει ο κάθε συνάνθρωπός σου. Η ανάγκη για νοσηλευτές και ΜΕΕΣ στο σύστημα υγείας της χώρας μας είναι μεγάλη. Επένδυσε στη ζωή. Επίλεξε σπουδές στη νοσηλευτική και μευτική. Υπουργείο Υγείας, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
22: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
2: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
3: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
4: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπο σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
23: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
4: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
24: Από 1η Ιουλίου η ψηφιακή τηλεόραση στην Κύπρο αναβαθμίζεται. Πάμε σε τεχνολογία DVB TAF 2. Πιο καθαρή εικόνα, καλύτερος ήχος, κανάλια σε high definition και 4K. Για να συνεχίσεις να βλέπεις, χρειάζεται να κάνεις επανασυντονισμό της τηλεόρασής σου. Αν χρειάζεσαι βοήθεια, μπες στο helaspavlasa.digital ή κάλεσε στο 22 000 737. Η αλλαγή είναι υποχρεωτική. Η αναβάθμιση όμως αξίζει.
25: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
26: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
28: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
29: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
28: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
30: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
31: Η ώρα είναι 6.
32: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
33: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει? Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας? Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Το αθλητικό δελτίο σας προσφέρει το My Petrolina App.
33: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
1: Αθλητική ενημέρωση στο μικρόφωνο η Αναστασία Πέτρου. Και επίσημα στην Πάφο, μέχρι το 2029 ο Νκούγκα, ο Πορτογάλος μέσος, ενσωματώθηκε ήδη στην αποστολή της ομάδας στην Αυστρία, όπου συνεχίζεται το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η Ομόνια αναμένεται να βάλει στα ταμεία της ποσό που αγγίζει τα 3 εκατομμύρια ευρώ από τη μεταγραφή του Ράιαν Μαέ στη μεξικανική Άτλας. Μετά από αυτή την εξέλιξη, η προτεραιότητα για τους πράσινους αποτελεί η απόκτηση κεντρικού επιθετικού. Προς ναυάγιο οδεύει η περίπτωση Γκέρετς για τον Πάγκο της Ανόρθωσης. Έχει σχηματιστεί νέο shortlist με άλλα δύο ονόματα. Θέμα χρόνου η μεταγραφή του Λιμνιού στον Αποέλ, κοντά και η περίπτωση Παναγίδη. Αναμονή για την απάντηση Μάγερ και Μαντσίνη. Σε ρυθμούς προετοιμασίας η ΑΕΚ, η οποία φτάνει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, εξετάζει συγκεκριμένες επιλογές καταλόγου Β' Ορόκα. Ξανά στο προσκήνιο της ΑΕΛ ο Φελίπε Σοάρες, μένει ανακοίνωση για Τσατάκοβιτς και Γκόμες. Στις προτεραιότητες του Απόλλωνα η απόκτηση κεντρικού αμυντικού, εξτρέμ και κεντρικού επιθετικού. Εξετάζει συγκεκριμένες περιπτώσεις επιθετικών ο Ράτσκοφ στον Άρη στη Λετωνία για το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας της η ελαφρά ταξιαρχία. Βγαίνουν απόψε άλλα 3 εισιτήρια για τους 16 του Μουντιάλ, στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 τα ξημερώματα Ολλανδία-Μαρόκο. Παραμένει στον ΠΑΟΚ ο Τάισον και σωματώνεται άμεσα στην προετοιμασία. Πρώτων πυλών του Παναθηναϊκού είναι Φράι και Ρας Τόντερ, έτοιμος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ον τέσσερς. Ο Έντσο Μαρέσκα είναι επίσημα ο νέος προπονητής της Manchester City για την επόμενη τριετία. Για όλες τις εξελίξεις και συνεχήρωση αθλητικών ειδήσεων στην ιστοσελίδα του Super Sport 104 ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής «Δώσε πάσα».
25: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.

0: Συνεχίζουμε, κύριε Παναγίδη, με τις ευλογίες σου. Μάλιστα. Συνεχίζουμε στην εκπομπή. Δώσε πάσα πάντα από τον Super Sports 104 Πανκυπρίας 77-77-10-22 φωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με μπορείς ευχαριστίες στους μεγάλους μας χωρίους και την ΣΥΤΑ και την Πίτσα Παπαγιώς. Αύριο Ρετρό 3-5-4. Ρε Παναγίδη, 3-5-4. Πλησιάζουμε τα 400 για να βραβεύσουμε και την δεκάδα συμπροπονητή. Και στέλνουν κατά καιρούς και παίκτες που θέλουν οι φίλοι μας. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε επόμενο κύριο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα για να πω για τις για τα μπόλικα μας τα δώρα στη συνέχεια. Καλησπέρα. Εδώ κάνε πάση νευρικό ρε, στο ξεκίνημα της τρίτης ώρας σε διάσπαση νευρικό. Ναι, καλόν τούτο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ποιος?
1: Ο Άρης ο Αρχικαγκούργος.
0: Χανά μου τον Αρχικαγκούργο μου.
1: Και να σας πω καλησπέρα μου. Ένα παρακολουθήσα πολύ το πρόγραμμα σήμερα δυστυχώς. Και είχα να σου πω ότι γυρεύκες να βρουν τα αποτελέσματα. Αφού είπες στο Τσουπής ότι ακροατές σου αν τους τη βάψεις πράσινη τη μάπα να τη φάει για πατήγα. Ήταν που γυρεύκες τώρα να βρουν αποτελέσματα.
0: Α, έτσι λέω να παίξει για βεντέτα. Έτσι λέω να παίξει για βεντέτα. Είχε ένα άτομο που κέρδισε τρεις φορές ρε Κακούργε. Και ήταν ο Πολυνίκης μας ο Χριστάκης Αεκάρες. Ή εγκέρδισες προχτές. Έγινε και συμπάγερ του Μονάχου. Όχι. Είσαι ένας κακούργος. Καλοκακούργος. Τελεία. Θα τα πούμε την Πέμπτη.
1: Έγινε.
0: Χαιρετώ.
1: Γεια, γεια.
0: Επόμενος, καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Έλα, κύριε Στέγιο.
0: Ποιος?
2: Ο ταξιτής σου, ρε Μεσανός.
0: Ο ταξιτής, ρε Ιάκωβος Απολλωνίστης.
2: Πάμε καλά, σαν καλό Δευτέρα, κύριε Στέγιο. Σήμερα κινούμαστε, ρε, ταράσουμε.
0: Μια χαρά είμαστε, ρε, κομμάτι Δευτέρα, η καλύτερη ημέρα.
2: Ήρθαμε τα ποτούτια μας εψέτσε,
0: είμαστε
2: σήμερα.
0: Τον άκουνα μπορούσε να παραλείψεις.
2: Εντάξει, σωστό, σωστό.
0: Μα την Πέμπτη να μας κάνεις την τιμή να σε δούμε.
2: Φορμαρίζουμε για την Πέμπτη εγώ.
0: Ένα φέρει και ο κόσμος μετά σου ξέρω μόνος σου.
2: Ένα φέρω το γιο μου για να με φέρει πίσω, τόσο εγκαρτώ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μάλιστα.
2: Πάρα να ευχηθώ καλή εβδομάδα κύριε Στέγιο, εσένα και στον κύριο Παναγίδη απέναντι σου.
0: Μάλιστα.
2: Και στον Δημήτρη, έφυγε και αμέ ο Δημήτρης.
0: Μόλις έφυγε. Μόλις έφυγε.
2: Εντάξει, ο Ιφιλιοπιτσής. Ναι. Και τραούδι, κύριε Στέγιο, σήμερα θεωρούμε λόγω της κατάστασης με τα μωρούτια μας.
0: Μάλιστα.
2: Που πήγαινε έτσι και πρέπει να κρατήσουμε χαμηλούς τόνους.
0: Μάλιστα. Το πολύ μόλις να βάζεις στο παλιό μου παλτό.
2: Έτσι γίνεται, ναι, ναι, έτσι λίγο
0: χαμηλούς.
2: Εντάξει, κύριε Στέγιο.
0: Να σε καλά, εγώ.
2: Να φορμαριστώ και για αύριο.
0: Να σε καλά, σε χαιρετώ.
2: Πάπα, πάπα.
0: Μάλιστα. Πάμε σε επόμενον κύριο, επόμενη κυρία, να δούμε τι γίνεται στο 77. Πέμου ρε Παναγίδη, παρεμπιπτόν το ρε. Γιατί έχω το Μεσέρα με το Σοκράτη και ο τρεις άλλους, ξέρω που έρισα στην... έχει την παροιμία για την πω, γιατί ισχύει. Πέμου, Βραζιλία, Ιαπωνία, πόσα πόσα. Βραζιλία, Ιαπωνία. 2-1 η Βραζιλία, μάλιστα. Να το σημειώσω. Και ύστερα ποιοι παίζουν, η Γερμανία, η Παραγουάη. Έχω το δαμέ σημειωμένα. Βραζίλ. Πόσα? 2-0. Μάλιστα κύριε. Γερμανία 2-0. Εντάξει κύριε Παναγίδη. Τώρα δούμε και καμιά φορά. Εντάξει. Παροιμία είναι παροιμία γνωστή. Λοιπόν... Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενη κυρία να δούμε τι γίνεται. Είναι η ώρα των πεντετήτων μας τώρα. Ναι, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μα τι κάνετε εκεί επιτέλους και δεν απαντάτε παρακαλώ.
0: Κάνουμε τραχανάν, συνάουμε τις ελιές, καθαρίζουμε φασολάκι φρέσκο. Τούτα τα πράγματα κάνουμε συνήθως.
3: Από Δευτέρα,
0: Δευτέρα σήμερα, ναι.
3: Δευτέρα είπα καλή εβδομάδα, καλησπέρα. Ενώ ο κύριος Παναγίδης εκεί.
0: Ναι, ο μιλητικότατος.
3: Να του πεις καλησπέρα του...
0: Άκουεσαι για να πει καλησπέρα, κάνω και αυτοί τα χέρκα πάνω.
3: Εψίδωσε και τα κότα.
0: Μάλιστα, τα χέρκα, τα χέρκα.
3: Τα... τελειώμα τώρα οι ομάδες που παίζουν τώρα απόψε έναν παιχνίδι.

0: παιχνίδι είναι γίνο νοκάου.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αμάλιστα.
1: Εν που τα ψέσαι, γιατί... ένα παιχνίδι.
0: Το λοιπόν, διότι ξέβηκε το μωρό και παίζει η Βραζιλία, η Ιαπωνία, και τα λέει το ένα μωράκι. Άρεσε μου εκείνο το μωρό που είπε.
1: Όλα τα μωρά μου, οι ακροατέ μου, έβαινε το παιδά.
0: Μα και εμείς μωρά είμαστε, κύριε Στέλιο, 79-80 χρονών ήταν που θέλεις, δηλαδή είμαστε μωρά.
1: Αφού είπαμε, έχουμε από 5 μέχρι 96 χρονών ακροατές.
0: Ναι.
1: Είσαι που τους μετσούς ακόμα, έχουμε και 96 χρονούς, ήταν που θέλεις άλλο. Μα πέμε να ανακατοθείς τώρα μέσα στη Γερμανία και μέσα στη Βραζιλία τώρα.
0: Ένα λεπτό, προχθές άρεσε μου βόβες δεν την... Η Πορτογαλία με, το, με την Κολομπία και πήγε 0-0.
1: Είδε την Πορτογαλία με την Κολομπία, υπήρχε μερίδιο να μπει γόλο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων, σας χαιρετώ. Μα προχτές το τραγούδι, κύριε Στήλιο, ακούσαμε το.
1: Βέβαια.
0: Ακούσαμε το
1: βέβαια,
0: του φίλου μας.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Το, λοιπόν, Στέλιο μου, επειδή έτυχε να έρθει κάποιος ξένος σπίτι μου, σας χαιρετώ με αγάπη. Το λοιπόν και να μιλήσουμε αύριο, αγαπητέ Στέλιο.
1: Να είσαι Πέπτη, να είσαι φρόνιμο στην Πέπτη, όμω να είναι αποθαυμαστή.
0: Μα δεν μπορεί να αποθαυμαστώ, αγαπητέ Στέλιο. Για
1: να πει για τι μικροφωνικέ, και να πει για κανέναν για να πάει να κουραγίσει που ποτέ ξέρω εγώ.
0: Ναι, αλήθεια, τίποτε
1: θα πει. Μα
0: θέλει να έρθει και ο Πάκο μαζί μα, να λέω τώρα έχω πάρει. Μα και μπορεί να σου πιέρω στο το φάι σου, κύριε Πάκο. Ελαλή μου, γιατί ο Στέλιο Παπαμό, ο θα μου γεράσουν το συνομάτι, δηλαδή εμένα ο Πάκο θέλει να έρθει μαζί μα.
1: Άμα θέλει να φέρει, να φέρει το Πάκο μου, ρε κομπέρα.
0: Α, το φέρω.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Οκ, αφού μου είπε να το φέρω, να το φέρω.
1: Χαιρετώ.
0: Ευχαριστώ πολύ. Επίση, bye bye.
1: Πάμε σε επόμενο κύριο, επόμενο. Έτσι θα είμαστε ο Πάκο, ρε φίλε. Έχει πρόλαβε, συνδέομαι, δεν είναι πρόλαβα, ρε. Α, από τα βιβλία, μάλιστα, οκ. Okay. Ο Τρίφωνας μας ήταν που θέλει η ταβέρνα. Έμα λάλη με την ταβέρνα, θέλει με τίποτα κουμπάρος ο Τρίφωνας. Είναι εύκολος παίκτη, ρε. Ταβέρνα, να είναι και όπου να είναι, μάλιστα. Ή αν είσαι παφίτη να σε πέψε στα γωνιά, αν είσαι σκαλιώτη στο Ζήνο, ναι. Αν είσαι που τον Άιν Πιφάνης, τότε ταβέρνα ή ως Επιφάνης του Μιχαλιού. Έχουμε χίλιες ταβέρνες. Πάμε σε ακόμη ένα κύριο, ακόμη μια κυρία να δούμε τι γίνεται. Στο, ο Παράτσος είπε μας καλησπέρα σήμερα. Ο Κώστας ο Ανορθωσιάτης είπε μας καλησπέρα. Καλά ρε, ο Παύλος που γιορτάζει ο Ανορθωσιάτης είναι ευκαιρία να πει έναν καλησπέρα. Και να πει ρε κουμπάρε στο κάτω κάτω σας την γιαμέ, ο σύνταρος να σας την ξέρω εγώ. Τίποτε ρε. Παύλο, σε ανακηρύττω το σκρούτ των Ανορθωσιατών οπαδών. Τελεία. Μέχρι να αποδείξεις το αντίθετο. Ο Σκρούτσις των Ανορθωσιατών οπαδών. Μάλιστα. Και Ανορθωσιατές έχουν βαρτάες. Τι γράφει ο φίλος μας. Μάνα μου ρε, αστήρω που λέμε σε όλα. Ωε ρε φίλε, ωε ρε, όνομα του Θεού ρε κουμπάρια, όνομα του Θεού. Μακάρι να σε καλά και δεν πέφτει να τα πούμε και δεν έχει προβλήμα τίποτε. Να στην καλά μόνο. Λοιπόν, τέσσερις φανέλες ξαναλέω. ΑΕΛ Απόλλων, Ομόνια ΑΠΟΕΛ, Οριγινάλε, νέα στολή. Έχετε την ευκαιρία για εντός ή εκτός έδρας να διαλέξετε να πείτε ο size να είναι ακριβώς πάνω σας. Είτε είστε μικρός είτε λίγο μεγαλύτερος. Εισιτήριο διαρκείας Ομόνιας. Εκτάκτος για τους σύρους του δώσε πάσα μόνο. Όλα αυτά από τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τον Παναγιώτη μας και τον Ηλία μας, τους φυρτάδους, τους οποίους ευχαριστούμε. Εντάξει. Παπαγιώ, σε λίγο θα δώσουμε για το παραλίμνη. Ευχαριστούμε τον Αντρέα, τον χορηγό μας. Και 100 ευρώ βάουτσερ για να πάει ο τρίτη, η τρίτη παρέα στην απάντηση. Όσοι επίαν εντυπωσιαστήκαν. Εννοείται. Και όποτε θέλει να πάει, είτε την εβδομάδα είτε την επόμενη εβδομάδα, ενημερώνετε μας απλώς που θέλετε να πάτε. Όλα αυτά στο 23-24. Που επανήλθε με τη βοήθεια του Μάικ του Πουλή. Να το πω τον το πράγμα, ρε Παναγίδη. Να μένω μισό κόσμο προστατά σα. Εντάξει. Και κακό δηλαδή. Πού είσαι, ρε, για κάτι και τώρα. Έχει κακό. Να λέμε και τα καλά τα πράγματα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Στέλιο μου, καλησπέρα Παναγίδη μου, εκινήθη.
1: Μάλιστα κύριε, το αφήσω μόνο για Κύπρος, μάλιστα.
2: Να μου γίνεται, είσαστε καλά. Καλή εβδομάδα καταρχή.
1: Αν αλλάσσουμε ένα απόψη, επίσης, αν αλλάσσουμε απόψη με Παναγίδη.
2: Εντάξει, ακούω σε, αλλά αν και ακούω τις απόψεις, δεν μπορούν να ξέρω.
1: Στην νοηματική ρε φίλε.
2: Με εννοείται και πίνω την ουγούδια
1: του. Α, εντάξει, οκ.
2: Είπα σου το μοναδικό σύρονο που ήταν μωρό να υπερπάτησε πρώτα.
1: Ακατάχρονα. Υπόψη σου
2: ότι. Περιμένουμε να μιλήσει.
1: Υπόψη σου ότι στην παρέα του είναι ένα ομιλητικότατο.
2: Εγώ
1: εν τούτη αντίφαση του.
2: Είναι
1: ένα όνομα του.
2: Εγώ αγαπούμε τον.
1: Βέβαια αγαπούμε τον. Εντάξει.
2: Αλλά
1: δεν είμαι
2: κανένα
1: αστείο
2: να μην το
1: παίρνει. Όχι, είναι άνετο. Αυτό που μιλούμε έτσι.
2: Άνετο.
1: Βέβαια, αφού έναν υψό του γέρου του Τάσου.
2: Του φίλου μου. Μα του γέρου, κρίμα.
1: Του γέρου Τάσου.
2: Εντάξει, σχετικά με τον Μάγετο, σε μέρα, κάνουν τη γλώσσα τους περιπάτων. Δεν ήταν να κάνει Ομόνοια. Ήταν να του πει, όχι, με μπάεις. Στις έξι μήνες, ας πω, να φιέτσει.
1: Έπιανε τα τρία εκατομμύρια.
2: Αγάπη μου, λέω και εγώ την άποψη μου εδώ.
1: Καλά κάμνεις.
2: Έπιαν 3 εκατομμύρια, βαστά κι άλλα, να φέρει και καλύτερο μου τον ΜΑΕ και μακάρι να πιάει και καλύτερο και μπροστά μέρα. Δηλαδή, περιμένουν κάτι για να αρκέψουν ούτε. Όσο μέρος θέλουν να μείνει, έχει που τα πέρσι που μαχούμε στην ολοκόμα στην πόρτα και τέχεται. Εντά που ήταν να κάνει, εντά που ήταν να κάνει ο παπά.
1: Μεν το συζητάει. Σήμερα εμένα μεν τα συζητάσουν τα πράγματα.
2: Και αυτό που σου λέω ρε φίλε, όλες με ένα πράγμα να βγάλουμε τη γλώσσα μας περίπατο.
1: Εν
2: να μείνει η Ομόνοια τώρα και να με φέρει παιχταράες τώρα. Εν να φέρει και με που φτύνουν να κρυφούν ύστερα. Αυτό θα γίνει. Τι θα πω.
1: Μια χαρά να πούμε.
2: Λοιπόν, άντε έναν καλό υπόλοιπο, καλό βράδυ με Ιαν και
1: επίσης
2: όλα καταφέρουν ρε φίλε, γίνονται οι προσπάθειες, εντάξει.
1: Μα για εμπέφτει.
2: Ναι, ναι.
1: Με μάζεσαι.
2: Εγώ είπα σου να κάνω προσπάθεια ρε φίλε.
1: Ω Παναγία μου, έκπληξη του μηνός Ιουλίου.
2: Μακάρι, λέω σου, μακάρι να εγώ δώσω. Μακάρι να εγώ δώσω.
1: Άντε, καρονίστε. Ας θέλετε που είδες, θέλει να τοποθετηθώ, θέλει να πούμε καμιά κουβέντα να αποέρω, να πούμε. Θέλει να καλέσουμε κανέναν κύριο, καμιά κυρία να σε αντικαταστήσει, να πούμε.
2: Να το κανονίσουμε, να το κανονίσουμε.
1: Μάνα μου την ευγενέστα την Άντρη, την ταβέρνα πάντη, σε ευχαριστώ Άντρη, να είσαι καλά Άντρη μου. Οι κυρίες που μας τιμούν διόντως και τις ευχαριστούμε, εννοείται. Μικρές δε και λίγο μεγαλύτερες. Αυτά. Ο φίλος μου 633. Αύριο φίλοι μου, καλά φύλαξε τα και αύριο φορμαρίστου και μην έχεις έννοια καθόλου. Είμαστε δίπλα σου. Ό,τι χρειαστεί. Ο Καλής δεν θα μιλήσει με ο φίλος που ζήτησε το τηλεφωνό 7 φορές, έγινε 118-92 πληροφορίες δάμε. Τέλος πάντων, μας την καλά. Καλησπέρα έχουμε από Δευτερά, γειτόνι μας. Μάλιστα, καλησπέρα στη Δευτερά. Α, να πάρουμε και στη Δευτερά, Παπαγιώτη, γιατί έχει Παπαγιώτη, αμέ θυμίσμε ρε Παναγίδη, γιατί έχει στη Δευτερά. Η επόμενη φάση είναι για τη Δευτερά και άλλες περιοχές. Ναι, μπράβο, τώρα που με θύμισες. Ο επόμενος, Γιάντριο Τρίφωνας, 656 και Πίτσα Παπαγιόγκς, τέλος πάντων. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
1: Ποιος.
3: Ποιος.
1: Ο Πεντετσίδη ρε κοπέλια.
3: Δεν μου κάνω ε.
1: Βοξάζουμε τον ύψιστον την Παντανάσαν και τον Πέτρο και τον Παύλο.
3: Έτσι και εγώ είναι καλησπέρα μου.
1: Ε.
3: Και έκανε μου μια λαθιά.
1: Εγώ.
3: Ε, ναι.
1: Πέ μου να δούμε, έτσι έχω πρόβλημα, μην μου δημοσίωσανε καμιά ψευκιά.
3: Όχι, όχι, δεν τίποτε έτσι, δεν τίποτε σοβαρό.
1: Τι.
3: Επειδή πες μου να με ανένιασε να με δηλώσει στο Γεώργιο Αντωνίου και αν δεν τον έκανα σήμερα δεν ήμουν μέσα.
1: Δήλωσα σε ρε Βεντετσίδη ρε.
3: Ο άνθρωπος είπε μου ότι δεν είσαι δάμι, δηλωμένο, δεν ξέρω.
1: Και είπες ότι μπορεί να πάει με ποιον να πάει.
3: Ένα νόστιο τριάτο.
1: Και δήλωσα στα.
3: Βέβαια.
1: Μάλιστα, 7.30.
3: Τώρα είναι 7.30, είναι 8 που ήταν ξαστά.
1: 7.30, 8 παρακάρτω, εντάξει ρε φίλε. Άπρετε για το να πέσει καλό.
3: Βέβαια και τραγουδιστή ξανή βρά.
1: Ρε φίλε, περίμενα και περιμένω ακόμα να κάνω μια αναρτήτη αλλιώς. Δεν έχουμε πρόβλημα, καθούμε στην όμορφα και περιποιημένα.
3: Α, βάλουμε το φίλο μας το μίτρο, βάλουμε να τραγουδά.
1: Μπεκανή, είναι να τιμήσουμε μπαίχτες για όνομα του Θεού να πάθουμε καμιά ζημιά.
3: Έγινε.
1: Τρεις παιχταράδες από Λεμεσόν είπαμε τον τη φορά.
3: Να τους πείσω ένας δούμε για μένα.
1: Και προπονητή από Λεμεσόν, ναι. Και την άλλη φορά μου να πάμε προς ελεύθερη να μόγω στον και παραλίμνη, θα θυμίζουμε από ανόρθωση τη Σαλαμίνα Ένωση Νέων Παραλιμνίου και από Λάρναγα, από Πιολάν, από Αλκίν, από ΕΠΑΝ, από ΑΕΚ. Και από Πάφο, Ευαγόρα, να πω και Πάφο.
3: Προπονητή, είναι κατάλαβα. Ποιο είναι.
1: Να είμαστε δίκαιοι, ρε φίλε, ναι.
3: Ποιο?
1: Να είμαστε δίκαιοι με όλες τις επαρχίες.
3: Ναι, σίγουρα.
1: Έτσι
3: αλλά από ό,τι κατάλαβα, ξέρω ποιο είναι.
1: Που σου είναι ευκοπού πάει ρε Παναγίδη. Να σε καλά ρε Καντεπίδη.
3: Έγινε.
1: Χαιρετώ.
3: Χαιρετώ.
1: Ο Γιάννος Ομόνια Ιόνια Καϊμακλή θέλει εσείς ότι είχε της Ομόνιας. Μάλιστα. Μάλιστα εννοώ ευκιάβασα δω ρε Γιάννο να σε κουπάσει και βάλει μου. Διάλειμμα να επιστρέφουμε.
4: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Όταν όλα γύρω σου τρέχουν με ρυθμούς fast forward, μη μένεις πίσω. Ανέβασε την ενέργειά σου με Leukozade. Leukozade. Find your taste. Find your energy.
9: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη, 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγοί ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Sava Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Σιδεράς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και Ι Limited, Εργολάβος Καλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
10: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
12: Πραγματική ασφάλεια είναι να μπορείς να επιλέγεις όποιον γιατρό εμπιστεύεσαι, όποιο νοσηλευτήριο θέλεις, όπου και αν βρίσκεσαι σε Κύπρο και εξωτερικό, όποτε το χρειαστείς. Γιατί η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο και η υγεία δεν μπορεί να περιμένει. Σχέδια υγείας από την ERB Cypria Life. Για σένα και την οικογένειά σου. ERB Cypria Life. Δυνατή δίπλα σας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
13: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 77 77 52 52. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
5: Μια φορά μίλε, για πάντα μίλε. Στη Mecca Electric θα βρεις επιλεγμένα πλυντήρια και στεγνοτήρια μίλε σε προσφορά από μόλις 999 ευρώ. Η απόλυτη εμπειρία φροντίδας ρούχων, με την ποιότητα και την αξιοπιστία που εμπιστεύονται γενιές καταναλωτών σε όλο τον κόσμο. Με έως 10 χρόνια εγγύηση και 25 χρόνια εγγύηση κινητήρα. Διαθέσιμα στα καταστήματά μας και στο mecaelectric.cy. Mecca Electric. Πουθενά αλλού.
6: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
7: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
8: 15. Από πού θα πάμε?
7: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
8: Τι?
7: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά!
9: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10.99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: DVB T2. DVB T2. DVB T. Από 1η Ιουλίου, κάποιες τηλεοράσεις δεν θα λειτουργούν. Η δική σου, το επίγειο ψηφιακό σήμα, αναβαθμίζεται σε DVB T2 από την 1η Ιουλίου. Οι τηλεοράσεις που δεν είναι συμβατές με DVB T2 θα χρειαστούν αποκωδικοποιητή για να συνεχίσουν να λαμβάνουν τα τοπικά κανάλια. Και για αποκωδικοποιητή...
11: Όλοι πάμε Στεφανή!
10: Είμαστε δίπλα σας. Μάθετε περισσότερα στο stefanis.com.cy, τηλεφωνικά στο 22 699 699 ή επισκεφτείτε ένα από τα 7 καταστήματα Στεφανής Παγκύπρια.
12: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
13: Έχουμε γιορτή!
14: Εμείς
13: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
14: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
13: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
16: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
17: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
18: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Η ώρα είναι 6:30.
20: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
21: Είτε μέσα στο γήπεδο.
22: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
21: Είτε έξω από αυτό.
23: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
24: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
21: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
25: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
26: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
27: Συνεχίζουμε στην εκπομπή «Δώσε πάσα μπάντα» από τον Super Sports στο 104 Επαγκυπρίος, 77-77-10-20, τηλεφωνική γραμμή 23-24 μηνύματα. Με εμπορικές ευχαριστίες στους μεγάλους μας χορηγούς και την ΣΥΤΑ και την πίτσα Παπαγιώτου να είναι καλά. Και προκαταβολικά στο Μάγκα, τον χορηγό του ειδικού ενθέτου Ρετρό. Αύριο φτάνουμε στο 354, οδεύοντας για το 400, είναι όμορφα και περιποιημένα. Βαλάντης Καπαρτής αύριο. Εντάξει. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
28: Καλησπέρα φίλε.
27: Ποιος?
28: Ο Άγης από ΕΕ.
27: Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου. Ξυπνήσαν τα φαντάσματα 6.30 απόγευμα, ρε κοπίκι. Μα πού ήσουν το σύνορα ρε Άγη, από έρχεται που μιλάς, πώς θα μιλάς?
28: Ήμουν με ζώνη, στείλαν μου το κουφαλί μου και πάνω και πήγα να δω να διευθετήσω το φαινογάτο.
27: Εστείλαν τον κουφαλί, τι στείλε με σώ?
28: Ναι, ναι,
27: για τον Ρεγόν κύριο. Και επειδή να το φέρει στον κουφαλίδι.
28: Ναι, είναι
27: από την αγάπη. Αφού δεν μπορεί χωρίς το διευθυντή σου, ρε φίλε.
28: Έμπορε
27: ρε φίλε, χωρίς το διευθυντή σου, για όνομα του Θεού.
28: Το είπε τώρα με μου η ομάδα που έκανε για μια μεταγραφή, έτσι, γιατί
27: έτσι
28: που σε
27: λες
28: τα πράγματα.
27: Φίλε, το καλή σχετικό για όλες τις ομάδες. Το πόσο καλή είναι μια μεταγραφή ή οτιδήποτε άλλο να αποδεικνύεται μόνο στα γήπεδα και ξέρεις το. Ή συζητούμε ένα κάτι για τόσο καιρό. Εντάξει, να θυμίσω ότι και για την ομάδα σου μιλώ, για το ΑΠΟΕΡ και για άλλες ομάδες μεγάλες, παλιά που ήταν της μόδας, οι λεγόμενες μεταγραφές αεροδρομίου, οι μισές αποδειχτήκαν πατάτες. Και κάποιες μεταγραφές που ήρθαν και ήταν μονόστιλα, θυμάσαι τότε που γράφαμε στις εφημερίδες μονόστιλο, ότι ο Άκης ΑΠΟΕΡ πάει, ξέρω εγώ, στην τάδη ομάδα κλπ. Αποδειχτήκαν. Λίρα εκατό. Ήνταν που είσαι δαδιά σου, πότε ήταν καλός στους παίκτες που πιάνε, αν μένει καλός πότε να παίξεις στην ομάδα σου. Ήνταν μόνο πεις, εγκαταλάβω. Άσε τον οδό και να κρίνω.
28: Παράδειγμα, Κόκκης Σάμπουρης. Ο Σάμπουρης έφτε το όνομα. Έφτυγε ο Κόκκης.
27: Είδες. Ο Ράουφμαν ήρθε σαν όνομα το μεγάλο, ναι. Ήρθε ο Χόφμαν. Είναι ο Ράουφμαν ο από εκείνη εποχή. Ρε, εδώ μιλούμε για από ένα. Τώρα ξέρεις, επειδή έρχονται στο μυαλό μου πολλές περιπτώσεις, όχι μόνο που το ομάδα της Λευκοσίας, και λέμε σου κλπ. Όταν ήρθε ο αείμνηστος ο Ιαμούρς, στα πρώτα τα παιχνίδια, η μουρμούρα, ξέρεις ότι ήταν εντονότατη.
28: Μάλιστα.
27: Για τον Ιαν Μούρς, πρόσεξε. Ο οποίος ήταν ένας γιγαντάς. Γενικός. Τι να σου πάλω, ρε φίλε. Τι να σου πάλω. Ένα με ρωτήσεις τώρα, αν ήρθε ο Χί που την Ελλάδα, ο Ψί που την Πορτογαλία, εγκαλένα, ρε φίλε να μου πεις. Έστω να το δω.
28: Θα αναμένουμε να δούμε.
27: Μπράβο. Τα μακριά κοντά έγινα.
28: Μάλιστα.
27: Αυτά.
28: Μιλούμε.
27: Χαιρετώ από ένα αύριο το πρωί.
28: Ναι.
27: Μάλιστα. Ο πρωί να ανταλλάσσουμε απόψεις, ρε φίλε, για μένα το καθαριστήριο. Πριν να πάμε δουλειά, να κόφουμε τις κουβέντες μας. Αυτά έχουμε το τόπο μας. Πάμε σε επόμενον κύριο, κυρία, στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή για τη φανέλα της Βραζιλίας. Είπαμε να αντέξετε λίγες μέρες. Θα είμαστε οι τελευταίοι, μα όχι έσχατοι. Θα δώσουμε μια μουντιαλική φανέλα της Βραζιλίας. Θα δώσουμε λεπτομέρειες. Καλήν εσπέρα.
28: Καλήν εσπέρα, να έρχονται.
27: Ποιος?
28: Ο Γρηγόριος ο Μέγας.
27: Απανοία μου. Μπράβο, ρε Γρηγόριε Μάγκα.
28: Τι κάνουμε?
27: Δοξάζουμε τον ύψιστο.
28: Και εγώ ετοιμάζουμε για την εθελημή μπάρια.
27: Πάει βαριά, γι' αυτό έφτασε την Πέμπτη μαζί μας, ναι.
28: Ναι, δυστυχώς, αλλά ευτυχώς έχω καλούς φίλους και ξέρω ενημερώνουν.
27: Και να σε ενημερώσουν.
28: Ναι.
27: Μάλιστα, κύριε. Μάλιστα.
28: Αν έτσι το τσουπί, έκλεισε το καλό.
27: Η βέβαια, είναι τα λίπη ο Μάρτη που είσαι σαρακοστή.
28: Έτσι. Θα ήθελα ένα ωραίο τραγουδάκι, μπορούμε.
27: Χαμηλών τον, πολλά χαμηλών τον, τον παλιό μπαρτό, να θέλει να το βάλουμε το δάντι.
28: Δεν έχει πρόβλημα. Εγώ πάντα αγαπημένο του φίλου μου, αγαπώ και σέβομαι.
27: Βέβαια, ρε φίλε, βέβαια. Θα κάνουμε.
28: Λοιπόν, να σου πω την καλησπέρα μου.
27: Μου.
28: Να πάω σου πω την καλησπέρα μου πριν να πάω στην αγώνα για το μερογράμμα του.
27: Καλά έκαμες. Καλή δουλειά.
28: Επίσης, καλό από εμονάτε.
27: Έγινε, χαιρετούμε. Είσαι ένα ακροατής, έχουμε για ακροατήριο, ρε. Ο Παύλος Σαλαμινάκα μας έστειλε ακόμα μήνυμα. Ο πιστός ακροατής έχει κανένα θέματα και είναι καλά. Όμως ο Αδαμάντιος, εντάξει, αγρονιγόρασε. Ο λεωφορείος μας δεν ξέρω. Ακούετε, μάδρε, μας ακούετε, να μου κάνετε. Γεμάτον το λεωφορείο, ενώ φκερών. Είπα σου να αλλάξει σταθμό. Τι έγινε για λεωφορείο μου και ο φορτηγαζής. Πέτε μας. Αυτά. Λοιπόν, χειροκητή Αμερικάνος, γεια σου. Μάλιστα, κύριε. Αμερικανέ, αφού να μας στείνεις το χειροκητή, γιατί είναι δύο σας παρό. 963 καλησπέρα, κύριε Στέλιο, καλή εκπομπή, Κλέρι. Μάλιστα. Ευχαριστούμε για την κυρία Κλέρι. Είδες τις κυρίες μας, ρε. Τις ευγενέστατες, ρε. Και άντρη μου, τα ευχαριστώ, μάλιστα. Και ο Ιάννος μας, μάλιστα. Έχατε και ο Νικόλας Ομόνια Λεμεσός. Έχω 9 τέτοιες μέρες, μεγάλωσα με 100 και είναι διαφερτή για την Πέμπτη, είναι εμπειράση. Μπορεί να μπίζει. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
28: Καλησπέρα, κύριε Στέλιο.
27: Ποιος?
28: Ο Γιάννης Νίκος.
27: Ποιος?
28: Γεωργιάδη Νίκος από τη Λευκοσία.
27: Μάλιστα, κύριε Γεωργιάδη Νίκο από τη Λευκοσία.
28: Εγώ να πούμε για την Αργεντινή ότι είναι να πιάει.
27: Η Αργεντινή?
28: Έτσι φαίνεται, κύριε Στέλιο.
27: Μάλιστα.
28: Επειδή έχει εύκολο πρόγραμμα.
27: Γιατί έχει εύκολο?
28: Αν δείτε, αμάς που παίζει, σαφώς πρέπει να πάει τελικό.
27: Την Γαλλία είναι στον τελικό, δεν αντιμετωπίζει.
28: Εξαρτάται, δεν μπορούμε να κάνει η Γαλλία, αλλά τα παιχνίδια είναι πιο δύσκολα της Γαλλίας παρά της
27: Αργεντινής.
28: Ναι, πολλά πιο εύκολα το πρόγραμμα της.
27: Ναι.
28: Δεν ξέρω αν το πώς εξές.
27: Αλλά να μετράτε μες το με
28: μπεράσουμε. Νομίζω είναι πέφτουν μεταξύ τους, κύριε Στέλιο μου.
27: Νομίζω μπορεί τελικό να πάει η Αργεντινή Γαλλία, νομίζω.
28: Ναι, ναι, μπορεί, ναι. Αν πάνε τελικό, κύριε Στέλιο, θα γύρω πίσω. Γιατί έπαιξα 50 ευρώ την Αργεντινή και 50 την Γαλλία.
27: Είναι ένα πιθανό σενάριο πάντως.
28: Ναι, η Αργεντινή αφήνει 10 ευρώ που την έπαιξα.
27: Ναι, είναι ένα πιθανό σενάριο το Αργεντινή. Η Γαλλία να πάει τελικό είναι ένα πιθανό σενάριο.
28: Κύριε Στέλιο μου.
27: Πέ μου.
28: Την πίτσα δεν με πιάνε μου πουν τίποτε.
27: Πέ μου.
28: Την πίτσα που είπαμε στο τηλέφωνο μου είναι πια τίποτε. Έχει 3-4 ημέρες.
27: Εν και εδώ κάτι ποτέ ρε φίλε. Εν και εδώ κάτι ποτέ. Ψεύτης εν είμαι. Εν και εδώ κάτι ποτέ. Όχι, είναι το καίγω, είναι το καίγω. Εδώ και στο τηλέφωνο σου και μου το δώκανε, εδώ και στο τηλέφωνο σου.
28: Εδώ κάνω τηλέφωνο μου πριν 3 μέρες.
27: Σαν να δώσω του Παναγίδη, εντάξει, είναι το καίγω, οφείλω να το πω.
28: Ένα έχει πρόβλημα και στέλνιο μου, να σε καλά πω.
27: Καλώς σου είχε, δώσω τώρα του Παναγίδη.
28: Ξέρω του Παναγίδη, εντάξει.
27: Με έγκλησε και μιλάμε με Παναγίδη στο τηλέφωνο σου.
28: Εντάξει, στέλνιο μου, ευχαριστώ.
27: Έγινε. Πιάσω τηλέφωνο Παναγίδη μου. Κάποτε ξεχάνω και εγώ, είμαι πλάσμα του Θεού. Αλλά πρέπει να λωνούμε και να ρίθηκε. Όχι να μεταφέρουμε την ευθύνη αλλού. Λοιπόν. Α, το Επισκοπή χαιρετά. Μάλιστα. Ο κάτω μήλος είναι να μου κάνει ρε κουμπάρε. Ο κάτω μήλος. Θυμήθηκα ο κάτω μήλος για το απλήσι. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
0: Ένα γεστέκιο.
27: Ποιος?
0: Παύλος Καμιώδης της Ομονία.
27: Για Παύλα ρε, να μου καμνείς.
0: Είμαι καλά εσύ.
27: Μα στην καλά ρε κουμπάρα, δόξα σε ο Θεός. Ενάρτης και ο πλάσματα εσύ είπες μας.
0: Τρεις είπαμε.
27: Τρεις. Μίλησες.
0: Εγώ μου είσαι να πιάσεις να μου σπείς.
27: Να ξαπιάμε τον Αντωνίου.
0: Σε ποια τηλέφωνο, το τηλέφωνο σου.
27: Να ξαπιά τον Αντωνίου.
0: Για τρία άτομα.
27: Ναι, να πιά για τρία, εντάξει.
0: Με μονιά καμάς έκανα και το όμα,
27: Εντάξει ρε, πρέπει να πιάσει άλλος.
0: Να χάσαμε και ο παίκτες που βάλα 46 τέρματα.
27: Να πιάσει και όπου να βάλω 48.
0: Να δείξει.
27: Μπαυλάρα μου. Από την πέφτει μπαυλάρα μου καλέ.
0: Εντάξει.
27: Έγινε.
0: Ένας από την πέφτει τώρα να...
27: 7.30 περίπου, 7.30 ελάτε να πείτε καλησπέρα και ιστορίες. Και εγώ 7.30 περίπου υπολογίζω. Από εγώ. Να φύγω που τα μίλια από όλους και εγώ.
0: Οκ.
27: Έγινε λεπέντη μου. Πέ μου Παναγίδη. Είδες το μήνυμα του 009. Καλησπέρα κύριε Στέλιο μου και κύριε Παναγίδη. Σας ακούμε να λέει λοιπόν σαν λαμαραζόνο που δεν μπορώ να έρθω και εγώ την Πέμπτη στο σοου του Στρατάρχη. Παναγία μου. Καλά να περάσετε ο Μιχάλης ο Λεωφοριακής. Καλησπέρα Λεωφοριακή μου και στον κόσμο που κουβαλά και προσεκτικά δεν πειράζει κουμπάρι μου. Έναν είμαι ρωτής πως Στρατάρχη. Μάλιστα. Λοιπόν, έπιασε το τηλέφωνο του. Εντάξει, οκ. Okay. Θυμίζει να πιω τον Αντωνίου να κοφερμάρω για το τριάτομα του Παύλου Κουμόνια Καρμιώτης. Και παρεμπιπτόντο να πω το εξής. Άκουμε. Σε δουν τη σύναξη, πέρα από τα άτομα που να τιμηθούν, από ότι είναι αναφιερωμένοι σε όσους τούν τη δεκαετία ήταν ακροατές μας και χάσαμε τους. Επία στα ουράνια. Με πιο πρόσφατο τον φίλο μου τον Αλέκο τον Αρκούδο τον Ομονιάτη. Εντάξει, μακάρι αν καλά για με που είναι και να χαίρονται που πάνω, ψηλά. Αυτά ένιωθα να πω, αυτά λέω. Γιατί είμαστε με τους ανθρώπους, ξέρουμε να εκτιμούμε κύριε Παναγίδη. Εντάξει, για να θυμούμαστε. Ούτε επιφανειακά. Έχει σημασία να τον που είπα. Αυτά. Πάμε σε ακόμη έναν κύριο ή κυρία να θέλει έτσι οδεύοντας σιγά σιγά στο παλιό μπαλτόν και λοιπά χαλαρός. Πριν μας 6-11 βλέπει την Ιαπωνία να κερδίζει 3-2. Μάλιστα. Αναμένω το με ενδιαφέρον, πραγματικά πολύ ενδιαφέρον που θα αναμένω το παιχνίδι. Που τα παιχνίδια που αναμένω πολύ λίγο ενδιαφέρον. Τον που είπα προηγουμένως για Αργεντινή Γαλλία, δυνατές ομάδες. Εντάξει. Φαίνονται δυνατές, ποιοτικές κλπ. Και μια πιθανότητα. Μια πιθανότητα να πάσει μέχρι τελικού. Θα δούμε και Βραζιλία απόψε στο πολλά δύσκολο παιχνίδι της. Εσκία γράφησα την πάνω κάτω όπως την περίμενα. Έτσι την είδα. Με Αντζελότη στον πάγκο. Θυμίζω το. Και τονίζω το. Καλησπέρα από Μαθιάτη. Μάλιστα. Καλησπέρα και στο Μαθιάνι και στο Ριθρόντα και στο περιοχή ολόκληρα. Για να τα πάρα για μένα, αναλιώνταν και λοιπά. Μα στην καλά. Μπαρ το παλιό μπαλτόν τώρα, λέει ο φίλος μας, έτσι χαλαρά. Καμιλιώνει η φωνή μας.

0: το παλιό μου παλτό. Και θα μιλήσω σε σένα. Να προσέχεις, μικρή μου, γιατί μοιάζεις σε μένα.
1: Να έτσι ρε παιδιά, πώς θα είναι ο Βάμπη. Λοιπόν, πάμε σε ακόμα έναν κύριο, κυρία, στο 77-77-10-20 τηλεφωνική γραμμή, αν περίμενε. Και 23-24 τα μηνύματα σας. Οι καλησπέρα μας ισχύουν για όλους μας, λέτε την καλησπέρα και χρειάζεται να πούμε και τις καλές τις κουβέντες που γράφετε, μακάρα στην καλά. Λοιπόν, ξαναλέω για αυτούς που συντονίζονται σιγά σιγά μαζί μας, γιατί από την περασμένη εβδομάδα ξεκινήσαμε για τέσσερις φανέλες από Ελομονίας, Ελ Απόλλωνα, Οριχινάλε και η σύζωτη και τεχτάκτους από την εκπομπή αυτή της Ομόνιας για τους φίλους, ειδικά της εκπομπής Δώσε Πάσα. Θα δοθούν 17 του μηνός Ιουλίου. Ευχαριστούμε τα ακουστικά κέντρα οικονόμου, τον Παναγιώτη, τον Φίρτατον και τον Ηλία, τον Φίρτατον, να καλά. Λοιπόν, και 100 ευρώ βάουτσερ, 6 συνεχόμενες εβδομάδες. Απάντηση και Μουντιάλ πάνε μαζί. Μέχρι το φινάλε θα δίνουμε 100 ευρώ συνέχεια, κάθε Παρασκευή. Και έχουμε και από την Παπαντζόγουν κάθε βράδυ, μείναν ακόμα 4-5 αν δεν κάνω λάθος, να δίνουμε Παπαντζόγουν. Απόψε δώσαμε για Παραλίμνη. Λοιπόν, προλαβαίνω. Εντάξει, πάμε να πούμε έναν καρέ. Ο Παρίσο Κασάπης μας είπε σήμερα ότι ο Χριστάκης έχει χάρη, μακάρι αν καλά. Ο Νίκαρος εμπίζει πολλά, πάρα πολλά, ρε κομπάρει ο άνθρωπος, είχε ένα μήνα, μακάρι αν καλά. Αλλάξαν και τα ωράρια τους κάποιους. Μόνα σέρα μου, να κάνει την έκπληξη την Πέπτη. Ο ερωτικός μετανάστης το ίδιο, της Ορμίδιας, μια χαρά. Λοιπόν, το Ακάγιο είναι καλησπέρισε μας, η Επισκοπή το ίδιο. Από το Φρένο όλος είχαμε. Πάφων δεν είχαμε σήμερα, δεν ξέρω. Είχαμε ρε ή εν είχαμε. Ο εν είχαμε. Κούκλια, ο εν θυμούμε. Πρέπει να το ψάξουμε. Λακατάμια, Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα, Χειροκητία, Άγιο Δομέτιο, μάλιστα. Μάλιστα. Πολλούς. Καλησπέρα. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Σέλιο.
1: Ποιος?
2: Ο Μακάριος.
1: Ο Μακάριος.
2: Ναι.
1: Από πού ρε Μακάριε?
2: Εσύ σε ρόνι να πιάουμε.
1: Μα από πού είσαι?
2: Αιώνιο, άκου. Αιώνιο Μακάριος. Έτσι είμαι μουταϊτής. Είμαι που την Αμόχωστον και είμαι η Σερκίτης.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
2: Σηκώστηκα πρωί πρωί για να έρθω στο χωράφι να κόψω τα χρυσόμυλα που νόβω στο χρυσάφι. Κόπια θε, είμαι στο περβόλιν τώρα και κόφκω.
1: Μα στη Μουτσαγιάκα.
2: Ναι.
1: Μακριά ρε αρχιέ μου. Μακάρι είσαι καλά, μακριά όμως.
2: Μακριά, αν είσαι δες τούτες ημέρες κοντά, τηλεφώνα μου.
1: Να μπορείς άλλο, να φρούτα έχεις άλλο.
2: Χρυσόμυλα τώρα. Δεν έχω τίποτα άλλο.
1: Τώρα χρυσόμυλα, μάλιστα.
2: Αγκουράκια που κόφκω έβαλα και για το σπίτι είναι ρούτα.
1: Πομέλι, να.
2: Ναι. Σήμερα πρωί πρωί είναι κόψα το λουβί.
1: Ναι.
2: Έκαμε το ίδιο.
1: Καλά να πέρα. Το καλό. Ποια είναι και την κυρία, ήταν που θέλεις άλλο. Καλά κάνεις.
2: Είπα να σας πω, εσύ γερό να πιάω.
1: Να πιάνε όλα, είσαι το καλησπέρα σου. Δεν έχει πρόβλημα. Και ο τετράστιγος σου. Κανένα πρόβλημα.
2: Καλά να περάσετε.
1: Να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε. Νεύκει ο Παναγίδης. Νάξει Παναγίδη μου. Θα τα πούμε αύριο καλό. Αφού νεύκει ο Παναγίδης έχει γεμάτος διαφημίσεις. Να είστε καλά όλοι. Διαφημιζόμενοι, χορηγοί μας. Ευχαριστία στους μεγάλους μας χορηγούς και την Σίτα και την Πίτσα Παπαντζόγουν. Στον Μάγκα προκαταβολικά το χορηγό του ειδικού εθέτου Ρετρό. Θα έχουμε αύριο το 354. Θα έχουμε για προγνωστικά μας για το Μουντιάλ. Έχουμε νέα νικητή μέχρι τώρα που διεκδικεί στη νέα την περίοδο έναν από τα 12 διακοσάρια από την Τύπκο. Και ένα αρχικακούργος και καταλάβετε ότι δεν έχω πάει στη Κελέ μου ένα χρόνο. Αγαπούμε τον όμως. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα να έχετε. Και καλά μας να δούμε και σήμερα και αύριο και μεθαύριο μέχρι το τέλος του Μουντιάλ. Τα δώρα μας είναι εδώ να τα παραλαμβάνουμε για όλους τους φιλτάδες και τις φιλτάδες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ από καρδιάς. Χαιρετούμε.
3: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi παντού, σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεφερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Την εκπομπή φέρνει κοντά σας η Papa John's.
8: Όταν σκέφτεσαι φρέσκο, σου έρχεται στο μυαλό η Papa John's χωρίς αμφιβολία. Όλα τα υλικά κόβονται φρέσκα καθημερινά στα καταστήματά μας. Χρησιμοποιούμε μόνο γνήσια μοτσαρέλα φτιαγμένη από αυθεντικό τυρί. Η σάλτσα μας προέρχεται από ώριμες ντομάτες για φυσική καθαρή γεύση χωρίς συμπυκνώματα. Κάνε τώρα την παραγγελία σου μέσω της ιστοσελίδας www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
9: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyber στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
11: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
12: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο, παρέα με την AllWinBet.
13: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
14: Στο πρακτορείο, στο κινητό.
13: Winbet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
15: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
16: Δευτέρα σήμερα, σπουδαίο παιχνίδι για το Μουντιάλ στις 8, Βραζιλία-Ιαπωνία.
17: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το αξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Grimmies. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
18: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse στη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
19: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια 5,99. Coca-Cola Zero 4x500 ml 3,69. Όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Mars 3,99. Γκολφέρα προσιούτο κρούντο 80 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
20: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
21: Του μίλησες?
22: Για τι πράγμα?
21: Για την αυτοεξέταση.
22: Όχι ακόμα.
21: Μάλιστα. Για ποδόσφαιρο μιλήσατε?
22: Μία ώρα.
21: Για τη σχέση του?
22: Κάτι παραπάνω.
21: Μπράβο. Για την υγεία του μίλησες?
22: Εντάξει. Αυτό αφού ξέρεις. Είναι λίγο άβολο.
23: Η αμηχανία κρατά λίγα λεπτά. Η έγκαιρη ανίχνευση όμως σώζει ζωές. Ο καρκίνος των όρχεων εμφανίζεται συχνότερα σε νέους από 15 χρονών και άνω.
24: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
25: Imperial Plus. Τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
26: Σούπερ τιμές υπεραγορών μας μέχρι και 12 Ιουλίου. Mass Best Brand 100% παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 7,19 και επιπλέον cashback 80 cent. Mass Best Brand Bizel ή φασολάκι 1 κιλό μόνο 2,25 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass Best Brand στραγγιστό γιαούρτι 450 γραμμάρια 1,69 και επιπλέον cashback 20 cent. Mass και φινά και σε κάθε γειτονιά.
27: Sinatra Eternity. Μια ταινία σταθμός. Ο θρύλος του Φρανκ Σινάτρα. Η θυελώδης σχέση με την Άβα Γκάρντνερ. Τα δύσκολα χρόνια. Η κατάκτηση του Όσκαρ. Ο δρόμος προς την αιωνιότητα. Από 25 Ιουνίου στα Κέι Cineplex.
28: Με 2, 3 ή 4 ορόφους, σε αυτό το μπέργκερ μένεις.
29: Oh yeah, the Stacker is back. Απόλαυσε το ξανά στα Burger King. Ζουμερά flame grilled whopper patties γεμάτα πλούσια γεύση. Λιωμένο τυρί, crispy onions και η Stacker sauce που απογειώνει κάθε μπουκιά. Χορταστικό, ακαταμάχητο. Με 2, 3 ή 4 ορόφους γεύσης. Stacker, stack it up. Μόνο στα Burger King.
30: Flame grilled tastes better.
31: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
32: Η ώρα είναι 7.
33: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.

0: Sim.
1: Sim, sim, sim.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22328 788.
3: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
4: Τα 3 Intervete Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το ραδιόφωνο που φέρνει που έρχεται στην οθόνη σας. Η Σάντερλαντ ενδιαφέρει για το δεξιό εξτρέμ του Ολυμπιακού Αντρέ Λουίς, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία. Η Ερυθρόλευκη ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τη Λουντογκόρες για την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς με ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Το παρόν έδωσαν στην πρώτη συνάντηση Κώστας Φορτούνης, Νταβίτ Κάρμο και Παύλο Μαφέο. Στο Sky θα μεταδοθούν τα φιλικά προετοιμασίας και το εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναίκου με την Μπάξη στις 30 Ιουλίου στο ΆΚΑ. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Τάισον θα παραμείνει στο δικέφαλο του Βορρά και θα ισοπεδωθεί στην αποστολή των Ασπρόμαυρων για την Ολλανδία. Ξένη ΒΑΡ σε όλα τα μάτς του πρωταθλήματος, ανέφερε στη συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργος Μποροβίλος. Ο Κότσι Ντέρα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πόντεφ Πλόβντιφ, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η ομάδα της Αρκαδίας. Η Καλαμάτα παίξε ο διεθνή Ισλανδό αριστερό εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον από τη Μάλμε. Ο Ιταλός δεξιός μπακ Ματία Ντεσίλιο κόπηκε στα ιατρικά και έτσι δεν προχωράει η μεταγραφή του στον Ηρακλή. Ο Γυραιός φέρεται να έχει στο στόχαστρό του τον αριστερό εξτρέμ της ΝΟΑ, Ρομπ Νίσετ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Άλεξ Τεϊσέιρα θα συνεχίσει στον Πανσεραϊκό και τη νέα σεζόν, ο οποίος ανανέωσε συνεργασία του με τα Λολιοντάρια. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026, στις 8 Βραζιλία-Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 Ολλανδία-Μαρόκο. Η Manchester City ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη συνεργασίας της με τον Έντζο Μαρέσκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Στη Μάλτα και συγκεκριμένα στη Σάντα Λουτσία θα συνεχίσει την ποδοσφαιρική του καριέρα ο 41χρονος Γάλλος επιθετικός Ματιέ Βαλμπουένα. Στο βολέι ανδρών ο Παναθηναίκος ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου ακραίου Τίμο Τεκάρλ.

0: στο τέννις. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει αυτή την ώρα το Γάλλο Ούγκο Γκαστόν, νούμερο 118 του ταμπλό στον πρώτο γύρο του Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστας προηγείται 3-0 σετ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervetter Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Με αθλητική ενημέρωση σε μια ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
1: Intervetten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, 5 λεπτά μετά τις 7, 6 για την ακρίβεια. Δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής, Sports On Air Live μέχρι και τις 8. Με το Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μιχάλη Σοηλέ, Νίκο Κατσάτσο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Εκεί με το ονοματεπώνυμό σας δίνετε, γράφετε μάλλον το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη αμοργός και μπαίνετε στην κλήρωση. Δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Καλησπέρα και στη Γιούλη, καλησπέρα και στη Γεωργία από τα Μέγαρα και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη, καλησπέρα φίλε.
1: Πώς είστε, δικά.
0: Καλή εβδομάδα, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Υγεία,
0: υγεία πάνω απ' όλα. Να πω, ξέχασα να πω χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα, έτσι. Και στον Παύλο και στον Πέτρο.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, τι φρέσκο υπάρχει? Δεν ξέρω εσύ που είσαι ο γκουρού του μπάσκετ, εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Δεν υπάρχει γενικά κάτι.
0: Δεν υπάρχει, αλλά έχω, συγγνώμη που σε διακόπτω, έχω κάποιες ερωτήσεις από τους φίλους, ειδικά του Παναθηναϊκού, για τον Όσμαν, αν και εγώ ξέρω την απάντηση που θα πεις. Που λένε οι Τούρκοι ότι ενδιαφέρονται ομάδες από την Τουρκία, τρεις ομάδες για τον παίκτη. Δεν ξέρω αν τα ραντάρ σου έχουν πιάσει κάτι για αυτό το θέμα.
1: Ναι, εντάξει, ότι ενδιαφέρονται. Ναι, δεν υπάρχει θέμα σε αυτό που λες, ότι από ό,τι φαίνεται. Αλλά τώρα το αν μπορεί να φύγει, ο Όσμαν δεν νομίζω. Υπάρχει τη στιγμή κάτι στο ορίζοντα.
0: Ναι, γιατί και συμβόλαιο έχει και ποτέ δεν είπε ο Παναθηναϊκός ότι δεν τον θέλει, ας πούμε.
1: Κοίταξε να δεις κάτι για να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Είναι όλα αυτά καθαρά στον αέρα. Με ποια έννοια? Ότι πολλοί παίκτες έχουν συμβόλαιο. Αν όμως αν έρθει μια πρόταση ή ένας παίκτης πει στην ομάδα ότι ξέρει θέλω να φύγω γιατί έχω τόσα λεφτά εκεί και αφήνω το συμβόλαιο, δεν θα υποχρεώσει νομίζω καμία ομάδα και ένα παίκτη να κάτσει και καλά. Εάν δεν θέλει να παίξει, να τον δέσει το συμβόλαιο, μην πάει στον αντίπαλο που λέγαμε παλιά. Αυτά δεν υπάρχουν. Αυτά δεν είναι παλιά. Τα πήγαιναν στην Ελλάδα, ας πούμε, σε κάποιες χώρες μεταξύ των μεγάλων αντιπάλων. Σου κρατάω την πελτία μου, μην πας στον Παναθηναϊκό, μην πας στον Ολυμπιακό αντίστοιχα. Αυτά δεν υπάρχουν. Αν ο Σμαρτ πει στον Παναθηναϊκό, θέλω να φύγω, θα του πει ο Παναθηναϊκό, γιατί αυτό πολύ πολύ να του πει ο Παναθηναϊκό, εντάξει, φύγει και τελείωσε. Δεν κρατάς κανένα παίκτη πλέον, δεν θέλει να παίξει.
0: Ναι, ναι, βέβαια, με το ζόρι δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν υπάρχει πλέον, εντάξει. Θα κρατήσει ένα Παναθηναϊκός ένα παίκτη που δεν τη βρίσκει που λέμε. Δεν έχει νόημα. Άρα λοιπόν, ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Δεν νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχει προκύψει κάτι. Ο Παναθηναϊκός θεωρώ ότι περιμένει τη στιγμή οπωσδήποτε να παίξει τον Άσο, οπωσδήποτε να παίξει τον 4-5. Που θέλει ούτε και ο Μπλάντεβιτς, προφανώς είναι ο Λάιρης αυτός ο παίκτης που περιμένει, αλλά και αυτός με τη σειρά του περιμένει το NBA. Περιμένει έναν παίκτη στον Άσο, είπαμε, που ακόμα εκεί τα πράγματα είναι θολά, γιατί από ό,τι φαίνεται θα πάει τελικά στην Βίλερμπαν. Άρα λοιπόν υπάρχει πάρα πολλής δρόμος μπροστά μας γενικότερα. Θεωρώ ότι υπάρχει και το NBA το που θα απασχολήσει για τον Παναθηναϊκό και τους παίκτες που ψάχνει. Παναθηναϊκός θα έρθει πιθανώς για ένα παίκτη ακόμα, στο 3-4 πιθανώς δεν είναι σίγουρο. Μπορεί να πάει για ένα πεντάρι. Νομίζω ότι έχουμε μπει, εντάξει για τον Μπάντι ορισμένη ανακοίνωση, νομίζω ότι έχουμε μπει καθαρά σε ένα πλέον μοτίβο για τον Παναθηναϊκό αναμονής. Δηλαδή δεν βλέπω κάτι γρήγορο και νομίζω ότι κάθε μέρα τα ίδια θα λέμε πάνω κάτω έτσι.
0: Μάλιστα. Είδα ποιος ήταν ο Ράιτ. Ο Ράιτ πάει στην Βαρσελονά.
1: Πάει στην Παρσελόνα, όπως φαίνεται, ναι. Ο Ράιτ, ο Παναθηναϊκός, δεν θα έπαιρνε και τρίτο παίκτη που να μην έχει σουτ. Ο Μπράδοβιτς θέλει παίκτη με σουτ.

0: Βέβαια, θα μπορούσε να πάρει το Ράιτ μαζί με τον Λεσόρ και να πάρει και το Λάιτ π.χ. που θέλει στο 4-5 και να έχει τρίτο ψηλό για την Ελλάδα στην ουσία το Φάλι να έχει ο Ματσμούς. Εντάξει, δεν ξέρω όμως, αλλά ο Ράιτ πάει Μπαρσελόνα λίγα. Θέλω να επικινείται λίγο στο πουθενά, ούτε ξέρει τι γίνεται. Όπως και στη Ρεάλ υπάρχουν, έχουν βγει δύο σενάρια στην Ισπανία, καταρχήν είναι η Μπαρσελόνα προπονητή. Η Ρεάλ, από ό,τι φαίνεται, πάει να σπάσει το συμβόλαιο με τον Σκαριόλο μετά την αποτυχία στην Ισπανία και θέλει να μιλάει με τον Άταμαν και όχι με τον Ιτσούδη. Ταιριάζει εδώ ο Άταμαν εκεί, ενώ έκπληξη ήταν και η ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Μπάγκεν από τον 41χρονο, μόλις παλιό παίκτη τον Γκάβελ, έχει φτάσει από την Ελλάδα, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική χρονιά στον προπονητή στην Μπάμπερκ. Τώρα, τον Ολυμπιακό να πάμε. Ο Ολυμπιακός επίσης απομένει ανακοίνωση καθαρά Μοντέρο και Μακιντάρο. Okay. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή περιμένει την ανακοίνωση, περιμένουμε την ανακοίνωση της ανανέωσης του Παπα-Νικολάου και το μάθημα που έχει το ραντεβού του τυπικού. Εντάξει, τελειωμένο αυτό εκεί. Ζητάμενοι για ό,τι θέλει. Ο Ολυμπιακός έχει συζητήσει με Ντόρση και Κόκα που έχουν συμβόλαια για να επεκτείνει τα συμβόλαιά τους. Ένα ερωτηματικό που έχει είναι ο Τζόζεφ, εάν θα τον κρατήσει μέχρι 10 του μηνός, έχει την οψιόν. Προφανώς και εδώ θα μιλήσω προς τον παίκτη, αν έχει συμφωνεί να παίξει στα τέτα του playmaker. Δεν το βλέπω και τόσο σίγουρο. Ο Ολυμπιακός κάνει εκαφαρίσεις γενικώς στο ρόστερ του και το μικραίνει κάπως. Έχει και το γηπεδικό που είναι στον αέρα. Και αυτό το οποίο κρατάμε επίσης για τον Ολυμπιακό είναι το γεγονός ότι θα κινηθεί για δύο παίκτες, όχι ένα για δύο παίκτες, ένα στο 4 πίσω από τον Πίτερς και ένα στο 3. Από ό,τι φαίνεται, από τη στιγμή που δεν έχει πάει σε ρολίστες που θα μπορούσε να πάει πίσω ο Κόρσον ο Γίδα, λοιπόν, ο Ολυμπιακός θα κάνει κάτι μεγάλο εκεί. Όπως και ο Γιαπουσέλ, δεν νομίζω ταιριάζει με τον Βεζέκο, δεν χωράνε, είναι 4 και 2. Ένα όνομα το οποίο όμως θεωρώ ότι μπορεί να παίξει τον Ολυμπιακό πλέον και αρχίζει και κερδίζει έδαφος, λένε και πληροφορίες μου, είναι και Ζόνια. Με την προοπτική όμως θα μείνει ελεύθερος από την Ρεάλ που δεν έχει δικαίωμα να φύγει παρά μόνο για το NBA, αλλά μπορεί η Ρεάλ ίδια να του πει δεν σε υπολογίζω άλλο δεν το πονητή και αν θες βρες κάποια ομάδα αλλού που τα λεφτά θα τα βρει εύκολα και να σπάσει το συμβόλαιο. Ο Ζόνια φέρεται κατά καιρούς να καλοβλέπει τον Ολυμπιακό και έχω την αίσθηση πλέον και ο Ολυμπιακός καλοβλέπει το Χεζόνια, ο οποίος μπορεί να παίξει και στο 3 και στο 4 και έχει το σουτ το οποίο θέλει ο Μπαρτζόκας. Περιμένει και τον Μπόγκα ο Ολυμπιακός, όπως και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει προτεραιότητα τους Πίστονς. Δεν έχει ξεκαθαρίσει όμως και κάτι και αυτή η περίπτωση θα καθυστερήσει. Επίσης ο Μπόγκα, αν δείτε ότι υπάρχουν πολλά τριαρτεστάρια στον Παναθηναϊκό, αλλά όσο αν πάει και ο Λάρης μπορεί να πει ότι εφόσον δεν πάει να μπει στον Ολυμπιακό. Εδώ επίσης έχει βγει ένα άλλο σενάριο τώρα, ότι ο Μπόγκα έχει όψιο, έχει ας πούμε δικαίωμα να φύγει, αλλά μόνο για το NBA και όχι για την Ευρώπη. Γενικά είναι πολλά πράγματα τα οποία επίσημα δεν τα γνωρίζουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Ολυμπιακός κυνηγάει, εγώ κρατήσω κυνηγάει δύο παίκτες καλούς, ο ένας που μπορεί να είναι και πολύ μεγάλη μεταγραφή και θα είναι στο 4 και το 3 για να γεμίσει το ρόστερ. Το αυτή είναι η εικόνα στον Ολυμπιακό. Κλείνοντας, να πω ότι πήρε τον Έντουαρτ, τον πολύ καλό σκόρερ που ήταν στην Βρυξή Πολόνια πέρυσι πιο παλιά στην Μπάγκερν. Η Ζάγκρης, ο οποίος είναι πάρα πολύ, έχοντας αποδείξει το Βαλασσοκιονάς, έτσι.
1: Μάλιστα, τι θα κάνεις την Τετάρτη, φίλε?
0: Να είμαστε καλά, λέω να πάω στο Λέκ την Πάτρα, στο φίλο μας εκεί, το Σωτήρι.
1: Α, το ξέρεις, ε.
0: Ναι, θα τον ακούσετε σε λίγο.
1: Λοιπόν, θα τον ακούσετε λίγο το Σωτήρι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, εμείς θα τα πούμε αύριο.
0: Πάμε καλά.
1: Για χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου, μιλήσαμε βέβαια για όλα τα θέματα του μπάσκετ.
2: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
1: Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα ακούσουμε Κώστα Σαμαθράκη. Yeah!

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα πάμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον Κώστα Σαμοθράκη. Θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα Κώστα, καλή εβδομάδα.
2: Γεια σου Σάκη μου, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Είχαμε την πρώτη σήμερα του Ολυμπιακού, αγκαλιές εκεί Φορτούνης με Μεντιλίμπαρ, με ένα ωραίο καπελάκι με ο Μέντι.
2: Ναι, εντάξει. Ούτε καταλάβαμε πώς πέρασαν οι μέρες.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Έγινε πρώτη συγκέντρωση του Ολυμπιακού σε καταστάσεις του Ρέντι με διπλές προπονήσεις. Ήταν μία το πρωί και μία τώρα το απόγευμα. Παρά την πολύ ζέστη που υπάρχει. Άλλωστε, διπλές προπονήσεις ήταν και στην Ολλανδία, το 20ήμερο που θα μείνουν εκεί οι Ερυθρόλευκοι, με μία διακοπή. 11 μέρες στο πρώτο διάστημα και άλλες 10 το επόμενο, το δεύτερο. Είχαμε αρκετά νέα πρόσωπα. Ο Γιάννη Τσούκ έδωσε το παρόν παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε, είχε άδεια, μάλλον όχι θα μπορούσε, είχε άδεια λόγω των αγώνων της Εθνικής Ουκρανίας που έπαιζε μέχρι και τον Ιούνιο, αλλά τελικά προτίμησε να πάει στο Ρέντι και να τεθεί στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ και Φορτούνης και Μαφέο και Πόποβιτς. Ο Κάρμος αύριο θα ξεκινήσει, σήμερα θα περάσει αρχικές εξετάσεις και αναμένεται από σε στιγμή να ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Και βέβαια να δούμε τι θα γίνει. Είχαμε και απουσίες, έτσι εννοείται. Ο Νασιμέντου, ας πούμε, δεν ήταν στο Ρέντι σήμερα. Κάτι που σημαίνει ότι τον Ολυμπιακό έχουν αποφασίσει να δοθεί με τη μορφή δανεισμού. Το πιθανότερο Σάκη είναι να πάει στη Ρίο Άβε, να πάρει εκεί παιχνίδια για ένα χρόνο και ανάλογα με την εξέλιξή του ο προπονητής θα αποφασίσει. Έλειπαν οι διεθνείς, ο Μουζακίτης, ο Ρέτσος, ο Τζολάκης, ο Μασούρας, οι οποίοι θα ενσωματωθούν με την ομάδα την ερχόμενη Παρασκευή όταν θα αναχωρήσει για την Ολλανδία. Ήταν και οι πιτσιρικάδες, 3-4 πιτσιρικάδες, ο Παπακανέλος, ο Κουτσίδης, ο Μπακούλας, ο Σιώζος, ένα 17χρονο παιδί, πολύ εξελίξιμο, ο Γιώργος ο Σιώζος, αγωνίστηκε στην ΚΑΠΑ 19, παρά το γεγονός ότι είναι 17 χρονών, παίζει δεξιμπακ, και το επισημαίνω αυτό, ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει πάρει ακόμα δεξιμπακ, υπάρχει μόνο ο Μαφέο, άρα η δεύτερη επιλογή, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε, θα είναι ο Σιώζος, θα πάει στην προετοιμασία, όπως και ο Κουτσίδης θα πάει στην προετοιμασία. Το τέταρτο στόπερ, αυτή τη στιγμή είναι τέταρτος, μπορεί να γίνει πέμπτος αν προχωρήσει η υπόθεση του Σμαϊλόβιτς, που το βλέπω δύσκολο αυτή τη στιγμή, αλλά γιατί υπάρχει στασιμότητα γενικά, και περιμένουμε μας την αναμονή της περίπτωσης του Στάνιτς. Φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, τουλάχιστον έτσι λένε και από τη Βουλγαρία, με τη Λιντζογκόρετς να έχει κατεβάσει τις απαιτήσεις της, που αρχές ήταν 10 εκατομμύρια, μετά πήγε στα 9, ο Ολυμπιακός έδινε 7,5. Νομίζω ότι θα βρεθεί άκρη τελικά και θα υπάρχει συμφωνία με τον Σέρβο να έρχεται και αυτό στην Ελλάδα τις επόμενες μέρες να υπογράψει. Το ίδιο ισχύει και για τον Ρόκα Σάκη, τη χειρόνα των εξτρέμ 21 χρονών, τον οποίο με τη Λίμπαρ τον είχε πρώτος, από τους πρώτους στη λίστα. Βλέπει κάτι εξαιρετικό για τα άκρα και γι' αυτό επέμενε πιο πολύ. Ο Ολυμπιακός είχε δώσει ήδη 4-4,5 εκατομμύρια στη χειρόνα. Ο παίκτης θέλει να έρθει, που είναι σημαντικό αυτό. Οπότε θα περιμένουμε, αυτά τα δύο είναι τα ονόματα που περιμένουμε εξελίξεις τις επόμενες μέρες και μέχρι να φύγει η ομάδα την Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε ανακοινώσεις.
0: Μάλιστα, για τον Άμπραμπατ υπάρχει κάτι, γιατί πάλι από την Τουρκία.
2: Αυτή τη στιγμή, Σάκη μου, δεν υπάρχει τίποτα. Γράφουν από την Τουρκία ότι ενδιαφέρει το Ολυμπιακό, η Μπέτις με την οποία έπαιξε δανεικός για ένα χρόνο πέρυσι. Και στο δεύτερο μισό είχε καλή παρουσία, γιατί είχε και ένα τραυματισμό στην αρχή της χρονιάς. Γράφεται ότι ενδιαφέρεται και μια ομάδα από τη Σαουδική Αραβία. Αν μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, καταλαβαίνεις ότι ήταν ακόμα πιο δύσκολη. Ήδη είναι τώρα πιο δύσκολη, γιατί η Φενέρ θέλει να τον πουλήσει και ο Άμπραμπατ έχει ένα συμβόλαιο γύρω στα 4-4,5 εκατομμύρια. Βέβαια υπάρχει λύση, ας πούμε, ο Ολυμπιακός να μπορέσει να τον πάρει για ένα χρόνο δανεικό. Όπως πήγε στην Πέτης τώρα. Αλλά και η Μπέτις είναι ένας δυνατός αντίπολος, Premier League, παίζει Ευρώπη, οπότε είναι μια δύσκολη περίπτωση, η οποία έτσι και αλλιώς θα ξεκαθαρίσει μετά το Μουντιάλ, να δούμε τι θα κάνει απόψε το Μαρόκο, έτσι, που παίζει με την Ολλανδία στις 4 τα ξημερώματα, αν κερδίσει, αν προκληθεί, θα προχωρήσει, οπότε θα καθυστερήσει η άφιξη, θα καθυστερήσει και η άφιξη και το LKB.
0: Ναι,
2: τον
0: οποίο
2: τον περιμένει ο προπονητής. Ο προπονητής που αυτή τη στιγμή έχει δύο φόρ για την προετοιμασία και τα φιλικά παιχνίδια και μέχρι την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων στις 4 Αυγούστου για τα προγραμματικά του Champions League. Είναι ο Γιάρεμτσου, που θα είναι ο βασικός, και ο Κλέιτον. Χωρίς και αυτό να σημαίνει ότι είναι σίγουρο ο Κλέιτον ότι θα παραμείνει, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτός και ο Αντρέ Λουίς είναι Βραζιλιάνοι, κρατάνε μια θέση μη κοινοτικού. Και αυτό το θέμα θα πρέπει να το λύσει ο Μεντιλή Μπαρασάκη μου, έτσι κι αλλιώς.
0: Βέβαια.
2: Δεν θέλουμε τίποτα αυτό που βλέπαμε πέρσι, να αναγκάζεται να αφήνει δύο παιδιά εκτός αποστολής κάθε Κυριακή σου για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Εδώ ο φίλος ο Κώστας λέει: αν έχεις άποψη για τον τερματοφύλακα που πήρε ο Ολυμπιακός από τον Πατσαρικό, τον Αλέξανδρο Τσομπανίδη, που σε ένα μήνα γίνεται 22 ετών και παίρνει θέση, λέει, του Μπότη.
2: Τον είχα δει στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Το Παναθηναϊκό μάλιστα είχε πιάσει και πέναλτι.
0: Ναι, μια χαρά είναι πάντως, από ό,τι θυμάμαι.
2: Με 22 χρονών, ένα νέο παιδί είναι, εντάξει, προφανώς είναι ένα project, τον είναι σαν Ολυμπιακό και τον απέκτησαν με μελλοντικές σκέψεις. Βέβαια αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τον Τζολάκη πρωτοποδοφύλακα, τον Μπόβιτς δεύτερο, οπότε μπορεί να είναι και τέταρτος. Κανονικά θα μπαίνει στον Ολυμπιακό Β, όπως δείχνουν τα πράγματα, αλλά δεν αποκλείεται κάποια στιγμή. Μην ξεχνάμε ότι θα μπορεί να παίξει και στο κύπελο. Θα βλέπουν όλα στον Ολυμπιακό Β, γιατί υπάρχει και αυτό. Οι αγώνες του κυπέλου που θα πρέπει να παίζουν δύο Έλληνες.
0: Ναι, είναι θέμα για όλες τις ομάδες αυτό.
2: Οπότε οι σκέψεις περιτριγυρίζονται από αυτή την ιδέα, πώς θα καλυφθούν αυτές οι δύο θέσεις, όχι μόνο με δύο, γιατί μπορεί να τραυματιστεί κάποιος, μπορεί να αποκλειθεί. Τι θα γίνει,
0: δεν μπορεί να παίρνει με 10 η ομάδα.
2: Ακριβώς. Οπότε θέλει να έχει επιλογές. Ο Λιατσικούρας φαίνεται να μην μένει στον Ολυμπιακό, θα δοθεί δανεικό στην Καλαμάτα, όπως αρχικά υπήρχε η πληροφόρηση εδώ και αρκετές μέρες. Σίγουρα δεν θα πάει στην προετοιμασία. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την Παρασκευή ποια θα είναι η αποστολή 25-26 παίκτες που θα πάρει μαζί του με τη Λίμπαρ. Παραπάνω αποκλείεται να σκεφτείς αυτή τη στιγμή, ας πούμε, με τον Κάρμο που ίσως 32 το ρόστερ.
0: Πω. Για με τη Λίμπαρ τεράστιο.
2: Ωραία, καλά. Τουλάχιστον 6-7 παίκτες θα κόψει.
0: Ναι.
2: Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε αυτό μπορεί να έχουν και άλλες προσθήκες. Δηλαδή να βγει του Στάνιτς, μπορεί να βγει του Ρόκα. Οπότε αυτομάτως βλέπουμε ότι είναι πολλοί παίκτες. Μαζεύονται πολύ. Και ξέρουμε το Μεντιλίβαρο ότι πολλούς παίκτες ο Ρέντι δεν θέλει. Πόσο μόνο στην προετοιμασία που θέλει, γιατί δεν είναι μόνο η προετοιμασία της χρονιάς. Θέλει να φτιάξει και την ομάδα για τα προγραμματικά του Champions League στις 4 Αυγούστου. Αυτός είναι ο πρώτος στόχος. Γιατί μέχρι τότε, ας πούμε, μπορεί να γίνουν και άλλες μεταγραφές και τον Ιούλιο και τον Αύγουστο.
0: Και σίγουρα θα γίνουν, λέω εγώ, γιατί ποτέ μια ομάδα που ξεκινάει προετοιμασία τον Ιούνιο δεν είναι ίδια το Σεπτέμβριο, ας πούμε.
2: Εννοείται.
0: Όλο και εννοείται. Γίνονται προς τα
2: χέρια. Θα γίνουν, απλά θα πρέπει να περιμένουμε να κάνει ο κόσμος λίγο υπομονή μέχρι να έρθουν τελικές αποφάσεις, ποιοι θα παίκτες θα έρθουν, ποιοι θα πούνε ναι. Συν το Ολυμπιακός θα περιμένει τουλάχιστον μια μεταγραφή από παίκτη που είναι στο Μουντιάλ αυτή τη στιγμή. Δεν είναι απόλυτο ότι θα είναι ο Άμπραμπατ, μπορεί να είναι και κάποιος άλλος.
0: Ναι, και μιλάω δεν είναι εύκολες αυτές οι μεταγραφές όταν πας να πάρεις.
2: Ναι, μιλάω για τα χαφ, έτσι. Ναι, γιατί ο Ολυμπιακός εκεί επικεντρώνεται να βάλει, να ρίξει όλο το βάρος για τα χαφ, το εξάρι και το οχτάρι. Γι' αυτό και όταν μιλάμε για εξάρι έχει μείνει πίσω η υπόθεση του Νόα Καντιού της Λοριάν, με 92 ύψος, ένας καλός παίκτης. Αλλά νομίζω ότι ο Ολυμπιακός για να φρενάρισε το ενδιαφέρον για αυτό το παίκτη κάτι άλλο ψάχνει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου, αυτό έτσι το βλέπω.
0: Μάλιστα, είδα το Βαλμπεονά και με αυτό να κλείσουμε. Πάει σε ομάδα Β
2: κατευθείαν. Βαλμπεονά έχει τέτοια τρέλα που δεν μπορεί μαζί του. Εδώ και 3 χρόνια λέγαμε θα σταματήσει. Εμείς το λέγαμε όμως.
0: Ναι,
2: πήγε στην Κύπρο, πήγε στην Καλυθέα, ξαναγύρισε, έπαιξε στον Ολυμπιακό Β.
0: Πώς και δεν έμεινε φέτος για τον Ολυμπιακό Β.
2: Πώς
0: και δεν έμεινε στην ομάδα φέτος για να παίζει στον Ολυμπιακό Β.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα. ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
4: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
3: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
5: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
6: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
7: 15. Από πού θα πάμε?
6: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
7: Τι?
6: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
7: Τώρα μιλάς σωστά.
8: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχή. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
10: Μετά τις sold out παραστάσεις της Άνοιξης, το Σατυρικό Θέατρο και η Άρης Προ φέρνουν στην πόλη σας τη ξεκαρδιστική κωμωδία Εκτός Ελέγχου, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου και Βασίλη Μιχαήλ. 22 Ιουλίου, Αρχαίο Δύο Πάφου. 23 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Heritage στη Λεμεσό. 24 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Λακατάμιας. 29 Ιουλίου, Αμφιθέατρο Δερίνιας. 1η Αυγούστου, Πατήχιο Αμφιθέατρο Λάρνακας. Ένας υπουργός, η γραμματέας της αντιπολίτευσης, μία σουίτα ξενοδοχείου και ένα πτώμα. Το σκάνδαλο πρέπει να αποφευθεί και η κατάσταση βγαίνει εκτός ελέγχου. Εισιτήρια soldoutticketbox.com. Χορηγή επικοινωνίας Omega Channel και δρόμος 100,5.
1: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
12: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας. Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς. Με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
0: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 7.30.
4: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
5: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας το Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
6: Εκπομπής, τον Μιχάλη Σοηλέ πλέον στην δημοσιογραφική υποστήριξη. Στην οργάνωση της παραγωγής είναι η Έφη. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο δεύτερος τρόπος 698-45-21-821. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Θα περάσουμε από την Πάτρα πρώτα, όπως σας είπα. Να πω καλησπέρα στην φίλη μας τη Γεωργία από τα Μέγαρα. Καλησπέρα, Σάκη, σε σένα και καλή εβδομάδα και στην όμορφη παρέα σου, αλλά και στο Θανάση με τα χρωματιστά κουμπάκια. Γεια σου, Θανάση. Και στους φίλους ακροατές του 943 Sports. Από όπου και αν μας ακούνε, καλή συνέχεια και καλή εκπομπή. Ευχαριστώ, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Να πω καλησπέρα και στα κορίτσια στον Άγιο Νικόλαο, στην Κρήτη, στην Έλενα, στη Μαρία και στη Χριστίνα.

0: Όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, σήμερα θα παντρέψουμε, πέρα από τον αθλητισμό, θα παντρέψουμε και την μουσική. Και το λέω αυτό γιατί θα συνομιλήσουμε τώρα με τον Σωτήρη Κορφιάτη, που είναι ο ιδρυτής της Flash Events, που κάνει τα κορυφαία μουσικά events στην Πάτρα, και όχι μόνο. Τα έχουμε ξαναπεί με τον Σωτήρη και σήμερα τον καλησπερίζουμε με αφορμή τη συναυλία της χρονιάς, θα έλεγα, στην Πάτρα που γίνεται την 1η του Ιούλη. Γεια σου Σωτήρη.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, εδώ ζεστινόμαστε.
0: Και ετοιμάζεστε για την μεγάλη συναυλία με τον Λεξ, έτσι?
1: Που μετά έτσι ακριβώς.
0: Που μετά από 4 χρόνια, αν έμαθα καλά, τον ξαναφέρνει η εταιρεία σου στην Πάτρα.
1: Τρία χρόνια.
0: Είναι ένα μεγάλο γεγονός, έτσι?
1: Είναι το κορυφαίο μουσικό γεγονός για την πόλη για φέτος. Είναι μια πολύ μεγάλη συναυλία, η οποία θα φέρει στην πόλη πάρα πολύ κόσμο και από τις γύρω περιοχές, αλλά και από πιο μακριά.
0: Ναι, είναι μεγάλο γεγονός, γιατί από ό,τι ξέρουμε όλοι, ο Λεξ είναι ένας καλλιτέχνης που έχει άποψη και είναι και πολύ επιλεκτικός σε εμφανίσεις του. Δεν πάει όπου να είναι, με αυτή την έννοια το λέω.
1: Είναι καλλιτέχνης φαινόμενο, ο οποίος φέτος αποφάσισε να βγει στην ελληνική επαρχία για να κάνει συναυλίες. Και ήταν και η Πάτρα, ήμασταν τυχεροί που ήταν ένας από τους σταθμούς που επέλεξε να παίξει.
0: Μαθαίνω πάντως ότι πάτε για να γράψετε ρεκόρ στην Πάτρα με την εταιρεία σας, την Flash Events, γιατί είχατε το προηγούμενο πάλι με το Lex στην Πάτρα, στο επίπεδο της Παναχαϊκής, και φέτος θα γίνει στο Παμπελονησιακό, το είπα σωστά. Πόσο κόσμο περιμένετε και πότε θα γίνει το ρεκόρ, ας πούμε, προσέλευσες? Θα γίνει φέτος?
1: Πιστεύουμε και ελπίζουμε, δεν μπορούμε να ξέρουμε ούτε να το φανταστούμε, ούτε να το... Να εξοφλήσουμε, αλλά γιατί οι εποχές είναι και δύσκολες, όπως γνωρίζετε. Αλλά πιστεύουμε ότι θα ξεπεράσουμε το προηγούμενο ρεκόρ που ήταν, που είχε περίπου 10.000 κόσμο στην Παναχαϊκή, και θα πάμε ακόμα καλύτερα.
0: Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, σίγουρα θα έρθει και κόσμος και από τις γύρω περιοχές, αλλά και από την Αθήνα, από ό,τι μαθαίνω.
1: Σίγουρα, γιατί δεν θα παίξει κιόλας στην Αθήνα φέτος ο Λεξ. Οπότε περιμένουμε και από εκεί για τον κόσμο.
0: Ναι, και όντως είναι πραγματικά ένα φαινόμενο της μουσικής, θα έλεγα, που τον ακολουθεί πάρα πολύ κόσμος.
1: Ισχύει. Είναι μοναδικός, είναι ξεχωριστός, έχει την ταυτότητά του, έχει το κοινό του, είναι underground όσο γνωρίζουμε, και έχει ένα ιδιαίτερο και μοναδικό στυλ.
0: Πέρα από τον Λεξ, μαθαίνω ότι την επόμενη Δευτέρα είναι η συναυλία του Θοδωρή του Φέρη. Ένα καυτό όνομα αυτή την εποχή. Και πού θα γίνει αυτή η συναυλία?
1: Αυτή θα γίνει στην Παναχαϊκή. Είναι διοργάνωση Hispanic Live αυτή η συναυλία. Παναχαϊκή, στάδιο Παναχαϊκής, και εκεί πιστεύουμε ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, όχι σε αυτά τα επίπεδα, αλλά και ο Θοδωρής είναι ένας καλλιτέχνης ο οποίος φέτος είναι hot, ας το πούμε έτσι.
0: Και ο οποίος επισκέπτεται συχνά την Πάτρα, αγαπάει την Πάτρα από ό,τι ξέρω.
1: Σωστά.
0: Σωτήρη, εσύ πρωταγωνιστής με την Flash Events, την εταιρεία σου, στην πρόθεση του πολιτισμού, αλλά και τις ανάλογες εκδηλώσεις στην Πάτρα, και όχι μόνο. Τι άλλο κάνετε και θα κάνετε με την εταιρεία, τι ετοιμάζετε δηλαδή στην Πάτρα, αλλά ίσως και κάπου αλλού?
1: Πανελλαδικά δουλεύουμε. Εμείς δουλεύουμε μόνο στην Πάτρα. Έχουμε κάνει ήδη συναυλίες με τον Γιάννη Κότσιρα, ο οποίος φέτος γιορτάζει 30 χρόνια. Έχουμε κάνει συναυλίες με το δίδυμο του καλοκαιριού, που είναι η Άλκηση του Κοψάλτη, που ξαναβγήκε για συναυλίες μετά από καιρό μαζί με τον Νίκο Πορτοκάλογλου. Έχουμε συναυλίες με τους Πιξλάς, με τον Σοκράτη Μάλαμα, η Ιουλία Καραπατάκη και πολλούς άλλους καλλιτέχνες.
0: Μάλιστα.
1: Από όλα τα φάσματα και τα είδη μουσικής.
0: Μουσικής, ναι, βέβαια. Η Πάτρα γενικά αγκαλιάζει όλες αυτές τις συναυλίες και με αυτά τα ονόματα που ανέφερες. Τι αρέσει περισσότερο εκεί στην πόλη σου?
1: Τι αρέσει περισσότερο? Αυτό που λέμε, το λαϊκό δεν χάνει.
0: Ποτέ δεν χάνει.
1: Ποτέ δεν χάνει. Δεν είναι πανελλαδικό αυτό.
0: Καλά, δεν είναι μόνο η Πάτρα, ναι. Ισχύει.
1: Μετά κοίταξε, ο κάθε χώρος έχει το κοινό του και ανά εποχές υπάρχουν πάρα πολλά είδη τα οποία τα αγκαλιάζει το ευρύ κοινό. Δηλαδή τώρα στο Lex, ας πούμε, δεν θα έχει κόσμο που ακούει μόνο hip hop. Είναι αυτό που λέμε, ότι έχει καταφέρει και έχει αγγίξει, έχει μεγαλώσει το κοινό του και έχει αγγίξει και άλλους χώρους και άλλες...
0: Και άλλες ηλικίες, θα έλεγα.
1: Και άλλες ηλικίες και άλλες κουλτούρες. Είναι κάτι αντίστοιχο που είχε πετύχει παλιότερα, ας πούμε, και στο ξεκίνημά του ο Γιάννης Χαρούλης με την κριτική μουσική.
0: Ακριβώς.
1: Είναι, εξαρτάται, είναι ανάλογα της εποχής.
0: Κοίτα, επειδή ένας κοινός μας φίλος σε έχει αποκαλέσει αρχιτέκτονα, θα σου κάνω έτσι μια τελευταία ερώτηση, γιατί ξέρω ότι έχεις πάρα πολύ δουλειά, δεν θέλω να σε κρατήσω άλλο.
1: Βλέπεις... Μπορεί να με έχει αποκαλέσει έτσι, γιατί αυτό σπούδασα, να ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Αλλά...
0: δεν το γνώριζα, το σπούδασες.
1: Άλλον η ζωή τα φέρω να πω.
0: Γιατί μου λέει, θα έχεις τον αρχιτέκτονα μετά. Οπότε λέω, μάλιστα. Βλέπεις το όνειρό σου να γίνει η Πάτρα συναυλιακός προορισμός και να προχωρήσει αυτό με σένα αρχιτέκτονα, εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Δεν το θεωρώ πολύ πιθανό. Είμαι και ρεαλιστής πλέον, εκτός από αρχιτέκτονας.
0: Και έμπειρος, θα πω εγώ.
1: Ναι, θέλει πολύ, δεν εξαρτάται από εμάς δηλαδή. Θέλει πολλά πράγματα η πόλη για να μπορέσει να γίνει συναυλιακός προορισμός. Το τελευταίο είναι δηλαδή να υπάρχει κάποιος ο οποίος να κλείνει δουλειές. Μπορεί αυτή η κουβέντα να την ξανακάνουμε σε 10 χρόνια, αν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα και σε υποδομές και σε ανάπτυξη που λέμε.
0: Ίσως και σε αλλαγή νοοτροπίας από κάποιους ανθρώπους, θα πω εγώ.
1: Εντάξει, κοίτα, η νοοτροπία τώρα να αλλάξει στο 2026 είναι λίγο τοπικό. Ξέρεις, αυτοί που είμαστε. Το θέμα είναι να βελτιωθούμε και να κοιτάξουμε αυτό λίγο
0: εννοώ.
1: Μπροστά.
0: Αυτό εννοώ.
1: Ναι, να κοιτάξουμε λίγο, να αλλάξουμε δηλαδή τελείως δεν γίνεται, ξέρεις. Αλλά η ελπίδα πεθαίνει πάρα τελευταία,
0: δεν ξέρεις. Μάλιστα. Εκτός
1: δηλαδή
0: από...
1: Δηλαδή στην Πάτρα, η Πάτρα ξέρω εγώ, σε σχέση με την Καλαμάτα που επίσης επιχειρούμε και έχουμε και εκεί κάνουμε πάρα πολλά πράγματα, είναι δυστυχώς αρκετά χρόνια μακριά.
0: Πιο μπροστά,
1: αυτή τη στιγμή.
0: Πιο μπροστά εννοείς?
1: Πιο μπροστά είναι η Καλαμάτα, ναι.
0: Μάλιστα. Κοίτα, και από την ιδιαίτερη πρατρίδα είναι το Αγρίνιο. Κάποια στιγμή πήγαινε καλά πριν την κρίση. Μετά έχουν τελειώσει όλα αυτά. Και στο Αγρίνιο δυστυχώς είναι πολύ πίσω σε όλα αυτά. Για αρκετές περιοχές. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα. Δεν θέλω να σε καθυστερήσω. Θέλω να σου ευχηθώ, φίλε, υγεία. Καλή επιτυχία. Να θυμίσεις άλλη μια φορά, είναι την Τετάρτη.
1: Τετάρτη, Παμελοποννησιακό στάδιο, στις 9 η ώρα.
0: Μάλιστα. Καλή επιτυχία και σε ό,τι κάνεις. Πάνω απ' όλα να υπάρχει υγεία. Και εδώ είμαστε με χαρά να τα ξαναλέμε, φίλε. Αν και να σου προτείνω κάτι, το μεγαλύτερο όνομα που μπορεί να γεμίσει δύο στάδια είναι ένας και μοναδικός. Αλλά δεν το έχεις πάρει χαμπάρι ακόμα. Σωτήρης Γεωργίου. Αν βγει να τραγουδήσει, φίλε, θα πέσει το στάδιο.
1: Μπασκετικά στάδια, μπασκετικά μόνο.
0: Α, μόνο μπασκετικά. δεν πατάει χορτάρι ο τύπος, ε?
1: Όχι.
0: Παρακολουθείς μπάσκετ, έτσι, από ό,τι ξέρω.
1: Πολύ.
0: Μάλιστα. Τι βλέπεις γενικά για να κλείσουμε αυτό?
1: Ανάλογα.
0: Πώς είστε στην ομάδα, ε? Όχι, ενώ τι βλέπεις τώρα με τις μεταγραφές, τι περιμένουμε να δούμε από τους δύο μεγάλους, με αυτή την έννοια. Αυτή ήταν
1: η δύο μεγάλοι τώρα, ο Ολυμπιακός είναι πανίσχυρος. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μπροστά από κάθε άλλη ομάδα. Ήταν που ήταν μια γεμάτη ομάδα, έκανε και δύο μεταγραφές.
0: Πολύ καλές, αρκεί να βγουν.
1: Πάρα πολύ καλές. Ναι. Και άμα πάρει και έναν ακόμα παίκτη που θέλει εκεί στο 3-4, πιστεύω ότι για τα επόμενα 5 χρόνια. Θα μπορέσει να χτίσει, ας πούμε, μια δυναμική και μια παντοκρατορία όπως είχε ο Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, τότε με θυμάμαι με Διαμαντίδης, Φανούλη, Γιασκεβίτσιους, που ό,τι και να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι ήταν 5 ταχύτητες πάνω.
0: Τώρα με
1: ο Μπράντοβιτς, καλή ερώτηση. Για να δούμε.
0: Ερώτηση με ερωτηματικό είναι.
1: Έχει αλλάξει πολύ το μπάσκετ. Έχει αλλάξει πολύ, τεράστια προσωπικότητα, τεράστιος προπονητής, αλλά πρέπει να το δούμε και στην πράξη αυτό.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σωτήρη μου, σε ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα. Με χαρά θα τα ξαναπούμε και πάλι εδώ στο 943 Τερβέτε Sports. Καλή επιτυχία την Τετάρτη, την επόμενη Δευτέρα και προχωράμε.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ήταν ο Σωτήρης Κορφιάτης, ο ιδρυτής μάλλον της Flash Events, που κάνει τα κορυφαία μουσικά events στην Πάτρα και όχι μόνο. Και φυσικά τα είχαμε ξαναπεί, με αφορμή βέβαια την μεγάλη συναυλία του Lex την Τετάρτη, την πρώτη του μήνα, στην Πάτρα. Συνομιλήσαμε μαζί του και τον ευχαριστώ.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά, να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Καλησπέρα, Γιώργο. Έξω σε ακούω πάντως.
2: Τσάκη, καλησπέρα. Μισό λεπτό, δώσε μου για να πάω κάπου ήσυχα, γιατί μας βρίσκει μάχημος.
0: Πάντα μάχημος, φίλε.
2: Στο αεροδρόμιο, περιμένω παίκτες.
0: Έτσι, μπράβο. Τι, από την αναζήτηση ταλέντων πήγες στους παίκτες τώρα να τους περιμένεις να έρθουν?
2: Λοιπόν, μισό λεπτό, να μπούμε κάπου πιο ήσυχα.
0: Ωραία.
2: Είναι καλύτερα τώρα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ωραία, μια χαρά.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν,
2: καλησπέρα στους φίλες και φίλους που μας ακούν.
0: Καλή εβδομάδα, φίλες, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δεν θα
0: μιλήσουμε για συναυλίες και Λέξ που μίλαγαν νωρίτερα. Εμείς θα μιλήσουμε για Παναθηναϊκό τώρα.
2: Ωραίος ο Λέξ.
0: Ωραίος ο Λέξ, έτσι. Αν και περίμενα την απάντησή σου, πάμε να μιλήσουμε για Πετρολούκα Χαλκιά, ξέρω.
2: Πετρολούκα Χαλκιά, αθάνατος.
0: Αθάνατος, έτσι.
2: Αθάνατος.
0: Όχι, και ο Λέξ, ωραίος καλλιτέχνης είναι, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Κοίτα, ο Λέξ είναι η εκδίκηση της νεολαίας και του διαδικτύου που, χωρίς να τον παίζει κανένα ραδιόφωνο, στο lockdown είχε 30.000 κόσμο στην Νέα Σμύρνη ξαφνικά και μετά τον ανακάλυψαν όλοι. Υποχρεώθηκαν δηλαδή, εντάξει.
0: Επιβλήθηκε στην ουσία με τη μουσική του.
2: Εντάξει, ναι, γιατί κοίτα, όταν ο στίχος έχει κάτι να πει, ο κόσμος ανταποκρίνεται.
0: Έτσι, όπως το λες είναι. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Για μουσική μπορεί να συζητήσουμε ώρες κάποια άλλη στιγμή όμως, γιατί ξέρω ότι...
2: Να κάνουμε μια εκπομπή από τις 12 μέχρι 6 το πρωί, να αυτό είναι. Μερικά πράγματα.
0: Αυτό ναι. Είναι, αυτό είναι. Λοιπόν, αν και έχεις αντίλαλο εκεί που είσαι, δεν πειράζει. Έχεις, μου θυμίζεις, ξέρεις, έκο. Λοιπόν, πάμε να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός, μάλλον στο Sky θα είναι τα φιλικά και το εντός έδρας παιχνίδι με την Πάξη. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω... Δεν ξέρουμε για το φίλο που ρωτάει σε ποια πλατφόρμα θα εκπέμπει το ΠΑΟ TV. Ακόμα είναι νωρίς, θα τα μάθουμε.
2: Εντάξει, μας ξύνει ο κύριος Αλαφούζος.
0: Μπράβο. Προς το παρόν, λοιπόν, ο Sky έχει αναλάβει τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τα φιλικά του Παναθηναϊκού και το πρώτο επίσημο εντός έδρας μάτς των Πρασίνων. Θυμίζω, την 1η του Ιούλη στις 6, την Τετάρτη, με την Helmond Sports στην Ολλανδία, είναι το πρώτο φιλικό παιχνίδι. Το δεύτερο είναι στις 4 Ιουλίου, το Σάββατο, στις 6 ώρα Ελλάδας, με τον Άγιαξ, το μεγάλο παιχνίδι. Και λέω μεγάλο γιατί υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον και για τα εισιτήρια θα τα πούμε αυτά. Και στις 11 του Ιούλη, σε 9 ώρα Ελλάδος, το μάτς με την Grasshopper στη Λεωφόρο. Και στις 15 του Ιούλη, στις 7 με τη Rapid στην Αυστρία, θα είναι τα φιλικά που θα δείξει ο Sky. Θυμίζω ότι το μάτς με την Πάξη θα γίνει στην Ουγγαρία στις 23 του Ιούλη το πρώτο και ο επαναληπτικός μια εβδομάδα μετά στο Ολυμπιακό στάδιο. Επίσης να πούμε ότι, Γιώργο, υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ για τα πολύ λίγα εισιτήρια που θα πάρει, δεν ξέρω, καμιά 80 θα είναι, πολύ λίγα θα είναι τα εισιτήρια για το φιλικό με τον Άγιαξ, μόνο ηλεκτρονικά. Όσοι θέλουν μπορούν να μπουν να δουν την σχετική ανακοίνωση. Λοιπόν, είμαστε σε αναμονή, φίλε, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, η προετοιμασία προχωράει κανονικά. Ευχάριστο είναι ότι είδα τον Τέσσερς να ξαναμπαίνει σε ρυθμούς προπονήσεων, ατομικό πρόγραμμα. Αλλά δείχνει ο προπονητής να τον υπολογίζει, Σάκη, γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, ναι, και με μπάλα και όλα. Σήμερα φορέσει και τα ποδοσφαιρικά του παπαπούτσια και σιγά-σιγά να επανέλθει.
2: Ναι, και...
0: Δείχνει ότι τον υπολογίζει, όπως πολύ σωστά το λες.
2: Κοίταξε να δεις, με Τετέ έτσι και με τον Ράσνοντερ να κάνουν μια τριάδα, ο Τέζερτ είναι, αναβαθμίζεται το ρόστερ και η θέση εκεί. Έχουμε λύσεις για όλα τα συστήματα και με ποιότητα, έτσι.
0: Μάλιστα. Βλέπω ότι είναι, και μαθαίνουμε από τον Λάμπρο που είναι απεσταλμένος εκεί, ότι είναι οι προπονήσεις γίνονται σε υψηλή ένταση. Έτσι, και πολύ παρεμβατικός ο Νίστρουπ σε κάθε προπόνηση.
2: Ναι, έχω την εντύπωση ότι θέλει να ηγείται και του αρέσει αυτός ο ρόλος, δηλαδή πραγματικά. Και νομίζω ότι γίνεται καλή προετοιμασία, Σάκη. Δηλαδή είναι τετριμένο και το λέμε κάθε χρόνο για όλες τις προετοιμασίες των ομάδων. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη φορά πραγματικά ο Παναθηναϊκός δουλεύει δυνατά στη φυσική κατάσταση. Έτσι που είναι πολύ σημαντικό αυτή την περίοδο.
0: Πρόσεξε τώρα, αυτό που μου έκανε εντύπωση, ποιο είναι. Στην απογευματινή προπόνηση ο Παναθηναϊκός δούλεψε με τους ποδοσφαιριστές, ιδιαίτερα ο βοηθός, ο Μόρτεν Μόλκερ, με τους ποδοσφαιριστές στις εκτελέσεις πλαγίων και στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η ομάδα θα πρέπει να βρίσκει τον ελεύθερο παίκτη για να κρατήσει την μπάλα και να αναπτυχθεί η ομάδα. Λοιπόν, κάνοντας συγκεκριμένες κινήσεις. και κάνοντας επανάληψη την άσκηση. Άκουτο. Ναι, λεπτομέρεια, αλλά το εντυπωσιακό, συγγνώμη, ποιο είναι. Ότι πριν από την προπόνηση, ο Μόλκερ είχε στείλει βίντεο σε κάθε παίκτη ξεχωριστά για όλα όσα θα δουλέψουν, θα δούλευαν μετά δηλαδή, στα πλάγια, όπως είπα, προκειμένου να το μελετήσουν και όταν πάνε στο γήπεδο να το εφαρμόσουν στο χορτάρι. Δηλαδή, βλέπουμε παιδί μου, ότι υπάρχει μια. Και στη λεπτομέρεια ακόμα υπάρχει μια οργανωμένη δουλειά.
2: Αυτά τα έκανε ο μέγιστος ο Ηλίκο Μπράτοβιτς από το 99. Έδινε βιντεάκια και ύλη για διάβασμα στο σπίτι σε όλους τους παίκτες, ειδικά πριν από τα μεγάλα παιχνίδια, έτσι. Ναι. Πολύ σωστά είναι αυτά. Θα μου αρέσουν πάρα πολύ. Και δείχνουν ότι ο άνθρωπος δουλεύει στη λεπτομέρεια, δουλεύει επαγγελματικά. Είναι κάτι που είχαμε πει, ότι πέρα από την αξία και το αν θα πετύχει όλη στην Ελλάδα, που ποτέ κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει. Το σίγουρο είναι όμως ότι η επιλογή σκανδιναβού επαγγελματία, έτσι.
0: Γιώργο μου, πρέπει να μετακινηθείς λιγάκι, γιατί κάνει αρκετές διακοπές και δεν σε ακούμε. Εξακολουθεί να μην σε ακούμε μέχρι να βρει το κατάλληλο. Όχι, Γιώργο μου, δεν σε ακούμε, δεν σε ακούμε καλά. Λίγο να μετακινηθείς.
2: Είναι ο δαίμονας του.
0: Μπράβο, τώρα σε ακούμε. Λοιπόν, για τον Ράσνοντερ να πω ότι και ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο το λέει αυτό, ότι είναι στην Αθήνα, περνάει ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψω με τον Παναθηναϊκό σήμερα και αύριο θα ταξιδέψει, μάλλον με τον κύριο Κοτσόλη, να ενσωματωθεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Σήμερα δηλαδή θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του από την Τούν, και φυσικά υπάρχει και πλήρη συμφωνία με τον Ντεφράι, που παίρνει σειρά να υπογράψει, να ανακοινωθεί και να μεταβεί και αυτός στην Ολλανδία να ενσωματωθεί με την ομάδα. Εν αναμονή είμαστε λοιπόν των δύο ποδοσφαιριστών από στιγμή σε στιγμή.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί έχουμε κλείσει καλά και ότι έχει υπάρξει συμφωνία και είναι και πολύ καλές επιλογές. Αυτό που απομένει νομίζω πλέον είναι στα χαφ, έτσι, στη θέση του Γένσεν, που νομίζω ότι απομακρύνεται, θα δούμε βέβαια κιόλας, αλλά τα λεφτά υπάρχουν, θα δοθούν και νομίζω ότι και εκεί θα γίνει καλή επιλογή.
0: Αν και πάλι
2: μαζί με τον Γιάκουτσις κιόλας.
0: Μπράβο, με τον Γιάκουτσις. Αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι τον Κροάτι, στα τελευταία διπλά που αγωνίζεται, τον βάζει ως δεκάρι. Εκεί που, ναι, από ό,τι είπε και ο ίδιος ότι θέλει να αγωνίζεται, εκεί βλέπουμε δηλαδή στην ουσία Γιάκουτσις και τα μπόρδα στο 10. Μπροστά, ναι, Τετέι, που θα μπει και ο Ράστοντερ τώρα στην εξίσωση και περιμένοντας και τον Τέσσερς.
2: Εντάξει, ο Ράστοντερ έχει εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Ψηλό παιδί με τεχνική και αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα. Νομίζω ότι έχω πολύ καλό προέστημα για να δώσει και εγώ
0: εσείς. Ναι. Τώρα, μια και μιλάμε για μεσοεπιθετικά, να πούμε ότι αριστερά είναι σε πολύ καλή κατάσταση, δηλαδή κάνει καλή προετοιμασία ο Αντίνο, από ό,τι μου λέει και ο Λάμπρος. Δεξιά, προς το παρόν, Ζαρουρί, και το λέω αυτό γιατί ο Πελίστρι λείπει και θα δούμε τι θα γίνει, ναι, και με αυτόν.
2: Ο Πελίστρι προετοιμαζόταν 2 χρόόνια από τον Πιέλισσα για το Μουντιάλ και δεν έπαιξε,
0: και δεν έπαιξε λεπτό.
2: Λεπτό. Και ο Ουρουάη γενικά ήταν μια αποτυχία η κατάσταση. Θα πρέπει, ναι, να δούμε τι θα γίνει με τον ποδοσφαιριστή, γιατί όσο ταλέντο υπάρχει, τόσο εντυπωλότητα υπάρχει εκεί και είναι πολλά τα λεφτά που έχουν ξοδευτεί εισάγει και θα πρέπει ο Παναγικός να.
0: Γιώργο μου, πάλι σε χάνουμε δυστυχώς. Δυστυχώς πάλι.
2: Δεν ξέρω, είναι σωστή περιοχή που βρίσκομαι, Σάκη.
0: Όχι, εντάξει, οκ. Λοιπόν, να πω ότι άλλα δύο ονόματα έχουν προσθεθεί στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Σύμφωνα με πληροφορίες, προτάθηκαν ο Μπέκ και ο Βόλφε. Ο πρώτος είναι ο Δανός, ως δεξιός εξτρέμ αγωνίζεται στην Άορχους και ο δεύτερος αγωνίζεται στη Γούλφ και είναι διεθνής με την εθνική της Νορβηγίας. Λοιπόν. Σίγουρα θα περάσουν και άλλα ονόματα. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Α, για τον Ουναή που ρωτάει κάποιος, εγώ δεν βλέπω για τα μανατζερικά πρέπει να είναι αυτά. Δεν νομίζω ο Παναθηναϊκός να ασχοληθεί. Είναι και υψηλό το ποσό δηλαδή φέτος. Δεν ξέρω αν ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό. Μακάρι να τον βλέπαμε πάλι σε πράσινα βέβαια. Έτσι, κάνει γκέλ στον κόσμο του Παναθηναϊκού.
2: Εντάξει, και είναι και είπαμε. Εγώ είμαι ο τελευταίος μεγάλος που έχω δει μπαλαδούρο με τα ίδια μου τα μάτια στον κόσμο και στην Ελλάδα, έτσι.
0: Ακριβώς. Δεν είναι εύκολη περίπτωση, σίγουρα, ναι, θέλει καλύτερο πρωτάθλημα. Δεν το...
2: Ναι, και θέλει και διαχείριση, γιατί ήταν λίγο ιδιαίτερος ο Ουναή και νομίζω ότι ο προπονητής αυτός δεν θέλει επαγγελματισμό απούλης.
0: Ακριβώς. Να πούμε για το αριστερό μπακ, για τον Κρίστιανσεν που ρωτάει και ένας φίλος. Αυτή τη στιγμή έχει παγώσει το θέμα, λόγω των απαιτήσεων των Τούρκων. Θα δούμε αν θα επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ο Παναθηναϊκός. Και αν θα κινηθεί για κάτι άλλο. Έτσι, υπάρχει το όνομα του Ζαγαρίτη που έχει κυκλοφορήσει, το έχουμε ξαναπεί. Όπως επίσης θα δούμε τι θα γίνει και με τον Γένσεν, γιατί από ό,τι φαίνεται ο Παναθηναϊκός έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από την υπόθεση αυτή, να πάει σε κάτι άλλο.
2: Καλά κάνει, Τσάκη. Δηλαδή, μπορεί να παρακαλά, ούτε να περιμένει εσά να αποδοσιαστεί. Αν η πρόταση είναι πάρα πολύ καλή, το έχει εξηγηθεί η προοπτική, το κόνσεπτ έτσι που υπάρχει. Καλό είναι η ομάδα να προχωράνε μπροστά. Έτσι, ο Παναθηναϊκός είναι μεγάλο μέγεθος και εντάξει, πολύ καλό ποδοσφαιριστής.
0: Ακριβώς.
2: Όταν υπάρχουν τα λεφτά, οι ποδοσφαιριστές υπάρχουν πολλές επιλογές.
0: Κοίτα, πριν κλείσουμε, να πούμε ότι η περίπτωση του Κρίστιανσεν, τι ήθελε ο Παναθηναϊκός, να βάλει και έναν όρο να συμπληρώσει 20 συμμετοχές, να τον πάρει δανεικό με οψιόν αγοράς. Η Λέστερ ήθελε να τον πουλήσει κατευθείαν.
2: Όχι, καλά κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί έρχεται από τραυματισμούς και ήθελε να διασφαλίσει και τα νότα του, γιατί την έχει πατήσει πολλάκις τα τελευταία χρόνια. Οπότε πολύ καλά το χειρίζεται.
0: Ακριβώς. Τώρα, ο Παναθηναϊκός θα κοιτάξει για κεντρικό αμυντικό, για τον Αντι Γένσεν ή για τον Γένσεν και για αριστερό μπακ. Δηλαδή, αυτές οι τρεις είναι οι άμεσες προτεραιότητες της ομάδας και φυσικά θα έχει δρόμο μετά από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει.
2: Ο κορμός σχηματίζεται και νομίζω ότι για τις πρώτες υποχρεώσεις θα υπάρχει μια ανταγωνιστική ενδεκάδα να παραταστεί. Έχω αυτή την εντύπωση.
0: Και εγώ συμφωνώ, φίλε. Θα δούμε βέβαια τα πρώτα δείγματα είναι την Τετάρτη.
2: Βέβαια,
0: ξαναλέω. Να το πω μάλλον άλλη μια φορά ότι τα φιλικά είναι για τους προπονητές να βγάλουν συμπεράσματα και όχι εμείς. Έτσι.
2: Αν θέλεις, κράτησε δύο εισιτήρια με τον Άγιαξ, θα τα βγάλω. Να πάμε.
3: Super Sport 104. Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
4: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 1943 Interveten Sports. Go!
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
1: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
1: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
1: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
1: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
1: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
1: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιπλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στο Sky θα μεταδοθούν τα φιλικά προετοιμασίας και το εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάξη στις 30 Ιουλίου. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Άουξμπουργκ και το Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Τάισον θα παραμείνει στο δικέφαλο του Βορρά και θα ενσωματωθεί στην αποστολή των Ασπρόμαυρων για την Ολλανδία. Μετατέθηκε για την τρίτη η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Ξένη ΒΑΡ σε όλα τα μάτς του πρωταθλήματος, ανέφερε σε συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργος Μποροβίλος. Ο Τσιντέρα Όκο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πότεφ Πλόφτιφ, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της ομάδας της Αρκαδίας. Σε συμφωνία με τη Λάνους, η ομάδα της Τρίπολης για δανεισμό του Ορόσκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Ιταλός δεξιός μπακ της Γιουβέντους, δεξιός μπακ Ματία Ντεσίλιο, κόπηκε στα ιατρικά και δεν προχωράει η μεταγραφή του στον Ηρακλή. Ο Γυρίος φέρεται να έχει στο στοχαστρό τον αριστερό εξτρέμ της ΝΟΑ, Ρομπ Νίζετ, σύμφωνα με δημοσίευματα. Ο Άλεξ Τεϊσέιρα θα συνεχίσει τον Πανσεραϊκό και τη νέα σεζόν, ο οποίος ανανέωσε την εργασία του με τα Λιοντάρια. Για τη φάση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, αυτή την ώρα Βραζιλία-Ιαπωνία. Στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 Ολλανδία-Μαρόκο. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής έθεσε συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου της με τον Λιονέλ Σκαλόνι για τα επόμενα 5 χρόνια. Η Manchester City ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη συνεργασίας της με τον Έντζο Μαρέσκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πρόθυμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Bayern Μονάχου είναι ο Harry Kane, παρά τις πρόσφατες φήμες που τον έχουν συνδέσει με την Barcelona σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου ακραίου Τίμοτε Κάρλ. Ο Στέφαν Τσιπάς επικράτησε εύκολα του Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ στην πρεμιέρα του Wimbledon και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον επόμενο γύρο. Εκεί θα το έρθει αντιμέτωπος είτε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς ή με τον Γκίμπιν Γκου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
4: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

φίλες και φίλοι του 943 Τρεβέτερ Sports, καλησπέρα σας. Εκτάκτως σήμερα δεν είμαι ο Δημήτρης Στρατάκης, είμαι ο Μιχάλης Σοηλές. Το Δημήτρη Στρατάκη τον ακούσατε νωρίτερα στην εκπομπή 3 με 5. Μίλα μου για μπάλα που αντικαθιστά επάξια, θα πω εγώ, το Θέμη Παλιούρα.

σήμερα είναι Πέτρου και Παύλου. Γιορτάζουν ο Παύλος, η Παυλίνα, ο Πέτρος και η Πετρούλα. Χρόνια πολλά σε όλους σας. Είναι Διεθνής ημέρα των τροπικών, Παγκόσμια ημέρα βιομηχανικού σχεδιασμού, Παγκόσμια ημέρα σκληροδερμίας. Γιορτή του κρασιού στην πόλη Λιχάρα της βορειοδυτικής Ισπανίας προς τη μνήμη του πολιούχου της Αγίου Πέτρου. Περιλαμβάνει διαγωνισμούς, συνωμοσίες και συνομαχίες μεταξύ των κορυβαντιών των εορταστών. Είναι η μέρα των βετεράνων στην Ολλανδία, η μέρα των εφευρέσεων στη Ρωσία, η μέρα των ενόπλων δυνάμεων στη Μεγάλη Βρετανία, η μέρα των ναυπηγών στη Ρωσία και η μέρα της αντίστασης κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου στη Ρωσία.

Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 και στις 9 θα έχουμε μια συνέντευξη. Ο Γιώργος Χωριανόπουλος θα μιλήσει μαζί μου για την Εθνική Ομάδα της Κύπρου, το Ελληνικό Πρωτάθλημα, το Κυπριακό Πρωτάθλημα, αλλά και για τον Άκη Μάτζιο, καθώς είναι βοηθός προπονητή του. Στο μεταξύ έχει ξεκινήσει η φάση των 32, δεν ξέρουμε την πρώτη ομάδα που έχει προκριθεί στη φάση των 16 και αυτός είναι ο Καναδάς, μετά την νίκη με 1-0 κοντρα στη Νότια Αφρική, και τώρα αυτή την ώρα αναμετριώνται Βραζιλία, Ιαπωνία, στις 11.30 κοντράρονται Γερμανία, Παραγουάη και στις 4 το ξημέρωμα η Ολλανδία με το Μαρόκο, όπου στο Ολλανδία-Μαρόκο θα βγει ο νικητής, θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στη φάση των 16.

τη στιγμή που η προοπτική του Ματία Ντεσίλιο δεν προχωράει. Στον Ιράκ δεν προχωράει στον Ιράκ, καθώς ο δεξιός μπακ κόπηκε στα ιατρικά. Κοιτάει νέο μπακ αυτή τη στιγμή ο Γυραιός, και αυτός είναι ένας πρώην αριστερός μπακ που είχε περάσει από την ΑΕΚ, ο Μίλαντ Μποχαμάντι. Ο Ιράνος πρώην αριστερός μπακ της ΑΕΚ αρέσει στους ανθρώπους του Γυραιού και έτσι γίνονται προσπάθειες προκειμένου να αποσπάσουν την υπογραφή του. Ο 32χρονος προέρχεται από μια γεμάτη σεζόν με τη φανέλα της Περσέπολης, εκεί όπου κατέγραψε 21 συμμετοχές και 3 ασίστ, ενώ πριν υπογράψει στην ομάδα της πατρίδας του είχε παίξει και στην Αντάνα Ντεμίρσπορ. Άνθρωποι του Ηρακλή εξετάζουν την περίπτωση και του Ρουμπ Νίζε, το οποίο προορίζεται να πλαισιώσει τον Μοχαμάντι ως εναλλακτική σε περίπτωση που αυτός τελικά φορέσει τα χρώματα του Γυραιού.

τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939 943 943. Περιμένω τα μηνύματά σας να κάνουμε και εκεί τη δική μας κουβέντα.

στον ΠΑΟΚ να πάμε τώρα που ξεκινάει την πρώτη του προπόνηση επί Ολλανδικού εδάφους. Ξεκίνησε η βασική προετοιμασία, το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στον ΠΑΟΚ, ο οποίος πραγματοποιεί αυτή την ώρα την πρώτη του προπόνηση στο Ζάλτμπομπελ της. Των κατοχωρών με παρόντες αλλά και προβλήματα. Ο Δημήτρης Χατσίδης έμεινε εκτός προπόνησης για λόγους αποφόρτισης, ενώ Μεϊτέ και Ντεσπότοφ παρέμειναν στο ξενοδοχείο, καθώς οι δυο τους ακολουθούν θεραπείες προκειμένου να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Όσον αφορά τους Μαντί Καμαρά και Κώστα Θημιάνη, οι δύο μέσα ακολουθούν κανονικά το αρχικό πρόγραμμα της ομάδας, ενώ ο Σόλας Ορετήρε, που είναι σε διαδικασία επανόδου μετά το σοβαρό τραυματισμό του στη Τσβόλε, δούλεψε ατομικά με τον Ανέστη Ασλανίδη στο γήπεδο.

Μια που ξεκίνησε το Βραζιλία-Ιαπωνία, να θυμίσω εγώ τις εντεκάδες. Για τη Βραζιλία ο Άλισον είναι στα τέρμα, στην άμυνα Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Ντάγκλας Σάντος, Κασεμίρο, Μπρούνο Γκιμαράες, Λούκας Πακετά στο κέντρο, Ράγιαν, Ματέος Κουνιά και Βίνι στην επίθεση. Ενώ από την άλλη πλευρά οι Ιάπωνες παίζουν με το Σουζούκι, το Μιγιάσου, Τανιγκούτσι, Χιρόκι Ίτο, Ρίτσου Ντόαν, Σάνο, Καμάντα, Νακαμούρα, Μαέντα, Ζούνια Ίτο και Ουέντα.

Στο 17ο λεπτό ετοιμάζεται να εκτελεστεί το κόρνερ από τον Νίτο. Η μπάλα πέρασε από σώματα και τελικά οι Βραζιλιάνοι κατάφεραν να βγάλουν την μπάλα από τα καρέ της Ελισάου.

Τη στιγμή που είναι γνωστό και που θα παρακολουθήσει ο κόσμος του Παναθηναϊκού τα φιλικά προετοιμασίας του Τριφυλλιού, αλλά και το εντός έδρας παιχνίδι των Πρασίνων με την Μπάξη για τα προκληματικά του Conference League στις 30 Ιουλίου, ο τηλεοπτικός πάροχος είναι το Sky.

αυτή τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ ο Τάισον πήρε την απόφαση θα συνεχίσει στο δικέφαλο του Βορρά και θα ενσωματωθεί άμεσα στην προετοιμασία για την Ολλανδία. Ο Τάισον φαίνεται πως έχει πει το ναι προς το δικέφαλο του Βορρά ώστε να συνεχίσει την αγωνιστική περίοδο. Στα 38 του αντέχει ακόμα, αποδίδει περίφημα στον αγωνιστικό χώρο και θα είναι παρόν στην εποχή λύση μετά το τέλος εποχής Ρασβάν Λουτσέσκου και βέβαια θα λαμβάνει λιγότερα από εκείνα που όριζε το προηγούμενο του συμβόλαιο. Άμα το λέει η καρδούλα του τώρα, τι να... Τι δύο σημασία έχει, θα παίρνει περισσότερα ή λιγότερα από το προηγούμενο, από το συμβόλαιό του.

στο Μπάσι να πάμε τώρα, και όπου ο Σάσα Βεζέκο μίλησε στους εκπροσώπους του τύπου της Βουλγαρίας, απευθυνόμενος τόσο για τον πρώην συμπαίχτη του Μουσταφά Φαλ, αλλά και για τον μέλλοντα συμπαίχτη του Κόντι Μίλλερ Μακιντάιερ. Ανέφερε για τον Φαλ, είναι μια επαγγελματική απόφαση, ο καθένας έχει την οικογένειά του και σκέφτεται το μέλλον του. Δεν μπορείς όμως να διαγράψεις από το μυαλό και την καρδιά σου 5 χρόνια που έζησες με συγκεκριμένους ανθρώπους. Περάσαμε τόσες πολλές στιγμές μαζί και το εύχομαι πάντα πάνω απ' όλα να είναι υγιής. Για 40 λεπτά θα είμαστε αντίπαλοι, αλλά πάντα θα θυμάμαι όσα ζήσαμε μαζί. Ενώ όσα αφορά τον Μίλλερ Μακιντάιερ, γνωρίζω ότι το έχει υπογράψει με την ομάδα μας εδώ και περίπου ένα μήνα. Πιστεύω πως με εκείνον, τον Μοντέρο και τα άλλα παιδιά που ήταν μαζί μας και πέρυσι, θα έχουμε μια πολύ δυνατή ομάδα και απομένει να το αποδείξουμε στο παρκέ. Ενώ αν θα αγωνιστεί με την Εθνική τον Αύγουστο, λέει: αν είμαστε καλά στην υγεία μας, τον Αύγουστο θα είμαι εδώ. Η προετοιμασία δεν έχει ακόμα ξεκινήσει και υπάρχει χρόνος. Το σημαντικότερο είναι να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι, όπως έχω πει και στο παρελθόν. Όταν είμαι υγιής και το επιτρέπει το πρόγραμμα της EuroLeague, θα είμαι πάντα διαθέσιμος για να βοηθάω την εθνική ομάδα.

0: Ο Στέφαν Τσιτσιπάς στην πρεμιέρα του στο Wimbledon επικράτησε του Γκογκαστόν με 3-0 σετ και έτσι περιμένει τώρα να μάθει τον αντίπαλό του στον επόμενο γύρο. Μετά την επικράτηση του Έλληνα τενίστα δήλωσε ο ίδιος ότι θα ήθελε να ξεκινήσω λέγοντας ότι μου έχει λείψει ο τρόπος με τον οποίο έπαιζα τα τελευταία 2 χρόνια. Και σήμερα όσο βρισκόμουν στο γήπεδο σκεφτόμουν τις μεγάλες μάχες που είχα δώσει στο παρελθόν στο Wimbledon παίζοντας εκεί πριν από μερικά χρόνια. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα πάντα ένιωθα ότι ερχόμουν σε αυτό το τουρνουά με πολλή αποφασιστικότητα, με μεγάλη αγάπη για το γρασίδι και παίζοντας πάντα το καλύτερο τένις που ήξερα εκείνη τη στιγμή. Έτσι ο σημερινός αγώνας ήταν κατά κάποιον τρόπο μια επιστροφή στο παρελθόν σε νοητικό επίπεδο, στο πώς ξεκίνησα αυτό το ταξίδι στο Wimbledon, παίζοντας τα juniors και προσπαθώντας να προχωρήσω όσο πιο μακριά γίνεται. Έπαιξα πραγματικά πολύ.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Χαράλαμπος Κουλουμπρής, Ανδρέας Μαυρής, Μάριος Πραξιτέλους και Άνδρος Παπαπέτρου σας περιμένουν στο 1 το Κάμα Soccer Camp 29 Ιουνίου έως 30 Ιουλίου, γήπεδα City Fit Στροβόλου, με εξειδικευμένα προγράμματα για παίκτες και τερματοφύλακες από έμπειρους προπονητές. Δευτέρα ως Πέμπτη 5 με 7 το απόγευμα, θέσεις περιορισμένες. Κάμα Soccer Camp 2026. Η εξέλιξη είναι εδώ. Χορηγή ACS Courier, Σουβλάκια του Κυρτάκη, Cavacoms, Petro Savo Construction, Εστιατόριο Απάντηση, Κρεοπολείο Κούντουρου, Πάμπο Ζαμανής Ξύλινες Κατασκευές, Ψαράς Construction Limited, Πεντέλη Εταιρεία Μοσαϊκών Limited, Ευαγγέλου Πριν, Αθιενίτες Department Stores, Κυριάκος Μαυρής Ιδενάς Οικοδομών Limited, Παναγιώτης Κατσάρης και E Limited, Εργολάβος Χαλουπιών. Πληροφορίες 9955 8885.
1: Super Sport 104.

τη στιγμή που η Βίρτους Μπολόνια ανακοίνωσε ότι την απόκτηση με τον Τομάσο Μπαλντάσο, 28χρονο κόμπο γκάρντ, που μέχρι πρώτη αγωνιζόταν στην Αριτόνα και είχε 10 πόντους αναμάς στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Ενισχύεται στην περιφέρεια η ομάδα από την Μπολόνια και χρειάζονται τέτοιες μεταγραφές.

0: Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μισάωρο της σημερινής εκπομπής.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Αρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
8: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
10: Η ώρα είναι 8.30.

στο 21ο λεπτό, ο Σάνο έκανε το 1-0 και έβαλε στα σχοινιά την ομάδα του Κάρλο Αντσελότη. Η οποία αυτή τη στιγμή τώρα στο 33ο λεπτό έχει κερδίσει ένα φάουλ που ετοιμάζεται να το εκτελέσει ο Λούκας Πακετά. Αλλά η μπάλα πέρασε εκτός.

τη στιγμή που οι ελληνικές ομάδες συνεχίζουν το μοντάρισμά τους εν ώψη της νέας σεζόν. Ο Αστέρας Τρίπολης φαίνεται πως είναι κοντά στο να προχωρήσει σε νέα μεταγραφική κίνηση. Σύμφωνα με Αργεντίνους δημοσιογράφους, η ομάδα της Τρίπολης έχει έρθει σε συμφωνία με τη Λάνους για την απόκτηση του Φράνκο Ορόσκο. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, οι δύο σύλλογοι έχουν συμφωνήσει για μονοετή δανεισμό του ποδοσφαιριστή, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει οψιόν αγοράς για το καλοκαίρι του 2027. Δεν είναι ακόμη όμως γνωστό το ύψος της ρήτρας που θα πρέπει να καταβάλουν οι αρκάδες. Ο Αργεντινός εξτρέμ αγωνίζεται κυρίως στο δεξίο άκρο της επίθεσης. Αναδείχθηκε μέσα από τις ακαδημίες της Λάνους, ενώ στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικό σε Κρίλια Σόβετοφ και Newell's Old Boys. Με την πρώτη ομάδα της Λάνους έχει καταγράψει 105 συμμετοχές, έχοντας απολογισμό 15 γκολ και 10 assist. Στη Newell's είχε 10 εμφανίσεις, ενώ το πέρασμα από την Ευρώπη με την Κρίλια Σόβετοφ μέτρησε 27 συμμετοχές, σημειώνοντας 4 γκολ και μοιράζοντας 1 assist.

Στο μπάσκετ τώρα τελειωμένο θεωρούν στην Παρτίζαν τον Μπόγκα, καθώς ότι είναι βέβαιο ότι δεν θα συνεχίσει να αγωνίζεται με τους ασπρόμαυρους της Σερβίας. Την ώρα που η Παρτίζα διαπραγματευόταν με τον Οσέι Μπρίσετ, ο οποίος τελικά σύμφωνα με το Ισραηλινό Channel 5 θα συνεχίσει την καριέρα του στη Μακάμπι Τελαβίβ, ο Άιζακ Μπόγκα θεωρείται τελειωμένος από τους Σέρβους. Για τον forward της Παρτίζαν έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον τόσο ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός, αλλά προτεραιότητα του παίχτη παραμένει το NBA και έτσι είναι δύσκολο να γίνουν συζητήσεις.

Στο 38ο λεπτό, Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1 με ένα σουτ που έκανε τώρα ο Κούνια και ο Σουζούκι μπλόκαρε την μπάλα σταθερά στο τέρμα του.

Στη προετοιμασία του Παναθηναϊκού συνεχίζεται, καθώς ο Τζέικομπ Νίστρουπ δίνει έμφαση στη λεπτομέρεια και το απόγευμα της Δευτέρας δούλεψε στη δημιουργία χώρων από πλάγιο out. Μετά την έντονη προπόνηση, ο Δανός προπονητής έριξε την ένταση το απόγευμα. Το πρόγραμμα ήταν πιο χαλαρό για τον Παναθηναϊκό και μετά από μια άσκηση με ποδοβόλεϊ, το πρόγραμμα έχει έμφαση στη λεπτομέρεια και συγκεκριμένα φροντιστήριο στα πλάγια out. Ο εκ των βοηθών του Νίστρουπ, Μόρτεν Μόλκερ, που εξειδικεύεται στατικές φάσεις, ανέλαβε δράση. Ο Δανός δίδαξε στους παίχτες συγκεκριμένες κινήσεις ώστε να δημιουργούνται χώροι και επιλογές στον εκτελεστή και η μπάλα να κουμπά με ασφάλεια στον αγωνιστικό χώρο για να συνεχιστεί η επίθεση. Ο Μόλκερ έδειξε διαφορετικά μοτίβα τα οποία οι παίχτες είδαν σε βίντεο πριν την προπόνηση ατομικά και μετά από περίπου 20 λεπτά και συνολικά 45 η προπόνηση ολοκληρώθηκε με τους παίχτες να έχουν ελεύθερο χρόνο πάνω στο χορτάρι παίζοντας κάποια παιχνίδια.

Στην Καλαμάτα συνεχίζονται οι μεταγραφές εν ώψη της επιστροφής της Μαύρης Θύελλας στην κορυφαία κατηγορία και ανακοίνωσε τη μεταγραφή του Άρνορ Σίγκουρτσον με τον 27χρονο να ενισχύει σημαντικά τη μεσοεπιθετική γραμμή της ομάδας Μεσσηνίας. Η Καλαμάτα συνεχίζει με αμύωτο ρυθμό το χτίσιμο του ρόστερ που θα έχει στη διάθεσή του ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας, ανακοινώνοντας τον Άρνορ Σίγκουρτσον. Ένας 27χρονος διεθνής με την εθνική ομάδα της Ισλανδίας, 36 συμμετοχές με απολογισμό 2 γκολ και 3 ασίστ, αγωνίζεται τόσο ως εξτρέμ όσο και ως δεκάρι. Τον τελευταίο 1,5 χρόνο ο Σίγκουρτσον φόρουσε τη φανέλα της Μάλμε, με την οποία κατέγραψε 27 συμμετοχές, σκοραρώντας 2 γκολ.

Αυτή τη στιγμή που στον ΠΑΟΚ γνωστό είναι και το τεχνικό team του Αλέσιο Λύση και με αυτούς θα εργαστεί τη νέα σεζόν ο δικέφαλο, ο Αλέσιο Λύση στο team του δικέφαλου του Βορρά. Μόιζε Σουρτάδο Πέρε θα είναι ο πρώτος βοηθός, Μάσιμο Καρκαρίνο ο δεύτερος και ο Πέτρος Τσαπακίδης ο τρίτος. Ο Αλμπέρτο Χίνες Μπαρτολόμε θα είναι ο γυμναστής, ενώ ο Ζωάν Μιγγέλ Γκαρθία Λούπης ο αναλυτής. Τέλος ο Βαγγέλης Λάπας θα αποτελέσει τον προπονητή τερματοφυλάκων για την ομάδα του δικεφάλου του Βορρά.

τη στιγμή που αύριο στις 6 ώρα αναμένεται η Super League να λάβει σημαντικές αποφάσεις και στην κορυφή βρίσκονται οι αρχαιρεσίες και για την εκλογή του νέου Προέδρου. Στο επερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο λοιπόν θα συζητηθούν θέματα όπως η εκλογή Προέδρου, το φορμάτ της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου αλλά και η εισαγωγή του Goal Line Technology. Στην κορυφή της ημερήσιας διάταξης βρίσκονται διαδικασίες για εκλογή νέου Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, με τη διαδικασία να αναμένεται να καθορίσει διοικητική πορεία τη Στοίχημαν Super League για το επόμενο διάστημα. Πριν από περίπου ένα μήνα, ο Αχιλλέας Μπέος είχε αποκαλύψει μέσω δηλώσεών του σε ελληνικό μέσο ότι θα διεκδικήσει την προεδρία της Λίγκας. Ωστόσο, τις τελευταίες ημέρες και κυρίως τις τελευταίες ώρες, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Βόλος οδεύει προς απόσυρση της υποψηφιότητάς του. Μια απόφαση που οφείλεται κυρίως στην γνωστοποίηση της πρόθεσης του νυν πρόεδρου της Λίγκας, Βαγγέλη Μαρινάκη, να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα. Ο πρόεδρος του Ολυμπιακού θα διεκδικήσει μια τέταρτη θητεία στην προεδρία της Στοίχημαν Super League. Θυμίζομαι ότι ο ισχυρός άνδρας της πυριώτικης ΠΑΕ εκλέχθηκε τη σεζόν 2010-2011, 2022-2024 και 2024-2026 με μια εξάμηνη διακοπή το 2024. Σύμφωνα με τα υπάρχοντα δεδομένα, η υποψηφιότητα Μαρινάκη συγκεντρώνει το 50% των ψήφων, δηλαδή 7 εκ των 14 ΠΑΕ, εξαιρούμενης της ΕΠΟ. Προς το παρόν δεν έχει προκύψει επίσημη εκδήλωση διεκδίκησης της θέσης από κάποιον άλλον πρόεδρο ΠΑΕ, κάτι πάντως που μπορεί να γίνει ακόμα και τη στιγμή της έναρξης του ΔΣ που θα έχει ως θέμα την εκλογή Προέδρου. Πριν 2 χρόνια, να θυμίσω, είχε θέσει υποψηφιότητα ο Γιάννης Αλαφούζος και στην ψηφοφορία ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε επικρατήσει με 7-6, καθώς ο Πανετολικός είχε ψηφίσει Λευκό. Ο πρόεδρος και ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Παναθηναϊκός σκέφτεται την πιθανότητα να δηλώσει την υποψηφιότητά του, ωστόσο ακόμα δεν έχει πάρει την οριστική του απόφαση, κάτι που αναμένεται να γίνει την τελευταία στιγμή. Πιθανώς δική του συμμετοχή στις εκλογές φέρεται να την χάνει στήριξη από 7 ΠΑΕ, ίδιος δηλαδή αριθμός με όσες στηρίζουν αυτή τη στιγμή την υποψηφιότητα του Βαγγέλη Μαρινάκη. Σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, ίσως παίξει ρόλο η στάση της ΕΠΟ, η οποία έχει δικαίωμα ψήφου. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία επιλέγει το Λευκό και δεν παίρνει θέση στη Super League.

τη στιγμή που στο Βραζιλία Ιαπωνία έχουμε μπει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. 4 είναι τα λεπτά του έξτρα χρόνου και η Ιαπωνία, θυμίζω, προηγείται με 1-0 με γκολ του Σάνου από το 21 το λεπτό.

Τη στιγμή που στη Νότια Κορέα, μετά τον αποκλεισμό, δύσκολα τα πράγματα για τον Χιονγκ Μουν Γιονγκ Μπο, ο οποίος ήταν ανεπιθύμητο σε εστιατόριο, δέχτηκε απειλές για τη ζωή του και αποτελεί παρελθόν από την ομάδα της Εθνικής Ομάδας Νότιου Κορέας.

τη στιγμή που η ποδοσφαιρική ομάδα της Παρί, όχι Παρί Σεν Ζερμέν, η Παρί, είναι σε συζητήσεις να πάρει για προπονητή τη νέα σεζόν τον Λίαμ Ρόσινιόρ, ο οποίος ο πρώην προπονητής της Τσέλσι είναι ο βασικός υποψήφιος να αντικαταστήσει τον Αντουάν Καμπουάρε. Και οι συζητήσεις κάνουν λόγο για συμφωνία 2 χρόνων. Ο Ρόσινιόρ είναι ανοιχτός στο να επιστρέψει στην προπονητική άμεσα.

Τέλος το πρώτο 45 λεπτό στο Τέξας, Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1. Σκόρερ για τους Σαμουράι, ο Σάνος στο 21 το λεπτό.

θυμίζω ότι όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 5 Ιουλίου ώρα 11 στο East Rather. Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

Τη στιγμή που σε έναν πρώην παίκτη του Παναθηναϊκού και του Άρη, ο Χουάνκαρ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση. Ο Χουάνκαρ τίμησε τη φανέλα του Παναθηναϊκού για μια τετραετία, ενώ η τελευταία του ομάδα ήταν ο Άρης, με τον οποίο είχε αποχωρήσει το καλοκαίρι του 2025. Σε ανάρτησή του, σε ηλικία 36 ετών, ο Ισπανός fullback ανακοίνωσε το φινάλε της καριέρας του, το οποίο έρχεται λόγω τραυματισμού που δεν του επιτρεπόταν να συνεχίσει, αλλά αποχωρεί με μια γεμάτη καρδιά. Πέρασα πολλά χρόνια, θυσίες, προσπάθειες, πειθαρχία μακριά από το σπίτι μου, δάκρυα, πόνους, χειρουργία, νίκες, ήττες και στιγμές που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Πονάει αυτό το αντίο, αλλά αισθάνομαι περήφανος, έδωσα τα πάντα μέχρι και την τελευταία στιγμή, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Ισπανός fullback που αγωνίστηκε σε Παναθηναϊκό και Άρη.

Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα, εκεί που θα έχουμε το Γιώργο Χωριανόπουλο στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μην φύγει κανείς.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
2: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza. Μπαϊζεάκης,
2: αγνά υλικά,
3: αυθεντικές ιταλικές συνταγές,
2: φροντίδα και μεράκι
3: δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης
2: άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza Μπαϊζεάκης, σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.

0: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ράγμπι είναι ένα παιχνίδι για βάρβαρους που παίζεται από κυρίους. Ενώ το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι για κυρίους που παίζεται για βάρβαρους. Όσκαρ Ουάιλντ, θεατρικός συγγραφέας.
7: Καλησπέρα, είναι θετικές ειδήσεις από το 9.43 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η Σάντερλαντ ενδιαφέρει και το δεξιό εξτρέμ του Ολυμπιακού Αντρέ Λουίζ, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία. Η Ερυθρόλευκη ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του έργου μεσοπαιδικού Πέταρ Στάνιτς με ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Το παρόν έδωσε στην πρώτη συνάντηση Κώστας Φορτούνης, Ντάβιντ Κάρμο και Παύλο Μαφαίο. Στο Sky θα μεταδοθούν τα φιλικά προετοιμασίας και το εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάξη στις 30 Ιουλίου. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Augsburg για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Tyson θα παραμείνει στο δικέφαλο του Βορρά και θα ενσωματωθεί στην αποστολή των Ασπρομαύρων για την Ολλανδία. Μετατέθηκε για την τρίτη γενική συνέλευση της ΕΡΑΣ τεχνικής ΑΕΚ. Ξένη βάρ σε όλα τα μάτς του πρωταθλήματος, ανέφερε συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο πρόεδρος του Αστέρα Τρίπολης, Γιώργος Μποροβίλος. Ο Τσιντέρα Όκο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πότεφ Πλόβντιβ, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η ομάδα της Αρκαδίας. Σε συμφωνία με τη Λάνους ήρθε η ομάδα της Τρίπολης για δανεισμό του Ορόσκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Ιταλός δεξιός μπακ Ματία Ντεσίλιο κόπηκε στα ιατρικά και δεν προχωράει με τα γραφή του στον Ηρακλή. Ο Γυραιός φέρεται να έχει στο στόχαστρο τον αριστερό εξτρέμ της ΝΟΑ, Ρομπ Νίζετ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Άλεξ Τεϊσέιρα θα συνεχίσει στον Πανσερραϊκό και τη νέα σεζόν, ο οποίος ανανέωσε συνεργασία του με τα Λιοντάρια. Για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, αυτή την ώρα στο ημίχρονο, Βραζιλία-Ιαπωνία 0-1. Στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 Ολλανδία-Μαρόκο.

0: Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής ήρθε σε συμφωνία για την έπαιξη συμβολέου της με τον Λιονέλ Σκαλόνι για τα επόμενα 5 χρόνια. Η Manchester City ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη συνεργασίας της με τον Έντζο Μαρέσκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πρόθυμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Bayern Μονάχου είναι ο Harry Kane, παρά τις πρόσφατες φήμες που έχουν συνδεθεί με την Μπαρτσελόνα σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου ακραίου Τιμότε Κάρλ. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς επικράτησε εύκολα του Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ στην πρεμιέρα του Wimbledon και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον επόμενο γύρο. Εκεί όπου θα έρθει αντιμέτωπος είτε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς ή με τον Γιμπινγκού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.
0: Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Πίσω από το μικρόφωνο Μιχάλης Οηλές, η ώρα είναι 9, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής.

0: Και όπως είχα προαναγγείλει, έχουμε συνέντευξη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο βοηθός προπονητή της Εθνικής Ομάδας της Κύπρου, ο Γιώργος Χωριανόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά, δόξα τω Θεώ. Εδώ ξεκουραζόμαστε. Είμαστε λίγο σε mood καλοκαιριού.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, ήταν μια σεζόν τώρα, τώρα που βλέπουμε και το Μουντιάλ και βλέπουμε και ότι δεν είναι η εθνική μας ομάδα εκεί, ούτε και η εθνική ομάδα της Κύπρου. Πώς το βλέπουμε εμείς αυτό?
1: Εντάξει, λίγο θεωρώ ότι πρέπει λίγο να ας μιλήσω πρώτα λίγο για την εθνική ομάδα, την οποία αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ επαγγελματικά. Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα προόδου το τελευταίο το διάστημα. Βάζουμε πρώτα έτσι λίγο μικρούς στόχους και στη συνέχεια κομμάτια. Νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα προόδου το τελευταίο το διάστημα. Βάζουμε πρώτα έτσι λίγο μικρούς στόχους και στη συνέχεια

0: Νομίζω ότι έχει ένα ρόστερ πάρα πολύ καλό, πλήρες ρόστερ. Έχει ένα εξαιρετικό προπονητή, ένα εξαιρετικό staff. Τυχαίνει να γνωρίζω επί προσωπικού. Η δουλειά που γίνεται είναι άκρος επαγγελματική. Ίσως λίγο τα αποτελέσματα που θέλαμε, παρότι η εμφάνισή μας ήταν καλή, δεν συνοδεύτηκε από ένα-δύο αποτελέσματα που θέλαμε. Δυστυχώς δεν επιτεύχθηκε ο στόχος, όμως έχει πάρα πολύ μέλλον αυτή η εθνική, και ηλικιακά και από άποψη υλικού, που νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου να, έτσι με λίγο υπομονή από όλους, να πετύχει κάτι σπουδαίο στο άμεσο μέλλον.
1: Θέλω να σε ρωτήσω κάτι για την εθνική μας ομάδα. Η απόφαση του Κωνσταντέλια να αποσυρθεί σε αυτή την ηλικία, πώς την εκλαμβάνεις εσύ?
0: Κοιτάξτε να δείτε, επειδή έχω παίξει επαγγελματικά ποδόσφαιρο και μιλάμε για επαγγελματίες ποδοσφαιριστές, και επειδή τους λόγους πίσω από μια τέτοια απόφαση δεν μπορώ να τους γνωρίζω, είναι σεβαστή, είναι εν μέρη στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, ας πούμε εντός εισαγωγικών, δικαιολογημένη. Θα πρέπει λίγο να είμαστε υπομονητικοί, θα πρέπει λίγο να έχουμε λίγο να δούμε ποιοι είναι οι λόγοι που νομίζω προσωρινά επέλεξε να μην κληθεί στα φιλικά της εθνικής, και θεωρώ ότι στο άμεσο μέλλον είναι μια απόφαση που μπορεί και να αλλάξει. Δεν νομίζω ότι θα είναι κάτι μόνιμο ή σταθερό. Είναι πολυτέλεια για την εθνική Ελλάδος ο Κωνσταντέλιας να μην είναι στη διάθεση και στο δυναμικό της. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που, πέρα από την ποιότητα που έχει, νομίζω ότι βελτιώνει και όλους γύρω του, και έχω την εντύπωση ότι θα είναι κάτι παροδικό και στο άμεσο μέλλον θα είναι διαθέσιμο να κληθεί να ενισχύσει την εθνική ομάδα.
1: Να σε ρωτήσω τώρα για την εθνική ομάδα που δουλεύεις και να το πω υφιστάμενό σου, να το πω, τον Άκη Μάτζιο.
0: Συνεργάτης.
1: Ωραία. Πώς είναι ο Άκης Μάτζιος, ο άνθρωπος Άκης Μάτζιος? Γιατί έχετε δουλέψει πάρα πολύ καιρό μαζί.
0: Έχω τη τιμή να συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κλείσει σχεδόν μια δεκαετία μαζί με πολλούς σταθμούς και στην Ελλάδα και τώρα στην ελληνική ομάδα της Κύπρου. Είναι ένας άνθρωπος που, εντάξει, είναι μια έτσι δυνατή προσωπικότητα, ένας άνθρωπος όμως που, ξέρεις, σέβεται πολύ τον συνεργάτη, δίνει ρόλο σε όλο το στάθμο, όχι μόνο σε μένα προσωπικά, με σεβασμό, με αγάπη, με καθοδήγηση. Τώρα πλέον γνωρίζω ένας τον άλλον με κλειστά τα μάτια, έχουμε μια αγαστή συνεργασία και προσπαθούμε, πέρα από την προσωπική σχέση, και επαγγελματικά να βελτιωνόμαστε, πετυχαίνοντας έτσι στόχους που ουσιαστικά, δηλαδή, μας βοηθούν έτσι στην εξέλιξή μας σαν team και στις ομάδες στις οποίες εργαζόμαστε, πάντα να δίνουμε το αποτύπωμα και ένα καλό αποτέλεσμα.
1: Ωραία. Τώρα να πάμε λίγο και στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Να πάμε. Αυτό που προηγήθηκε, αυτό που πέρασε, ήταν ανατρεπτικό. Η ΑΕΚ το πήρε με σχετική άνεση, το πήρε στα play-off και με ένα πολύ καλό ντεμαράζ, παρότι συζητήθηκε πάρα πολύ ο Νίκολιτς, που ήταν με το ένα πόδι στην έξοδο τον Οκτώβρη. Το είχες δει και εσύ το...
0: Επειδή παρακολουθώ, υπάρχουν και Κύπροι παίκτες στο ελληνικό πρωτάθλημα που είναι στα ραντάρ μας, αλλά εντάξει, είμαι γνώστης, θα έλεγα, της ελληνικής πραγματικότητας. Τα τελευταία χρόνια γενικά είναι συναρπαστικά το ελληνικό πρωτάθλημα, δηλαδή οι ομάδες, ας πούμε οι τέσσερις μαζί με τον Άρη που είχα την τιμή να ήμουν τρία χρόνια σχεδόν εκεί, είναι ομάδες οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν ανεβάσει πάρα πολύ το επίπεδο και έχουν ανεβάσει και το επίπεδο που παρασύρουν και τις ομάδες, ας πούμε, λίγο της δεύτερης ταχύτητας, που κάποιες έρχονται και διεκδικούν το ρόλο τους. Έχουν επενδύσει πάρα πολύ και σε προπονητικό προσωπικό και σε εγκαταστάσεις και σε ρόστερ. Θεωρώ τώρα ότι αυτές οι ομάδες, επειδή έχουν άμεσους στόχους, έχουν κόσμο που υπάρχει μεγάλη πίεση για το αποτέλεσμα, η ομάδα λίγο που θα διαχειριστεί καλύτερα τις καταστάσεις κατά τη διάρκεια της σεζόν, είτε αυτή είναι η Ευρώπη είτε είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, νομίζω ότι στο τέλος δικαιώνεται. Η ΑΕΚ, ναι μεν πέρυσι μέχρι τον Νοέμβριο έδειχνε να ψάχνεται, αλλά εάν κάποιος παρατηρήσει λίγο την πορεία της, ψαχνόταν ποδοσφαιρικά. Εν τέλει κατέληξε ο προπονητής της ένα σχηματικό

0: που έδωσε συγκεκριμένους ρόλους στους ποδοσφαιριστές τους οποίους είχε, άρχισε να ρολάρει η ομάδα και στη συνέχεια οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής έμπαινε μέσα σε αυτό το σχηματισμό που είχε επιλέξει και είχε βελτιώσει, φαινόταν σαν να είναι ίδιος με αυτόν τον οποίο είχε αντικαταστήσει. Με αποτέλεσμα να κάνει ένα ντεμαράζι ΑΕΚ, να κάνει λίγο ένα τελείωμα στο πρωτάθλημα που νομίζω ότι δικαίως της έδωσε τον τίτλο της πρωταθλήτριας.
1: Για αυτό που έρχεται τώρα που έχουν ανέβει και ο Ηρακλής και η Καλαμάτα, πώς θα το περιμένουμε αυτό? Ανταγωνιστικό θα πω εγώ και λίγο από τα παλιά.
0: Είναι πολύ σημαντικό βέβαια η πτώση της ΑΕΛ, γιατί και η ΑΕΛ είναι μια ομάδα με ιστορία, με βαριά φανέλα, με πολύ κόσμο από πίσω. Τέτοιες ομάδες είναι πολύ σημαντικό να μένουν στη Super League, αλλά και η Καλαμάτα και ο Ηρακλής, επειδή έχουν και κόσμο, έχουν και όνομα, νομίζω ότι βελτιώνουν τη συνολική εικόνα του πρωταθλήματος και προσφέρουν λίγο μεγαλύτερο δείχτη ανταγωνιστικότητας. Έρχονται και άλλες ομάδες. Βλέπουμε ότι ο Όφη με σταθερά βήματα, με ελληνικό κορμό, κάνει ένα upgrade τα τελευταία χρόνια. Ο Άρης σταθερά ψηλά, που νομίζω ότι μπορεί και καλύτερα, γιατί είναι μεγάλη ομάδα, βαριά φανέλα, τεράστιο.
1: Για τον Άρη θέλω τώρα μου δίνει μια ωραία πάσα για τον Άρη, θέλω να σε ρωτήσω. Θεωρείς δίκαιη την παραμονή Γρηγορίου?
0: Εκ των πραγμάτων και βλέποντας απ' έξω πλέον σαν θεατής την κατάσταση, ο κύριος Γρηγορίου παρέλαβε μια ομάδα που εκείνη τη στιγμή στην ουσία ήταν εκτός στόχων, δεν μπορούσε να κερδίσει, τη βελτίωσε και τη βελτίωσε ποδοσφαιρικά μέσα από τη δουλειά του ο άνθρωπος, και φάνηκε λίγο στο τελείωμα της χρονιάς ότι ο Άρης απέκτησε μια ταυτότητα και άρχισε να κερδίζει, γιατί κακά τα ψέματα σε αυτό το επίπεδο αυτές οι ομάδες θέλουν το αποτέλεσμα της τρέφει. Έκανε λοιπόν ένα κλείσιμο της χρονιάς, νομίζω ότι πολύ καλό, και δικαίως για μένα του δόθηκε η ευκαιρία να προπονήσει την ομάδα στην pre-season, να δημιουργήσει λίγο το δικό του το μοτίβο και να επιμείνει να πετύχει κάτι καλό. Το εύχομαι από την καρδιά μου.
1: Μάλιστα. Και τώρα να πάμε λίγο και στο θέμα το οποίο τρέχει, και αυτό είναι το Μουντιάλ. Mm-hmm. Πώς κρίνεις την προσπάθεια της Σαουδικής Αραβίας με τον Γιώργο Δόνη στην άκρη του πάγκου?
0: Καταρχάς είναι τιμή, νομίζω, για τον Έλληνα προπονητή ότι ο κύριος Δόνης εκπροσώπησε μια ομάδα στο Μουντιάλ. Είναι ύψιστη τιμή για έναν προπονητή, και νομίζω ότι η δουλειά που κάνει τα τελευταία τα χρόνια ανοίγει δρόμο και για άλλους Έλληνες προπονητές, δείχνει το δρόμο για τους άλλους Έλληνες προπονητές. Επειδή έτυχε να δω ένα-δύο παιχνίδια, στο ένα πήρε αποτέλεσμα, στο άλλο κατατύχει, δηλαδή θα μπορούσε πάλι να έχει διεκδικήσει κάτι καλύτερο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι στο χρόνο που ανέλαβε την Εθνική δεν είχε τόσο πολύ χρόνο στη διάθεσή του να περάσει λίγο τα δικά του θέλω, να βελτιώσει κάποια κομμάτια. Μπήκε απευθείας στα βαθιά. Νομίζω ότι αν του δοθεί λίγο πίστοση χρόνου και εμπιστοσύνη, που νομίζω ότι θα την έχει, μπορεί να πετύχει κάτι καλό.
1: Ωραία. Είναι νωρίς. Πρώτες εντυπώσεις τώρα για το παγκόσμιο?
0: Θεωρώ ότι, αν και ακούω αντίθετα σχόλια γενικά, αυτή η διεύρυνση που έγινε στις ομάδες, ενώ φαινομενικά έδινε την εντύπωση ότι χαλάει λίγο την ποιότητα εντός εισαγωγικών, νομίζω ότι όλες οι ομάδες εμφανίζονται ανταγωνιστικές. Δίνει την εντύπωση ένα Μουντιάλ που βγάζει μια επιθετικότητα. Βλέπουμε γκολ, βλέπουμε ανοιχτά παιχνίδια, είναι σημαντικό. Ξεκάθαρο φαβορή αυτή τη στιγμή δεν νομίζω ότι υπάρχει. Υπάρχουν ομάδες που είναι ένα κλικ πάνω από κάποιες άλλες, αλλά δεν βάζει κάποιος και το χέρι της στη φωτιά να πει ότι υπάρχει ξεκάθαρο φαβορή. Κατά κλείδι θεωρώ ότι 4-5 ομάδες έχουν τον πρώτο λόγο. Η Γαλλία με ένα πλήρες ρόστερ και αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι και φορμαρισμένη, δηλαδή έχει κάνει ένα πικ στην απόδοσή της και στο κομμάτι του fitness, και φαίνεται ότι παρότι η εποχή είναι δύσκολη, ότι πατάει καλά στο γήπεδο. Η Αγγλία βγάζει καλό πρόσωπο. Η Ισπανία είναι πάντα Ισπανία, δεν το συζητάμε για την Αργεντινή. Η Πορτογαλία και αυτή, παρότι η εικόνα της μπορεί να βελτιωθεί, έχει όμως ένα ρόστερ που δίνει μια βάση. Είναι ομάδες οι οποίες εν δυνάμει μπορεί να είναι παγκόσμιες πρωταθλήτριες.
1: Δεν είναι δηλαδή νωρίς ακόμη να μιλάμε για φαβορί, πιστεύεις?
0: Με αυτό που έχω δει μπορώ να ξεχωρίσω κάποια ομάδα, νομίζω ότι Γαλλία, Αγγλία, Αργεντινή, Ισπανία, αυτή η τετράδα νομίζω ότι ξεχωρίζει λίγο από τις υπόλοιπες.
1: Ωραία. Να σου ρωτήσω κάτι άλλο. Ο Μέση που οδηγεί την κούρσα μέχρι τώρα μπορεί να βγει και πρώτος στο τέλος?
0: Νομίζω ότι η Αργεντινή είναι η έννοια της ομάδας. Παρότι έχει τόσους πολλούς στάρ μέσα στο ρόστερ, είναι μια ομάδα η οποία λειτουργεί υπό την, ας το πούμε, υπό την καθοδήγηση του Μέση στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν βάλει όλοι τα εγώ τους κάτω από την ομάδα, υπηρετούν ένα συγκεκριμένο πλάνο που απελευθερώνει την εκτελεστική ικανότητα, νομίζω, του κορυφαίου ποδοσφαιριστή των εποχών μας. Και αυτό βγαίνει μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή μια ομάδα η οποία αμήνεται καλά, επιτίθεται καλά, έχει φοβερή αποτελεσματικότητα και φυσικά έχει ένα ηγέτη που την καθοδηγεί και έχει τόσους τρόπους να σκοράρει που μπορεί εύκολα να ανοίξει ένα παιχνίδι, να δημιουργήσει χώρους για τους υπόλοιπους. Πραγματικά, επειδή τυχαίνει έτσι να τον έχω δει σε πάρα πολλά παιχνίδια, νομίζω ότι είναι την αποευχή για όλους εμάς που ζούμε την εποχή του, ή που ζήσαμε την εποχή του.
1: Έτσι ακριβώς. Τι άλλο μπορούμε να συζητήσουμε? Νομίζω τα καλύψαμε όλα, Γιώργο.
0: Εντάξει.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σου.
0: Εγώ ευχαριστώ για το βήμα που μου έδωσες,
1: γιατί και εγώ τώρα μπαίνω σε αυτό το χώρο. Και εύχομαι στο μέλλον να έχω και άλλες τέτοιες συνεντεύξεις και άλλες τέτοιες κουβέντες μαζί, όπως είχαμε και σήμερα.
0: Ευχαριστώ. Να ευχηθώ τα καλύτερα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Να είστε καλά. Χαιρετώ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.
0: Γεια.
1: Γιώργος Χωριανόπουλος, βοηθός προπονητή της Ελληνικής Ομάδας της Κύπρου. Τα καλύψαμε όλα όσα μπορούσαμε. Τη στιγμή που η Βραζιλία κάνει το 1-1 αυτή τη στιγμή. Σκόρερ για το Σελεσάο, ο Κασεμίρο.

τη στιγμή που πλήγμα υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γαλλία, η Εθνική Γαλλία δεν θα έχει στη διάθεσή της τον Μάρκους Τουράμ για τον αγώνα κόντρα στην Εθνική Ομάδα της Σουηδίας για τη φάση των 32, όπως έκανε γνωστό ο ομοσπονδιακός τεχνικός των Γάλλων, ο Διντιέντε Σαμ, ενώ αμφίβολος είναι και ο Εγκολό Καντέ. Λίγο πριν η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας θέλει να δει την πρόκριση για τη φάση των 16, θα κληθεί να περάσει το εμπόδιο της Εθνικής Ομάδας της Σουηδίας προκειμένου να βρεθεί στη φάση των 16. Στην προσπάθεια τους αυτοί οι μπλε δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Μάρκους Τουράμ, ο οποίος αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα και έτσι θα μείνει εκτός σύμφωνα με τον Didier Deschamps. Για τον Μάρκους δεν είναι σοβαρό, αλλά είναι ένα μυϊκό πρόβλημα, εξήγησε ο Γάλλος τεχνικός. Την ίδια ώρα αμφίβολη κρίνεται η συμμετοχή του Εγκολό Καντέ και μίλησε για τον Εγκολό Καντέ ο Didier Deschamps, λέγοντας: όσον αφορά τον Καντέ, δεν πρόκειται για μυϊκό πρόβλημα, αλλά έχει ένα πρόβλημα και η συμμετοχή του θα κριθεί την τελευταία στιγμή, πρόσθεσε ο Didier Deschamps.

Τη στιγμή που στη Μέση Ανατολή θα πάμε τώρα, ο Ρασβάν Λουτσέσκου βρήκε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του, καθώς ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Αλσάντα από το Κατάρ. Οι υπογραφές αυτές αναμένεται να πέσουν την Τρίτη, ενώ η επίσημη ανακοίνωση της συνεργασίας υπολογίζεται μέχρι την Κυριακή.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
2: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
1: Πω.
2: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως?
2: Όπως το παγκόσμιο!
3: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Ενώ με τον Πορτογάλο ποδοσφαιριστή αποκτήθηκε ως ελεύθερος από την νίκη Βόλου μετρώντας 21 συμμετοχές σε συνολικά 47 με τους Βολιώτες. Σε αυτό το σημείο θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητους του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
5: 9.43 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 9.30.

Επιστρέψαμε στον 943 Intervention Sports. Τελευταίο μισάωρο της σημερινής εκπομπής και μετά παίρνει σκυτάλι ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.

Ξέχασα να αναφέρω ότι, ότι στο τεχνικό team του ΠΑΟΚ τη νέα σεζόν ο Μόιζε Ουρτάδο Πέρεθ ήταν πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος έκανε τεράστια καριέρα στην Ισπανιόλα, αλλά είχε περάσει και από τα μέρη μας ως παίχτης του Ολυμπιακού. Ο Μόιζε Ουρτάδο τη σεζόν 2010-2011 αποκτήθηκε από τον Ολυμπιακό. Τον επέλεξε ο Βάσκος τεχνικός Ερνέστο Βαλβέρδε. Ο Ουρτάδο με τα ερυθρόλευκα μέτρησε 18 παιχνίδια χωρίς να σκοράρει ή να δώσει ασίστ. Δύο φορές τέθηκε αντιμέτωπος με τον ΠΑΟΚ. Την πρώτη φορά έπαιξε 90 λεπτά στη νίκη των Πειραιωτών στο Φάληρο με 3-0. Στις 21 Νοεμβρίου του 2010 πήρε γεύση όμως και από τούμπα, καθώς έπαιξε 18 λεπτά στη νίκη της ομάδας, της οποίας πρόπο είναι στο τεχνικό επιτελείο τώρα. Του ΠΑΟΚ, νίκησε ο ΠΑΟΚ 2-1 στις 13 Μαρτίου του 2011. Ο Ουρτάδο είχε υπογράψει τριετές συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους, αλλά τον Αύγουστο του 2011 οι δύο πλευρές συμφώνησαν για λύση του συμβολέου του και ο Ισπανός συνέχισε την καριέρα του στη Γρανάδα.

0: αυτή τη στιγμή που η Βραζιλία πιέζει, πάμε να μιλήσουμε λίγο με Μάνο Σταραμόπουλο, που είναι στην ελέγχη της τηλεφωνικής γραμμής, για τα τελευταία νέα του διεθνούς χώρου. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Μιχάλη. Καλησπέρα και στους αγρότες του 943 Τερβέδες Sports. Ναι, όπως σωστά προανέφερες, η εθνική ομάδα της Βραζιλίας, 5 φορές κάτω του παγκοσμίου κυπέλλου, πιέζει τώρα στο δεύτερο ημίχρονο μετά την ισοφάριση κιόλας την Ιαπωνία. Μια Ιαπωνία που προηγήθηκε, αλλά μετά ο Καζεμίρο μια εξαίσια κεφαλιά έφερε το παιχνίδι στα ίσα.
0: Παλιά μου τεχνικό σημείο για τον Καζεμίρο, θα πω.
1: Εντάξει, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι σήμερα έχουμε παιχνίδια αρκετά δυνατά. Νομίζω αυτό που ξεχωρίζει περισσότερο είναι 4 τα ξημερώματα, όπου η Ολλανδία θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο, αμφίροπο παιχνίδι. Εντάξει, προσωπικά θεωρώ ότι έστω και δύσκολα την πρόκληση θα την πάρει το Μαρόκο, θα δούμε. Που με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ μέχρι τώρα, όπως επίσης και η Εθνική Ομάδα της Γαλλίας. Αλλά είναι πολύ νωρίς για αυτά.
0: Τώρα
1: πρέπει να πούμε ότι παρουσιάστηκε σήμερα και επισήμως ο νέος προπονητής της ήδη, που το ξέραμε, ότι είναι ο Έντσο Μαρέσκα, ο Ιταλός. Ένα φεγγάρι έχει αγωνιστεί και στην Ελλάδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Θα πληρώσει και κάποιο ποσό αποζημίωση στην Τσέλσι, γιατί είχε συμβόλαιο και τον πλήρωνε το μισθό του η Λονδρέζικη ομάδα. Και όπου βεβαίως η Manchester City απέκτησε και τον Έλιοντ Άντερσον, τον καλύτερο κατά την προσωπική μου εκτίμηση αυτή τη στιγμή Άγγλο μέσο που διαθέτει το Ηνωμένο Βασίλειο. Έναν πολύ καλό κεντρικό χαφ που παίζει στο παγκόσμιο κύπελο με την εθνική ομάδα του Τούχελ. Μεταγραφές βεβαίως συνεχίζονται. Η Paris Saint-Germain έχει κερδίσει τη Liverpool στη διαμάχη για τον Ιωάν Ντιομαντέ, το δεκάρι της Λειψίας, αλλά νομίζω ότι η συμφωνία που έκανε ο Λουίς Κάμπος, ο αθλητικός διευθυντής των πρωταθλητών Ευρώπης με τη διοίκηση γερμανικής ομάδας Λειψίας, είναι να μείνει για ένα χρόνο ακόμα και να πάει το καλοκαίρι του 27 να ενταχθεί στους Παριζιάνους. Η Λίβερπουλ είχε κάνει κάποιες προσπάθειες, αλλά ο ποδοσφαιριστής ήθελε να πάει καλύτερα, να μείνει μάλλον, να πάει σε γαλλικό έδαφος και προτίμησε την πρωταθλήτρια Ευρώπη στην Paris Saint-Germain. Η Tottenham έχει μπει δυνατά στο μεταγραφικό παζάρι, έχει κάνει νέα προσφορά 65 εκατομμύριων ευρώ στη Newcastle για τον Τονάλι. Λέγεται ότι με τον ίδιο τον Ιταλό μέσο το διεθνή έχει συμφωνήσει, τώρα περιμένει να τα βρει με τη διοίκηση της Newcastle. Ο Τονάλι που είναι ένας από τους λίγους κορυφαίους Ιταλούς ποδοσφαιριστές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Επίσης πρέπει να πούμε ότι παραιτήθηκε ο προπονητής Τσεχίας ο Κούμπεκ. Παραιτήθηκε ή τον παρέτησαν ο Νοτιοκοράτης προπονητής, καθότι εκεί υπήρχαν κάποιες φήμες ότι έστησε το τελευταίο παιχνίδι. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς τόσο.
0: Και σε άκουσα το πρωί που στη Ζέτα, σε άκουσα το μεσημέρι στη Ζέτα, στη Θεοδωρακοπούλου, που είπες για ότι το απογορεύτηκε η είσοδος στο εστιατόριο, σε σούπερ μάρκετ.
1: Ναι, άλλο.
0: Και έχει δεχτεί και πολλά απειλητικά μηνύματα από τους Κορεάτες.
1: Απογοητευμένος και ο κόσμος. Εντάξει, είπαμε να είναι απογοητευμένος, αλλά μην το παρατραβάμε κιόλας.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, ναι. Επίσης, στην πόρτα της εξόδου είναι ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ο Αργεντινός προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης. Εντάξει, υπήρχαν πολλά εσωτερικά προβλήματα στην άλλοτε παγκόσμια πρωταθλήτρια, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις η πιο εύκολη λύση είναι να φύγει ο προπονητής. Έτσι. Τώρα, από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε στο 77ο λεπτό έφτασε το παιχνίδι ανάμεσα στη Βραζιλία και την Ιαπωνία. Εντάξει, θα μπει και ο Νεϊμάρα που ότι πιστεύω σε λίγο, θα το βάλει ο Κάρλο Αντσελότη. Εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, και οι μεταγραφές στην Ελλάδα συνεχίζονται όπως είναι λογικό. Εντάξει, είναι καλό αυτό, γιατί υπάρχουν και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, πρέπει οι ελληνικές ομάδες να ενισχυθούν όσο περισσότερο γίνεται. Επίσης έχουμε τον Λεβαντόφσκι, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στο MLS, συμφώνησε Chicago Fire, εκεί σε αυτή την ομάδα έχει παίξει παλαιότερα και ο Χρήστος Στόιτσκοφ, ένας από τους καλύτερους βούλγαρους όλων των εποχών. Ο γνωστός μας, ο Ματιέ Βαλμπουενά, δεν θέλει, που ξέρουμε ότι τελευταία ήταν στη δεύτερη ομάδα του Ολυμπιακού, τώρα πάει στην Μάλτα, θα συνεχίσει για ένα ακόμη χρόνο τη σταδιοδρομία του, θα παίξει στη Β' κατηγορία του πρωταθλήματος με τη Σάντα Λουτσία. Ο ποδοσφαιριστής ο Βαλμπουενά, ο οποίος δείχνει ότι αγαπάει το ποδόσφαιρο, έτσι, γιατί από λεφτά αρμή τι άλλο έχει πάρα πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι είναι. Και επίσης ο Άγιαξ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τον Τερ Στέγκεν να τον πάρει δανεικό, γιατί ο Τερ Στέγκεν ξέρουμε όλοι ότι μόνο ο τρίτος στραφλάκας θα παραμείνει στην Μπαρσελόνα, οπότε δεν θέλει να είναι τρίτος πίσω από τον Γκαρσία και από τον Σέσνη. Θέλει να παίζει, οπότε είναι πολύ πιθανό ο Γερμανός τροφλάκας να μετακινηθεί δανεικός τον άλλο τον πρωταθλητή Ευρώπης. Επίσης η Μόντσα είναι νέο προπονητή, ο Γιούριτς, ενώ υπήρχε ένα θέμα στη Χάιντουκ με τον Λιβάγια, τον άλλοτε ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ μέχρι το 21, ο οποίος είχε εξενηθήσει με άλλους συμπαίκτες του, πήγανε το πρωί στην προπόνηση, εκεί ο Γκαρθία ο προπονητής τους έκανε καψόρι, τους έβαλε να τρέχουν γύρω γύρω, αντέδρασε ο Μάρκο Λιβάγια, έτσι λοιπόν είχε φραστικό επεισόδιο με τον προπονητή του, στη συνέχεια επενέβη ο Γερμανός αθλητικός διευθύντης ο Γκραφ, οξύθηκαν τα πνεύματα, τον διώξανε από την προπόνηση και μετά και η διοίκηση τον ευχαρίστησε, είπε ότι είναι ένας χαρισματικός ποδοσφαιριστής, όμως προς το παρόν τίθεται εκτός Άιντουκ. Και θα δούμε από εκεί και πέρα τι άλλη ποινή θα του επιβληθεί. Και βεβαίως σήμερα ένας πρώην ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο Μίκαελ Κρμέντσικ, που είχε περάσει και από την Ελλάδα με την παρέλα του ΠΑΟΚ, όπως είπαμε, στα 33 του χρόνια πήρε την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του.
0: Και είχε χαρίσει και κύπελο στον ΠΑΟΚ, θυμάμαι εγώ. Και είχε χαρίσει και κύπελο στον ΠΑΟΚ ο Κρμέντσικ.
1: Ναι, βεβαίως. Και πάμε και στη Σκωτία, που ένας από τους πιθανούς προπονητές να διαλυθεί, το Steve Clark, ο οποίος έχει παραιτηθεί ή τον παρέτησε, εν πάση περιπτώσει, είναι ο Άγγελος Κωστέκογλου, που τελευταία ήταν προπονητής στην Νότιχαμ Φόρεστ, όπως όλοι ξέρουμε.
0: Ακριβώς.
1: Επίσης έχουμε και στο Πράσινο Αγροτήρι ο αρχηγός της ομάδας, ο Ράιαν Μέντες, κατηγορεί το 2021, είχε βιάσει μια κοπέλα και τώρα έρχονται οι καμπάνες. Θα δούμε.
0: Μάλιστα. Μάλλον νομίζω τα καλύψαμε όλα, δεν νομίζω υπάρχει κάτι καινούριο.
1: Ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή
1: σου παρουσία. Και καλή συνέχεια.
0: Επίσης. Μάνος Ταραμόπουλος με τα τελευταία διεθνή νέα.

Τη στιγμή που στη Βαλένθια στο μπάσκετ, οι νυχτερίδες ανακοίνωσαν ότι ο Ντάριος Τόμψον αποτελεί παρελθόν από την ισπανική ομάδα. Ο Ντάριος Τόμψον αποχωρεί από τη Βαλένθια, καθώς οι δύο πλευρές συμφώνησαν για λύση του συμβολέου που είχε η αδιάρκεια για ακόμα 2 χρόνια. Η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας τους και τον ευχαρίστησε για τη σημαντική προσφορά του σε μια άκρως πετυχημένη σεζόν. Η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ κατέκτησε το πρωτάθλημα Ισπανίας και έφτασε στο Final Four της EuroLeague με τον 31χρονο γκάρντ να προσφέρει σημαντικά τόσο με την εμπειρία του όσο και με την ποιότητά του. Σε 44 αναμέτρες στην Ευρωλίγκα, ο Αμερικανός με ιταλικό διαβατήριο είχε κατά μέσο όρο 9 πόντους, 1,9 rebound, 3,1 assist, 1 κλέψιμο και 9,9 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.

Σαν σήμερα το 1986 η Αργεντινή νικάει 3-2 τη Δυτική Γερμανία στο περίφημο στάδιο των Αζτέκων στην πόλη του Μεξικό και κατακτά έτσι το τρίτο της Μουντιάλ και το στο 13ο παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου. Στο Μεξικό τότε, μπορεί να είναι και στο Μεξικό, στη ΣΥΠΑ,

στο 87ο λεπτό. Βραζιλία-Ιαπωνία παραμένει το 1-1 και πάλι οι Βραζιλιάνοι αρχίζουν τώρα και παίρνουν μέτρα στο γήπεδο, αλλά ο Σουζούκι καθαρίζει εκεί μια μπαλιά.

στον Παναθηναϊκό θα πάμε πάλι στη... και ο Στέφαν Ντεφράι πέρασε τα ιατρικά του και την Τρίτη το πρωί θα κάνει εργομετρικά και ακολούθως θα ανακοινωθεί από την Πράσινη ΠΑΕ.

τη στιγμή που ανακοινώθηκε για τον Παναθηναϊκό ο Σκοπιανός επιθετικός Έλμιν Ράστοντερ. Ο 24χρονος φόρ που έχει γεννηθεί στην Ελβετία αλλά έχει καταγωγή από τα Σκόπια τέλειωσε τα διαδικαστικά και έβαλε την υπογραφή του σε τετραετές συμβόλαιο με τους Πράσινους. Εκείνος έτσι θα αποτελέσει το τρίτο μέλος επιθετικής τριπλέτας του Τριφυλλίου, το οποίο θα αποτελείται επίσης από τους Τετέ και Ντέσσερς, προσθέτοντας έτσι μια ακόμα επιλογή με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η συμφωνία κλείσε οριστικά την Παρασκευή. Εκείνος ήρθε στην Αθήνα, πέρασε τις ιατρικές εξετάσεις και ολοκλήρωσε τα υπόλοιπα διαδικαστικά, ενώ την 3η στις 30 Ιουνίου αναμένεται να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του κλαμπ.

Έχουμε μπει καθυστερήσει στο Τέξας, το παιχνίδι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία, 6 τα λεπτά. Τη στιγμή που το παιχνίδι έχει σταματήσει, καθώς ο Κασεμίρο φαίνεται να μην μπορεί να συνεχίσει.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: 4 στιγμή στο τρίτο λεπτό το καθυστερήσω, ενώ έντρικα κάνω μια φοβερή ευκαιρία να βάλει μπροστά τη Ελεσάο. Το κέρδος είναι ένα κόρτερ για την ομάδα του Κάρλο Αντσελότη.

0: Βραζιλία, η οποία περιμένει τον αντίπαλό της από την αναμέτρηση ακτή ελεφαντοστού, Νορβηγία. Και σύμφωνα με δημοσίευματα, η Real Madrid στο μπάσκετ είναι έτοιμη να κάνει δικό της τον προπονητή της Βαλένθια, Πέντρο Μαρτίνεθ. Και κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ήμουν ο Μιχάλης Σοηλές. Ακολουθεί άνθρωπος του Προέδρου, Βασίλης Γερασίμου, αλλά πριν από αυτό, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Από μένα, καλή συνέχεια.
1: 9.43 Interveten Sports.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Το ποδόσφαιρο έχει κάτι το παγανιστικό. Μοιάζει με τελετουργία όπου ο λαός ζητά κάθαρση. Μαργαρίτα Γιόρσεναρ, συγγραφέας.
0: Καλησπέρα, είναι θετικές ειδήσεις από το 9.43 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σεβαστή απόφαση του Κωνσταντιλιά να αποσυρθεί. Μπορεί να αλλάξει. Δυνατή προσωπικότητα ο Άκης Μάντζιος. Έννοια της ομάδας η Αργεντινή, τόνισε στην εκπομπή του Μιχάλη Σοηλέ, ο βοηθός προπονητής της Εθνικής Ομάδας Κύπρου, Γιώργος Χωριανόπουλος. Η Σάντερλαντ ενδιαφέρεται για τον δεξιό εξτρέμ του Ολυμπιακού Αντρέ Λουίς, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αγγλία. Η Ερυθρόλευκη ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Σέρβου μεσοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς με ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Το παρόν έδωσε την πρώτη συνάντηση Κώστας Φορτούνης, Ντάβιτ Κάρμο και Παμπλο Μαθαίο. Στο Sky θα μεταδοθούν τα φιλικά προετοιμασίας και το εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάξη στις 30 Ιουλίου. Ανακοινώθηκε από το Τριφύλι ο Σκοπιανός επιθετικός Έλμι Ράστοντερ. Στις 30 Ιουνίου ανακοινώνεται ο Ολλανδός στόπερ Στέφαν Ντεφράι. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Άγκσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Τάισον θα παραμείνει στο δικέφαλο του Βορρά και θα ενσωματωθεί στην αποστολή των Ασπρόμαυρων για την Ολλανδία. Μετατέθηκε για την τρίτη Γενική Συνέλευση Ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Ξένη βάρ σε όλα τα μάτια του πρωταθλήματος, ανέφερε σε συνέντευξή του σε ελληνικό μέσο ο πρόεδρος Αστέρα Τρίπολης Γιώργος Μποροβίλος. Ο κότς Ιντέρα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πότεφ Πλόβντιφ, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η ομάδα της Αρκαδίας. Σε συμφωνία με τη Λάνους ήρθε η ομάδα της Τρίπολης για δανεισμό του Ορόσκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Ιταλός δεξιός μπακ Ματία Ντεσίλιο κόπηκε στα ιατρικά και δεν προχωράει η μεταγραφή του στον Ηρακλή. Ο Άλεξ Τεϊσέιρα θα συνεχίσει στον Παρσεραϊκό και τη νέα σεζόν, ο οποίος ανανέωσε συνεργασία του με τα Λιοντάρια. Δίπλο μεταγραφικό χτύπημα ο Πανιόνιος με Μπαϊνόβιτς και Γκαντσάο. Για τη φάση 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου, αυτή την ώρα Βραζιλία Ιαπωνία 2-1 καθυστερήσεις. Στις 11.30 Γερμανία Παραγουάη και στις 4 το ξημέρωμα Ολλανδία Μαρόκο. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου τα βρήκε σε όλα με την Αλσάντ και μέχρι την Τρίτη αναμένονται υπογραφές για το Ρουμανό τεχνικό. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής ήρθε σε συμφωνία με την επέκταση συμβολέου της με τον Λιονέλ Σκαλόνι για τα επόμενα 5 χρόνια. Η Manchester City ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη συνεργασίας της με τον Έντζο Μαρέσκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Προθυμός να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Bayern Μονάχου είναι ο Harry Kane, παρά τις προσφάτες φήμες που τον έχουν συνδέσει με την Μπαρσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου ακραίου Τίμοτε Κάρλ. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς επικράτησε εύκολα του Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ στην πρεμιέρα του Wimbledon και περιμένει να μάθει τον αντίπαλο του στον επόμενο γύρο. Εκεί θα έρθει αντιμέτωπος είτε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς είτε με τον Γιμπινγκού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο άνθρωπος Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
1: Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.
8: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας, ο άρχοντας της νύχτας.

9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλησπέρα σας.

Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3 τα ξημερώματα. Όπως κάνουμε καθημερινά τώρα το καλοκαιράκι από τις 10 το βράδυ έως τις 3. Πάντα συντονισμένοι 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Δύο τηλεφωνικές γραμμές 210-220-5943, 215-215-5943 τα τηλέφωνα. Το Viber για μηνυματάκια 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Μας ακούτε βέβαια και από το site του σταθμού sports943.gr και από 1η Ιουλίου θα είμαστε και στις οθόνες σας από το tvelada.gr.

Λοιπόν, πριν πάμε να πούμε τι είχαμε χθες στα παιχνιδάκια, μάλλον στο παιχνίδι που τελείωσε πριν από λίγο, να πούμε το δώρο για όλους τους φίλους ακροατές και ακροάτριες, ταξίδι στην Αμοργό. Τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο Πολυτελές, Engialis Hotel and Spa. Είναι το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες ευεξίας, πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Δηλαδή τα πάντα όλα θα κάνετε. Engialis Hotel and Spa λοιπόν, για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Συμμετοχές απλά και εύκολα στο Viber του σταθμού, γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Αμοργός στο 6939-943-943. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 10 Ιουλίου, 9 με 10 το πρωί, στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Συμμετοχές μπορείτε να στείλετε μέχρι 9 του μήνα. Ένα πολύ ωραίο δώρο για από το σταθμό για όλους τους φίλους και τις φίλες. Είπαμε ταξίδι στην Αμοργό σε πεντάστερο ξενοδοχείο. Λοιπόν, πριν από λίγο τελείωσε το ματσάκι της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Τα χρειάστηκαν οι Βραζιλιάνοι. Ανατροπή έκαναν, έχαναν στο ημίχρονο 1-0. Τελικά κατάφεραν, κέρδισαν στις καθυστερήσεις. Δεύτερο μάτς μετά τον Καναδά εκτές και σήμερα η Βραζιλία, που, το παιχνίδι, που κρίνεται η πρόκριση στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Προηγήθηκαν στο 21ο λεπτό με τον Σανό Καϊσού οι Ιάπωνες, 0-1. Στο 56 ο Καζεμίρο με κεφαλιά έκανε το 1-1 και στο 95 ο Μαρτινέλη με σούτ έκανε το 2-1. Μεγάλη νίκη, πρόκριση για την Εθνική Βραζιλίας. Περιμένει τον αντίπαλό της τώρα, που θα προκύψει από το ζευγάρι Ακτή Ελεφαντοστού με την Νορβηγία. Αργότερα 11:30 Γερμανία Παραγουάη και το ξημέρωμα 4 η ώρα Ολλανδία Μαρόκο.

Ναι, το είπα μόλις τώρα, φίλε Γιώργο. Καλημέρα κιόλας, καλησπέρα. Καλύτερα, γιατί ακόμα δεν έχει περάσει, δεν έχει έρθει καινούργια μέρα. Καλησπέρα. Το είπα και πριν, ανατροπή, και έγινε και το δεύτερο μάτς της σειράς, συνεχόμενο μετά το χθεσινό του Καναδά που έβαλε γκολ στις καλησπέρα.

0: Και προκρίθηκε, το ίδιο έκανε και η Βραζιλία, γκολ στο 95 με το Μαρτινέλι και πρόκριση για τους Βραζιλιάνους. Καλησπέρα Μπιλάκο, πήγα τα μιάρα με Βραζιλία, το έπαιξα στο 5,5 απόδοση, πάμε τώρα με Γερμανία, over 1,5, γκολ και over 5,5 κόντερ, λέει ο φίλος μας ο Ρομπίνιο. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Βεζνάδικο στην Παιανία. Και εμείς πάμε σιγά σιγά να κάνουμε αρχή με τον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, κοντά μου.
0: Καλώς το να. Γεια σου Παναγιώτη. Καλά είσαι.
1: Καλά,
0: καλά, όλα καλά.
1: Όλα καλά και σε μένα να ξέρουμε τη ζέστη. Δεν
0: εντάξει, παιδιά, ζέστη είναι. Καλοκαίρι τώρα.
1: Ναι, προφανώς.
0: Άμα δεν συγκίνεται στην Ευρώπη.
1: Καλά, εκεί είναι χειρότερα.
0: Στη Γερμανία, 43 βαθμούς τώρα στη Γερμανία.
1: Και άμα και η Γερμανία 40, εμείς θα πάμε 100 εδώ πέρα.
0: Δεν πάμε 100 από ό,τι είπαν, εντάξει, αλλά εμάς η ζέστη αυτή που έχει τώρα είναι το έχουμε συνηθίσει, ρε φίλε, το 36-37 το έχουμε συνηθίσει. Οι Γερμανοί δεν έχουν συνηθίσει αυτοί οι λαοί να έχουν τόσο πολύ ζέστη.
1: Όχι, προφανώς όχι. Απλώς το 104 εγώ το πω μεταφορικά.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Χάρηκα που κέρδισε η Βραζιλία σήμερα, και δύσκολα γιατί η Ιαπωνία είναι καλή ομάδα.
0: Ναι, το δυσκόλυσε πολύ. Στον έκανε καθυστερήσεις.
1: Ναι. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει και στην παράταση στο παιχνίδι.
0: Ναι, ναι, μια φάση έμενε. Τελευταία φάση του αγώνα στην ουσία.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα η Ιαπωνία, πάντως μου άρεσε.
0: Ναι.
1: Ήταν πολύ καλή ομάδα. Η Ιαπωνία μ' άρεσε πάρα πολύ και τα προηγούμενα παιχνίδια που την είχα δει μου άρεσε.
0: Ναι, είναι καλή ομάδα, είναι καλή ομάδα, καλή ομάδα.
1: Ναι, και είναι και πολύ γρήγορη.
0: Ναι, ναι, το φάνηκε χθες και στα προηγούμενα μάτσα ότι είναι μια ομάδα που είναι υπολογίσιμη.
1: Ναι, ναι. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνουν στα άλλα παιχνίδια που είναι πολύ αμφίροπα.
0: Εντάξει, τώρα το Μουντιάλ, φίλε, έτσι που μπήκαμε στη φάση των νοκάουτ, όλα αμφίροπα είναι.
1: Ναι, όντως. Να ξέρεις ότι στο Μουντιάλ, αν δηλαδή δεν είναι η Ελλάδα μέσα, είμαι Βραζιλία πάντα εγώ εκεί.
0: Ναι, πήγε καλά η ομάδα, σήμερα περπλήθηκε.
1: Η Βραζιλία δεν έχει καμία σχέση με τη Βραζιλία που είχα στο παρελθόν εγώ, γιατί έπλεον ευρωπαϊστεί αυτοί πολλοί. Παίζουν περισσότερο, οι παίκτες έχουν διασκοπηθεί στην Ευρώπη και έχουν πάρει από εκεί στοιχεία. Και έχουν χάσει αυτή την έγκλη που είχαν τη Λατινοαμερικάνικη, να το πω έτσι εγώ.
0: Εντάξει, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει πιο πολλοί παίκτες από τη Λατινική Αμερική, δεν παίζουν κάτω στην πατρίδα, παίζουν στο εξωτερικό.
1: Ναι, το ξέρω. Απλώς δεν έχω δει αυτή τη φαντεζή ενέργεια, να το πω έτσι.
0: Είδες. Το Βινίσιο σήμερα έκανε φοβερή ενέργεια. Πώς δεν είδες.
1: Μόνο αυτός.
0: Εντάξει, κάνανε κάποιες άλλες ενέργειες, κάνανε. Φαίνονται ότι είναι Βραζιλιάνοι, φαίνονται.
1: Ναι, καλά, οπωσδήποτε. Δεν σου πω δεν κάνω και τίποτα. Αλλά τι θα με δεις τώρα, Ριβελίνο.
0: Εντάξει, έχουνε. Ναι, ρε παιδί μου, το Ριβελίνο μου, πα στον Πελέ τώρα εσύ. Εντάξει.
1: Καλά, όχι, προφανώς όχι. Προφανώς.
0: Στο Ριβελίνο έφτασε τώρα, εντάξει, μιλάμε για πολλά χρόνια. Πίσω έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο τελείως τώρα.
1: Βέβαια έχει αλλάξει.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο εκείνη η Βραζιλία ή τότε θα έκανε κάτι τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει αλλάξει τελείως το ποδόσφαιρο. Τώρα είναι πολύ ταχυδυναμικό. Θέλει παίκτες να τρέχουν, να μαρκάρουν, να. Είναι άλλο πράγμα τώρα. Έχουν αλλάξει το ποδόσφαιρο πάρα πολύ.
1: Ναι, τώρα οι ομάδες έχουν διαφορετική προσέγγιση του παιχνιδιού τους. Από τότε που το βλέπα εγώ.
0: Βέβαια.
1: Και αυτό που ξέχασα να το πω. Θέλω να σα τα χαιρετήματα μου στο Σωτήρι του Γεωργίου που έχω πάρα πολύ καιρό να του μιλήσω.
0: Ναι.
1: Σωτήρι. Και επίσης να ευχαριστήσω τον Σταμό και εσένα προσωπικά για τη μουσική και την ωραία που βάζετε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά στο λέω.
0: Να είσαι καλά.
1: Εντάξει, Βασιλάκι μου.
0: Γεια σου καλά, να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Εσύ να είσαι καλά, καλή
0: συνέχεια. Γεια χαρά. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε να πούμε μια καλησπέρα στο φίλο μας τον Αποστόλη που έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα, Μπιλάκο. Καλή εκπομπή να έχουμε. Γεια σου, φίλε. Πήγα ταμείο με τον Παναγιώτη από Ιμητό. Ένα 20 έτεινε να βγει πάλι, λέει ο Ρομπίνιο. Δεν ήταν ο Παναγιώτης από το Ιμητό, ήταν άλλος ο Παναγιώτης από τον Πειραιά ήταν ο Παναγιώτης. Α, λες να ότι θα βγει ο Παναγιώτης αργότερα. Μπορεί, τώρα θα είναι τον Πειραιά ο φίλος μας. Ο φίλος ο Χρήστος έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Τα μιάκι σήμερα με τη Βραζιλία άσο, αλλά περιμένουμε και Γερμανία άσο και over 1,5 και περιμένουμε και την Ολλανδία άσο. Άρα έχεις ακόμα δύο μάτς να παίξεις, φιλαράκο μου. Καλή επιτυχία σου εύχομαι. Παιδιά, Τζίτζης πιθανό να έρθει σήμερα να περιγράψει το δεύτερο ημίχρονο του Γερμανία Παραγουάη. Να δούμε. Λοιπόν, να πούμε κάποια μάτς που είχαμε από Under 19, ένα μάτς σε Ιταλία-Σερβία 2-0. Κροατία Under 19 με την Ουκρανία 0-0, αυτό είναι στο 16ο λεπτό.

Είμαστε 17 λεπτά μετά τις 2, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτερ Σπορτ. Στο αυριανό πρόγραμμα, το σημερινό το είπαμε, παίζει σε λίγο, σε περίπου μία ώρα από τώρα και κάτι, Γερμανία Παραγουάη, 4 το ξημέρωμα Ολλανδία με το Μαρόκο, και αύριο το πρόγραμμα έχει 3 μάτς, 8 η ώρα Ακτιέλεφαντος του Νορβηγία, Γαλλία Σουηδία στις 12 και στις 4 Μεξικό με το Εκουαδόρ. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα, καλή εκπομπή. Λέει ο φίλος ο Θανάσης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Τέλεια, είπαμε τα μηνυματάκια για το διαγωνισμό, το δώρο, ταξίδι στην Αμοργό. Πρέπει να στέλνετε όνομα και επώνυμο, όχι μόνο όνομα, και το επώνυμό σας και τη λέξη Αμοργό. Είπαμε 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις στο Πολυτελές, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, NGLIS Hotel and Spa, με πολλές υπηρεσίες. Είπαμε πισίνα, σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα. Τι άλλο θέλετε, τα κάνετε όλα. Μεγαλεία, πολυτέλεια, απόλυτη χαλάρωση με θέα, είπαμε, το Αιγαίο, ένα πανέμορφο νησί Αμοργός. Γι' αυτό λοιπόν ένα μηνυματάκι χρειάζεται, δωρεάν είναι, στο Viper του σταθμού 6939-943-943, όνομα, επώνυμο, τη λέξη Αμοργός. Μηνύματα πρέπει να στέλνετε μέχρι 9 Ιουλίου, 10 του μήνα γίνεται η κλήρωση. Πρωί 9 με 10 στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα. Ο νικητής ή νικήτρια θα ενημερωθεί από τη γραμματεία του σταθμού. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Αμφιάλη. Γεια σου φίλε, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Ελένη από τον όμορφο Πειραιά. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε μήνυμα από το εξωτικό Χαϊδάρι.

Έχουμε και τις εντεκάδες από ό,τι βλέπω για τη Γερμανία με την Παραγουάη. Γερμανία με 4-4-2, κλασικά, Νόιερ, Χίμιχ, Τα, Ρούντιγκερ, Μπράουν, Ενμέτσα, Παύλοβιτς, Σανέ, Βίρτς, Ουντάβ και Χαβέρτς. Και η Παραγουάη, ίδιο σύστημα, 4-4-2, Γκίλ, Κάσερες, Γκόμες, Κανάλε, Αλόνσο, Κούμπας, Γκαλάρζα, Μπομπαντίγια, Αλμυρών, Ενσίνσο και Άβαλος. Αυτές είναι οι δύο δεκάδες που θα ξεκινήσει το μάτι σε περίπου μια ωρίτσα από τώρα. Με φαβορί έχουν από ό,τι βλέπω και οι μπούκιδες στην Βραζιλία. Στη Βραζιλία λέω, την Γερμανία. Πολύ μεγάλο φαβορί. Το 1.35 βλέπω το έχει. Μισό λεπτό να το δω, μην έχει αλλάξει κάτι άλλο. Ναι, 1.35 έχει τον Άσο. Το Χ 4.95, το διπλό στο 9.10 της Παραγουάης. Ολλανδία, Μαρόκο αργότερα, 2.35, 3 και 3.35 το διπλό για την ομάδα του Μαρόκου.

Για το φίλο που με ρωτάει, που είναι μπαμπάς από ό,τι καταλαβαίνω, με δύο παιδάκια, και μου λέει: Μπιλάρα, ξέρεις αν το επίδομα αυτό που είπαν 300 ευρώ πότε μπαίνει? Φίλε, και τώρα χάζευα λίγο στο Facebook. Ήταν ή σήμερα ή αύριο. Ή σήμερα Δευτέρα. Κάποιοι τα πήραν σήμερα Δευτέρα τα χρήματα. Ή αύριο Τρίτη. Από ό,τι διαβάζω, ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή του έκτακτου επιδόματος παιδιού, το οποίο αναμένεται να καταβληθεί σήμερα Δευτέρα ή αύριο Τρίτη, μετά τη δημοσίευση της σχετικής κοινή υπουργική απόφαση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. Άρα, ή κάποιοι πήραν σήμερα, κάποιοι θα τα πάρετε αύριο Τρίτη. Τα 300 ευρώ για δύο παιδιά. Νομίζω τόσο είναι. Ανάλογα στα πόσα παιδιά έχετε, να πάρετε και τα χρήματα, ένα επίδομα, έκτακτο επίδομα παιδιού. Οικονομήσατε. Οικονομήσαμε. Δεν υπάρχει, είναι αυτόματα από ό,τι διαβάζω εδώ. Δεν απαιτείται υποβολή αίτησης. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Καλημέρα, καλησπέρα Μπιλάρα, στο φίλο μας τον Ηλία που έστειλε μήνυμα από το Αιγάλεο.

Να πούμε πολλές πολλές καλησπέρες στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο. Μας ακούνε από τον Super Sport Κύπρου 104. Στην Αττική μας ακούτε Αργοσαρονικό, Εύβοια, Νότια, Προάστια, Αττικής 94,3. Στην Βιωτία, Βιωτία και Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3. Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6. Νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6. Στη Λακωνία, στη Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,5. Έτωλα, Καρνανία, Γρήνιο, Μεσολόγγι, Ιόνιο 100,9. Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά 98,6. Και βέβαια στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7. Βρυξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη και στην Ευρώπη μέσω του δορυφόρου Ελλάς ΣΑΤ.

Βλέπω εδώ πέρα στα στοιχηματικά. Η Γερμανία παίρνει κι άλλο ποντάρισμα. Έπεσε από 1,35, πήγε στο 1,32 άσος. Ανέβηκε το διπλό στο 10,5. Το χ πήγε στο 5. Άρα παίρνει η Γερμανία, όσο περνάει η ώρα, παίρνει κι άλλα ποντάρισματα. Γι' αυτό πέφτει και η απόδοσή της. Λοιπόν, είμαστε 26 λεπτά μετά τις 10. Ακούμε τραγουδάκι, καλοκαιρινά έτσι τραγουδάκια. Καλοκαιρινό mood. Πριν πάμε στο διαλυματάκι μας, μάλλον τραγούδι διαλυματάκι, να πούμε από την Ισπανία έχετε μια είδηση. Σημαντική είδηση για τον μπάσκετ. Ένα βήμα από τη Ρεάλ. Ο Μαρτίνεθ, προπονητής της Βαλένθια, που έκανε μια πολύ καλή, εξαιρετική χρονιά και πρωταθλητής στην Ισπανία. Η ομάδα του είναι πολύ κοντά να υπογράψει στην Ρεάλ Μαδρίτης. Εκεί που μέχρι χτες έπαιζαν τα ονόματα του Ιτούδη και του προπονητή του πρώην του Παναθηναϊκού, του Αταμάν. Τώρα, από ό,τι λένε, μπαμ στην Ισπανία. Ένα βήμα από τη Ρεάλ, ο Μαρτίνεθ. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διαλυματάκι και παραρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Σπορτ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε, θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 9.43.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Super Sport 104.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 10 με το μηνυματάκι του φίλου μας του Κυριάκου που έστειλε μήνυμα με τις καλησπέρες στην παρέα από τον Βόλο. Ο φίλος ο Ηλίας, μπιλάρα, μπορώ να στείλω μήνυμα για το μπιστρό, βέβαια, κανονικά υπάρχει, είπαμε το μπιστρό, κανονικά στην παρέα μας. Μία παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών special και δύο παγωμένες μπύρες τώρα που είναι και οι μέρες καλοκαιρινές. Η μπύρα τραβιέται πολύ, μαζί με πολύ ωραίο έτσι, μια ποικιλία κρεατικών. Εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού. Κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, θα κάνουμε τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Στέλνετε μηνυματάκι, Viper του σταθμού με όνομα επώνυμο τη λέξη μπιστρό. Καλησπέρα Μπιλάρα, λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μηνυματάκι. Προχωράμε με Βραζιλία, άσο και έχουμε άσο και over 2,5 την Γερμανία και goal goal και over την Ολλανδία με το Μαρόκο. Ο φίλος ο Χρήστος από τη Νέα Σμύρνη, καλησπέρα Μπιλ, αν μπορείς κάποια παιχνιδάκια φιλικά. Αν έχει τελικά αποτελέσματα, μισό λεπτό να μπω, φίλε, και να στα πω. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ερυθρό Αστέρας, Σλόβαν Μπρατισλάβα 1-1. ΣΕΣΕΚΑ με την Παρτιζάν 3-0. Και άλλο ένα θέλει, μισό λεπτό να το βρω. Αν υπάρχει κάπου, μισό λεπτό. Α, είναι και η Κραϊόβα με την Πολύσια. Αυτό δεν βλέπω να έχει το παιχνίδι τελικό αποτέλεσμα. Θα ψάξω αν το βρω κάπου, θα σου το πω. Ο φίλος μας ο Αντώνης από τον Πειραιά. Καλησπέρα Μπιλάρα και από μένα. Παντελής από την Καλυθέα. Για το φίλο τον Γιώργο τον Ολυμπιακό από το Παλαιό Φάληρο. Για το Στάνης φίλε είναι πολύ κοντά. Δεν έχει βέβαια ανακοινωθεί κάτι, αλλά είναι δύσκολο να μην προχωρήσει. Από ό,τι λένε πληροφορίες με τον Στάνης τώρα είναι το θέμα. Τα έχουν βρει στα οικονομικά και με την Λουντογκόρετς στο ποσό γύρω στα 7-8 εκατομμύρια περίπου θα πάει μεταγραφή. Τα έχει βρει με τον παίκτη. Απλά έτσι από ό,τι διάβασα πριν λίγο με τις... να βρουν μια άκρη με τις δόσεις που πρέπει να κάνουν για την Λουντογκόρετς. Αν νομίζω ότι στο τέλος ημέρας η μεταγραφή θα ολοκληρωθεί αφού το θέλει νύχτα και ο γαμπρός που λέει.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη που έστειλε μήνυμα για την Αμοργό και στη φίλη μας τη Μαρία επίσης έστειλε μήνυμα για το ταξίδι στην Αμοργό. Μιλάμε οπότε με το καλό Αδιούλα, έχουμε ακόμα δρόμο, έχουμε ακόμα τον Ιούλιο, εκεί γύρω σε 5 με 7 Αυγούστου θα φύγουμε. Άρα έχουμε μπροστά μας όλο τον Ιούλιο, να τα λέμε 10 με 3. Εντεκάμιση το μάτς, φίλε, όχι 11, φίλε Κώστα, το μάτς της Γερμανίας με την Παραγουάη ξεκινάει στις 11.30, εδώ παρέα θα το παρακολουθήσουμε. Η αποδόση για τα αυριανά μάτς που ρωτάει ο φίλος ο Γιάννης από την Πεύκη, ακτιέλε φανταστούν Νορβηγία, 3.55 ο Άσος, το Χ 3.45 το διπλό για τους Νορβηγούς στο 2.09, Γαλλία-Σουηδία και εδώ χαμηλά πολύ ο Άσος, 1.29, το Χ 5.5 το διπλό στο 10.75 και Μεξικό-Εκουαδόρ 2.20 ο Άσος, το Χ 2.90 το διπλό για το Εκουαδόρ στο 3.95, αυτό μου φαίνεται ωραίος ο Άσος για τους Μεξικάνους. Κουπονάκι φίλε αύριο που λες αν έχει κάτι σημαντικό εκτός του Μουντιάλ. Εντάξει τώρα δεν έχει τίποτα παιδιά. Βλέπω ότι έχει παιχνίδια 4 η ώρα. Όσοι παίζετε παιχνίδια από την Τανζανία, Premier League Τανζανίας, με κάποιες ομάδες, η Αζάμ με την Ντόντομα. Η Τανζανία παίζει με τη Young Africans. Λοιπόν, Τανζανία είπαμε 4 η ώρα, έχει και Γκαμπόν, άλλο μεγάλο πρωτάθλημα, δεν ξέρω σε ασχολείστε με αυτά τα πρωταθλήματα. Έχει ένα παιχνίδι από την Φιλανδία, Βάσα με την Ίντερ Τουρκού στις 6 ώρα 2, αλλά πιο μικρές κατηγορίες Βραζιλίας και Αμερικής. Μπιλάκο βλέπεις Ολλανδία και Γερμανία άσο να τα μπουμπουνίσω, τα βλέπω και τα δύο, και την Ολλανδία βλέπω και είναι καλή απόδοση της Ολλανδίας, νομίζω ότι εύκολα δύσκολα θα το πάρει το μάτς. Αν τα βλέπεις και εσύ φίλε Σπύρο, μπουμπούνατα. Ούτως ή άλλως πήγε στα μείω με την Βραζιλία. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Αναχωρώ την Δευτέρα για την Πάρο στα Πεθερικά για 10 ημερούλες. Μια χαρά, Πεθερικά και όλα τσάμπα δωμάτια. Μια χαρά, καλά να περάσει φιλαράκο μας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Χριστόφορο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι και στο φίλο μας τον Κυριάκο που έστειλε μήνυμα από τον ζεστό Βόλο.

Να πούμε και χρόνια πολλά, ακόμα δεν έχει περάσει η μέρα, για τους φίλους που γιορτάζουν, τον Πέτρο, τον Πετράκη, την Πετρούλα, την Πετρίνα, τον Παύλο, την Παυλίνα, την Πολίνα, την Παύλιανη και την Πάολα. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Είναι 29 Ιουνίου, χρόνια πολλά λοιπόν και πάλι σε όλους τους φίλους και τις φίλες που έχουν σήμερα τη γιορτούλα τους.

Και σήμερα, παιδιά, ζέστη θα έχει. Από ζέστη, εντάξει, μια χαρά θα είναι η θερμοκρασία από ό,τι βλέπω. Από 24 έως 29 βαθμούς θα φτάσει το θερμόμετρο. Γενικά στην Ευρώπη γίνεται χαμός. Βλέπεις τώρα χώρες που δεν έχουν συνηθίσει τόσες υψηλές θερμοκρασίες. Ακούς τη Γερμανία τώρα να έχει 41 βαθμούς και 42. Κάτσε, γιατί μήπως έχουμε κάνει και κάποιο λάθος, μήπως είναι πιο ψηλά η θερμοκρασία σήμερα. Μισό λεπτάκι, παιδιά, να τα δούμε. Σήμερα, από ό,τι γράφουν εδώ πέρα τα site τα μετεωρολογικά, είχαμε 37 βαθμούς τη Δευτέρα 29 Ιουνίου, σήμερα δηλαδή. Είχαν φτάσει 37 κάποια στιγμή το μεσημεράκι. Τώρα έχουμε εδώ στην Αθήνα 29 βαθμούς είναι η θερμοκρασία. Δεν το λες και λίγο για 10 και μισή, 11 παρά.

και ο φίλος ο Κώστας που μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη για την Αμοργό. Κώστα μου, είσαι ok, βλέπω το επώνυμό σου, κομπλέ. Do you know? Να επαναλάβουμε πάλι το ένα πολύ ωραίο δώρο. Ταξίδι στην Αμοργό για ένα φίλο ή μία φίλη. Τρεις ημέρες λοιπόν, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Aegealis Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού με πολλές υπηρεσίες. Θα έχετε εκεί γυμναστήριο, γιόγκα, μασάζ, χαμάμ, σάουνα και πισίνα. Δηλαδή τα πάντα όλα, πεντάστερο. Για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο. Εύκολα και απλά. Ένα μηνυματάκι χρειάζεται στο Viber του σταθμού στο 6939-943-943 γράφοντας το όνομά σας, το επώνυμό σας και τη λέξη Αμοργός. Μπορείτε να στείλετε μηνύματα μέχρι 9 Ιουλίου, 10 του μήνα θα γίνει κλήρωση το πρωί 9 με 10. Στην εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα» με τον Γιώργο Γεωργιάδη και τον Πάνο Πουρναρά.

Το παιχνίδι, φίλε, ναι, το είδα. Εντάξει, δεν ήταν και η Βραζιλία που περιμένουμε να δούμε. Το πάλεψε πάρα πολύ η ομάδα της Ιαπωνίας. Προηγήθηκε κιόλας. Είχε τον έλεγχο του παιχνιδιού μετά το πρώτο δεκάλεπτο που οι Βραζιλιάνοι μπήκαν λίγο πιο δυνατά. Είχαν κατοχή, κάνανε κάποια μια-δύο μικροευκαιρίες. Μετά οι Ιάπωνες το παιχνίδι το ισορρόπησαν, κατάφεραν να προηγηθούν μέχρι το 56 που ένα γκολ του Καζεμίρο με κεφαλιά έφερε το 1-1. Μετά έπαιξαν πιο πολύ να κρατήσουν το 1-1. Στο 95 ο Μαρτινέλη έβαλε τον γκολ και χάρη στη μεγάλη πρόκριση για την Βραζιλία. Παιδιά, στα μάτσα αυτά τώρα θα νοκάουτ, αυτό μετράει. Εντάξει, να περνάνε οι ομάδες παρακάτω. Το θέαμα λίγο πάει περίπατο. Τώρα το επόμενο μάτς της Βραζιλίας θα είναι ή με την Ακτή Ελεφαντοστού ή με την Νορβηγία που παίζουν αύριο στις 8 το βράδυ.

στο φίλο μας τον Παναγιώτη. Καλησπέρα Μπιλάρα και καλησπέρα σε όλη την παρέα και χρόνια πολλά στο αδερφάκι μου που ακούει τώρα στη βαρδιά του, τον Πέτρο. Χρόνια πολλά λοιπόν στον αδερφό, στον Πέτρο.

λοιπόν για την Καλαμάτα, είναι η ομάδα που ανέβηκε φέτος στην Super League. Βλέπω ότι ανακοίνωσε απόκτηση του Arnor Sigurdsson από την Malmö, 27 ετών, extreme, αξία αγοράς 2 εκατομμύρια ευρώ. Arnor Sigurdsson, extreme από την Malmö.

Από το Περιστέρι έστειλε μήνυμα ο φίλος μας ο Νίκος. Μπιλάρα, εγώ βλέπω Γερμανία με την Παραγουάη να μπαίνουν πολλά γκολ. Γκολ, γκολ και over 2,5. Άσο την Ολλανδία. Και άσο αύριο το Μεξικό. Έχω μια τριαδούλα από τώρα έτοιμη. Φίλε μου, καλή επιτυχία σου εύχομαι. Να θυμίσω από 1η Ιουλίου, δηλαδή από την Τετάρτη και μετά, θα έχετε δυνατότητα να μας βλέπετε και στην οθόνη σας, στο Sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Από 1η Ιουλίου λοιπόν ξεκινάμε tvelada.gr.

0: Λοιπόν, είμαστε 7 λεπτά πριν τις 11. Πάμε μια γραμμούλα μέχρι να πάμε στο διαλυματάκι μας και το αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα. Όχι, έπεσε γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Για πάμε τώρα να δούμε. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το να.
1: Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Έλα ρε, μπήλαρε.
1: Λοιπόν, καταρχάς να αρχίσουμε με τη ζέστη, αυτό που έλεγες.
0: Ναι.
1: Αυτές οι βόρειες χώρες έχουν το εξής πρόβλημα. Φτιάχνουν τα σπίτια τους ώστε να κλείνουν τη θερμότητα μέσα.
0: Ναι, για να μην κάνουν κρύο το χειμώνα που κάνει πολύ κρύο.
1: Ακριβώς. Δηλαδή έχουν μεγάλες θερμοκρασίες.
0: Δεν έχουν μάθει τόσο πολύ μεγάλες θερμοκρασίες.
1: Ακριβώς. Και το πρόβλημά τους είναι ότι δεν μπορούν να βάλουν και ερκοτήσεων. Γιατί πρέπει να πάρουν άδειε από πολεοδομίες και δεν είναι όπως εμείς, αλλά ξέρεις,
0: ναι.
1: Βάλε μου το air condition και εντάξει. Πρέπει να πάρουν άδειε από πολεοδομίες και τέτοια πράγματα. Έτσι είναι πολύ άγρια εκεί πέρα.
0: Ναι, μόνο είναι πράγματα που έχουν συνηθίσει. Εμείς έχουμε συνηθίσει και το κρύο, όσο κρύο κάνει στην Ελλάδα, και το καλοκαίρι το έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, θα πούμε για μας, λέμε μια χαρά είναι. Μια χαρά κάνει ζέστη, αλλά το έχουμε μάθει, ρε παιδί μου. Δεν είναι πρωτόγνωρο. Για αυτούς είναι πρωτόγνωρο να έχει 40 βαθμούς στη Γερμανία τώρα. 41.
1: 40 βαθμούς και με την υγρασία
0: στην Τσεχία,
1: που έχει πάνω είναι 50.
0: Αυτό λέω. Στην Τσεχία και σε άλλες χώρες που δεν έχουν μάθει να ζουν το καλοκαίρι με τόσο πολύ, με πολλές ζέστες.
1: Το θέμα είναι να είχαμε μία ταλίκα τώρα, να φορτώναμε φορητά air condition.
0: Να πουλάγαμε στη Γερμανία.
1: Εκεί πέρα,
0: χρυσές δουλειές.
1: Ακριβώς. Ελληνάρας, έτσι, κατευθείαν.
0: Κανονικά, εμπόριο.
1: Εμπόριο, κανονικά.
0: Καλό εμπορικό.
1: Γυφτολέ όμως, έτσι, όχι εμπόριο.
0: Ναι, εντάξει, με ένα φορτηγάκι.
1: Ναι, με ένα φορτηγάκι, πέρα.
0: Μαύρα.
1: Μαύρα. Και μαύρα τα τέτοια, έτσι, ούτε ΦΠΑ, ούτε τίποτα.
0: Αυτό λέω, μαύρα τα λεφτά.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είδα το παιχνίδι στην Βραζιλία. Όλα τα λεφτά σε αυτό το παιχνίδι ήταν αυτή η φάση του Βινίσιος με το δοκάρι.
0: Πήγε στο δοκάρι, ναι, το πιάσε.
1: Εντάξει, το ψιλοέπιασε, αλλά
0: θα πήγαινε, ναι, από την αρχή η ενέργεια που περνάει την μπάλα κάτω από τα πόδια του. Φοβερή ενέργεια, αλλά ναι, για να, άμα δεν την ακούμπαγε τόσο λίγο θα πήγαινε μέσα. Απλά το λίγο που ακούμπησε πήγε στο δοκάρι.
1: Δεν το λίγο, δηλαδή η ενέργεια, δηλαδή η τρίπλα, το άδειασμα.
0: Ναι, όλα, ήταν φοβερό.
1: Αυτό ήταν, εντάξει, δηλαδή
0: φοβερή ενέργεια.
1: Αυτά τα πράγματα, όπως και εσείς σχεδόν συνομήλικοι, ας το πούμε, ξέρω εγώ, έχουμε να τα δούμε από τη δεκαετία του 70, του 80, έτσι, τέτοιες ενέργειες.
0: Εντάξει, έχουμε δει και σε άλλα μας. Μία-δύο βλέπουμε σε κάθε αγώνα ενέργειες.
1: Το Μαραντόνα, παράδειγμα, το Μαραντόνα που άδειασε όλη την Αγγλία.
0: Ναι. Και μία ενέργεια πάλι που έκανε μετά το Βινίσιο, πάλι ένας παίκτης από εκεί, ποιος ήταν ο Γκάμπριελ, ήταν που έκανε πάλι μια κίνηση που τον άδειασε τον Ιάπωνα. Που πάτησε την μπάλα και την γύρισε πίσω. Είχαμε δύο τρεις κινήσεις, τις είδαμε καλές. Αλλά του Βινίσιο ήταν φοβερή. Ναι, ήταν, και αν και γκολ, θα ήταν τον γκολ μέχρι τώρα του Μουντιάλ.
1: Ναι, ήταν εντάξει. Πάντως, εγώ το έχω πει από την αρχή, έτσι όπως έχω δει την Βραζιλία, μου θυμίζει πολύ την Ιταλία το 82, η οποία παρέπε και στα τελευταία 2-3 παιχνίδια ήταν που έπαιξε φοβερή μπάλα. Έτσι δηλαδή στα προηγούμενα παιχνίδια ήταν αγκομαχούσα, έτσι, να πάρει το 0-0, παράταση, πέναλτι που λέει ο λόγος, δεν τα θυμάμαι, αλλά λέω...
0: Ναι, ξέρεις, εντάξει, έχει αλλάξει η Βραζιλία το στυλ της, βέβαια δεν παίζει άσχημα, ας πούμε στο δεύτερο μήχο ήταν καλή σήμερα. Την πίεσε πολύ την Ιαπωνία, ήταν πολύ πίσω οι Ιάπωνες και στο πρόβλημα μας πήγε καλά. Εντάξει, δεν είναι η Βραζιλία που βλέπαμε παλιά, αλλά έχει αλλάξει λίγο το σύστημα ο Αντζελότη. Εντάξει, παίρνει τα αποτελέσματα, αυτό θέλει τώρα η ομάδα, νοκάουτ.
1: Ακριβώς. Κοίταξε, σε αυτά τα παιχνίδια τώρα είναι να τα νικάς, έτσι, να τα κερδίσεις.
0: Ναι, αν μπορείς να παίξεις καλή μπάλα, οκ, αλλά το αποτέλεσμα μετράει, γιατί ήταν πίσω να 0 μέχρι το 56, μέχρι το 95 ήταν παράταση.
1: Και οι Ιάπωνες, έτσι, μπορεί να... Ας πούμε να μην είναι οι μπαλαδόροι, αλλά είναι παίχτες σκυλιά του πολέμου. Έτσι,
0: Καλή ομάδα.
1: Ακριβώς. Για να δούμε, εγώ περιμένω να δω το Μαρόκο με την Ολλανδία. Μ' αρέσει το Μαρόκο.
0: 4 η ώρα, ξενυχθήσεις λιγάκι.
1: Πότε, δεν είναι αύριο στις 8.
0: Περίμενε.
1: Στις 6.
0: Περίμενε. Είχα κάνει κάποιο λάθος εγώ, περίμενε.
1: Γιατί κοίταζα το πρόγραμμα
0: σου. Περίμενε. Μπορείς κάνω κανένα λάθος εγώ και σε μπερδέψω. Όχι, σήμερα είναι. Το πρωί, 4 η ώρα. Το ξημέρωμα. Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Σε καλή μεριά αμέσως.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Τέσσερις ώρες.
1: Το όνειρο θα είμαι. Λοιπόν, τώρα έχει κάνα παιχνίδι η Γερμανία.
0: Τώρα έχει 11.30. Γερμανία Παραγουάη, 10.30. Σε μισή ώρα από τώρα. Σε μισή ώρα, σε μία ώρα από τώρα. Σε μία ώρα. Όχι, σε μισή ώρα. Καλά, λέω, τι μία ώρα. Σε μισή ώρα.
1: Εγώ θέλω σε αυτά τα παιχνίδια, α πούμε, Γερμανία Παραγουάη. Θέλω η Παραγουάη να κάνει μια αντεπίθεση, να βάλει ένα γκολ. Όπως έκανε η Ιαπωνία.
0: Ναι. Για να δούμε λίγο παραπάνω έτσι μπαλίτσα. Για να δούμε.
1: Ναι, να δούμε μπάλα. Γιατί άμα πιάσει η Γερμανία τώρα, βάλει 1-2-3.
0: Δεν νομίζω να πάει. Δεν μπορεί να πάει εκεί. Νομίζω να πάει εκεί. Θα είναι γι' αυτό και θα είναι γι' αυτό κλειστό παιχνίδι. Έτσι θεωρώ. Να μπουν δύο γκολ εκεί. Αλλά όχι η Γερμανία τόσο εύκολα. 3-4-0. Δεν νομίζω να γίνει έτσι.
1: Όχι, άλλο λέω ρε παιδί μου. Άμα βάλει δηλαδή μετά το κλείνει. Τι να δει τώρα. Το παιχνίδι, άμα βάλει 1-2 γκολ, παράδειγμα η Γερμανία κάνει το 2-0.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο. Σαφήνω.
1: Λοιπόν, έγινε,
0: λέμε. Γεια.
1: Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτερ Sports. Από 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το tvelada.gr, το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σεβαστή απόφαση του Κωνσταντέλια, μπορεί να αλλάξει. Δυνατή προσωπικότητα ο Μάτζιος, έννοια της ομάδας η Αργεντινή. Δήλωσε στην εκπομπή του Μιχάλη Σοηλέ, ο βοηθός προπονητής της εθνικής ομάδας της Κύπρου Γιώργος Χωριανόπουλος. Οι Ερυθρόλευκοι ήρθαν σε προφορική συμφωνία με τη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του Σέρβου επιθετικού Πέταρ Στάνιτς με ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Το παρόν έδωσαν στην πρώτη συνάντηση Κώστας Φορτούνης, Ντάβιτ Κάρμο και Παύλου Μαθαίο. Στο Sky θα μεταδοθούν τα φιλικά προετοιμασίας και το εντός έδρας παιχνίδι του Πανθηναϊκού με την Μπάξη στις 30 Ιουλίου. Ανακοίνωθηκε το τριφύλι απόκτηση 24χρονου Βόρειο Μακεδόνια επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ. Την Τρίτη ανακοίνωνε το Στεφάν Ντε Φράι. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Αουγσμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Τάισον θα παραμείνει στο δικέφαλο του Βορρά και θα ενσωματωθεί στην αποστολή των Ασπρόμαυρων για την Ολλανδία. Ναι, μετατέθηκε για την τρίτη Γενική Συνέλευση Ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Ο Τσιντέρα Όκο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πότεφ Πλόβντιφ, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της η ομάδα της Αρκαδίας. Σε συμφωνία με τη Λάνους ήρθε η ομάδα της Τρίπολης για δανεισμό του Ορόσκο σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Ιταλός δεξιός μπακ Ματία Ντεσίλιο κόπηκε στη ιατρικά και δεν προχωράει η μεταγραφή του στον Ηρακλή. Διπλό μεταγραφικό χτύπημα ετοιμάζει ο Πανιώνιος. Οι Νεοσμυρνιώτες έχουν κλείσει τις υποθέσεις των Μπαϊνόβιτς και Γκαντέλιο. Για τη φάση του 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1. Στις 11.30 Γερμανία-Παραγουάη και στις 4 το ξημέρωμα Ολλανδία-Μαρόκο. Ο Ράσβαν Λουτσέσκου τα βρήκε σε όλα με την Αλσάντ. Μέχρι την Τρίτη θα ανακοινωθεί ο Ρουμάνος τεχνικός. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής είδε σε συμφωνία για την επέκταση συμβολέου της με τον Λιονέλ Σκαλόνι για 5 χρόνια. Η Manchester City ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη συνεργασίας της με τον Έντζο Μαρέσκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πρόθυμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Bayern Μονάχου είναι ο Χάρι Κέιν, παρά τις πρόσφατες φήμες που τον έχουν συνδέσει με την Μπαρσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου ακραίου Τιμότε Κάρλ. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς επικράτησε εύκολα του Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ στην πρεμιέρα του Wimbledon και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον επόμενο γύρο. Εκεί όπου θα έρθει αντιμέτωπος είτε με τον Νόβακ Τζόκοβιτς είτε με τον Γιμπινγκ Γου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ντρεβέτερ Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο άνθρωπος Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 11. Σε 25 λεπτά περίπου ξεκινάει το match RTL Sports. Το έχει το παιχνίδι Γερμανία με την Παραγουάη. Το δεύτερο παιχνίδι της ημέρας. Το πρώτο είπαμε Βραζιλία Ιαπωνία 2-1 με 0-1 το ημίχρονο. Γκολ στο 95 για τον Βραζιλιάνο Μαρτινέλη. Και η Βραζιλία στην επόμενη φάση μάλλον περιμένει Νορβηγία ή ακτή Ελεφαντοστού. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onair@papaki943.gr.

διαβάζω εδώ πέρα μια ειδησούλα. Σοκ στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια. Ένας νεκρός και ένας τραυματίας στην Fan Zone του Μουντιάλ μετά από επίθεση. Ένας νεκρός και ακόμα ένας τραυματίας. Ακόμα ένας δίνει μάχη για τη ζωή του μετά από σοκαριστική ένοπλη επίθεση σε Fan Zone του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σαν Χωσέ της Καλιφόρνια. Σύμφωνα με αστυνομικές αρχές, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και ένας άλλος τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε χώρο ψυχαγωγίας όπου φιλοξενούνταν τα Fan Zones του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ένα θύμα διαπιστώθηκε νεκρό στο σημείο, ενώ το δεύτερο μεταθέθηκε σε νοσοκομείο και είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Στην πλατεία Σαν Πέντρο έγινε, μια περιοχή στην οποία ως τώρα έχουν φιλοξενηθεί 5 αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Με τον τελευταίο να είναι νοκάουτ αγώνας ανάμεσα σε Βοσνία και Αμερική.

φίλος ο Νεκτάριος μας έστειλε μήνυμα από την Έγινα. Γεια σου φίλε Νεκτάριε. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα.

Ο Ντεφράι, φίλε, ναι, κανονικά πέρασε από ό,τι άκουσα και πριν στα παιδιά που κάναν τα ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, ότι πέρασε ιατρικές εξετάσεις, όλα κομπλέ και θα πάει στην Ολλανδία. Ο Ντεφράι, φίλε, ναι, κανονικά πέρασε από ό,τι άκουσα και πριν στα παιδιά που κάναν.

0: Σε όλα τα σπίτια μπορούν να βάλουν air condition. Δεν υπάρχει νόμο σε κανένα μέρος στον πλανήτη. Τα air condition τοποθετούνται. Το ότι τα σπίτια δεν είναι κατασκευασμένα για ζέστη, αυτό μπορώ να το συζητήσω. Αλλά για τα air condition δεν τα βάζουν γιατί είναι για 2-3 μέρες ή για 5 μέρες. Και σου λέει δεν πάω να δώσω τώρα εγώ 500.000.
1: Ναι, δεν το χρειάζονται στην ουσία.
0: Ακριβώς.
1: Τώρα όμως το χρειάζονται.
0: Άκου το, το σημαντικότερο ποιο είναι. Οι θερμοκρασίες αυτές που την προηγούμενη εβδομάδα μίλαγα με το γραφείο μου στο Λονδίνο και είχε 38 βαθμούς προ 3 μέρες, 4 δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και είχε 38 βαθμούς στο Λονδίνο. Όταν λέει 38 βαθμούς Λονδίνο, ξέρεις για πότε θερμοκρασία μιλάμε. Για 45 Αθηνών.
1: Ναι, βέβαια, φίλε.
0: Γιατί ο ήλιος είναι πολύ χαμηλά. Εάν θυμάσαι κάποτε, εσύ είσαι παλιός, δεν ξέρω πώς.
1: Γι' αυτό πηγαίνουν στα χιονοτονικά και κάνουν ηλιοθεραπεία το χειμώνα για να μαυρίσουν. Γιατί ο ήλιος είναι κοντά, γι' αυτό. Υπάρχουν κυρίες που πάνε στα χιονοδρομικά το χειμώνα και με τα μπικίνι για να μαυρίσουν, γιατί ο ήλιος είναι πολύ κοντά και τους καίει.
0: Μπράβο. Εάν θυμάσαι, κάποτε τα Triumph, τα αυτοκίνητα είχαν μια πορτοκαλί γραμμή πάνω στον μπαμπρίς για τον ήλιο για να μην τους βαράει, το θυμάσαι?
1: Ναι,
0: το...
1: δεν θυμάμαι.
0: Και είχαν και καπελάκι, κάποια άλλα είχαν καπελάκι, ξέρεις, ένα πλαστικό απ' έξω που κάλυπτε για να τον μπαμπρίς και το κάλυπτε απ' έξω εξωτερικά. Σου μιλάω για τα παλιά.
1: Ναι, μόνο εντάξει, έχει αλλάξει ο καιρός τώρα, κλιματική αλλαγή έχει φέρει πολλά πράγματα και τώρα να ακούσεις.
0: Έχει, δεν, φίλε, άκουσε με, δεν, εγώ έχω βρεθεί στο Λονδίνο πέρυσι με 37 βαθμούς και έχω ερκοντήσιον στο σπίτι μου, ούτε άδεια χρειάστηκα, ούτε τίποτα, πήγα, έβαλα ερκοντήσιον κατευθείαν. Λοιπόν, και κλιματισμό μάλιστα, όχι ερκοντήσιον, το οποίο να μου το κάνει και ψυγείο. Σε πληροφορώ λοιπόν ότι δεν υποφέρεται έξω.
1: Ναι, δεν είναι. Είναι και, και είναι και πως είναι μαθημένος ο λαός, εντάξει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, δεν υποφέρεται, φιλέ. Άστο, δηλαδή μιλάμε ότι δεν έχεις υπόψη γιατί μιλάμε. Και ο ήλιος, ρε φιλέ.
1: Ναι.
0: Και μιλάμε τώρα ότι αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες. Ολλανδία.
1: Αφού λέει ότι έχουν μέχρι τώρα περίπου 1.300 νεκρούς.
0: Γι' αυτό το λόγο, γιατί σου λέω
1: ότι
0: στο Μαρόκο υπάρχει 37 βαθμούς. Το Μαρόκο τον ήλιο τον έχει πιο ψηλά, σαν την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Ή στην Τουρκία.
1: Πες το με κάποιους εκεί, κάθε βεζινάκι εκεί στο γειτονιά που πάω και βάζω βενζίνα, είναι ένα παλικάρι το Πακιστάν και πάει 38 και μου λέει: εδώ πέρα μια χαρά είσαστε. Στο Πακιστάν έχει 45 βαθμούς και δεν παθαίνουν τίποτα.
0: Έτσι.
1: Είναι αλόγως στη χώρα, καταλάβες. Είναι αλόγως στη χώρα.
0: Και τα σπίτια δεν είναι φτιαγμένα. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Τα σπίτια δεν είναι φτιαγμένα από που βάζει. Τα σπίτια δεν είναι φτιαγμένα.
1: Ναι, ναι, δεν είναι φτιαγμένα γιατί σου ζέστησε.
0: Γιατί όλες οι κρεβατοκάμαρες τους είναι τα φτιάχνουν στο δεύτερο όροφο. Κάτω είναι οι κουζίνες και τα σαλόνια τους. Και οι κρεβατοκάμαρες είναι στο δεύτερο όροφο. Κάπου πάνω είναι κεραμίδι. Δηλαδή δεν έχει άλλο σπίτι να τους καλύψει. Εκτός τα φλατ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα φλατ, μιλάμε για τα διαμέρισματα, είναι άλλη υπόθεση.
1: Απλά μόνο βάζουν πράγματα για το κρύο πιο πολύ, όχι για τη ζέστη. Γιατί σου λέει ζέστη πόσο
0: τώρα, το 80% των σπιτιών έχουν μέσα μοκέτες.
1: Αυτό.
0: Μοκέτες καρφωμένες δηλαδή, έχει χάλια.
1: Σου λέει το κρύο, να προστατευτούν το κρύο από τη ζέστη.
0: Εντάξει, κάθε χώρα με το διαφορετικό.
1: Ναι, σωστό.
0: Παραδείγματος χάρη στην προχή η Αγγλία. Δεν καταλαβαίνουν, ο Χριστόφιλε. Ποτέ δεν θα δεις δρόμους, δηλαδή μπορεί να δεις, ρε φίλε. Εντάξει, τώρα μιλάμε για πολύ ακραία. Σε κάνα παράδρομο να έχει κάνει, ξέρω εγώ, περίπου 3 μέτρα μια λιμνούλα. Είναι τέτοιο το αποχητευτικό του σύστημα,
1: ναι,
0: που τα καθαρίζει τα νερά σε δευτερόλεπτα. Στην εθνική οδό. Σέρφι σου λέει. Κατάλαβε και βλέπω και να ρίχνει τώρα, ας πούμε, τι να σου λέω τώρα. Στο χούλι οι αλλακοθαριστές και να μην σε προλαβαίνουν.
1: Ναι, ναι. Και εδώ στην Ελλάδα έχουμε τώρα εδώ τη ζέστη, τη διαθρά βαθμού. Έχουμε συνηθίσει, ξέρουμε ότι τη διαθρά βαθμού, εντάξει, είναι ζέστη, αλλά το έχουμε συνηθίσει. Έχουμε μάθει κιόλα αυτή τη ζέστη.
0: Φτιάχνουμε σπίτια εμείς. Πρώτα απ' όλα τα φτιάχνουμε αντισυσμικά, που στην Αγγλία δεν φτιάχνονται αντισυσμικά. Τα σίδερα στην Ελλάδα και οι μολώσεις που μπαίνουν είναι αντισυσμικά. Γιατί είναι από τον νόμο. Σε αυτό ναι. Καταλάβες.
1: Ναι,
0: στην Αγγλία,
1: ναι,
0: επειδή δεν είναι σεισμογενής χώρα.
1: Η Ελλάδα δεν είναι σεισμογενής, σωστό.
0: Ναι. Τα φτιάχνουν με τούβλο. Δεν έχουν τις μονώσεις που έχουν. Πολύ τούβλο. Καταλάβες.
1: Ναι.
0: Ένα άλλο που έχουν εξωτερικά, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις αυτό, σε όλη την Αγγλία απαγορεύεται να αλλάξεις την εξωτερική σου, να τη βάψεις, ναι, στο ίδιο χρώμα. Να τη φρεσκάρεις, ναι. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Γιατί είναι βάση νόμου, τα σπίτια πρέπει να κρατάνε την αρχιτεκτονική των 200 χρονών, 1850-1850.
1: Γιατί αυτό συμβαίνει, ας πούμε, και στο Ναύπλιο. Στο Ναύπλιο δεν μπορεί να επέμβει στην παλιά πόλη.
0: Και μιλάμε για όλη την Αγγλία τώρα.
1: Γιατί στο Ναύπλιο και κάποιες περιοχές που είναι, έτσι, έχουν παλιές πόλεις, ας πούμε στο Ναύπλιο που ξέρω ότι απαγορεύεται για να βάζει κοντήσεις στο μπαλκόνι να κρέμεται. Πρέπει να το βάζει να μην φαίνεται.
0: Ναι.
1: Το ηθιμονάρα την εξωτερική, λέω, εντάξει.
0: Εμείς

0: μιλάμε για να αλλάξει και την όψη. Για να αλλάξει, ξέρω εγώ, να το βάψει. Σε άλλο χρώμα. Δεν μπορεί.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Στο πλημμυρικό Τσέλσι και τα λοιπά, που είναι τα βικτυριανά σπιτιά, που είναι λευκά συγκεκριμένο στυλ, χωρίς μπαλκόνια. Δεν υπάρχουν μπαλκόνια στο τακτήρια. Είναι με τζάμια, παράθυρα, ξέρεις, αλλά δεν υπάρχουν μπαλκόνια στο τακτήρια. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι διαφορετικό. Απαγορεύεται δια νόμου δηλαδή.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
0: Αυτό που έχουν προτέρημα όμως στην Αγγλία, που δεν γίνεται πουθενά στην Ευρώπη, νομίζω το κάνουν και στη Γερμανία, αλλά δεν είμαι σίγουρος, αλλά στην Αγγλία το κάνουν 100%. Όταν πας να φτιάξεις ένα σπίτι εσωτερικά, είτε το βάψεις, είτε φουνάξεις ένα υδραυλικό, να σου αλλάξει ηλεκτρικά, οτιδήποτε θες να κάνεις. Γιατί μέσα τα σπίτια μπορεί να είναι καινούργια. Μιλάμε τώρα για τελευταία τεχνολογία, έτσι. Όταν τελειώνει ο μάστορας, παίρνει τηλέφωνο το κάνσελ, το Δήμο. Και στέλνει δικό του συνεργείο και το πληρώσει.
1: Το ελέγχει, ναι.
0: Και το ελέγχει. Και άμα δεν έχει φτιάξει κάτι σωστά, σου λέει δεν έχει φτιάξει αυτό σωστά. Πες τον άρχινα να το φτιάξει και τον παίρνω τηλέφωνο αυτή. Είναι υπεύθυνη. Είναι υπεύθυνο αυτό. Ακούω τώρα, ας πούμε, λέει, στέλνουν σε κάθε σπίτι. Εγώ έχω ένα σπίτι με τεράστιο κήπο πίσω. Είναι υπεύθυνο να το κουρεύω εγώ. Μου στέλνουν, με παίρνει τηλέφωνο το κάσα και μου λέει, θα έχετε κουρέψει το γρασίδι σας. Και θα έχετε κουρέψει και το κήπο σας. Πρόσεξε, και θα περάσουμε εκείνη την ημέρα να πάρουμε τα σκουπίδια σας. Που θα είναι σε συγκεκριμένο χώρο. Εάν δεν το κάνεις 10.000 λίρες. Επί τόπου, ούτε μα ούτε σου. 13.000 ευρώ, 16.000 ευρώ, έτσι.
1: Ένα
0: 16.000 ευρώ, καλά λέω. Το κάνεις ή δεν το κάνεις.
1: Το κάνεις.
0: Πάγουν στην υγεία. Τι εντάξει. Και δεν υπάρχει. Δηλαδή σε πάρουν τηλέφωνο. Επικοινωνούν επί τόπου με email και τα λοιπά. Πρέπει να έρθει στο σπίτι σου. Δεν μπορούν, ήμουν διακοπές και δεν το έκανα. Δεν έχουν τέτοια. Κατάλαβε, σου δίνει ένα περιθώριο σε 20 μέρες, θα το έχετε φτιάξει τέλος. Σε ένα μήνα σου λέει, δεν στο βοηθάει σε μια μέρα. Αλλά εμείς θα περάσουμε εκείνη την ημέρα και θα πάρουμε τα σκουπίδια. Και περνάνε και τα μαζεύουν. Βάζει τα σκουπίδια απ' έξω, σε συγκεκριμένους κάδους που γράφει τον αριθμό σου. Ενώ στην Ελλάδα, στις μητέρας μου το σπίτι, ξέρω εγώ, από κάτω έχουν ένα κάδο για 15 σπίτια. Δεν είναι έτσι στην Αγγλία. Κάθε σπίτι, ξέρω εγώ, στο νούμερο 22. Έχει τον κάδο με το νούμερο 22. Δεν πάμε σπίτι 23. Στο 23 εκεί βάζει τα σκουπίδια ο καθένας.
1: Ναι, ναι.
0: Κατάλαβες, φίλε. Και περνάει και μαζεύει τους κάδους. Δηλαδή αυτά είναι πολύ πιο οργανωμένα κράτη. Έβλεπα την Βραζιλία. Κοίταξε, πήγα στο ημίχρονο γιατί πίστευα ότι θα βάλει 4, έβαλε 2. Παρόλο που πέρασε από το 4, γιατί είχα και άλλες ευκαιρίες. Στο δεύτερο ημίχρονο η Βραζιλία. Μην κοιτά τώρα, ας πούμε.
1: Ήταν καλή, αλλά δεν έκανε φάσιμο. Δεν ήταν κλεισμένοι καλά και οι Ιάπωνες.
0: Αυτό είναι αυτό που λέμε τώρα και ισχύει και για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή τώρα να πούμε μια ομάδα εθνική σαν την Ιαπωνία. Θα μου πει με τη Βραζιλία έπαιζε. Εντάξει, ρε φίλε. Παίξε και λίγο μπάλα, ρε. Δηλαδή 11 πίσω από τη σέντρα τώρα. Τώρα αυτό είναι ποδόσφαιρο, ρε φίλε Βασίλη. Σε ρωτάω
1: εντάξει,
0: ποδόσφαιρο.
1: Κοίτα, το πρώτο μίχρο ήταν καλή η Ιαπωνία. Δεν ήταν καλά από τη σέντρα. Πρώτο, μετά ειδικά το 0 που έπανε σοκ οι Βραζιλιάνοι, μέχρι το 45 δεν έκαναν φάση. Ήταν ναι. Καλή η Ιαπωνία. Στο δεύτερο μίχρονο, εντάξει, το πίστεψαν πολύ ότι μετά το 50-55 σου λέει εντάξει, καλά πάμε. Και στο 1-1 σου λέει παράταση, καλά είναι για μας. Κάτι μπορεί να γίνει. Γυρίσανε πολύ πίσω.
0: Χάνει ο Βινίσιος στη φάση και χάνει το δοκάρι. Κάνει άλλο τη βγάζει την μπάλα που εμένα μου φάνηκε και ψιλοχέρι, να σου πω την αλήθεια. Βρίσκει μπάλα στο χέρι εκεί δεξιά και δεν έμαζε το χέρι του. Αυτό που βγάλε πριν το δοκάρι του
1: Βινίσιου. Ναι, μια φάση, θυμάμαι.
0: Μια φάση πάνω στη γραμμή και η μπάλα βρίσκει στο χέρι του αμυντικού του. Της Ιαπωνίας, που δεν έχω. Εντάξει, Βραζιλία, είσαι, δεν πειράζει, θα σου το δώσει. Πάντως, όπως και να έχει να σου πω κάτι, τι έχω αρχίσει και βλέπω εγώ. Έχω αρχίσει και βλέπω ότι η Βραζιλία παιχνίδι με παιχνίδι και ας μην έχει κάνει φάσεις, έχουν αρχίσει και γίνονται Βραζιλιάνικα. Είδα 3-4 τα κουνάκια σήμερα. Είδα τις 4 κάθε μπαγιές να βγει στην πλάτη.
1: Εντάξει, έχουν και τον Νεϊμάρο, ο οποίος κάποια στιγμή θα παίξει αυτός. Θα μπει να παίξει.
0: Είδα ότι κόψαν να παίζουν μόνο με τον Βινίσιους και ο Βινίσιους είδε τι έκανε. Σε άκουγα προηγουμένως, μπήκε μέσα από κατευθείαν τους τρεις, ας πούμε. Τον είχαν μπλοκάρει καλά οι Ιαπωνέζοι, τώρα είχαν τρεις πάνω του, πέφτανε. Τρεις με τέσσερις, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Και δεν βοηθούσαν. Έβαινε πολύ και ο Ντανίλο, το δεξί μπακ, στο πρώτο ημίχρονο. Και το δεξί μπακ, ο Ντανίλο, και το αριστερό μπακ της Βραζιλίας. Ανέβαιναν πολύ στο δεύτερο ημίχρονο, γι' αυτό σου λέω ότι έχει προπονηταρά. Να σου πω κάτι. Μιλάνε όλοι. Έκανε μια αλλαγή και βάλε το Μαρτινέλ μέσα και πήρε το παιχνίδι, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, Βαζελό, τώρα είναι αλεπού τώρα, δεν είναι κανένα.
0: Μιλάμε, έβαλε το Μαρτινέλ και πήρε το παιχνίδι. Το Μαρτινέλ κάνει το δεύτερο γκολ. Και έχει χάσει και άλλες δύο φάσεις. Βλέπετε ότι στα χαφ να πούμε έχουμε πρόβλημα γιατί. Και πρόσεξε, σε όλο το πρώτο ημίχρονο και τον γκολ που τρώει η Βραζιλία τον τρώει τον Καζιμίρο. Λάθος του Καζιμίρο, είναι λάθος μπαλιά και του φεύγουν στην κόντρα οι άλλοι. Και ενώ δεν υπάρχει ο Καζιμίρο, ρε φίλε, για να δει ποια είναι η διαφορά παίχτη με παίχτη τώρα, αυτό δεν υπάρχει ανύπαρκτο στα χαφ. Κάνει το 1-1, ρε φίλε.
1: Και ναι, με την κεφαλιά, ναι.
0: Κάνει το 1, δηλαδή. Ό,τι και να, γιατί ακούω πολλούς και βγαίνουν και λένε «Δε Βραζιλία, ρε, σεβασμός, ρε, είναι η μεγαλύτερη φανελά στο παγκόσμιο κύπελο».
1: Ναι, Βραζιλία, εντάξει, είναι τεράστια.
0: Άκου ένα και λέει «Ποιος Ποκετά, ποιος Ποκετά».
1: Απλά, μωρέ, τους έχει μείνει τώρα αυτή η εφτάρα από τη Γερμανία και είναι πώς το λένε, είναι πληγή. Είναι πληγή για τους φίλους Βραζιλίας και τη Βραζιλία γενικότερα. Το 7-1 είναι πληγή στο τελικό, είναι πληγή.
0: Να ξέρεις ότι άμα τους βρει,
1: ναι,
0: το είπα, θα πάω σε αυτό το παιχνίδι, να ξέρεις ότι άμα τους βρει, το ξαναλέω, η Βραζιλία θα τους πληρώσει και ας μην πάρει τον παγκόσμιο κύπελο. Το πιστεύω ακράτα.
1: Ναι, γιατί είναι πολύ βαρύτο. Θα είναι για Βραζιλιάνους τώρα με τη Γερμανία στο τελικό.
0: Και δεν το έχουν ξεχάσει
1: καθόλου. Ναι, αυτό. Το κουβαλάνε μέσα τους. Μέχρι να παίξουν με τους Γερμανούς και να πάρουν μια ρεβάνς.
0: Όχι,
1: 7 δεν αβάλουν, εντάξει, 7 δεν γίνεται να ξαναβάλουν.
0: Δεν ξέρεις.
1: Εντάξει, είναι δύσκολα τα 7-1, πρέπει να είσαι.
0: Αλλά έφαγε 6 Λεβερκούσεν.
1: Ναι, φίλε, εντάξει, δεν έφαγε μόνο, δεν τρώει κάθε εβδομάδα, αυτό λέω.
0: Κοιτάξτε, άμα γίνει κανένα 2-3-0 με 8-20, οι Γερμανοί θα ανοιχτούν κι άλλο. Και η Βραζιλία είναι Βραζιλία. Άμα
1: σου
0: κάνουν 2-3 φάσεις, θέλει να έχει και λίγο ρέντα. Άμα σου κάνει 2 φάσεις, κάνει 2 φάσεις και κάνει 2 γκολ 2-0 στο 15 και ανοιχτούν κι άλλο οι άλλοι. Γιατί θα ανοιχτούν οι Γερμανοί, θα κάνουν μετά. Να σου πω κάτι. Εγώ είδα τις διασταυρώσεις. Αν θυμάμαι καλά, η Αγγλία βρίσκεται κάποια στιγμή στους 8 ή στους 4, δεν ξέρω πότε, ανταμώνει τη Γαλλία. Έτσι δεν είναι. Δεν κάνω λάθος.
1: Δεν τα έχω δει καθόλου, Γιώργο, δεν τα έχω δει καθόλου.
0: Θέλω να δω, γι' αυτό σε ρωτάω. Νομίζω ότι οι ανταμώσεις είναι Γαλλία. Αγγλία, που αυτό είναι
1: ματσάρα,
0: και νομίζω ότι στον άλλον όμιλο είναι Αργεντινή-Βραζιλία, φίλε.
1: Ας να δύο νωρίς,
0: Έτσι νομίζω. Ίσως 8, ίσως 4, και θέλω γι' αυτό και σε πήρα.
1: Θα το κοιτάξω, θα το ψάξω.
0: Εάν το κοιτάξεις ή αν υπάρχει κάποιος που να γνωρίζει.
1: Ναι, ναι, γιατί αμάς, κάποιος φίλος,
0: δεν έχουμε τον χρόνο τώρα να πω, αλλά το άκουσα κάπου. Ποιος μου το είπε, δεν θυμάμαι. Να μην λέω ψέματα. Κάποιος μου το είπε και ή το άκουσα σε ραδιόφωνο ή το διάβασα κάπου σε αγγλικό site. Πάντως, σαν διάβασα για την Αγγλία, Γαλλία σίγουρα, ότι θα βρούμε τους Γάλλους.
1: Άμα πάνε έτσι τα ζευγάρια, μία από αυτές τις ομάδες θα περάσει, θα πάρει το πρώτο, θα πάρει το Μουντιάλ.
0: Πρόσεξε, ρε φίλε, τώρα.
1: Θα είναι το απόλυτο φαβορί.
0: Είναι 6 ομάδες οι καλύτερες. Είναι Ισπανοί.
1: Ισπανοί, Γάλλοι, Άγγλοι.
0: 3, Βραζιλία, Αργεντινή, 5.
1: Μου βάζω και την Ολλανδία μέσα. Μ' αρέσει η Ολλανδία.
0: Ολλανδία, δεν θα περάσει. Να σου πω κάτι σήμερα, δεν παίζει με το Μαρόκο.
1: Ναι.
0: Γράψε, από τώρα σου λέω, γράψε να γελάσεις. Στο λέω από τώρα, θα γελάσεις πολύ. Παρόλο που εγώ θέλω να αποκλειστεί, δεν θέλω να αποκλειστεί, θέλω να γυρίσω όλη χαμπή, καταλάβεις.
1: Ναι, να μην κάνει και άλλα παιχνίδια. Να μην έρθει όπως πέρυσι, κουρασμένο.
0: Ναι, να μην έρθει πέρυσι.
1: Καλά, εντάξει, θα φύγει και διακοπές, θα πάει και διακοπές.
0: Φίλε, έχει πρόβλημα η Ολλανδία πίσω.
1: Ναι, αλλά είναι μπροστά φοβερή, ρε φίλε.
0: Φοβερή, όταν θα βρει αμυντική ομάδα με τη φοβερή.
1: Για να δούμε. Είναι ωραίο ματς. Σήμερα 4 ώρα είναι ωραίο ματς Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Η Γερμανία τι ώρα παίζει?
1: Σε 10 λεπτά.
0: Σε 10 λεπτά ξεκινάει η Γερμανία.
1: 11.30 με την Παραγουάη.
0: Εντάξει, θα δω και τη Γερμανία σήμερα. Με την Παραγουάη. Την έχουν τη Γερμανία, θα περάσει αέρα.
1: Εντάξει.
0: Λέει, Παραγουάη. Παραγουάη θα τους ρίξει πολύ ξύλο.
1: Είναι αυτό πήγα να πω. Είναι πολύ σκληρή ομάδα η Παραγουάη, είναι τσακούρια.
0: Εγώ βλέπω κόκκινη κάρτα σε αυτό το μάτς. Όποιος θέλει να παίξει στοίχημα, βλέπω κόκκινη κάρτα και βλέπω over 9,5 κόρνερ στο παιχνίδι.
1: Να γίνει πολλά κόρνερ.
0: Το λουλούπολο 10 κόρνερ, γιατί έχει εξτρέμ. Έχει τον εξτρέμ αυτόν που.
1: Και θα πληρώνει καλά το over 9,5 κόρνερ.
0: Πρέπει να πληρώνει.
1: Πληρώνει καλά. Δηλαδή μαζί με το over που λες και 10 κόρνερ πρέπει να πηγαίνει πάνω από 2-2,40 απόδοση.
0: Καλά, και χθες έβλεπα over 3,5.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, οκ.
0: Ήρθε ένα γκολ και να σου πω κάτι. Και άτυχη είναι η Νότια Αφρική, ρε φίλε. Είναι αυτό που σου λέω, δηλαδή έχει κάνει καλύτερες φάσεις.
1: Έχει κάνει καλύτερες φάσεις, ναι. Και άμα άνοιγε το σκορ νωρίτερα από τις φάσεις που έκαναν οι Νοτιοαφρικάνοι, ίσως να είχαμε και πολλά γκολ.
0: Έτσι. Δεν τους θέλει, δηλαδή θέλει να σε θέλει και μπάλα, θέλει να έχει και ρέντα.
1: Ναι, εντάξει, πάντα. Ολυμπιακό, τι γίνεται, έχουμε τίποτα. Για το, φίλο που με ρωτάει, για το φίλο που με ρωτάει τώρα, μου στείλε μήνυμα καλημέρα, Γιώργο, λέει φίλος Νίκος Ολυμπιακός από τον Πειραιά. Ο Στάνης φίλε είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό, δηλαδή δεν χαλάει μεταγραφή από ό,τι γράφουν. Απλά με τις δόσεις.
0: Άμα είναι ο Νικόλας που βγαίνει στο ραδιόφωνο, ναι.
1: Δεν ξέρω, δεν είναι ένας Νίκος.
0: Αν είναι ο Νικόλας που βγαίνει στο Θεμή, αν είναι αυτός ο Νίκος που τον γουστάρω τρελά, γιατί του ταχώνει και του ταχώνει μάγικα και ποιότητα όπως πρέπει σε κάποιους, ξέρει αυτός γιατί τα λέω. Λοιπόν, άκου Νικόλα, γιατί. Επειδή στον Ολυμπιακό πολλά χρόνια τώρα έχουμε δει και παιχταράδες, έχουμε δει και παλτά που έχουν έρθει για παλτά και έχουν βγει. Έχουμε, θυμάμαι κάποτε που πήραμε τον Στολτίδη, ο οποίος δεν έπαιξε ποτέ στην Εθνική, και αλλά ήταν το καλύτερο εξάρι για μένα. Το καλύτερο εξάρι που έχει περάσει. Γιατί μιλάνε για αδικίες. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι σήμερα και θα το πω αυτό. Δεν ξέρω αν το μάθες, εάν το έχουν γράψει μέσα και τα λοιπά, γιατί δεν το παρακολουθήσα. Εγώ το έμαθα από κάπου αλλού. Λοιπόν, η κίνηση που κάνω ο Καραπαπά σήμερα, πηγαίνοντας στην ΕΠΣ Πειραιά και λέγοντας του ότι ο Ολυμπιακός αναλαμβάνει και τα 80 σωματεία και τα 80 πειραιώτικα σωματεία που δύο χρόνια η ΕΠΟ τους κοροϊδεύει και τους δίνει φράγκο, τους αναλαμβάνει ο Ολυμπιακός τα έξοδα, να τους πληρώνει τους διαιτητές στα γραφεία με εντολή Μαρινάκη, ακόμα και αν είναι αντιολυμπιακοί, δεν τους ενδιαφέρει. Δεν θέλει να πάω, λέει, σαν μεγάλος αδερφός, από ό,τι άκουσα. Ερχόμαστε γιατί πρέπει να στηρίξουν το πειραϊκό ποδόσφαιρο. Αυτό, φίλε, για μένα είναι πολύ μεγάλη κίνηση του Αγγέλου Μαρινάκη. Και οφείλω δημόσια να το πω. Με ειλικρινά συναισθήματα, είναι πολύ μεγάλη κίνηση, φίλε. Δεν τις λες αυτές κίνησης εύκολα, να αναλαμβάνεις 80 σωματεία και να τα χρηματοδοτείς εσύ για να ανέβει σε μια περιοχή, γιατί ο Πειραιάς είναι μια περιοχή τεράστια, περίπου 3 εκατομμύρια.
1: Ναι, έχει πολύ κόσμο και πολλές ομάδες.
0: Και πολλές ομάδες, και πολλές ομάδες που δεν είναι Ολυμπιακός, ανήκουν σε άλλα.
1: Ναι, εντάξει,
0: και καλά κάνουν. Και καλά κάνω, γιατί μέσα είναι και ο Εθνικός, είναι μέσα και η Προοδευτική, είναι μέσα και ο Ιωνικός, είναι μέσα βέβαια το Εραστεχνικό περισσότερο.
1: Ναι, και πολλοί εραστέχνες, ναι.
0: Ναι, Εραστεχνικό. Και αυτό είναι σημαντικό. Και πρέπει και να το πω, όσο για τον Νίκο που είπε για τον Στάνιτς, άκουρε Νικόλα κάτι.
1: Όχι, με ρώτησε αν έχει κλείσει. Παιδιά, είναι μόνο τα τυπικά. Δηλαδή, από ό,τι άκουσα και διάβασα, με τις δόσεις εκεί έχουν ένα θεματάκι οι Βούλγαροι, αλλά θα τα βρουν από ό,τι λένε.
0: Ρε, έχει κλείσει και ο Στάνιτς έχει κλείσει.
1: Μου τσιάζει μεταγραφές περισσότερες σε όλο τον κόσμο, γίνονται, δεν δίνουν τα λεφτά μπροστά όλα. Με δόσεις.
0: Εγώ πιστεύω, όχι, έχει κλείσει τελείως. Είναι κλεισμένο αυτό που σου λέω. Και ο Στάνιτς και το Extreme. Και μήπως έρθουν και τα ξημερώματα αύριο το πρωί. Δηλαδή αύριο το βράδυ τους έχουμε ήδη στον Ολυμπιακό. Αυτό όμως που εγώ για Τετάρτη βλέπω το αργότερο.
1: Για το φίλο που, το Γιώργο που στην ονόματό σου με ρωτάει, φίλε μου Γιώργο, εγώ θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος του Ολυμπιακού, του με τη Λίμπαρ γενικότερα, που αφήνει τον Αθανασίου στον Όφη.
0: Δεχτώ. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Θεωρώ ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο μπορεί να κάνει στον Ολυμπιακό πράγματα.
0: Συμφωνώ, Γιώργο, συμφωνώ μαζί σου.
1: Από εκεί πέρα.
0: Μπορεί να κάνει, αλλά να σου πω και κάτι.
1: Αυτό που είδαμε από τον Αθανασίου, εντάξει. Στον Όφη.
0: Ναι, να ακούω. Ναι, αλλά πρόσεξε, άλλη φανέλα του Όφη και άλλο το
1: Ολυμπιακό. Ναι, ρε παιδί μου, τώρα δεν έχει και κάποιο όνομα που πάει να πάρει που λε ότι είναι και αυτό, κάνει διαφορά.
0: Αυτό, όχι, άκου, επειδή εγώ ξέρω ότι ο Ολυμπιακό θα πάρει αριστερό μπακ. Εγώ το ξέρω σίγουρα αυτό που σου λέω. Και έχω και υπόψη μου, δεν πρόκειται να πω στον αέρα, σου είπα. Τα ονόματα που βγαίνουν πλέον από μένα όνομα δεν θα ακούσεις. Ήρθε, υπόγραψε, θα το λέω. Γιατί ξέρω πολύ καλά, το γνωρίζω αυτό που σου λέω, ότι γίνεται τρομακτικός πολεμός και καλά κάνουν, πρόσκειται το κατακρινό, από πολλές ομάδες, ιδίως εγχώριες, ελληνικές, οι οποίες με διάφορους μουστούς, μάνατζερ και όχι μόνο, προσπαθούν να χαλάσουν μεταγραφές αλωνών, ιδίως του Ολυμπιακού, είτε να τους ανεβάσουν το κασέ ή να χαλάσουν τη μεταγραφή. Έχουν χαλάσει 2-3 μεταγραφές του Ολυμπιακού, έτσι. Ξέρω τι σου λέω. Ο άλλος μπήκε στο αεροπλάνο και κατέβηκε τελευταία στιγμή. Συμφωνώ για τον Αθανασίου, απόλυτα, αλλά θέλω να δω ο Ολυμπιακός τι θα μου φέρει. Αν μείνει με Ορτέγκα Μπρούνο, τότε είμαι σύμφωνο με τον Γιώργο. Αν όμως μου φέρει κάτι, που γι' αυτό που εγώ πιστεύω ότι θα φέρει, που ξέρω, φέρει αυτό τον παίχτη. Νομίζω ότι ο Αθανασίου θα ήταν τέταρτη επιλογή. Το πρόβλημα λοιπόν ποιο είναι, και να σου πω και κάτι, ρε φίλε, γιατί δεν το λέω. Τέσσερις ομάδες κυνηγάνε αριστερό μπακ. Κυνηγάει ο ΠΑΟΚ, κυνηγάει η ΑΕΚ, κυνηγάει ο Παναθηναϊκός. Ψέματα λέω.
1: Όχι, αυτή είναι αλήθεια.
0: Γιατί να πω λοιπόν για ποιον παίχτη πάει ο Ολυμπιακός. Γιατί να το πω, ρε φίλε. Ας φέρει, ας τον υπογράψει, ας τον εφέρει και θα βγούμε να πούμε μάλιστα. Και όλα στο χορτάρι.
1: Όλα εκεί παίζουν ρόλο στο χορτάρι. Μπορεί να είναι όνομα και να μην πιάσει, μπορεί να είναι άγνωστο και να γίνει λίρα 100.
0: Μα να σου πω κάτι. Κάποτε ήρθε στον Ολυμπιακό ένας παίχτης, ο οποίος πέρασε υποτίθεται σε χαμηλό παρεμβητικό, αλλά άφησε ιστορία στον Ολυμπιακό. Επειδή έχουν γίνει πολλά τέτοια και μες στην ΑΕΚ έχουν γίνει.
1: Σε όλους, σε πολλές ομάδες. Εγώ θυμάμαι τώρα να σου πω ότι δύο παίχτες, του Βαζέχα και ο Σαβεύσκι. Ποιοι ήταν όταν ήταν.
0: Τον ήξερε στο Βαζέχα.
1: Ήξερε στο Σαβεύσκι.
0: Ή το Σαμπάν και ο Σαμπάν.
1: Να ψαβάθη, ήταν όνομα, εντάξει, είχε παίξει το Μουντιάλ, ήταν όνομα. Ήταν όνομα ο Σαμπά.
0: Ήταν
1: όνομα ο Σαμπά. Αλλά ο Σαβεύσκι και ο Ζαζέκα δεν ήταν όνομα τα που λέμε που κάνουν μπαμ. Και όμως κάνανε τεράστια καριέρα και οι δύο.
0: Έτσι, και ο Χάρης ο Κοπίτσης όταν έπαιξε στην ΑΕΚ. Πήγε καλά, φίλε. Πολύ καλά. Δεξιμπάκ δεν έπαιζε.
1: Ναι, καλά πήγε, καλά, καλά, καλά, καλά πήγε, καλά πήγε ο Κομιτσής.
0: Πήγε πολύ καλά. Έχει να κάνει λοιπόν με τον προπονητή.
1: Όλα,
0: ακούστε,
1: όλα.
0: Μάγκες, κάτι, ακούστε μάγκες κάτι που θα σας το πω και έχει να κάνει και με το πολύ τα social media που παίζουν ρόλο, Facebook και το καθεξής, οι οποίοι με πολλούς λογαριασμούς, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες, δεν το λέω μόνο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί γράφουν κατά Παναθηναϊκό.
1: Α, ναι, εντάξει, αυτό, εντάξει.
0: Λέγοντας ότι είναι Παναθηναϊκοί. Παναθηναϊκοί λέγοντας ότι είναι Ολυμπιακοί γράφουν κατά Ολυμπιακό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: μπράβο. Ακούστε λοιπόν, θα σας πω. Πιστεύω ακράδαντα, το πιστεύω αυτό που σου λέω σήμερα. Μιλάμε, που είναι 29 Ιουνίου. Ότι ο Μεντιλίμπα έχει πάρει το μήνυμα τη διοίκηση. Έχει αντιληφθεί τι θέλει. Και προσέξτε και τι θα σας πω. Και με την προσθήκη Φορτούνη σαν αρχηγό του Ολυμπιακού. Παιδιά, θα παίξει μεγάλο ρόλο αυτό. Γιατί ο Ολυμπιακός πέρυσι, δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάτε το, καλό παιδί ο Ρέτζος, αλλά δεν ήταν αρχηγός του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός ήθελε αρχηγό. Και αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει αρχηγό.
1: Ωραία.
0: Έχει αρχηγό.
1: Γεια σου Γιωργάρα μου. Πάμε διάλειμμα. Γεια χαρά. Γεια σου, Γιώργα μου. Και εγώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Επανερχόμαστε με την Σέντρα στο παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη. Πριν πάμε να πούμε καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο. Καλησπέρα, Βασίλη. Παίζει ρόλο η υγρασία. Χτες εδώ στο Βερολίνο έφτασε 42 βαθμούς. Τώρα έχει πέσει 25, σαν να έχει 35, γιατί έχει 87 βαθμούς υγρασία. Πόρε, φίλε Γιώργο, και στο Βερολίνο. Ο Χάρης, πες στο Γιωργάρα από το Λονδίνο ότι τα 7 μέσα στο σπίτι τους θα τους πονάνε για πάντα. Μπίλ, Βραζιλία, Αγγλία βρίσκονται στους 8. Βραζιλία, Αγγλία στους 8, ε. Και νικητής λογικά με Αργεντινή. Πες του, παίζει ο Ουντάβ. Του Γιώργου, ο Ουντάβ. Μου λέει ο Λευτέρης. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα, τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Πάντα εδώ συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εθνική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Λοιπόν, το παιχνίδι ξεκίνησε με πρώτη φάση, έτσι μια ψιλοκαλή ευκαιρία για την Παραγουάη. Μετά στα πρώτα δευτερόλεπτα, τώρα δεν έγινε κάτι. Το απέκουσε πάνω, πήγε μπάλα πάνω στον Νόιερ. Έφυγε ο κίνδυνος για τους Γερμανούς. Τώρα είμαστε στο τρίτο λεπτό. Υπάρχει τραυματισμός. Γερμανία-Παραγουάη 0-0. Φίλε Κώστα, έστειλες μήνυμα για τον Μπιστρό. Μπήκες, είπαμε, έχουμε μια παρεούλα για δύο άτομα. Να πάει όποια μέρα θέλει την εβδομάδα. Παρασκευή γίνεται κλήρωση που μας έρχεται και μπορεί να πάει την επόμενη εβδομάδα ή Σαββατοκύριακο που έρχεται. Ό,τι ώρα θέλει, απογευματάκι, βραδάκι, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα. Δυνατή ποικιλία και δύο παγωμένες μπύρες. Εκεί στον Μπιστρό, στο φίλο μας τον Παναγιώτη, που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Να πούμε καλημέρα και στα παιδιά εκεί, τον Γιώργο, την Μερούλα, τη Σαυρούλα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά. Καλό υπόλοιπο στην δουλειά τους. Παναγιώτης ο περιπατητής. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Είμαστε 25 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα και θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Τώρα καλοκαιρινό πρόγραμμα μέχρι τις 3 το ξημέρωμα.

Ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Μπραχάμι. Μιλά, συμφωνώ με αυτό που είπες για τον Αθανασίου. Θεωρώ ότι μπορούσε να πάρει μια ευκαιρία φέτος στον Ολυμπιακό. Έκανε καλό πρωτάθλημα πέρυσι με τον Όφι. Είναι αυτή η αλήθεια, ότι έκανε καλό πρωτάθλημα με τον Όφι. Έκανε πολύ καλή χρονιά όσο έπαιξε. Δηλαδή δεν έπαιξε όλη τη χρονιά γιατί έλειπε στη Ριωάβε. Με το που γύρισε στην Ελλάδα και πήγε δανεικό στον Όφι, έκανε πολύ καλή χρονιά. Βοήθησε τον Όφι να πάει στον τελικό του κυπέλου, που πήρε και το κύπελο με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Μια πολύ καλή μισή σεζόν, γιατί μισή σεζόν έπαιξε στην ουσία στον Όφι. Και εγώ θεωρώ ότι μπορούσε να πάρει τουλάχιστον μια ευκαιρία, να πάει τουλάχιστον την προετοιμασία. Τελικά ο Μεντιλίμπαρ είπε όχι και μένει δανεικός για μια χρονιά ακόμα στην ομάδα του Ηρακλείου. Για το φίλο που με ρωτάει για την ΑΕΚ, φιλαράκο μου, όπως και πέρυσι έτσι και φέτος ο Ριμπάλτα, τα στόματα είναι κλειστά, δεν μιλάει κανείς. Οι μεταγραφές της ΑΕΚ τις περισσότερες φορές μένουν κρυφές, ακούγονται διάφορα ονόματα. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά στη λίστα του Ριμπάλτα, είναι ονόματα που βγαίνουν από τους μάνατζερ. Πάντως ένας άνθρωπος ο Ριμπάλτα, ο οποίος και πέρυσι και φέτος δείχνει ότι δεν βγάζει προς τα έξω τους στόχους που έχει. Όπως και με τον Ουκρανό, ξαφνικά ένα πρωί ξυπνήσαμε και μάθαμε ότι η ΑΕΚ πήρε τον Ουκρανό ποδοσφαιριστή. Τώρα ονόματα ακούγονται πολλά, αλλά που τα κατσιμπίλια θα δούμε τις επόμενες μέρες. Λογικά μέχρι την Παρασκευή θα έχει και η ΑΕΚ ανακοινώσει μία μεταγραφή. Το θέμα με τον Μπαρίνοφ που ήταν στα πρώτα θέματα της ΑΕΚ έχει λίγο έτσι σβήσει από από την πρώτη γραμμή που λέμε. Έχει μείνει λίγο πίσω από ό,τι διαβάζουμε. Θα δούμε τελικά. Υπομονή παιδιά, ακόμα έχουμε δρόμο για μεταγραφές.

Δεν έχουμε κάτι, η μπάλα πάνω κάτω. Θα πρώτα 9 λεπτά, κάποια σκληρά μακαρίσματα. Έγινε και εδώ ένα ακόμα τώρα για τους από παίκτης Γερμανίας σε παίκτης Παραγουάης. Ένα παιχνίδι ανοιχτό μέχρι τώρα. Από ένα κόρο νομίζω η κάθε ομάδα έχει κερδίσει. 0-0 παραμένει στο 10ο λεπτό. Μπήκαμε το γήπεδο, δεν συζητάμε. Κατάμεστο και από Παραγουανούς και από Γερμανούς. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο φίλος ο Χριστάρας που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και στη φίλη μας την Δήμητρα. Καλησπέρα στην παρέα, λέει η Δήμητρα, που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι.

Και να πούμε άλλη μια φορά το δώρο για όλους τους φίλους και τις φίλες. Δώρο ταξίδι στην Αμοργό. Μιλάμε για τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές ξενοδοχείο Aegialis Hotel and Spa. Το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο της Αμοργού, με πολλές υπηρεσίες που θα βρείτε εκεί. Πισίνα, σάουνα, μασάζ, γυμναστήριο, γιόγκα και σάουνα και χαμάμ. Τα πάντα. Πάντα να περάσετε, δύο διανυκτερεύσεις. Τρεις ημέρες πανέμορφα στο φοβερό νησί, εκεί στην Αμοργό. Απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο στο Aegialis Hotel and Spa. Και το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, να στείλετε ένα μήνυμα στο Viber του σταθμού στο 6939 943 943, όνομα, επώνυμο, τη λέξη Αμοργός. Αυτό μπορείτε να το κάνετε μέχρι 9 Ιουλίου. Η κλήρωση γίνεται 10 την επόμενη μέρα το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά, η Ελλάδα σήμερα το πρωί 9 με 10. Καλή τύχη σε όλους και σε όλες. Καλή επιτυχία να έχετε και να περάσει το όμορφα ο φίλος ή η φίλη που θα κερδίσει το δωράκι μας στην Αμοργό. Και έχονται και άλλα δωράκια μέσα στο καλοκαίρι. Θυμίζουμε από 1η Ιουλίου ξεκινάει το tvelada.gr, το sport κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Μας βλέπετε κιόλας. Να μας ακούτε, να μας βλέπετε.

Το 1958 είναι το πρώτο μουντιάλ της Βραζιλίας, η οποία κερδίζει στον τελικό της Σουηδία με 5-2, καταχθά το πρώτο παγκόσμιο κύπελο στην ιστορία της. Ο 17χρονος τότε Πελέ σημειώνει 2 γκολ και γίνεται ο νεότερος παίκτης που σκοράρει και καταχθά το παγκόσμιο κύπελο.

Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα, ο Λευτέρης από την Αγία Παρασκευή. Και στο φίλο μας τον Χρήστο, καλησπέρα και από μένα Μπιλ, σε όλη την παρέα. Σ' ακούμε εδώ με το φίλο τον Γιώργο σπίτι στην Πετρούπολη και βλέπουμε την παλίτσα. Να είστε καλά παιδιά.

Μιλά, να θυμάσαι ποιος είχε χάσει το πέναλτι της εθνικής μας με την Κώστα Ρίκα που είχαμε πάει στο Μουντιάλ. Νομίζω, είμαι σίγουρος ότι το είχε χάσει ο Φάνης ο Γκέκας. Το είχε πιάσει μάλλον ο θεματοφύλακας. Ο Γκέκας, νομίζω δεν κάνω λάθος, είχε χάσει το πέναλτι που αποκλειστήκαμε από την Κώστα Ρίκα. Ο φίλος ο Αντρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Καλησπέρα Μπιλάρα, και από μένα ο Κώστας από το Ναύπλιο. Γεια σου φίλε Κωστή. Είμαστε 17 λεπτά, παίζουν ποδόσφαιρο εκεί στο Μουντιάλ, στο παιχνίδι Γερμανία με την Παραγουάη. Δεν έχουμε κάτι, 0-0. Ψιλοϊσορροπημένο το ματσάκι, δεν έχει κάποια ομάδα έτσι πολύ μεγάλη κατοχή. Μοιρασμένα πράγματα εδώ, και οι δύο ομάδες προσπαθούν να δουν να δούμε και τα πάνω κάτω στατιστικά, να δούμε λίγο στατιστικά. Δύο κόρνερ έχει η Γερμανία, ένα κόρνερ έχει η Παραγουάη, ένα στο τέρμα σουτ η Παραγουάη, δεν έχει κάποιο σουτ στο τέρμα η Γερμανία. Κατοχή έχει, υπάρχει για τους Γερμανούς, αλλά μέχρι εκεί δεν έχει κάτι έτσι σημαντικό μέχρι τώρα, ούτε από τη Γερμανία ούτε από την Παραγουάη. Για να εξαιρέσουμε την μία φάση εκεί στα πρώτα δευτερόλεπτα μετά από κόρνερ, μια ψιλοκαλή ευκαιρία της Παραγουάης. Κατά τα άλλα δεν έχουμε κάτι.

Ένα παιχνιδάκι για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Under 19, Κροατία-Ουκρανία 1-3. Είμαστε στο 93, τελειώνει το μάτς σε λίγο. 1-3, νίκη για τους Ουκρανούς. Ναι, και τα δύο μάτς, φίλε Γιώργο, όπως το λες, το είπα και νωρίτερα όταν ξεκινήσαμε, και τα δύο μάτς, και το χθεσινό μάτς και το σημερινό, μάλλον το, ναι, το σημερινό της Βραζιλίας, κρίθηκαν στην παράταση. Στην παράταση, λέω, στην καθυστερήση των παιχνιδιών. Στο 93 νομίζω έβαλε γκολ ο Καναδάς, στο 95 έβαλε γκολ η Βραζιλία. Στο τσακ δεν είχαμε παράταση σε κανένα από τα δύο παιχνίδια. Για να δούμε.

φίλος τον Γιώργος που έστειλε μήνυμα από Κορυδαλό. Μπιλάρα πρέπει να μπει οπωσδήποτε ένα γκολ να ανοίξει το παιχνίδι και μακάρι να το βάλει Παραγουάη, για να το έχω παίξει, λέει, over 2,5 και άσο την Γερμανία. Ναι, όσο δεν μπαίνει γκολ, εντάξει, ακόμα βέβαια έχουμε νωρί, είναι νωρίς ακόμα. Είναι στο 23ο λεπτό. Παιχνίδι με πολλά φάουλ από ό,τι βλέπω, και κάποια φάουλ σκληρά, αρκετά σκληρά. Τώρα έχουμε το διαλυματάκι μας για το cooling break. 23ο λεπτό, Γερμανία-Παραγουάη, παραμένει το 0-0.

Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο τραγουδάκι μας, σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Τελευταίο αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον καλό φίλο Μιχάλη Σόιλε. Και επανερχόμαστε να πούμε καλημέρα πια. Θα ξημερώνει καινούργια ημέρα, Τρίτη. Άρα τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια μετά τις 12. Είπαμε θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Εδώ πάντα, συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο δεν εξηγείται. Ζει μέσα σου. Πέδρο Αλμοδόβαρ, σκηνοθέτης.
6: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Σεβαστή απόφαση του Κωνσταντέλια. Μπορεί να αλλάξει. Δυνατή προσωπικότητα ο Μάτζιος. Έννοια της ομάδας η Αργεντινή. Δήλωσε στην εκπομπή του Μιχάλη Σοηλέ ο βοηθός προπονητής της Εθνικής Ομάδας Κύπρου Γιώργος Χωριανόπουλος. Η Ερυθρόλευκη ήρθε σε προφορική συμφωνία με τη Λουντογκόρετς για την απόκτηση του σερβοεπιθετικού Πέταρ Στάνιτς με ένα ποσό κοντά στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Το παρόν έδωσε στην πρώτη συνάντηση Κώστας Φορτούνης, Ντάβιτ Κάρμο και Παμπλο Μαθαίο. Στο Sky θα μεταδοθούν τα φιλικά προετοιμασίες και το εντός έδρας παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπάξη στις 30 Ιουλίου. Ανακοινώθηκε από το τριφύλλι απόκτηση 24χρονου Βόρειο Μακεδόνα επιθετικού Έλμιν Ράστοντερ. Την Τρίτη ανακοινώνεται ο Στεφάν Ντεφράι. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε ο ΠΑΟΚ στην Άουξμπουργκ για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ο Τάισον θα παραμείνει στο δικέφαλο του Βόρα και θα ενσωματωθεί στην αποστολή των Ασπρόμαυρων για την Ολλανδία. Μετατέθηκε και την Τρίτη Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής ΑΕΚ. Ο Τσιντέρα Όκο θα συνεχίσει την καριέρα του στην Πότεφ Πλόβδιβ, όπως έκανε γνωστό με ανακοίνωσή της ο Αστέρας Τρίπολης. Σε συμφωνία με τη Λάνους ήρθε η ομάδα της Αρκαδίας για δανεισμό του Ορόσκο, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Ιταλός δεξιός μπακ Ματία Ντεσίλιο κόπηκε στα ιατρικά και δεν προχωράει μεταγραφή του στον Ηρακλή. Δίπλο μεταγραφικό χτύπημα ετοιμάζει ο Πανιόνιος. Οι νέοι Μινιώτες έχουν κλείσει τις υποθέσεις των Μπάινοβιτς και Γκαντέλιο. Για τα φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1. Και αυτή την ώρα Γερμανία-Παραγουάη στο 0-0 στο 30. Στις 4 το ξημέρωμα, Ολλανδία-Μαρόκο. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου τα βρήκε σε όλα με την Αλσάντ και μέχρι την Τρίτη θα ανακοινωθεί από τους Καταριανούς ο Ρουμανός τεχνικός. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Αργεντινής ήρθε σε συμφωνία για την επέκταση του συμβολέου της με τον Λιονέλ Σκαλόνι για τα επόμενα 5 χρόνια. Η Manchester City ανακοίνωσε και επίσημα την έναρξη συνεργασίας της με τον Έντζο Μαρέσκα μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Πρόθυμος να υπογράψει νέο συμβόλαιο με την Bayern Μονάχου είναι ο Harry Kane, παρά τις πρόσφατες φήμες που τον έχουν συνδέσει με την Μπαρτσελόνα, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ένα βήμα πριν υπογράψει τη Real Madrid βρίσκεται ο πρώην προπονητής Βαλένθια, Πέδρο Μαρτίνεθ, σύμφωνα με τη Μάρκα. Στο βόλεϊ ανδρών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Γάλλου ακραίου Τιμότε Κάρλ. Ο Στέφαν Τσιτσιπάς επικράτησε εύκολα του Ούγκο Γκαστόν με 3-0 σετ στην πρεμιέρα του Wimbledon και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στον επόμενο γύρο. Εκεί θα έρθει αντιμέτωπος είτε με τον Νοβάκ Τζόκοβιτς ή με τον Γκίμπινγκ Γου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 8 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο άνθρωπος του Προέδρου Βασίλης Γερασίμου.
0: 943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 6 λεπτά μετά, 7 λεπτά για την ακρίβεια, μετά τις 12. Τώρα λέμε πια καλημέρα, ξημερώνει καινούργια ημέρα. Τρίτη 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα του μήνα. Από αύριο έχουμε 1η Ιουλίου, ένας μήνας καλοκαιριού έφυγε. Το παιχνιδάκι μας το 37 μπήκαμε, δεν έχουμε κάτι. Σκληρό μάτς, έχουν αρκετά φάουλ και κάποια είναι και σκληρά φάουλ. Το 37 λοιπόν, Παραγουάη, Γερμανία 0-0. Γερμανία, Παραγουάη, όπως προτιμάτε, ισόπαλο. 8 λεπτά πριν τελειώσει το πρώτο ημίχρονο, να δούμε και τις καθυστερήσεις που θα είναι κανένα 5 λεπτό λογικά. Χωρίς να έχουμε κάποια έτσι πολύ πολύ μεγάλη φάση για καμία από τις δύο ομάδες. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onairpapaki943.gr. Τελεία GR.

0: κατοχή είπαμε η Γερμανία, αλλά η φάση που έχει στο τέρμα είναι μόνο για την Παραγουάη, που στην εστία η Γερμανία δεν έχει κάνει καμία, κανένα σούτ στην εστία. Κόρνερ είναι 2-1, 2 Γερμανοί και 1 οι Παραγουανοί. Ο φίλος ο Χρήστος, Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Σήμερα γενέθλια. Ο γιος μου γίνεται 4 ετών. Αν το χαίρεσαι τον πιτσιρικά στο λεβέντι σου, φιλαράκι μου, να είναι καλότυχο, με υγεία και όλα τα καλά, εύχομαι. Ας το φίλο μας το ψαρά, ο οποίος δεν έχει κάρβουνα τώρα πια, δεν έχει ψάρια. Καλημέρα Βασίλεια, εκάρα μόνο. Γεια σου Νικολάκη, εκεί στο φούρνο στο Καματερό. Χάσαμε τα κάρβουνα, χάσαμε τα ψάρια, ούτε λαγοκέφαλους δεν έχουμε τώρα, Νικόλα μου. Γεια σου κύριε Σοηλέ. Σοηλέ έφυγε, πάει για ξεκούραση. Αν τον ακούσετε πάλι αύριο το βράδυ 8 με 10. Δεν έχεις αύριο κύριε Σοηλέ? Γιατί ρε πάρεις? Ποιος έχει αύριο 8 με 10? Ο Χατσάτσος? Μπορεί, ε. Τώρα θα αλλάξουμε όλα, Νικολάκη μου, το χειμώνα. Εσύ να βάλεις κάρβουνα νωρίτερα. Δεν τσιμπάνε τα ψάρια τώρα τέτοιες ώρες. Βγάλε κανένα λιθρίνι. Αν δεν βγάλει τσιπούρες, βγάλε κανένα λιθρίνι. Και αυτό ωραίο είναι. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Μπιλάρα καλημέρα, καλή εκπομπή φιλαράκο. Ο φίλος ο Γρηγόρης έστειλε μήνυμα εκεί από τη γειτονιά μας, τη γειτονιά μου μάλλον, τη Νέα Ιωνία, και στο φίλο μας το γείτονα, το Δήμο, που αυτός είναι γείτονας εδώ στο Ήλιον. Η φίλη μας η Καλλιόπη έστειλε μήνυμα για το μπιστρό, μπήκες, κλείσε κομπλέ. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλημέρα.
1: Γεια σου ρε Βασίλη.
0: Γεια σου ρε φίλε Δημητράκη από το Όσταρ που σας τρώει ζέστη, έχω μάθει.
1: Εντάξει είμαστε, σήμερα είναι καλύτερα και χθες. Ήταν ένα τετραήμερο φοβερό.
0: Φοβερό φίλε, μιλάμε 40 τώρα στη Γερμανία.
1: Εδώ είχαμε 39.
0: Το ίδιο είναι. Πολύ
1: και
0: ζέστη.
1: Και να δουλεύει την κουζίνα που έχει 50.
0: Πω, και ένας φίλος πριν από το Βερολίνο μου στείλε μήνυμα ότι εχθές το βράδυ, λέει, εχθές στο Βερολίνο είχε 42 βαθμούς κάποια στιγμή και είχε όταν έπεσε, μετά έπεσε η θερμοκρασία.
1: Το έβαλε μόλις η Παραγουάη.
0: Παραγουάη, 0-1. Μόλις τώρα. Yeah. Λοιπόν, και είχε 87 βαθμούς υγρασία, ρε φίλε, στο Βερολίνο.
1: Μιλάμε πολύ δύσκολα τα πράγματα, ήταν ο Βασίλη.
0: Και στην κουζίνα και εσύ μέσα τώρα, καταλαβαίνω. Δύσκολα.
1: Εντάξει,
0: τα πράγματα.
1: Εγώ στην κουζίνα γυναίκα, εγώ μέσα έξω, αλλά εδώ.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: να κάνει την αράνη. Μιλάμε, ο εντρότας πήγαινε.
0: Ναι, τι λες τώρα, τι λες τώρα. Πολύ ζεστή.
1: Δεν είχαν πολλή δουλειά, αλλά πρέπει να είσαι όρθιος εδώ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, ευτυχώς πέρασε, τώρα είμαστε καλά.
0: Τώρα, ναι, δεν έχει, άκουσα.
1: Τέσσερις μέρες μέσα στο υπόγειο κοιμόμουν, κατέβασα το ράντζο κάτω.
0: Καλά έκανες, να έχει.
1: Και το υπόγειο είχε 23, πάνω από 40.
0: Καλά είναι.
1: Τη νύχτα 39-29 είναι πολύ γενικό.
0: Άστο, πολύ, τι λες τώρα, τι λες τώρα.
1: Τέλος πάντων, τι να κάνουμε, θα περάσει. Και άμα κατέβουμε κάτω θα είναι τα ίδια εκεί στην Ελλάδα.
0: Όμως εδώ πέρα έχουμε συνηθίσει.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το ξέρουμε ότι το 38-39 το έχουμε μάθει κάτω χρόνο, ρε φίλε.
1: Και εμείς εκεί στα Τρίκαλα, Καλαπάκα, Κέν και τα Μετέωρα,
0: αυτό λέω.
1: Σαραντάρια.
0: Ναι, ναι. Εκεί δεν το έχετε συνηθίσει, στη Γερμανία ή στην Αγγλία ή στην Τσεχία που άκουσα έχει βαθμούς πολλούς
1: μεγάλους. Είναι μια διαφορά ότι είναι άπνοια.
0: Ναι.
1: Δεν είναι. Δηλαδή όταν λες εδώ 40. Είναι σαν να λέμε εκεί 45.
0: Ναι. Σωστό.
1: Αυτή
0: σωστό,
1: είναι η διαφορά.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, για το θέαμα εδώ πέρα δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Έχεις κάνει τίποτα στο Μουντιάλ, γενικώς, έχεις κάνει τίποτα, στοιχηματικός?
1: Τίποτα.
0: Ο Χούλιο Ενσίνσο έβαλε τον γκολ στο 42, 0-1, Γερμανία Παραγουάη 0-1. Τίποτα δεν έχεις κάνει.
1: Ε? Είναι πολύ κουραστικό το ποδόσφαιρο που βλέπουμε, δεν ξέρει κανένας μπάλα.
0: Δεν ξέρουν να φύγει.
1: Κανένας, μόνο ο Μέση ξέρει.
0: Εντάξει, μωρέ, έχει κάποιες ομάδες παίζουν ρόποδο. Στο Μεξικό είναι καλή ομάδα και η Ολλανδία παίζει ρόποδο. Εντάξει.
1: Άσερε, βάζει τα δεξιά αριστερά και τα εξτρέμ και περιμένουν ένα λάθος.

0: στην άμυνα και πέρα δώσει την μπάλα. Ένας δεν μπορεί να κάνει μια τρίπλα, ρε παιδί μου. Να δούμε ένας να μπει μέσα στην περιοχή, να περάσει 3-4
1: μέρες. Το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει, φίλε. Δεν γίνεται τώρα ποδόσφαιρο. Αλλά
0: τον Ολυμπιακό παίζουν όλοι, όπως έπαιζε ο Ολυμπιακός φέτος.
1: Ναι, είναι αλλά.
0: Με σέντρες αυτός ο Βίρτς εδώ αριστερά, πόσα πλήρωσε η Λίβερπουλ?
1: Πλήρωσε πολλά.
0: 100 εκατομμύρια. Άμα κάνει αυτός 100 εκατομμύρια, εγώ έκανα ένα δισεκατομμύριο στα νιάτα.
1: Ναι, όλοι στα νιάτα μας είμαστε Μαραντόνα.
0: Με τι ήμασταν, σαν αυτούς εδώ, τι μπάλα είναι αυτή, δεν επιτρέπεται. Μόνο λίγο ο Ζανέ από δεξιά εκεί, άμα του πάει καμιά τρίπλα, αυτός προσπαθεί. Όλοι οι άλλοι.
1: Εντάξει,
0: τι Βραζιλία ήταν αυτή.
1: Έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, Δημήτρη. Μην περιμένετε.
0: Πού θα πάει η Βραζιλία έτσι?
1: Θα πάει. Πέρασε. Σήμερα να δούμε πού θα πάει. Κάτσε να δούμε.
0: Πώς πέρασε?
1: Πέρασε. Στο 95.
0: Ωραία, να περάσει, αλλά να δούμε και μια ενέργεια, ρε φίλε.
1: Ναι, εντάξει, δεν έχει άκουσα αυτό, αλλά σου λέω και πάλι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει τελείως. Μην περιμένετε.
0: Λείπουν οι παίχτες.
1: Μην περιμένετε. Πετά το ποδόσφαιρο είναι.
0: Κάνει αυτά που κάνει, βάζει τα γκολ. Εντάξει, δεν μπορεί ο άνθρωπος τώρα να κάνει κούρσες, αλλά πάλι κάτι κάνει.
1: Το ποδόσφαιρο, φίλε, είναι αποτέλεσμα τώρα πια. Έχουν αλλάξει τα πράγματα.
0: Οπότε κακώς κακό καθόμαστε και τα βλέπουμε. Να δούμε το αποτέλεσμα στο κινητό στο τέλος. Καλά, τώρα έτσι κάνουμε τη νύχτα που κοιμόμαστε. Κοίταξε εσύ που κάνει τώρα άλλος εδώ πέρα. Αυτός εδώ για κόρνερ είναι και για τέτοιο. Τέλος πάντων, εσείς καλά κατά
1: καλά. Καλά, καλά ρε φίλε, όλα καλά, όλα καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Τώρα πότε σταματάζεις?
1: Εγώ έχω δρόμο ακόμα, έχω μέχρι 7-6 Αυγούστου είμαι εδώ.
0: Α, εγώ θα κατέβω 14 Τρίκαλα μεριά και από εκεί Καβάλα.
1: 14 Αυγούστου?
0: Ιουλίου.
1: Θα περάσεις και από την Αθήνα, θα περάσεις?
0: Δεν νομίζω, αφού θα πάω.
1: Ας τα νομίζεις και θα νομίζεις, θα σε πάρω από τα Τρίκαλα.
0: Αυτά τα κάνω μόνο εγώ με μυρός όπως έκανα πέρυσι.
1: Έλα με το καλό και θα δούμε.
0: Από Καλαμπάκα, Καβάλα και το επόμενο πρωί.
1: Έφυγες πάλι.
0: Καβάλα, Αθήνα.
1: Τώρα θα είναι ωραία πάνω εκεί στην Παιανία, ρε φίλε. Παίξω τραπεζάκια, θα είναι ωραία τώρα.
0: Ωραία είναι στην Ελλάδα, μα έχει καλύτερα.
1: Όχι εκεί πάνω στο καφενείο, λέω, που είχαν πάρει στο καφέ πάνω στην Παιανία, στα μέρη σου. Στην...
0: Και σε άλλα μαγαζιά. Τώρα, άμα κατέβω κάτω, όλο θα πάμε. Δεν θα πάμε πάλι.
1: Εκεί είναι ωραία όμως, εκεί είναι ωραία. Μαζεύονται
0: ωραία,
1: και.
0: Ωραία, λένε λίγο του, μικρό το μαγαζί.
1: Εντάξει, μωρέ, δεν έχουμε κανένα συναυλία, κάνουμε.
0: Αυτό που κάναμε, πες καλό ήταν.
1: Ωραίο ήταν, πολύ ωραίο. Και το καλοκαίρι που είχαμε κάνει ήταν ωραίο.
0: Λοιπόν, αυτό σχεδίζουν του Χάτζημαν και όλος εκεί πέρα. Ο Γιώργος παίρνει τηλέφωνο.
1: Πήρε πριν κανένα ώρα πήρε ο Γιώργος.
0: Χαιρετίσματα, άμα ακούει, να είναι καλά. Πιστεύω να συμφωνεί και εδώ σε τη χάλια ποδόσφαιρο βλέπουμε.
1: Μέχρι στιγμή δεν έχουμε δει πάρα σπουδαίο, αλλά εντάξει, θα δούμε τα επόμενα.
0: Αμερική το πρώτο παιχνίδι που πηγαίνανε.
1: Και το Μεξικό, και το Μεξικό είναι καλό.
0: Εμένα μου αρέσει και το Εκουαδόρ.
1: Παίζει με το Μεξικό, παίζει αύριο.
0: Εγώ πιστεύω το κυρίω στο Εκουαδόρ, γιατί αυτή η ελεφαντιστή του πρώτου αγώνα ήταν άτυπο, είχε τρία δοκάρια και αυτά. Έφαγε τον κόλλο και κινδύνευσε να μην έξω.
1: Ναι, να μην έξω, σωστά.
0: Είδε τι γινόταν με την Αυστρία.
1: Ναι, ρε φίλε, στο 93 πέρναγε η.
0: Εγώ έρχεσαι να δω σήμερα γιατί. Πότε πήγαν αυτά τα γκολ, βλέπω.
1: Στο 93 προηγήθηκε η Αλγερία 3-2.
0: Το είδα σήμερα.
1: Και
0: ναι.
1: περνούσε εκείνη την ώρα το Ιράν.
0: Ναι, ήταν έξω για αυτά.
1: Και στο 96 ισοφάρισε η Αυστρία και έμεινε έξω το Ιράν. Άκου τώρα.
0: Ξέρεις το 82 η Γερμανία-Αυστρία πετάξαν έξω την Αλγερία.
1: Ναι.
0: Γιατί το παίζαν όπως αυτή σήμερα, χτες, να περάσει η ώρα. 2-2 το αφήνανε εκεί. Κανένας δεν περίμενε ότι θα γίνει αυτό στο 93 και στο 96.
1: Ναι, και έμεινε έξω το Ιράν.
0: Τότε το στήσανε η Αυστρία και η Γερμανία και έμεινε έξω η Αλγερία το 82. Και ναι. Ίσως αυτοί το είχαν στο μυαλό.
1: Τώρα την Αθήνα στήσουν, εμείς το τώρα, άμα τα στήνα, το στήνανε 2-2. Θα βάλανε 293.
0: Ναι, αλλά έγινε εκείνη η φάση και σου λέει άλλο τι παίρνει να κάτσει του κερδίσουν.
1: Ναι, ρε παιδί μου, λέω αν ήθελαν να το στήσουν για να πετάξουν έξω το Ιράν, θα το κάνανε στο 2-2. Γιατί να βάλουν 3-2 στο 93. Για να πήγαινε το κάρι στο 96, τι θα γινόταν.
0: Άμα ακούσα, άμα έβλεπε μετά το 2-2 τι παίξαν, γιατί το είδα όλο το παιχνίδι, δεν ακτίζω την τηλεόραση, αλλά ήθελα να δω πότε έγινε το 3-3.
1: Στο 96.
0: Και κοιτάζω, περιμένω. Βλέπω στο 93-3-2 και στο 96. Και το είχα πιάσει γιατί το είχα παίξει 3-3 αυτό το παιχνίδι, αλλά έπαιξε και άλλα 2-3 άλλα με σκορ.
1: Ναι.
0: Του είχε 100. Του είχα 4-2-2-4-3-3 και το 3-3. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε να είσαι
1: καλά. Δημήτρη μου, άντε, να είσαι καλά.
0: Πότε κλείνει η εκπομπή τώρα τα βράδια?
1: 3 ώρα κλείνουμε τώρα.
0: Α, 3 εκεί, 2 εδώ. Χθες δεν έκανε.
1: Χθες όχι, κάναμε μέχρι τη μία χθες. Χθες κάναμε νωρίς, κάναμε 8.
0: Για το άνοιξα αργότερα.
1: Ξεκίνησα 8 το απόγευμα χθες και τελείωσα μία.
0: Ήμουν με τον πρώην συνέδριο εδώ πέρα, έβαλα, δεν ακούσαμε τίποτα.
1: Εντάξει, Μητράκη μου, να σε καλά, φιλαράκι μου, να σε καλά. Γεια σου, Μητσάρα μου. Ο Μητσάρας είναι ο φίλος μας ο Μπουζουξής. Με τα χρυσά δάχτυλα. Με τους αμανέδες, ο φίλος ο Δημητράκης από το Όσταμπουκ, χρόνια. Πολλά φίλος, καλός φίλος. Έχουμε πει και από κοντά, έχουμε και τις μπύρες μας. Ο Σταμάτης, καλημέρα. Για πόσο καιρό θα κάνεις μπιλάρα γερμανικό νούμερο? Δεν θα ξεκουραστείς, λέω, σταμάτησα. Κάνουμε, παιδιά, κανονικό, πεντάωρο είναι. Τι κάνουμε, 12-5, τι κάνουμε 13, το ίδιο πράγμα. Είναι 5 ώρες, θα το κάνουμε το καλοκαίρι σίγουρα, μέχρι την αδειά μας. Θα πηγαίνουμε 13 από Αύγουστο και μετά από Σεπτέμβριο, βλέπουμε. Παιδιά, τα μηνύματα τα παίρνουμε όλα και στο φίλο μας τον Δημήτρη και τον Κώστα και τον Γιάννη και τον Αλέξανδρο που έστειλα μήνυμα και τη Μαρία για την Αμοργό. Είπαμε, παιδιά, όνομα επώνυμο χρειάζεται, τη λέξη Αμοργός και είστε ok. Θα πούμε σε λίγο πάλι ακριβώς πώς και τι. Αλλά χρειάζεται όνομα και επώνυμο, όπως το ίδιο κάνετε και για τον Μπιστρό. Όνομα επώνυμο για την ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες special, μεγάλες μπύρες με παγωμένο ποτήρι. Και στο φίλο μας τον περιπατητή, τον Παναγιώτη. Λοιπόν, τελειώνει και το σιγά σιγά το καθυστερήσεις. 5 λεπτά κράτησε ο διαιτητής. Γερμανία Παραγουάη 0-1 παρακαλώ. Και το δεύτερο μάτσο της μέρας ξεκινάει με ημίχρονο διπλό. Για να δούμε τι θα γίνει στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Λοιπόν, ημίχρονο. Μόλις τώρα τελείωσε το ημίχρονο. 0-1 Γερμανία Παραγουάη με γκολ στο 42 με τον Ενσίνσο Χούλιο. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Για πάμε στη Γραμμουλά, καλημέρα.
1: Buongiorno.
0: Καλώς τον.
1: Μίστερ, τι κάνετε, υψηλότατε?
0: Καλά, είναι. Καλά,
1: τα
0: καλά.
1: Τα χέρια που είναι σήμερα οι ενδυνάμοι δήμαρχοι και...
0: Ο δήμαρχος ακόμα δεν έχει έρθει, ο κύριος Τζίτζης τον περιμένω, αλλά δεν έχει έρθει ακόμα, μήπως έχει μπλέξει τίποτα γυναίκες, δεν ξέρω.
1: Πρώτατα, αυτό το πιάσες το διπλό άσο, είναι τελικό τη Βραζιλία.
0: Δεν έχω παίξει τίποτα σήμερα.
1: Πολύ το ευχαριστήθηκα αυτό, μάλιστα αμφιταλαντεύτηκα να το κάνω, λέω, άσο, συνογκόλ ή διπλό άσο. Και λέω διπλό άσο γιατί το έχει ξανακάνει η Βραζιλία κι αυτό.
0: Μια χαρά είσαι.
1: Τώρα τούτο το περιμένω να δω γκολ γκολ.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνει αυτό.
1: Το δύσκολο μπήκε στο Παραγουάη.
0: Το γκολ Παραγουάη μπήκε, ναι.
1: Σε παρακαλώ, για πες μου και το μεγάλο μας πρωτάθλημα της Ακράνες, τι έκανε με τη Φραντς.
0: Μισό λεπτό να το δούμε γιατί...
1: Πρέπει να έλειξε 14ο, άρχιζε αυτό.
0: Έχει λήξει αυτό, μισό λεπτό. Οι Ακράνες με την Φραμ Ρέκιαβικ είναι 0-2.
1: Ναι, τέλειωσε ή όχι?
0: Τώρα από τις 12.
1: Α, το παίζαμε 2-3 γκολ μέσα είμαστε.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και κάτι άλλο, εισηγούμε η 14η Ιουνίου να κηρυχθεί στα Κουρασάου εθνική εορτή.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό.
1: Διότι σκόραρε η ομάδα στο αυτό, στο Μουντιάλ, σε τελικούς παγκοσμίου κυπέλλου.
0: Ναι,
1: μην
0: ναι.
1: Ξεχνάς ότι εμείς όταν πήγαμε το 94 δεν σκοράραμε.
0: Ο Κουρασάο σκόραρε. Βέβαια,
1: έφαγε. Ο Κουρασάο τα κατάφερε. Το κοροϊδεύανε.
0: Έφαγε 7, βέβαια.
1: Μια χαρά ήταν.
0: Μια χαρά ήταν. Ναι, απλά το πρώτο μάτσο μας τράβωσε λίγο, φάγαμε 7.
1: Και το άλλο, το καταραμένος και αφορισμένος να είναι ο Μίστερ Μπιέλσα, τον ευρόσπαστο. Τον κάναν όλοι μεγάλο προπονητή.
0: Με τον Ουγγάη, λες, ε.
1: Ναι, και σε εξηγούμε. Αν θυμάσαι το Μουντιάλ του 2002, ήταν προπονητής εθνικής Αργεντινής.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε στον πάγκο σαν σαΐτα ηλεκτρικού αργαλιού με ένα μπουκάλι νερό στο χέρι, αριστερά δεξιά. Είχε
0: είναι
1: πάει
0: λίγο,
1: το
0: είναι λίγο νευρικός, είχε... είναι λίγο νευρικός.
1: Είχε αχρηστεύει τον Ορτέκα, τον κάνανε μεγάλο προπονητή, σιγά την αυτή να πούμε. Γιατί την Ουρουγουάη την περίμενα εγώ αυτό να αποκλειστεί και πίστευα στα πράσινα νησιά, πράσινο κροτήριο. Ξέρεις τον Μπατίστα από εκεί καταγωγή.
0: Ναι, ναι.
1: Από εκεί. Λοιπόν, αλλά... Περίμενα να προκριθεί τα πράσινα νησιά με νίκη και έγινε αφαίρεση και δεν μπόρεσε ούτε εκεί, κρίμα του Μουσλέρα.
0: Εκεί έκανε το λάθος Μουσλέρα και την πάτησε.
1: Και το άλλο που είδα πλανάτε το πνεύμα του Μαζούρκεβιτς. Μαζούρκεβιτς ήταν παλιός Ουρουγανός τερματοφύλακας μεγάλος πολωνικής καταγωγής. Σπενιαρόλ.
0: Ναι.
1: Μιλάμε δεκαετία του 70 και πριν. Με ακούς?
0: Να ακούω μια χαρά, μια χαρά, καμπάνα.
1: Μάλιστα, εγώ από το τηλέφωνο. Ακούω. Και το άλλο το Αζέρμπα, όπως το λένε αυτό, τα Ουσμπέκια προηγηθήκαν μέχρι το 60, ήταν μια χαρά. Μετά ξύπνησε το πνεύμα του Πατρίς Λουμούμπα και του Λοράν Καμπύλα και το Κονγκό πήρε τα πάνω του.
0: 3-1.
1: Πάντως αν θέλεις να ξέρεις, εγώ θέλω στην τετράδα μικρή ομάδα, τα πράσινα νησιά ή τέτοια, προστάτης των αδυνάτων.
0: Δύσκολα πράγματα, να δούμε. Να δούμε.
1: Όχι, συνηθίσαμε τους μεγάλους. Σα κυρίες παίζανε να πούμε. Τέλος πάντων, να δούμε τι γίνεται. Κατά τα άλλα καλά, Μίστερ Μπιλ.
0: Όλα καλά, όλα καλά, όλα καλά.
1: Μπράβο, η υγεία ανάγκης και αυτό, τα βλέπουμε. Και τα σέβημους όλη την ομίγυρη εκεί.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, καλημέρα.
1: Κατάλαβες και εσύ,
0: ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά, για χαρά.
1: Και κάτι θυμήθηκα τώρα.
0: Ναι.
1: Το ελεφαντόδοντο με τον υγράλα τον μπακαλιάρο, εγώ το βλέπω σκορ 2-2
0: και χ στο αυτό και να κλειστεί παράταση. Ισοπαλία, παράταση. Ωραία.
1: Ναι, ισοπαλία και μάλιστα το βλέπω 2-2. Η γράμματος Μπακαλιάρος ή Μάκη της Ρέγκας.
0: Αύριο.
1: Νορβηγία από πάνω.
0: Ωραία.
1: Αυτές τέσσερα η ταπεινή μου γνώμη και τα λέμε.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, καλημέρα.
1: Καλά να είσαι και βλέπω τα σέβη μου σε όλη την τρελοπαρέα εκεί.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Και στους ευδυνάμοι πρόεδρους και αυτό λοιπόν. Καλημέρα, για χαρά.
0: Καλημέρα. Λοιπόν, να πούμε ότι μια ειδησούλα από τους Clippers, από το NBA, από την άλλη άκρη, το ατλαντικό ελεύθερος είναι ο Μπογκδάνοβιτς. Ο Σπύρος Μπιλάκο, δύο γκολ θέλω από Γερμανία και ένα κόρνερ. Λογικά είμαι μέσα, λέει ο Ρομπίνιο. Θέλει δύο γκολ από Γερμανία. Το κόρνερ, εντάξει, λογικά το πιάσει το κόρνερ. Ένα κόρνερ θέλει, θα θέλει δύο γκολ. Να δούμε, μακάρι. Τιμή και δόξα στο Κουρασάο. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από το Περιστέρι. Ο φίλος ο Τάσος, Αμοργός, καλησπέρα Μπιλάρα, καλή συνέχεια και τα λέμε πάλι. Να είσαι καλά φίλε μου, Τάσο, που έστειλε μήνυμα για την Αμοργό, κομπλέ. Και στο φίλο μας το Σταμάτη που έστειλε για αυτός μήνυμα για την Αμοργό. Λεπτά μετά τις 12, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Έχουμε ημίχρονο, Γερμανία Παραγουάη 0-1, το άλλο μάτς είναι πιο αργά, 4 η ώρα. Το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο, πολύ ωραίο μάτς, αλλά το βάλανε λίγο αργά ρε γαμότο. Πάντως θα είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, όσοι έχετε όρεξη και δεν έχετε ύπνο, είστε στην δουλειά και μπορείτε να δείτε τηλεορασούλα ή από κανένα κινητό, θα είναι ωραίο ματσάκι.

Το γκολ για την Παραγουάη, φίλε, το έβαλε ο Νσίσο. Η φίλη μας η Ελένη μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο που είναι ο Τζίτζης. Παιδιά, ο Τζίτζης μου είχε πει θα έρθει σήμερα. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει κάπου. Δεν τον έχω δει πουθενά στα social media. Δεν μου είχε απαντήσει το μήνυμα που του στείλα το μεσημέρι αν θα έρθει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω όμως κάνει την έκπληξη. Πάντως μέχρι τώρα δεν έχει φανεί ο κύριος πρόεδρος που τον περιμένουν τα κορίτσια ειδικά και να κάνει περιγραφή στο Πεκίνη Γερμανίας με την Παραγουάη όσο προλάβει αν έρθει τώρα. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, τα λέμε σε 4-5 λεπτάκια με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου στο Γερμανία-Παραγουάη. Θυμίζουμε 0-1 από το 42 μπροστά η Παραγουανία.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Ο φίλος μας λέει καλό. Καλησπέρα Βασίλη, καλό κουράγιο για την παρέα που μας κρατάς, σε όλους τους που σε ακούμε. Λέει ο φίλος μας που έστε μήνυμα για την Αμοργό. Φίλε, είσαι ok. Όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο Γερμανία Παραγουάη. Θυμίζουμε 0-1 με γκολ του Ενσίσο στο 42, προηγούνται οι Παραγουανοί. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εκπομπή ή αλλιώς με μηνυματάκια στο Viber του σταθμού 6939 943 943.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μηνυματάκι από την Ρόδο. Γεια σου φίλε, καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην παρέα, λέει ο φίλος ο Χάρης που έστειλε μήνυμα από τον Χολαργό.

Ο φίλος ο Χριστάλλας από τη Νέα Σμύρνη, μπιλάρα έχω αράξει. Να βλέπω, βλέπω το παιχνιδάκι Γερμανία-Παραγουάη και έχω φάει ήδη το μισό κιλό παγωτό. Έχω πάρει ένα κιλό παγωτό, έχω φάει ήδη το μισό. Παγωτάκι, ωραίο, ε. Τώρα κάνει και ζέστη. Ένα κιλό παγωτό, με θηρίο. Λοιπόν, όλα έτοιμα για την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στο Γερμανία-Παραγουάη. Η φίλη μας η Άννα μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι σε όλη την παρέα. Εμείς φεύγουμε με την οικογένεια την Δευτέρα για την Ρόδο. Ωραία, μια χαρά. Άννα μου, καλά να περάσετε με την οικογένεια. Καλά μπάνια, καλές βουτιές. Καλή ξεκούραση να έχετε. Ο φίλος ο Σπύρος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλημέρα, μπιλάρα, και από εμένα. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα.

Λοιπόν, έχουν παίξει περίπου 5 λεπτάκια στο δεύτερο μήχρονο. Δεν έχουμε κάτι, δεν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη φάση. Προσπαθεί να πιέσει η Γερμανία, αλλά δεν καταφέρει να κάνει κάτι το αξιόλογο. Παραμένει το 0-1. Είχαμε μια καλή φάση για την Παραγουάη πριν από λίγο. Μετά από λάθος αμυντικού της Γερμανίας, γύρισε την μπάλα λάθος πίσω. Βγήκε ο Νόιερ, τελικά πρόλαβε με το μητάκι του παπουτσίου του το πλασέ του παίχτη της Παραγουάης. Παραλίγο να γίνει το 0-2 και να, πράγματα να γίνουν δύσκολα για τους Γερμανούς. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Να είσαι καλά φίλε Δημήτρη. Και στο φίλο μας τον Γιώργο, μπιλάρα καλημέρα. Αν θες βάλαμε για τον μπιστρό, να πάω τη γυναίκα για κέρασμα. Σε έβαλα φιλαράκο, είπαμε το μπιστρό εδώ στην παρέα μας, εκεί στο Περιστέρι. Βεάκι και Εκνοσού μας προσφέρει για δύο άτομα μια ποικιλία κρεατικών και δύο παγωμένες μπύρες. Τώρα καλοκαιράκι, ό,τι καλύτερο. Οι κληρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, λίγο πριν τις 3, ξημερώματα Παρασκευής. Και οι φίλοι που κερδίζουν, οι φίλες μπορούν να πάνε όποια μέρα θέλουν μέσα στην εβδομάδα, από Σαββάτο, Κυριακή, όποια μέρα θέλουν για να απολαύσουν την ποικιλία και τα μπυράκια τους. Μάλλον τις μπυράρες. Και στο φίλο μας τον περιπατητή. Μπιλάρα βάλει δύο γκολ για τη Γερμανία. Το θέλουμε over άσο και over 2,5. Ο φίλος ο Θανάσης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο Γιώργος από το περίπτερο στους Αμπελοκήπους. Στο φίλο μας το Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βενζινάδικο στην Παιανία.

Και ο φίλος ο Βασίλης, το όνομα του από το Περιστέρι. Μπιλάρα γίγαντα, καλημέρα. Βασίλης από Περιστέρι, βάλε με και για τον Πιστρό και για την Αμοργό. Είσαι φίλε μου, οκ, okay, και για τα δύο. Λοιπόν, σοφαρίζει η Γερμανία με κεφαλιά, κάνει το 1-1. Στο 55 το γκολ, στο 54 με το Havertz. Με ωραία γυριστή κεφαλιά, κάνει το 1-1. Τώρα είμαστε στο 55, αλλάζει το παιχνίδι τελείως τώρα.

και είπαμε αργότερα, στο Μοντερέι, στο Μεξικό, γίνεται το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Στις 4 το ξημέρωμα. Δεν θα είμαστε εδώ. Ωραίο μάτς πάντως θα είναι.

Και στο φίλο μας το Χρήστο μια καλημέρα που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Και ο φίλος ο Παύλος, Παυλάρα μου, καλημέρα, χρόνια πολλά για εχθές, φίλε Παύλο, από το Παλαιό Φάληρο. Ευχαριστούμε Μπιλάρα για την παρέα, λέει ο φίλος ο Μάριος που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφια.

Είπαμε νωρίτερα για τον Bogdan Bogdanovic, ο οποίος κυκλοφορεί πια ελεύθερος. Έμεινε ελεύθερος από τους Clippers έπειτα από 2 χρόνια συνεργασίας, καθώς η ομάδα από το Los Angeles δεν ενεργοποίησε την οψιόν για την τρίτη σεζόν. Ο Σέρβος θα έπαιρνε περίπου 16 εκατομμύρια δολάρια για τη νέα αγωνιστική περίοδο αν η ομάδα τον κρατούσε στο ρόστερ, ενώ συνολικά στην καριέρα του στο NBA έχει πάρει ήδη 133 εκατομμύρια δολάρια, παρακαλώ, για 2 χρόνια που έπαιξε εκεί. Και τώρα κυκλοφορεί ελεύθερος, λογικά θα υπάρχουν πολλοί μνηστήρες. Έχει ακουστεί και το όνομα του Παναθηναϊκού μέσα σε αυτούς.

Είπαμε και νωρίτερα για τον Μαρτίνεθ, για τον μπάσκετ εκεί στην Ισπανία, ο οποίος ετοιμάζεται να αναλάβει τα ενία της Μπαρτσελόνα, η οποία φέτος δεν κατάφερε να κάνει κάτι, ούτε στην Ευρωλίγκα πήγε καλά, ούτε στο πρωτάθλημα. Το χάσε από τη Βαλένθια που έχει προπονητή το Μαρτίνεθ και πήρε μόνο το κύπελο. Και από ό,τι διαβάζω εδώ, υπάρχουν πάρα πολλές ανακατατάξεις στην ομάδα της Μπαρτσελόνα. Η οποία Βαρσελόνα μέχρι χτες προχτές τα λέγαμε είχε στο νου της τον Ιτούδη και τον Αταμάν, τελικά θα πάει στη λύση του Μαρτίνεθ που είναι επιτυχημένος πάρα πολύ, πρωτάθλημα στην Ισπανία, πολύ καλή πορεία στην Ευρωλίγκα, πάρα πολύ καλή πορεία. Και η θέση και του Χεζόνια είναι έτσι, δεν είναι σίγουρη για την, ότι θα μείνει κάτι άλλο για τη Ρεάλ, μιλάμε τώρα, θα μείνει στη Ρεάλ. Διαβάζω εδώ πέρα οι μπούκιδες για το στοίχημα έχουν βγάλει αποδόσεις στο να φύγει ο Χεζόνια και λένε ότι για να πάει στο Παναθηναϊκό δίνει 2 απόδοση, για να πάει στον Ολυμπιακό 2,5, να πάει στον Ολυμπιακό, να πάει στον Ολυμπιακό 2,5, στο Ντουμπάι να πάει 5, ενώ για να επιστρέψει στο NBA η απόδοση είναι 6. Άρα μιλάμε για δύο ελληνικές ομάδες, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, που είναι φαβορή. Αν ο φύγει από τη Ρεάλ, αποφασίσει να πάει στην Ευρώπη, η Μπουκ δίνει φαβορή το Παναθηναϊκό με 2 και οριακά δεύτερο τον Ολυμπιακό με 2,5.

Λοιπόν, μπήκαμε στο 65ο λεπτό. Παραμένει το 1-1. Οι Γερμανοί αρχίζουν και πιέζουν περισσότερο για να πάρουν, να βάλουν τον γκολ που θα τους δώσει την πρόκριση. Βέβαια, πέφτει αρκετό ξύλο. Έχουμε κίτρινες κάρτες. Είναι σκληρό μάτς. Εντάξει, μια πρόκριση παίζεται, λογικό είναι. Στατιστικά να δούμε, η Γερμανία έχει 6 κόρνερ, 2 κόρνερ έχει η Παραγουάη. Βέβαια, κίτρινες κάρτες μία έχει δώσει μόνο, γιατί τώρα έδωσε μία. Αλλά έχουμε και άλλα μακαρίσματα που μπορούσε να δώσει κίτρινη, δεν έδωσε. Τώρα έδωσε την πρώτη σε παίκτη της Παραγουάης. Κατοχή πολύ μεγάλη για την Γερμανία, 78-22. Βέβαια έχει κάνει πιο πολλές φάσεις στην εστία η Παραγουάη, 4 στην εστία και μόνο ένα στην εστία η Γερμανία, τον γκολ που έβαλε. Η απόδοση τώρα στον Άσο είναι 1,66, στο Χ 2,40, το διπλό της Παραγουάης είναι στο 19%.

Λοιπόν, έχει δει ένα φάουλ σε καλή θέση η Γερμανία, για να δούμε. Έξω από την περιοχή και σε αρκετά καλό σημείο στο κέντρο της εστίας. Να δούμε και αυτή τη φάση και μετά να πάμε στο διαλυματάκι μας. Η ώρα πλησιάζει μία.

0: τίποτα, η μπάλα στο τείχος, περνάει ο κίνδυνος για την για την Παραγουάη. Το σούτο έκανε ο Σανέ, δεν βρήκε στόχο και νομίζω ότι είναι κόρνερ για την το 7ο, 8ο κόρνερ, πόσα είναι, ναι, κόρνερ είναι για την Γερμανία, το 7ο κόρνερ. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε λίγο, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Και άλλο κόρνερ συνεχόμενο, 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43.
1: Ιντερβέτεν Sports.
2: Η ώρα είναι 1.

Ναι, φίλε Στράτο, ο φίλος ο Γιώργος νωρίτερα από την Αγγλία, που τώρα είναι στη Νέα Υόρκη, μας έδωσε τα κόρδερ. Είχε πει over 9,5, τα έχει πιάσει τα κόρδερ, γιατί έχουν γίνει 11 μέχρι τώρα. Κάτσε να δω κιόλας. Έκανα και ένα κόρδερ η Παραγουάη μόλις τώρα. Μισό λεπτάκι να το δω. Λοιπόν, ναι, 8-3, 11 κόρδερ, έχει πέσει και γκολ-γκολ. Το έχει πιάσει το σημείο ο φίλος ο Γιώργος. Είχε επιτυχία σήμερα. Λοιπόν, μπήκαμε στο 70. 1-1 παραμένει το Αργεντινή Παραγουάη με 0-1 ημίχρονο. 1-1 μέχρι τώρα στο 70 μπήκαμε. Τώρα έχουμε το κλασικό cool break. Τώρα να πιούν νεράκι οι ποδοσφαιριστές, να πάρουν οδηγίες από τους προπονητές, να πάρουν κάποιες ανάσες και να ξεκινήσει το παιχνίδι σε 3-4 λεπτάκια και πάλι. Ο φίλος ο Αντώνης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Γεια σου φιλαράκο μου, καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Λέει ο φίλος ο Μιχάλης που έστειλε μήνυμα από την Νίκαια. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Και στο φίλο μας τον Μανώλη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη, εκεί στο περίπτερο. Για Τζίτζι δεν βλέπω, δεν βλέπω φως για Τζίτζι. Ένα γκολ μπιλάκο από Γερμανία, να πάρουμε 170 ευρουλάκια. Σπρώξε να μπει, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο.

πούμε ένα στατιστικό που διαβάζω εδώ για το παιχνίδι Γερμανία-Παραγουάη, ότι ο Νσίστο σκόραρ για την Παραγουάη και έδωσε συνέχεια στο εφιαλτικό σερί της Γερμανίας που δέχεται γκολ εδώ και 10 συνεχόμενα παιχνίδια σε Μουντιάλ.

Για τον Ντεφράη, φίλε Νίκο, από Βοτανικό Παναθηναϊκέ. Πέρασε τη Δευτέρα χτες δηλαδή από ιατρικά. Την Τρίτη το πρωί θα κάνει εγκρομετρικά και ακολούθως θα ανακοινωθεί από τον Παναθηναϊκό και θα φύγει για την Ολλανδία, εκεί που θα συνεχίσει μαζί με τους άλλους παίκτες το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Νομίζω ο Παναθηναϊκός παίζει και φιλικό Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, με την Χέλμον Σπορ, μια ομάδα από την Ολλανδία, και μετά έχει και ένα πιο δύσκολο φιλικό με τον Άγιαξ. Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει ξεκινήσει νωρίτερα από τις υπόλοιπες ομάδες του, όπως ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ, την προετοιμασία το βασικό στάδιο. Ο ΠΑΟΚ νομίζω έφυγε χτες για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ ακόμα έχουν κάποιες μέρες μέχρι να φύγουν για τα κέντρα που έχουν κλείσει για να κάνουν τα βασικά στάδια της προετοιμασίας τους. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε νωρίτερα. Έχει ξοδέψει και αρκετά χρήματα. Έχει πάρει καλούς ποδοσφαιριστές μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός. Και έχει ξοδέψει αρκετά χρήματα, τουλάχιστον μέχρι τώρα.

Ένας παίκτης της ΑΕΚ, ο Γιένς Γιόνσον, υπέγραψε συμβόλαιο, μάλλον συμφώνησε με την Άρχους να παίξει τα επόμενα χρόνια στην Δανία με την Άρχους.

τι αμαρτίες έχεις κάνει τέκνον μου, ρωτάει ο παπάς μια κυρία. Πάτερ μου, απάτησα τον άντρα μου με τον παπά από το διπλανό χωριό. Και ο παπάς απαντάει όμορφα και ωραία, γιατς μια κυρία. Πάτερ μου, απάτησα τον άντρα μου με τον παπά από το διπλανό χωριό. Και ο παπάς απαντάει όμορφα και ωραία.

0: Είπαμε, είπαμε το δωράκι μας, δώρο ταξίδι στην Αμοργό για 3 ημέρες, 2 διανυκτερεύσεις τώρα το καλοκαιράκι στο πολυτελές Aegialis Hotel and Spa, το μοναδικό πεντάστερο ξενοδοχείο στην Αμοργό με πολλές ανέσεις. Υπάρχει πισίνα, υπάρχει σάουνα, χαμάμ, μασάζ, γυμναστήριο και γιόγκα μπορείτε να κάνετε για απόλυτη χαλάρωση με θέα το Αιγαίο, Aegialis Hotel and Spa. Για να μπείτε σε κλήρωση χρειάζεται μόνο ένα όνομα και ένα επώνυμο στο Viber του σταθμού γράφοντας τη λέξη Αμοργός. Αυτό το κάνετε μέχρι 9 Ιουλίου, 10 του μήνα γίνεται κλήρωση το πρωί στην εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά «Η Ελλάδα σήμερα». Και καλή επιτυχία σε όλους τους φίλους και τις φίλες. Τεράστια ευκαιρία για την Γερμανία. Νομίζω πάλι ο Χάβερτς ήταν μια κεφαλιά και φοβερή απόκρουση του τερματοφύλακα της Παραγουάης. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στο 77 μπήκαμε. Παραμένει το 1-1 Γερμανία με την Παραγουάη. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Άκουσα με. Πες του φίλου που έχει παίξει άσου τη Γερμανία να πάει να βάλει 10 λίρες, 10 ευρώ στο διπλό της τέτοιας. Ή θα πάρει 190 ή θα πάρει 160.
0: Εσύ το πιάσεις το γκολ, γκολ και over 9,5 κόρνερ. Έχουν γίνει 11 κόρνερ τώρα.
1: Έχω βάλει και κόκκινη κάρτα όμως.
0: Αν έχεις βάλει και κόκκινη κάρτα, ναι, ναι, το ξέχασε αυτό.
1: Ναι, ναι, άκουσε με. Πες του φίλου που έχει περιμένει τον γκολ να γίνει ο άσος. Εσύ είπες ότι το διπλό το δίνει 19 τώρα, σωστά
0: το, κάση, κάση να δω τώρα πως το δίνει, μισό λεπτό γιατί πέρασε όλα από την απτόπα. Τώρα δίνει τον άσο στο 2-10, ανέβηκε πολύ, 1-90 το χ, έπεσε το διπλό στο 17.
1: Ωραία, θα βάλει 10 ευρώ ή θα πάρει 190.
0: Για μέρη χ.
1: Μόνο το χ θα αφήσει έξω. Δηλαδή άμα θα φάει ένα γκολ τώρα η Γερμανία, εγώ βλέπω ότι οι άλλοι ήταν στην κόντρα δύο φορές.
0: Ναι, ήταν ο Σάγκερ, δύο φορές όμως.
1: Ναι, δύο φορές πήγε πάει η Λάσσα.
0: Το μάτσα από ό,τι βλέπω και εγώ, Γιώργο, όπως βλέπεις εσύ, το πιο πολύ πάει στον άσο παρά στο διπλό. Έτσι έχω την αίσθηση, έτσι πως παίζουν οι ομάδες. Η Παραγουάη έχει κλειστεί πολύ πίσω. Που μπορούσε να παίξει πιο μπροστά, γιατί είναι επικίνδυνη στην κόντρα.
1: Είναι πιο τεχνική ομάδα, εγώ αυτό βλέπω. Όταν παίρνουν την μπάλα, την κολλάνε στα πόδια τους.
0: Α, έχει ξύλο όμως πολύ.
1: Πολύ ξύλο και να σου πω και κάτι, άμα ήταν λίγο πιο άλλος διαιτητής.
0: Θα είχε δώσει κόκκινη, ναι, θα είχε δώσει κόκκινη.
1: Ναι, γιατί μιλάμε ότι βαράνε και οι Γερμανοί.
0: Ναι, και οι Γερμανοί βαράνε, σωστό, σωστό.
1: Βαράνε οι Γερμανοί και βαράνε και καλά, δηλαδή εγώ δίκο και
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: ναι. Δώσει κίτρινη που μπορούσε να είχε δώσει, ιδίως του Αράπη και δώσε μία του, το συγγνώμη για την έκφραση, δεν τον
0: ναι, εντάξει, ναι, ναι, εντάξει. Και δεν είναι, δεν είναι ότι δεν έχει δώσει και κίνδυνες.
1: Καθόλου λέξη.
0: Ναι, εντάξει, εντάξει.
1: Εκνευρίστηκα τώρα, εκνευρίστηκα τον εαυτό μου, όχι, όχι, είναι λάθος τελείως, ούτε και να το σκέφτομαι, δηλαδή γιατί αισθάνθηκα ρατσιστής τώρα έτσι όπως το είπα και με ενοχλεί πολύ. Του έχρωμου τέλος πάντων.
0: Όχι, έχρωμο, χειρότερο, μαύρου. Έχρωμο δεν είναι τηλεόραση. Τι
1: έχρωμο. Του μαύρου, του μαύρου λοιπόν. Αυτό το center back.
0: Ναι, ναι, το. Ναι, ο γνωστό μου, ρε, παίζει τη. Ναι, ναι, ναι.
1: Το είδε σαν αφάλ που.
0: Το είδα, το είδα. Και εντάξει, δεν έγινε ότι. Δεν δίνει ούτε κίτρινε.
1: Αυτό λέω, ρε.
0: Έχει δώσει μια κίτρινη σε φάουλ το οποίο δεν κοιτάει και πολύ κίτρινη.
1: Έτσι, έτσι. Δηλαδή.
0: Πάντως η αιτησία, για Μουντιάλ είναι καλή. Δηλαδή λίγα. Και από ό,τι βλέπω και από ομάδες, λίγες ομάδες έχουν παράπονο. Ας πούμε το Ιράν δεν έχει παράπονο γιατί έχει παράπονο από τη συμπεριφορά των Αμερικάνων.
1: Είναι αλήθεια, άκουσα με εγώ, αγαπάω τον Μέση και τον εκτιμάω και πολύ και σαν ποδοσφαιριστή.
0: Α, ήταν κόκκινη κάρτα λες εκεί, εντάξει, οκ, okay, ναι. 100%, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Το πρώτο παιχνίδι ήταν κόκκινη κάρτα.
0: Ναι, σωστό, σωστό, σωστό.
1: Σε οποιαδήποτε, αν το έκανε, οποιαδήποτε άλλη ομάδα
0: έχεις θα δίκιο, έχεις δίκιο,
1: ναι, ναι. Με δύο κόκκινες.
0: Ναι, απλά λέω γενικά ότι οι διαιτητές είναι καλοί γιατί και το Ιράν ας πούμε που έχει παράπονα δεν έχει διαιτησία, έχει παράπονα από τους Αμερικάνους.
1: Να σου πω κάτι, και σήμερα τον Ιταλό που είδαμε τους Βραζιλιάνους, άκουγε θα σου πω, είδα το παιχνίδι το θέλει στο χ να το πάει. Δεν ξέρω γιατί, ο διαιτητής μου δείχνει χ.
0: Ναι, αλλά ναι, παιδί, δεν έχουν γίνει τα μεγάλα τραγικά λάθη να πεις ότι έχουν αδικήσει μια ομάδα.
1: Όχι,
0: πολύ.
1: Πώς πάει, πώς παίζει ένα διαιτητής, Βασίλη, έχουν γερά στα γήπεδα. Πώς παίζει ένα διαιτητής κάποιο, βλέπεις.
0: Ναι, βλέπεις, εντάξει, ναι, σωστό, σωστό.
1: Κατάλαβες τι σου λέω. Δεν σου είπα
0: απλά
1: ότι
0: η

0: Λατινοαμερικάνικοι αφήνουν πιο πολύ το σκληρό παιχνίδι, γιατί έτσι παίζουν και στις χώρες τους.
1: Αυτός που παίζει τώρα, ποια της χώρας είναι?
0: Πρέπει να δεν ξέρω τώρα που είναι, να τον βρω, αλλά δεν είναι Ευρωπαίος πάντως. Μπορεί να πάει Περού, τίποτα, Χιλή, κάπου εκεί πρέπει να είναι, για το έτσι κόβω η φάτσα του.
1: Μα δεν ξέρω, ρε φίλε,
0: σου μιλάω και εγώ που το ξέρω. Γιατί αν δει που θα έχει δει Αμερική, α πούμε, Αργεντινή και αυτά. Μιλάμε για πολύ ξύλο, εντάξει. Και δεν σφυράνε τίποτα.
1: Εδώ κάναμε 6 μήνες στο Σιπιόνι να το μάθουμε να μην παίρνει κίτρινη.
0: Ναι.
1: Τι μου λες τώρα? Γιατί το παιδί είχε έρθει από την Αργεντινή.
0: Ναι, έχουν άλλα, έχουν άλλα. Ναι, παίζουν διαφορετικά.
1: Έχουν κίτρινες εδώ στην Ελλάδα, για αυτούς έλεγε τι λέει αυτή, τι λένε αυτοί τώρα, ας πούμε. Πρέπει να περάσει ειδικού σχολείου 6 μήνες για να τον καταλάβει.
0: Ναι.
1: Αλλά βλέπω ότι πρώτη φορά είδα τους Γερμανούς να παίζουν τόσο πολύ ξύλο. Οι Γερμανοί δεν παίζαν ξύλο ποτέ. Ήταν δυνατοί, ξέρω εγώ, στις μονομαχίες τους, αλλά ήταν καθαροί. Αλλά σήμερα παίζει ξύλο η Γερμανία. Δηλαδή έχω δει 10 φάσεις, ας πούμε, των Γερμανών, οι οποίες είναι κλάδεμα.
0: Ναι. Έχει δίκιο.
1: Τώρα πηδάει ο άλλος, και ο άλλος τον αγκαλίζει με τα δύο χέρια να
0: πούμε. Και του λέει και μια γωνιά από όνειρα.
1: Έτσι. Καταλάβες. Τέλος πάντων. Πάντως πες του παλικαριού που παίζει τον Άσο.
0: Ναι.
1: Επειδή φτάσαμε στο 81.
0: Τώρα έχει πάει στο 17, παραμένει το 17, έχει ανέβει ο Άσος στο 2.40.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ή να χάσει ένα δεκάρικο ακόμα, τι να πεθάνει Σάββατο, την Κυριακή
0: πρωί,
1: να
0: το
1: στάψουμε.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Λοιπόν, ή θα πάρεις 160 ή θα πάρεις 170. 170 με στον Άσο, δεν είναι?
0: Ναι, τώρα 170. 19, 19 ανέβηκε, 190 τώρα.
1: 190, δηλαδή θα βάλει 10 ή θα πάρει 160 ή θα πάρει 190.
0: Ναι.
1: Και να αφήσει το χ έξω. Αυτό θα έκανα εγώ δηλαδή.
0: Ναι, αυτό, την κίνια να μην έχει, να μην κάτσει χ, αυτό είναι το θέμα.
1: Ο Γιώργος νομίζω πως...
0: Ο Σπύρος.
1: Ο Σπύρος, πες του Σπύρο άμα μπορέσει να το δέσει τώρα, γιατί είναι μεγάλη απόδοση 190.
0: Βέβαια.
1: Και αφού τους έχει βρει, να πούμε στο...
0: Και ακόμα θέλει 15 λεπτά, 16 με τις καθυστερήσεις, ακόμα δρόμο, πολύ.
1: Θέλει 12, 13.
0: Έχει 83 τώρα, ναι, εντάξει.
1: Εκεί άμα πέρα βάλει, και η Γερμανία είναι πιθανό να βάλει γκολ, ας πάρει 160, όχι 170, ρε παιδάκι.
0: Ναι, σωστό.
1: Αλλά με το, καταλάβες τι λέω.
0: Σωστό.
1: Σκέψου να σου κάνει, γιατί όλες τις καθυστερήσεις βάζουν.
0: Ναι, για τα δύο μάτς καθυστερήσεις, σωστό. Εσύ θες για κόκκινη, τώρα είσαι απόλυτο ταμείο. Και πολύ καλό κιόλας.
1: Εγώ έχω πληρωθεί ήδη, γιατί εγώ τα παίζω πάντοτε μονάρε.
0: Το over έχει πληρωθεί και τα γκολ.
1: Έχω πληρωθεί τις κάρτες και τα corner και το goal goal.
0: Και το goal goal. Δεν το έχεις παίξει και μαζί.
1: Το έχω παίξει και μόνο του την κόκκινη και το έχω παίξει και τριάδα να καθιστώ.
0: Αυτό λέω. Με τριάδα θα είναι πολύ καλή. Πολύ καλή απόδοση.
1: Είναι. Βγάζει καλά λεφτά.
0: Ναι, βέβαια. Με τριάδα τώρα.
1: Αλλά δεν το βλέπω να βγάζει κόκκινη. Τι κόκκινη.
0: Ναι, είναι. Μόνο άμα είναι τελευταίος παίκτης.
1: Αυτό δεν βγάζει κίτρινο.
0: Ναι, αυτό. Μόνο έμα έκανε φάση πολύ παράξενη. Γιατί...
1: Τέσσερα πατήματα και δεν έδωσε κάρτα.
0: Και το θέμα δεν έχει δώσει κάρτες κίτρινες για να πάρει τη δεύτερη κίτρινη κάποιος.
1: Ναι,
0: ένας έχει μια κίτρινη και επιθετικός, δηλαδή δεν πρόκειται να πάρει αυτός άλλη.
1: Ένας. Πάντως σήμερα η Γερμανία, πρόσεξε θα σου πω, αυτή η Γερμανία θέλει να πάρει παγκόσμιο κύπελλο.
0: Όχι, δεν την έχουν φαβορεί. Το ξέρουν και οι Γερμανοί ότι δεν έχουν.
1: Αυτή η Γερμανία θέλει να πάρει. Καλά, να σου πω κάτι, και αυτό το λέω. Ότι αν τους βρουν οι Βραζιλιάνοι, άκου τι σου λέει ο Γιώργος. Θα δεις μεγάλες πλάκες.
0: Βραζιλία, ο φίλος που μου έστειλε πριν, μου είπε το ζευγάρι. Αγγλία, Βραζιλία παίζει κάποια στιγμή.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Μου το είπε κάτι, για να νοώ το φίλο που μου το είπε.
1: Είσαι σίγουρη, γιατί εγώ διάβασα ότι παίζει Γαλλία.
0: Άντως, ο φίλος ο Χάρης. Μπιν Βραζιλία, Αγγλία βρίσκονται στους 8.
1: Στους 8.
0: Στους 8, στους 10, ναι.
1: Τώρα είμαστε στους 32, πάμε στους 16 τώρα.
0: Μεγάλο μάτσανε και αυτό,
1: Στους 16 τώρα. Στους 16 με ποιον βρίσκεται η Αγγλία?
0: Αφού δεν μου το έχεις στείλει, μου είπε γιατί αυτό για στους 8 μου λέει.
1: Η Αγγλία πέρασε.
0: Η Αγγλία πέρασε. Θα δούμε το
1: όχι,
0: πιο...
1: συγγνώμη, δεν πέρασε.
0: Δεν πέρασε, θα δούμε τα παιχνίδια, τα ζευγάρια.
1: Ναι.
0: Αλλά Αγγλία, αν πάνε στους 8, πάει με τη Βραζιλία να περάσει και η Βραζιλία. Δηλαδή, μεγάλο μάτς.
1: Η Βραζιλία πέρασε. Τέλος.
0: Ναι, και περιμένει τώρα να παίξει με.
1: Όχι, η Βραζιλία πέρασε, φίλε, στους 16 δεν πέρασε τώρα. Στους 16 πέρασε η Βραζιλία.
0: Ναι, βρε, και περιμένει το αντίπαλο που θα βρει μπροστά της θα είναι το παιχνίδι της Νορβηγίας με την ακτή ελεφαντοστού.
1: Ωραία.
0: Και αν περάσει από εκεί και περάσει η Αγγλία, ναι, την Αγγλία στους 8. Ω, ματσάρα θα είναι αυτό.
1: Ματσάρα. Με τη Γαλλία που βρίσκεται η Αγγλία. Σε ποιο παιχνίδι, σε ποιο.
0: Άμα ο φίλος μπορεί να μας πει, να μας στείλει ένα μήνυμα, να μας πει.
1: Γιατί εγώ σε ένα αγγλικό site διάβασα ότι βρισκόμαστε με τη Γαλλία, μήπως βρίσκονται στους 16 ή μήπως βρίσκονται στους 4.
0: Γιωργάρα, το έπαιξα το διπλό για ένα δεκάρικο, ότι γίνει τώρα, λέει ο Ρομπίνιο.
1: Μπράβο, ρε Ρομπίνιο. Μπράβο, Ρομπίνιο ήταν που το κάνει. Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ρομπίνιο το έδεσες, ρε. Γιατί να σου πω κάτι, άμα σου γίνει κανένα αγγέλα, είτε από τη μία την άλλη.
0: Ναι, ναι, ή σωστό.
1: Ή θα πάρει 100.
0: Ναι, ναι, σιγά το πράγμα. Ναι,
1: και να σου πω και κάτι, παρακάλα να γίνει διπλό τώρα για να πάρει και τα περισσότερα.
0: Μπράβο, να πάρει 190. Σωστό, σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστό.
1: Ε, δηλαδή 180 καθαρά. Θα πάρει και ένα δεκάρικο παραπάνω. Θα πάρει 170, ρε παιδιά, το πεσέ. Έτσι δεν είναι. Όπου γίνεται φάση τώρα για γκολ, τι γίνεται, κόρνερ. Έχουν γίνει 14 κόρνερ.
0: Ναι, πολλά, πολλά, πολλά κόρνερ. Δηλαδή και το 10 που πέσει ήταν πολύ μεγάλη απόδοση.
1: Ναι, το βλέπα, ρε παιδί μου. Το βλέπα και για παραπάνω, να σου πω την αλήθεια. Αλλά...
0: Εντάξει, και τα 10 δεν είναι άσχημα. Τώρα με, το, με αυτό που έχει παίξει και τα κόκκινη, η αμαχτή κόκκινη είναι απόδοση τεράστια τώρα.
1: Ναι.
0: Πάνω από 70-80 απόδοση βγαίνει αυτό, αν δεν κάνω λάθος.
1: Έτσι.
0: Δεν βγαίνει τόσο.
1: Εκεί.
0: 62, κοντά είμαι. Μακάρι να σκάσει μια κόκκινη να πάρει τριπλό ταμείο. Και να πάρεις και
1: δεν το,
0: το
1: βλέπω, ρε φίλε, αυτό δεν μπορεί να βγάλει κίτρινη.
0: Εντάξει, μου έχει μια φάση να. Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό.
1: Τόσο βγάζει κίτρινη. Θα βγάλει κίτρινη. Μόνο μου φύγει κανένα μόνο του.
0: Το, γιατί τώρα που τα λέμε, εδώ που τα λέμε, χωρίς να θέλουμε επίσης που έχουν παίξει κόκκινη, έπρεπε το μάτς να έχει πάνω από 6-7 κίτρινες ήδη.
1: Το μάτς για μένα έπρεπε να έχει μια κόκκινη στο μαύρο που είπαμε, ο οποίος έχει κάνει τρία σκληρά μαρκαρίσματα και δεν έχει πάρει κάρτα.
0: Ούτε κίτρινη δεν έχει πάρει αυτό.
1: Αυτό λέμε και δεν έχει πάρει κάρτα.
0: Γιατί άμα έχει κάνει τη μία, μπορεί να παίρνει την δεύτερη και την μετά.
1: Έτσι. Έχει κάνει τρία σκληρά. Και πώς το λέγανε και τον άλλον.
0: Και ένα παραγωγό εκεί το εξτρεμάκι έχει κάνει για δύο σκληρά φάουλ. Πολύ σκληρά.
1: Άλλο αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άλλο. Αλλά οι παραγωγοί παίζουν δυνατά. Αλλά δεν του Γερμανού δεν του περίμενα.
0: Ναι, ναι, ναι. Οκ, φίλε. Τα λέμε, Γιώργαρα μου.
1: Καλά,
0: γεια σου φίλε, καλά. Γεια χαρά.
1: Είναι κυρομπίνιο, θα πληρώθηκες, δεν στο λέω. Πήγαινε να κάνει εκταμείψη, στο λέω Γιώργος, θα το θυμάσαι, πληρώθηκες.
0: Τα λέμε, άντε, γεια χαρά. Λοιπόν, 20 λεπτά μετά τη μία, ο φίλος ο Βασίλη, καλημέρα, Γιώργος από Αγίου Σταναργύρου, η αιτσία έχω την εντύπωση ότι είναι κακή, έκλεισαν παίχτη από το ΒΑΡ στο μάτς του Ιράν, το φάουλ του Μέση στην πρώτη αγωνιστική. Αυτό ναι, αυτό παιδιά ναι, αλλά γενικά όμως σε τόσα παιχνίδια, μένουμε σε ένα λάθος, νομίζω ότι δεν τα έχει πάει άσχημα η αιτσία. Είναι πολλά τα μάτς που έχουμε δει. Εντάξει, σε ένα-δύο μάτς μπορεί να έχουν κάνει κάποια λάθη. Αυτό που λέει ο φίλος με το Ιράν, με το ΒΑΡ και τον Μέση που ήταν κόκκινη κάρτα. Αλλά οκ, okay, δύο φάσεις σε τόσα παιχνίδια. Για την Καλαμάτα, φίλε, να πάρεις διαρκείας. Δεν έχει κλείσει κάποιο γήπεδο Καλαμάτα ακόμα. Ακόμα δεν έχει κλείσει γήπεδο. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει. Λάμε από τον Τσοπατινάδα, πέφτει για το ξυλό. Γιατί δεν σφυρίζει τίποτα. Τι είναι αυτό, πρέπει να είναι από το Περού, πρέπει να είναι χιλιανός, κάτι τέτοιο μου κόβω τη φάτσα. Ή που είναι κανένα Σαουδάραβα, μπορεί να είναι. Από Σαουδική Αραβία, Γιώργο. Πέσαμε σε Σαουδάραβα, μάλλον γιατί. Τι. Κάπου από εκεί πρέπει να είναι πάντως. Καλημέρα, Μπιλάρα, και από μένα. Καλό υπόλοιπο. Λέει ο φίλος ο Βασίλης ο Γρατσίας. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Μπήκαμε στο 89, παιδιά, παραμένει το 1-1. Να είναι το πρώτο μάτς παράταση ή να μπει γκολ όπως τα άλλα στις καθυστερήσεις. Τα δύο πάντως πρώτα μάτς μπήκανε γκολ στις καθυστερήσεις.

Λοιπόν, κι άλλο κόρνερ για τη Γερμανία. Έχουμε 5 λεπτά καθυστερήσει. Ένα σούτ έξω από την περιοχή. Καλό σούτ, αλλά κόντρα ριμπάλα. Βγήκε κόρνερ. Ακόμα θέλετε 5 λεπτά οι καθυστερήσει για να δούμε αν τελικά κάποια από τι δύο ομάδε πάρει την πρόκληση. Θα οδηγηθούμε στο πρώτο μάτς του Μουντιάλ σε παράταση. Η ώρα πλησιάζει 1:20. Μάλλον η ώρα είναι 1:23 πρώτα λεπτά. Θα δούμε και τις χαριστερίες και μετά πάμε στο διάλειμμά μας. Εδώ πάντα συντονισμένοι, 9:43, Interwetten Sports. Ο 1 Ιουλίου είπαμε, θα μας βλέπετε και στις οθόνες σας. 1 Ιουλίου ξεκινάει tvelada.gr, το sports κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Από το Μαρόκο είναι γιατί, κύριε Γιώργο, από το Μαρόκο, Μαροκινός, Ελκαμπή. Κεφαλιά, όχι, δεν ανησύχησε ιδιαίτερα ο τερματοφύλακας της Παραγουάης. Από το Μαρόκο, κύριε Γιώργο, πέσαμε σε Μαροκινό, σε Μαρακές.

Ο φίλος ο Ανδρέας Παναθηναϊκός από το Περιστέρι. Μπιλάρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Έπαιξα αυτό που είπε ο Γιώργος. Απλά δεν έβαλα κόκκινη κάρτα γιατί θεωρώ ότι είναι δύσκολο σημείο. Έπαιξα όμως το γκολ-γκολ και τα κόρνερ και ήταν πολύ καλή απόδοση. Το βρήκα στο 2,50. Το έπαιξα 10 ευρουλάκια. Μια χαρά είσαι. Με λοκαματάκι που λέμε. Καλό φάγωτα, φίλε. Ό,τι παίρνεις καλό είναι. Λοιπόν, έχουμε τώρα κόρνερ για την Παραγουάη. Μπήκαμε στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων. Κόρνερ για την Παραγουάη. Οι παίκτες της Παραγουάης έχουν πάει μπροστά. Ίσως οι τελευταίες φάσεις του παιχνιδιού, μήπως κάνουν κάτι. Όχι, φάουλ έδωσε ο Μαροκινός. Σταμάτησε τη φάση στον αέρα. Λοιπόν, Βασίλη, ξαναστέλνω. Γιώργος από Αγίου Αναργύρου σχετικά με διαιτησία που ανέφερα προηγουμένως δεν είπε στον αέρα για το μάτς της Αγγλίας. Το είπα, δεν το είπα. Με την Γκάνα, δύο αποβολές και ένα πέναλτι που δεν δόθηκαν. Νομίζω, α, δεν το είπα. Οκ. Okay.

Λοιπόν, μετράμε ανάποδα. Τελευταίο λεπτάκι. Κάτι κράμπες οι πέτες Παραγουάη. Σκόθηκε ο Κέι. Το μαχαίρι συνεχίζεται με την μπάλα να την έχουν οι Γερμανοί. Ίσως να είναι τελευταία φάση του αγώνα.

Νομίζω θα είναι και το σε λίγο θα σφυρίξει ο Μαροκίνος το τέλος. Οι παραγωγοί του λένε ότι το παιχνίδι τελείωσε. Όντως έχει τελειώσει, έχουν τέλει περάσει και τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων. Λογικά με το φάουλ που κέρδισε η Παραγουάη θα κάνει το ελεύθερο τερματοφύλακας και θα σφυρίξει τη λήξη του παιχνιδιού. Και θα έχουμε το πρώτο μάτς του Μουντιάλ που πάμε σε παράταση. Το έληξε 1-1 Παραγουάη-Γερμανία. Πάμε σε παράταση. Εμείς πάμε στο τραγουδάκι μας, σε διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ξεκίνησε το δεύτερο, μάλλον το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Το 92 έχουν παίξει περίπου 2 λεπτά. Δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Παραμένει το 1-1 το τελικό αποτέλεσμα, το Χ δηλαδή. Πρώτο μάτς που οδηγείται στην παράταση μετά από τα δύο μάτς που κρύφτηκαν στις καθυστερήσεις των παιχνιδιών. Τώρα πάμε στην παράταση. Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μηνυματάκι, θέλει να μπει στην κλήρωση για τον Μπιστρό, για την ποικιλία κρεατικών και τις δύο παγωμένες μπύρες special ποικιλία κρεατικών. Φίλε μου, μπήκες, κομπλέ, όνομα επώνυμο χρειάζεται παιδιά, όσοι θέλετε να μπείτε. Να πάτε να περάσετε όμορφα εκεί στο Μπιστρό που είναι στο Περιστέρι και στην Βεάκη και Κνωσού.

Γερμανία πιέζει και στην παράταση. Είναι η κατοχή, πολύ μεγάλη διαφορά έχουν στην κατοχή. 77% έχει η Γερμανία και 23% για την Παραγουάη. Έχει πολλά κόρνερ η Γερμανία. 10 έναντι 4 για τους Παραγουανούς. Μία κίτρινη κάρτα για την παίχτη της Παραγουάης. Και άλλη μία τώρα. Λογικά θα δώσει άλλη μία τώρα. Δεν έδωσε τίποτα. Ο Μαροκινός τα βλέπει όλα καλά.

για μαρτυρίες από τους Γερμανούς για μια φάση που ζητούν πέναλτι σε ένα σούτ ενός παίκτη της Γερμανίας. Πεσμένος ο παίκτης της Παραγουάης, πέφτοντας βρήκε η μπάλα στο χέρι του. Θα δούμε τι θα γίνει, αν θα πάει στο VAR ή όχι. Είναι μια δύσκολη φάση πάντως. Οι Γερμανοί φωνάζουν, διαμαρτύρονται ότι είναι πέναλτι. Για να δούμε τι θα γίνει.

Εντάξει, νομίζω ότι είναι, θα είναι πολύ αυστηρό να δοθεί πέναλτι αυτή τη φάση. Το χέρι είναι λίγο κάτω από τον νόμο, εκεί βρήκε η μπάλα. Νομίζω ότι είναι δύσκολα να δοθεί πέναλτι αυτό το πράγμα. Θα δούμε. Πάντως ακόμα δεν έχει, όχι, δεν έχει γίνει κάτι. Το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά από ό,τι φαίνεται. Μισό λεπτάκι, ναι, γίνονται αλλαγές τώρα για την Παραγουάη. Κανονικά το μάτς συνεχίζεται με κόρνερ που έχει κερδίσει και άλλο ένα κόρνερ που έχει κερδίσει η ομάδα από τη Γερμανία. Παίχτας ήδη στα 12 κόρνερ,

Φίλος μας Μπίλ, καλησπέρα από τον Τάσο. Ρε φίλε, έχω παίξει τη Γερμανία. Όχι, έχει παίξει over 2,5. Αν μπει στην παράταση δεν μετράει. Παιδιά, τελικό αποτέλεσμα είναι το 1-1. Το χ και το γκολ-γκολ. Δεν μετράει κάποιο γκολ στην παράταση. Νομίζω δεν μετράνε ούτε άλλα σημεία, δηλαδή ούτε κόρ δεν μετράνε στην παράταση, ούτε κόκκινες κάρτες, τίποτα. Λοιπόν, η Γερμανία πετυχαίνει γκολ, πολύ ωραίο γκολ, 2-1 στο 101. Με πολύ ωραία κεφαλιά, πήδησε πολύ πιο ψηλά από όλους και κατάφερε να δούμε και τον παίχτη που έβαλε τον γκολ, να σας πω και το όνομά του. Γερμανία μετά από κόρνερ που κέρδισε η Γερμανία και άλλο κόρνερ έχει κερδίσει, το έκανε, το εκτέλεσε πολύ καλά και σηκώθηκε ψηλά ο παίκτης της Γερμανίας και έκανε το 2-1 σκορ πρόκρισης για την Γερμανία. Πολύ ωραία κεφαλιά. Το γκολ ο Τζόναθαν στο 102, παρακαλώ, 2-1.

Λοιπόν, ο διευθύντης πάει στο ΒΑΡ όμως, γιατί υπάρχει η φάση που είδαμε τον γκολ της Γερμανίας. Υπάρχει στο κόρνερ, ένας παίκτης της Γερμανίας παρεμπόδισε τον τερματοφύλακα της Παραγουάης. Αυτό λογικά πάει να δει. Το γκολ δεν μετράει κανονικά σαν γκολ, δεν υπάρχει κάτι, αλλά υπάρχει αυτή η φάση που φαίνεται ο παίκτης της Γερμανίας να είναι μπροστά στο τερματοφύλακα. Απαγορεύεται αυτό στη μικρή περιοχή του τερματοφύλακα. Τον παρεμποδίζει, δεν τον αφήνει να κάνει την έξοδο που θέλει να κάνει. Και ο γιατί πάει στο ΒΑΡ, ο Μαροκινός τον κάλεσαν να δούμε αν τον γκολ μετρήσει ή όχι. Είναι πάντως ναι, φαίνεται ότι τον παρεμποδίζει. Νομίζω τον γκολ δεν θα το μετρήσει. Νομίζω τον γκολ θα ακυρωθεί, γιατί ναι, μπαίνει μπροστά του, δεν τον αφήνει να κάνει κίνηση, τον έχει κάτω. Νομίζω τον γκολ τελικά των Γερμανών δεν θα μετρήσει και θα μείνει το 1-1. Αλλά περιμένετε, παιδιά, για να δούμε κιόλα στο ΒΑΡ. Το ΒΑΡ του είπε ότι έλα εδώ, γιατί υπάρχει κάποια φάση πρέπει να δεις. Συνήθως όταν πηγαίνουν οι διαιτητές στο ΒΑΡ μάλλον αλλάζουν γνώμη. Για να δούμε αν θα γίνει το ίδιο και τώρα. Ναι, τον σπρώχνει, φαίνεται τον σπρώχνει κανονικά. Μαροκινός πάει στο να μιλήσει τώρα τα μικρόφωνα. Και τι κάρτε έγινε τώρα στον πάγκο, Γιώργο. Τώρα αντιστημήθηκε. Στον πάγκο των Γερμανών έδωσε μια κίτρινη κάρτα. Το ΒΑΡ. Λοιπόν, κάτσε να δούμε. Τι θα πει. Δεν έχω ήχο να σου πω. Το γκολ ακυρώνεται για επιθετικό φάουλ του παίκτη της Γερμανίας στο τερματοφύλακα της Παραγουάης. Το γκολ ακυρώνεται για μαρτυρίες από τους Γερμανούς, το προπονητή της Γερμανίας, παίκτες. Ναι, τον σπρώχνει όμως, τον παρεμποδίζει. Φαίνεται ότι τον παρεμποδίζει. Τώρα λίγο πολύ με τον αφήνει να κάνει κίνηση προ, να βγει να διώξει την μπάλα. Αυτό τιμωρεί ο της. Ακυρώνει τον γκολ. Παραμένει το 1-1 Παραγουάη με την Γερμανία.

χαμός, παιδιά, γίνεται. Έχουν πέσει όλοι οι παίχτες Γερμανίας από τον πάγκο μέσα τώρα. Εντάξει, βέβαια, παίζουν ακόμα ποδόσφαιρο. Για μια φάση που ζητούν πέναλτι οι Γερμανοί. Να δούμε τελικά τι θα γίνει. Θα πάει πάλι στο ΒΑΡ. Αν το φωνάξει να το δει, μια δύσκολη φάση και αυτή. Μέσα στην περιοχή έγινε ένα. Με ένα τάκλινγκ τώρα βρήκε την μπάλα, δεν έχουμε δει ακόμα replay, θα το δούμε σε λίγο. Πάντως οι υπεύθυνοι της Γερμανίας διαμαρτυρήθηκαν πάρα πάρα πολύ έντονα και συνεχίζει να πέφτει ξύλο. Αλλά τη φάση μάλλον δεν του είπα να το βάρω ότι δεν υπάρχει κάτι, γιατί βλέπω ότι παρόλο που έγινε η μπάλα πήγε πλάγιο out, ο ιερτής δεν σταμάτησε τη φάση, άρα του είπα να το βάρω ότι όλα καλά, προχωράμε. Μαζική άμυνα για τους Παραγουανούς. Γερμανία πιέζει αφόρητα τους Παραγουανούς. Έχει μεγάλη κατοχή. Η μπάλα στην περιοχή των Παραγουανών συνέχεια. Δεν ξεμητίζουν. Να δούμε. Ακόμα έχουμε βέβαια μπροστά μας πολύ δρόμο. Έχουμε ακόμα τελευταία λεπτά του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Και ακόμα ένα ολόκληρο δεύτερο μηχρόνου της παράτασης. Πάντως οι Γερμανοί φαίνεται ότι είναι έτσι πως παίζουν, ότι πιο εύκολα, μάλλον πιο κοντά στον γκολ οι Γερμανοί παρά οι Παραγουανοί που παίζουν μόνο με κάποιες κόντρα αντεπιθέσεις, αλλά τίποτα δεν έχουν κάνει.

να πούμε κάποια. Εντάξει, φάση δύσκολη τώρα. Υπάρχει ένα μαρκάρισμα μέσα στην περιοχή. Τι έγινε τώρα, το σταμάτησε. Τι έχει, cool break. Και στην παράταση. Κάνουμε διάλειμμα και στην παράταση για νεράκι. Λοιπόν, στατιστικά μια ματιά να ρίξουμε για τους φίλους που έχουν παίξει στατιστικά. Αλλά μου πεις η παράταση, πώς έχεις παίξει την παράταση. Τίποτα. 13 κόρνερ η Γερμανία, 5 κόρνερ έχουν οι Παραγουανοί, 18 κόρνερ. Τα λες και πολλά είναι, πάρα πολλά για ένα μάτς. 18-4 στο τέρμα οι Γερμανοί, 3 στο τέρμα έχουν οι Παραγουανοί. Κατοχή μεγάλη για τους Γερμανούς, 78-22. Είμαστε στο 100. Α, όχι, ημίχρονο παράταση έχει. Ναι, νομίζω ημίχρονο έχει δώσει. Ημίχρονο της πρώτης παράτασης, το πρώτο δηλαδή. Ναι, δεν είναι cool break, παράταση. Έχουμε ημίχρονο. Πάμε για ακόμα 15 λεπτά και βλέπουμε. Μπορούμε να πάμε και στα πέναλτι. Για να δούμε.

Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο μήχο τη παράταση. Γερμανία Παραγουάη, είπαμε 1-1. Να δούμε τι θα γίνει στα επόμενα 15 λεπτά. Πέντε λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. 2.10.2.20.59.43, 2.15.2.15.59.43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69.39.9.43.9.43. Ξημερώνει Τρίτη, τελευταία μέρα του μήνα, 30 Ιουνίου, θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Πάμε στο διαλυματάκι μας, μετά το τραγουδάκι και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τις 2. Πάμε για την τελευταία ωρίτσα. Σκάρτη, μέχρι τις 3 θα είμαστε παρεούλα. Είπαμε, δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει το 1-1. Γερμανία-Παραγουάη. Έχουμε μπει στο 114. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 69 39 943 943 και το email μας onair@943.gr.

Άλλη μια μεγάλη ευκαιρία για τη Γερμανία μετά από εκτέλεση κόρνερ, το 17ο αν δεν κάνω λάθος κόρνερ για τους Γερμανούς, πρέπει να είναι ρεκόρ μέχρι τώρα, 16ο στο φετινό Μουντιάλ. Μια καλή κεφαλιά από καλή θέση πάνω στον θεματοφύλακα. Ήταν μια καλή ευκαιρία πάντως για την Γερμανία που συνεχίζει να πιέζει. Ήταν μια καλή ευκαιρία πάντως για την Γερμανία που συνεχίζει να πιέζει.

παράτασης. Να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στα τελευταία έτσι δευτερόλεπτα. 119 και μισό είμαστε. Κερδίζει φάουλ τώρα η Γερμανία σε καλό σημείο. Στο, βέβαια δεν είναι ακριβώς έξω από την περιοχή, είναι λίγο στο πλάι, αλλά είναι καλό σημείο και μια καλή σέντρα. Για να δούμε, λογικά θα είναι τελευταία φάση του αγώνα και μετά θα οδηγηθούμε στα πέναλτι. Αν δεν γίνει κάτι τώρα, θα δούμε και πέναλτι. Λείπει και ο Τζίτζης να περιγράψει τα πέναλτι live. Ο Τζίτζης έλειψε σήμερα που είναι πέναλτι. Θα τον κάνω εγώ.

καλημέρα στο φίλο μας το Μάκη που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Μάκης Περιστέρι 7, γεια σου Μάκαρε. Έχει κρατήσει και 2 λεπτά καθυστερήσεις ο διαιτητής, άρα έχουμε ακόμα 2 λεπτάκια. Τίποτα, εκτελέσει και το φάουλ, τίποτα εκτός θέρματος.

Μπαλμπουενά μπαίνει τώρα μέσα στο γήπεδο, όχι ο γνωστός του Ολυμπιακού, ένας παίκτης από την Παραγουάη, Μπαλμπεουνά λέγεται ο παίκτης, και βγαίνει ο Αλόνσο.

Λοιπόν, τελειώνει και η παράταση. Οι παραγωγοί πανηγυρίζουν. Επιτυχία για την Παραγουάη που ήταν το απόλυτο outsider στο μάτς με τη Γερμανία και τελικά πάνε στα πέναλτι εδώ που είναι ρώσικη ρουλέτα. Θέλει και τύχη, ικανότητα, είναι πολλά που παίζουν ρόλο στα πέναλτι. Σε λίγο ξεκινάει η διαδικασία, θα εδώ θα είμαστε μέχρι να ξεκινήσουν τα πέναλτι. Να δούμε ποια ομάδα τελικά θα είναι, η τρίτη ομάδα που θα περάσει στη φάση των 16. Θα είναι η Γερμανία ή θα είναι η Παραγουάη, θα το μάθουμε σε λίγο μετά τις εκτελέσεις πέναλτι.

Λοιπόν, σιγά σιγά οι ομάδες ετοιμάζονται για τη διαδικασία των πέναλτι. Ο φίλος ο Γρηγόρης, καλημέρα Βασίλη, θα κερδίσει η Παραγουάη 5-6 τα πέναλτι. Ο φίλος από Γρηγόρη, Λάρνακα, Κύπρος. Εκεί στην Κύπρο μας ακούτε, είπαμε, από τον Super Sport Κύπρος 104.

τηλεόραση δείχνει πλάνα από την Κερκίδα, η αγωνία στο κατακόρυφο, και από τους φίλους της Γερμανίας και από τους φίλους της Παραγουάης. Νομίζω ότι πρώτος πρώτη ξεκινάει η Γερμανία, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, θα σας πω σε λίγο. Νομίζω ότι η Γερμανία ξεκινάει η πρώτη εκτέλεση πέναλτι, ναι, νομίζω πως ναι. Για να δούμε τι θα γίνει στα... ποια ομάδα θα περάσει τελικά. Εντάξει, τα πέναλτι πάντα, παιδιά, είναι, είπαμε, ρώσικη ρουλέτα.

ναι, πρώτος ετοιμάζεται να το πρώτο πέναλτι για την Γερμανία. Παίρνει θέση κάνω τα δοκάρια του θεματοφύλακα της Παραγουάης και ξεκινάει σιγά σιγά η διαδικασία των πέναλτι. Από 5 πέναλτι η κάθε ομάδα και αν είναι 5-5 συνεχίζουμε κανονικά συνέχεια με τα επόμενα πέναλτι. Για να δούμε. Ο Χάβερτς ο σκόρερ έχει πάρει την μπάλα για το πρώτο πέναλτι από ό,τι βλέπω. Ναι, ο σκόρερ της Γερμανίας που έκανε το 1-1 είναι ο πρώτος που θα εκτελέσει το πέναλτι για τους Γερμανούς.

Όλα έτοιμα λοιπόν. Παίρνει στην μπάλα στην άσπρη βούλα. Ο τροματοφύλακας παίρνει θέση κάτω από τα δοκάρια και είναι όλα έτοιμα για το πρώτο πέναλτι της βραδιάς.

Χαμένο πέναλτι για την Γερμανία. Όχι, όχι, λάθος, όχι. Μισό λεπτάκι, γιατί πήγε λίγο μπροστά το site το πέρα που βλέπω. Ναι, χαμένο πέναλτι για την Γερμανία. Το πιάσε ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, ο Γκιλ. Έπεσε στην αριστερή του γωνία και το πιάσε το πέναλτι. Το πρώτο του Χάβερτς και ωραία απόκρουση κιόλας.

Πάμε για το πέναλτι, το πρώτο πέναλτι για την Παραγουάη. Μετά ο Μαουρίσιο, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, διάβασα σωστά το όνομά του, νομίζω Μαουρίσιο λέγεται ο παίκτης της Παραγουάης, παίρνει φορά.

γκολ για την Παραγουάη. Ο Μαουρίσιο το βάζει τον γκολ. Έπεσε καλά ο Νόιερ. Τελικά δεν κατάφερε να αποσοβήσει τον γκολ. 1-0 για την Παραγουάη.

Ισοφαρίζουν οι Γερμανοί. 1-1 με τον Κίμιχ. Έκανε το 1-1. Βέβαια έχει χάσει ένα πέναλτι. Στην άλλη γωνία του μαροφυλάκα, στην άλλη γωνία η μπάλα. Πάμε τώρα για το δεύτερο πέναλτι των Παραγουανών.

Και αυτό πολύ ωραία εκτέλεση. Αλλού ο Νόιερ, αλλού η μπάλα με τον Λόπες. Αν δεν κάνω λάθος, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, Λόπες νομίζω λέγεται ο παίκτης που έβαλε το δεύτερο γκολ. Το δεύτερο πέναλτι για τα Παραγουάη και προηγείται 2-1 η ομάδα από τη Λατινική Αμερική. Ωραίο πέναλτι. Στην άλλη γωνία ο Νόιερ, στην άλλη γωνία η μπάλα. Ο αρχηγός ήταν της Παραγουάης που έκανε το δεύτερο πέναλτι, το έβαλε γκολ. Πάμε τώρα για την Γερμανία που θα εκτελέσει το τρίτο πέναλτι. Έχει χάσει το πρώτο με τον Χάβερτς. Κύριε Τζίτζι, πού είσαι, κύριε Τζίτζι, αυτή είναι η δουλειά σου τώρα με τα πέναλτι, με τα δίδω εγώ τώρα. Μπαίνει και αυτό, γιατί έπεσε καλά ο τερματοφύλακας Παραγουάης, αλλά δεν μπόρεσε να αποσοβήσει τον γκολ. Έγινε το 2-2. Βέβαια, είπαμε, η Παραγουάη έχει το αβαντάζ, γιατί δεν έχει χάσει κανένα πέναλτι. Η Γερμανία έχει χάσει ένα.

και αυτό πολύ ωραία εκτελεσμένο, πολύ ψύχρεμα. Πολύ ψύχρεμος ο παίκτης Παραγουάης. Σταμάτησε ο Νόιερ αλλού, η μπάλα στην άλλη γωνία. Τρία γκολ για την Παραγουάη, τρία πέναλτι εκτελεσμένα σωστά. Για τη Γερμανία, δύο πέναλτι σωστά και ένα το πιάσε ο τερματοφύλακας Παραγουάης. Άρα προηγείται η Παραγουάη με 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι.

Λοιπόν, πάμε για το πέναλτι για την Γερμανία. Να δούμε τι θα γίνει. Το τέταρτο πέναλτι. Το πιάνει ο θεματοφύλακας ο Γκιλ και θα είναι ο ήρωας της βραδιάς αν το βάλει το πέναλτι. Παραγουάη είναι στους 16 και η Γερμανία πάει σπίτι. Εκεί στη Γερμανία που κάνει και πολύ ζέστη θα νιώσουν και τον καύσωνα. Έχει τώρα δύο ευκαιρίες Παραγουάη και να το χάσει έχει άλλη μια ευκαιρία μετά. Αν το βάλει τελειώνουν όλα. Οι Γερμανοί από νωρίς νωρίς στο σπίτι.

Λοιπόν, παίρνει φορά παίξει Παραγουάη, τώρα βλέπω το όνομά του. Να δούμε τελικά αν ο Νόιερ κρατήσει ακόμα ελπίδες για τους Γερμανούς. Το χάνει το πέναλτι, ή το έπιασε, ή το έπιασε, ή το χασε, ή πήγε το κάρι, ακούμπησε λίγο την μπάλα Νόιερ. Πάντως ήταν ένα καλά εξαιρεσμένο πέναλτι. Όχι, μπάλα πήγε out. Πήγε out, δεν ακούμπησε καθόλου την μπάλα ο Νόιερ. Άρα ακόμα ελπίδες υπάρχουν για την Γερμανία. Πρέπει να βάλει το πέναλτι αυτό και να πιάσει το επόμενο Νόιερ. Για να δούμε τι θα γίνει. 2-3 στη διαδικασία το πέναλτι. Προηγείται η Παραγουάη. Είχε την ευκαιρία να καθαρίσει την πρόκριση, αλλά το έχασε ο παίκτης Παραγουάης. Το στείλε out.

Λοιπόν, γκολ, ισοφαρίζει η Γερμανία. Ωραίο πέναλτι στην δεξιά πλευρά του τέρματος. Στην αριστερή πήγε ο θεματοφύλακας ο Γκίλ, ο οποίος να κάνει, έχει πιάσει δύο πέναλτι. Τι άλλο να κάνει, σπαθιά να καταπιεί. Για να δούμε τώρα το τελευταίο πέναλτι για την Παραγουάη. Είναι 3-3. Αν το Παραγουάη βάλει τον γκολ, η Παραγουάη θα είναι στο 16 και η Γερμανία, είπαμε, θα αποκλειστεί νωρίς από το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Για να δούμε.

Το πιάνει, παιδιά. Το πιάνει ο Νόιερ. Πέφτει στη δεξιά του γωνία και το πιάνει. Εκεί που ήταν με το ένα βήμα στην Γερμανία στην επιστροφή, τελικά Παραγουανιές και Αρχίδες δεν μπορούν να το πιστέψουν. Ωραία αποκρούση όμως έκανε ο Νόιερ. Ωραίο πέναλτι. Στη γωνία πήγαινε, έπεσε στη γωνία του. Τον ψάρεψε που λέμε και το απέκρουσε το πέναλτι. Παραμένει το 3-3. Έχουμε συνέχεια. Τώρα η ψυχολογία είναι λογικά με τους Γερμανούς που κατάφεραν τα δύο γκολ που έχαναν. Το ένα γκολ να χάσουν δύο πέναλτι οι Παραγουανοί συνεχόμενα και να αποκτήσουν πάλι ελπίδες οι Γερμανοί. Για να δούμε. Συνεχίζουν τα διαδικασία των πέναλτι. Στα πουλιά. Έξω από το γήπεδο πήγε η μπάλα. Το παίχτη που έβαλε τον γκολ και ακυρώθηκε για τους Γερμανούς. Η μπάλα πήγε έξω από το γήπεδο. Πολύ κακά εκτελεσμένο αυτό το πέναλτι. Ευκαιρία τώρα για την Παραγουάη να πάρει την πρόκριση. Μιλάμε, πήγε. Όχι, πήγε πάνω, πήγε πολύ πάνω. Έφτασε στην κερκίδα η μπάλα. Για να δούμε, ο Νόιερ θα καταφέρει να κάνει κάτι.

0: γκολ και η Παραγουάη είναι στους 16 του παγκοσμίου κυπέλου. Οι Γερμανοί δεν ξανάρχονται. Οι Γερμανοί φεύγουν τώρα. Πάνε σπίτι, καλά να πάθουν, γιατί τα βάλανε με το Κουρασάο. Η μαγεία του Κουρασάο θα σας συντροφεύει εκεί τους Γερμανούς. Τα βάλατε με το Κουρασάο, βάλατε 7 γκολ. Τώρα καλά να πάθετε. Η κατάρα του Κουρασάο σας κυνηγάει τώρα, κύριοι, από τη Γερμανία. Δεν βάλετε εκεί 2 γκολ, 3. Θα τα βάλετε 7 γκολ στο Κουρασάο. Καλά να πάθετε τώρα. Λοιπόν, έχω την πλάκα. Η Γερμανία είναι αποτυχία για τη Γερμανία. Όχι ότι δεν πήγε τελικό ή να πάρει το Μουντιάλ, αλλά αποτυχία που αποκλείστηκε από το. Δεν πήγε καν στο 16 του θεσμού. Είναι αποτυχία για τη Γερμανία. Μεγάλη επιτυχία για την Παραγουάη. Τεράστια επιτυχία για την Παραγουάη. Στη διαδικασία το πέναλτι 3-4. Με τον ήρωα τον Γκίλ, θερματοφύλακα, νομίζω έτσι λέγεται, Γκίλ της Παραγουάης, έπιασε 2 πέναλτι. Και χαμός στις κερκίδες των φίλων της Παραγουάης και γενικώς θα γίνεται χαμός και στην Παραγουάη. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 2:30, πάμε διαλυματάκι και ερχόμαστε για ακόμα μισή ωρίτσα. Θα είμαστε παρεούλα μέχρι τις 3.
1: Ιντερβέτεν Σπορτς.
2: Η ώρα είναι 2:30.
0: Για πάμε στη γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, έπεσε η γραμμούλα. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος, μάλλον ξαναπαίρνει. Πάμε, καλημέρα. Ναι.
3: Έτσι. Σπίτι τους.
0: Στο Κουρασάο. Θέλω να βάλω 7 γκολ στο Κουρασάο.
3: Καλά. Σπίτι τους για την αλαζονία τους και από ερυθρόλευκα. Από ομάδα που φοράγε ερυθρόλευκα.
0: Ναι.
3: Άντε γεια.
0: Πάντως πήγαν να αυτοκτονήσουν.
3: Γιατί περιμένουμε και τουρίστες στην Ελλάδα.
0: Πήγαν να αυτοκτονήσουν οι Παραγουανοί. Τώρα θέλανε ένα γκολ και χάσανε 2 πέναλτι.
3: Ναι, ρε φίλε.
0: Δηλαδή, εντάξει, χάνεις το πρώτο, οκ. Okay. Μετά θα έχεις άλλη ευκαιρία και θα πιάνει.
3: Θα σου πω και κάτι, τι σκέφτηκα. Σου μιλάω ειλικρινά, Βασίλη, μην παρεξηγείς. Με το που είπες, άντε για πάρε σπίτι τους και γυρίζουν και χάνει το πρώτο, χάνει και το δεύτερο, λέω το κατσίκι, μίλησε, λέω, θα περάσει και ερτά.
0: Αλλά έκανε ο Γερμανός, έκανε ένα πέναλτι, πήγε μπάλα στην κερκίδα, μιλάμε για τραγικό πέναλτι τώρα.
3: Αυτό δεν έπρεπε να παίζει μέσα.
0: Έπαιρνα κόκκινη κάρτα, ναι.
3: Αυτός έπαιρνα να κόκκινη κάρτα.
0: Και ο τελευταίος που χτύπησε ο Παραγουανός, έτσι που στον είδα τη φάτσα του, λέω, δεν το χάνει το πέναλτι τώρα αυτός.
3: Ήταν αυτός, αυτό το center back είναι αυτός, το 13 το center back, που το δέφυλε στο παράδειρο.
0: Ναι.
3: Στο παράδειρο ήταν. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Εγώ δεν ξέρω, μπορεί να είμαι περίεργος, να έχω πολλά τρελά. Αλλά θα σου πω κάτι, ρε φίλε. Έχω μάθει. Και όχι γιατί γέλησα τους Βαρδιγιάννους. Δηλαδή μιλάμε 7 γκολ στην Μπαρσελόνα, η Πάγια.
0: Ναι, μόνο εντάξει, αυτό ότι εντάξει η Μπαρσελόνα να πει ότι είναι μεγάλο αντίπαλο να την παίξει να την ξεφύγει στα το Κουρασάο, ρε φίλε.
3: Έτσι.
0: Ή βλέπεις, δηλαδή, βλέπεις κάτι παιχνίδια 8-0, 9-0. Εντάξει τώρα, έτσι. Είπαμε, εντάξει. Οκ, okay, το ποδόσφαιρο γκολ είναι, ρε παιδί μου, αλλά σεβάσου και τα παιδιά τώρα του Κουρασάο. Τώρα βάλει 3 γκολ, 4 σταμάτα το εκεί. Τι 7 γκολ,
3: έτσι. Τώρα είναι τα καλύτερα.
0: Τώρα σπίτι τους. Να κάνει και ζέστη τώρα. Κάνει και ζέστη.
3: Σπίτι τους και καθίστε στον καναπέ όλοι σας τώρα και δέστε τα πάγια της Βραζιλίας. Δέστε εκεί τους κίτρινο-πράσινους διαβόλους.
0: Και φίλε, να σου πω κάτι, και η Παραγουάη, με όποιον και δεν ξέρω το ζευγάρωμά τη. Εντάξει, δεν ήταν μια ομάδα η οποία έπαιξε σπουδαίο ποδόσφαιρο. Και
3: έπαιξε.
0: Μπράβο. Πολύ καλά στημένη, πάρα πολύ καλά στημένη, λίγα λάθη, πολύ λίγα λάθη στην αμυνά τους.
3: Τις κλασικότερες ευκαιρίες.
0: Σε έχασε η Παραγουάη. Απλά είχε πολύ μεγάλη πίεση από τους Γερμανούς.
3: Έχασε στο στόχο οι Γερμανοί, τρεις η Παραγουάη, και έχει γίνει και ένα λάθος και το σώζει ο Νόιερ.
0: Ναι, ο Νόιερ, ναι. Και το θέμα είναι ότι οι βλέπεις οι Παραγουανοί δεν είχαν θέμα να βγάλουν την μπάλα κόρνερ. Έτσι κόρνερ αβέρτα. Δηλαδή δεν υπολόγιζαν κόρνερ και βγάλει την μπάλα κόρνερ, σου λέει.
3: Θα σου πω κάτι. Απεδείχθη ότι είναι το παγκόσμιο κύπελο των μεγάλων προπονητών. Αυτός ο προπονητής που είναι στην Παραγουάη είναι προπονηταράς.
0: Ναι, και ήταν και καλός ματοφύλακας ο Γκίλ, πολύ καλός ματοφύλακας φαίνεται αυτός. Δεν ξέρω αν παίζει κάποια ομάδα στην Ευρώπη, δεν το ξέρω. Πάντως είναι καλός θεματοφύλακας. Και ψηλό παιδί.
3: Αν θέλουμε να πάρουμε, άμα θέλουμε, είδες τα περιστατικά, σου λέω ότι κάποιοι παράγουν ντομάτες όπως εμείς και πορτοκάλια και αυτά τα έχουμε σταματήσει και αυτοί παράγουν ποδοσφαιριστές.
0: Ναι, μόνο εντάξει, η Λατινική Αμερική είναι τα όνειρά του.
3: Το λάθος που έχει κάνει η Βραζιλία, γι' αυτό και το Μεξικό έχει κάνει πολύ καλή ομάδα. Γιατί πολλοί λίγοι παίκτες του Μεξικού παίζουν στην Ευρώπη. Το λάθος που έχει κάνει η Βραζιλία για μένα είναι από όλα τα αστέρια της Βραζιλίας να κράταγε 5-6 παίκτες από τους 22 και να έπαιρνε 15 μέσα από τη Βραζιλία που παίζουν στη Σάντος, στη Φλαμέγκο.
0: Ναι, μόνο δεν βλέπεις όμως ότι το πρωτάθλημα της Βραζιλίας έχει πέσει πολύ, ρε φίλε όμως. Βλέπεις τώρα η Σάντος πέφτει κατηγορία, η Σάο Πάολο.
3: Πήγε η Φλαμέγκο στο Σούπερ, έχουν
0: ναι,
3: πάει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάποιος θα πάει. Κάποιος θα πάει, αλλά τώρα βλέπεις τώρα κάποιες ομάδες που ήταν.
3: Βρίσκονται οι Super Cup ομάδες, εγώ σου λέω κάτι που.
0: Άλλο λέω, βρε. Τώρα μάσε ομάδες τώρα, Σάο Πάολο, Σάντος, Κορίνθιανς, Κρουζέιρο. Τώρα είναι στα ζήτητα και βλέπεις κάτι ομάδες τώρα, Μέικα Μινέιρο, Βιτόρια Μπαΐα. Τώρα εντάξει.
3: Γιατί τη ζημιά την έχουν κάνει μάνατζερ.
0: Ναι, εντάξει. Πολλά τα λεφτά.
3: Μόλις πάει το παιδί 17 χρονών, κοιτά να τον
0: στείλει. Ναι, ναι. Είναι 5-6 μανατζαρέι μαζί, εταιρείες μαζί. Γιατί το Μεξικό έχει καλό, το Μεξικό έχει πολύ δυνατό πρωτάθλημα και πέφτει πολύ χρήμα κάτω εκεί.
3: Έτσι, έτσι. Και γηπεδάρες εκεί.
0: Και έχει πολύ καλά γήπεδα, πολύ καλά γήπεδα.
3: Κρούζα Αζούλ, Μοντερέι.
0: Ναι, ναι, έχει καλές ο Πατσούκα, γνωστές παραδοσιακές δυνάμεις στο Μεξικό.
3: Έτσι.
0: Και,
3: έτσι.
0: Πολύ χρήμα, πολύ χρήμα.
3: Εγώ φίλε θα σου πω κάτι, την αμαρτία μου, εγώ το χάρηκα.
0: Ναι, και εγώ δεν με χάλασε που πέρασε η Παραγουάη. Ξέρεις, τα παιδιά τώρα αυτά κάτω στη Λατινική, διάβαζα ένα ρεπορτάζ, πάει καιρός πριν το Μουντιάλ, κάπου διάβαζα σε ένα site, τα παιδιά εκεί κάτω στην Παραγουάη, στη Λατινική Αμερική γενικότερα, τα πιο πολλά παιδιά είναι από φτωχογειτονιές και το όνειρό τους είναι να παίξουν μπάλα, ναι. Αν εξαιρέσεις ας πούμε τον Κακά που είχε λεφτά πολλά, δεν είχε πρόβλημα, τα υπόλοιπα παιδιά μεγαλώνουν μια μπάλα στα πόδια. Το όνειρό να παίξουν σε μια ομάδα, να βγάλουν χρήματα, την οικογένεια να βοηθήσουν τα περισσότερα παιδιά.
3: Δεν πας μακριά, δεν πας μακριά ο Μαροκινδέρος μου να μας έσπαξε. Εντάξει, όσοι σκίτρινες δεν έδωσε όλο το παιχνίδι και τους πήρε σε την παράταση και πρόσφυγε στον πάγκο. Οι φορές σκίτρινες τους πας στον πάγκο.
0: Στον πάγκο, ναι.
3: Δηλαδή μιλάμε τρελά, κίτρινο, ένα τίτλο. Λέω καλά ρε, άμα είχε παίξει 50% με τις κίτρινες θα είχαν τελειώσει από 9 παίκτες. Μου λέω ειλικρινά.
0: Βέβαια ρε φίλε, βέβαια. Αν ήταν ένας διαιτητής θα είχαν τελειώσει με 7 παίκτες ο καθένας.
3: Εμένα μου την είχε το χαρακτήρα για την αλαζονία του.
0: Ναι, είναι αλαζόνες. Γενικώς οι Γερμανοί στο ποδόσφαιρο είναι αλαζόνες πολύ. Τώρα τι βλέπουμε Ελκαμπή, τώρα βλέπουμε Ελκαμπή, διπλό.
3: Φιλάκι να σου πω κάτι, σου μιλάω ειλικρινά. Δεν βλέπω, δεν
0: ανέβηκε, βλέπω, ανέβηκε η Ολλανδία, πήγε 2-35. Ο Άσος άρα παίζουν παραπάνω.
3: Μπορεί να κερδίσει η Ολλανδία, αλλά ακόμη θα σου πω. Εγώ δεν βλέπω πώς δεν θα πάει γκολ η Ολλανδία και δεν βλέπω πώς θα πάει 2 γκολ το Μαρόκο.
0: Ναι.
3: Δεν έφαγε 2 γκολ από τη Βραζιλία και θα πάει από την Ολλανδία.
0: Να μπορούμε να πάμε παράταση πάλι λες, 1-1.
3: Εγώ βλέπω διπλό το παιχνίδι.
0: Α, διπλό.
3: Και άμα θέλω να σου πω, επειδή περιμένω την κόκκινη κάρτα και οι Ολλανδοί είναι και αυτή δυνατή.
0: Και οι Μαροκινοί σκυρά παιδιά είναι.
3: Έτσι. Βλέπω, είναι πιο τεχνητή στο Μαρόκο.
0: Εγώ πιστεύω ότι αν το Μαρόκο προηγηθεί θα το πάρει το μάτσο.
3: Τι λέει, να σου πω κάτι.
0: Γιατί θα παίξει, παίζει καλή άμυνα το Μαρόκο. Έχει καλή άμυνα την
3: πίγρα. Στα παιχνίδια τα σημερινά και στα δύο παιχνίδια τα σημερινά μιλάω, κέρδισε η τέχνη τη δύναμη.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Και η Παραγουάη ήταν τεχνικό το ποδόσφαιρό του. Τεχνικότατο, έβλεπε το κοντρόλ, έβλεπε κάτι και φάσει και κάτι. Είδε στο παιχνίδι σήμερα της Παραγουάης, μου θύμισε το Μεντιλίμπα του Ολυμπιακού που ψάχνει τον Ελκαβέ μπροστά. Ο τερματοφύλακας Τσολάκης, όλος σέντρος να ψάχνει να δει μπροστά, αλλά είδε στην κοντά τι κατεβάσματα κάνανε.
0: Ναι, εντάξει, τεχνίτες είναι και Παραγουάνοι, τεχνίτες. Γενικά οι παίκτες από τη Λατινική Αμερική δηλαδή και παίζουν άλλο ποδόσφαιρο, παιδί μου, είναι διαφορετικό.
3: Δεν φορά το ποδόσφαιρο της δύναμης. Εντάξει, κάποιοι θέλουν την ταχύτητα, θέλουν τη δύναμη. Άμα είναι το να πάω πάνω σε 100 μέτρο. Εγώ θέλω να βλέπω ποδόσφαιρες, να παίζουν μπαλάρι.
0: Ναι, μωρέ, ξέρεις όμως και. Εντάξει, αυτό που λες σωστό, δεν έχεις άδικο, αλλά και το ποδόσφαιρο όμως έχει αλλάξει πολύ, ρε φίλε. Έχει αλλάξει πολύ. Αλλά, θέλει και ταχυδύναμη, θέλει και. Δηλαδή, δεν μπορεί να έχεις 10 να παίζουν 5 φορτουνίδες 6 ούτε 10 τσάρτες. Δεν γίνεται.
3: Εγώ πιστεύω ότι το αλλάξανε γιατί δεν είχαν παίκτες. Αλλά και δύο σπουδές έχουν αρχίσει. Εγώ βλέπω ότι τα Αφρικανάκια βγάζουν τεχνίτες παίκτες.
0: Ναι, αλλά είναι όμως και τραχαντήρια. Δεν είναι μόνο τεχνίτες.
3: Βλέπω το Μαρόκο και έχει 5-6 παίκτες.
0: Μπράβο. Εγώ σου λέω ένα παίκτη που έχουμε εδώ το
3: μέλλον. Οι Σενεγάλοι έχει 4-5 παίκτες τεχνίτες. Η ΑΟΙΚΟ, το πράσινο.
0: Ακροτή, έχει, ναι, και αυτό. Αλλά είναι όμως και. Φίλε, δεν είναι. Είναι και παίκτες όμως που τρέχουν. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, τον Πινέδα. Είναι παίκτης ο οποίος ξέρει και μπάλα, αλλά τρέχει. Δεν σταματάει να μαρκάρει.
3: Καλά, τώρα. Άλλο, ο Πινέδα δεν είναι βρώμικος παίκτης.
0: Όχι, όχι, λέω για βρώμικος παίκτης. Λέω ότι είναι παίκτης αυτή.
3: Δεν είναι δυνατός παίκτης ο Πινέδα.
0: Ναι, αλλά μαρκάρει όμως.
3: Ναι, αλλά εγώ δεν σου είπα να μαρκάρει. Εγώ σου είπα ότι είναι τεχνίτης.
0: Α, λες για. Α, λες για δυνατός παίκτης.
3: Ξέρει μπάλα ότι μπορεί να πει.
0: Ναι, και θέλω να πω ότι. Ναι, ρε παιδί, αλλά δεν είναι να πάρω την μπάλα να τη μοιράσω να κάνω τα ζωγλερικά μου. Θα τρέξει, θα μαρκάρει, θα πάει στην άμυνα. Δηλαδή αυτό θέλουν τώρα πια οι ποδοσφαιριστές. Να είναι και.
3: Είμαστε στον Αλμέιδα, τον έβαζε δεξιμπάκ.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Θέλουν να κάνει όλου δεξιμπάκ, τον Πινέλα.
0: Θέλουν και να και να παίζουν ποδόσφαιρο καλό και να μαρκάρουν. Γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο τώρα. Αν δεν μαρκάρεις.
3: Να σε ρωτήσω κάτι που θέλω να μάθω.
0: Ναι.
3: Ο Γιόνσον που είχατε εσεί τον έχετε ακόμα.
0: Ο Γιόνσον πήγε στην Άρχους. Στη Δανία.
3: Να πήγε στην Άρχους.
0: Και τώρα έχουμε μήνυμα από τον πολύ μεγάλο δημοσιογράφο, τον Δημήτρη Θεατάκη.
3: Και τι λέει.
0: Βάμος Παραγουάη, είναι ομάδα Γερμανία να προχωρήσει.
3: Έτσι.
0: Γελάνε και τα λουκάνικα Φραγκφούρτης. Με το ψηλό το Βολταμάντε, η Παραγουάη διασταυρώνεται με Γαλλία, εφόσον προκριθούν οι τρικολόρ. Με Γαλλία, ε.
3: Με Γαλλία. Και μετά ποιο παιχνίδι διασταυρώνεται, ρε Δημήτρη, διασταυρώνεται η Αγγλία με τη Γαλλία ή όχι.
0: Κύριε Στατάκη, να ακούς ακόμα στην μήνυμα να μας πεις αν διασταυρώνεται η Γαλλία με την Αγγλία.
3: Γιατί εγώ έχω την εντύπωση, όχι τίποτα την εντύπωση, το διάβασα κάπου. Ρε,
0: αν το διάβασε κάπως, αν το διάβασε, θα κάνεις λάθος. Θα διασταυρώνεται. Μήπως τέσσερις. Μήπως τέσσερις.
3: Πόρει στους 4 ή στους 8.
0: Ναι,
3: και στους 16 πάμε τώρα.
0: Ναι, τώρα είμαστε 16. Τώρα είμαστε 16. Τώρα είμαστε 16.
3: Λοιπόν, τώρα πρόσεξε με.
0: Ναι.
3: Και το βράδυ θα πάνε και οι Ολλανδοί, οι άλλοι αλασσόνες, το τσιράκι της Γερμανίας, θα πάνε.
0: Έλα, πες το. Σ' ακούω, σ' ακούω, μια χαρά.
3: Θα πάνε και αυτοί σπίτι τους, θα τους στείλουν οι μαγακινοί και θα τους κάνει και hat-trick. Γράφτο. Θα σου πω κάτι.
0: Ολκαμπή.
3: Αν ξεκινήσει ο Ελκαμπή, εγώ σου μιλάω αλεκτρικά, θα πάω τον Ελκαμπή.
0: Πάντως τα δύο μάτς που τον έχω δει δεν είναι στα καλά του.
3: Νεκρός είναι, νεκρός είναι.
0: Ναι,
3: αλλά άκου τι θα σου πω, ο Ελκαμπή έτσι και βάλει ένα, θα βάλει 2-3 γκολ.
0: Το παλεύει εκεί, μαρκάρει, τρέχει δεξιά-αριστερά, αλλά δεν του κάθεται η φάση, ρε παιδί μου. Αν και δεν έχει δημιουργήσει πολλές φάσεις το Μαρόκο με τον Ελκαμπή, εντάξει. Δεν έχει πάρει πολλές φορές την μπάλα πάνω του να σκοράρει, αλλά φαίνεται ότι είναι, δεν είναι στα καλά του. Έτσι φαίνεται. Ο Ελκαμπή που ξέρουμε.
3: Έχει τον Άμραμπατ, τον αδελφό από αυτού που έπεσε και ο Άμραμπατ που έπεσε πεθάραστα σε εσάς.
0: Ναι, βρε, ναι, ναι, πεθάραστα. Ναι, ναι.
3: Έχει τον Ουνάι. Έχει, πώς λέγεται τον άλλον, το αριστερό εξτρέμιο.
0: Και τον Ουνάι τον βάζει και αλλαγή κιόλας. Τον βάζει και βασικό.
3: Τον βάζει και όλοι το δύο παιχνίδια του ξεκίνησε
0: ναι,
3: βασικό.
0: Ναι.
3: Το ξεκίνησε βασικό.
0: Είναι και το Μαρόκο σκληρή ομάδα. Είναι ομάδα η οποία και αυτή έχει. Οι παίχτες παίζουν σε μεγάλες.
3: Καλύτερη αμυντικά. Οι Ολλανδοί αμυντικά δεν ξέρουν να παίζουν άμυνα.
0: Ναι, είναι καλή μπροστά αυτή.
3: Επειδή το Μαρόκο ξέρει να παίζει άμυνα, εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί να βάλουν οι Ολλανδοί.
0: Δύο γκολ για να κερδίσουν.
3: Το λιγότερο για να κερδίσουν. Δύο θέλουν για να κερδίσουν.
0: Ναι,
3: θετικό
0: ναι, ναι.
3: Θα πάνε, είμαι σίγουρος. Για να μην σου πω ότι μπορεί να πάνε και δύο γκολ. Και μήπως αυτό το παιχνίδι είναι το παιχνίδι αυτό που σου λέγα να το παίξουμε 1-3. Τώρα μου κλείσει το μυαλό, το παίξω 1-3. Τώρα θα το κατεβάσω. Ένα τι πόσο το δίνει, 1-3.
0: Θα δίνει πολύ ρε φίλε το 1-3.
3: Και 2-3.
0: Θα δίνει, πολλά αυτό ρε φίλε. Θα δίνει πολλά το 1-3 γιατί είναι outsider. Είναι το 3-30 δίνει το Μαρόκο με 1-3-2.
3: Στο 25.
0: Θα δίνει αρκετά. Εφόσον προκριθεί η Αγγλία διασταυρώνεται με Βραζιλία. Ημιτελικά. Με Γαλλία όχι λέει ο Δημήτρης.
3: Ωραία, η Αγγλία γύρισε σπίτι.
0: Με την Βραζιλία θα είμαι τελικά. Μεγάλο μάτσα. Μεγάλο μάτσα είναι και αυτό.
3: Θα τους κερδίσουν οι Βραζιλιάνοι γιατί 8 στους 10 παίκτες παίζουν στην Αγγλία και ξέρουν.
0: Και τους ξέρουν, ναι, ναι. Ναι. Σωστό, ναι. Σωστό και αυτό. Οκ, Γεωργάρα μου. Άντε ρε φίλε, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Λοιπόν, ο Γιώργος, ο φίλος μας. Παιδιά, είπαμε με τη Γιώργο τελικά, όχι με τη Γαλλία, με την Αγγλία πες η Βραζιλία θα είμαι τελικά. Αυτά μας θα είπε ο κύριος Στρατάκης, ο οποίος δεν κάνει λάθος αυτός ο ρεπόρτερ. Δεν κάνει λάθος, κάνει λάθος. Ας πούμε ο Λάρι Κίνγκ, στο CNN δεν κάνει. Πώς θα κάνει ο Στρατάκης. τον οποίο τον ακούτε καθημερινά, τώρα τις τελευταίες, μάλλον αυτή η εβδομάδα θα τον ακούσετε, τον ακούτε από χτες το μεσημεράκι 3 με 5, εκπομπή που κάνει ο Θέμης Παλιούρας, αλλά του δώσαμε άδεια να ξεκουραστεί και βάλαμε το Στρατάκι που είναι ότι όταν άλλοι σταματούν, ο Στρατάκι συνεχίζει, σαν την μπαταρία. Την άλλη εβδομάδα κανονικά θα είναι το βράδυ 10 με 12, μάλλον 8 με 10, κανονικά στην ώρα του, και μετά θα κάνει παρέα με μένα μέχρι τις 12. Μέχρι τη μία. Έτσι κύριε Στρατάκη, και θα πάμε και στον μπιστρό να φάμε την ποικιλία μας. Μας περιμένει ο Παναγιώτης, τη special με τα μπυρών για τα παγωμένα. Μετά την εκπομπή όμως. Λοιπόν, είπαμε μεγάλη πρόκληση για την Παραγουάη στα πέναλτι, 3-4, Γερμανοί σπίτι τους, καλά να πάθουν, το είπα και πριν, καλά να πάθουν, γιατί βρήκανε το Κουρασάο, μια ομάδα η οποία ήταν να πάει ψηλά, τη βρήκανε σε μια κακή βραδιά, πρεμιέρα κιόλας, κακή βραδιά, μας έσπασε τα νεύρα και το cool break, εκεί που πίνανε νερό στο 1-1 που σοφάρισε το Κουρασάο, πήραμε δυνάμεις να βάλουμε και το δεύτερο και το τρίτο, μας έκοψε τη φόρα ο διαιτητής. Και μετά φάγαμε κάτι παλιό. 7. Αλλά πάθε καλά, Γερμανοί. Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν το φινάλε. Πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Άρα έχουμε σήμερα δύο μάτς, Βραζιλία-Ιαπωνία, 2-1 με ανατροπή για τη Σελεσάο. Στο 29 ο Σάριο Καΐσου έκανε το 0-1, στο 56 με κεφαλιά ο Καζεμίρο έκανε το 1-1 και στο 95 ο Μαρτινέλη Μεσούτ μέσα από τη μικρή περιοχή έκανε το 2-1, πρόκριση για τους Βραζιλιάνους. Περιμένουμε τώρα την ομάδα που θα παίξουν ή την Αχτήρα Φαντοστού ή την Νορβηγία. Γερμανία Παραγουάη 1-1, ο Ενσίσο τον γκολ στο 42 το 0-1, ισοφάριζε ο Χάβερτς στο 54 και από εκεί και πέρα είπαμε στα πέναλτι διαδικασία 3-4 για τους Παραγουανούς, μεγάλη πρόκριση. Τώρα περιμένουν τη Γαλλία, αν προκριθεί η Γαλλία θα παίξει με την Παραγουάη.

το παιχνιδάκι το επόμενο είναι 4 η ώρα. Θα είναι ωραίο μάτς. Όσοι έχετε δυνατότητα, δεν έχετε ύπνο, είστε έξω σε δουλειές ή έχετε δυνατότητα να δείτε τηλεόραση ή κάποιο κινητό. Θα είναι πολύ ωραίο μάτς, το Ολλανδία-Μαρόκο.

Ο φίλος λέει, όταν έφτανε ο Μάκης στη Γερμανία στη διαδικασία των πέναλτι, είτε σε Μουντιάλ είτε σε Ευρωπαϊκό, έκλεινε στην τηλεόραση γιατί ήξερες το αποτέλεσμα. Δεν θυμάμαι ποτέ από το 82 που παρακολουθώ Μουντιάλ και Euro να έχουν αποκλειστεί Γερμανοί από την άσπρη βούλα. Ούτε εγώ, δεν μπορώ να θυμηθώ εγώ, δεν ξέρω. Αν το δεν θυμάσαι, φίλε, μάλλον καλά θα το έχεις ψάξει λιγάκι στο μυαλό σου. Εγώ δεν θυμάμαι πάντως να σου πω αν είναι αλήθεια αυτό που λες, αν ισχύει ή όχι. Εντάξει, δεν ήταν η Γερμανία τώρα ομάδα άλλων χρόνων, εντάξει. Γι' αυτό και δεν είχαν και οι Μπούκινες, δεν είχαν πέμπτο έκτο φαβορί τη Γερμανία, όχι ψηλά. Για Γερμανία έκτο φαβορί είναι σαν να σου λέει ότι δεν έχεις και πολλές ελπίδες να πας πολύ ψηλά, αλλά όχι και να αποκλειστείς από τους 16. Να μην πας καν στους 16 είναι τεράστια αποτυχία για τους Γερμανούς. Σπίδια σας λέει, και ελάτε την επόμενη διοργάνωση αν έχετε να μας δείξετε κάτι καλύτερο, αλλιώς καθίστε να το βλέπετε από τις οθόνες σας όπως κάνουν οι Ιταλοί τα τελευταία 3 Μουντιάλ. Ναι, δεν ήταν κάτι η Γερμανία, τώρα μην μας, τώρα εδώ που τα λέμε, το 7-1 με το Κουρασάο τώρα είναι αμάτσι το οποίο δεν μπορεί να κάνεις κριτική αν η Γερμανία είναι καλή ομάδα ή όχι. Πάντως έδειξε ότι δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορούσε να φτάσει ψηλά. Μια ομάδα με κάποιες δυνατότητες, ok, αλλά υπάρχουν ομάδες που είναι πολύ καλύτερες από τη Γερμανία στο φετινό Μουντιάλ, που αποκλείστηκε η Γερμανία, και η Αγγλία είναι καλύτερη, και η Γαλλία είναι καλύτερη, και η Ισπανία για μένα είναι καλύτερη, και η Αργεντινή και η Βραζιλία είναι καλύτερες ομάδες από την φετινή Γερμανία. Να μου πεις αν περάσει, αν παίρναγε σήμερα στα πέναλτι, μπορεί μετά να παίζει ένα παιχνίδι και να παίρναγε τη Βραζιλία. Μπάλα είναι. Αλλά αυτό που έδειξαν οι Γερμανοί μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν ήταν καλό, γι' αυτό και αποκλείστηκαν. Αν και σήμερα, ειδικά στο δεύτερο μήχρονο, πίεσαν πάρα πολύ τους Παραγουανούς, τους είχαν κλείσει την εστία τους, έκαναν κάποιες φάσεις, δεν κατάφεραν να βάλουν δεύτερο γκολ. Μετά στα πέναλτι, όταν χάνεις στα 6 πέναλτι, χάνεις στα 3, τι σου φταίει. Ο Δημήτρης λέει, Μπιλάρα, όπως το λέει ο φίλος, πρώτη φορά στα πέναλτι οι Γερμανοί. Η Παραγουάη πέφτει πάνω στην Γαλλία. Για να δούμε, Ρομπίνιο. Εντάξει, δεν είναι. Εκεί το πράγμα δυσκολεύει πολύ περισσότερο. Η Γαλλία είναι μια σούπερ ομάδα και πίσω είναι καλή, αλλά μπροστά από τη μέση και μετά είναι μια ομάδα με πεχταράδες μέσα. Το έργο δυσκολεύει της Παραγουάης πολύ περισσότερο, αλλά όλα στο ποδόσφαιρο γίνονται, παιδιά. Σήμερα παίξει την Γερμανία. Κάθε φορά δεν ξέρεις τι θα γίνει στο παιχνίδι με τους Γάλλους.

Ναι, γι' αυτό δεν ακούτε, κύριε Γιώργο, τον κύριο Στρατάκη, γιατί έχει γυρίσει τη βαριά, γιατί είναι μπαλαντέρ. Πάει παντού ο Στρατάκης. Σαν το παλιό καλό κρασί, πάει παντού, σε όλα τα τραπέζια. Κρασάκι ωραίο άμα είναι, και με τη φασολάδα πάει και με την πριζόλα πάει. Έτσι και ο Στρατάκης. Είναι πασπαρτού. Γαλλικό κλειδί, όπως λέγεται. Γερμανικό, όπως λέγεται αυτό το κλειδί. Σουγιάς. Τον βάζεις πρωί, στα ύψη, ακροματικότητα. Το βάζεις μεσημέρι, στα ύψη. Το βράδυ, το βράδυ, πετάει. Του αρέσουν αυτά, γελάει τώρα, του αρέσουν αυτά. Ναι, αυτό είναι παλιά που λέγανε ότι το τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί. Αυτό δεν έγινε σήμερα. Το τέλος κέρδισαν οι Παραγουανοί.

Λοιπόν, πάμε να πούμε δύο-τρεις καλημέρες τελευταίες στο φίλο μας το Θανάση που μας έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπριγο. Καλημέρα στο φίλο μας το Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Παιανία και ο φίλος ο Μαρίνος από τα κάτω Πετράλων. Αυτά λοιπόν, παιδιά, και για σήμερα. Είμαστε 5 λεπτά πριν τις 3. Είπαμε τα δύο μάτς που έγιναν νωρίτερα, Βραζιλία-Ιαπωνία 2-1 πέρασαν οι Βραζιλιάνοι. Γερμανία-Παραγουάη κανονική διάρκεια 1-1, παράταση 1-1. Στα πέναλτι πέρασαν οι Παραγουανοί με 3-4. Αργότερα, σε μία ώρα περίπου από τώρα, ξεκινάει το τρίτο μάτς της βραδιάς, το Ολλανδία-Μαρόκο. Το πρόγραμμα συνεχίζεται αύριο και εδώ έχουμε ωραία μάτς και μάλλον σήμερα Τρίτη, 8 το βράδυ έχουμε ακτίνα φαδοστού Νορβηγία, όποια ομάδα περάσει πέφτει με τη Βραζιλία. Γαλλία-Σουηδία, όποια ομάδα περάσει παίζει με την Παραγουάη, και Μεξικό-Εκουαδόρ στις 4 το μάτς αυτό, το ξημέρωμα, 12 το Γαλλία-Σουηδία και 8 η ώρα το βραδάκι ακτίνα φαδοστού με την Νορβηγία. Αυτά λοιπόν και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς πάλι ραντεβού το βράδυ λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Γεια σας.

Thank you all.